0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδι.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
17: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο.
3: Στο Τάνιος, υπεύθυνος,
4: φιλαλήθης
3: και

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
10: Ας το διάολο, πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Αυτιά?
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Ημέρα Τρίτη σήμερα, Τρίτη 25 του Αυγούστου του 2026 είναι το Σωτήριο Νέτος. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48 και 4 το Viber. Στείλτε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, όλα όσα θέλετε να μας πείτε και να μοιραστείτε εδώ με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 67%. 28 βαθμούς έχει η Αττική αυτή τη στιγμή. Επίσης καθαρό ουρανό με λίγο λιγότερη υγρασία στο 42%. Υπάρχει βέβαια και ειδοποίηση για μέτρια υψηλή θερμοκρασία. Αναμένουμε σήμερα καύσωνα, ή μάλλον και σήμερα καύσωνα, με θερμοκρασίες οι οποίες θα αγγίξουν τους 39 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Οπότε και σήμερα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Τα κλιματιστικά θα δουλέψουν στο φουλ, από ό,τι καταλαβαίνετε. Οι λογαριασμοί του ρεύματος πόσο θα έρθουν, δεν ξέρω, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί εντάξει, μην τη γλιτώσουμε τώρα από τον καύσωνα και πεθάνουμε από τη ΔΕΗ, κρίμα είναι. Αλλά εντάξει, τώρα άμα έχουμε και ένα οικοπεδάκι εκεί πέρα, στο πουλήσουμε, δεν βαριέσαι, άμα τις πηγαίνουμε και ποτέ. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα τα παλέψουν. Νομίζω, θέλω να πιστεύω, ξέρω εγώ. Καλημεραίντες λοιπόν. Καλημέρα στο ξαδερφάκι μου εκεί στον Πασχάλη. Καλημέρα στο αεροδρόμιο εδώ της Θεσσαλονίκης. Το αεροδρόμιο Μακεδονία. Καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πέρα στο αεροδρόμιο και σε όλους εσάς που εργάζεστε τώρα με τον καύσωνα σε εξωτερικές εργασίες και δεν είναι καθόλου εύκολο, πραγματικά δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είσαι στην Ελλάδα και στην Ελλάδα δυστυχώς κανείς δεν νοιάζεται για τον εργαζόμενο. Ένα περίεργο πράγμα. Να πει ρε παιδί μου ότι εντάξει έχει ζέστη, μην δουλεύετε αυτές τις ώρες μέσα στο μεσημέρι, ντάλα ο ήλιος ας πούμε, αλλά πάνω απ' όλα είναι το κέρδος. Έβλεπα χθες κάτι ανθρώπους οι οποίοι εργάζονταν στο δρόμο, ξέρετε από αυτούς που κάνουν τα δημόσια έργα κάτω από τον καυτό τον ήλιο να σκάβουν το δρόμο, κάτι τώρα σωλήνες περνούσαν, κάτι περνούσαν εκεί πέρα. Και λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, ήταν γύρω στις 12-12.30 το μεσημέρι, κάπου εκεί. Και λέω, κοίτα να δεις. Αντί να τους πούνε ότι ρε παιδιά, σταματήστε, ζέστη, δεν τους νοιάζει τίποτα. Γεια σου, Τάσο μου, καλημέρα. Ο Φαντομάς Κούλης λέει είναι έτοιμος να φύγει πρωτού φύγει. Του θέλει πρώτα την παράδοση του Αιγαίου στους Μογγόλους και θα το κάνει και ύστερα θα ξαφανιστεί, λέει Τάσος. Γεια σου, Τάσο μου, καλημέρα. Δεν νομίζω να φτάσουμε μέχρι εκεί. Καλημέρα στον Πέτρο, στην Κύρα, όμορφο πρωινό Τρίτης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Στον γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα, καλό πρωινό εκεί στην Αθήνα. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στο Βόλο, καλημέρα. Πρωινό ξύπνημα μετά από 18 μέρες. Να δεις πως είναι. Στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη καλημέρα. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα. 15 χρόνια λέει η Ελλάδα, η μοναδική ανάπτυξη είναι οι παράνομοι Ισλαμιστές και οι άθεοι. Συν το ξεπούλημα της Μακεδονίας από τον Τζίπρα και τον Μητσοτάκη και ο ελληνικός λαός δεν αντιδρά, λες και του δίνει ηρεμιστικά. Λες να μας ρίχνουν τίποτα μέσα στον καφέ. Δεν ξέρω, αρχίζω και το σκέφτομαι ότι κάτι γίνει, μας ρίχνουν κάτι μέσα στο νερό. Ή μας ψεκάζουν, ξέρω, δεν ξέρω τι να πω ειλικρινά. Καλημέρα στη Δέσποινα, στη Μαρία. Καλημέρα. Νιώθετε σήμερα τις τσέπες σας πιο ελαφρύες, μην ανησυχείτε. Είναι αυτό που είπαν, λέει, στον Άδωνη στο Sky, ότι η υπεραπόδοση των φόρων μας έχει αδειάσει το παντελόνι. Αλλά ο υπουργός εκεί σταθερός, όλα πάνε περίφημα. Απλώς εμείς δεν έχουμε καλό γούστο στις τιμές. Καλά κάνει αυτό, καλά κάνει, αφού το τραβάει ο οργανισμός μας τον πούλεμα.
Στην Τίνα, καλημέρα, όμορφο πρωινό Τρίτης. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Άντε να φύγει ο Αύγουστος, μπας και δροσίσει λίγο. Κάτσε ρε, μην βιάζεις. Θα έρθει ο χειμώνας μετά και θα λέτε που είναι το καλοκαιράκι. Να κάνει λίγο ζέστη, ιδιαίτερα όταν θα πρέπει να βάλετε πετρέλαιο ή όταν θα δείτε το λογαριασμό του αερίου να έρχεται εκεί να δεις τι ωραία θα είναι. Ο Χάρης από το δροσερό Γρανίτη. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα.

αγγίξει και έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές τα τελευταία 24 ώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε η ζέστη θα συνεχιστεί και σήμερα. Θα βράσουμε λίγο στο ζουμί μας. Αλλά δεν ξέρω, φέτος νομίζω το καλοκαίρι σαν να μου φάνηκε ότι πέρασε γρήγορα. Δεν το κατάλαβα κιόλας, είναι η αλήθεια. Γιατί άμα δουλεύεις όλη μέρα, τι καλοκαίρι να καταλάβεις.

Είδαμε νέα μου, καλημέρα. Η κυρία λέει με τις εικόνες στον τοίχο ότι θέλει να μας πει ότι σούφρωνε, αλλά πιστεύει. Όχι, θέλει να μας πει ότι πριν κλέψει έκανε το σταυρό της, παιδιά μου. Έλεγε, Θεέ μου, βοήθα να μην πάω φυλακή, και τσουπ, είδες, γίνονται θαύματα. Δεν πήγε φυλακή, κυρία Σεμερτζίδου, και κάνει και βιντεάκια στο διαδίκτυο, ε. Το μη με κρίνεις από πίσω, δεν περπάτησες τα ίδια, όπως λέει το τραγούδι το συγκεκριμένο. Γιατί να μην το κάνει, πραγματικά γιατί. Σε μια σοβαρή χώρα η κυρία αυτή θα έπρεπε να είναι στη φυλακή, θα έπρεπε να έχει δεμευτεί η περιουσία της, να είχε περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά εντάξει, είναι ελεύθερη, μπορεί να σου λατσάρει με το φεραρικό της, το οποίο το πληρώσανε οι αγρότες. Και όλα μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Στην Ελλάδα είσαι.

Λες Κωνσταντίνε, έχουμε ζεστό Σεπτέμβρη. Εντάξει, βέβαια το καλοκαίρι κρατάει μέχρι Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Είδαμε και κάποιες χρονιές ακόμη και Νοέμβρη. Σήμερα γιορτάζει ο Τίτος, να του πείτε χρόνια πολλά. Επίσης είναι η μέρα ορατότητας του αρωματικού φάσματος. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Αυγούστου, ανά τα προηγούμενα έτη.

σαν σήμερα το 1825 η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Σαν σήμερα το 1898 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομαστική έτσι από

από αυτό το γεγονός. Σαν σήμερα το 1920, Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή Άξιος Ευεργέτης και Σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Σαν σήμερα το 1949, στις 5:30 το πρωί, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Σαν σήμερα το 1960, τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια αργότερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Και τέλος, σαν σήμερα το 2004, η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52,82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1918 έρχεται στη ζωή ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας αλλά και συνθέτης. Σαν σήμερα το 1930 έρχεται στη ζωή ο Σκοτσέζος ηθοποιός Σον Κόνερι. Ενώ σαν σήμερα το 1954 έρχεται στη ζωή ο Έλβις Κοστέλο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μαρκ Μάνους, Βρετανός ρόκερ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1819 φεύγει από τη ζωή ο James Watt, σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής, όπου το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. Σαν σήμερα το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, ο οποίος θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός, ο οποίος ανακάλυψε τη ραδιενέργεια και βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με το Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομα του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Αυγούστου. Η Μαρία μου λέει μη γυρίσεις και εσύ μαυρισμένος από τις διακοπές, θα το μάθει ο Άδωνης. Κοίτα, εγώ δεν μαυρίζωσα τον Άδων. Δύσκολα μαυρίζω, αλλά ο Άδωνης γίνεται άστα να πάνε. Τον πετυχαίνει στον δρόμο και νομίζεις ότι είναι Πακιστανός που θέλει να σου πουλήσει γυαλιά. Ναι, δεν είναι. Θυμάμαι σε ένα βίντεο τον ρωτούσε ο... Ποιος τον ρωτούσε, ο Χασαπόπουλος τον ρωτούσε τώρα, δεν θυμάμαι. Μαυρισμένος ο Άδωνης τέρμα όσο δεν πάει. Και τον ρωτούσε για τα μπάνια ρε παιδί μου και λέει ένα μπάνιο έχω κάνει μόνο. Και ήτανε κατάμαυρος, κατράμι. Καλημέρα στη Ζήνα, αναρωτιέμαι λέει αν ξύπνησα και σήμερα, ζω άραγε είμαι κάπου αλλού. Μήπως είμαι μέσα σε ένα ντρόουν, έχω αρχίσει να αμφιβάλλω για πολλά πράγματα. Αυτός ο Μητσοτάκης που λέει υπάρχει στα αλήθεια. Ναι, το νιώθουμε, δεν υπάρχει. Το έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Και ένας λέει που τον λένε Άδων υπάρχει και αυτός. Εσύ πάντως υπάρχεις γιατί είσαι ακούν τα, γιατί σε ακούν τα αυτάκια μου. Και είσαι πολύ καλός ρε παιδί μου λέει με αυτά που λες. Πες κάτι χειρότερο. Έτσι να ευχαριστηθώ. Νομίζω ότι παραλυρώ πρωί-πρωί. Πάω για καφέ. Ναι, νομίζω Ζήνα μου ότι πρέπει να πιέσει ένα καφεδάκι. Ναι, νομίζω ότι το χρειάζεσαι. Γιατί άμα αρχίζεις να αμφιβάλλεις για το γεγονός ότι έχουμε Μητσοτάκη, νομίζω ότι... πιέσε έναν καφέ και ξαναστείλε μήνυμα. Μετά από τις τρεις πρώτες γουλιές, στείλε μου μήνυμα. Καλημέρα στον Πέτρο από την Χαλκίδα, μα δεν είναι μια οποιαδήποτε Ελληνίδα, είναι η μια οποιαδήποτε Ελλάδα, είναι η Ελλάδα του Κυριάκου. Στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα. Όχι από τον του Κυριάκου, του Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω λάθος, Κυριάκο ψηφίσαμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν για τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Δύο σύνανε σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου και ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών η περίπτωση της Κάσου Καρπάθου αλλά και το Καστελόριζο. Γιώργος Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Συντάξεις χειρίας, εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί, πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Αθήνα και Κάιρο, τι προβλέπει η συμφωνία για το ΣΥΝΑ. Πολιτικό παρασκήνιο, μεταγραφολογία στη Χαριλάου Τρικού. Πιαγιασμός, αλλά στο καφενείο της Βουλής. Δίκη Σόγκ, παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Μακρόν και Σαλμάν, επένδυση 6 δισεκατομμυρίων του Ιριάντ για θεματικό πάρκο Μάνκα στο Παρίσι. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσες μας. Εφορίες να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. 12.884 προσλήψεις μέχρι το τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς. Σούπερ μάρκετ μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Στο στόχαστρο Χάρης Δούκας, μίλω στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Άρθρο Σιαντακάρη υπέρ της προοδευτικής φορολογίας ως ένας συνεργάτης του Τσίπρα. Το Τριμ Ντάβισορ αποθεώνει ελαφωνήσει μπάλο Φαλάσσαρνα και Παλαιοκαστρίτσα. Τέσσερις ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Ελλάδα 2.0 στην τελική ευθεία με το Ταμείο Ανάκαμψης. Εφημερίδα Καθημερινή, μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εκαθίσταται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Από Σεπτέμβριο, τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο. Στα αζήτητα μένει το IB στα δημόσια, περίπου 100 μαθητές δήλωσαν ενδιαφέρον. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, χιδαία προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ξέπλυμα του φασισμού και ναζισμού. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές απειλές και κυρώσεις επεκτείνουν στην Ευρώπη το πεδίο της σύγκρουσης. Με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος να δυναμώσει αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, τεχνογνωσία από τους πρόθυμους για την κατασκευή πυράβλων. Πυρόπληκτη Σαλαμίνας απαιτούν αποκατάσταση και μέτρα για να αποτραπούν νέες καταστροφές. Πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Εφημερίδα Κόντρα, κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγάλακια να οργιάζουν. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σχεδόν ένα στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Καμπανάκι τράπεζα της Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Καρκίνος του μαστού, ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση έως και 10 χρόνια νωρίτερα, βλέπει η AI. Εφημερίδα των Συντακτών, πόσα δις ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με τα έξυπνα γυαλιά. Ανελκυστήρας Ακρόπολης, για το Υπουργείο τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης, είπε και ξύπε, πρόγραμμα πάλι, ηλεκτροκίνηση δεν είναι πανάκια. Γεράνια όρια ανεμογεννήτριες σε καμένα και νατούρα. Εφημερίδα Δημοκρατία, πολιτική ομερτάν μέσω κοινωνικής οργής, άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης δεν την απέκλεισε. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πάτριοτ, θα τους πάνε στο διδημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία. Τρικυμία, η πρώτη ρογμή στο Μαξίμου, παραιτήθηκε ο εκμετεγραφής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρια αγρότες για νέες κινητοποιήσεις, τα γρεβενά η πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στο ΝΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens, η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας και Βόνης. Έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι, μειωμένος ο τζίρος για 7 στις 10 επιχειρήσεις. Εφημερίδα απογευματινή, 20.000 λιγότεροι λάθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο. Σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Ελαφρύνσεις στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπιστούμε την κυριαρχία μας. Ο οδικός χάρτης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Λόγω εισφορών σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Εφημερίδα One Voice. Απαγορεύστε τα πατίνια αφού δεν μπορείτε να βάλετε κανόνες. Ποια ισχύουσα συμφέροντα κρύβονται πίσω από την ασυδοσία. Αλέξη, ξέρεις, όχι με νέους καρανίγες. Τι συμπεράσματα έχεις βγάλει από το νέο κολλητό του Άδωνη. Πρέπει να πείσεις τον κόσμο τι έμαθες. Δεξιά ή αριστερά στροφή. Νεοδημοκράτες της Χαριλάου Τρικούπη την έπεσαν στο Χαριδούκα. Η ανάλυση της κύκλος χρηματιστηριακή για το χρηματιστήριο. Απαράδεκτο, κόβουν τα φάρμακα στους καρκινοπαθείς. Test today 60 χρόνια από το σιτάρι στο Αλεύρι. Ανάλυση, η ανοχή στη βαρβαρότητα του Ισραήλ είναι επικίνδυνη. Εφημερίδα Μανιφέστο, αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδος. Σοφία Βούλτεψη, τέλος στην τουρκοφαγία από τον Παπανδρέου στα χρόνια του πρώτου μνημονίου. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Ραντεβού με τη φάρσα. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πασόκι λούπα του μίζερου λαϊκισμού από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Ξυπασμένη γόνη, χιδέα επίδειξη πλούτου στις παραλίες. Αντισημίτες το αριστερίσκο ανθολόγιο του μίσους. Sky 100,3 και Real FM, σταθερές και δυνατές αξίες στην ενημέρωση. Εφημερίδα Political, διεθνής αναγνώριση, βρετανική ύμνη για την καθαρή Αθήνα του Χάρη Δούκα. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Σε ετοιμότητα δένδυας και χούπης γιατί φορτώνουμε Patriot, Κρήτη και Εύρο. Συνέντευξη Δημήτρης Δημητρόπουλος, δεν θα είμαι θεατής, θα είμαι παρόν. Το Ηράκλειο χρειάζεται νέα αρχή. Με τα βλέμματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο οδικός χάρτης για τις εκλογές και το 2030. Εφημερίδα Εστία, η υποαμφισβήτηση του ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του από το 2001 και το Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. Ούτε μία αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αξίζει να διαβάσετε η ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου. Η Κρήτη αναμένει τον πίνακα του Αϊβαζόφσκι. Προκόπης Παυλόπουλος, ο πατροκοσμάς και η ευρωπαϊκή πολιτισμική παρακαταθήκη. Παραιτήθη ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σωτήλης Σέρμπος. Έπεσε ο τζίρος σε 7 στις 10 επιχειρήσεις κατά τις θερινές εκπτώσεις. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, D-Day, θηλιά στο Ιράν, ολοκληρωτικό οικονομικό πόλεμο κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι ανατιμήσεις υγρών καυσίμων και ρεύματος ανησυχούν την κυβέρνηση. Ποια μέτρα εξετάζονται, αντίδοτο στην ακρίβεια ψάχνει το Μέγαρο Μαξίμου. Ενισχύσεις, το μεγαλύτερο στίγμα της κυβέρνησης πριν από τις κάλπες. Εξαγγελίες, πόλεμος Μαξίμου και Τσίπρα για το πρωτόκολλο της ΔΕΘ. Εφορία, όρετα τα έσοδα κέρδη από τα κρύπτος, χρονίζει το σχέδιο της κυβέρνησης για φορολόγηση 15%. Ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε επενδυτές και κρατικά ταμεία. Χρηματιστήριο 30 δισεκατομμύρια ευρώ, η ελληνική βιτρίνα του FTSE Roussel.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6907483484, όπου μπορείτε να στείλετε τα μήνυματά σας. Καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Πολλοί έχετε επιστρέψει από τις άδειές σας, διακρίνω έτσι και μία απογοήτευση στα μηνύματα που μου στέλνετε και στο Viber και εδώ στο Facebook κάποιοι που μου στέλνετε. Ωραία είναι η άδεια, δεν μπορώ να πω, αλλά περνάει γρήγορα. Και κανονικά θα πρέπει να υπάρχει εβδομάδα προσαρμογής όπως κάναμε στο στρατό. Πηγαίναμε σε μια καινούργια μονάδα, είχαμε εβδομάδα προσαρμογής. Έτσι θα πρέπει μετά από την άδεια να έχουμε μια εβδομάδα προσαρμογής. Δεν πρέπει να μας πιέζουν στη δουλειά, δεν πρέπει να μας βάζουν με το καλημέρα μπείτε δουλεύτε. Χαλαρά, χαλαρά δεν είναι. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Πάθουμε κανένα κοκομπλόκο τώρα στα καλά καθούμενα. Για κάτσετε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα. Είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν να δουλέψουν όμως, αλλά δυστυχώς δεν πήγε καλά το πράγμα και μιλάω για τα καταστήματα και γενικότερα για τον εμπορικό κόσμο, ο οποίος είναι απογοητευμένος από τον τζίρο μέσα στις θερινές εκπτώσεις. Μάλιστα, σύσσωμος ο εμπορικός κόσμος ζητάει να γίνει και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να μπορούν να υποφελούνται και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την κατανάλωση προϊόντων. Βέβαια, το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Από εκεί ξεκινάει το μεγάλο βαρύδι. Όταν ο κόσμος δεν έχει χρήματα, σου λέει ότι θα περιορίσω τις αγορές μου. Και πόσο μάλλον μέσα στο καλοκαίρι, που πολλοίς κόσμος προσπαθεί να κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη, όσα μπορεί ο καθένας, σου λέει έστω ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο, κάτι να μπορέσω λιγάκι να φύγω, να πάω κάπου με την οικογένειά μου, έτσι 2 μέρες, 3, να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο, γιατί είμαστε άνθρωποι, οπότε περιορίζουν έτσι περαιτέρω τις αγορές. Γενικότερα πάντως, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά το πράγμα με τις θερινές εκπτώσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι οι θερινές εκπτώσεις δεν ευνόησαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 71,3% των επιχειρήσεων, δηλώνει ότι ο τζίρος τους είναι χειρότερος από πέρσι. Και δεν μιλάμε να πεις ένα ποσοστό 10-20% κάτι, 71,3% των επιχειρήσεων. Δηλαδή οι περισσότερες επιχειρήσεις λένε ότι φέτος δεν τζιράραμε, ήμασταν χειρότερα από πέρσι. Ενδεικτικό της όλης αυτής της κατάστασης για τις επιχειρήσεις είναι η τοποθέτηση που έκανε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιός, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι στις 31 Αυγούστου, τώρα σε 5-6 μέρες τέλος πάντων, που ολοκληρώνονται οι θερινές εκπτώσεις, ο απολογισμός θα είναι τζίρος 7,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από 7,4, τα οποία υπολογίζονταν στην έναρξη της εκπτωτικής σεζόν. Ο ίδιος μάλιστα επισημαίνει ότι σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που έχει γίνει από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, το 55% των επιχειρήσεων δήλωσαν χαμηλότερο τζίρο από το 2025, 33% περίπου ίδιο και μόλις το 12% αύξηση, ενώ το 73% αποδίδει την αδυναμία της αγοράς, κυρίως την περιορισμένη αγοραστική δύναμη. Με τον κύριο Κορκίδη να τονίζει ότι οι αναφορές του Αυγούστου επιβεβαιώνουν ότι περίπου οι μισές επιχειρήσεις εξακολουθούν να κινούνται χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι και σε ορισμένες περιπτώσεις οι απώλειες βλέπουμε να είναι διψήφιες. Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα ανέφερε ότι ο Ιούλιος, που παραδοσιακά κατά ψέματα είναι ο ισχυρότερος μήνας όσον αφορά τις θερινές εκπτώσεις,
Ήταν ιδιαίτερα υποτονικός, παρά το ότι είχαμε μια αύξηση της τάξης του 2,8% όσον αφορά τον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο στο λιανεμπόριο. Οι επιχειρήσεις είδαν τις ημέρες του Αυγούστου μεγαλύτερες μειώσεις από πέρσι, σε συνδυασμό και με την προτίμηση των καταναλωτών να πάνε διακοπές και με τις προσδοκίες για να έχουμε μια πλήρη ανατροπή, όπως λέει ο κύριος Κορκίδης. Αλλά βλέπουμε ότι το πράγμα δεν πήγε καθόλου καλά. Τώρα, πέρα από την απογοήτευση η οποία υπάρχει, ο Εμπορικός Σύλλογος των Αθηνών εκφράζει την πλήρη δυσαρέσκειά του για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αναφέρει ότι το 98% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητά την αλλαγή του για τις προσφορές και τις εκπτώσεις. Συγκεκριμένα υπάρχει μια εκτίμηση ότι η επαναφορά αυστηρότερων κανόνων στις προσφορές μέσω τροποποίησης του νόμου 4965 του 22 θα μπορούσε να αποκαταστήσει το εμπορικό ενδιαφέρον των θεσμοθετημένων εκπτωτικών περιόδων, όπως αναφέρεται. Ψάχνουν να βρουν λύσεις γενικότερα, λύσεις οι οποίες θα δώσουν μια ανάσα στην αγορά. Βέβαια το θέμα είναι ότι η μόνη λύση για να μπορέσει η αγορά να ανασάνει είναι να υπάρξουν χρήματα στους καταναλωτές. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όσο και να το κάνεις, να το γυρνάς από εδώ, να το παλεύεις από εκεί, εάν το πρόβλημα δεν χτυπηθεί στη ρίζα του, τότε δεν πρόκειται να λυθεί. Και η ρίζα είναι φυσικά οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, πριν από τις διακοπές θα πάω, θα πάρω και πέντε πραγματάκια, ξέρω εγώ, θα πάρω κανένα ρούχο έτσι για να βγω έξω. Πλέον τα κόψαμε και αυτά. Πλέον πρέπει να αποφασίσεις ή θα πάω διακοπές ή θα πάω να κάνω ψώνια. Και βέβαια ο κόσμος εννοείται ότι αποφασίζει να κάνει διακοπές. Βέβαια καλό είναι, το έχω πει και πάρα πολλές φορές, να στηρίζουμε τα μαγαζάκια της γειτονιάς μας. Όσο περισσότερο γίνεται, ακόμη και αν υπάρχει μια μικρή διαφορά στην τιμή, που δεν είναι και πάντα σίγουρο αυτό το πράγμα, κακά τα ψέματα, γιατί κλειστά μαγαζιά σημαίνει ερήμωση, σημαίνει υποβάθμιση της γειτονιάς. Καλό είναι να ξεκολλήσουμε λίγο από το κέντρο και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και γιατί βλέπω, ας πούμε, και στην περιοχή που μένω, πολλά μαγαζιά τα οποία έχουν κλείσει, μείνανε ξενίκιαστα και ξαφνικά βλέπεις να γίνονται Airbnb και αυτά. Δηλαδή είναι τραγικό να μην υπάρχει τοπική αγορά. Είναι τραγικό να βλέπεις τα μαγαζιά να κλείνουν και οι μόνοι οι οποίοι υποφελούνται από όλη αυτή την κατάσταση είναι οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές οι οποίες δεν αποδίδουν φόρους εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι οποίες τα χρήματα τα παίρνουν και φεύγουν σε ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς, στο εξωτερικό κτλ. Δεν πηγαίνουν σε ελληνικές οικογένειες. Και αυτές οι πολυεθνικές βέβαια, οι οποίες έχουν έρθει και έχουν στήσει τεράστιες επιχειρήσεις προκειμένου να οικονομήσουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και να έχουν και φθηνά εργατικά χέρια.

0: Είναι μεγάλο πρόβλημα όλο αυτό όπως αντιλαμβάνεστε. Και με το γεγονός ότι οι οικονομικές μας δυνατότητες είναι περιορισμένες και από το γεγονός ότι ψάχνουμε να βρούμε το πιο φθηνό προϊόν. Και αυτό έχει βάλει τη θηλιά στο λαιμό σε πολλές έτσι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι αυτό που λέμε ουκάν λάβεις παρά του μη έχοντος. Άμα ο άλλος δεν έχει, τι να σου δώσει την ψυχή του, πώς να καταναλώσει. Και όχι τίποτα άλλο, το βλέπουμε και στις γιορτές το ίδιο πράγμα. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, θα πάρω για παράδειγμα τα Χριστούγεννα, έτσι. Μία περίοδος όπου βγαίναμε, κάναμε τα ψώνια μας. Πέρσι τα Χριστούγεννα, ας πούμε, ήταν η κατάσταση στην αγορά, ήταν τραγική. Και τα Χριστούγεννα δεν κατάφεραν τα μαγαζιά να τζιράρουν, ιδιαίτερα μετά από τις περικοπές των δώρων στους συνταξιούχους αλλά και του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Τα πράγματα γίναν έτσι περαιτέρω χειρότερα για την κίνηση στην αγορά, όπως επίσης και για την δραματική μείωση των μισθών, γιατί επί της ουσίας μείωση των μισθών έχουμε με την ακρίβεια και την υπέρτατη φορολογία η οποία μας έχει επιβάλει η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε ότι οι οικονομικές δυνατότητες του καθενός όλο ένα και λιγοστεύουν και το αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να διοχετευτεί χρήμα στην αγορά. Συν της άλλης, την περίοδο των Χριστουγέννων έρχεται και ο μποναμάς όλων όσων πρέπει να πληρώσουμε πριν κλείσει η χρονιά. Μιλάω για ρεύματα, μιλάω για ενίκεια, για τέλη κυκλοφορία, και τα τελευταία δύο χρόνια μάλιστα η κυβέρνηση μας έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό ότι θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 31 του Δεκέμβρη. Ενώ δίνανε παράταση μέχρι τέλος Φλεβάρι, τώρα σου λέει θέλουμε τα λεφτά, τέλος, αλλιώς το ρημάδι σου ακινητοποίησέ το. Με αυτά και με εκείνα λοιπόν δεν κινείται η οικονομία, δεν μπορείς να κινήσεις την οικονομία κάτω από τέτοιες συνθήκες. Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν Έλληνες που εμπιστεύονται τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πάθουμε για να αλλάξουμε. Αλλά ναι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τους Έλληνες οι οποίοι εξακολουθούν να εμπιστεύονται ένα κόμμα που μας έχει φέρει εδώ που μας έχει φέρει, που έχει υπερφορολογήσει ακόμη και τα πόμολα στις πόρτες και η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Και θέλω λίγο να σας βάλω να ακούσετε το Σπύρο, έχω καιρό να τον πιάσω. Τι λέει?
1: Είπαμε για το ΦΠΑ. Μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ?
2: Πρώτα απ' όλα το πιο του κυβασικό είναι αν πρέπει να μειωθεί.
3: Τα ίδια και τα ίδια.
2: Και ως Υπουργός Ανάπτυξης κατά το παρελθόν και σήμερα ως Υπουργός Υγείας και Βουλευτής είμαι κατά της μείωσης του ΦΠΑ.
4: Οι έμεσοι φόροι είναι πιο άδικοι από τους άμεσους φόρους. Στερούν εισόδημα από αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Και θα σας επαναλάβω κάποιους από τους έμεσους φόρους τους οποίους αυξάνετε. ΦΠΑ στο 24% από το 23%.
1: Είπαμε για το ΦΠΑ. Μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ?
2: Πρώτα απ' όλα το πιο του κυβασικό είναι αν πρέπει να μειωθεί.
3: Τα ίδια και τα ίδια.
2: Και ως Υπουργός Ανάπτυξης κατά το παρελθόν και σήμερα ως Υπουργός Υγείας και Βουλευτής είμαι κατά της μείωσης του ΦΠΑ.
0: Έτσι για να ξέρετε ποιοι κυβερνούν και τι θέλουν να κάνουν. Είναι κατά της μείωσης του ΦΠΑ. Δεν πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ, μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο άνθρωπος με τα διευκρίνηστα ποσά στους τραπεζικούς του λογαριασμού. Ναι, δεν πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Γιατί? Γιατί είναι η μόνη πηγή εσόδων στα κρατικά ταμεία. Γιατί σε μια χώρα η οποία δεν παράγει κάτι, είναι λογικό ότι κάπως πρέπει να έρθουν χρήματα στα κρατικά ταμεία. Και πώς θα έρθουν? Από την υπερφορολόγηση του ελληνικού λαού. Και κάποιοι νομίζουν ότι αυτοί οι οποίοι τους καταστρέφουν όλα αυτά τα χρόνια, ότι θα έρθουν ένα πρωί και θα πούν ότι εντάξει πάμε να τους σώσουμε τώρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωποι οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν διαλύσει τον τόπο να πούν ότι πάμε να τους σώσουμε τώρα ρε παιδί μου, έτσι να κάνουμε και ένα καλό. Αυτοί λειτουργούν για τους ολιγάρχες, λειτουργούν για τις τράπεζες, λειτουργούν για όλους αυτούς οι οποίοι τα κονομάνε στις πλάτες του ελληνικού λαού. Εδώ και ο κύριος Χατζηδάκης κάποια στιγμή είχε πει το 2019, έλεγε ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 2026 όμως, με την τιμή του ρεύματος να έχει αυξηθεί πάνω από 50% σε σχέση με το 2019, υπόσχονται καλές ειδήσεις για λογαριασμούς, όπου όπως θα ακούσετε και τον ίδιο τον κύριο Χατζηδάκη θα πει ότι δεν μπορώ να τις ανακοινώσω εγώ, παρακαλώ.
5: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Επίσης νομίζω
0: φέτος
5: θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα.
6: Δηλαδή.
5: Δεν μπορώ να τις ανακοινώσω εγώ.
0: Ακούτε μου ρε.
6: Ενδιαφέρουσες εξελίξεις με το ηλεκτρικό ρεύμα φαντάζομαι στην τιμή του εννοείται.
5: Προφανώς. Δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
0: Έτσι μας έλεγε το 2019 ο κύριος Χατζηδάκης ότι δεν θα πληρώνουμε τίποτα παραπάνω και από το 2019 μέχρι σήμερα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί πάνω από 50%, γύρω στο 53-54% αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη. Αλλά λέει ότι ναι, θα υπάρξουν λέει κάποιες καλές ειδήσεις με τους λογαριασμούς, τις οποίες δεν μπορεί να ανακοινώσει όμως ο κύριος Χατζηδάκης. Γιατί δεν μπορεί να τις ανακοινώσει? Μα φυσικά γιατί μας λένε παραμύθια. Τι να ανακοινώσει? Να ανακοινώσει κάτι το οποίο δεν υφίστανται? Μας κυβερνάει πραγματικά ένα παρακράτος. Ένα παρακράτος.

0: αλλά θέλω να σας βάλω να ακούσετε λίγο έτσι 2 λεπτά όλη αυτήν την στιχομηθεία του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας για το θέμα της ακρίβειας. Λέει ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα, αλλά η κυβέρνηση λέει δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό που λέει ο κ. Χατζηδάκης. Η κυβέρνηση δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια. Έχει φροντίσει να σταυρώσει τα δικά μας τα χέρια σε πάσαλο κανονικά.
1: Επίσης νομίζω θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Δηλαδή?
1: Δεν μπορώ να τις ανακοινώσω εγώ.
2: Ναι. Λέτε εσείς πέφτει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, ανεβαίνει η βενζίνη. Ανεβαίνει
1: στη
2: το πετρέλαιο.
1: Βενζίνη,
2: ανεβαίνουν τα νίκια.
1: Στη βενζίνη.
2: Είμαστε η δεύτερη πιο ακριβή στην Ευρώπη στα τρόφιμα. Και είμαστε και η τρίτη πιο ακριβή στη βενζίνη.
1: Στη βενζίνη ήμασταν εδώ και 14
2: χρόνια. Ναι, αλλά παραμένουμε. Δεν πέφτουμε ποτέ. Όλο πάντα ψηλά
1: είμαστε. Λόγω φόρων. Λόγω φόρων. Εκείνο το οποίο
2: καταλαβαίνετε, δηλαδή γλιτώνεις 30 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, πληρώνεις 50 ευρώ στη βενζίνη.
1: Αυτό 100 ευρώ στο στη βενζίνη σπίτι. Αυτό το οποίο συμβαίνει διεθνώς. Το φαινόμενο αυτό πηγαίνει σιγά σιγά σε αποκλιμάκωση.
2: Είναι πολύ σιγά.
1: Για να,
2: εδώ έχουμε τρία δηληστήρια, δεν έχουμε. Τρία δεν είναι.
1: Δύο εταιρείες.
2: Δύο εταιρείες. Ναι, έχουμε δηλαδή δικά μας.
1: Ναι, είχαμε μια άσχημη χρονιά διεθνώς στο λάδι. Ναι, αλλά αγοράζουν απ' έξω. Έχουμε μια περίεργη χρονιά διεθνώς στο κακάο. Στο κακάο. Να βρεθεί κάποιος και να πει: ρε παιδί μου, στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία δεν έχει πληθωρισμό. Και το εξαφάνισε. Να το κάνουμε κι εμείς.
2: Πόσο είναι ο μισθός στην Αυστρία?
1: Λέω, γιατί εδώ παρουσιάζεται ότι είμαστε οι χειρότεροι των χειρότερων. Δεν είμαστε οι καλύτεροι.
2: Με βάση την αγοραστική δύναμη, η Eurostat λέει ότι είμαστε οι δεύτεροι από τέλος.
1: Μια βάση. Πάντως, να ξέρετε, όταν θα ανακοινωθεί το πακέτο,
2: θα βγούμε να πανηγυρίζουμε όλοι.
1: Εμείς δεν νομίζω ότι θα πανηγυρίζουμε, διότι δεν το κάναμε ποτέ.
0: Έτσι, για να πάρετε μια ιδέα το πώς μας κοροϊδεύει ο κύριος Χατζηδάκης. Πώς μας κοροϊδεύει όλη η παρέα εκεί της Νέας Δημοκρατίας για να μας κλέψουν την ψήφο μας για ακόμη μια φορά και να κρατηθούν στην εξουσία φοβούμενοι ότι δεν θα έχουν αυτοδυναμία. Και τη συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα τη βλέπω πιο πιθανή. Δεν ξέρω, και ακούγοντας τον κύριο Άδωνη να μιλάει έτσι κάποια στιγμή για τον Αλέξη τον Τσίπρα με θαυμασμό, νομίζω ότι θα του στέλιαζε γάντι μια συγκυβέρνηση. Αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μας εξηγεί με απλά κατανοητά λόγια τους λόγους για τους οποίους θα μείνουμε για πάντα φτωχοί.
3: Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
5: Αχ, λέω τι θα ακούσουμε πάλι.
3: Φαντάζομαι ότι ακούτε τα παράπονα των πολιτών για την ακρίβεια, για το πόσο δύσκολα περνάνε. Ένας στους δύο Έλληνες δεν μπόρεσε να πάει διακοπές φέτος.
6: Είστε έτοιμοι!
4: Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στον κόσμο είναι ότι πρώτα μια κυβέρνηση οφείλει να βρίσκει τα χρήματα. Και αυτό κάνουμε εμείς.
3: Ναι.
4: Και στη συνέχεια ξεκινάει η συζήτηση που θα δοθούν τα λεφτά. Δεν είναι ότι επιλέγει η κυβέρνηση αντί να δώσει χρήματα στους πολίτες να τα δίνει στην αποπληρωμή του χρέους.
6: Αλλά
4: εξοικονομούνται χρήματα τα οποία δεν μπορούν να δοθούν εν είδη μέτρων, γιατί υπάρχουν οι οροφές δαπανών.
3: Τι είπατε?
4: Ότι πρώτα μια κυβέρνηση οφείλει να βρίσκει τα χρήματα. Και στη συνέχεια ξεκινάει η συζήτηση που θα δοθούν τα λεφτά. Δεν μπορούν να δοθούν εν είδη μέτρων, γιατί υπάρχουν οι οροφές δαπανών.
6: Πρέπει να είσαι ανόητος για να μην καταλαβαίνεις ότι κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια σου.
4: Σε οποιαδήποτε άλλη κανονική χώρα. Θα ήταν δεδομένη αυτή η διαπίστωση ότι μπράβο στην κυβέρνηση.
5: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας.
4: Η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες.
6: Flashback.
2: Και πού θα βρούμε τα λεφτά? Τα λεφτά υπάρχουν και
4: αυτό θα...
2: Υπάρχουν τα λεφτά. Το θέμα είναι πού τα διοχετεύεις.
4: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
7: Έχει γίνει μια κολοτούμπα σήμερα, αν το προσέξατε.
4: Η χώρα μας έφτασε να χάνει ένα πολύ σημαντικό μέρος του ΑΕΠ στα μνημόνια. Συνταξιούχοι είδαν να χάνουν σχεδόν τη μισή τους σύνταξη. Δημόσιοι υπάλληλοι να χάνουν τους μισθούς τους. Εταιρείες να κλείνουν. 700.000 άνθρωποι να φεύγουν.
0: Χρήση ειλικρίνειας, τι έγινε?
8: Το είπαμε και το κάναμε και έχουμε την αξιοπιστία να οδηγήσουμε τη χώρα ακόμα πιο μπροστά, ακόμα πιο ψηλά, εκεί που της αξίζει.
9: Τον ήπιαμε, έτσι.
0: This is the story of my baker. Νιώθω ότι νομίζουν ότι κυβερνούν έναν άλλο τόπο, έναν άλλο πλανήτη, δεν ξέρω. Εκτός τόπου και χρόνου, εντελώς, εντελώς. Και τώρα που στο τέλος έκλεισε το ηχητικό με τον Άδωνη, τον οποίο Άδωνη τον αγαπάει ο κόσμος. Ναι, θυμάμαι κάποια στιγμή σε συνέντευξή του έλεγε ότι σε πολλές εκ των περιπτώσεων, λέει, μου προσφέρουν λουλούδια όταν πηγαίνω στο νοσοκομείο. Ακούστε με πόση αγάπη τον υποδέχονται στη Λέρο τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι φανερότατη αγάπη του κόσμου, παρακαλώ. Κατεβαίνει ο κύριο υπουργός. Δε θέλω ούξης στον υπουργό μας.
10: Τι το τραβάτε μωρέ του χάλια, εμείς το τραβήκα που έφερα του χάλια.
11: Ρε φασίστα, ρε φασίστα, δεν τρέπεσε.
10: Είμαι τεράστιος πολιτικός σας λέω.
11: Είσαι ξεφτύλα, τριαύρολοι απεικονίζει και είναι ξεφτύλα. Μα τριαύρολοι απεικονίζει και ξεφτύλα.
10: Και όσο και να με βρίζουνε, εγώ όλη την ημέρα δουλεύω για να κάνω τη ζωή σας καλύτερη.
0: Ωπω πάνε, Άδωνη, Άδωνη, σταμάτα ρε αγόρι μου να δουλεύεις, γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Δεν αντέχουμε άλλο καλύτερη ζωή. Φτάνει, έχουμε μια ποιότητα ζωής, άστα να πάνε. Δεν φέρουμε κάτι καλύτερο. Αγωνίζεται το παλικάρι, παλεύει να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Τώρα τι πηγαίνει στραβά δεν ξέρω, μάλλον εμείς φταίμε. Είδατε με πόση αγάπη τον υποδέχθηκε ο λαός της Λέρου. Και ευελπιστώ όταν θα έρθουν οι εκλογές να μην τον ξαναψηφίσετε τουλάχιστον. Ζω για να δω τον Άδωνη εκτός Βουλής. Ωραία, φανταστείτε λέει τον Άδωνη χωρίς χαρτοφυλάκιο. Θα τρελαθεί αυτός, δεν είναι. Δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Λοιπόν, η ώρα πέρασε και δεν το κατάλαβα. Είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Βάλια την Μπουγιουκλή. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. www.focusfm.gr, ηλεκτρονική μας εφημερίδα, για να διαβάζετε όλα τα νέα, τις ειδήσεις, τα ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις σε διάφορα θέματα τα οποία γίνονται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι είμαστε παντού, σε Facebook, Instagram, Twitter, YouTube και τα σχετικά. Και βέβαια μπορείτε να κατεβάσετε και εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι εξανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν, εκτός Νόταμ στο Καστελόριζο, που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι, για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής, ο Εύρος και η Ροδόπη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το περασμένο 24ωρο σε ολοκλήρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το Πασόκ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πίεση στις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη με φόντο τη Μέση Ανατολή. Ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Στο αυτόφορο μόνο μελές πλημελιωδικείο Σερών παραπέφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες παράνομοι αλλοδαποί για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή της Ειδικής στις Σέρες. Χθες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία οι 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας στις ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν, σύμφωνα με τις αρχές, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία. 800 Αμερικανοί πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση, με στήριξη ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι αξιμποφόρ ή βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, με νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστερμε.
0: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση, το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Για την πρωτεύουσα είμαι Κωνσταντίνος Σερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69 074 83 484. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Εν τω μεταξύ βεβαιώθηκε, λέει, πρόστιμο 700 ευρώ σε έναν άντρα στην Άνδρο, ο οποίος εντοπίστηκε μεθυσμένος να οδηγάει όχι αυτοκίνητο, όχι μηχανή, ούτε καν πατίνι. Οδηγούσε άλογο ο άνθρωπος, εντάξει. Και του έκοψαν κλείσει 700 ευρώ. Λέει ο άνθρωπος, έρχονται 6 αστυνομικοί, μου λένε να πάω στο τμήμα, πήγα στο τμήμα, με κράτησαν όλη νύχτα μέσα γιατί μου

0: Πάμε λίγο να το ακούσουμε, έχει ενδιαφέρον.
1: Άλογο, παράλογο.
2: Αυτό το 4x4 δεν έχασε τις πινακίδες του, γιατί ποτέ δεν είχε. Δεν είναι τζιπ άλλωστε, αλλά άλογο. Ο αναβάτης του όμως έχασε το διπλωμά του.
1: Είναι αρσενικό και τον Ελένη Μάρκο.
2: Στο Λένιους θα καταγγείλει ως παράλογο το πρόστιμο και την ποινή που τον άφησε χωρίς δίπλωμα οδήγησης, γιατί καβάλισε έχοντας πιει το άλογο του.
3: Τι μας λέει εδώ, ότι Σάββατο, τα μεσάνυχτα,
1: του
3: στη χώρα της Άνδρου, κινείται έφηπος.
1: Υπό την
3: επίδραση του πνεύματος, μετρούμενος, και μετά μας αναφέρει ότι ήταν 0,71 και 0,50.
1: Και έρχονται 6 αστυνομικοί και μου λένε να πάω στο τμήμα. Εντάξει, λέω πάμε. Πήγα στο τμήμα, με κρατήσανε όλη τη νύχτα μέσα, γιατί μου είχαν κάνει αυτό το ζευγάρι μήνυση για κακοποίηση. Μετά μου λέει, ας σου κάνουμε και αλκοτέστ.
3: Αλκοτέστ δεν σου είχαν κάνει από την αρχή?
1: Όχι, μετά μου κάνανε. Και μου γράψαν ένα πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση
3: 9
1: βαθμούς από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου. Και θέλανε να τους παραδώσω και το δίπλωμα οδήγησης.
2: Τους βρήκαμε στο νησί του, στην Άνδρο. Ο καβαλάρης και το άλογο του, ο Μάρκος, είναι πασίγνωστοι. Τώρα έγιναν και οι πρώτοι, ίσως πανελλαδικά, που τους έγραψαν τα κατάστοιχα της τροχέας για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ.
4: Και όλο αυτό το πρόστιμο που έφαγε νομίζω είναι υπερβολικό τώρα και η μήνυση, δηλαδή εντάξει.
3: Πρωτόγνωρα πράγματα στην Άνδρο, καθώς ένας άνδρας μαζί με το άλογο του έλαβαν πρόστιμο 700 ευρώ. Ο λόγος? Ξημερώματα Τετάρτης 7ου στη χώρα της Άνδρου. Ο Ανδρέας μαζί με το αγαπημένο του άλογο κάνουν βόλτες στα στενά. Ο ίδιος μόλις έχει δεχθεί μια ψευδή καταγγελία για κακοποίηση του ζώου του. Η καταγγελία φαίνεται πως είναι λανθασμένη. Ωστόσο, οι άνδρες της αστυνομίας τον υποβάλλουν σε αλκοτέστ. Το αλκοτέστ βγαίνει θετικό και ο ίδιος παίρνει πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση 9 βαθμών από το δίπλωμά του.
2: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει σχετική πρόβλεψη. Επιπλέον είναι και πολλά τα περιστατικά με σαφώς μικρό ζώα, τα οποία έχουν δείξει πως μια σύγκρουση με αυτοκίνητο μπορεί πέρα από τις υλικές ζημιές να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις και για τον ζωντανό και για τον άνθρωπο που θα είναι πίσω από το τιμόνι.
3: Είχες καταγγελία για μέθη, να έχεις πάρει το αμάξι και να έχεις πάει?
1: Όχι.
3: Πρώτη φορά σε όλα.
1: Ναι.
2: Ο κώδικας λέει πως ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται μόνο από ανθρώπους απόλυτα ικανούς στο χειρισμό τους και που είναι σε θέση να τα ελέγχουν πλήρως. Εφόσον μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κοπάδια κινούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας στις οδούς, οι οδηγοί τους υποχρεούνται να επισημαίνουν τα ζώα, καθώς και την αρχή και το τέλος της αγέλης ή του κοπαδιού, με ευδιάκριτα φώτα.
3: Σε τώρα 11:30 το βράδυ.
1: Ανέβαινα.
3: Στις 3 του μηνός.
1: Τέσσερις,
3: γιατί ήταν 12 και 10, γι' αυτό το είπα. Μήπως άλλαξε.
1: Ναι.
3: Ωραία,
1: ναι.
3: Στις 3 του μηνός λοιπόν, ωραία, ανεβαίνεις, είσαι από την επίρρεια, έχεις όμως το άλογο ακριβώς έτσι, δεν ανεβαίνεις καβαλάρης.
1: Μπορεί να ήταν λίγο επικίνδυνο,
3: ναι,
1: αλλά το βαστούσα πολύ κοντά το άλογο στο χέρι.
0: Δεν ήταν καν πάνω στο άλογο δηλαδή ο άνθρωπος, απλά το κρατούσε στο χέρι. Σε λιγάκι μπορεί να σας κόβουν και πρόστιμα αν έχετε το σκύλο μαζί σας. Δηλαδή μπορεί να βγεις, ρε παιδί μου, να πιεις, να έχεις το σκύλο μαζί σου, να σε τσακώσουν μεθυσμένο, γιατί κάποιος θα σου έκανε καταγγελία. Άκου τώρα, δηλαδή τον κάνουν καταγγελία, είπαν ότι ο τύπος είναι μεθυσμένος και έχει μαζί του και ένα άλογο, το άλογο του δηλαδή, και δεν το καβαλούσε το άλογο, απλά το κρατούσε και προχωρούσε στον δρόμο. Και τον κατηγόρησαν για κακοποίηση του ζώου. Εξεφύγει η κατάσταση με τα φιλοζωικά, δεν το συζητώ. Κάτι φανατική ζώφιλη είναι για πολύ. Για σφαλιάρες, ειλικρινά για σφαλιάρες. Και τον πήγανε τον άνθρωπο στο αστυνομικό τμήμα και του κόψανε 700 ευρώ πρόστιμο σύν 9 πόντους στο δίπλωμα. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, ναι, δεν λέω, μπορεί να είναι επικίνδυνο το να. Δεν ξέρω από άλογα, δεν γνωρίζω. Να πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι το να εξαντλείται όλη η αυστηρότητα του νόμου σε έναν άνθρωπο ο οποίος απλά κρατούσε το άλογο του και περπατούσε γιατί ήταν μεθυσμένος.

Ένος. Δεν ξέρω ειλικρινά, αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν. Και 700 ευρώ πρόστιμο, ρε αθεόφοβη. Και αφαίρεση 9 πόντων στο δίπλωμα. Δεν ήξερα ότι χρειάζεται δίπλωμα αυτοκινήτου για να οδηγήσει κάποιος άλογο. Δεν ξέρω, πραγματικά όλα τα παράλογα γίνονται σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τόσο μικρή χώρα, αλλά τόσο μεγάλη βλακεία που χωράει. Τι να πω πραγματικά. Εν τω μεταξύ θέλω να πω κάτι το οποίο μου συνέβη χθες. Και αλήθεια σας λέω, με εξόργησε όσο δεν φαντάζεστε. Δέχομαι αίτημα φιλίας στο Facebook από έναν παπά στις εκκλησίες. Και μου στέλνει μήνυμα ο άνθρωπος, λέω εντάξει, οκ. Μπορεί να ακούει την εκπομπή, γιατί είδα έχουμε και κάποιους κοινούς φίλους ακροατές. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, ας μου μιλήσει ο άνθρωπος για όνομα του Θεού. Ο πατέρας Παναγιώτης που είναι σήμερα. Και αρχίζει και μου το γυρνάει το μπιφτέκι ο τύπος. Γι' αυτό λέω, μερικούς πρέπει να σας ξυρίσουν αυλεπί. Και έχω και τα στοιχεία του όλα. Αν η Εκκλησία της Ελλάδος θέλει, μπορώ να τα δώσω. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μου λέει ότι είναι από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων ο τύπος. Με ρωτάει τι ηλικία έχω, αν είμαι παντρεμένος. Στο προφίλ μπήκα μέσα, το διαπίστωσα ότι είναι αληθινό, κανονικότατο. Με ρωτάει αν ψάχνω κάτι. Και του λέω, τι ακριβώς να ψάχνω, αδερφέ μου, δεν το κατάλαβα. Με ρωτάει άμα είμαι μόνος την χρονική στιγμή. Και μετά μου το ρίχνει το μπιφτέκι ότι του πάτερ του αρέσουν τα αγοράκια. Στην αρχή, επειδή δεν είχα μπει να δω το προφίλ και αυτά, νόμιζα είναι ψεύτικο προφίλ και μου κάνει κάποιος πλάκα, ρε παιδί. Και μπαίνω μέσα και κοιτάζω και βλέπω ότι είναι κανονικότατο προφίλ. Βλέπω που έχει φωτογραφίες στο Άγιον Όρος. Και του λέω, γιατί τον βλέπω ότι προσπαθεί να μου κάνει στενό μαρκάρισμα. Του λέω ότι θέλεις να μιλήσω με το Πατριαρχείο, λέω, να τα αναφέρω όλα αυτά, ξέρω εγώ. Μου λέει, όχι, λέει, τα λέμε, καλό μεσημέρι. Και το λέω, εγώ θα σου κάνω αναφορά, λέω, έχω κρατήσει τα μηνύματα. Και μετά ξεκίνησε να τα σβήνει τα μηνύματα, αλλά τα έχω κρατήσει, τα έχω κάνει screenshot, κάτι τέτοια δεν είναι να τα χάνεις. Του λέω ότι θα ενημερώσω το Πατριαρχείο και όντως θα το κάνω. Και δεν είναι ρουφιανιά αυτό, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δουλειά στην εκκλησία μέσα. Γιατί αύριο μεθαύριο αυτός εδώ πέρα ο τύπος μπορεί να βιάσει κανένα αγοράκι. Έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν. Και δυστυχώς κάποιοι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους στους ανθρώπους της εκκλησίας. Αλλά το να εμπιστεύεσαι την εκκλησία δεν είναι κακό. Κακό είναι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία που θέλουν ξύρισμα. Μετά μου ζητούσε συγγνώμη. Μου λέει, έχω ζάχαρο, θα πεθάνω. Και μου λέει, συγγνώμη, δεν το έκανες καμία φορά με άνδρα. Πάντως εγώ έχω κρατημένη όλη τη συνομιλία πριν προλάβει να σβήσει τα μηνύματα. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω, εφόσον δεν το έχετε με την θρησκεία, εφόσον δεν το έχετε με την εκκλησία, εφόσον δεν είστε αυτό το οποίο πρεσβεύει ο χριστιανισμός, ρε παιδί μου, γιατί ασχολείστε πραγματικά? Δηλαδή πήγες, έγινες ρε τύπε, αστείε, γελίε, δεν ξέρω πώς να σε χαρακτηρίσω, πήγες, έγινες ιερωμένος. Για ποιο λόγο το έκανες, δεν τρέπεσαι? Βέβαια, κατά καιρούς έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν από ανθρώπους της εκκλησίας, που δεν τα βάζουμε όλη την εκκλησία για όνομα του Θεού, έτσι. Αλλά δυστυχώς μέσα στους κύκλους της υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Με εξόργησε πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Είναι η δεύτερη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Την πρώτη φορά έγινε διαζώσεις όταν ήρθε ένας Μητροπολίτης, μάλιστα ήτανε, και ήρθε στα ίσια μπροστά μου πριν από κάποια χρόνια και μου έκανε μια ανήθικη πρόταση.
Και τώρα έγινε μέσω διαδικτύου. Ειλικρινά δηλαδή, πώς κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια? Δηλαδή νομίζετε ότι τι, ότι κοροϊδεύετε τον Θεό, ας πούμε? Δικαιολογώ το γεγονός ότι μπορεί να, ότι είσαι άνθρωπος, ότι έχεις πάθη, ότι δεν μπορείς να τα καταπολεμείς. Μην γίνεσαι ιερωμένος. Δηλαδή μην, δεν έχεις καμία δουλειά μέσα στην εκκλησία, αδερφάκι μου. Πώς να το κάνουμε? Θέλεις ξύρισμα, τέλος, τέλος. Φαντάσου τώρα εγώ, ας πούμε, αύριο μεθαύριο να πάω σε αυτόν τον τύπο να με εξομολογήσει. Πού ξέρω εγώ αν δεν γυρίσει να με εκβιάζει κιόλας μετά. Νομίζω ότι η εκκλησία θέλει ένα καλό ξεσκαρτάρισμα. Γι' αυτό πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Όταν βλέπεις τους ίδιους τους ανθρώπους της εκκλησίας να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι μετά πώς να πλησιάσει ο κόσμος στην εκκλησία? Αυτοί μόνοι τους έχουν απομακρύνει τον κόσμο από τον Θεό. Πραγματικά, από μόνοι, αυτοί έχουν κάνει το μεγαλύτερο κακό στην κοινωνία. Ο συγχωρημένος ο Χριστόδουλος, καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται, έκανε ό,τι μπορούσε για να μαζέψει τους νέους, και όντως τα κατάφερε και μάζεψε τους νέους στην εκκλησία, τους έφερε στην εκκλησία, τους έφερε κοντά στο Θεό. Και όλα αυτά εδώ τα ξώανα τώρα, να μην πω τίποτα άλλο, πρωί-πρωί, κατάφεραν να τον διώξουν τον κόσμο. Κατάφεραν να τον κάνουν να πιστεύει ότι δεν μπορεί να δεχτεί βοήθεια από πουθενά. Μας κάνανε να μην κοιτάζουμε τον ουρανό, να μην λέμε δόξα τω Θεώ για αυτά τα λίγα που έχουμε. Αυτοί, κάποιοι δεν έχουν ούτε καν αυτά που έχουμε, την υγεία μας. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν μου, και μου κακοφάνηκε και δεν ένιωσα κάπως περίεργα. Και γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ έτσι μαζί σας. Και το ξαναλέω, έχω όλα τα στοιχεία του ανθρώπου σε περίπτωση που μου ζητηθούν και όλα τα μηνύματα πριν προλάβει να τα διαγράψει. Και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, αλήθεια το λέω, να το φτάσω και μέχρι τέλους. Κανένα πρόβλημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι μέσα στην εκκλησία. Εν τω μεταξύ είδα και ένα βίντεο, δεν ξέρω ποιος το τράβηξε, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Είναι στο κέντρο της Αθήνας και τώρα ο τύπος ο οποίος το τραβάει είναι με μηχανάκι, με δίκυκλο, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι φοράει ή έχει κάμερα στο κράνος του ή φοράει γυαλιά η Άισα του Άδωνη. Τέλος πάντων, και τραβάει τους δρόμους εκεί πέρα στην Ομόνια, πίσω από την Ομόνια και τα λοιπά. Αυτό το οποίο βλέπω είναι πραγματικά αποκρουστικό, απογοητευτικό. Είναι λες και έχει περάσει ο άνθρωπος στα σύνορα. Τον βλέπω κινείται με την μοτοσικλέτα του, αργά και σταθερά. Δεν υπάρχει Έλληνας στον δρόμο, κανένας Έλληνας δεν υπάρχει. Έχω τώρα το βίντεο αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Είναι στα στενά τα οποία είναι από την κάτω πλευρά της πλατείας Ομονίας. Εκεί στα στενά τα οποία είναι κάθετα στην Αγίου Κωνσταντίνου. Και αυτό το οποίο αντικρίζω είναι πακιστανικά μαγαζιά δεξιά και αριστερά. Μαγαζιά τα οποία κάποτε άνοικαν σε Έλληνες. Έλληνα δεν βλέπεις να περπατάει εκεί πέρα. Η περιοχή έχει γίνει γκέτο. Το μόνο το οποίο μαρτυράει ότι είναι Ελλάδα η περιοχή είναι κάποια σταθμευμένα οχήματα τα οποία έχουν ελληνικές πινακίδες, και αυτά είναι ελάχιστα. Κατά τα άλλα όλα μπορεί κάλλιστα κάποιος να γυρίσει ένα βίντεο σε εκείνο το σημείο και να πει ότι είμαι στο Μπαγκλαντές, ότι είμαι στο Πακιστάν, ότι είμαι οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ελλάδα. Για την βρωμιά στον δρόμο δεν το συζητώ. Και αυτό είναι άλλη μια πονεμένη ιστορία για το κέντρο της Αθήνας, το οποίο το κατάντησαν έτσι. Έτσι. Να κλείσουν οι Έλληνες τα μαγαζιά τους, να τους τα πάρουν αυτοί οι οποίοι ήρθαν παράνομα μέσα στη χώρα, λαθρέα, και ξαφνικά απέκτησαν δικαιώματα τα οποία οι Έλληνες ούτε στον ύπνο τους δεν τα έχουν δει ποτέ, να κάνουν μαγαζιά, να πάρουν σπίτια και να γκετοποιήσουν περιοχές. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, ειλικρινά είναι τραγικό.
Και άντε πες μου τώρα, αν μπορείς εσύ να πας να περπατήσεις εκεί πέρα. Μια γυναίκα μόνη της, ρε παιδί. Εν τω μεταξύ όλοι άντρες. Γυναίκες δεν βλέπω πουθενά. Πουθενά, μόνο άντρες. Άντρες διαφόρων ηλικιών, εννοείται ενήλικοι από 18 και πάνω, από ό,τι μπορώ να κρίνω από την εμφάνισή τους. Και εντάξει, δεν είναι εικόνα αυτή για την πρωτεύουσα της Ελλάδος. Δεν είναι εικόνα αυτή για την Αθήνα. Για καμία πόλη βασικά, για καμία ελληνική πόλη δεν είναι εικόνα αυτό το πράγμα. Λυπάμαι που η χώρα μας κατάντησε έτσι. Λυπάμαι που εμείς χάσαμε τα πάντα και ήρθανε κάποιοι άλλοι παράνομα και απέκτησαν δικαιώματα τα οποία εμείς δεν είχαμε ποτέ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Εν τω μεταξύ, τώρα πριν πάω στο διάλειμμα, επειδή είπα αυτό εδώ πέρα με το κέντρο της Αθήνας, στην Εύβοια να δείτε τι έγινε. Στην Εύβοια ξεφόρτωσαν λαθρομετανάστες με βοήθεια μάλιστα από ΜΚΟ. Γιατί η κατάσταση με τα κυκλώματα διακίνησης, τα οποία ξεφορτώναν ενόχλητα λαθρομετανάστες μέχρι και στην Εύβοια και μάλιστα χωρίς κανένας να πάρει χαμπάρι την απόβαση η οποία γίνεται στις ελληνικές αρχές, αλλά... το πιο εξοργιστικό στοιχείο είναι ότι οι διακινητές κινούνται με την άνεσή τους, έχοντας την διάθεσή τους ένα όχημα το οποίο ανήκει σε ΜΚΟ. Την ίδια ώρα που αυτές οι οργανώσεις εισπράττουν τεράστια χρηματικά ποσά, υποτίθεται για να συνδράμουν το έργο της πολιτείας αλλά και των αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έρχονται από την λιμενική αρχή της Κύμης, οι διακινητές ξεκίνησαν από την Σμύρνη της Τουρκίας με εστιοφόρο σκάφος, διέσχισαν ανενόχλητοι όλο το Αιγαίο, πέρασε το διαφημιστικό διάλειμμα, διέσχισαν ανενόχλητοι όλο το Αιγαίο, έφτασαν μέχρι την παραλία Ψώρα, είναι η παραλία Μεσοχωρίων του Δήμου Καρίστου, όπου εκεί πέρα συνολικά αποβίβασαν 17 άτομα, τα οποία εννοείται ότι στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων, και στην Εύβοια που βιβάστηκαν χωρίς να γίνουν έγκαιρα αντιληπτοί. Το σχέδιο μεταφοράς τους είχε τελικό προορισμό την Αθήνα, απλά ναυάγησε λόγω του ότι το όχημα το οποίο τους μετέφερε έπαθε μηχανική βλάβη. Οπότε και στελέχη του λιμεναρχείου της Κύμης, μετά από πληροφορίες, εντόπισαν το βανάκι ακινητοποιημένο επί του κεντρικού δρόμου στην περιοχή Ράπτεϊ. Βλέπω είναι ένα λευκό βανάκι, ένα Nissan Primastar, τέλος πάντων, και ανήκει σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Στο σημείο κινητοποίησης του βαν της ΜΚΟ εντοπίστηκαν αρχικά 12 από τους λαθρομετανάστες μαζί με τον διακινητή, ο οποίος είναι 27 ετών και είναι συριακής υπηκότητας, και μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν ακόμη 5 άτομα τα οποία είχαν προλάβει να διαφύγουν προσωρινά. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην χώρα μας, στην κατά τα άλλα όλα όμορφη χώρα που λέγεται Ελλάδα, όπου ειλικρινά δηλαδή νομίζω ότι δεν μας αξίζει όλο αυτό το πράγμα που να πάρει, δεν μας αξίζει αυτή η Ελλάδα, μας αξίζει μια Ελλάδα ελεύθερη, μας αξίζει μια Ελλάδα η οποία θα ανήκει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, μια Ελλάδα η οποία θα είναι το μέλλον των παιδιών των Ελλήνων, και όχι μία Ελλάδα όπως θέλουν να την κάνουν αυτοί. Τώρα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6 και στη δικτύωση Radio Mach 99,8 στα FM, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, στο πρωινό της Τρίτης, 25 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-07-483-484 είναι το Viber. Όπου ανταλλάσσουμε μηνύματα, απόψεις και όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε.

Τώρα η Θεσσαλονίκη από πολύ νωρίς κινείται σε ρυθμούς διεθνούς εκθέσεως. Μάλιστα φέτος ο Τσίπρας λέει θα έρθει πριν από το Μητσοτάκη. Δεν τηρείται το πρωτόκολλο στη ΔΕΘ. Τον έφαγε το Μητσοτάκη στη στροφή ο Αλέξης. Ήταν να δεις. Αχ, προβλήματα που έχουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να συνοψίσουμε έτσι κάποια πράγματα, από το 2023 όπου δώσαμε την δεύτερη τετραετία στον Κυριάκο το Μητσοτάκη μέχρι και τώρα, ή ας το πάρουμε και μέχρι το 2027 ρε παιδί μου, την άνοιξη που θα ολοκληρωθεί η τετραετία αν πάμε τότε σε εκλογές, αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε είναι ότι ήταν μια πλήρως αποτυχημένη τετραετία. Είδαμε την κυβέρνηση να μην εκμεταλλεύεται τους πόρους των ευρωπαϊκών ταμείων παρά μόνο για να μπορέσει να εξυπηρετήσει φύλλα προσκύμενους επιχειρηματίες στο κόμμα, να ελέγξει μέσα μαζικής ενημέρωσης εξαγοράζοντάς τα και με τα χρήματα από τους ευρωπαϊκούς πόρους να οργανώνει έναν κομματικό μηχανισμό με στόχο να γίνει η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων για ιδίων όφελος. Αποτέλεσμα ήταν να διώκονται υπουργοί, βουλευτές και στελέχη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πράγμα πρωτοφανές για ένα ευρωπαϊκό κράτος, αλλά στην Ελλάδα της διαφθοράς αυτά εδώ πέρα συμβαίνουν. Έχουμε επίσης την κομματική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων και την αδυναμία ελέγχου του πληθωρισμού, και αυτό είναι κάτι το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση σημαντικών δυνάμεων από την Νέα Δημοκρατία, όπου μέσα σε λίγους μήνες από εκεί που μας λέγανε για το 41% είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να χάνει σχεδόν το 50% της δύναμής της μέσα σε λίγους μήνες, και το είδαμε αυτό στις ευρωεκλογές με τα ποσοστά τα οποία πήρε. Πάντως η γενική αίσθηση η οποία δημιουργείται είναι ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς όφελος ενός πολύ μικρού τμήματος της οικονομικής ελίτ αυτής εδώ της χώρας, που δεν είναι άλλη από τους τραπεζίτες, από τις μεγάλες εταιρείες, από τους ξένους επενδυτές, και δυστυχώς όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα βλέπουμε ότι είναι εντελώς απροστάτευτα. Μάλιστα και στα εθνικά θέματα έχει αποδειχθεί ότι είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση και έχει δείξει μάλιστα και έναν ακραίο ενδοτισμό απέναντι στην Τουρκία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η χώρα μας να βρίσκεται κυριολεκτικά προτετελεσμένων γεγονότων και να μην αντιδράει, να μην κάνει τίποτα, απλά να παρακολουθεί συνέχεια την Τουρκία που επεκτείνει έτσι περαιτέρω τις απαιτήσεις της, καθότι η Τουρκία από την πλευρά της θεωρεί ότι είναι η κυρίαρχη δύναμη στην ευρύτερη περιοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προσέγγιση Ερντογάν-Τραμπ αλλά και η άρνηση του Ντόναλτ να επισκεφθεί μετά την Άγκυρα τη χώρα μας. Επίσης και στο διαχειριστικό κομμάτι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Το επιτελικό κράτος έχει σχεδόν καταρρεύσει. Με κορυφαίο παράδειγμα βλέπουμε τα καμένα δάση της Αττικής από το 2019 μέχρι και σήμερα, που το 40% των δασών επί του συνόλου έχουν καεί, ενώ και το σύνολο του δημοσίου τομέα έχει σχεδόν εγκαταληφθεί και βλέπουμε ότι έχει σοβαρή υποχρηματοδότηση. Βέβαια είναι και τα ζητήματα των θεσμών, όπου η κυβέρνηση βλέπουμε να επιδίδεται σε πάρα πολλά σκάνδαλα, όπως οι παράνομες παρακολουθήσεις των πολιτικών, δημοσιογράφων. Έχουμε την αλλίωση του χώρου των τεμπών για να εξαφανιστούν κρίσιμα στοιχεία. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές αντισυνταγματικές νομοθετήσεις και έχουμε μια πλήρη σχεδόν υποταγή της δικαιοσύνης στην Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αδιαφανείς αλλά και προκλητικές τοποθετήσεις από τις ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων, ενώ γίνονται και προετοιμασίες για νέες διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους τομείς.
Όσον αφορά τα εσωκομματικά τώρα της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης είχε διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει καμία επαφή με τον Κωνσταντίνο του Καραμαλή. Και προφανώς από ό,τι βλέπω μάλλον προσπαθεί να κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα, εάν αυτό βέβαια το επιτρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών, οι οποίες θα γίνουν στη χειρότερη την άνοιξη. Οπότε άμα τα πάρουμε όλα αυτά τα δεδομένα, είναι φανερό ότι η κύρια μάχη θα δοθεί για την διασφάλιση το αν θα υποστηριχτεί η ελίτ, η οποία ελέγχεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, ωστόσο, δεν είναι καθόλου βέβαιο πως αυτή η στήριξη θα διασφαλίσει στη Νέα Δημοκρατία ένα ποσοστό το οποίο θα είναι πάνω από 25%, το οποίο βέβαια θα έδινε στον Μητσοτάκη τη δυνατότητα να μπορεί να ελέγχει πλήρως τις μετεκλογικές εξελίξεις. Και αυτό είναι το κύριο πρόβλημα το οποίο φοβούνται στην κυβέρνηση, ότι άμα δεν πιάσουν το 25% είναι δύσκολα τα πράγματα. Και που ξέρεις, μπορεί να βρεθούν και αντιμέτωποι με άλλες καταστάσεις. Μπορεί να βρεθούν και αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα να παρακολουθούμε όλα όσα γίνονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και όλα όσα θα γίνουν στην εκλογική αναμέτρηση, που πραγματικά εύχομαι να μην καταφέρουν να πιάσουν το 25%. Άμα δεν πιάσει η Νέα Δημοκρατία το 25%, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για εκείνους και ίσως να ανοίξει ο δρόμος για νομικές διαδικασίες. Για να δούμε. Πάντως εγώ έτσι όπως το βλέπω είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει φθαρεί πάρα πολύ και μάλλον τελειώνει οριστικά η διαδρομή του. Οι πολιτικές αποφάσεις των ψηφοφόρων έχουν πάρθει και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να επιστρέψουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ψήφιζαν χρόνια Νέα Δημοκρατία και έχουν γυρίσει την πλάτη τους, όσες παροχές και να τάξει, όσα ψέματα και αν πει ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι δεν είναι αποφασισμένοι κάποιοι άνθρωποι να μην επανέλθουν στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον όσο είναι στα ηνία του κόμματος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.

Λοιπόν, για να πάμε και στο Viber στα μηνύματα. Ο Κώστας λέει μέχρι το Γενάρη να κάνει ζέστη, λίγο κρύο το Μάρτι και μετά ζέστη. Κοιτάξτε, και ο χειμώνας είναι ωραίος. Αν και εγώ είμαι πιο πολύ του καλοκαιριού, και ο χειμώνας είναι ωραίος, αλλά ο χειμώνας θέλει χρήμα. Θέλει χρήμα γιατί πρέπει να ζεστάνεις το σπίτι σου, έρχονται και όλα τα υπόλοιπα, ξεκινάνε τώρα με το καλό και τα σχολεία, άλλος βραχνάς αυτό για τους γονείς, να πάνε να πάρουν τα σχολικά είδη, να ψάξουν να βρουν που θα είναι πιο φθηνά και τα λοιπά. Και αυτά κακά τα ψέματα πρέπει, είναι πανάκριβα, πρέπει να βάλουν οι γονείς βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά τα παιδιά τους, που εύχομαι να είναι μια καλή σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα κτλ. Στον Αρχίδη τον Μπαρούτα, καλημέρα, τους χαιρετισμούς μου, λέει στον Ανέστη, στο Καβαλάρι. Γεια σου Μπαρούτα μου, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Ανέστη εκεί πέρα στην περιοχή του Καβαλαρίου. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, κοίτα να δεις, εγώ το άλογο το ξέρω, ήταν μια πληρώτα τέλη κυκλοφορίας και χωρίς κταίω εδώ και πάνω από 2 χρόνια, καλά τον έκανα. Δεν είχε τέλη κυκλοφορία. Μην το γελάς τώρα. Τους βάζεις ιδέες τώρα εσύ. Να πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας για τα... Εδώ κάποια στιγμή δεν θέλανε να φορολογήσουν τα κατοικίδια, σκυλιά, γατιά και τα λοιπά. Οι άνθρωποι είναι... δεν πάνε καλά. Καλημέρα στην Αναστασία, με υγεία και καλή συνέχεια, λέει, σε όλη την ημέρα. Η Μαρία Βοτισικές, αυτούς λέει δεν πρέπει να τους ονομάζουμε κυβέρνηση αλλά εκτελεστές, μα ούτε ένας λέει από τους βουλευτές του δεν λέει να παραιτηθεί, όλοι συμφωνούν μαζί με τον έξω από εδώ. Συμφωνούν, δεν συμφωνούν, σου λέει ότι δεν μιλάμε ρε παιδί, μην χάσουμε τη θέση. Ξέρεις τι γλυκό είναι να παίρνεις 5.000 το μήνα, 6 δεν ξέρω πόσα παίρνουν γιατί είναι και κυβερνητική, και να μην κάνεις απολύτως τίποτα, να μην πηγαίνεις καν στη Βουλή. Πόσο ωραίο είναι αυτό, ειλικρινά. Δηλαδή, εσείς που έχετε ψηφίσει κάποιους ανθρώπους να βρίσκονται μέσα στη Βουλή για να σας εκπροσωπούνε, πώς νιώθετε που δεν πατάνε ποτέ το πόδι τους εκεί πέρα? Δεν νιώθετε έτσι λίγο, ρε παιδί μου, πώς να το πω, λίγο περίεργα, λίγο έτσι? Γιατί ψηφίζετε από εκεί διαμέσω της ψήφου σας. Όταν ψηφίζω εγώ έναν βουλευτή να είναι μέσα στη Βουλή να με εκπροσωπεί και αυτός δεν με εκπροσωπεί ποτέ, άρα επί της ουσίας, μέσα από το πρόσωπο αυτού του βουλευτή έχω ψηφίσει την αποχή. Και όταν έλεγε ο Βελόπουλος ότι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πηγαίνουν στην Βουλή να μην πληρώνονται, γκρινιάξανε, κάνανε. Γιατί να πληρώνεστε, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Από πού και σου. Από τη στιγμή που δεν κάνετε αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε. Όπως ο κάθε άνθρωπος ο οποίος, άμα δεν πάει στην εργασία του, δεν πρόκειται να πληρωθεί, έτσι και εσείς να μην πληρώνεστε. Γιατί εσείς τουλάχιστον πληρώνεστε από εμάς. Καλημέρα στον Χρήστο από Αχαρναία Αττικής, πρώτη μέρα δουλειά μετά τις διακοπές. Υπομονή Χρήστο μου, υπομονή. Είναι δύσκολο ρε παιδί μου, ιδιαίτερα αν έχεις κάτσει καμιά 10-15 μέρες, ξέρω εγώ, να επιστρέψεις πάλι πίσω στη δουλειά. Ωχ Παναγία μου, είναι δύσκολο πραγματικά. Και να λες μετά έχω ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μου. Τουλάχιστον ελπίζω όσοι πήγατε διακοπές ή όσοι καθίσατε να γεμίσετε με όμορφες αναμνήσεις και μέσα στο χειμώνα, ρε παιδί μου, να τις παίζετε έτσι ξανά και ξανά και ξανά και να ανυπομονείτε να έρθει το επόμενο καλοκαίρι. Λεφτά για σαλέ δεν έχουμε, οπότε. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Λαμπρινή καλημέρα. Η Λαμπρινή με πρωινό καφεδάκι όπως βλέπω εδώ πέρα. Τυροπιτούλα έξω στο μπαλκόνι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει και λιακάδα. Αυτά είναι τα ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τα απλά πράγματα, ένα καφεδάκι στο μπαλκόνι, κάτι να έχεις να φας έτσι για πρωινό και μετά να ξεκινήσεις και να αδράξεις την ημέρα σου. Στο Βασίλη καλημέρα από το Μαρκόπουλο Αττικής σήμερα. Κράτα ταμπούρι, λέει. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Ο Σάκης από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Για το συμβάν, λέει, με το άλογο, η αστυνομία είναι ό,τι να είναι. Σε λίγο θα πάνε και θα την πέσουν, λέει, στα αεροδρόμια και θα σταματάνε τα αεροπλάνα που αυξάνουν ταχύτητα για να απογειωθούν και στο κατέβα. Φαντάσου, λέει,
το αεροπλάνο πόσο θέλει να απογειωθεί, 250-300 χιλιόμετρα, πόσο θέλει, δεν ξέρω. Να βρεθεί τσούπε ένας τροχονόμος και να του κάνει σήμα και να του λέει όπα, παραβίασε το όριο ταχύτητας. Πρόστιμο. Συν πόντους εννοείται στο δίπλωμα του πιλότου. Μπορεί να κάνουμε πλάκα, αλλά αυτοί εκεί πέρα χαζά είναι, μπορεί και να το κάνουν. Γεια σου Αντώνη μου, μην πίνετε και υπέβετε, λέει, τι άλλο θα ακούσουμε. Έτσι είναι, γεια. Ήθελε να σε γρασάρει, μου λέει. Ορίστε, η Ζήνα επανήλθε, ήπια καφέ. Με όλα αυτά λοιπόν που άκουσα από την ώρα που πήγα και ήπια τον καφέ, πραγματικά είσαι η πιο cult εκπομπή όλου του ραδιοφώνου. Αυτά που ανακοινώνεις ότι γίνονται πραγματικά, λέει, σου ρίχνουν τα μαλλιά κάτω από τα αυτιά. Αυτό που δεν θα μου ρίξει όμως ποτέ κάτω είναι η διάθεση να παλέψω για μια καλύτερη Ελλάδα. Θυμώνω πολύ, λέει, με τόσα τρελά πράγματα. Αυτοί που τα λένε και αυτοί που τα πράττουν δεν συγκαταλέγονται στους ανθρώπους. Είμαι απόλυτα σίγουρη, αν κόψεις κεφάλια θα πεταχτούν καλώδια, δεν ξέρω τι. Βρε, λες να κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Λες ο Λιακόπουλος να είχε δίκιο τελικά που έλεγε ότι ζουν και υπάρχουν ανάμεσά μας. Το μεταξύ αυτούς χάθηκε, τι απέγινε. Κάμερα σε μένα και τα σχετικά, ναι. Τώρα που είπες για θα πεταχτούν καλώδια, έβλεπα πάλι ένα βίντεο με κάτι ρομπότ, το οποίο, λέει, ρομπότ έτρεχε και ξεπέρασε την επίδοση που είχε κάνει ο Μπολτ. Κοίτα να δεις. Γεια σου Δώρα μου, καλημέρα. Είμαστε για γέλια και για κλάματα, λέει. Κοίταξε, αν η κατάσταση δεν ήταν επικίνδυνη, ναι, θα ήμασταν για γέλια. Αλλά τώρα η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, οπότε δεν είναι για να γελάμε, για να κλαίμε. Γεια σου Αντώνη, είδες, έχω πέρασει, ναι. Μου βγήκε το τυχερό, Δέσποινα, ο Αλέκος. Δηλαδή, άμα τους έλεγε δεν έχω άδεια οδήγησης, λέει, θα τον έγραφαν και γι' αυτό ότι δεν έχει δίπλωμα. Το άλογο τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα, ασφαλισμένο ήταν, κταίω, πέρασε. Δεν ξέρω, ειλικρινά, σε περίπτωση που τους έλεγε ότι δεν έχει δίπλωμα οδήγησης, τι θα έκανα. Θα τον κλείνανε μέσα, θα του λέγανε, θα τον περνούσανε δικαστήριο γιατί δεν έχει δίπλωμα οδήγησης για το άλογο. Δεν ξέρω πραγματικά. Ο πατέρας Παναγιώτης, γεια σου πατέρα Παναγιώτης, ακούω, λέει, απλά άργησα και δεν σου έστειλα μήνυμα. Τι σου έτυχε, λέει, αυτοί μας καλάνε τον κλήρο. Φταίει το γεγονός που παραβιάζουν τους αποστολικούς κανόνες, χειροτονούν κάτω από 27 χρονών ιερείς για διάκονο, μιλάμε τώρα. Ιερέας μετά τα 33, αυτόν τον χειροτόνησαν στα 17 σίγουρα. Δεν ξέρω, πάντως το προφίλ του λέει ότι είναι γεννηθής το 82. Φταίνε, λέει, οι Μητροπολίτες, προσπαθούν να βάλουν ιερείς χωρίς να μεστώσουν ηλικιακά. Μπορεί, αυτά τα ξέρετε εσείς τα της Εκκλησίας, αλλά είναι θλιβερό ειλικρινά να βλέπεις ανθρώπους ιερωμένους, ανθρώπους οι οποίοι φοράνε τον σταυρό, το ράσο, να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Με ξένησε πάρα πολύ το γεγονός, αλήθεια, και με ξενέρωσε ταυτόχρονα. Γιατί λέω, κοίτα να δεις τώρα, σε αυτόν τον άνθρωπο κάποιος μπορεί να εμπιστευτεί να βγάλει τα σώψυχά του, να πάει να εξομολογηθεί, και αυτός εδώ πέρα τώρα την ώρα που θα τον εξομολογεί να τον κοιτάζει πονηρά. Δεν ξέρω, δεν δηλαδή το έκανα λίγο εικόνα και δεν μου άρεσε. Στην Ιωάννα, καλημέρα. Τα χρήματα υπάρχουν για αυτούς, λέει, και όταν δεν υπάρχουν τα παίρνουν μόνοι τους. Στη Δέσποινα, καλημέρα. Να το φτάσεις μέχρι τέλους, μου λέει. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ο Σατανάς προτιμάει να κολλάσει, λέει, ένα ρασοφόρο από το να κόλλαζε μια ολόκληρη πόλη. Είναι άνθρωποι και αυτοί και έχουν μεγάλους πειρασμούς. Υπάρχει μετάνοια και για αυτούς όπως για όλους μας. Δημήτρη μου, εγώ το δέχομαι, το είπα και προηγουμένως, το δέχομαι ότι είναι άνθρωποι, όλοι είμαστε άνθρωποι, αλλά όταν δεν μπορείς να δαμάσεις το πάθος σου, δεν πας να γίνεις ιερωμένος. Εγώ έτσι πιστεύω. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην εκκλησία θα πρέπει να είναι άνθρωποι τους οποίους να μπορώ εγώ να τους εμπιστευτώ, να πάω να πω το πρόβλημά μου, να συζητήσω μαζί τους, να μου δείξουν τον δρόμο του Θεού, να μου δείξουν ποιο είναι το σωστό και όχι τα λάθη τα οποία κάνω εγώ να τα κάνουν και οι ίδιοι τους και
Δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία πραγματικά. Γεια σου Δημοσθένη μου, καλημέρα στο πολεμικό ναυτικό. Η κυρία Ελισάβετ, δόξα το Θεό λέει, που ξυπνήσαμε και σήμερα, να ξυπνήσει ο Έλληνας και μακριά από τους προδότες, δεν ξεχνάμε λέει. Κωνσταντίνα μου λέει, θες διακοπές, έχουν πέσει οι μπαταρίες, ακούγομαι κουρασμένος, κακό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είμαι κουρασμένος όμως και ναι, χρειάζομαι κάποιες μέρες να ξεκουραστώ κι εγώ, γιατί όλο το χρόνο είναι δύσκολα τα ωράρια. Στον Ανδρέα καλημέρα, δεν ξέρω λέει αν ισχύει η είδηση, επιβεβαίωσε το, η Μπαρτσελόνα λέει προαναγγέλει καμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε Βόρειο Κύπρο. Δεν ξέρω, τώρα το βλέπω από σένα αυτό, πρέπει να το κοιτάξω να δω άμα είναι αληθή είδηση ή όχι, θα το δω όμως. Γεια σου Ηρακλή μου, πως όσο και να μας αρέσει λέει είναι η κυρίαρχη δύναμη αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Κοίταξε, όταν εμείς έχουμε μια χώρα η οποία είναι μονίμως στα τέσσερα, δεν θα έρθει ο άλλος από πίσω να μας κλωτσίσει, λογικό είναι. Στον φίλο εδώ πέρα τον 933, κάτι μου λέει για το ανατρεπτικό, μου το χάλασε λέει στο ανατρεπτικό, δεν πρέπει να είμαστε σε σχίσματα, δεν γνωρίζει για την κανονική αλλαγή του ημερολογίου, είναι βάση ΦΕΚ. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς με αυτό το οποίο μου γράφεις. Τίποτε τυχαίο λέει για τους γάμους των ομοφυλόφιλων και τις υιοθεσίες για το ΕΣΠΑ λέει, κράτησαν τσιμουδιά. Στην Περσεφόνη καλημέρα, οι προγόνοι μας λέει έδωσαν τη ζωή τους για αυτή τη χώρα και μου ήρθαν οι φιλελεύθεροι του Τσίπρα και ο μέγας αντινατιβιστής Κούλης για να την γεμίσουν με φυλές που μισούν οτιδήποτε χριστιανικό και ευρωπαϊκό άτομα που δεν θα ενσωματωθούν ποτέ, δεν με τρομάζει τίποτα παρά μόνο όλοι αυτοί που έρχονται και το παίζουν άνθρωποι. Εμένα με τρομάζει το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και κανένας δεν αντιδράει. Αυτό είναι που με ανησυχεί πάρα πολύ. Καλημέρα στη Βέρα και ο Μητσοτάκης λέει να φύγει, δεν υπάρχει κανείς στον Πάγκο που να έχει την ψυχή της λαϊκής δεξιάς. Ο μόνος που έχει το προφίλ και την ψυχή της λαϊκής δεξιάς είναι ο Βελόπουλος, οπότε ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνουν, η Παλέ ποτέ Νέα Δημοκρατία πήγε κουβά για το δεξιό ακροατή. Γεια σου Αποστόλη μου, γεια σου ρε βουνό, καλημέρα, καλό πρωινό στο Βασίλη, καλημέρα από τη Λεμεσό της Κύπρου. Ο Χρήστος λέει για ρήπανση, τον έγραψε για το... δεν ξέρω, άμα παίρνετε το άλογο και βγάζει παραπάνω διοξίδιο μπορεί και να τον γράψουν, ποτέ δεν ξέρω. Στο Βαγγέλη καλημέρα, μου φαίνεται ότι θα σταματήσω λέει να παίζω βίντεο game με γρήγορα αυτοκίνητα γιατί ποτέ δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω, άσε ρε εσύ. Ακόμη και αυτό έχει γίνει επικίνδυνο. Στον Γιώργο καλημέρα από την όμορφη Ρόδο, Γιώργος Ακρίτας. Αυτό που έγινε λέει με τον άνθρωπο με το άλογο πρέπει να μην το αφήσουμε να πέσει, δεν είναι δυνατόν λέει, κάνουν ό,τι θέλουν, τουλάχιστον ας το καβαλούσε να πω οκ, αλλά όχι και με τα χέρια. Ο Νίκος μου λέει σήμερα έκανες ένα λάθος πριν όταν είπες ότι δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε στην Ελλάδα, εμείς δεν αξίζουμε στην πατρίδα μας έτσι όπως την κάναμε. Να σου πω την αλήθεια Νίκο, ναι, από την οπτική πλευρά που το βλέπεις δεν έχεις και άδικο. Έτσι είναι. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, πάμε να ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το πρωινό κάναμε παρεούλα. Πρώτο ο Θεός, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ξανανοίξουμε τα μικρόφωνα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλό πρωινό Τρίτης.

0: ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέο τελεσίγραφο των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους εταίρους του Ιράν. Κανείς να μην δοκιμάσει τη θέλησή μας, προειδοποιούν. Υποκατάρτιση νέα ομοβροντία αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν το χρυσό, την τεχνολογία, τους ψηφιακούς πόρους, την αεροπορία και τις θαλάσσιες μεταφορές. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αμερικανικές κυρώσεις, ούτε ποιες χώρες διατρέχουν κίνδυνο να μπουν στο στρόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υπόσχεται νέα ήττα στην Ουάσιγκτον. Οι εξανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, οφείλει να απαντήσει γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στους εταίρους μας, σημειώνει το Πασόκ. Για την εξωτερική πολιτική, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νότα στο Καστελόριζο, που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Το μέτρο θα ισχύσει έως τις 8 το βράδυ. Πίεση στις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη με φόντο τη Μέση Ανατολή. Ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα το Δεκέμβριο σύμφωνα με εκτιμήσεις. Τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρή 17χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στα Νοιώσια. Γιοταχή στο οποίο επέβαιναν 5 νέοι, εξετράπη της πορείας, καβάλισε το κράσπεδο και καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροδότησης. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν επιβάτες από το κατεστραμμένο όχημα. Τρεις νεαροί ηλικίας περίπου 18 έως 22 ετών τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες εκτός κινδύνου. Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Focus FM 103,6. Ζωντανά εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Στέφανος Δαμιανίδης. Όποτε μπαίνει ο Μαλθάκας στο ξεκίνημα της εκπομπής, πάντα υπάρχει λόγος, να ξέρετε. Σήμερα είναι διπλός ο λόγος. Μικρή παρένθεση θα κάνω για τη θεματολογία της εκπομπής, γιατί είπαμε πώς πάει αυτή η εβδομάδα, αλλά θα μου επιτρέψετε, δεν μπορώ. Δηλαδή, έχω δυσανεξία, ρε παιδί μου, όταν ακούω αυτό. Αυτό όταν ακούω αυτό. Αυτό
1: είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Δυσανεξία, ρε παιδί μου.
1: Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε αερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Πρώτοι.
1: Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι. Μας περιμένουν πώς και πώς θα
0: πάμε. Πώς και πώς.
1: Για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι.
0: Παντού πρώτοι. Θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Τέτοιου κύρους πραγματικά. Μέχρι να παντού πρώτοι. Είμαστε πρώτοι. Πρώτοι παντού. Θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Τέτοιου κύρους, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Άμα τον πεις δώσε ένα 20 ευρώ στο εγγόνι σου να πάει να φάει κανένα μπέργκερ, θα σου πει δεν έχω. Δεν έχω. Άμα τον πεις πού είναι ο γιος σου, θα πει στη Ζαμούντα, έφυγε μετανάστης. Γιατί είμαστε πρώτοι και στη Ζαμούντα πρώτοι είμαστε. Ναι, ξέρεις που αλλού είμαστε πρώτοι. Στην Μπαρμπέγια. Πρώτοι. Στην Μπαρμπέγια, ξέρεις που είναι η Μπαρμπέγια. Α, είναι ο δεύτερος λόγος που κάνω το, έβγαλα το ξεκίνημα της εκπομπής στο Μαλθάκα. Ναι, ναι. Στην Μπαρμπέγια. Μπαρμπέγια. Τι είναι η Μπαρμπέγια. Αγατάκι, δεν ξέρεις τι είναι η Μπαρμπέγια. Γιατί κοίταξε, έχουμε τους Μαλθάκες οι οποίοι είναι. Είμαστε πρώτοι. Νέα Δημοκρατία μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εντάξει. Όχι, δεν θα τα πω. Έχουμε δύο κατηγορίες. Καλά, οι κατηγορίες του Μαλθάκα στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές, αλλά τέλος πάντων τώρα για αυτές τις δύο κατηγορίες. Είναι η κατηγορία. Είμαστε πρώτοι, ζήτου Μητσοτάκης. Μητσοτάκα, ρε, που φώναζε ο άλλος. Ναι, είναι και άλλη κατηγορία. Για τα, όλα, για τα πάντα στην Ελλάδα φταίει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος. Και για την τρύπα του Όζοντο φταίει ο Βελόπουλος. Για το ρωσο-ουκρανικό φταίει ο Βελόπουλος. Για τι να σου πω τώρα. Για τον Τραμπ φταίει ο Βελόπουλος. Για τον πόλεμο στο Ιράκ φταίει ο Βελόπουλος. Τα πάντα παντού. Στο Ιράν, συγγνώμη. Για τον πόλεμο στο Ιράν φταίει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος λοιπόν ξαφνικά ανακάλυψε ότι έχει σπίτι στην Μπαρμπέγια. Ναι, είναι ισπανικό θέρετρο στην Μεσόγειο κάπου. Ναι. Ένας Μαλθάκας. Εδώ κοντά από την Κατερίνη. Κατερινιός. Έχουμε Μαλθάκες όλες τις πόλεις. Ένας Μαλθάκας λοιπόν αποφασίζει. Τραβάει μία βίλα, την παίρνει από κάπου από το διαδίκτυο. Βάζει τη βίλα, βάζει και το Βελόπουλο και λέει να η βίλα του Βελόπουλου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

0: το βλέπω εγώ. Λέω, πού έχει τέτοιο σπίτι, ρε, εσύ ο Βελόπουλος. Αυτός στη Φυζίτσα πηγαίνει. Εδώ σπίτι δεν έχει. Δηλαδή το σπίτι, το βασικό του σπίτι, δεν έχει εξοχικό, Χαλκιδική κτλ. Έχει ένα σπίτι στη Φυζίτσα. Αλλά σε φωτογραφίες, κάτι βιντεάκια που έχω δει, δεν μου έκανε αυτό το πράγμα. Το οποίο ήταν μπάμ ότι ήταν από το εξωτερικό. Ψάχνω λίγο παρακάτω και πλέον εύκολα μπορείς να βρεις. Εύκολα μπορείς να βρεις ποιος το έχει ξεκινήσει το fake news. Στο μεταξύ το παίρνουν οι άλλοι μαλθάκες, διότι η μαλθακία είναι κολλητική. Ξέρεις, μαλθακία. Ξεκινάει από το μαλθάκα, είναι και δηλώνει και δημοσιογράφος. Καλά, αυτό τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο μαλθάκα. Αυτός ο μαλθάκας λοιπόν από την Κατερίνη ανακαλύπτει ξαφνικά ότι ο Βελόπουλος λέει. Ανακαλύπτει, το έφτιαξε. Fake news, μόνος του. Πήρε μια βίλα η οποία βρίσκεται στην Μαρμπέγια, θέρετρο στην Ισπανία. Μεσόγειο βλέπει, να ξέρεις. Είναι η Ισπανική Ριβιέρα εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι, είναι. Και λέει, 1,5 εκατομμύριο ευρώ βίλα έχει ο Βελόπουλος. Και βάζει τη βίλα στη Μαρμέγια, πώς λέγεται. Μαρμπέγια. Το κοιτάω και εγώ λέω, ρε, μπράβο του Βελόπουλου, λέω. Μπράβο, βίλα στη Μαρμπέγια. Μάξι, μπαίνω και κάνω ένα απλό ψάξιμο. Και βλέπω ότι αυτό το fake news έχει τσούπ εδώ ο ένας ο μαλθάκας, τσούπ εκεί ο άλλος ο μαλθάκας, τσούπ παρακεί ο άλλος ο μαλθάκας. Και όλο αυτό ξεκίνησε από τη μαλθακία του ενός. Του ενός. Minimal λέει. Είναι minimal. Στο μεταξύ, εγώ κάτι βίντεο που έχει κάνει κάτι δηλώσεις όταν πηγαίνει εκεί πέρα ο Βελόπουλος στη Φυζίτσα, κάνει δηλώσεις. Έχω δει πέτρα. Έχω δει, δηλαδή, πιλιορίτικη αρχιτεκτονική. Η κλασική αρχιτεκτονική. Αυτό κάτι τζαμαρίες τεράστιες, πισίνα. Μίνιμα λέει βίλα στην Μαρμπέγια της Ισπανίας. Λέω, κοίτα να δεις πόσο μαλθάκας πρέπει να είσαι για να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και από κάτω τα ούγκανα, γιατί η μαλθακία είναι κολλητική, σας το είπα, ντόμινο. Α, το σπίτι του Βελόπουλου. Α, το. Ρε, εσείς πάτε καλά. Κανονικά πρέπει να τον πατήσει αυτόν τον αρχιμαλθάκα της Κατερίνης που δηλώνει και δημοσιογράφος. Να τον πατήσει μία μήνυση ο Βελόπουλος, να τρέχει από τώρα και να πάει σπριντ μέχρι τη Μαρμπέγια. Σπρινταριστός θα πάει. Και μετά θα γυρίσει ξανά με σπριντ και θα τον παρακαλάει και θα του λέει: σε παρακαλώ πολύ, μη μου κόψεις τον πισινό. Αλλά ο άλλος δεν κάνει τέτοια. Έλα μωρέ τώρα με τον κάθε μαλθάκα, θα ασχολούμαι. Δίκιο έχει. Αλλά έλα όμως που αυτή είναι μία κατάσταση η οποία περιγράφει την Ελλάδα. Που είμαστε πρώτοι και καλύτεροι στο να παραμυθιαζόμαστε. Γιατί και ο πρώτος, βάλε σε παρακαλώ πολύ ξανά τον πρώτο. Δεν ξέρω, να κάνω καλυστία. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος μαλθάκας. Βάλε τον πρώτο.
1: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν, να σας πω
0: κατευθείαν.
1: Γιατί.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Δεν λέμε αερολογίες εδώ.
0: Όχι, αερολογίες δεν λέμε.
1: Για πρώτη φορά η Ελλάδα πρώτη μετά φορά. Την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου.
0: Του Ελευθέρου.
1: Έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, ναι. Παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε.
0: Πρώτη.
1: Πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Πολύ καλύτερα.
1: Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι.
0: Μη κόκκινο χαλί.
1: Πώς και πώς θα πάμε.
0: Πώς και πώς.
1: Για διαπραγματεύσεις.
0: Ναι.
1: Παντού
0: ελάτε
1: πρώτη.
0: Να διαπραγματευτούμε. Παντού πρώτοι. Τώρα που λες για την Ελευθέρω Βενιζέλο, αυτό θα το συζητάμε. Αν θες λιγάκι με τον Μουσταφά και Μάλα εκεί πέρα και τα κολλητιλίκια και χάσαμε τη. Άστο τώρα. Άστο να πάει στο καλό. Άστο να πάει καλό. Ο μαλθάκας της Κουρτίνα 1 ήταν αυτό. Και ο μαλθάκας στην Κουρτίνα 2 ανακάλυψε σπίτι του Βελόπουλου στην Μαρμπέγια, λέει, της Ισπανίας. Minimal villa. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έλα, Θεέ μου. Έλα, Χριστέ μου. Έλα, Χριστέ μου. Προσπαθείς να βρεις, δηλαδή, έχει και ζέστη καλοκαίρι. Έχει και τρελαίνεσαι, ρε αδελφέ. Τρελαίνεσαι, ρε αδελφέ. Ζούνε ανάμεσά μας. Ζούνε ανάμεσά μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι εξυμνούν το Μητσοτάκι. Μητσοτάκα ρε! Και οι άνθρωποι για τα πάντα όλα φταίει ο Βελόπουλος. Ανακαλύψανε στον άνθρωπο μέρη και φύλλα στην Μαρμπέγια. Αφού τον έστειλα μήνυμα, του λέω, ρε πρόεδρε, λέω μπράβο. Καλά πάνε οι δουλειές. Άντε από εκεί με πατάγια. Ναι ρε φίλε. Και ο άλλος τώρα δηλώνει δημοσιογράφος επώνυμα. Επώνυμα. Επώνυμα, έτσι. Μην βλέπεις που τα τρολάκια πήρανε και το κάνανε δικό τους. Γιατί εγώ λίγο που έψαξα βρήκα ποιος είναι ο μαλθάκας που το έγραψε. Τι να ντραπεί ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά, νομίζουν ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω από αυτούς και νομίζουν ότι είναι οι στρατιλάτες, αυτοί νομίζουν ότι είναι, δηλαδή είναι ο άλλος δημοσιογράφος και νομίζει ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος της δημοσιογραφίας. Κρατάει το μικρόφωνο, ένα τσουτσούνι τόσο, και νομίζει ότι κρατάει καμία σάρισα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και με το Μόριο, να ξέρεις. να νομίζεις ότι είσαι ο Μοτούμπο, αλλά είσαι Τυρογαριδάκης, ο Μπόμπος Γκαράκης, ξέρω εγώ, με τον κοντό παντελόνι. Λέω εγώ τώρα. Όλα αυτά, το να γράψεις για κάποιον άνθρωπο ψέματα, δείχνουν μία αιμονή, δείχνουν μία μικρότητα στην ψυχή. Αλλά το παράδοξο είναι το πώς αναπαράγεται το ψέμα. Δηλαδή για την αλήθεια πρέπει να προσπαθήσεις 100 φορές παραπάνω. Για το ψέμα, μία. Μία, για το ψέμα, μία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που αρνείται να ξεχάσει ποια είναι. Διότι η Ελλάδα δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από μαλθακία, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ιστορική μνήμη. Και σήμερα θέλω να, σε συνέχεια της κουβέντας που κάναμε χθες, αναφορικά με την ψηφιακή φυλακή την οποία ετοιμάζουν και τα συζητήσαμε όλα αναλυτικότατα, συζητήσαμε για το πώς στείνεται αυτή η ηλεκτρονική παγίδα γύρω από τη σύγχρονη ζωή με τα ψηφιακά νομίσματα, τα CBDCs, με αυτό το καινούριο μαναφούκι, το chat control, με τον προσωπικό αριθμό, με τις ψηφιακές ταυτότητες, με τις πόλεις των 15 λεπτών. Νομίζω κάναμε μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση, ωραία. Αλλά βάλαμε τα πράγματα σε μια σειρά και αν κρίνω από τα μηνύματα τα οποία δέχτηκα, απολαύσατε τη χθεσινή εκπομπή. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα ήθελα και σε συνέχεια της χθεσινής εκπομπής κάπου εδώ να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί ότι για να μπορέσει αυτό το σύστημα να κλείσει μια ολόκληρη κοινωνία μέσα, όπως είπαμε και χθες, χρειάζεται τη συνένεσή μας σε αυτό για να μπούμε σε αυτό το ηλεκτρονικό κλουβί, και μάλιστα για να καταφέρει το σύστημα να μας κλείσει σε αυτό το ηλεκτρονικό κλουβί χωρίς να βρει καμία σοβαρή αντίσταση, πρέπει να γίνει μια απαραίτητη προεργασία. Έχει γίνει αυτή η προεργασία? Ποια είναι αυτή η προεργασία? Έτσι θα δανειστώ έναν ιατρικό όρο. Ας υποθέσουμε ότι ένας οργανισμός για να μην νοσήσει πρέπει να έχει ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η κοινωνία μας σήμερα όμως νοσεί και νοσεί βαριά. Κάτι που σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα της κοινωνίας μας δεν λειτουργεί καλά. Υπολειτουργεί, για να μην σας πω ότι έχει αφαιρεθεί. Διότι ακόμα κι αν είχαμε λίγο θα υπήρχε αντίσταση. Εδώ δεν υπάρχει αντίσταση, που σημαίνει ότι η προεργασία έχει ολοκληρωθεί και το ανοσοποιητικό σύστημα της κοινωνίας μας το έχουν αφαιρέσει. Και ποιο είναι το ανοσοποιητικό σύστημα της κοινωνίας μας? Το ανοσοποιητικό σύστημα της κοινωνίας μας είναι η παιδεία. Είναι η ιστορία και είναι και η ιστορική μνήμη. Σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο θέλω να κάνουμε, να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο των θεμάτων που θα προσεγγίσουμε στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας, θέλω σήμερα να προσπαθήσουμε να κατεδαφίσουμε, να σπάσουμε, να συνθλίψουμε την βιτρίνα της δίθεν συμπερίληψης, του τάχα μου δίθεν εξυγχρονισμού των σχολείων, αλλά και της επικίνδυνης πολυπολιτισμικότητας που εφαρμόζεται από αντινατιβιστές πολιτικούς. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για αυτό το οργανωμένο για εμένα έγκλημα μιας μαφιόζικης διακυβέρνησης, το οποίο συντελείται εδώ και δεκαετίες σε πολλά επίπεδα της κοινωνίας μας, αλλά σήμερα θέλω να εστιάσουμε λίγο στο πώς συντελείται αυτό το έγκλημα από αυτή τη μαφιόζικη οργάνωση μέσα από τα σχολικά βιβλία, μέσα στα πανεπιστήμια και μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Θέλω να αναλύσουμε σήμερα τον τρόπο με τον οποίο αυτό το σύστημα, αυτό το καθεστώς αποδομεί μεθοδικά, μέρα με τη μέρα την παιδεία, παραποιεί συστηματικά την ιστορία μας, την ένδοξη ελληνική ιστορία, με ένα και μοναδικό σκοπό. Με στόχο να δημιουργήσει γενιές οι οποίες δεν θα έχουν ρίζες, θα αποκοπούν από αυτές, σίγουρα δεν θα έχουν εθνική ταυτότητα και σίγουρα, αν λείπουν τα δύο παραπάνω στοιχεία, θα λείπει και το τρίτο, που είναι η εθνική συνείδηση. Εξίσου σημαντικά
2: και τα τρία. Γιατί είναι σημαντικά? Γιατί ο άνθρωπος που δεν ξέρει από πού έρχεται, ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει πού πηγαίνει, είναι ιδανικός πυθύμιος υπήκοος για την απόλυτη ψηφιακή παγκοσμιοποίηση. Τα πάντα είναι αλληλένδετα, να το ξέρετε αυτό. Για να μπούμε σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι, πρέπει να πληρούμε τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές. Αυτό γίνεται παράλληλα και γίνεται εδώ και δεκαετίες. Σήμερα θα προσπαθήσω σε αυτή την εκπομπή μαζί με καλεσμένους να αποδομήσω όλο αυτό το επικίνδυνο σκηνικό το οποίο έχει στηθεί, και σήμερα θέλω να ακουστούν αλήθειες χωρίς την παραμικρή στρογγυλοποίηση και χωρίς το παραμικρό φίλτρο. Ξέρω ότι είστε άνθρωποι οι οποίοι δηλώνετε αφυπνισμένοι, ξέρω όμως επίσης και πιστεύω μέσα μου ότι στον περίγυρό σας υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτόν τον τύπο τον οποίον ακούσαμε νωρίτερα, που έλεγε «Νέα Δημοκρατία μέχρι να σβήσει ο ήλιος», και ξέρω επίσης ότι υπάρχουν στον περίγυρό σας και άνθρωποι οι οποίοι τους λέτε Βελόπουλος και σου λένε «Έχει βίλα στην Μπαρμπέγια». Λοιπόν, εσείς που με ακούτε και πιστεύετε μέσα σας ότι σε αυτή τη συχνότητα ακούγονται αλήθειες, πρέπει να προσπαθήσετε, όσο και αν δεν το θέλετε, να αφυπνίσετε αυτούς τους μαλθάκες που έχετε δίπλα σας, μπας και καταλάβουν ποια είναι τα σημαντικά, μπας και καταλάβουν ποιοι είναι οι πραγματικοί βιαστές του έθνους μας, και μπας και καταλάβουν ότι εχθρός είναι αυτοί και όχι οτιδήποτε μπορούν να φαντάζονται για έναν άνθρωπο ο οποίος τουλάχιστον τα τελευταία 7,5 χρόνια που εκπροσωπεί με ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού μέσα στο κοινοβούλιο, προσπαθεί να σώσει οτιδήποτε, αν σώζεται που λέει το τραγούδι. Πρώτο διάλειμμα, ανάσα, και πάμε να σας αναλύσω πώς ακριβώς επιτυχάνεται η αποδόμηση της παιδείας, και θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα, και για walk agenda και για εργαστήρια δεξιοτήτων. Θα το πιάσουμε το ζήτημα από τη ρίζα του. Πάμε.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
16: Αφού ήρθαμε με E-Jets.
14: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Σήμερα προσπαθούμε να πιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα από τη ρίζα του. Αυτό το ζήτημα της κατάπτωσης της παιδείας αλλά και της επέλασης της woke agenda. Και θα το κάνουμε και με μια προσωπική ανάλυση αλλά και μέσα από συνεντεύξεις. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα σε επίπεδο παιδείας. Και πρέπει να σκεφτούμε τα λόγια, το τι μας λένε οι εκάστοτε υπουργοί παιδείας τα τελευταία χρόνια, βασιζόμενοι πάντα σε οδηγίες ξένων. Και όταν λέω ξένων, αναφέρομαι σε αυτό το ιερατείο των σατανάδων των Βρυξελών. Μας μιλούν για το νέο ψηφιακό σχολείο. Μας μιλούν για το σχολείο των δεξιοτήτων. Το σχολείο που έχουμε δει, για παράδειγμα, τρανσέξουαλ να κάνουν μάθημα. Πάρα πολύ ωραίο. Το σχολείο το οποίο έχουμε δει δασκάλους να παριστάνουν τις γυναίκες ενώ είναι άντρες. Και κανένας γονιός να μην διαμαρτύρεται. Δεν θα βάλω τις υλικοτεχνικές υποδομές στο χάλι το οποίο βρίσκονται. Για να μην θυμίσω εκείνη την πλημμύρα στο κέντρο της Αθήνας που φεύγαν τα παιδιά έχοντας κάνει γέφυρα τα θρανία. Να μην το κάνω αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, νέο ψηφιακό σχολείο, σχολείο δεξιοτήτων, και λένε και το άλλο το καλό. Μάθηση, λέει, χωρίς παπαγαλία. Εγώ φάει ξύλο από τη μάνα μου για να μάθω να το λέω παπαγαλία το μάθημα. Θα το πεις ρε κερατά. Θα το πεις. Τώρα κάνουμε μάθημα χωρίς παπαγαλία. Να υπάρχει κατανόηση. Ακούγεται ωραίο, προοδευτικό, ε. Προοδευτικό. Στη θεωρία είμαστε καλοί. Στα φρουφρού και τα ρώμαστε είμαστε πάρα πολύ καλοί. Η αλήθεια ποια είναι? Γιατί συνήθως μένουμε στο περιτύλιγμα. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι η λέξη παιδεία έχει αντικατασταθεί πλήρως από τη λέξη εκπαίδευση. Είναι δύο πολύ διαφορετικά θέματα. Ή μη σας πω ακόμα χειρότερα, έχει αντικατασταθεί η λέξη παιδεία από τη λέξη κατάρτιση. Δηλαδή, το ίδιο το σύστημα δεν θέλει να διαπλάθει ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες με παιδεία. Δεν θέλει το σχολείο να γεννάει πνευματικές προσωπικότητες. Θέλει να παράγει εξειδικευμένα γρανάζια. Θα τα χρησιμοποιήσει αυτά τα γρανάζια αργότερα στην αγορά εργασίας. Θέλει το σύστημα παιδιά τα οποία να ξέρουν να πατούν κουμπιά, να συμπληρώνουν ψηφιακές φόρμες, να εκτελούν εντολές, αλλά να μην μπορούν να συνθέσουν μια δική τους αυτόνομη σκέψη. Θέλουμε δεν θέλουμε, έχουν καταφέρει να υποβαθμίσουν συνειδητά όλα τα ανθρωπιστικά μαθήματα. Και δεν το κάνουν τυχαία. Αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία, λογοτεχνία, η γλώσσα μας, η ίδια μας η γλώσσα, τα ελληνικά, πολεμούνται συστηματικά. Μέσα στα σχολεία, κανονικά, αν πας, γιατί έχει τύχει και μεγαλώνω παιδιά και έχω βρεθεί μέσα σε σχολεία και σε δημοτικά και σε γυμνάσια και σε λύκεια όλα αυτά τα χρόνια. Μπαίνεις μέσα και ακούς μπρο, τι μπρο ρε, χόμι, τι χόμι ρε, πού είσαι στο Bronx? Έλα ρε χόμι, τι χόμι ρε, Οι άλλοι λένε το δάσκαλο μπρο. Μπρο να πω μάθημα. Δεν θα το συζητήσω για τη βία. Δεν θα το συζητήσω για τη βία. Και ξέρετε γιατί πολεμούνται συστηματικά αυτού του είδους τα μαθήματα, τα αρχαία, η γλώσσα μας, τα κείμενα. Γιατί η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, είναι το εργαλείο της σκέψης. Το απόλυτο εργαλείο σκέψης. Και όταν καταφέρεις να περιορίσεις το λεξιλόγιο ενός παιδιού, αυτομάτως περιορίζεις και την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και να έχει τη δυνατότητα να επαναστατήσει απέναντι σε κάτι το οποίο το ίδιο το παιδί το θεωρεί αρνητικό. Δείτε το λεξιλόγιο που έχουν τα παιδιά, μπρο, δες το. Μπρο, δες το παιδί σου πώς μιλάει. 10 λέξεις το καθένα ξέρει. Άμα κάνεις καμία συζήτηση και εμβαθύνεις σε λεπτομέρειες, το χάσε, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Δεν θα μιλήσω για τις βασικές γνώσεις. Απλές γνώσεις. Τα περισσότερα είναι αγιογράφητα. Δεν έχουν την παραμικρή ιδέα. Τους δείχνεις τον παγκόσμιο χάρτη, βρες μου την Ελλάδα και στην καλύτερη θα σου δείξουν την Ιταλία. Και θα πεις πάλι καλά, δεν μου δείξε την Αυστραλία. Δεν υπάρχει. Τους λες, πες μου την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και σε κοιτάει ποια Μακεδονία, ποια πρωτεύουσα. Σου λέει Κόρινθο, ξέρω εγώ. Λουτράκι. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Η γλώσσα είναι το εργαλείο της σκέψης. Πολεμάμε τη γλώσσα για να μην σκεπτόμαστε. Και όταν δεν σκέφτεσαι, δεν μπορείς να αντιληφθείς την πραγματικότητα. Δεν μπορείς να επαναστατήσεις. Αν δεν έχεις τις λέξεις για να περιγράψεις την τυραννία την οποία ζεις, πώς θα την πολεμήσεις? Όταν δεν μπορείς να περιγράψεις αυτό το οποίο σου κάνει ο Μητσοτάκης, πώς θα πολεμήσεις το Μητσοτάκη, πείτε μου σε παρακαλώ πολύ. Σήμερα, θέλετε δεν θέλετε, το σχολείο έχει μετατραπεί σε ένα χώρο παγωμένου, ψυχρού τεχνοκρατισμού. Και αυτό έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Εγώ θα έλεγα και ο χαδερφισμού. Να τελειώνουμε, να φύγουμε, ούτως ή άλλως τα παιδιά μάθημα θα κάνουν στο φροντιστήριο. Να πάμε σπίτι μας, γιατί δεν μας παίρνει να πούμε και πολλά πολλά. Με οι φοβικοί οι δάσκαλοι, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τα παιδιά μας δεν διδάσκονται αξίες. Δεν διδάσκονται ιδανικά. Δεν διδάσκονται θρησκευτικά. Δεν διδάσκονται τι σημαίνει η γαλανόλευκη, τη σημασία της σημαίας μας. Δεν διδάσκονται τη σημασία της θυσίας για το κοινό καλό. Δεν διδάσκονται την αγάπη για την πατρίδα μας. Δεν τα διδάσκει κανένας να αγαπάνε την πατρίδα. Γιατί? Γιατί αριστερόστροφοι εκπαιδευτικοί έχουν κατακτήσει τους εκπαιδευτικούς χώρους και οποιοδήποτε δεν ανήκει σε αυτή την κλειστή κάστα χαρακτηρίζεται φασίστας. Αυτοί οι καθηγητές, αυτοί οι δάσκαλοι βομβαρδίζουν τα παιδιά μας από πολύ πολύ νωρίς, δυστυχώς, με θεωρίες αποδόμησης της οικογένειας, με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία, όπως πολλές φορές έχουμε αναλύσει εδώ στην εκπομπή, ξεκινάει ακόμα και από τον υπηαγωγείο. Με αυτά τα... το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που γίνεται από το μάθημα των δεξιοτήτων. Ποια είναι η δεξιότητα του να μάθεις ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου τι είναι το πουλάκι του και πού μπαίνει το πουλάκι για να γίνει παιδάκι? Αυτά τους λένε. Αυτά τους λένε. Για να μην πω ότι τους λένε πώς να διεκδικήσουν το δικαίωμα να ευνουχίσουν το πουλάκι τους και από Γιωργάκης να γίνουν Γιωργίτσες. Και αυτά τους τα λένε. Γιατί αυτό είναι δικαίωμα, λέει, να το μάθει το παιδί. Ενώ για τη σημαία, για τους ήρωες του 21, να μην τους μάθει, και όχι μόνο να μην τους μάθει, να τους πολεμήσει κιόλας. Διδάσκουν στα παιδιά μας, σε γενικές γραμμές, ότι όλα είναι ρευστά. Ότι όλα είναι σχετικά. Και μετά έρχονται και οι θεωρίες περί gender fluid. Ε? Το υγρό γένος. Gender fluid. Και η μαλθακία υγρή είναι. Και την έχουν κομμένη, κολλημένη, συγγνώμη, και πακτωμένη στο κεφάλι τους πολλοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Όλα είναι σχετικά. Μα αν όλα είναι σχετικά, τότε δεν αξίζει τίποτα να το υπερασπιστείς. Όταν η Ελλάδα είναι μια γενική έννοια αφηρημένη, για ποιο λόγο εγώ να δώσω τη ζωή μου να την υπερασπιστώ? Όταν η οικογένεια είναι κάτι γενικό, σήμερα θα πάω με την Όλγα. Αύριο θα πάω με τη Μαρία. Μεθαύριο θα πάω με την Άννα. Η Όλγα λέει σήμερα θα πάω με τον Στέφανο. Αύριο θα πάω με τον Τάκη. Μετά θα πάω με τον Μιτσάρα. Αλλά έχω οικογένεια με τον Στέφανο. Και εγώ λέω έχω οικογένεια με την Όλγα. Αυτό είναι οικογένεια? Θα την υπερασπιστώ? Όχι. Είναι, αν όλα είναι σχετικά, τότε δεν αξίζει τίποτα να το υπερασπιστώ. Και αυτό ακριβώς θέλει το σύστημα. Να μας κάνει να πιστεύουμε ότι όλα είναι σχετικά. Ναι, η Μαριγκόνα... Μπα, βαρέθηκα τη Μαριγκόνα, δεν. Ο άλλος λέει μπράβο σε όποιον το στέλνει. Σιγά την κόμενα ρε φίλε τώρα, δηλαδή αλήθεια. Τι μου λες μπράβο σε όποιον το στέλνει? Ποια είναι αυτή τώρα που το παίζει αθώος? Έδειξε ο άλλος μια κοσοβάρα στο σεφ που έβλεπε τον Ολυμπιακό, που την πήγε ο γκόμενός της. Ξαφνικά αυτή απέκτησε, επειδή την έδειξε γυμνή ή μη γυμνή, ήταν στο Instagram το δικό της, απέκτησε followers, παράτησε και τον γκόμενο και τώρα την έχει δει influencer. Άσε μας και εσύ η Μαριγκόνα σου. Α, αυτή τώρα, ναι, αυτή τώρα, αυτή. Μετά, ναι, ναι, όχι που δεν την είχες δει. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο ιερό. Γιατί εκεί γίνεται η μεγαλύτερη σφαγή και η μεγαλύτερη λογοτομή στην ιστορία μας. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω σπουδάσει και ιστορία, έχω μία ευαισθησία γύρω από αυτό το θέμα, γιατί η ιστορία είναι αυτή η οποία κάνει ένα έθνος να στέκεται όρθιο στο πέρασμα των αιώνων. Και δεν υπερβάλλω. Το δέος που έχουμε προκαλέσει οι Έλληνες σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από την ιστορία μας δεν περιγράφεται. Η Ελλάδα με τον τρόπο με τον οποίο στέκεται ακόμα σήμερα στο παγκόσμιο στερέωμα στέκεται όχι για τα σύγχρονα ανδραγαθήματά της αλλά για τα ανδραγαθήματα του παρελθόντος. Η ιστορία είναι αυτή η οποία βοηθάει και ουσιαστικά στηρίζει ένα έθνος να σταθεί όρθιο. Και το στηρίζει μέσα από την κοινή μνήμη. Το γεγονός ότι ένα έθνος θυμάται τους ήρωές του, θυμάται και τιμά τους αγώνες των ηρώων του, δακρύζει και λυγίζει μπροστά στους νεκρούς του, μπροστά στις θυσίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί, μπροστά στις νίκες που έχουν καταφέρει, αλλά και μπροστά στις τραγωδίες του έθνους, βλέπε γενοκτονίες και πάει λέγοντας, βλέπε προδοσίες, καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτές όλες οι ιστορικές μνήμες δυναμώνουν ένα έθνος. Όταν όμως επέρχεται η λύθη, τότε χάνεται αυτή η δύναμη. Και τι βλέπουμε ότι συμβαίνει στα σχολικά βιβλία της ιστορίας εδώ και πάρα πολλά δυστυχώς χρόνια? Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια συστηματική, μια μεθοδευμένη προσπάθεια να απομυθοποιήσουμε, να εξομαλύνουμε, να ξεδοντιάσουμε τα πάντα. Τα βιβλία μας, σε αντίθεση με τα βιβλία των γειτόνων που τόσο πολύ μας αγαπούν εδώ γύρω-γύρω από την Ελλάδα, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, οριζοντίως ή καθέτως, πάρα πολύ μας αγαπούν οι γειτονές μας. Τα βιβλία μας παρουσιάζουν την ιστορία ως πηγή έμπνευσης ανθρώπων οι οποίοι δεν αγαπούν την Ελλάδα. Θα έπρεπε οι ήρωές μας να εξυμνούνται μέσα στα βιβλία μας. Αλλά έχει σημασία ποιοι γράφουν τα βιβλία μας. Όταν τα βιβλία μας τα γράφουν αυτοί οι οποίοι μισούν το έθνος, τότε δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Τότε είναι απολύτως λογικό το περιεχόμενο των βιβλίων της ιστορίας να είναι βαρετό, να είναι ένα στεγνό παραποιημένο χρονολόγιο, να είναι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε συνέστημα και σίγουρα να μην προσδίδει εθνική υπερηφάνεια. Έχουμε βιβλία μέσα στα οποία οι ήρωες του 1821, οι μορφές που έδωσαν το αίμα τους για να βρισκόμαστε εμείς εδώ σήμερα ελεύθεροι, όσο ελεύθεροι είμαστε και να λέμε αυτά τα οποία λέμε, παρουσιάζονται σχεδόν ως ψεκασμένοι. Οι ήρωες του 21 παρουσιάζονται ως συνωμοσιολόγοι, γραφικοί, χριστιανοταλιμπάν, ψεκασμένοι. Αν το 21 δηλαδή ο Σουλτάνος είχε τον Μητσοτάκη ως Γιουσουφάκη στο... Πώς τον έχει τώρα ο Σουλτάνος ως Γιουσουφάκη τον Μητσοτάκη? Ναι, αν το 1821 πες Σουλτάνος ήταν ο Ερντογάν και όχι ο Αλή Πασάς, και η Γιουσουφάκη τέλος πάντων ο Ερντογάν είχε τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έτσι θα έλεγε τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη. Χριστιανοταλιμπάν, συνωμοσιολόγοι, ψέκες. Αυτοί κέρδισαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτοί έδιωξαν τον ζυγό. Και έχουμε σχολικά βιβλία που ψάχνουν να βρούνε με το μεγεθυντικό φακό κάποιο ψεγάδι στον Κολοκοτρώνη, στο γέρο του Αντουμοριά, κάποιο ψεγάδι στον Καραϊσκάκη, κάποιο ψεγάδι στο Μακρυγιάννη, για να τους αποκαθιλώσουν με φούστικο τρόπο, μιας και θα έρθω σιγά σιγά και στη woke agenda, στα μάτια των μαθητών. Αυτός είναι ο σκοπός. Την ίδια ώρα, τα ίδια τα βιβλία μας, όταν έχουμε να κάνουμε για σφαγές, τα ξεχνάνε. Όταν έχουμε να κάνουμε για γενοκτονίες, μας λένε ότι ο όρος αυτός δεν είναι σωστός. Οτιδήποτε βασανιστήριο υπέστη ο ελληνισμός υποβαθμίζεται ή ακόμη και εξαφανίζεται εντελώς. Σίγουρα όλοι θυμάστε το σάλο που ξέσπασε με το περιβόητο συνωστισμό της Ρεπούση στην Προβλήτα της Μύρνης. Ο συνωστισμός βάφτηκε η θάλασσα με αίμα Ελλήνων κόκκινη. Βιάστηκαν μάνες, βιάστηκαν αδελφές, σφαγιάστηκε κόσμος, κάηκαν, καταστράφηκαν περιουσίες στη Σμύρνη μας. Και η Ρεπούση έγραφε για συνωστισμό. Ή μήπως θα ξεχάσουμε τις εξαπαλώνων ήχων, για να μην το πω αλλιώς, αναφορές, ίσα ίσα δηλαδή, ακροθυγός, να από εδώ και πάμε παρακάτω στη γενοκτονία των ποντίων, στη γενοκτονία των μικρασιατών μας, στη γενοκτονία των ανθρώπων της Καπαδοκίας, στα Σεπτεμβριανά, στα εγκλήματα, τα τόσα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει η Τουρκία σε βάρος της Ελλάδος, στα ψηλά γράμματα, για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, για να μην χαλαστούν οι τεμενάδες του Γεραπετρίτη στον Ερντογάν, για το καλό των διπλωματικών σχέσεων, μάλιστα. Δεν δέχομαι τη δικαιολογία ότι αυτό είναι ένα λάθος. Όχι. Όποιος μου πει, ξέρεις τι, σαν τον τύπο τον Ζήτο Μητσοτάκης, εντάξει, μπορεί κανένα λάθος γίνεται. Όχι. Δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι τη δικαιολογία ούτε τη θεωρία του λάθους. Αυτό είναι ξεκάθαρο σχέδιο και έχει και όνομα. Αυτό λέγεται ιστορική αναθεώρηση. Εντάξει, να το ξέρετε. Είναι η αναθεώρηση της ιστορίας μας προκειμένου να σβήσουμε μονοκονδυλιά αυτά τα οποία δεν θέλουμε να τα έχουμε και να εμπνέουν τους Έλληνες. Σβήνουμε οτιδήποτε μπορεί να μας εμπνεύσει, κρατάμε οτιδήποτε μπορεί να μας κατευνάσει. Θέλουν να νιώθουμε ενοχές για τις μεγάλες διακρίσεις της ιστορίας μας. Θέλουν να αισθανόμαστε ενοχικοί απέναντι στο παρελθόν μας. Θέλουν να πιστέψουμε ότι η εθνική μας ταυτότητα είναι ένα κατασκεύασμα και ότι ο πατριωτισμός για εμάς που τον επικαλούμαστε είναι κάτι επικίνδυνο, είναι κάτι οπισθοδρομικό, είναι κάτι το οποίο σε οδηγεί στο φασισμό. Πατριώτης για αυτούς είναι φασίστας. Το μυαλό τους και μια λίρα έχω να προσθέσω. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει συνέχεια στον ελληνισμό, άλλο μεγάλο ψέμα, ότι είμαστε απλώς ένας τυχαίος αριθμός ανθρώπων που τυχαία βρεθήκαμε σε αυτό το χώρο και ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες και ότι απλά είμαστε ένας πληθυσμός, ατάκτος ηρημένος, ένας ετερόκλητος ήρφερτός που απλά την χάνει να μοιραζόμαστε το ίδιο οικόπεδο. Γιατί? Έχετε σκεφτεί γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί προσπαθούν να μπολιάσουν τα δικά μας τα παιδιά με αυτή τη θεωρία? Πολύ απλά γιατί αν πείσεις ένα λαό ότι δεν έχει ένδοξο παρελθόν, τον έχεις ήδη καταδικάσει να μην έχει το παραμικρό μέλλον ως λαός, ως έθνος. Αλλά το όποιο του μέλλον θα είναι ως μια ομάδα ανθρώπων που απλά διαβιώνουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Και πού καταλήγουν όλα αυτά? Όλη αυτή η παράνοια στο σχολείο και η προσπάθεια αποδόμησης της ιστορίας μας, πού καταλήγει? Πού θα μπορούσε να καταλήξει μία παράνοια, εκτός από το να καταλήξει σε μία άλλη παράνοια? Και έτσι γίνεται. Αυτή η παράνοια, γιατί περί παράνοιας πρόκειται, αποδόμησης της ιστορίας μας, καταλήγει στην παράνοια της επέλασης της woke agenda και της περίφημης κουλτούρας της ακύρωσης. Είναι αυτή, να δεις πως το λένε στο χωριό, cancel culture, να ακυρώσουμε την κουλτούρα μας. Κοιτάξτε λίγο και συνειδητοποιήστε τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στα μικρά τα παιδιά. Επικαλούμαστε πάντοτε και βάζουμε προσχήματα το δικαιωματισμό, μάθαμε γενναίες έννοιες, τη συμπερίληψη. Εγώ όταν ήμουν μικρό σχολείο την περίληψη ήξερα. Κάντε μας μια περίληψη, κάναμε μια περίληψη. Τώρα μάθαμε τη συμπερίληψη. Ναι, ξέραμε το ρήμα, το συμπεριλαμβάνω, το ξέρω, συμπεριλαμβάνω. Ναι, αλλά συμπερίληψη δεν ξέραμε, το μάθαμε γι' αυτό. Την ισότητα. Ναι. Αν το καλοσκεφτείτε, όποιος διαφωνεί με αυτές τις έννοιες, με αυτούς τους νεολογισμούς, είναι έκπτωτος από αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα έχει επιβάλει μία αδίστακτη ιδεολογική δικτατορία. Αυτό είναι. Η woke agenda και οι υποστηρικτές της woke agenda έχουν επιβάλει μία αδίστακτη ιδεολογική δικτατορία. Όποιος τολμήσει να πει το αυτονόητο, ποιο είναι το αυτονόητο, ότι υπάρχουν δύο φύλλα, έτσι. Άμα πεις ότι υπάρχει μόνο άντρας και γυναίκα, ότι εμείς στηρίζουμε την παραδοσιακή οικογένεια, μπαμπάς, μαμά, παιδί, και όχι γονέας 1, γονέας 2, παιδί 1, παιδί 2, τα φοιτητά, τα ουδέτερα. Όποιος τα λέει αυτά θα χαρακτηριστεί αμέσως σκοταδιστής, οπισθοδρομικός, ομοφοβικός, τρανσφοβικός, λεσβιοφοβικός. Δηλαδή αν εγώ κράξω έναν που είναι άντρας, τι είναι ο τρανσμπιαν ρε φίλε, μπερδεύομαι πάντα, τρανσμπιαν, είναι άντρας τρανσέξουαλ που πηγαίνει με γυναίκες, το έχεις, και λέγεται τρανσμπιαν. Αν δηλαδή είναι ένας άντρας, εγώ, εντάξει είμαι εγώ, ας πούμε, και ντύνομαι γυναίκα, αλλά θέλω να πηγαίνω με γυναίκες, εγώ είμαι τρανσμπιαν. Το έχεις, να το καταλάβεις θέλω. Είμαι άντρας που πηγαίνω με γυναίκες. αλλά δεν είμαι straight. Είμαι transbian. Γιατί είμαι transsexual άντρας, αλλά πηγαίνω με γυναίκες. Και γιατί δεν πάω κατευθείαν με γυναίκες. Δηλαδή γίνομαι εγώ, βάζω περούκα, βάφομαι και τα φτιάχνω με την Όλγα. Η Όλγα γιατί μπερδεύτηκα, δεν μπορώ. Αν εγώ λοιπόν αυτό τον τράσμιο να τον πω καμιά κουβέντα, είμαι σκοταδιστής, ομοφοβικός και πάει λέγοντας. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα αυτό το οποίο υποστηρίζει αυτή την κατάσταση δεν επιδιώκει πλέον να σε πείσει ότι ρε Στέφανε κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Έχουν δικαιώματα και οι transbian. Δεν προσπαθεί να με πείσει πλέον. Πλέον έχει περάσει την αντεπίθεση. Προσπαθεί να με ακυρώσει. Να με ακυρώσει ως άνθρωπο. Αν εγώ τολμήσω και ασκήσω κριτική απέναντι σε αυτούς, αυτή η ιδεολογική δικτατορία προσπαθεί να με αφανίσει και κοινωνικά και επαγγελματικά αν εγώ διαφωνώ με το επίσημο αφήγημα. Για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και σιγά σιγά αυτό έρχεται και γίνεται και στην Ελλάδα, απολύονται καθηγητές, φοιτητές απομακρύνονται από τα πανεπιστήμια επειδή δεν δέχονται αυτή την παράνοια που θέλει να επιβάλλει η ιδεολογική δικτατορία των νεοταξιτών. Έχουν φτάσει αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να αποδομούν κλασικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, να αλλάζουν τις λέξεις στα παραμύθια, να ξαναγράφουν τα βιβλία της Άγκαθα Κρίστη για παράδειγμα και να φερούν από μέσα τη λέξη μαύρος. Θα απαγορευτεί να παίζεται και το τραγούδι του Ζαμπέτα «Ο μαύρος ο σκύλος, ο ταμ ταμ ταμ». Ο Καζαμπούμπου επίσης θα απαγορευτεί ως ταινία. Θα απαγορεύσουμε και την άλλη την ταινία που βάφτηκε μαύρος ο Βουτσάς και ήταν ίδιος με τη Λουπίτα Νιόγκο που παριστάνει την ωραία Ελένη στη Νέα Οδύσσια του Νόλαν, που βάλαν την ωραία Ελένη μαύρο και την άλλη την τρασσέξουαλ την ηθοποιό να παίξει, να ενσαρκώσει ένα ρόλο. Ασύλληπτα πράγματα. Μιλάμε για πνευματική λοβοτομή. Θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινωνία ευνούχων. Θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινωνία ανθρώπων χωρίς σπονδυλική στήλη που θα φοβούνται να πουν την αλήθεια. Γιατί μπορεί να τους παρεξηγήσει η ευαίσθητη μειοψηφία. Αλλά εμείς έχουμε φτάσει να ζούμε τη δικτατορία της μειοψηφίας. Όταν όμως φοβάσαι να μιλήσεις, τότε έχεις ήδη αρχίσει να σκέφτεσαι ως δούλος. Όταν φοβάσαι να μιλήσεις, έχεις ήδη αρχίσει να σκέφτεσαι και να πράττεις ως δούλος. Η ώρα πήγε 9. Θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ολοκληρώσω τη σκέψη μου και θα ανοίξουμε τον χορό των συνεντεύξεων σε λίγη ώρα. Σε αυτό το μήκος κύματος. Εδώ. Στον Focus FM 103,6 εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας και είμαστε δυσανεκτικοί. Έχουμε δυσανεξία στη Μαλθακία, τι να κάνουμε. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι εξανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, οφείλει να απαντήσει γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στους εταίρους μας, σημειώνει το Πασόκ. Για την εξωτερική πολιτική, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε, προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο, που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σάλλος και οργή στην Κύπρο για την απόφαση της Μπαρτσελόνα να διοργανώσει αθλητικό κάμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε Βόρεια Κύπρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Μπαρτσελόνα, το κάμπ θα διεξαχθεί στο διάστημα 7 με 11 Σεπτεμβρίου και 16 με 20 του ίδιου μήνα. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έκανε γνωστό πως διερευνά την εγκυρότητα του συγκεκριμένου κάμπ με τρόπο που απαιτείται δεδομένης της βαρύτητας του γεγονότος. Συναγερμός και σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, καθώς 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής, ο Εύρος και η Ροδόπη, βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 44χρονος για βιασμό και ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του μετά από καταγγελία της γυναίκας. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στην διεθνή επικαιρότητα, στους 6.509 οι νεκροί από τον διπλό φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Δύο μήνες μετά την καταστροφή, εθελοντές διασώστες και συγγενείς θυμάτων συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους στα συντρίμια. Μέχρι σήμερα, οι αρχές αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν αριθμούς για τους αγνοούμενους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αθλιός καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 10 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
11: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
10: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
11: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Τσιγάρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Χαίρε!

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. 6940-66-70-71 τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Και 2-31-06-21-24. Οι μεσίτες οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν για σας οποιαδήποτε βοήθεια θέλετε γύρω από τα κτηματομεσητικά. Δωρεάν οι κτηματομεσητικές εκτιμήσεις. Αν θέλετε να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να ρωτήσετε, είτε είστε εντός είτε είστε εκτός Ελλάδος, μην διστάσετε. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες εγγυώνται ότι δεν θα παραδώσουν περιουσία Ελλήνων σε χέρια ξένων. 6940-66-70-71, 2-31-06-21-24. Εδώ και φέτος το καλοκαίρι, οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες είναι στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε από όπου και αν ακούτε. Είναι πανελλαδική η εξυπηρέτηση. 6940-66-70-71, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Επίσης, σε περίπτωση που θέλετε και εσείς, όπως πάρα πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM, να γίνετε κάτοχοι του συμβολαίου που έχει εξασφαλίσει ο Focus FM

300 λεπτά κλήσεις προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι λοιπόν με ακούτε και θέλετε να πληρώνετε το φτηνότερο δυνατό ποσό, το μικρότερο, χαμηλότερο δυνατό ποσό για ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα περιόριστα, αυτό λοιπόν αν έρχεται στο ύψος των 18 ευρώ και 28 λεπτά σταθερό, δεν αλλάζει. Ούτε ανεβαίνει η τιμή παραπάνω. Δεν υπάρχει. Είναι τελική τιμή μαζί με τους φόρους. 18 ευρώ και 28 λεπτά. Τα πάντα όλα ανοιχτά. Το εξασφαλίσαμε για εσάς. Focus FM 103,6. Τηλέφωνο επικοινωνίας που θα πρέπει είτε να καλέσετε και να τους πείτε Focus FM 103,6, είτε να τους στείλετε μήνυμα και να τους πείτε, να τους γράψετε στο μήνυμα ή SMS ή Viber, πάλι Focus FM 103,6. Το νούμερο αυτό λοιπόν, σημειώστε το, είναι το 6951-957-332. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα τα έχετε όλα ανοιχτά. 6951-957-332. Τους καλείτε και τους λέτε Focus FM, ή αν καλείτε και μιλάει, για να μην ταλαιπωριέστε και περιμένετε στο τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα, είτε SMS είτε Viber, 6951-957-332, και τους γράφετε επίσης Focus FM 103,6. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω λίγο το δικό μου προσωπικό σχόλιο και την προσωπική μου τοποθέτηση γύρω από τα ζητήματα τα οποία ανέλησα και την πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με την αποδόμηση από πλευρά συστήματος της παιδείας και της ιστορίας μας μέσα από τα σχολικά βιβλία, αλλά και το συνδυασμό που έκανα με την επέλαση της Woke Agenda, η οποία επίσης συντελείται κυρίαρχα μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Θέλω να θέσω, έτσι προσπαθώντας να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ένα ερώτημα ενδεχομένως βασανιστικό, αλλά θεωρώ αναγκαίο. Πώς παλεύεται όλο αυτό? Τι μπορούμε να κάνουμε για να το παλέψουμε? Πώς μπορούμε εμείς, οι γονείς, οι απλοί πολίτες, να σώσουμε τα παιδιά μας και την ταυτότητά μας από αυτή την πνευματική λέλαπα? Για εμένα προσωπικά, δεν ξέρω αν ενστερνίζεστε την άποψή μου, η αντίσταση πρέπει να ξεκινήσει μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Και δεν το λέω με πρόθεση να κουνήσω το δάχτυλο ότι εγώ τα κάνω και εσείς δεν τα κάνετε. Όχι. Το λέω πρώτα απ' όλα αυτοκριτικά. Μακάρι να είχα προλάβει πράγματα εγώ ο ίδιος. Μακάρι να μην έλεγα «Έλα μωρέ, να μην το κάνω έτσι, ας το δεχτώ». Άρα λοιπόν αυτά μου τα λόγια και αυτές μου οι προτάσεις ως προς την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος έρχονται πρώτα και κύρια με αυτοκριτική διάθεση και με καμία διάθεση να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν. Απλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί ενδεχομένως εμάς να μας έπιασαν στον ύπνο. Όμως έρχονται και άλλα παιδάκια απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι η αντίσταση θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Γιατί το σχολείο μπορεί να έχει παραδοθεί ανεφόρον στις προσταγές του Υπουργείου. Μπορεί το Υπουργείο από την άλλη πλευρά να εκτελεί εντολές του Ιερατείου των Βρυξελών. Αλλά το σπίτι μας παραμένει δικό μας. Παραμένει απόρθητο κάστρο. Και εκεί κουμάντο κάνει ο μπαμπάς και η μαμά. Η μαμά και ο μπαμπάς. Κουμάντο κανονικό. Γιατί και αυτό θέλουν να το αλλάξουμε. Φτάνουμε να μαλώνουμε τα παιδιά μας και να γυρίζει η μικρή ή ο μικρός και να μας λέει «Θα πάρω τηλέφωνο το χαμόγελο του παιδιού». Για πάρ' το. Θα έλεγα εγώ στη μάνα μου «Μάνα, θα πάρω, μη με βαράς άλλο, θα πάρω τηλέφωνο το χαμόγελο του παιδιού». Θα ερχόταν και το χαμόγελο του παιδιού να με κουπανίσει. Αλλά τώρα δεν θα έρθει. Τώρα αυτομάτως, με το που θα γίνει κάτι τέτοιο, δίκιο έχει το παιδί. Στο μεταξύ το παιδί μπορεί να μας έχει περάσει, να μας έχει κάνει τα νεύρα τσατάλια. Να μην μπορείς να συνοηθείς.

για το τίποτα. Το σπίτι μας είναι το δικό μας απόρθητο κάστρο. Πρέπει να γίνουμε εμείς όσο μπορούμε οι πρώτοι και σωστοί δάσκαλοι των παιδιών μας και να μην παραδώσουμε ανεφόρον την ψυχική τους διάπλαση αποκλειστικά και μόνο στα χέρια ενός συστήματος που αποδεδειγμένα πλέον θέλει να τα λοβοτομήσει. Αποδεδειγμένα τα σχολεία θέλουν να λοβοτομήσουν σε πάρα πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας, της σχολικής καθημερινότητας τα παιδιά μας. Πρέπει να κάτσουμε μαζί με τα παιδιά μας. Να ανοίξουμε μαζί ένα βιβλίο αληθινής ιστορίας. Γιατί τα βιβλία που έχουμε στο σχολείο δεν είναι βιβλία αληθινής ιστορίας. Πρέπει να τους μιλήσουμε και για το 1821 και για το έπος του 1940 και για το Μέγα Αλέξανδρο και για το Βυζάντιο και για την κατοχή της Κύπρου και την προδοσία της Κύπρου και για τη Βόρεια Ήπειρο και για τη Μακεδονία μας. Να τους μιλήσουμε εμείς, αφού δεν τα λένε στο σχολείο, να τα μάθουμε να είναι περήφανα για την καταγωγή τους. Να τους μιλήσουμε για τις ρίζες τους. Να τα πάμε τα παιδιά μας στο χωριό. Να πιάσουν με τα χεράκια τους και να πατήσουν με τα ποδαράκια τους το χώμα. Το χώμα που τα γέννησε. Τη γη των προγόνων. Των παππούδων τους. Να τους μιλήσουμε, ναι, με θάρρος για την πραγματική οικογένεια. Για τον μπαμπά, για τη μαμά, για τους ρόλους. Να τους πούμε όχι σε αυτή την παράνοια. Να μην φοβηθούμε τις λέξεις. Να μην τις φοβηθούμε τις λέξεις. Ποια woke agenda, παιδί μου. Ποια woke ορολογία, αγάπη μου γλυκιά. Όχι. Δεν θα πούμε ναι σε αυτή την επιβολή. Δεν πρέπει να πούμε. Να χρησιμοποιούμε αυτή την ξύλινη γλώσσα των woke για να μην προσβληθούν. Δεν είναι, λέει, DDs, για να μην το πω αλλιώς, είναι transbian. Γιατί είναι άντρας που ντύνεται γυναίκα και πάει με γυναίκες. Είναι transbian. Είναι, λέει, άφιλη. Είναι, λέει, δενδρόφιλη. Είναι, λέει, ζωόφιλη. Δεν είναι κτηνοβάτης. Ζώφιλος είμαι εγώ που αγαπάω τα ζώα. Και έχω δύο σκυλιά. Και ταΐζω και τις γάτες. Και κανένα δέσποτα μαυρό. Ο άλλος που θέλει να αυτόνεται με σκυλιά και γατιά και κότες, δεν είναι ζώφιλος, ανώμαλος είναι. Ανώμαλος είναι. Άμα του αρέσει να βάζει ένα πίθωνα στο ορθό. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να πάρουμε απόφαση, εμείς που μεγαλώνουμε παιδιά, ότι τέτοιου είδους αλήθειες δεν χρειάζονται φίλτρα. Ούτε φίλτρα χρειάζονται, ούτε πολιτική ορθότητα χρειάζονται. Η αλήθεια είναι επανάσταση από μόνη της στην πράξη. Όταν λέμε την αλήθεια, κάνουμε μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις. Επίσης, πρέπει να εμφυσίσουμε στα παιδιά μας τις αρχές της Ορθοδοξίας. Να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την πίστη μας, για την Εκκλησία, για την οικογένεια, για την πατρίδα. Να τους πούμε ότι αυτά δεν είναι έννοιες ξεπερασμένες. Δεν είναι μεσαιωνικές έννοιες. Είναι διαχρονικές αξίες. Είναι οι τρεις πυλώνες που κράτησε αυτό το λαό όρθιο τα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και δεν είναι ένα τσιτάτο φασιστικών προδιαγραφών. Είναι ένας πυλώνας πάνω στον οποίο δομήθηκε η πραγματικότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους πυλώνες ζωντανούς και δεν πρέπει να υποταχτούμε σε κανένα παγκόσμιο διευθυντήριο το οποίο θέλει να μας λυγίσει και να αποτάξουμε αυτά τα πιστεύω από πάνω μας. Αυτοί μας θέλουν μια άμορφη μάζα. Αυτοί μας θέλουν καταναλωτές χωρίς μνήμη. Αυτοί μας θέλουν έτοιμους να προσκυνήσουμε και να μπούμε σκυφτοί στην ψηφιακή φυλακή που ετοιμάζουν. Αλλά εμείς, ρε παιδιά, είμαστε Έλληνες. Εμείς μέσα μας έχουμε ελληνικό DNA. Δεν πρέπει να το απεμπολίσουμε. Έχουμε πίσω μας
χιλιετίες ολόκληρες πολιτισμού, αγώνων, επαναστάσεων, γλώσσας, ιστορίας. Δεν γίνεται να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, γιατί ο Μητσοτάκης και η παρέα του θέλουν να είμαστε μία άμορφη μάζα, ένας πολτός. Δεν πρέπει να παραδώσουμε αυτή την κληρονομιά. Δεν πρέπει. Πάση θυσία. Σας εκλιπαρώ. Να μην παραδώσουμε αυτήν την κληρονομιά. Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, να ακούσουμε τη Θυγατέρα. Θέλω να ακούσουμε τώρα τη Θυγατέρα. Αυτό το τραγούδι, το οποίο πραγματικά σε μένα έχει μιλήσει στην ψυχή μου, όχι ότι το έχω γράψει εγώ και το έχει μελοποιήσει ο αδελφός μου και το τραγουδάει τόσο όμορφα Βαλάντης ο Καμπουρελάκος, αλλά πραγματικά με θλίβει που αυτό το τραγούδι δεν το έχει αγκαλιάσει το ραδιοφωνικό γίγνεσθε. Μόνο στο Focus FM το ακούτε. Και μόνο στη δικιά μου την εκπομπή το ακούτε, πουθενά άλλου. Είναι κρίμα. Γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο ο κόσμος το ψάχνει στο διαδίκτυο. Εντός και εκτός Ελλάδος. Γιατί μιλάει για ιστορία. Ούτε φασιστικό είναι, ούτε ναζιστικό είναι, ούτε τίποτα δεν είναι. Είναι ένα άσμα το οποίο μιλάει για Ελλάδα. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει εν έτη 2026 οτιδήποτε μοσχοβολάει η Ελλάδα να το υποβιβάζουμε. Θυγατέρα.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
5: Ειδήσεις τώρα ξεκινούν. Αναπαυτικά καθίστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Τώρα, για εσάς που έχετε επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον Εύκαρα, προς τράπεζες, προς servicers, για όλους εσάς που κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας, ήδη έχετε αναγκαστεί να κλείσετε την επιχείρησή σας, αλλά δεν έχετε βάλει στη σειρά τα χρέη της εταιρείας σας προς δημόσιους φορείς και τράπεζες και πάει λέγοντας. Για εσάς που έχετε θέμα με κόκκινα δάνεια. Για εσάς που θέλετε να διακόψετε κάποια διαταγή πληρωμής. Για όλους λοιπόν εσάς που αντιμετωπίζετε αυτά τα δύσκολα οικονομικά ως προς τη διαχείρισή τους θέματα, καλό θα είναι, για να μην σας πω αδύρυτη ανάγκη είναι, να επικοινωνήσετε με την AG Economy. Είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται πάνω στο κομμάτι των εξοδικαστικών διακανονισμών για χρέη προς δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, τράπεζες, σέρβισερς και πάει λέγοντας. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν εμπιστευτεί την AG Economy, την εταιρεία του Γιώργου Καμπαϊλή, του ανθρώπου ο οποίος πολεμάει το σύστημα κυρίαρχα γιατί του σκότωσε το παιδί του στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, αλλά παρόλα αυτά και ως επαγγελματίας εδώ και δεκαετίες στον χώρο των διακανονισμών, ξέρει και έχει την τεχνογνωσία και μιλάει απευθείας με τους επικεφαλείς των fund, με αυτούς οι οποίοι παίζουν αυτό το βρώμικο παιχνίδι και μπορεί και τους βάζει στη θέση τους. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, περισσότεροι από 90 ακροατές του Focus FM, έχουν σώσει την περιουσία τους. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς, αν θέλετε μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό να πετύχετε κούρεμα του δανείου σας, να πετύχετε δημιουργία δοσολογίου βιώσιμου, να παγώσετε διαταγές πληρωμών και πάει λέγοντας, να κλείσετε κάποιο δάνειο, να βάλετε στη σειρά τα χρέη της επιχείρησής σας, επικοινωνείτε τώρα με την AG Economy από όπου και αν με ακούτε. Είναι επανελλαδική η κάλυψη στο 210-3250-652. 210-3250-652. Ξαναλέω, 210-3250-652. Λοιπόν, εγώ είπα αυτά τα οποία ήθελα να πω για αυτή την λέλαπα η οποία ισοπεδώνει τα πάντα στο πέρασμά της σε επίπεδο ιστορίας, σε επίπεδο ιστορικής μνήμης, σε επίπεδο οικογένειας και προτάσει όλα αυτά τα απαράδεκτα, τους απαράδεκτους νεωτερισμούς της woke agenda. Σήμερα θα ακούσουμε στην εκπομπή τρεις ανθρώπους. Ο πρώτος είναι θεολόγος. Ο δεύτερος είναι δάσκαλος και ο τρίτος είναι ιερέας. Δεν είναι τυχαία η επιλογή, πιστέψτε με, καθόλου τυχαία. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι ο ένας, οι δύο υπηρετούν, έχουν υπηρετήσει το εκπαιδευτικό σύστημα και ο ένας είναι ιερέας. Νομίζω ότι θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απόψεις και των τριών. Θα ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο των θεολόγων, τον κύριο Ηρακλή Ρεράκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πολύ εμπεριστατωμένη άποψη και πολύ μεγάλη εμπειρία, και εδώ χρειάζεται αυτή η εμπειρία, είναι πολύτιμη η εμπειρία. Και θέλω να του δώσω την καλημέρα μου καταρχάς και να τον ευχαριστήσω που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου να συμμετέχει σε αυτή τη θεματική εκπομπή που κάνουμε αναφορικά με το ζήτημα επέλασης της woke agenda και της αποδόμησης της παιδείας και της ιστορίας μας. Κύριε Ρεράκη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μου εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, δεν ξέρω αν ακούγατε καθόλου νωρίτερα.
1: Βεβαίως ακούγα και ήθελα να πω για μια ακόμα φορά, το έχω πει αυτό και στην εκπομπή σας, ότι επειδή είστε ένας άνθρωπος που διαρκώς τόσα χρόνια που ακούμε και συνεργαζόμαστε, στηρίζετε τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό της γνωμιοσύνης, νομίζω ότι πραγματικά θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν, επειδή γνωρίζω ότι δεν θα το αφήσετε ποτέ αυτά τα πράγματα που πιστεύετε, πάντα θα τα λέτε και πάντα θα τα στηρίζετε.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ήθελα να σας δώσω την Ελληνική Βουλή.
0: Κύριε Ρεράκη,
1: είναι χαρά μου να σας δω ότι τέτοιοι άνθρωποι μας χρειάζονται. Άνθρωποι που όταν μπουν στην Ελληνική Βουλή δεν ξεχνάνε τον πολιτισμό μας, δεν ξεχνάνε τις αξίες μας και όλα αυτά τα οποία πρέπει να στηρίζονται. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη. Ο άνθρωπος είναι και πνεύμα. Είναι ένα. Έτσι δημιουργήθηκε από το Θεό. Και έτσι πρέπει να τον βλέπουμε. Αν βλέπουμε τον άνθρωπο μόνο ένα υλικό, τέτοιο ή μόνο με δικαιώματα και δεν ξέρω τι, και όχι μέσα από την δημιουργική δύναμη που του έδωσε ο Θεός, δηλαδή ποια είναι η δύναμη που του έδωσε, να εκτελεί με ένα φυσικό τρόπο όλα όσα του έδωσε ο Θεός. Με ένα φυσικό τρόπο. Και εδώ βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή την ατζέντα που λέτε,
0: ναι, βέβαια.
1: έρχονται άνθρωποι οι οποίοι τελείως διαφορετικά βλέπουν τη γενετήση, ας πούμε, ορμή. Την ειδονή που μας έδωσε ο Θεός, την έδωσε την ειδονή για την αναπαραγωγή, ξέρετε.
0: Ναι,
1: και έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή την ειδονή για ατομοκεντρικούς και ειδονιστικούς σκοπούς, τελείως αντικοινωνικά, τελείως αντιοικογενειακά, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν και θέλουν μέσα από ένα δικαιωματισμό και μέσα από μια οργάνωση την οποία κάνουν σε όλο τον κόσμο να επιβάλλουν αυτό το πράγμα. Γιατί η επιβολή είναι, ξέρετε, που μας πειράζει και μας ενοχλεί πολύ. Θέλουν να επιβάλλουν κάτι που είναι αντίθετο με τον πολιτισμό και να αλλάξουν τον φυσικό προσανατολισμό που είναι ο άντρας και η γυναίκα, ένα φυσικός προσανατολισμός της οικογένειας. Θέλουν άλλης μορφής οικογένειας. Όπως ξέρετε, εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπως λέτε κι εσείς, δεν είναι αποδεκτά αυτά τα πράγματα. Έχουμε άλλες αξίες. Μπορεί να έχουμε πάρει από τη Δύση πράγματα. Μπορεί να χρειάζεται να παίρνουμε πράγματα και ιδέες όσον αφορά την τεχνολογία, όσον αφορά διάφορα άλλα θέματα που αφορούν το εμπόριο ή την βιομηχανία. Αλλά δεν χρειαζόμαστε εμείς πνευματικούς οδηγούς από την Ευρώπη, γιατί ξέρουμε που το έφτασε η Ευρώπη και που το πήγε και που το πάει ακόμα.
0: Πώς κάμφθηκαν οι αντιστάσεις, κύριε Ρεράκη? Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε υπάρξει μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Δίνετε ακόμα τον αγώνα σας και από τη θεσμική σας θέση και ιδιότητα. Πώς φτάσαμε οι δάσκαλοι που τους κοιτούσαμε στα μάτια και τους σεβόμασταν και τους φοβόμασταν, με την καλή έννοια τους φοβόμασταν, έτσι? Μην το πει ο δάσκαλος, μην κάνω καμία ζαβολιά και το πει στη μαμά. Πώς έφτασε ο δάσκαλος από εκεί που ήταν ένα σεβάσμιο πρόσωπο να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το σεβασμό έτσι όπως τον είχε παλιότερα, αλλά έχει εστερνιστεί κιόλας όλη αυτή την woke παράνοια?
1: Μέσα από την προπαγάνδα, κύριε Δαμιανίδη, μειώθηκαν οι αντιστάσεις. Σιγά σιγά ροκανίστηκαν όλες αυτές οι αντιστάσεις των αξιών και φτάσαμε σε ένα σημείο έτσι ώστε να δεχόμαστε, ας πούμε, οργανωμένα και από το εσωτερικό και κυρίως από το εξωτερικό, οργανωμένα κινήματα, όπως είναι το κίνημα του δικαιωματισμού, όπου έρχονται άνθρωποι και λένε ότι εγώ έχω δικαίωμα όχι απλώς να είμαι αυτό που είμαι, που βεβαίως έχει δικαίωμα, αλλά να το διαδίδω μέσα από οργανωμένη προσπάθεια και να προσπαθώ να επιβληθεί αυτό σε όλη την κοινωνία σαν τρόπο ζωής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι μέσα από τα μέσα ενημέρωση δεν έχουμε τα κριτήρια της διάκρισης να διακρίνουμε το καλό από το κακό για μας, για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, έτσι, για την πίστη μας ακόμα, που είναι κοινή υπόθεση πίστη μας, γιατί εμείς ανήκουμε ως μέλη σε μια εκκλησία όπου μας κάνει αδέλφια, όπου μας κάνει συγγενείς, όπου μας κάνει ομόεμους. Επομένως πρέπει να διαφοράμαστε τον ένα για τον άλλο. Και όποιος δεν ενδιαφέρεται για τον ένα για τον άλλο μπορεί να λέει πως έχω πίστη και πιστεύω στον Θεό, αλλά ο Χριστός μηδένισε την πίστη αυτή που δεν αγαπάς και δεν ενδιαφέρεσαι των πλησίων σου για τον αδελφό σου. Και μάλιστα το μοναδικό ερώτημα που θα πέσει στην κρίση δηλαδή είναι το ερώτημα αυτό. Αν ενδιαφέρθηκε για τον ελάχιστο αδελφό μου, λέει ο Χριστός, ενδιαφέρθηκε για αυτόν, για τα θέματα, προβλήματα και όχι μόνο τα υλικά. Αυτό το επισκέπτεστε, ναι, λέει, επισκεφτήκατε ασθενείς. Δεν λέει να πάτε δώρα στους ασθενείς. Και εδώ πρόκειται για μια ασθένεια, κύριε Δαμιανίδη. Είναι μια ασθένεια και αν δεν έρθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με μετάνοια, έτσι, να αποδεχτούν ότι έχουν μια ασθένεια και να ζητήσουν τη θεραπεία στο θεραπευτικό ίδρυμα που λέγεται Εκκλησία, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για αυτούς τους ίδιους.
0: Κύριε Ρεράκη, λέει ο θυμόσοφος λαός: λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Εγώ όταν μεγάλωσα, τα χρόνια που πήγαινα στο σχολείο, κάναμε μάθημα θρησκευτικά όμως. Διαβάζαμε για βίους Αγίων. Ήμουν περήφανος, κύριε Ρεράκη, αν με επέλεγε ο διευθυντής του σχολείου να ανέβω και να πω προσευχή εκεί στο προάβλιο μπροστά σε όλο το σχολείο. Έτσι. Την προσευχή. Κανονικά, την καθημερινή μας προσευχή. Έφυγε το μάθημα των θρησκευτικών έτσι όπως ήταν. Έγινε τώρα κάτι το οποίο δεν είναι μάθημα θρησκευτικών. Μήπως αυτή η απουσία του μαθήματος των θρησκευτικών έδωσε χώρο στο να έρθει και να ανθίσει σε εισαγωγικά όλη αυτή η ιστορία με τα μαθήματα, με τις δεξιότητες, τα εργαστήρια δεξιοτήτων και πάει λέγοντας σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και όλα αυτά τα πολύχρωμα τα οποία συμβαίνουν σήμερα στα σχολεία μας.
1: Έχετε δίκιο, γιατί το μάθημα των θρησκευτικών έτσι όπως ήταν διαμορφωμένο, μέσα από την Ορθόδοξη παράδοση, μέσα από τις αξίες και τα πρότυπα του Ευαγγελίου, αυτό ήταν το μάθημα το οποίο μας βοηθούσε να αλλάξουμε συν Θεό βέβαια, γιατί πάντοτε ναι. είχαμε προτεραιότητα δύναμη στο Θεό. Που εκείνος δίνει τη βοήθεια και εκείνος δίνει τη φώτισή του έτσι και στα παιδιά. Αυτό το πράγμα σιγά από το 2016 έχουμε τώρα 10 χρόνια κύριε Δαμιανίδη mm-hmm. που γίνεται το μάθημα των θρησκευτικών μέσα από πολυθρησκευτικά βιβλία. Δηλαδή από βιβλία που γράφτηκαν από μια επιχείρηση, οικονομική επιχείρηση τη λέω εγώ, από μια ομάδα δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στο χρήμα και στο συμφέρον και όχι στην πίστη του ελληνικού λαού και θέλησαν να αλλαξοπιστήσουν τον ελληνικό λαό και να του μεταφέρουν την πολυθρησκεία σαν την κανονική ας πούμε θρησκεία.
0: Πριν από 10 χρόνια,
1: πριν
0: από 10 χρόνια στην κυβέρνηση, κυβέρνηση υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά τα τελευταία. Αυτοί το έκαναν. Αυτοί το έκαναν. Έχετε δίκιο, αυτοί το έκαναν. Αλλά μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία, που υποτίθεται είναι πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Υποτίθεται. Για ποιο λόγο δεν άλλαξαν αυτά τα βιβλία?
1: Δεν ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ήταν υποχρεωμένη το 2019. Είχαμε την τελευταία απόφαση που εμείς ως Πανελλήνια Ένωση των Λόγων προσφύγαμε στο Βούλιο της Επικρατείας, γιατί αυτά τα πράγματα δεν ήταν για τους Έλληνες, δεν ήταν για τα παιδιά τα βαπτισμένα και με τα δικαιώματα που έχουμε, όχι μόνο τα ελληνικά δικαιώματα μας δίνει ο νόμος της Ελλάδος, αλλά και οι νόμοι ας πούμε, που έχουμε και τα δικαιώματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε και ζητήσαμε πάλι την Ορθόδοξη παράδοση για τα Ορθόδοξα παιδιά. Και επαναφέραμε το μάθημα, αλλά ξέρετε, μέχρι να φτιαχτούν τα προγράμματα, μέχρι να φτιαχτούν τα βιβλία, 26-19 είμαστε στο 26, ακόμα δεν έχουν έρθει τα καινούργια βιβλία.
0: Σας κοροϊδεύουν, κύριε Ραράκη.
1: Και κυρία Κεραμέως, όταν ήρθε η αλλαγή αυτή, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε με 4 αποφάσεις υπέρ του Ορθοδόξου μαθήματος των θρησκευτικών,
0: ναι.
1: για να επανέλθει η τάξη στα σχολεία και στους μαθητές, έτσι, να ξέρουν τα παιδιά να έχουν μια σχέση η ζωή τους με το Θεό. Να σέβονται το Θεό και γι' αυτό να σέβονται τον συνάνθρωπο.
0: Πού είναι?
1: Έτσι.
0: Πού είναι?
1: Αυτά τα πράγματα λοιπόν, η κυρία Κεραμέως, αντί να πάει στα παλιά τα βιβλία, τα προηγούμενα που ήταν Ορθόδοξα, λέει να ξανακάνουν τα ίδια βιβλία του Φίλη, δηλαδή του κυρίου Φίλη και του ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια βιβλία με λίγο τροποποιημένα. Κάναμε ολόκληρη επανάσταση τώρα και φωνάζαμε ότι αυτό δεν είναι εφαρμογή των αποφάσεων του βιβλίου της Επικρατείας που λέει ορθόδοξο μάθημα, αλλά ήταν μια απόφαση της κυρίας Κεραμέως τότε της Υπουργού που ήταν αμέσως μετά το 19 που ανέλαβε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και μας έκανε αυτό το κακό. Συνέχισε δηλαδή αυτό το κακό. Τώρα έχουμε πάει, έχουν γραφτεί τα βιβλία, υπάρχουν ορθόδοξα βιβλία, υπάρχει υποχρεωτικό το ορθόδοξο μάθημα στα σχολεία, αλλά από το 2027 θα μπουν αυτά τα σχολεία, τα βιβλία στα σχολεία.
0: Άντε να δούμε. Να ρωτήσω λίγο τώρα, που είπαμε για βιβλία. Διαβάζω ότι το Υπουργείο Παιδείας εισάγει ψηφιακά αναβαθμισμένα σχολικά βιβλία και τα εγχειρίδια αυτά θα έχουν, λέει, και QR code. Για ποιο λόγο να βάλουμε QR code στα βιβλία, κύριε Ρεράκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτά είναι από την Ευρώπη, ξέρετε, πήραμε τα χρήματα.
0: Να τα καλά μας.
1: Να αλλάξουμε τα βιβλία και τα προγράμματα.
0: Να τα καλά μας, τα ευρωπαϊκά.
1: Ό,τι επιβάλλετε.
0: Ό,τι επιβάλλετε, ναι, ό,τι επιβάλλετε.
1: Αλλά εγώ θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα και για τη θεολογία του θέματος της ομοφιλοφιλίας.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Δαμιανίδη, είναι ξεκαθαρισμένη η θέση της Εκκλησίας. Και η θέση της Εκκλησίας δεν είναι, είναι η θέση του Ευαγγελίου, έτσι. Είναι η θέση του Αποστόλου Παύλου που μιλάει για τα θέματα αυτά. Δηλαδή όταν λέει η Εκκλησία ότι καταδικάζει την ομοφιλοφιλία, όχι τους ομοφιλόφιλους οι οποίοι είναι άρρωστοι και δικαιούνται να ξανάρθουν στην Εκκλησία, να μετανοήσουν και να θεραπευτούν στην Εκκλησία, αλλά λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο ότι οι άδικοι, λέει, μετά οι ειδωλάτρες, οι μοιχοί, η μαλακή, δηλαδή η θηλυπρεπής και η αρσενοκήτε δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία του Θεού. Τι πλεονέκτες βάζει μέσα στους πλεονέκτες. Καταλαβαίνετε ναι. τι προειδοποίηση είναι αυτή. Να βάζει μέσα αυτό το πάθος δηλαδή που και οι πατέρες όπως ξέρετε, γιατί τρία είναι τα πάθη, έτσι, τα μεγάλα πάθη, είναι η φιλοπλουτία, είναι η φιλοδοξία και η φιλειδονία. Αυτοί λοιπόν την ειδονή τις κάνουν παράχρηστη. Και αντί να τη χρησιμοποιούν για την διόνυση του ανθρωπίνου γένους, τη χρησιμοποιούν για ειδονή. Και ποια ειδονή δηλαδή μόνο. Δεν μπορούν να κάνουν παιδιά οι αρσενοκήτες και οι θηλυπρεπείς. Καταλάβετε. Και η Εκκλησία λοιπόν προειδοποιεί ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μετανοήσουν. Όσο αμαρτωλοί και αν είναι, αν μετανοήσουν και στην Εκκλησία και στο θεραπευτικό ίδρυμα, η Εκκλησία θα τους δεχτεί και θα τους βοηθήσει. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία υπάρχει στον κόσμο για να συνεχίσει το έργο του Χριστού. Ποιο έργο? Το θεραπευτικό. Το θεραπευτικό έργο ξαναοδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία που είχε χάσει με την πτώση. Επομένως δεν το θέλει σε πτώση διαρκώς. Η ομοφυλοφιλία είναι μια πτώση διαρκής, η οποία επιστρέφει τον άνθρωπο πάλι σε εκείνο το σφάλμα, σε εκείνη την πτώση δηλαδή των προγόνων μας, ας πούμε.
0: Πάντως εγώ παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο και παρακολουθώ και τους Μητροπολίτες και κάποιοι από αυτούς τους Μητροπολίτες λένε ότι σε ερώτηση δέχτηκε ένας εξ αυτών για την ομοφιλοφιλία και είπε το έδωσε ο Θεός. Δίνει ο Θεός ομοφιλοφιλία?
1: Ναι, εμείς βέβαια ξέρετε ότι απαντήσαμε αμέσως. Ο Πανελλήνιος Θεολόγος αυτά απαντάει αμέσως. Τα θέματα δηλαδή τα πνευματικά, που γιατί ξέρετε ένα σφάλμα πνευματικό στη θεωρία σε ένα λόγο που θα πει ένας ιερέας, ένας θεολόγος, ένας μητροπολίτης, μπορεί να του πάρει αυτό κατά γράμμα και να αρχίσει να πει, α, ωραία, μια χαρά είναι τα πράγματα έτσι. Και να χάσει ολόκληρη τη σωτηρία του. Και ξέρετε, για ένα απολωλός, λέει ο Χριστός, λέει, αφήνει τα 99 και πάει για ένα. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι, ο Θεός πάντα ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε επίγνωση στην αλήθεια σε ευθύνη. Επομένως δεν μπορούμε να αφήνουμε και τους λίγους, γιατί εγώ πιστεύω πως είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα κινήματα. Δεν είναι το κυρίαρχο κίνημα στη ζωή μας, στην ελληνική, ας πούμε, η ομοφιλοφιλία και το εγώ καντζέντα, το ξέρουμε. Είναι μια ομάδα η οποία, ας πούμε, είναι παγκόσμιας έτσι, παγκόσμια χαρακτήρα. Και δεν ξέρουν από πνευματικό έργο, δεν ξέρουν από σωτηρία, δεν θέλουν σωτηρία. Η σωτηρία τους για αυτούς είναι η ειδονή. Λοιπόν, το πρότυπο το οποίο πολεμάει την πίστη μας, τον ελληνισμό μας, τις αξίες μας, είναι μια ειδονή κάποιων ανθρώπων δηλαδή. Ο ειδονισμός κάποιων ανθρώπων δηλαδή, θέλουν να το κάνουν αυτό κυρίαρχη αξία σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να αμυνόμαστε. Πώς αμυνόμαστε? Όταν είμαστε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στην πίστη μας, τα λέτε κι εσείς, κοντά στις αλήθειες μας. Ο Χριστός είναι η ζωή του κόσμου. Εάν είμαστε εκεί, κοντά στο Χριστό, θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή που πρέπει να είναι το πρότυπο του χριστιανού. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν, δεν λέμε στο Συμβούλιο
0: της Πίστης. Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Επομένως αυτό πρέπει να είναι. Το πιο πάνω απ' όλα, λέει ο Χριστός, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Να την έχουμε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στη σκέψη μας, μέχρι στις αποφάσεις μας. Όχι να τα πατάμε όλα πέρα και να το ποδοπατάμε για μια ειδονή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Η ειδονή είναι αμαρτία. Είναι μια κατάσταση, ας πούμε, αρρωστημένη. Μπορούμε για μια αρρωστημένη κατάσταση, επειδή το θέλουν οι διάφοροι του εξωτερικού, να ερχόμαστε και να καταλύουμε όλα αυτά τα όμορφα και ωραία που κράτησαν τον ελληνισμό, που κράτησαν την αξία μας, τις αξίες μας, ακόμα και την ελευθερία μας, κύριε Δαμιανίδη. Ο χριστιανισμός την κράτησε. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού.
0: Αναπόσπαστο.
1: Και πρέπει, όπως λέτε, να το κρατάμε.
0: Αναπόσπαστο. Ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας συνεχίζεται, κύριε Ράεκ. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Και συγγνώμη για το ύφος, αλλά είμαι λίγο αγανακτημένος.
0: Καθόλου. Προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Εντάξει, τι ζητήσατε πολύ. Τώρα που βρήκα χρόνο, ας ακούσουμε και τη ματωβαμένη χαραυγή και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με μια συνέντευξη ποταμό του δασκάλου, ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα και θα τοποθετηθεί ο Χρήστος ο Τσόμπανος, θα είναι εδώ πέρα και θα μας μιλήσει ανοιχτά για τα σχολικά αυτά εγχειρίδια των δεξιοτήτων και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσα στα σχολεία. Πάμε.

ήλιος αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος. Μα το μωρό της θύλαζε.

με ένα ερώτημα πικρό. Το στερνό της αγορούλη να είναι ακόμα ζωντανό. Και η πλάση σκοτεινιάζει, απαντά και καταργέται. Εδώ κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται.

άλλαξε της θάλασσας το χρώμα, μα τα καράβια έσπρωξε στο πάτριο το χώμα. Κι από το μηδέν ξεκίνησαν σε λάσπες και τσαμούρια χιλιάδες ορφανά.

λησμονήσει στο Γερεβάν δεκάχρονη παιδούλα. Μα όσο κι αν προσπάθησαν με νύχια και με δόντια, το πνεύμα το αρμένικο θα ζει ζωή αιώνια.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός και σήμερα στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής, οι Σέρες, ο Εύρος και η Ροδόπη, βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη τη χώρα το περασμένο 24ωρο. Οι εξανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, οφείλει να απαντήσει γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στους εταίρους μας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Για την εξωτερική πολιτική, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σάλος και οργή στην Κύπρο για την απόφαση της Μπαρτσελόνα να διοργανώσει αθλητικό κάμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε Βόρεια Κύπρο. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έκανε γνωστό πως διερευνά την εγκυρότητα του συγκεκριμένου κάμπ με τρόπο που απαιτείται δεδομένη της βαρύτητας του γεγονότος. Την Τετάρτη θα καθίσουν στο Εδόλιο για την εκδίκαση της υπόθεσης οι 23 συλληφθέντες παράνομοι αλλοδαποί μετά τα επεισόδια στη δομή Συντικής Ερών. Πρόκειται για Αιγύπτιους και Μπαγκλαντεσιανούς. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 50χρονος φυγόπινος. Σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική απόφαση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης 6 ετών για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Αντιστροφή μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν τα σχολεία για τον αγιασμό. Η σχολική χρονιά 2026-2027 αναμένεται να ξεκινήσει με το ίδιο πλαίσιο λειτουργίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ ή θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Focus 8 με 11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το α και το ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς που υπάρχει.
7: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
26: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ζάχαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Έχουμε περάσει αισίως στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 η εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, στην καρδιά του καλοκαιριού. Μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom, είναι μαζί μας, η εταιρεία Κατάσκοπος, η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στο να μας βρίσκει τις πιο φθηνές επιλογές για να κάνουμε συμβόλαια είτε για ρεύμα είτε για φυσικό αέριο. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν συμβόλαια τα οποία είναι συμφέροντα. Αν θέλετε λοιπόν να αλλάξετε τον πάροχο που έχετε στο ρεύμα ή στο φυσικό αέριο, αν θέλετε να ανανεώσετε ενδεχομένως το συμβόλαιό σας, καλέστε πριν να το κάνετε τη Vulcom. Από όπου και αν μας ακούτε. Από όπου και αν μας ακούτε. Και αν έχετε κάποιο παιδί το οποίο έχει περάσει φοιτητής ή φοιτήτρια και θα κάνετε νέες συνδέσεις, εκμεταλλευτείτε την προσφορά που υπάρχει, γιατί υπάρχει ένα πακέτο φοιτητικό με 5 ευρώ μόλις πάγιο, 5 ευρώ το μήνα πάγιο, και τις πρώτες 200 ώρες, τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, συγγνώμη, τις πρώτες 200 κιλοβατόρες πληρώνετε στην προνομιακή τιμή των 0,095 ευρώ, την ώρα που η μέση τιμή αυτή την περίοδο της κιλοβατόρας είναι στα 0,16. Συμφέρει, και οι επόμενες από τις 200 πρώτες κιλοβατόρες είναι κειμενόμενη τιμή της κιλοβατόρας. Οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Επίσης, αν κάποιος φοιτητής θα παραμείνει στο σπίτι του, τότε δικαιούται ο μπαμπάς ή η μαμά να πάρει την προσφορά αυτή για το σπίτι. Vulcom λοιπόν για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα σας δώσω, 2310 208 808, 2310 208 808, και σήμερα η Vulcom είναι μαζί μας. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο σε επίπεδο συνεντεύξεων την κουβέντα που κάνουμε σήμερα στην εκπομπή σχετικά με την παρακμή στον χώρο της παιδείας. Εδώ και 2 περίπου χρόνια, μην πω και περισσότερο, αυτό το οποίο μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα είναι το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσα σε σχολεία. Και ακόμα και μέσα σε νηπιαγωγεία. Έχω φιλοξενήσει και άλλες φορές.

0: Δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις, διότι όταν κάνουμε εκπτώσεις, αυτή η δικτατορία της μειοψηφίας βρίσκει πεδίο και μας καβαλάει. Και αν είμαστε προσκυνημένοι και καβαλημένοι, δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Κύριε Τσομπάνη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM.
1: Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στους ακροατές όλους.
0: Κάνουμε μια
1: Στέφα, ναι. Δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την εκπομπή.
0: Έχουμε πει πολλά.
1: Τέλος πάντων, πες μου τι θες να μάθεις από μένα.
0: Θέλω να μάθω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η μετάλλαξη στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Όταν βλέπεις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να σε εμπλέκει σε αυτή την κατάσταση ώστε τα παιδιά, ας πούμε 7 χρονών, 9 χρονών, να έχουν επαφή με την πορνογραφία, φυσικό και επόμενο είναι. Και επειδή ακολουθούμε την εξέλιξη, ακολουθούμε την επιστήμη, επιστήμη εντός εισαγωγικών, αυτή είναι η κατάληξη.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πεις, όταν το επίσημο όργανο που υποτίθεται μας προστατεύει, προστατεύει την υγεία μας, σε παροτρύνει να μπεις σε αυτά τα μονοπάτια, τα περίεργα, κάτι δεν πάει καλά. Και νομίζω ότι αρκετοί το έχουν καταλάβει πια, ότι ο κόσμος είναι σε στραβό δρόμο. Είναι ο ανάποδος κόσμος του Βαφιώτη, ας πούμε.
0: Ναι. Πάντως, οι αγώνες που έχετε δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τα μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσα από αυτά τα εγχειρίδια, τα εργαστήρια δεξιοτήτων,
1: δεν έχουν
0: ευωδώσει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί δεν έχουν ευωδώσει.
1: Κοίταξε να δεις, όταν το ίδιο το Υπουργείο χαίρεται που μέσα σε μια χρονιά κατάφερε να εκπαιδεύσει 25.000 εκπαιδευτικούς, πάμε και εμείς μόνοι μας δηλαδή και βγάζουμε τα μάτια μας για να πάρουμε υποτίθεται μια βεβαίωση παρακολούθηση ενός σεμιναρίου με θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τότε και ανεχόμαστε όλα αυτά που λέγονται εκεί πέρα μέσα. Λες και είναι η κανονικότητα. Λέμε ότι σαν δάσκαλοι πρέπει να αναπτύξουμε το κριτικό πνεύμα στα παιδιά, πράγμα που δεν το κάνουμε, αντιμέτωπους τους έχουμε. Αλλά εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε κριτικό πνεύμα να σταθούμε απέναντι στα πράγματα και να πούμε για μια στιγμή ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιες ορολογίες περιέργειες.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Πρέπει λίγο να τις δούμε.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορεί να μου λες τώρα εμένα μέσα σε κυρίδιο του ΙΕΠ ότι αμφισβητείς ακόμη και το φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση. Θα μας τρελάνετε. Είμαστε σοβαροί. Αγοράκι, κοριτσάκι, τέλος. Και προπάντων, επειδή μας ακούει ο κόσμος τώρα, δεν έχω τίποτα με τους 18χρονους και πάνω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Μην μπλέκουν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε αυτές τις καταστάσεις. Είμαι ανένδοτος αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε σε ένα παιδάκι που του μιλάμε για το πιπί του, για τον ποπό του, να αρχίσουμε να λέμε βλακίες τώρα, αυτές που θέλουν. Επιστημονικές ορολογίες. Σοβαρά. Στο παιδί που λες θέλω να φας το φαγάκι σου, να σου δέσω τα κορδονάκια σου, με υποκοριστικά δηλαδή.
0: Να το βάζεις σε αυτή τη σκέψη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι υπό μία έννοια, τώρα μπορεί να ακουστεί βαρύς όρος,
1: αλλά... Στέφανε, ναι, πες.
0: Μπορεί να ακουστεί βαρύς όρος, αλλά υπό μία έννοια είναι ένας βιασμός της ψυχούλας, της παιδικής ψυχούλας και της αθότητας.
1: Βεβαίως είναι. Δεν υπάρχει κανονική ανάπτυξη. Αν και αυτοί λένε ότι αυτό είναι το κανονικό. Δεν ξέρουμε ποιες μελέτες και πού το βρήκανε.
0: Ναι.
1: Αφιζητώ πάρα πολύ δηλαδή τις
0: μελέτες. Πιστεύεις ότι μετά το...
1: σε πολλούς χώρους.
0: Πιστεύεις ότι
1: στην
0: μετά...
1: στην κοινωνιολογία, θες, στην πολιτική, θες, παντού, παντού.
0: Ναι. Πιστεύεις ότι μετά την ψήφιση του γάμου των ομοφυλοφίλων που δίνει δικαίωμα και τεκνοθεσίας, η κατάσταση ξέφυγε ακόμα παραπάνω, δηλαδή...
1: Α, βέβαια.
0: Βέβαια, λες.
1: Βέβαια. Κοίταξε να δεις, είναι το θέμα του δικαιώματος. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι είναι δικαίωμα. Το δικαίωμα, Στέφανε μου, απορρέει από μια φυσική κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι δικαίωμα. Δηλαδή λέμε, όλοι έχουν το δικαίωμα να πετάξουν. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή, θα του φυτέψουμε φτερά σε ένα γουρούνι για να δει και αυτόν τον κόσμο από ψηλά, όπως τον βλέπει ένας αετός. Δεν είναι δικαίωμα αυτό. Είναι κάτι άλλο.

0: Είναι μια μεταστροφή που θέλουν να κάνουν στον κόσμο, ότι όλα είναι δικαιώματα, που στο τέλος μας τα παίρνουν πίσω κι αυτά και μένουμε έτσι.
1: Εσύ ως εκπαιδευτικός, έχεις πιάσει ποτέ κάποιο συνάδελφό σου να του πεις, ρε αδελφέ, τι είναι αυτά που διδάσκεις στα παιδιά?
0: Πολλές φορές.
1: Και πώς σε αντιμετωπίζουν?
0: Με αντιμετωπίζουν με έναν οχαδελφισμό. Ω, αμάνβερχες, το υπερβολικός, εγώ είμαι υπερβολικός. Τι κάθεστε και λέω, τα πείτε, παιδιά. Πώς θα τα πείτε αυτά, δεν μιλάω. Και δεν μιλάω από θρησκευτικής άποψης, Στέφανε. Θαρά σαν, επειδή έχω μία λογική και αυτόν τον το λογισμό μου έτσι και τη λογική μου δεν θέλω να τη χάσω.
1: Ναι.
0: Μιλάω με βάση τη λογική. Τα πράγματα που βλέπουμε, που υπάρχουν στον κόσμο μας, η φύση η ίδια το έχει πλάσει. Τώρα αν υπάρχουν και μερικές ανομαλίες στη φύση, ναι, και αυτές αντιμετωπίζονται, αλλά είναι μηδαμινές. Δεν αξίζει να τις συζητάς δηλαδή. Μπορείς να τις ερευνείς, δεν αξίζει να τις συζητάς. Η κανονικότητα είναι αυτή. Αυτή που ξέρουμε από χρόνια τώρα. Το αρσενικό και το θηλυκό.
1: Και γιατί έπρεπε να την αλλάξουμε?
0: Δεν σ' άκουσες, Στέφανε.
1: Γιατί έπρεπε να την αλλάξουμε, λέω. Έχει επιδότηση, τι έχει, έχει, τι.
0: Στέφανε, θα αρχίσω να πιστεύω. Όχι, θα αρχίσω να πιστεύω. Σχεδόν βέβαιος είμαι. Πριν από 10 χρόνια διάβασα ένα βιβλίο.
1: Ναι.
0: Μέσα στη στραβωμάρα μου κι εγώ τώρα. Δεν το ήξερα. Πραγματικά ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάσουν όλοι. Πώς λέγεται? Το ξέχασα τώρα. Κάτι με τις Ιών.
1: Α, τα αρχεία των σοφών της Ιών.
0: Ναι. Αυτό το βιβλίο τα λέει όλα μέσα. Λέει για τον κόσμο που θέλουν να φτιάξουν και για το πώς θα εκμαυλήσουν και πώς θα επιτρέψουν σε αυτή την ελίτ να κάνει, να έχει τον απόλυτο έλεγχο στον κόσμο μας. Ναι. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, έτσι λέγεται,
1: ναι,
0: το βιβλίο.
1: Ναι, τα πρωτόκολλα.
0: Ναι. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Πρέπει να το διαβάσουν όλοι. Και να ξεφύγουν από τη συνωμοσιολογία. Δεν είναι πια συνωμοσιολογία. Όλα έχουν προγραμματιστεί από τότε. Από το τέλος του 19ου αιώνα. Όπως και τον πρακτικό ιδεαλισμό του Καλλέργη. Το βλέπουμε σήμερα.
1: Το βλέπουμε και αυτό,
0: τους
1: το βλέπουμε.
0: Λαθρομετανάστες. Το τι επιχειρούν να κάνουν στην Ευρώπη. Τα λέγανε πριν από 100 χρόνια. Και τα κάνουν τώρα. Γιατί αυτοί δεν έχουν και πρόβλημα χρόνου. Εμείς το έχουμε. Αυτοί θα το καταφέρουν. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε όμως. Σε όλα αυτά. Η δουλειά τους είναι να φέρουν τα πάνω κάτω. Μόλις τα φέρουν τα πάνω κάτω, τότε είναι εύκολο να μας διαχειριστούν. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.
1: Έβλεπα πριν από λίγο καιρό ένα βίντεο με μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τώρα μία συνάδελφός σου, όπως θέλεις πες το, δεν ξέρω. Ήταν τέλος πάντων ένας άνδρας, ο οποίος ήταν εντυμένος γυναίκα και πήγαινε και έκανε μάθημα, τρανσέξουαλ τέλος πάντων, έτσι, που στην προσωπική του ζωή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα δικά του, οι φωτογραφίες και μόνο σίγουρα δεν παρέπεμπαν σε εκπαιδευτικό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έδινε συνέντευξη και έλεγε πώς μπορεί και εφαρμόζει το εκπαιδευτικό σύστημα και κάνει μάθημα στα παιδιά και πώς τα παιδιά τον αποδέχονται στην καθημερινότητά του την διδακτική και πώς οι γονείς δεν διαμαρτύρονται. Πώς συμβαίνουν όλα αυτά, εξήγησέ μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Συμβαίνουν γιατί είμαστε πολύ ανεκτικοί, Στέφανε, και προσπαθώντας να μείνουμε, υποτίθεται, στην κανονικότητα που μας επιβάλλουν, δεν μιλάμε.
1: Συγγνώμη, ρε άνθρωπε μου, συγγνώμη λίγο.
0: Δεν μίλησαν. Βρέθηκαν 3-5 έξυπνοι, είπαν ότι εντάξει, πρέπει να το αποδεχτούμε.
1: Ναι.
0: Και οι άλλοι, για να μην συγκρουστούν, το αποδέχτηκαν.
1: Συγγνώμη, αν εγώ αντιδράσω. Ως γονιός, άσε εσένα που είσαι δάσκαλο.
0: Θα έχεις θέμα.
1: Θα έχω θέμα. Τι θα είμαι δηλαδή, φασίστας, ρατσιστής, ναζί, τι θα είμαι?
0: Βεβαίως, ναι, απ' όλα θα σε βαφτίσουν.
1: Γιατί, δηλαδή αν πω ότι δεν θέλω το παιδί μου, το αγόρι μου, το κορίτσι μου να το κάνει μάθημα ο Χρήστος, ο οποίος φοράει αλογουρά και δεκάποντο τακούνι και μου παρουσιάζεται ως ανδρομάχη ή ανδρομέδα, πώς τη λέγανε, αλλά είναι Χρήστος, θα είμαι εγώ ο ρατσιστής και αυτός δηλαδή θα κάνει την ζωή του και το μάθημά του έτσι όπως το έχει στο μυαλό του, το οποίο δεν θέλω να πω αν λειτουργεί, αν δεν λειτουργεί σωστά ή όχι, αλλά λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Εγώ θα είμαι ο κακός και αυτός θα είναι ο καλός, ο οποίος δεν τον αφήνω να κάνει τη δουλειά του.
0: Ναι, έτσι είναι, Στέφανε. Το έλεγα προχθές σε συγγενικό μου πρόσωπο, επειδή πήρα μια μετάθεση και είμαι πλέον εδώ στη Μακεδονία,
1: ναι,
0: ότι σαν αντίδραση, σαν μια τελευταία αντίδραση, θα μπορούσα να κάνω το εξής. Να ντύνομαι με φόρμα εργασίας, καθαρότατος, ωραίος, και να πηγαίνω στο σχολείο, κάνοντας μάθημα. Μου λέει, δεν γίνεται. Σαν δάσκαλος πρέπει να είσαι καλοντυμένος.
1: Mm-hmm.
0: Λέω, τότε υπάρχει και το άλλο. να βαφτώ, να βάλω μαλλιά, να βάλω στήθος ή δεν ξέρω τι άλλο, τακούνια, μια ροζ τσάντα και να πάω έτσι στο σχολείο. Τότε θα ήταν υποχρεωμένοι να με αποδεχτούν. Αλλά αν πάω με μια φόρμα εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, θα αρχίσουν να λένε τα δικά τους.
1: Ναι, ναι. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εκεί θυμούνται τον dress code. Όταν όμως ναι. το άλλο, το dress code σου καίει όχι μόνο τα μάτια, αλλά και τον εγκέφαλο και τα εγκεφαλικά κύτταρα, εκεί δεν μιλάει ναι. κανένας. Είναι τρομερό.
0: Δεν μιλάει κανένας, δεν μιλάει κανένας.
1: Και επίσης να πω και κάτι άλλο, να φύγω λίγο.
0: Στέφανε, συγγνώμη ναι, λίγο, εδώ παρακαλώ. Τώρα, επειδή θυμήθηκα, έχει να κάνει και με την κατάχρηση τεχνολογίας που ζούμε τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι.
0: Την απεριόριστη πρόσβαση στα μέσα που έχουν τα παιδιά, τα οποία τα πρότυπα από εκεί είναι αυτά που συνήθως βλέπουμε.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ναι. είναι. Και από πολύ μικρά και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι γονείς τους, μπαίνουν σε.
1: Και αποδέχονται, ξέρεις τι, επειδή μεγαλώνω παιδιά. Για παράδειγμα, και να πω αυτοκριτικά, ξανατοποθετούμε σήμερα έτσι. Δεν κουνά το δάχτυλο σε κανέναν. Αυτοκριτικά. Πρώτα απ' όλα τα λέω για μένα. Δηλαδή, βλέπεις τα παιδιά ότι ό,τι χαζομάρα δούνε στο διαδίκτυο, μπαίνουν στη διαδικασία να πειραματιστούν με αυτό. Δηλαδή, βλέπω την κόρη μου να κάνει. Τη μικρή μου την κόρη να ασχολείται με κατασκευές. Δηλαδή, βλέπει ένα βίντεο και τη βλέπω ψάχνει, κάνει από εδώ από εκεί να το φτιάξει. Αυτό πες ότι του δημιουργεί μια ενασχόληση με πράγματα να βάλουν το μυαλό του να σκεφτεί. Αλλά την ίδια στιγμή μπορώ να τη δω ξαφνικά να μου τραγουδάει ένα τραπ τραγούδι.
0: Και ένα τραπ τραγούδι, ένα 6-7,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και άλλη χαζομάρα.
1: Και άλλες θέσεις χαζομάρες.
0: Έχει δει στο
1: διαδίκτυο. Αλλά μπορεί άλλα παιδιά, για παράδειγμα, την εικόνα του δασκάλου με την αλγουρά που αντί για Χρήστος παρουσιάζεται ως ανδρομάχη, να την έχουν δει. Γιατί ο αλγόριθμος σου πέταξε μια τέτοια εικόνα και είναι αποδεκτό να το δούνε και μέσα στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Τεράστιο πρόβλημα είναι. Το ίντερνετ για τα παιδιά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εγώ βέβαια το έχω λύσει, το έχω γράψει σε μια ανοιχτή επιστολή ότι έπρεπε να φτιαχτεί ένα εντελώς παιδικό ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Ένα παιδικό YouTube χωρίς διαφημίσεις, χωρίς περίεργα που με απόλυτα ελεγχόμενο.
1: Όχι.
0: Προσπαθούν να ελέγξουν.
1: Θέλουν να τα ελέγξουν. Θέλουν τα γκρουμάρουν. Θέλουν να μπουν, να αποτυπωθούν στο παιδικό του το μυαλό αυτέ οι εικόνε. Είναι έτοιμο. Ο γράφει είναι έτοιμο μετά. Οργωμένο.
0: Κοίταξε να δεις, το λέει ξεκάθαρα Σιόν, το κολατοσοφόν της Σιόν. Θα ασχοληθούν με την παιδική ηλικία όσο γίνεται πιο μικρά. Γιατί μόνο εκεί μπορείς, εκεί γίνεται, πώς να σου πω, τα παιδιά ρουφάνε σαν σφουγγάρι ότι δούνε μέχρι την ηλικία των 7, 8, 9 χρονών.
1: Ναι.
0: Εκεί δημιουργούνται τα πρότυπα, εκεί δημιουργείται ο χαρακτήρας, ένα μεγάλο κομμάτι του χαρακτήρα των παιδιών. Οπότε ξέρουν πολύ καλά τι στόχευσαν και γιατί αυτά τα πράγματα αφήνονται ελεύθερα να υπάρχει πρόσβαση από τα παιδιά.
1: Το γεγονός ότι έφυγαν οι ιερείς, οι ρασοφόροι μέσα από τα σχολεία έδωσε περιθώριο για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα.
0: Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να σου το πω. Γενικότερα όμως βλέπεις ότι υπάρχει μια απαξίωση απέναντι σε οτιδήποτε το χριστιανικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ρέπουμε προς τον αθεϊσμό, να το πω έτσι. Και από εκεί και πέρα μια χαρά γίνεται τη δουλειά τους.
1: Από το 2015 μέχρι το 2019 κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε πίσω αυτό το αρνητικό πρόσημο στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Από το 19 μέχρι σήμερα, το 26, που η κυβέρνηση υποτίθεται ότι είχε πιο πατριωτικά χαρακτηριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, εσύ τι πρόσημο βάζεις σε αυτά τα οποία έχουν συμβεί στον χώρο της εκπαίδευσης?
0: Στέφανε, δεν υπάρχει αυτό. Μία είναι η ιδεολογία και την υπηρετούν όλοι.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι μπορεί κάποτε η Νέα Δημοκρατία να είχε ένα πατριωτικό πρόσημο ήταν κάποτε. Τώρα πλέον δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Αν δεις το τι έχουν περάσει τέλος πάντων και το τι έχουν πει ότι θα καταργήσουν, ας πούμε, τη συμφωνία των Πρεσπών μόλις βγουν. Τίποτα. Όλοι ακολουθούν την ατζέντα που τους επιβάλλεται από κάπου έξω. Ναι. Όλοι ένα κόμμα είναι δηλαδή.
1: Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι έχουν κυβερνήσει, αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό είναι αυταπόδεικτο.
0: Υπάρχει
1: δηλαδή
0: περίπτωση να πει σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία απαρτίζεται από κόσμο τους παλιούς, εκείνους νοικοκυρέους που λέγανε?
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ είδαμε τη συνέντευξη του Δημητριάδη πρόσφατα, την είδες? Ο άνθρωπος μιλούσε με όρους, αυτός που έπαιζε μπουνιές με τον Μαρινάκηλο, με όρους μαφίας. Θα μπω μπροστά, θα φάω τη σφαίρα και το αφεντικό και το αφεντικό και το αφεντικό. Ποιο είσαι, ο Ντόν Κορλεόνε?
0: Δεν την
1: καλά, δεν έχασε τίποτα. Την είδαμε εμεί και. Ναι. Αλλά δυστυχώ έχει δίκιο. Δυστυχώ έχει δίκιο. Δεν υπάρχει. Έχει χάσει αυτό το χαρακτηριστικό που είχε παλιότερα η παράδοση. Οι νοικοκυρέοι που είπε, έτσι. Οι νοικοκυρέοι. Τώρα έχουν.
0: Ναι, έτσι. Απλά οι νοικοκυρέοι υποτίθεται ότι ήταν.
1: Λε και εμεί δεν είμαστε νοικοκυρέοι. Αυτοί είναι νοικοκυρέοι τώρα. Τέλο πάντων, λοιπόν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Χρήστο Τσόμπαν, είναι ότι είσαστε λίγοι, αλλά είμαστε περισσότεροι.
0: Στέφανε, η ηθική, οι αξίες, τα πρότυπα πλέον δεν μπαίνουν στο σχολείο. Λυπάμαι που το λέω. Οι οικογένειες ό,τι μπορούν να κάνουν, αυτές από μόνες τους,
1: αυτό έλεγα,
0: να προσέξουν τα παιδάκια τους, να περιορίσουν λιγάκι την πρόσβαση και να ελέγχουν το τι βλέπουν τα παιδιά και... αν μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις με καλό περιεχόμενο, με όμορφα πράγματα στη ζωή τους, για να μπορέσουν να αποφύγουν τα χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα το αποφύγουμε. Έχω γίνει απεσιόδοξος, αλλά λέω μήπως και αλλάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή.
1: Ντουμ Σπύρος Πέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε. Γεια χαρά.
2: Focus 103,6.
1: Θα πάμε να πάρουμε το τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Δεν έχουμε τελειώσει με τις συνεντεύξεις. Έναν ιερέα θα φιλοξενήσω με το που θα επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, τον πατέρα Σεβαστιανό, για να δούμε λίγο και την οπτική γωνία των ρασοφόρων απέναντι σε αυτή την ιστορία. Απέναντι στην κάτω βόλτα που έχει πάρει η εκπαίδευση, αλλά και στην επέλαση, σε αυτή την πολύχρωμη λέλαπα, η οποία καίει τα εγκεφαλικά μας κύτταρα των ορθώς σκεπτωμένων Ελλήνων. Δεν φεύγει κανείς, σε πολύ πολύ λίγο εδώ ξανά στην αγαπημένη σας συχνότητα Focus FM 103,6.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. Voicenews.gr.
9: Φόκους στον κόσμο.
7: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
11: Καλημέρα, Τομάς από Στουτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από το Ταχάο.
15: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Σαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
9: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο σκέλος της σημερινής εκπομπής. Πάω να συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις. Καλημέρα, την ευλογία σας, πατέρα Σεβαστιανέ.
1: Καλημέρα Στέφανη, η Παναγιά μαζί μας. Καλημέρα σε όλους τους κρατές.
0: Αμήν, αμήν, η Παναγιά μαζί μας. Πρέπει να είναι μαζί μας και η Παναγιά και ο παντοδύναμος, ο καλός μας ο Θεός, γιατί δεν πάμε και πολύ καλά. Σήμερα, πατέρα μου, συζητάμε εδώ πέρα με τους φίλους ακροατές και με συνεντευξιαζόμενους στον Focus FM και εσείς είστε ο άνθρωπος ο οποίος θα ολοκληρώσει αυτή την θεματική εκπομπή για την επέλαση της Woke Agenda, αλλά και για την αποδόμηση της παιδείας, εκεί που έχουμε ξεχάσει τη θρησκεία μας, εκεί που έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας, εκεί που έχουμε ξεχάσει τα ιδανικά μας και προτάσουμε άλλα πράγματα και διαμορφώνουμε τις συνειδήσεις των παιδιών μας. Και θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα με ένα ερώτημα το οποίο θέλω να σας απευθύνω. Εγώ μεγάλωσα, όπως φαντάζομαι και εσείς, γιατί κοντά είμαστε ηλικιακά, και μέσα στα σχολεία που κάναμε μάθημα υπήρχε ένας ρασοφόρος, ένας ιερέας, ένας παπάς, ο οποίος μας έκανε θρησκευτικά. Και να μην μας έκανε, η παρουσία του ράσου μέσα στο σχολείο ήταν νομίζω σημαντική και όλοι τη θυμόμαστε λίγο πολύ. Από τότε που έφυγε το ράσο μέσα από την, εκπαίδευση, θεωρείτε ότι πήγαμε χειρότερα ή καλύτερα?
1: Αδερφέ μου, τι να σου πω. Εσύ δεν ξέρω αν είχες ιερέα δάσκαλο θεολόγο.
0: Είχα.
1: Εγώ έτυχε δυστυχώς να έχω, παρόλο που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία από εσένα, στο γυμνάσιο, θεολόγο, ο οποίος ήταν χιλιαστής.
0: Α, ωραία.
1: Η οποία ήταν χιλιαστής. Κάποια πράγματα τα άφησε η παιδεία μας, το Υπουργείο, γενικώς οι διευθυντές, οι διοίκησης, πέρας το προστές. Εγώ θα έλεγα περίπου το Υπουργείο περισσότερο, το πώς το διευθύναν, έτσι τελείως ανέλεκτα, χωρίς να ελέγχουν τίποτα. Και σιγά σιγά σιγά αυτό το πράγμα έφτασε στην εποχή μας να έχει γιγαντωθεί.
0: Πατέρα μου, μιλάτε μήπως από hands free, γιατί σας ακούμε λίγο μυστήρια.
1: Μιλάω λίγο από μακριά.
0: Όχι, αν μπορείτε βγάλετε την ανοιχτή ακρόαση για να μπορούμε να σας ακούμε λίγο καλύτερα, γιατί δεν μας...
1: Τώρα μου ακούς καλύτερα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Ωραία, συνεχίστε.
1: Και έτσι και για πράγματα αφήθηκαν ανεξέλεκτα. Προπαντός, όταν το πράγμα, όταν οι καταστάσεις και το θέμα της παιδείας εξελίχθηκε καθαρά στο να υπάρχει αθεϊστικό πνεύμα, δυστυχώς τα πράγματα αλλάξανε. Εγώ δεν θα ξεχάσω το που αισθάνθηκα μετά από το 15 και ύστερα.
0: Ναι.
1: Μια αίσθηση, πόσες φορές πήγαινα στο σχολείο, στα σχολεία, κυρίως γυμνασίου και δημοτικού, με ένα τέτοιο τρόπο να κοιτάνε τον ιερέα, όχι το τι θα αυτός το πράγμα να μας πει.
0: Ναι.
1: Και όχι μονάχα αυτό, βγάλανε έξω από τα σχολεία και τον εκκλησιασμό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έρχονται πολλές φορές ακόμα και στις εθνικές εορτές, όχι όλο το σχολείο, αλλά ομάδες του σχολείου, αυτοί που έχουν τη σημαία και αυτοί που είναι γενικώς γύρω από τη σημαία, παραστάτες, σημεοφόροι και αυτά, και όχι οι υπόλοιποι του σχολείου, ούτε καν οι καθηγητές, ένας καθηγητής. Και όταν αναρωτιέμαι δηλαδή καθαρά για τα τυπικά, αν είναι δυνατόν. Και όχι μονάχα αυτό. Αφήνουν ελεύθερα τα παιδιά στο σχολείο να κάνουν όχι ό,τι θέλουν, αλλά πολλές φορές και αυτό που δεν θέλουν, αλλά τους το έχουμε εγκριθήσει μέσα στη ψυχή τους και το κάνουν γιατί τους το έχουν περάσει. Πριν γίνω ιερέας ήμουν σχολικός φύλακας. Αυτός ο θεσμός έχει σταματήσει να υπάρχει σήμερα, όπως υπήρχε, για να μην πω ότι δεν υπάρχει καθόλου. Και υπάρχει μια τέτοια ελευθερία σε πολλά σχολεία που υπάρχουν ναρκωτικά μέσα. Υπάρχει τέτοια συμπεριφορά των μαθητών στους καθηγητές και δεν ξέρω πώς μπορεί να κάνουν καθηγητές μεταξύ τους. Και τα αφήνουν έτσι ανεξέλεκτα όλη η κατάσταση. Αυτή δεν είναι ελευθερία, αγαπητοί μου αδερφέ. Αυτή είναι μια ασυδοσία.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω κλείνοντας, δεν θα ακούσω σε εσένα, θα μου πεις ότι θέλω να μου πεις. Το χειρότερο πράγμα τη χάσαμε την ισορροπία μας. Και εμείς ως άνθρωποι για να τους τη δώσουμε, αλλά και τα παιδιά μας ακόμα σε χειρότερο βαθμό, γιατί δεν είχαν τι να πάρουν. Όταν τους δίνουμε, διάφορες επιλογές, αν όλες αυτές οι επιλογές σε μεγάλο βαθμό είναι χαλασμένες, δυστυχώς το χαλασμένο θα διαλέξουν. Θα δεν διαλέξουν κάτι σωστό. Λοιπόν, πρέπει όσο το δυνατόν τα παιδιά μας, δεν θέλω να το πω απελπιστικά, αλλά δυστυχώς σε πολύ μεγάλο, βαθμό αυτή είναι η εικόνα. Mm-hmm. Δες πόσο εύκολα και πόσο ασυνείδητα και χωρίς να το σκεφτούν βρίζουν. Χωρίς να μπουν στη διαδικασία το τι βρίζουν, το ποιον βρίζουν, το πώς βρίζουν, το τι, τίποτα.
0: Συνέχεια.
1: Δηλαδή τόσο ελεύθερη η γλώσσα τους και η σκέψη τους και η ροή τους, που δεν έχουν κανένα σεβασμό. Τι να πω, δηλαδή κυριολεκτικά αυτό με έχει εκπλήξει σήμερα. Η νεολαία κυρίως από 10... Το έχω ακούσει και πολύ και μικρούς να βρίσκουν. Αλλά κυρίως από 10... από 12-13 χρονών και πάνω, δηλαδή είναι τελείως ανεξέλεκτο το
0: θέμα αυτό. Εδώ έλεγα νωρίτερα ότι μιλάνε στους δασκάλους τους με κάτι νεολογισμούς. Έλα ρε μπρο, δεν μπορώ να πω μάθημα μπρο. Μιλάνε στα... δηλαδή, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Πάντως, πατέρα μου, εγώ αυτό που θέλω να εστιάσουμε λιγάκι είναι απέναντι στη λέλαπα αυτή της woke agenda, η Εκκλησία θεωρείται ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων? Πέρασε ένας... Πέρασε... Όχι, λέτε.
1: Όχι,
0: τι θα έπρεπε να κάνει? Γιατί αυτό που έκανε τα ξέρουμε. Έκανε γαργάρα, συγγνώμη για τον όρο, αλλά κατάπια μάσιτο ολόκληρο το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, με πολύ έτσι απαλές αντιδράσεις, αλλά μετά από λίγο καιρό που ήρθε και ο νόμος για την τεκνοθεσία, μια χαρά ιεράρχες, ιερείς, απλοί περασοφόροι, αρχιμανδρίτες κτλ, μια χαρά στους ναούς τους φιλοξένησαν αυτούς οι οποίοι ψήφισαν αυτό το έκτρωμα.
1: Αγαπητέ μου αδερφέ, θα έπρεπε να κάνουν ίσως να κάνουν κάποια πράγματα πριν έρθει το πράγμα. Πριν έρθει ο κόμπος στο χτένι.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα. Γιατί όσο το αφήνεις να έρθει, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Όσο το πράγμα εξελίσσεται, όταν φτάνει να γίνει τσουνάμι, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Πρέπει να σταματήσεις το σεισμό ή να ετοιμαστείς πριν ακόμα γίνει.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι τώρα δεν σταματιέται?
1: Τώρα, με τα πρόσωπα που έχουμε.
0: Αν τα αλλάξουμε τα πρόσωπα, πατέρα μου. Να τα αλλάξουμε, άμα δεν μας κάνουν.
1: Κάτι γίνει.
0: Να τα αλλάξουμε. Γιατί για μένα ο γάμος, των ομοφυλόφιλων, πατέρα μου, πατέρα Σεβαστιανέ, ο γάμος των ομοφυλόφιλων είναι ένας νόμος ο οποίος επιβλήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τώρα υπάρχουν φωνές ακόμα και μέσα στην ίδια Δημοκρατία που θέλουν να τον ακυρώσουν. Άρα λοιπόν είναι απόδειξη ότι είναι ένα κατασκεύασμα νομοθετικό, το οποίο με ένα νόμο και ένα άρθρο που έλεγε μια άλλη ψυχή, όντως μπορούμε να τον καταργήσουμε. Ας τον καταργήσουμε λοιπόν. Αν δεν μπορούν να τον καταργήσουν αυτοί που τον ψήφισαν, ας ψηφίσουμε άλλους για να τον καταργήσουν οι άλλοι.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Όμως δεν κάτι για να έρθει.
0: Η Εκκλησία γιατί δεν ζητάει λοιπόν να καταργηθεί από τους νόμους?
1: Μα μας έχουν
0: εσείς συμφωνείτε μαζί μου. Έβλεπα προχθές τον. Έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες τον Αρχιεπίσκοπο που μου πήγε μαζί με την κουστοδία του στο μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου για να προσκυνήσει το μνήμα του Αγίου και συγκινήθηκε. Αντί να κλαίει για τα μαύρα χάλια τα οποία παρουσιάζει το πίμνιό του, γιατί το πίμνιο είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει μαύρα χάλια. Και παρουσιάζει μαύρα χάλια γιατί οι ποιμενάρχες έχουν άλλα πιο μαύρα χάλια από το πίμνιο. Αντί λοιπόν να μου χύνει κροκοδίλια δάκρυα πάνω από το μνήμα του Αγίου Παϊσίου, ας βγει έστω και τώρα και ας πει από τη θέση που έχει, τη θεσμική του ιδιότητα, ότι εμείς απαιτούμε να διαγραφεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Γιατί δεν το λέει?
1: Δεν θα το κάνει ο ίδιος.
0: Άρα τι είναι, υποστηρικτής της woke agendas?
1: Δεν έχει τη δύναμη και πράγμα.
0: Ποιος δεν έχει τη δύναμη, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος?
1: Σαν προσωπικότητα δεν την έχει τη δύναμη.
0: Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι αν είχαμε Χριστόδουλο, αν είχαμε Χριστόδουλο τώρα, δεν θα έχει περάσει αυτό το πράγμα.
1: Συμφωνώ, μα ακριβώς. Μα αν είχαμε Χριστόδουλο, αδερφέ μου, σκέψου, πότε ήταν ο Χριστόδουλος? πριν πολλά χρόνια.
0: Ναι, και από τότε και μετά πήραμε την κάτω βόλτα.
1: Ακριβώς, τουλάχιστον ο Χριστόδουλος, άμα έμενε μέχρι τώρα, θα έχει καλλιεργήσει έτσι το έδαφος που ο κόσμος δεν θα το άφηνε αυτό που μόνος του. Αυτός λέω ότι δυστυχώς τώρα αν ψηφίσουμε, αν βγουν κάποια άλλα πρόσωπα και ο Ιερώνυμος αύριο μετά μπορεί να δει κάποιος καλύτερος τον Ιερώνυμο.
0: Ποιος καλύτερος, αφού αυτοί που θέλουν να πάνε, αυτοί που θέλουν να πάνε λένε εντάξει, ο Θεός λέει έδωσε και έγινε ο άλλος ομοφυλόφιλος.
1: Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πες, άσομαι λίγο σου πω κάτι. Καλό είναι οποιοσδήποτε έρθει, είτε είναι ιεράρχης, είτε είναι πολιτικός. Και εμείς ως ιερείς έχουμε πολιτική γνώμη, κομματική γνώμη δεν πρέπει να έχουμε.
0: Ως μπορείτε, πολιτική γνώμη μπορείτε,
1: πρέπει να ενώνουμε την κοινωνία μας.
0: Μπορείτε να έχετε πολιτική γνώμη, αλλά την κρατάτε για τον εαυτό σας.
1: Μπορούμε να ενώνουμε την κοινωνία, αυτή την πολιτική, την πολιτική γνώμη καλό
0: είναι. Αυτό είναι δράση, ναι, ναι.
1: Όχι την κομματική γνώμη. Ναι. Ξεκάθαρο είναι. Εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, λοιπόν. Μακριά από κόμματα εμένα και μακριά από να μεταφτύσουν.
0: Δεν το βλέπουμε όλοι βέβαια αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι, okay.
1: Εν πάση περιπτώσει, ως προσωπικότητα μπορώ να έχω πολιτική γνώμη, πολιτική άποψη. Εντάξει. Λοιπόν, αν κάποια στιγμή δουν κάποια άλλα πρόσωπα, τα οποία πραγματικά έχουν ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα, χριστιανικό ορθόδοξο πνεύμα, και μπορέσουν και καλλιεργήσουν, αλλάξουν, μάλλον τα λέγαμε, θα μπορέσουν να. Αλλάξουν το έδαφος και την ψυχή των παιδιών μας, θα είναι πραγματικά ευχάριστο, θα είναι πραγματικά είναι Χριστό. Αλλά να σου πω κάτι, θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να μην τα αφήσουμε και εμείς ως γονείς και οι πολιτικοί μας έπρεπε να καταλάβουν το ότι φτάσαμε αυτή τη στιγμή σήμερα στην εποχή μας να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, να υπάρχουν σε ελεύθερο βαθμό τα ναρκωτικά, να υπάρχουν σε ελεύθερο βαθμό να λέμε τις ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες και οπωσδήποτε άλλο θες πες του. Να στέλνουμε, να σπανταστεί, σκεφτόμουν, μιλούσαμε μια γυναίκα η οποία ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν έτοιμη να χωρίσει με τον άντρα της κάποια στιγμή. Και μου λέει με αυτή τη βία που αισθάνομαι και νιώθω, λέω, δικαιολογώ την κόρη μου, άκου σκέψη, αλλά είναι πραγματικότητα αυτή. Δικαιολογώ την κόρη μου που μπορεί να θέλει να μην παντρευτεί και να μην έχει σχέση με άντρες. Mm. Καταλαβαίνεις, δηλαδή όλο αυτό το πνεύμα πόσο τους βολεύει να καλλιεργούν μέσα τους περίεργες σκέψεις και λαθασμένες σκέψεις.
0: Γι' αυτό είναι τόσο...
1: Που η πλειοψηφία αν είναι δυνατόν. Εννοείται πως την αγαπάμε τη σύζυγό μας και την... Είτε τρούμε κυριολεκτικά ως κορώνα στο κεφάλι μας. Αν είναι δυνατόν. Αλλά όταν αυτό το πράγμα προβάλλεται, έστω και με άσχημο τρόπο, κάποια στιγμή συμβαίνει σε κάποια άτομα ευάλωτα, να το δείτε ως συνήθεια. Να το δείτε ως δεδομένο.
0: Πατέρα μου, εγώ ξέρω ότι κάθε φορά που ένας άνθρωπος περνάει μια κρίση, οποιαδήποτε κρίση και να είναι αυτή, ψάχνει να βρει ένα αποκούμπι. Και στο πέρασμα των αιώνων η Εκκλησία έχει αποτελέσει αποκούμπι για τον Έλληνα. Όμως, από την περίοδο του COVID και έπειτα, θεωρώ ότι έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το αποκούμπι και είτε μιλάς σε κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε μιλάς σε Μητροπολίτη, είναι ένα και το αυτό. Λυπάμαι που το λέω και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Και ένα δεύτερο καπάκι. Άγιον Όρος. Την περίοδο του κορονοϊού υπήρχαν πατεράδες οι οποίοι πήγαιναν να μπουν μέσα και τους έλεγαν πρέπει να κάνετε rapid test. Όπως και προσκυνητές για να μπείτε μέσα εφόσον δεν έχετε εμβολιαστεί. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν rapid test και έβγαιναν θετικοί τους απαγορεύονταν η είσοδος μέσα στο Άγιον Όρος. Και έλεγαν οι πατεράδες σε αυτούς που τους απαγόρευαν την είσοδο. Ρε παιδιά. Εδώ στο περιβόλι της Παναγιάς έρχονται οι άρρωστοι να θεραπευτούν ψυχή και σώμα. Και εσείς απαγορεύετε τον άρρωστο να έρθει μέσα στο περιβόλι της Παναγιάς. Τι κάνουμε εμείς εδώ? Το καταλαβαίνετε, πατέρα μου, αυτό που σας λέω? Είναι όλο ανάποδο. Χάνεται ο ρόλος. Και το ίδιο πράγμα λοιπόν γίνεται τώρα με αυτή την υπόθεση των ΛΟΑΤΚΙ και του γάμου των ομοφυλόφιλων, που αντί η Εκκλησία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βάλει σε πόστα την πολιτεία που εξυπηρετώντας συμφέροντα του σατανικού ιερατείου των Βρυξελών περνάει αυτό το νόμο, ως μη όφιλε, δεν μας υποχρέωσε κανένας, μόνος του ο Μητσοτάκης, το μόνος του, δεν ξέρω ποιος τον επίεσε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν υποχρεωμένοι, δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε, και η Εκκλησία αντί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει αυτό το οποίο επιτάσσει ο ρόλος της και η θέση της να το κάνει, η ιεραρχία της Εκκλησίας, για να είμαι ακριβής, γιατί η Εκκλησία είμαστε όλοι, σώπασε. Δηλαδή, και ξέρετε, για να σας πω γιατί ποιο είναι το παράδοξο, δηλαδή όπως αυτό το «δεν θα μπείτε στο Άγιον Όρος για να θεραπευτείτε», ο Θεός ο καλός μας τι μας είπε όταν έπλασε τον Αδάμ και την Εύα? Μας είπε «εδώ ο άντρας, εδώ η γυναίκα, αυξάνεστε και πληθύνεστε». Σωστά, δεν λέω κάτι υπερβολικό. Σωστά. Ε, πώς θα αυξάνεστε και πληθύνεστε άμα η Νίτσα πηγαίνει με τη Μερούλα και ο Μίτσος πηγαίνει με τον Τάκη? Δηλαδή αυτό το, η ουσία της woke agenda και των ΛΟΑΤΚΙ είναι ουσιαστικά στέρφο. Είναι ή δεν είναι? Στέρφο είναι.
1: Είναι.
0: Δεν μπορεί να είναι γόνιμο. Εκτός αν θέλετε να μου πείτε ότι με την τεκνοθεσία και την υιοθεσία θα το κάνουμε γόνιμο. Αλλά προφανώς και δεν είναι γόνιμο από μόνο του. Άρα λοιπόν και δεν μιλάει η Εκκλησία. Απέναντι ακόμα, δηλαδή ακυρώνει το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και δεν μιλάει.
1: Με τις στάσεις της, ναι, είναι σαν τα
0: ναι, όχι με, είναι σαν. Είναι.
1: Σαν να μην αντιδράει.
0: Δεν ισχύει το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τώρα εγώ που τα λέω, τι είμαι, ομοφοβικός?
1: Όχι, βέβαια,
0: όχι, είμαι ομοφοβικός. Αυτό θα μου πούνε. Ότι είμαι ομοφοβικός, ρατσιστής, κακός δημοσιογράφος, που τολμάω και λέω το αυτονόητο. Για μένα το αυτονόητο.
1: Έχουν αλλάξει τις έννοιες, έχουν αλλάξει τα νοήματα.
0: Νησάφι.
1: Δεν είμαστε ομοφοβικοί.
0: Νησάφι.
1: Είμαστε φυσιολογικοί.
0: Νησάφι πια. Νησάφι. Να σας πω λίγο τώρα, συγγνώμη, μιας και σας έχω. Η Εκκλησία της Κύπρου στηρίζει με συγκεκριμένα μέτρα την γέννηση των παιδιών.
1: Ναι.
0: Ε, τι ναι. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Δηλαδή η Εκκλησία
1: εμείς
0: της Κύπρου...
1: πρέπει κάποιος να τους κουνήσει. Πρέπει... εγώ προσωπικά είμαι έτοιμος από το να το κάνω. Όσο μπορώ να το προωθήσω, τουλάχιστον κάτι να κάνουν.
0: Η Εκκλησία
1: εγώ
0: της Κύπρου δίνει...
1: εγώ προσπαθώ που είμαι αδερφέ μου.
0: Ναι.
1: Έστω με... ναι. Δεν θέλω να πενευτώ, ούτε δεν θα σου πω σε ποιο νόμο είμαι για να το ακούσουν οι άλλοι. Αλλά κάνουμε κάποιες κινήσεις, έστω ελάχιστες, αυτές που μπορούμε από μέρος μας. Αλλά σίγουρα όλη η Εκκλησία μπορεί να κάνει κάποια πράγματα περισσότερο. Να στηρίξει τα νέα ζευγάρια, να στηρίξει το νέο παιδί που θα έρθει, όσο το δυνατόν να μπορέσει να αισθανθεί η οικογένειά της, η οικογένεια ότι είναι κοντά η Εκκλησία της.
0: Ε, παιδιά, η επίσημη...
1: η Εκκλησία της Κύπρου, λοιπόν,
0: ναι,
1: σε κάθε παιδί που έρχεται να βαφτιστεί, από ό,τι άκουσα, σε έχω στείλει και να ψηθεί...
0: 1500 ευρώ.
1: 1500 ευρώ και μέχρι που να γίνει, μέχρι που να πάει στο λύκειο, τρίτη λυκείου, να τελειώσει τρίτη λυκείου, δίνει 4.500 ευρώ.
0: Ναι, 1000 ευρώ ετησίως κατά τη φίτησή του στο δημοτικό.
1: 1500 ευρώ.
0: 1000 για το δημοτικό, 1500 όταν πάει στο γυμνάσιο και 2000 ευρώ το χρόνο για το λύκειο.
1: Ναι.
0: 4.500 ένα παιδί.
1: Ας ελπίσω κάποια στιγμή να ανοίξουν τα μάτια και δική μας και να κάνουν κάτι ανάλογο. Τι να πω.
0: Ανοίξτε τα μπαγκάρια σας, τα κατακλειδωμένα, ρε παιδιά, δηλαδή, για το Θεό.
1: Συμφωνώ μαζί σου, αδερφέ μου, συμφωνώ.
0: Εντάξει τώρα. Εκεί θα βγούμε και θα χειροκροτάμε. Εκεί θα συγχωρήσουμε κιόλας λάθη προηγούμενα, δηλαδή, να το κάνετε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσουμε με κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ναι, να δούνε πώς πραγματικά υπάρχει η Εκκλησία οικονομικά και το πώς είναι. Να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Για να μπορέσει να ρεσκάρει.
0: Πολλές ταχύτητες υπάρχουν στην Εκκλησία, πατέρα Σεβαστιανέ. Πολλές ταχύτητες. Υπάρχουν οι Μητροπολιτάδες που τα έχουν όλα τζάμπα.
1: Συμφωνώ,
0: και παίρνουν και 5 χιλιαρικά για το μήνα.
1: Υπάρχουν πολλές ταχύτητες. Που κινούνται με 300 χιλιόμετρα και.
0: Και βάζουν και, χέρι στα παγκάρια κάθε ενορίας. Τα ξέρετε, μην σας τα πω εγώ τώρα. Υπάρχουν και κακοί ρασοφόροι. Υπάρχουν και καλοί ρασοφόροι, υπάρχουν και Άγιοι Πατέρες του Άγιον Όρος, υπάρχει και το όρος το οποίο έχει αλωθεί, που έχουμε μοναχούς οι οποίοι τελευταία φορά ήμασταν εκεί πέρα, μία παρέα προσκυνητών, τρεις ενήλικες και ένας πιτσιρικάς, ο Παΐσιος, γιόρτας ο Παΐσιος, να τον χαίρεστε Δημήτρη, να τον χαίρεστε, έφαγα σκάλωμα τώρα, κατάλαβες, το θυμήθηκα. Λοιπόν, που πηγαίνει ο μπαμπάς μαζί με το γιο και ακούει έναν μοναχό από πίσω να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει πω, αυτός έβλεπε, σαν το Λούμπεν είναι. Που γιατί να το ξέρει το Λούμπεν ο μοναχός. Από τότε που μπήκε το διαδίκτυο μέσα στο Άγιον Όρος, κλάφτα χαράλαμπε, έχουμε γίνει, έχουμε μοναχο influencer.
1: Έχουμε χάσει τη διάκριση, αδερφέ. Έχουμε χάσει τη διάκριση. Η διάκριση μεγάλη αρετή. Είναι μεγάλη αρετή, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε διάκριση. Και όταν δεν τα δίνουμε και στα παιδιά μας, όταν δεν έχουμε εμείς, πώς θα τη δώσουμε και στα παιδιά μας, βέβαια. Αλλά τα παιδιά μας αδιακρίτως τα πάντα τα λαμβάνουν και γνωρίζουν μαζί με την αλήθεια σε εισαγωγικά το ψέμα ελεύθερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πατέρα μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, η Παναγιά μαζί μας και ο Θεός μας φωτίσει.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα με αυτό που σου έστειλα. Το ξέρεις αυτό που σου έστειλα? Τι λέει, ποιο τραγούδι είναι? Ποιο τραγούδι είναι? Αυτό θα βάλεις, δεν βάλεις άλλο. Αυτό θα βάλεις, σου έστειλα. Ποιο τραγούδι είναι? Η Θυγατέρα του Αιγαίου. Αλλά δεν είναι η κλασική Θυγατέρα του Αιγαίου. Γιατί σήμερα το θέμα της εκπομπής μας ήταν για τα παιδιά. Αυτή είναι η Θυγατέρα του Αιγαίου, την οποία την τραγουδάνε παιδάκια. Είναι παιδιά ακροατών. Εδώ του Focus FM. Έχουμε κάνει πριν από μερικά χρόνια αυτή την βερζιόν της Θυγατέρας. Και είναι η μοναδική δεύτερη βερζιόν που υπάρχει της Θυγατέρας. Και νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Αυτό το τραγούδι το οποίο τόσο πολύ αγαπάτε κι εσείς. Αλλά το κάνουν ακόμα πιο όμορφο οι παιδικές φωνούλες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ και δεσμεύομαι ότι και η αυριανή εκπομπή θα είναι αντίστοιχα ενδιαφέρουσα, γιατί στο πλαίσιο αυτών των θεματικών εκπομπών που κάνουμε αύριο θα μιλήσουμε για την παγκοσμιοποίηση και για την ελεγχόμενη επιβίωση. Θα αναλύσουμε την κρίση στην αγροτική παραγωγή, στα εργαστηριακά τρόφιμα, θα μιλήσουμε για το πώς και ποιοι προσπαθούν να ελέγξουν την αλυσίδα των τροφίμων. Οπότε, μιας και σήμερα μιλήσαμε για ιστορία, κρατήστε τα μάτια σας και τη μνήμη σας στην ιστορική ανοιχτή και διαφυλάξτε την ως κόρη οφθαλμού. Σας ευχαριστώ όλους. Πρώτο ο Θεός, αύριο ξανά μαζί.

0: άνθρωπο, ρίτσο και σερφέρι.
1: Η ειδική σε ίμισαν, στου κόσμου όλα τα μέρη.
2: Νοείδωσε ξανά, στο θόρυο του Ρήγα.
0: Και τι θα πει Ελλάς?

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από τα στοιχεία του ΓΕΘΑ. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα ελληνοτουρκικά. Οι εξανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, οφείλει να απαντήσει γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στους εταίρους μας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Για την εξωτερική πολιτική, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συνελήφθη 33χρονος Τούρκος διακινητής που μετέφερε παράνομους μετανάστες σε παραλία της Σίμης. Η μεταφορά έγινε με ιστιοφόρο από τα τουρκικά παράλια και οι αλλοδαποί πλήρωσαν 6.000 ευρώ έκαστος. Σφοδρό τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 17χρονη σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Νοιώσια. Γεωταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε παρέα 5 νεαρών κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, εξετράπη της πορείας του προσκρούοντας αρχικά στο κράσπεδο πεζοδρομίου και στη συνέχεια έπειτα από τρελή πορεία σε κολόνα ηλεκτρισμού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η κολόνα λύγησε και κατέρευσε, ενώ τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων. Η 17χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ τρεις νεαροί ηλικίας περίπου 18 έως 22 ετών τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες εκτός κινδύνου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σκληρή απάντηση του Ιράν μετά τις νέες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Να περιμένουν επίθεση, διαμηνύει. Η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίπεινα μετά τη διεύρυνση των Αμερικανικών κυρώσεων. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης για αμερικανικά συμφέροντα και ενεργειακά περάσματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι 6 μποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού,
6: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπον, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπον βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Η Ελλάδα μιλά.
14: Η Ελλάδα μιλά.
13: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

ώρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρηπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον το γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα όσο η Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΙΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση. Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτι σε κυριτάδες κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάντα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο τα ταψέντες εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία, θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθείς, απαλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη της αφαλατώσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι. Πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαρδινογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέγξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέγξετε το Λάτσι και του Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέγξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια. Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη. Ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο. Ο Βουλιάρδος πουλάει, ξέρω εγώ, στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανέβαινε το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε φθηνά? Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία, by bus το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turkstream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς, ο Ερντογάν. Και το πουλάει σε εμάς με κέρδος, αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν? Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας? Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα, οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό, να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Μπέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή, αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας. Ο Προκοπή, ο φίλος, ο κύριε Παστάβρου μου. Όχι, ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Δημοκρατίας, δεν είναι? Πήγε, έβαλε βέτο εκεί πέρα και αναφέρει το πετρέλαιο.
το έκανε, κύριε Παπασταθόπουλε, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο κ. Μίτσος, ο Αγροτάκος, Στραβάκινα.

Δεν είναι προκοπή, θα μου πείτε. Διέτηση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον προκοπή ούτε και αγάπη. Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψε προκοπή.

Σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή. Σας το υπόσχομαι, γιατί θα μιλήσουμε για την αρχαία Ελλάδα. Θα αναφερθούμε στο μεγαλειώδες εκείνο πνεύμα που διαπνέει ακόμα και σήμερα την καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω πόσοι βλέπατε Μουντιάλ. Το διάλειμμα, πώς το λες το Μουντιάλ. Εκεί βλέπετε την πρώτη λέξη. Ίδρα. Ίδρα. Το οποίο πρόκειται από το ίδωρ. Το νερό. Η ρίζα είναι το ίδωρ. Άσχετα αν το λέμε νερό τώρα. Ροή, νερό. Ίδωρροή. Το έλεγαν οι προγονείς μας. Και στο Μουντιάλ το διάλειμμα που πήραν νερό το λέγανε με το πρώτο γράμμα της ελληνικής λέξης ίδρα. Υδροφόρα. Υδραγωγείο. Υδρόμετρα. Δεν λέμε νερόμετρα. Δεν λέμε νεραγωγείο. Δεν λέμε νεροφόρα. Και αυτό θέλω να το καταθυμηθείτε λίγο. Κατά αριστερά το γράφει πάντα. Θα μιλήσουμε για αυτό. Για αυτά τα πολύ απλά και πολύ σημαντικά της καθημερινότητάς μας. Θα δούμε λοιπόν σημερινές εκφράσεις που είναι ρίζες στην αρχαία Ελλάδα. Ρίζες στην αρχαία Ελλάδα. Πολλές από αυτές τις ρίζες, φίλες και φίλοι, τις λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα, έτσι, τις λέμε, δεν ξέρουμε γιατί εννοούν πολλές φορές και από πού προέρχονται. Την κάτσα με τη βάρκα. Η ναύς έβαψεν. Κάτσα. Είναι εκφράσεις που λέμε και τώρα, καθημερινά. Με παράφραση. Θα πάμε λοιπόν, γιατί έτσι αποδεικνύεται η συνέχεια του ελληνισμού και της γλώσσας τους. Γιατί ακούω τους ανοήτους να λένε, έλα μωρέ τώρα η ελληνική γλώσσα τι σχέση έχει με τα αρχαία ελληνικά. Ναι, μεν μπορεί ηχητικά να μας φαίνονται περίεργα τα αρχαία ελληνικά. Να ξεχάσαμε π.χ. ότι το λάμδα το ελληνικό ήταν το ελ το αγγλικό, το λατινικό. Το λάμδα σε πολλές γραφές αρχαιοελληνικές γράφεται με ελ, το αγγλικό το λάμδα. Τη γωνία, την ορθογώνια, αλλά αυτό έχει μια κλίση προς τα πάνω. Αυτό πήραν οι Άγγλοι, οι Λατίνοι και οι Άγγλοι. Είχαμε το κόπα. Το ξέρετε το κόπα. Το δίγαμα το ξέρετε. Ψάξτε λίγο να βρείτε. Το δίγαμα είναι το διπλό γάμα, δηλαδή το F. Οι άλλοι, οι Λατίνοι το κράτησαν, οι Άγγλοι το κράτησαν, εμείς το αφήσαμε.

Πάμε λοιπόν να δούμε την φράση. Μία-μία. Η φράση. Καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Το λέμε σε φίλους. Συνδέεται με αρχαίες δοξασίες και αναφέρεται σε μια ιστορική στιγμή του 339 π.Χ. Όταν ο Φωκίωνας άκουσε ένα γαϊδούρι να γκαρίζει κατά τη διάρκεια της μάχης και το ερεμήνευσε ως σήμα θεϊκής εύνοιας. Τα είχαν αυτά, τις δοξασίες είχαν. Οδηγώντας τα στρατεύματά τους σε επίθεση και νίκη. Δηλαδή την ώρα που είχε το στράτευμα, ησυχία και μιλούσε, ακούγεται ένα γαϊδούρι από το στράτευμα του γαϊδούρι, γιατί μεταφέραν πράγματα, να γκαρίζει. Και λέει, νάτο, θεϊκό σημάδι. Καταφωνεί και ο Γάιδαρος. Άρα και ο Γάιδαρος είναι μαζί μας. Συμφωνεί με την μάχη και πρέπει να επιτεθούμε. Η έκφραση χτύπα ξύλο έχει τη ρίζες της στην αρχαία πίστη ότι τα δέντρα είχαν ψυχή και κατοικούνταν από νύμφες. Νύμφες, όχι νύφες. Νύμφες. Και πρέπει να πω το εξής. Γιατί χτυπούσαν, ας πούμε. Χτυπούσαν το δέντρο για να έχουν καλή τύχη. Προστασία και τύχη. Από τις νύμφες. Ξυπνούσαν την νύμφη και η νύμφη σε αγκάλιαζε, ήταν κοντά σου. Η φράση δεν υδρώνει το αυτί του. Αποδίδεται σε μια παράδοση που συνδέεται με τον Ασκληπιό. Και συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει ανθρώπους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι, αδιάφοροι. Ό,τι και να τους πεις, μουλάρια. Τους λες, τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Έτσι. Ναι, αλλά χρησιμοποιόταν για τον ίδιο ακριβώς τρόπο από τους αρχαίους Έλληνες. Το κοράκιας από τη δίψα. Προέρχεται από το μύθο με το κοράκι που έπεσε θύμα της αδυναμίας του να αντισταθεί σε πειρασμούς. Και συνδέθηκε με την τελική τιμωρία του από τον Απόλλωνα. Είναι εκφράσεις που ήταν στην αρχαία Ελλάδα και τις μετέφεραν εδώ. Άλλες μπορεί να αλλοιώθηκε το νόημά τους, αλλά υπήρχαν οι εκφράσεις αυτές. Η έκφραση «γη και είδω» προέρχεται από την περσική απέτηση υποταγής και απόρριψης από τους Έλληνες και σημαίνει πλήρη υποταγή, πλήρη παράδοση. Ανεφόρον. Ο Δαμόκλειος σπάθη, λέμε, έτσι. Το Δαμόκλειος σπάθη. Ως έκφραση το, ελεχθέν. Πρόκειται από την ιστορία του Δαμοκλή και του τυράννου Διονύσου. Υποδηλώνοντας το συνεχή κίνδυνο που εκκρεμόταν πάνω από ένα άτομο. Ο κίνδυνος της ζωής του. Το φάει ο τύραννος Διόνυσος. Μορφή ο Διόνυσος, παρά το γεγονός το λέμε τύρανο. Ήταν μεγάλη μορφή, παιδιά. Ήταν αυταρχικός. Σε στυλάκι Μακιαβέλη, με φόβο και με τρόμο, αλλά και με παροχές. Επιβίωσε και θριάμβευσε, παιδιά. Έτσι έκανε δουλειά. Με πολλά λεφτά και τα λοιπά, Σιρακούσες. Έχω πάει και Σιρακούσες. Εκεί στο αυτή, έτσι το λένε αυτοί. Είναι ένα λατομείο. Η είσοδός του μοιάζει με αυτή. Όταν. Το ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Συνδέεται με την απέτηση απόδειξης πράξεων και όχι λόγων, καθώς η Ρόδος συμβολίζει το πεδίο δοκιμασίας. Στην αρχαιότητα η Ρόδος ήταν το πεδίο δοκιμασίας. Γιατί? Διότι τα πλοία περνούσαν από εκεί και πολλές φορές έπεφταν οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα πάνω σε θαλασσοταραχές. Και λέγανε λοιπόν, αν θες να είσαι καλός καπετάνιος, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Πίδα, δηλαδή παίρνα την Ρόδο. Έτσι καταγράφονται στις πηγές. Η φράση «μερίδα του Λέοντος» προέρχεται από το μύθο του Εσώπου και δηλώνει τη μεγαλύτερη και άδικη μερίδα που παίρνει κάποιος ισχυρός πάντοτε. Παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι ο ισχυρός. Έτσι για το λιοντάρι. Θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι γιατί είναι ο ισχυρός παράγοντας. Δείτε λοιπόν, προσπαθώ να σας πείσω ότι υπάρχει η συνέχεια της γλώσσης. Να σας το πω διαφορετικά, είμαστε οι ίδιοι με τους αρχαίους Έλληνες. Γιατί είμαστε ζηλόφθονες. Και μια ζωή διχόνια, διχασμός. Μια ζωή είμαστε το ίδιο πράγμα. Ο ένας να λιδωρεί τον άλλον, βλέπουμε κάποιον να πηγαίνει καλά, βλέπετε την ελληνική λύση πηγαίνει καλά, έρχεται ο άλλος από το χωριό του να φάει, δεν έχει, με 3.000 ευρώ λέει το μήνα ζούσε με τη γιαγιά και τον παππού, θέλει να κάνει κόμμα να σώσει την Ελλάδα. Έρχεται τώρα το κόμμα της συμπόνιας, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, με κάτι κελεπούρια από το πουθενά, κάτι απίστευτους τύπους. Παίρνουν σπίτια από φανς, λένε ανοησίες, λένε βλακίες και πάλι κάποιοι ακολουθούν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι είμαστε το ίδιο πράγμα ως πράγμα. Μην δούμε τον άλλο να ανεβαίνει. Αν του τραβήξουμε κάτω. Βρε, ας τον ανέβει, ρε, γίγες ίδιος. Πήγαινε από δίπλα, ανέβα και εσύ πιο πάνω από αυτόνα. Μην του τραβάς τα πόδια τουλάχιστον. Άλλο φθόνος και άλλο η ζήλια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και όλοι ζηλεύουν την ελληνική λύση και ότι αντιγράφουν. Ο Ανδρουλάκης με τους μικρομεσαίους που αντέγραψε το πρόγραμμά μας.
Ο Μητσοτάκης με αυτό που είπα για τον έλεγχο στα δηληστήρια και αντέγραψε εμάς. Όλοι αντιγράφουν εμάς. Δεν θα πω και το 15% οριζόντιο φόρο που άλλοι έγινε ρεζίλι με τις πλαστές υπογραφές. Αφήστε το. Ή το άλλο που είπε για τις ανεμογεννήτριες, το κόμμα Τσιμπόνιας και του real estate που ξαφνικά ανακάλυψαν τις ανεμογεννήτριες όταν τα λέω χρόνια. Και όταν σας λέω ότι ήδη στη Νέα Υόρκη τα data centers τελειώνουν. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης απαγορεύει τη δημιουργία data centers και η Ελλάδα θα γίνει η χωματερή των data centers με Μητσοτάκη. Δολοφονεί τη χώρα ο άνθρωπος, σας λέω, με την ανοχή του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη και των υπόλοιπων κομμάτων που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τα λέω εγώ πριν κάνα 2-3 χρόνια, βγαίνουν μπροστά μας, αντιγράφουν οι υπόλοιποι. Πάμε. Γιατί λέμε μυρίζω τα χέρια μου, τα νύχια μου. Δεν το λέμε. Συνδέεται με αρχαίες τελετουργίες. Μαντίας, που λέγανε, μαντίες, προφητείες. Μύριζαν κάποιοι, ξέρετε, μάντες. Τα χέρια τους, τα νύχια τους και λέγανε προφητείες. Αλλά εκεί το λέμε αλλιώς. Τι, τα χέρια μου να μυρίσω. Μάντης είμαι. Δεν μπορώ να προβλέψω. Αυτά.

Πάμε τώρα στα γρήγορα, γιατί πιέζει και ο χρόνος, να δούμε τις 22 προσωπικότητες αρχαίας Ελλάδος που έφυγαν από άδικο θάνατο ή από απροσδόκητο θάνατο. Να τις δούμε ποιες είναι αυτές, μεγάλες προσωπικότητες. Ο Αισχύλος, Αθηναίος πολίτης, τραγωδός, γεννημένος στο Δήμο Ελευσίνας, αδικημένη πόλη, ήταν και μύστης στα Ελευσίνια μυστήρια, να ξέρετε, αρχιερεύς. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους τραγικούς ποιητές αρχαιότητος, αν όχι ο σπουδαιότερος. Από το πλούσιο έργο του σώζονται δυστυχώς ολόκληρες μόνο 7 τραγωδίες. Αρκούν ώστε να αναδείξουν το μέγεθος της δημιουργίας του ανδρός. Πολέμησε και στο Μαραθώνα. Μπράβο, στο Μαραθώνα. Ενώ ο αδερφός του Κυνέγυρος έχασε τη ζωή του κατά τη σύγκρουση και αναδείχθηκε σε ήρωα. Είναι αυτός που έπιανε το καράβι με τα χέρια, τα πόδια κτλ. Με τα δόντια που λέγανε ότι ένας Έλληνας έπιασε το καράβι για να μην φύγει, τον Περσόν. Με το χέρι του κόβουν το ένα χέρι, πιάνει με το άλλο χέρι, του κόβουν το άλλο χέρι, ορμάει και δαγκώνει το καράβι για να το πιάσει, εν πάση περιπτώσει, και του κόβουν το κεφάλι. Είναι μία από τις ιστορίες. Άλλοι είναι ο Κυνέγυρος, άλλοι είναι και ποιος άλλος. Δεν έχει σημασία, εγώ σας λέω το ηρωικό. Είτε είναι ο Κυνέγυρος, είτε όχι. Ο Αισχύλος συνδέεται επίσης με την αυμαχία της Αλαμίνος και πιθανότατα και με τις πλατεές. Πολέμησε και εκεί. Εμπειρίες που φάγησαν βαθύτατα την κοσμοθεωρία του και αποτυπώθηκαν στο έργο του με θέματα πατριωτισμού, ελευθερίας και ηρωικού ιδεώδους. Στα τέλη της ζωής του, βρέθηκε στη γέλα της Σικελίας, όπου και πέθανε με ένα περίεργο και τραγικά προσδόκητο τρόπο ο Αισχύλος. Κατά μία δεδομένη και διαδεδομένη ιστορία, ο θάνατος συνδέεται με έναν αετό που κυνηγούσε χελώνα. Αετός που κυνηγούσε χελώνα. Ο αετός, θεωρώντας το φαλακρό κεφάλι του ως πέτρα, άφησε το θύραμα να πέσει από το ύψος. Το λένε. Έτσι, καταγεγραμμένο στην πηγή. Η χελώνα κατέληξε στο κεφάλι του ποιητή, προκαλώντας το θάνατό του. Τώρα ισχύει, δεν ισχύει, κανείς δεν ξέρει. Ο Μιλτιάδης, από την άλλη, υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Αθηναίους στρατηγούς, γνωστός για την νίκη στο Μαραθώνα. Μετά την εκστρατεία στην Πάρο, όπου τραυματίστηκε σοβαρά, έπεσε σε δυσμένεια και κατηγορήθηκε ως προδότης από πολιτικούς αντιπάλους με επικεφαλή στον Ξάνθιπο. Ο Ξάνθιπος, μάλιστα. Δικάστηκε, του επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο και τελικά φυλακίστηκε, όπου και πέθανε λόγω γάγγρενας από το ανοιχτό του τραύμα. Ο Μιλτιάδης. Ο Έσωπος, ο σπουδαίος μυθοποιός της αρχαιότητος, έστειλε στους δελφούς πλούτο και άφθονα αγαθά. Έτσι. Ως αποσταλμένος του Κρίσου, συγκρούστηκε με την απληστία των ιερέων, αρνήθηκε να τους παραδώσει χρήματα και έγινε αντικείμενο σκευωρίας. Κατηγορήθηκε για ιεροσηλεία, καταδικάστηκε χωρίς δίκη, διαδικασία και πετάχθηκε από βράχο του Παρνασσού. Ο Πύρος της Υπήρου, ένας από σπουδαιότερους στρατηγούς αρχαιότητας, σκοτώθηκε στο Άργος ύστερα από μία σειρά τυχαίων γεγονότων. Αρχικά τραυματίζεται από ακόντιο, στη συνέχεια δέχεται θανατηφόρο χτύπημα από κεραμίδι που εκφεδρώνει σε μια ηλικιωμένη γυναίκα για να προστατεύσει το γιο της από το σπαθί του Πύρου. Του πέταξε κεραμίδι πάνω από την ταράτσα. Οι πηγές διαφέρουν. Άλλοι αναφέρουν πτώση από άλογο και τελικό αποκεφαλισμό, άλλοι κάνουν λόγο για πλήγμα από πέτρα. Ο Μήλωνας ο Κροτονιάτης, από τους μεγαλύτερους Ολυμπιονίκες. Μορφή τεράστια, παλαιστής, με υπεράνθρωπη δύναμη και πολλές Ολυμπιακές νίκες. Πώς έφυγε από το μάτι ο κόσμος. Στα γεράματά του, προσπαθώντας να δοκιμάσει την παλιά του ισχύ, έβαλε το χέρι του σε σχισμή δέντρου που είχε σφήνες. Το δέντρο κλείνει ξαφνικά, παγιδεύει το χέρι του. Και ο ήρωας καταλήγει να κατασπαραχθεί από τους λύκους. Να θυμηθούμε και τον Ευρυπίδη, που το φάγαν τα σκυλιά στη Μακεδονία. Άδικο τέλος και άδοξο τέλος. Στη διαδρομή κάπου στη Νέα Απολωνία, κάπου εκεί, στις λίμνες κοντά, λέγεται ότι τον έφαγαν τα άγρια σκυλιά. Έπεσε σε μια γέλη άγρων σκυλιών, πεζοπορούσε ή ήταν με άλογο, δεν ξέρει κανείς, και έχασε τη ζωή του. Πολλά τέτοια τραγικά, παιδιά. Από μεγάλους Έλληνες, από πολύ μεγάλους Έλληνες, οι οποίοι έφυγαν άδοξα, άδικα, από κακή συγκυρία, από κακές επιλογές. Έτσι, για να μαθαίνουμε τα της τύχης τα περίεργα. Γιατί καμιά φορά η τύχη και το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατον. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Δεν γίνεται. Αυτό που λέμε έχεις άστρο. Ναι, μεν, βέβαια την τύχη τη φτιάχνουμε και εμείς με τις επιλογές μας. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο η τύχη, είναι και οι επιλογές του. Όση τύχη και να έχουμε, αν οι επιλογές μας δεν είναι ορθές,
Είμαστε τελειωμένοι. Είμαστε τελειωμένοι. Γι' αυτό και η ελληνική λύση υπάρχει. Δεν υπάρχει στα χρονικά τα τελευταία 60 χρόνια από το 1974 μέχρι και σήμερα κόμμα που παρέμεινε 5-6 εκλογικές αναμετρήσεις. Στα μικρά κόμματα εξαφανίζονται μετά από 5 χρόνια. Να θυμηθούμε το Λαός, τον Καμένο, το Ποτάμι, το Ριάκι, ποιους άλλους, ποιοι ήταν, παιδί, Δημάρ, Ξημάρ, Θημάρ, Χουμάρ, Χιρμάρ, η Νίκη που την σφήνωσαν και τώρα παραπέει και αυτή. Στα 5, με 2 εκλογικές αναμετρήσεις, 5 χρόνια, 6 χρόνια, γεια σας πάπαλα. Μόνο η ελληνική λύση εκεί, ρε παιδιά, όρθια, σταθερή αξία στην πολιτική. Γιατί έχουμε προτάσεις, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε ανθρώπους και φαίνεται. Εμείς είχαμε ανθρώπους από το 2023 και το 19 και πριν. Δεν τους παραζήτησε κανένα μέσο. Βγαίνει το άλλο το πολιτικό λαμόγιο, ο άνεργος πολίτης. Ο άνεργος πολιτικός, κατ' επιλογή άνεργος Τσίπρας, και παρελάβουν 15-20 άτομα κάθε μέρα στα κανάλια. Τους δικούς μας τους βγάλανε μετά από 7 χρόνια τους βουλευτές. Δεν τους βγάζανε. Δεν παρουσιάζονταν οι βουλευτές. Εγώ παρουσιαζόμουν που και πού. Το άτομο κομματίδιο του 2,1, 1,2, 1,3, 1,4 με το ζόρι, με πλαστές υπογραφές, πιο πολλοί από εμάς παρουσιάζονταν. Το ίδιο και η Νίκη. Σας λέω κόμματα που εξαφανίζονται, τέλος. Μόνο η ελληνική λύση υπάρχει και θα υπάρχει γιατί υπάρχετε εσείς. Γι' αυτό και πηγαίνω σε λαϊκές, τρέχω από εδώ, δεν πάω σε άλλα εγώ. Ούτε σε γκαλά, ούτε σε εφοπλιστές πηγαίνω. Ούτε σε πρεσβείες πηγαίνω. Δίπλα στο λαό για το λαό. Σε λαϊκή θα πάω. Γιατί εκεί είναι οι Έλληνες, οι φτωχοί Έλληνες. Είναι ο παραγωγός, είναι ο μελισσοκόμος, είναι ο ψαράς, είναι ο άνθρωπος του μόχθου. Είναι ο μικρομεσαίος που στηρίζουμε, που βοηθάμε με προτάσεις. Διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπον, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπον βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπον συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Οι Θράκοι ήταν ένα πολεμικό φύλλο, παιδιά. Ακόμη και τώρα. Να ξέρετε, τους αρχαίους Αγριάνες, οι Αγριάνες είναι υπομάκοι. Υπομάκοι στη Θράκη μας, ο Ορυσίβιος λαός, είναι οι Αγριάνες. Αυτός χρησιμοποιούσε, αυτούς χρησιμοποιούσε ο Αλέξανδρος μαζί με τους Μολοσσούς, οι Πυρώτες, ως καταδρομής. Ορυσίβιοι λαοί, Μολοσσοί, μαζί με Αγριάνες. Ελληνικά φύλλα. Έτερων εκάτερων. Και ξεκινώνουν με τη λογική οι Βούλγαροι ότι στον Τροϊκό πόλεμο οι Θράκες πολέμησαν με τους Τρώες. Ναι, αλλά οι Τρώες είχαν κοινούς θεούς με τους Έλληνες. Τους Δαναούς Αχαιούς. Οι Τρώες είχαν κοινά ονόματα με τους Δαναούς και Αχαιούς. Συνομιλούσαν μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ομογλωσία, ίδια θρησκεία, ίδια ηθιέθιμα και παραδόσεις, που σημαίνει ότι είναι μια κοινή φυλή, κοινή ράτσα. Άσχετα αν πολεμούσαν μεταξύ τους. Κατά την άποψή μου, ο Τροϊκός πόλεμος ήταν σε φίλιος πόλεμος. Το προσπερνάμε αυτό, πάμε στους Τράκες. Η αναφορά για τους αρχαίους Τράκες λοιπόν γίνεται στην Ιλιάδα και από τη φορά. Ο οποίος παρουσιάζει ως συμμάχους των Τρώων. Από εκεί ξεχνούν οι Βουλγαροί και λένε: α, είδατε, δεν ήταν λέει με τους Έλληνες, μα στα ομηρικά έπει. Δεν υπάρχει λέξη Έλληνας πουθενά. Η λέξη Έλληνα αναφέρεται στη Φθία. Μια περιοχή στη Φθιώτιδα, με τους Μυρμιδόνες. Δεν υπήρχε ο Έλληνας, λεγόταν Δαναοί και Αχαιοί. Δεν τους αποκάλυψαν ακόμα Έλληνες. Μυκηναίοι, Μινοίτες, Αχαιοί, Δαναοί είναι οι ντόπιοι, κάτι και εδώ, της Ελλάδος. Τι ακάμε τώρα. Εξωγήινοι ήταν. Κατά την κλασική περίοδο λοιπόν, τον 5ο αιώνα, οι Θράκοι ήταν τόσο πολυπληθείς, ώστε ο Ηρόδοτος τους ονομάζει, ακούστε, το δεύτερο πιο πολυπληθή λαό του αρχαίου κόσμου. Οι Θράκοι έφτανε μέχρι τη Θεσσαλία, παιδιά. Οι Θράκοι γεωγραφικά ξεκινούσε από πάνω από τη Βουλγαρία, από το Δούναβι, και έπιανε ένα σίγμα κάπως έτσι και πήγαινε μέχρι τη Θεσσαλία. Ανάποδο, όχι σίγμα. Έτσι. Μέχρι τη Θεσσαλία. Μετά μέχρι τη Μακεδονία τα Τέμπη και μετά τα κατέβηκαν τα μακεδονικά φύλλα από Καστοριά, Κοζάνη, Ορδαία προς την, και Φλόρινα προς τα παράλια, προς τις Αιγαίες, προς την Έδεσσα. Τους έσπρωξαν οι Μακεδόνες και πήγανε πού, στο Κιλκίης, Θεσσαλονίκη. Αργότερα επεκτάθηκαν οι Μακεδόνες, πήγαν πιο κάτω. Μετά ήρθε ο Φίλιππος, πήγε πιο πέρα. Έτσι γίνεται η δουλειά. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά φιλοελληνικό ήταν. Φιλοελληνικό. Αυτές λοιπόν οι θρακικές φυλές, επειδή ήταν επιμενικός λαός. Τι σημαίνει επιμενικός? Νομάδες. Νομαδικός λαός. Μετακινούνταν τα πρόβατα χειμώνα, καλοκαίρι, από εδώ και από εκεί. Κινούνταν συνεχώς. Όπως κάνανε και οι Σαρακατσάνοι. Το αρχαιότερο ελληνικό φύλλο στην Ελλάδα είναι οι Σαρακατσάνοι. Αμιγώς, ό,τι και να μου λέτε. Μαζί, αρχαιότερο εννοώ πιο καθαρό εντός εισαγωγικών. Όπως και οι Βλάχοι. Είναι καθαρά φύλλα και ήταν ορυσίβοι. Όπως και κάποια ποντιακά φύλλα που ήταν πάνω στα βουνά, στον Πόντο. Γιατί κάνανε, μεταξύ τους παντρευότανε. Δεν παντρευότανε με ξέρω εγώ, Θρακιώτη ο Πόντιος ή ο Σαρακατσάνος. Ήταν εδωφιλικοί οι γάμοι. Αυτές λοιπόν οι φυλές ήταν περιπλανόμενες. Κάνανε περιπλάνηση. Από εδώ, από εκεί, παραπέρα. Και έτσι επεκτάθηκαν από το Δούναβι μέχρι και τη Θεσσαλία. Έπιασαν όλη αυτή την περιοχή. Άλλες σημαντικές φυλές, ο Στράβωνας υπολογίζει ήταν 22 φυλές. 22 υποράτσες, Θράκες και 22 υποράτσες. Άλλες σημαντικές φυλές. Θρακικές ποιες είναι? Η Άψυνθη, η Βεσή, οι Βυσάλτικοι, οι Βυσαλτίες Σέρες. Οι Βίστονες, οι Γέτες, οι Θήνοι, οι Σίθωνες και το Βασίλειο των Οδρυσσών. Το τελευταίο κρατήστε το λιγάκι. Οι Θράκες είχαν τη φήμη για την αγάπη για τα γλέντια και το κρασί. Ο Θουκυδίδης, ο οποίου ο πατέρας ήταν Θράξ, τους χαρακτηρίζει ως πολύ μαχητικό λαό. Γιατί? Γιατί λάτρευαν και τον Ορφέα, Ορφέας, ορφικά μυστήρια κτλ. Λάτρευαν και τον Απόλλωνα, ήτανε κρασομπακαλιάρι. Του δίναν. Ναι, κάνε, έπιναν πολύ. Δεν... Ο Μπέναδρος αναφέρει ότι οι Θράκες μπορούσαν να έχουν περισσότερες από μία συζύγους. Όπα. Έτσι όμως είχαμε και δημογραφικά προβλήματα. Γιατί? Και υπερπληθυσμό. Γι' αυτό και ακριβώς μετακινούνταν. Και ήταν πολυπληθείς. Αλλά το κυριότερο, το πρόβλημα ήταν ότι μαλώνει και μεταξύ τους. Όταν γινούσε ένα κορίτσι κάποιος, τον έπιανε το δράμα. Θα μου πείτε τώρα, πριν μερικές δεκαετίες το ίδιο κάνανε και οι πατεράδες. Εγώ θυμάμαι ότι όταν γεννήθηκα ακόμα, ο πατέρας μου στεναχωρέθηκε. Ήθελε, λέει, η κορίτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Είχε τον μεγάλο, τον Δημήτρη, να τον έχει καλά ο Θεός εκεί που είναι, πάση περιπτώσει. Και ήθελε κορίτσι. Του βγήκε Βελόπουλος, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ήταν για να δείξουν οι Θράκες την ευγενική καταγωγή, την ευγενική καταγωγή τους, οι Θρακιώτες, στιγμάτιζαν το σώμα τους με μια μορφή τατουάζ. Όπα. Και αυτό ισχύει και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Τα τατουάζ λοιπόν πρωτοβρέθηκαν σε θρακικά φύλλα, βρέθηκαν και σε σκήθες, οι οποίοι είχαν σχέση με τους Θράκες, έτσι εμπορική και τα λοιπά, πολιτισμική, και τα τατουάζ άρχισαν να βρίσκονται έτσι στα σώματα κάποιων Θρακών. Ο οπλισμός τους ήταν ελαφρύς, με μικρές ασπίδες κληρονομημένες ως πέλτες, από τις οποίες προέρχεται και ο όρος πελταστής. Αν ρωτήσω τώρα κάποιος σημαίνει πελταστής, δεν ξέρει. Ναι ή όχι. Από πού βγαίνει όμως το πέλτες και το πελταστής? Από το πέλμα. Τα πέλματα, ρε, πελταστές, ρε. Ήταν πελταστές. Ήταν άριστοι οι χειρισμοί των αρχοντίων από αυτούς, αριστότατοι, και εκπαιδευμένοι στις τακτικές του πολέμου, κυρίως του ανταυτοπολέμου, ο Ρησίβη. Σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο, οι Θράκες ήταν αρκετά ανεπτυγμένοι. Μόνο όταν δημιουργήθηκαν μεγάλα ελληνικά κέντρα στις περιοχές τους, αναπτύχθηκε η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μεταλλουργία και η λογοτεχνία. Ποίηση, μουσική. Μέσα από αυτήν την κληρονομιά, λοιπόν, οι Θράκες αναπτύχθηκαν πολιτισμικά και πολιτιστικά. Ουδέποτε από τους αρχαίους Έλληνες οι Θράκες θεωρήθηκαν κάτι τελείως ξεχωριστά από τους Έλληνες. Ουδέποτε σε καμία πηγή δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν αναφορές βέβαια για βαρβάρους, γιατί η γλώσσα τους ήταν βαρβαρική, είχε πάρα πολλά σύμφωνα, λόγω και του ψύχους, ο Ρησίβιο λαός. Όπως βαρβάρους αποκαλούσαν και τους Ηλίους, οι οποίοι είχαν πελασγική γλώσσα όπως και οι Θράκες. Πελασγική. Βαρβαρός στην πρώιμη περίοδο θεωρούνταν αυτός που μιλούσε μη ελληνική καθαρή γλώσσα, που είχε και στοιχεία κυρίως βαρβαρικά, που δεν κατανοούσαν οι Έλληνες, γιατί ήταν πολύ βαριές οι γλώσσες. Και τώρα αν πάτε σε ένα Ορισίβιο μέρος, θα σου πει άλλος τι φτιάς, τι κάνεις, ζούμπο τα γάλατα. Πού να καταλάβεις τι λέει. Το καταλάβατε. Ναι, αλλά ήταν η γλώσσα η ελληνική, που ανάλογα με το κλίμα, δηλαδή όταν είναι βόρειο το κλίμα, κρύο, δεν έχει πολλά φωνήεντα η γλώσσα. Έχει πολλά σύμφωνα. Γιατί όμως έχει πολλά σύμφωνα η γλώσσα και έχει πολλά φωνήεντα όταν κάνει κρύο? Διότι όταν έχει πολλά φωνήεντα μια γλώσσα, εισπνέεις μεν οξυγόνο, αλλά εκπνέεις οξυγόνο, που σημαίνει ότι έχεις απώλεια θερμοκρασίας. Τι κάνετε το χειμώνα εσείς, πουλάκια μου? Για να σταθείτε. Έτσι κάνετε. Βγάζετε στο αέρα. Ναι, αλλά εκεί τη στιγμή ο οργανισμός σας κάνει θερμοκρασία. Το ξέρετε αυτό? Διαβάστε και λίγο παραπάνω, καλό κάνει. Με συνέπεια να χρησιμοποιούν λίγα φωνήεντα. Τα περισσότερα φωνήεντα σημαίνουν εύκρατο κλίμα. Εξού και η ελληνική γλώσσα, η δική μας γλώσσα, είχε πολλά φωνήεντα στη γραφή της, στο αλφάβητό της. Ενώ σε άλλες γλώσσες βόρεια ακούσαν ένα βουητό με πολλά σύμφωνα. Γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν πολλά φωνήεντα, γιατί χάνουν το οξυγόνο τους. Το ίδιο και όταν έχει πολύ ζέστη. Δεν έχει η γλώσσα πολλά φωνήεντα, δεν γίνεται λόγω κλίματος. Στο προήμιο λοιπόν της πολιτείας του Πλάτωνος, ο Σωκράτης αναφέρει ότι η πομπή των Θρακών ήταν εξίσου εντυπωσιακή με την πομπή των εντοπίων. Οι Θράκες οργάνωναν μεγαλοπρεπείς γιορτές για τον Ορφέα και συμμετείχαν επίσης γιορτές των Αθηναίων. Όταν συμμετέχεις σε γιορτές ελληνικής πόλεως, είσαι Έλληνας, παιδιά. Όταν μπαίνεις μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είσαι Έλληνας, παιδιά. Δεν είσαι Μαο-Μαο. Ούτε Ζουμπα-Ζουμπα είσαι. Ούτε Γιουρού Σπαρτέ. Είσαι Έλληνας. Έτσι ήταν στην Ελλάδα. Οι σχέσεις Αθήνας και Θράκης αναπτύσσονται ιδιαίτερα τον 6ο αιώνα. Γιατί όμως? Γιατί? Διότι οι Αθηναίοι, όπως και στη Χαλκιδική, ήθελαν τα μεταλλεία χρυσού. Η Αθήνα δεν είχε χρυσό, παιδιά. Πήγε και στη Χαλκιδική που έχει χρυσό, στη Θράκη, στα Άβδυρα και έξω από την Αλεξανδρούπολη, ξέρετε, που έχει ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού. Οι αρχαίοι Έλληνες, την Καβάλα, Χρυσούπολη, δεν είναι τυχαία η περιοχή, Χρυσούπολη. Γιατί λέει Χρυσούπολη? Α, πείτε μου, είσαι στο Παγκαίο όλο το όρος. Έχει κοιτάγματα χρυσού. Οι Αθηναίοι λοιπόν πήγαν εκεί. Απήκησαν την περιοχή με τους Θράκες, ομοεθνείς. Θα μου πείτε, πήγαν ελληνικά. Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω ότι υπήρχαν και συγκρούσεις, αλλά δεν έγινε καμιά αιματοχυσία τεράστια. Να ξέρουμε και τι λέμε. Πήγαν εκεί για τους πόρους, για το χρήμα οι Αθηναίοι. Η μητέρα λοιπόν του Θεμιστοκλή, για να μην ξεχνάμε έτσι, και η μητέρα του Κίμωνα κατακόταν από τη Θράκη. Η μητέρα του Θεμιστοκλή και του Κίμωνα, Θεμιστοκλής, έτσι, Ναυμαχία Σαλαμίνος, Ελληνάρας, μπράβο, το θυμάστε, μπράβο. Θρακιώτης ήταν. Του Κίμωνα, όχι της φραγάτας που στείλε εκεί πέρα χωρίς πυράβλους ο άλλος, ο
Φουφουτίδης που το παίζει πατριώτης. Όχι. Και ήμουν ένας αρχαίος ναύαρχος που πήγε στην Κύπρο και κατετρόπωσε τις Πέρσες. Και ξαναπήρε την Κύπρο ότι έκανε ελληνική. Είχαν μητέρα Θράκα. Να ξέρετε, από την αρχαία πόλη Μάδητος, αν δεν ήταν Ελληνίδα, Θράκα. Αν δεν ήταν Ελληνίδα, παντρευόταν Αθηναίο. Δεν γινόταν αυτό. Και τον δεχόταν τον Θεμιστοκλείο στρατηγό ή τον Κίμωνα. Αν δεν ήταν ελληνικής καταγωγής, Έλληνας κατά 100%. Σας λέω τα αυτονόητα τώρα, έτσι. Προσπαθώ να σας αποδείξω ότι πραγματικά χαρίζουμε την ιστορία μας σε ανομάλωση των εγκέφαλων. Γιατί οι δικοί μας εδώ διαβάζουν ιστορία. Οι δικοί μας δεν ενδιαφέρονται για την ιστορία μας. Οι δικοί μας δεν ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό μας. Και αυτό είναι που μου γυρίζει τα μυαλά. Και οι Θράκες συμμετείχαν σε όλες τις περιπέτειες του ελληνισμού. Περσικούς πολέμους, Πελοποννησιακούς πολέμους. Στη διαμάχη μεταξύ Φιλίππου και Αθήνας σε όλη την ελληνιστική περίοδο, ελληνομαρική και βυζαντινή, δίπλα στους Έλληνες, ή πολλά φορές έπαιρναν και το μέρος κάποιον σε συγκρούσεις σε φιλοπολεμικές, πέραν και το μέρος του ενός. Αυτή ήταν η Θράκη. Τι να κάνουμε τώρα. Να τα αλλάξουμε και αυτό, να τα αλλάξουμε και αυτό. Τι να κάνω. Φτάνουμε σε ένα σημείο να χαρίζουμε την ιστορία μας στον κάθε ανόητο, βλάκα και ηλίθιο. Γιατί δεν μαθαίνουμε εμείς την ιστορία μας για να απαντήσουμε. Να πω ότι στην περιοχή αυτή, στα ελληνιστικά χρόνια, βασίλευε μια τεράστια μορφή. Τεράστια, από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαιότητας μετά τον Αλέξανδρο, Λυσίμαχος. Από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από τα μέσα του Δευτέρου αιώνα π.Χ. η Θράκη είναι στα χέρια των Ρωμαίων. Μην ξεχνάμε ότι ο Σπάρτακος ήταν δούλος από τη Θράκη. Το θυμάστε τον Σπάρτακο. Μονομάχος. Που έκανε ολόκληρη επανάσταση, αλλά αν δεν τον πρόδιδαν οι αλληλαράδες οι καρχιδόνοι εκεί, οι Μαυριτανοί κατά την ακρίβεια, γιατί είχε συμφωνήσει με κάποιους να τους δώσει χρήματα για να φύγουν από τη Μεγάλη Ελλάδα, να αποχωρήσουν με τα πλοία, να πάνε να προετοιμαστούν και να ξαναγυρίσουν πίσω για να καταλάβουν τη Ρώμη. Και τι κάνει οι λιταράδες οι άλλοι, όταν υποσχέθηκαν θα του φέρουν πλοία, πήραν τα λεφτά, δεν του φέραν τα πλοία, πήραν και από τους Ρωμαίους λεφτά και εξαφανίστηκαν. Και έτσι αναγκάστηκε μετά ο Σπάρτακος να κάνει την επιδρομή του προς τη Ρώμη και εκεί τον πετσόκοψαν οι Ρωμαίοι. Ο Σπάρτακος Θράκ ήταν. Θράκ. Δεν μπορώ να ακούω ανόησες. Έχω κουραστεί πραγματικά. Λέω ρε παιδί μου, μιλάω σε ένα λαό ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει. Και εδώ έχουμε μια διαφορά. Σε πολλούς, με την εμφάνιση έτσι από μερικούς τάφους των Θρακών, σε επιτύμβιες στήλες αναφέρεται το όνομα όπως Ρούφος. Σημαίνει κοκκινομάλης. Ρούφος. Η τέχνη των αρχαίων Ελλήνων, για να ξέρουμε και τους απεικονίζει συχνά με κόκκινα μαλλιά ή καστανά μαλλιά. Σημαντικός Θράκ ήταν ο Δημόκλητος. Ο Δημόκλητος, δε παιδιά. Από τη Θράκη ήταν. Από τον οποίο προέρχεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Κομωτινή. Μάλιστα, κοκκινομάλιδες ήταν μία από τις φυλές των Θρακών. Και εκεί μένουμε και λέμε, όχι όλοι, έτσι, αλλά είχα κόκκινα μαλλιά. Πώς να υπάρχει ένα τραγούδι με τα κόκκινα μαλλιά. Έτσι. Ωχ, Παναγιά μου, τι να πω τώρα, δεν ξέρω γιατί Θράκη είναι, παιδιά. Δεν ξέρω. Και το έκανα αυτό γιατί ξαφνικά οι Βούλγαροι βρήκαν ένα τεράστιο τάφο εσχάτως. Γιατί είχαν ιδιαίτερα ταφικά έθιμα οι Θράκες. Έθαβαν ολόκληρο το άρμα του βασιλιά μαζί με τα εργαλεία του, με τα αυτά του, με τα. Βρήκαν ένα απίστευτο τύμβο, ρε παιδιά. Και αρχίζουν οι Βούλγαροι. Βουλγαρικός ο βασιλεύς Βούλγαρος. Και μεταξύ βλέπεις, ρε παιδί μου, τα αγγεία ελληνικά ονόματα επάνω. Και λένε, παιδί μου, τώρα να μείνω στη λογική, η τεχνοτροπία ελληνική. Τα αγγεία ελληνικά, τα γάλματα ελληνικά, οι θεότητες ελληνικές. Τώρα πώς αυτοί επιμένουν ακόμα ότι είναι οι Βούλγαροι κάτι ξεχωριστό από τους Έλληνες, όταν η λέξη Βουλγαρία μου ήρθε τον 7ο αιώνα. Μπούλγαρ, είναι σλαβική η λέξη, και άλλοι λένε ότι προέρχεται από νορβηγικές εκφράσεις που αναφέρονται σε δούλους. Το Μπούλγαρ, άλλοι λένε ότι προέρχεται από το Μπούλγαρ, από το οχυρό. Βγάλετε άκρη και συμπέρασμα τώρα, ο καθένας όπως θέλει τα ερμηνεύει. Αλλά η λέξη ήρθε τον 6ο 7ο αιώνα. Οι Θράκες ήταν από τον 8ο 7ο αιώνα στην περιοχή. Μιλάμε για 1200 χρόνια διαφορά. Εγώ προσπαθώ. Δεν ξέρω, εσείς σε καταλαβαίνετε. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητεί τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στελέχη του ΔΔΕ. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από τα στοιχεία του ΓΕΘΑ, ενώ την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα ελληνοτουρκικά. Οι εξανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε Πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός οφείλει να απαντήσει γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στους εταίρους μας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Για την εξωτερική πολιτική, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα Τρίτη σε 35 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Κιλκής, οι Σέρες, ο Εύρος και η Ροδόπη. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων έως τις 8 το βράδυ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Στιθονίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Συνεχίζονται οι καραβιές στην Κρήτη. Πάνω από 80 παράνομοι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν ανοιχτά του Ηρακλείου, μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Στη διεθνή επικαιρότητα, περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας στις ΗΠΑ έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν σύμφωνα με τις αρχές, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη δασική πυρκαγιά που εξελίσσεται ραγδαία. 800 Αμερικανοί πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση με στήριξη ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωση σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με Seajets!
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
17: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
18: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
17: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
18: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
17: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
18: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
19: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
20: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
19: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
20: Say Chess!
19: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
22: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές.
0: παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Αργό, ναι. Τρίτη, τι είναι Τετάρτη. Τρίτη. Τρίτη. Καλό μεσημέρι, Τρίτη, 25 Αυγούστου. Εδώ σταθερά στον Focus FM 103,6. Πάμε μαζί παρεούλα μέχρι τη μία Βάγια Μπουγιουκλή και φυσικά με τα κουμάντα Γιώργου Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα σας έχω καταρχήν να πούμε κάτι, γιατί έχουμε φωτιά αυτή την ώρα για την οποία θα σας ενημερώσω. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω κάποια πράγματα όσον αφορά το οικονομικό για αυτό το θέμα που εξακολουθεί να τρέχει. Δηλαδή, έχουν φαγωθεί. Αμανάτι τέλος πάντων να ψάχνουν. Ναι, συνεχίζει το θέμα με την ΑΔΕ να ψάχνει να ξεψηρίζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς για τα θέματα δωρεών και χαρτζηλικίου. Θυμάσαι πόσες μέρες είχε δημιουργηθεί το θέμα. Μετά ξαναβγάζανε επεξηγηματικά. Όχι αυτό θα χρεώνεται έτσι, όχι αυτό αλλιώς. Όχι. Και καλά, το παρεξηγήσαμε, ας πούμε. Και τώρα βλέπω πάλι αυτό. Συν η ΑΔΕ, αντί να κοιτάξει εκεί που πρέπει φυσικά, με κάτι δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια που χρωστάνε κάποια κόμματα, κάποιο κόμμα που τυχαίνει και κυβερνών, θέτει σε εφαρμογή, την ξεκίνησε να είναι από χθες εφαρμογή, μια καινούργια διαδικασία, να σου πω έτσι απλά, ψηφιακού ελέγχου. Λοιπόν, με αυτά τα θέματα και με την Ουκρανία, θα πάμε μέχρι τις 12.30 και στη συνέχεια θα πάμε στο αλλοδαπικό, να το πω έτσι, μεταναστευτικό, το λέμε για το τυπικά, γιατί αυτοί δεν είναι μετανάστες, ούτε πρόσφυγες. Θα σου πω λίγο τι παίζει. Και πριν Αλέκτορ Λαλίση που λέμε, χθες σας έλεγα και τις επιστολές που στέλνανε κατά διαστήματα πριν μετά τις εξεγέρσεις. Έχουμε λοιπόν από τη ζωηρή δομή της συνδικής μία ακόμη επιστολή των κατατρεγμένων, την οποία τη δώσανε στο φως της δημοσιότητας για το πόσο τραγικές είναι οι συνθήκες τις οποίες διαβιώνουν, για το πόσο είναι αδέρφια μας. Με κοίταξε, σηκώθηκε το φρύδι του Γιώργου. Ναι. Αυτά λίγο μετά στο 10.30 και επίσης θα ακούσουμε από την υποδοχή, γιατί πραγματικά έχει υποδοχή από φυσικά μια παρέτηση και ο Κούκος, από αλληλέγγυους στη Μυτιλήνη χθες κατά την άφιξη των από αυτούς τους 400 τόσους που μετέφεραν, που μοιράσανε έτσι, κάναν βόλτες στο Αιγαίο από Κρήτη. Οι 217 πήγαν στη Μυτιλήνη και είχαμε και υποδοχή από αλληλέγγυους. Βεβαίως, θα ακούσουμε το συγκεκριμένο ηχητικό αργότερα.

Καλησπέρα στο Δημοσθένη, καλησπέρα και στην Ιγουμενίτσα. Λοιπόν, και πάμε από το θέμα που σας είπα. Καταρχήν να σας πω για τις φωτιές. Έχουμε φωτιά αυτή την ώρα στην περιοχή Βρύση. Είναι από ότι παραθαλάσσιος οικισμός στο Δήμο Παγκαίου στην Καβάλα. Είναι σε χαμηλή βλάστηση. Έχουν σηκωθεί δύο καναντέρα, δύο ελικόπτερα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. Επίσης, πρέπει να σας πω το εξής. Έχω παρατηρήσει ότι μετά τις 12, δεν ξέρω, η κλιματική κρίση σηκώνεται, πίνει το καφεδάκι της και μεταβαράει. Το έχω παρατηρήσει. Μετά τις 12 συνήθως αρχίζουνε. Βέβαια, μπορείς να μου πεις ότι έχει, ρε παιδί μου, υψηλές θερμοκρασίες εκείνη την ώρα. Όπως επίσης, παιδιά, παρατήρησα χθες, μέχρι την ώρα που είχα βάρει στα δελτία ειδήσεων, μέχρι τις 3, ότι τέσσερις μεγάλες φωτιές που είχαμε σε εξέλιξη χθες, τουλάχιστον μέχρι και την ώρα που σχόλασα, ήταν σε ορεινούς όγκους, σε ορεινές περιοχές. Χωρίς να έχουμε μπόρες να πέσουν, ας πούμε, κεραυνοί, λέμε τώρα, έτσι. Μυστήριο. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε, μετά από δημοσιεύματα και με όλα αυτά που έχουν υποθεί, εισαγγελική παρέμβαση κατά την οποία ο προϊστάμενος της εισαγγελίας των Θεσσαλονίκης, μετά από δημοσιοποίηση, δημοσιεύματα, ρεπορτάζ κλπ, στα οποία διατυπώνονταν καταγγελίες σχετικά με την πιθανότητα να συμβάλλουν και καλώδια, το δίκτυο του ΔΕΔΙΑ τέλος πάντων, στην εκδήλωση πυρκαγιών, έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση. Τίποτα δεν θα γίνει. Όσον αφορά το θέμα της εμπλοκής του ΔΕΔΙΑ στην Κρήτη, είχε συλληφθεί ένας υπεύθυνος, τελικά φέθηκε ελεύθερος. Το θέμα του ΔΕΔΙΑ είναι τζιζ, σίγουρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, γιατί έχουν υπάρξει και βίντεο που έχει ξεκινήσει η σπίθα, είναι παλαιωμένο το δίκτυο,

η οποία δεν πρόκειται να γίνει ποτέ από ό,τι φαίνεται. Και ποτέ κανένας δεν έχει. Ποτέ κανένας δεν είναι υπεύθυνος από ΔΔΕ. Δεν μπορεί να αφήσει άκρη. Οπότε, καλώς κάνει ο εισαγγελέας. Αλλά να είχαμε να λέγαμε. Θα μου πει από το να μην γίνεται τίποτα. Ας γίνει και αυτό. Αλλά με καταλήξει κάτι. Άτυπη ασυλία έχουμε σε κάποια θέματα σε αυτή τη χώρα. Για αυτό το αποσυλία, ότι κάποια δεν αγγίζονται, δεν μπορεί να πάει πιο βαθιά το πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα αυτό που σας είπα. Ότι έχουν λυσάξει εκεί πέρα στην ΑΔΕ, δηλαδή έλεος. Συνεχίζει να ελέγχει εντατικά διαδοχικές οικογενειακές δωρεές για να εντοπίσει, λέει, περιπτώσεις όπου υπήρχαν ενδιάμεσα πρόσωπα που χρησιμοποιούσαν ως γέφυρες για τη μεταφορά χρημάτων στον πραγματικό αποδέκτη. Ελάτε τώρα που μας έχετε κάνει και μαφιόζους, σε οικογενειακή φάση δηλαδή, να κάνει η μάνα δωρά στο παιδί και να ψάχνει τον ενδιάμεσο και να ενδιάμεσα κάποιος ενδιάμεσος. Μήπως να κάνετε και ποινικό αδίκημα που σας έχω ικανού στο να βοηθάει κάποιος τα παιδιά του, τους συγγενείς του. Δηλαδή, θέλουν γονείς, θέλει κάποιος φίλος, συγγενής να βοηθήσει κάποιον, γονείς, το παιδί του, να αγοράσει ένα σπίτι, ένα οικόπεδο, ένα καλό αυτοκίνητο. Έξτρα, φορολογία. Σοβαρά τώρα. Και που λέτε, είναι σε εντατικούς ρυθμούς το ξεψύρισμα από την ΑΔΕ να βρεθούν οι ένοχοι. Η απατεώνισσα μάνα που θέλει να στηρίξει το παιδί της έχοντας δουλέψει χρόνια και έχοντας πάρει και ένα σπιτάκι και θέλει να κρατήσει και για την πλήκα του παιδιού της. Αυτή είναι εγκληματίες στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Και εγώ που θα θελήσω στο Γιώργο έτσι να του λέω δωρά, κύριε παιδί μου, να τον κεράσω. Ολόκληρη διαδικασία, προέλευση, λέει, του ποσού εξετάζεται. Η πίστοση στο λογαριασμό του πρώτου που έχει δεχθεί στη δωρεά, η μεταφορά σε άλλο πρόσωπο, συγγενικό, δεύτερο ίχνος, λέει, ο χρόνος, η χρονική απόσταση μεταξύ των δύο μεταφορών. Τέταρτο ίχνος, πού βρήκε τα χρήματα ο δωρητής. Δούλεψε και τα βρήκε, δηλαδή τι θες. Μπορεί να μην πήγαινε πουθενά. Η αυτή η μάνα, ή εγώ, ή ο Γιώργος, οποιοδήποτε. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά σας, η αποταμίευση, που έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε αποταμίευση στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι, ευτυχώς, ήταν και σε κάποιες άλλες εποχές που μπορούσαν να μαζεύουν λεφτά και να βοηθάνε για τα παιδιά τους. Και τι θα κάνουν δηλαδή, αν δεν είχαν στην άκρη που είναι υπερδιπλάσια τα ενίκια με τα παιδιά αυτά που σπουδάζουν, χόρκια το κόστος ζωής γενικώς. Ας το πιάσουμε τα ενίκια. Τι θα κάναν δηλαδή, αν οι άνθρωποι δεν δουλεύανε για το καλό των παιδιών τους, αυτό δεν κάνει γονιός. Ασκήστε και διώξεις. Ασκήστε σε όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα είναι υπόδικη. Η Ελλάδα της οικογένειας. Όχι η Ελλάδα που θέλετε να αντικαταστήσετε με άλλους πληθυσμούς.

Και παράλληλα έχουμε και καινούριο σύστημα στην ΑΔΕ. Την Νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων έπιασε δουλειά. Θα δημιουργεί πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και θα υποπτεύει, λέει, θα επιστρατεύει, λέει, αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλίσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Στο στόχαστρο, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα. Σε λειτουργία από χθες αυτό το σύστημα. Αυτό είναι το νόμιμο φακέλωμα, υποθέτω, όπως το κόβω, έτσι. Βάλει έλεγχο στους μισθωτούς. Σε αυτούς που δουλεύουν οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα, έτσι. Για αλλού και άλλο δεν. Επίσης, για μία ακόμη φορά, αυτοί έχουν, λοιπόν, έχω παρατηρήσει, κάθε μήνα βγάζω για το προηγούμενο μήνα πλεόνασμα, προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεόνασμα, τόσο για το πρώτο πεντάμινο, τόσο για το πρώτο εξάμηνο. Τώρα έχει η ανακοίνωση για το προϋπολογισμό για το πρώτο επτάμινο, δηλαδή Ιούλιο, το πάνε ένα μήνα. Τους βγήκε πάλι πρωτογενές πλεόνασμα, από πού φυσικά? Από τους έμεσους και άμεσους φόρους, από μας. Εμάς τους ενόχους. Τα χαρτζελίκια, τις δωρεές κλπ.

Στο μεταξύ, στην Ουκρανία στέλνουμε, έτσι. Έχει καινούργια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιπλέον 6,1 δισεκατομμύριο ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας. Και έστειλε επίσης και η Βρετανία επιπλέον και η Νορβηγία επιπλέον. Αλλά ας μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είμαστε κι εμείς. Και πληρώνουμε τα μάρμαρα. Γιατί δεν είναι μάρμαρα, είναι μάρμαρα. Πάλι Φοντερ Λάιεν, η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και θα της παράσχουμε ό,τι χρειάζεται, ό,τι το χρειάζεται. Να τα παράσχετε από τις δικές σας καταθέσεις, έτσι. Δεν έχετε ρωτήσει τον κόσμο, ειδικά σε εμάς στην Ελλάδα, που μας έχει μπλέξει ο άλλος. Όχι, όχι, εμείς εδώ πέρα έχουμε άλλη δουλειά. Έχουμε κυνηγάμε τον κόσμο, τον εργαζόμενο. Και το παιδί ακόμη. Στο μεταξύ, μας λένε εδώ πέρα, σε αυτό που σας είπαμε για την ΑΔΕ που θα έχει αλγόριθμο που θα τα τσεκάρει όλα αυτά, αλγόριθμος, η ψηφιακή νοημοσύνη μπορεί να διαβάσει λάθος. Γιώργο, έλεγα ένα παράδειγμα που είχα δει παραδείγματα που βγάλει η ΑΔΕ που βγάζουν συνέχεια διευκρινήσεις, ότι αν ας πούμε πάμε έξω και δεν έχεις λεφτά και τα πληρώσω εγώ και εσύ θέλεις να μου τα δώσεις πίσω, αν σου, επιστροφή δανεικών, ότι ο αλγόριθμος μπορεί να πιάσει το δανείο, δηλαδή το δάνειο, και να φας και ένα 40%. Ένα προστιματάκι. Οπότε τώρα μας λένε, κάνουν προφίλ για το κάθε αφήμι, δηλαδή για όλους μας, έτσι. Θα τσεκάνουν τα πάντα και αυτά θα είναι μέσω, θα επιστατεύσουν αλγόριθμους. Παιδιά, έχει να γίνει. Θα βρεθούμε. Όλος ο τίμιος κόσμος υπερχρεωμένος και όλα τα λαμόγια με το γνωστό τρόπο δράσης και διαβίωσης εντός εισαγωγικών. Καλησπέρα στο Viber, στον κύριο Νίκο, καλησπέρα και στον Πασχάλη. Γεια σου Βαλεντίνη μου. Έτσι που λέτε, το άχρηπνο μάτι της ΑΔΕ. Φυσικά αυτά δεν είναι από μόνος, από κάπου παίρνουν το λες, από κάπου τα συμφωνούν. Κάποιοι τους λένε ότι πρέπει να γίνει έτσι, κάποιοι εγκρίνουν. Ξέρουμε ποιοι μας κυβερνάνε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πάει στο 2 λεπτά, είναι και μισή στο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα σας πω στο με τις αφήξεις. Είχαμε φυσικά και σήμερα αλίμονο. Θα ακούσουμε, όπως είπαμε, και ένα ηχητικό. Και θέλω, σας παρακαλώ πολύ, και θα σας διαβάσω αυτή την πολύ συγκινητική επιστολή, έτσι. Θέλω να είστε ανθρωπιστές, έτσι, δικαιωματιστές, αλληλέγγυοι απέναντι στα αδέρφια μας, τη συντική, εντάξει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα εδώ για 10 και μισή. Μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού
3: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Έτσι, Paradise, καλώς ήρθατε στο βαράδισο της παραβατικότητας. Ε, αυτό είναι. Λοιπόν, που λέτε καταρχήν, καλωσορίζουμε στον παράδεισο της παραβατικότητας, στο Νέο Κουλιστάν, τους 85 που αφήχθησαν σήμερα, στην Κρήτη φυσικά, στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου και αυτή την ώρα μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Καλωσορίζουμε άλλους 5, γιατί ήταν με παρέα μεγαλύτερη σε αριθμό, θα σου πω συνέχεια. Λοιπόν, στη Σύμη, στην περιοχή Γιαλός, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι το κεντρικό λιμάνι και ο κυριότερος οικισμός της Σύμης, εντοπίστηκαν 5 άτομα τα οποία άφησε Τούρκος διακινητής. Και από ό,τι είπαν στην περιοχή εκεί πέρα και έφυγε, τελικά τέλος πάντων έγιναν οι έρευνες, εντοπίστηκε ο τύπος και σύμφωνα με όσα κατέθεσαν και οι παράνομοι λιδαπεύτες οι οποίοι εντοπίστηκαν στην παραλία της Σύμης, ξεκίνησαν με ιστιοφόρο από τα τουρκικά παράλια. Και μαζί στο ιστιοφόρο ήταν άλλοι 13-15. Τώρα που πήγαν αυτοί δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχουν αφήσαν κάποιους στη Σύμη και τους αφήσαν κάπου αλλού τους υπόλοιπους. Ε? Τους? Ναι. Ελαφούριο. Λοιπόν, ο καθένας από αυτούς έδωσε από 6 χιλιάρικα για να έρθει. Τώρα θα μου πείτε βέβαια το εξής. Ανάμεσα αυτούς λένε θεωρείται είναι και ανήλικος. Τώρα ο ανήλικος ας πούμε που βρήκε 6 χιλιάρικα. Και δεν είναι πρώτη φορά. Και προχθές πάλι σε μια καραβιά που είχε έρθει, λένε ξέρω τόσοι άντρες, ο συνήθως, και 4 ανήλικοι. Ο έκαστος έδωσε 5 χιλιάρικα. Ο ανήλικος τα 5 και τα 6 χιλιάρικα που τα βρήκε. Ανήλικος. Από τους γνωστούς ανήλικους, να υποθέσω. Λοιπόν, και θα πάμε, αυτό που σας είπα πριν, για το οποίο εντάξει. Α, ναι, ναι, πρώτα θα πάμε στους αυτούς που αφήχθησαν να το έχουμε το ηχητικό. Για να σας διαβάσω μετά την ανακοίνωση των κατατρεχμένων στη Συντική, που λέτε στην Μυτιλίνη, σε αυτούς 217 που πήγαν χθες, είχαμε στο λιμάνι της Μυτιλίνης εκεί πέρα, ήταν στην αρχή ήταν 10 άτομα, μετά μείναν 4, αυτό που θα ακούσει το ηχητικό, που φωνάζανε «Welcome refugees, καλώς ήρθατε πρόσφυγες» κλπ. Ήταν στην αρχή, τα είχαμε 3 στο πρώτο βίντεο, το ίδιο, απλά το, πριν από αυτό το πέρα που έχει καταλήξει που θα ακούσουμε τώρα, ήταν 7 κορίτσια και 3 αγόρια, τελικά μείνανε 3 κορίτσια και ένα αγόρι κάπου εκεί πέρα, θα ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, ακούστε τώρα το εξής. Είναι σε μία απόσταση, δηλαδή δεν κόβει κιόλας. Είναι σε μία απόσταση στο σημείο που είναι και αρχίζουν και φωνάζουν αυτά που φωνάζουν τα αλληλέγγυα, η οποία πρέπει να είναι ένα τετράγωνο μακριά από το σημείο που είναι το λιμάνι, που φτάνουν τα πλοία από τα, και μετά φορτώνονται σε πούλμαν. Δηλαδή να τους ακούσουν δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, κερδίσατε το ένα λεπτό δημοσιότητας, κάνατε την επανάστασή σας. Για να ακούσουμε λίγο, Γιώργο, τους επαναστάτες, δικαιωματιστές. Υπήρχαν φυσικά εννοείται και τα κόσμος εκεί πέρα που τους άλλους και τους λέει σε κάποια φορά είπα κιόλας να πάρετε τα σπίτια σας και μετά γιατί συνεχίστηκε αυτό εδώ πέρα που ακούσατε πήγαν να αντιδράσουν, αυτά την αντιδράσουν θα μου πείτε. Θα σας πω για κάτι που άλλο παρατήρησε αυτό το βίντεο. Αυτή είναι η λεγόμενη αλληλέγγυη. Τρεις και ο κούκκος στην κυριολεξία. Και πραγματικά γιατί τους παίρνετε σπίτι σας. Θα σας πω τι παρατήρησα. Βλέποντας όλο το βίντεο. Είναι που λέτε, κατεβαίνουν από το πλοίο. Έτσι. Σε κάποια φάση είναι καμιά γύρω στα 15 άτομα που κατεβαίνουν και ανεβαίνουν στο πούλμαν. Και παιδιά μετά είναι, βγαίνει μια γυναίκα. Προφανώς από αυτό που λέμε σε μια καραβιά είναι 60-70 άτομα και μια γυναίκα και λέμε ποιος ο ρόλος ας πούμε. Κατεβαίνει μια γυναίκα με μαύρο μανδύα τέλος πάντων από αυτά που φοράνε από πάνω, άσπρη μαντήλα. Σταματάει στην εννοείται κάτι εκεί πέρα με αρχές, δεν ξέρω τι είναι, Frontex, λιμενικό, δεν ξέρω τι είναι. Μετά από δίπλα της έρχεται μια άλλη υπαρχηγός προφανώς και ξεκινάει παιδιά ο βηματισμός αυτής της τύπησας. Δεξιά πάνω κάτω τα χέρια, πώς είναι το βηματισμός του Darth Vader, αυτό το πράγμα. Σαν να περπάτε στρατιωτικά ρε παιδί μου. Και από πίσω ακολουθούν οι υπόλοιποι παράνομοι που έχουν έρθει και τη βλέπεις με αυτοπεποίθηση, το κεφάλι ψηλά, τα χέρια δεξιά και αριστερά σαν να είσαι στοίχηση και από πίσω στοιχισμένη αυτή. Είναι λες και είναι κανονικά εικόνα
προεισβολής, έτσι. Και τσουκουτσουκου μπροστά η κοπελιά και ανεβαίνουν τελικά στο πούλμαν.

Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Ο Δημοσθένης μου γράφει τέτοιο. Η γιαγιά έδωσε τα 6 χιλιάρικα. Σε αυτούς κατατρεχμένους, ναι. Τα 6 χιλιάρικα αυτά που φορολογούνται σε εμάς από τη γιαγιά. Καλησπέρα και στο 831. Καλησπέρα και στο 272 και πάμε. Γεια σου, Πασκουάλ μου. Όπως σας είπα, βγάλανε ανακοίνωση μέσω γνωστών, ξέρετε, αλληλέγγυων. Ξέρετε. Αντιρατσιστικών, αντιφασιστικών, ξέρετε, γνωστά λόγια. Αυτοί που είναι στη συνδική και λέει, προσέξτε παιδιά, συγκλονίζουν οι 300 του κέντρου κράτησης κολαστήριο της συνδικής. Το 300 γιατί το βάλατε, σε τι παραπέμπετε, 300 του Λονίδα, ας πούμε, είστε και εσείς τίποτα ηρωές? Γιατί δεν είστε 300 μόνο και μέσα, είστε πολύ παραπάνω, έτσι. Η εξέγερση, λέει, των μεταναστών στο κολαστήριο της Ιντικής ήταν η αναμενόμενη απάντηση στη βαρβαρότητα των ναζιστικών μεθόδων, λέει, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Στάνου Πλεύρη. Πάλι καλά να λέτε που είναι ο Πλεύρης και καλό περνάτε, έτσι, και κρίνονται τα κονδύλια και έρχονται και διοχετεύονται. Ο Τούμπας, ο Κολοτούμπας Πλεύρης, ο οποίος έλεγε εκεί πέρα στους νησιώτες Ανατολικό Αιγαίο κλπ. Ότι είχε κάνει 3-4 δηλώσεις απανωτά πέρυσι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε στα νησιά από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας, ακόμη και αν οι δομές είναι άδειες, και τώρα τους το πήγε πακέτο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πώς περνάνε οι άνθρωποι. Τακτική, λέει, βασανισμού μέχρι θανάτου. Και αν θέλει κάποιος να αποφύγει τον βασανισμό, υπογράφει, λέει, θελοντική αποχώρηση από τη χώρα. Ναι, λοιπόν. Καταρχήν, αν είχατε υπογράψει όλοι εσείς με μέθοδο βασανισμού εθελοντική αποχώρηση, θα είχε αδειάσει. Και η δομή θα είχε αδειάσει, δεν θα γινόταν συνέχεια ανανέωση. Πρώτον. Δεύτερον, η εθελοντική αποχώρηση, για να μας τα λέτε πολλά, σημαίνει ότι πηγαίνετε κυριλέ, αυτό που έλεγε και χθες Γιώργο, ότι έχετε και το σνακ σας στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο, χαρτζηλικώνεστε. Και επίσης υπάρχουν προγράμματα για αυτούς ειδικά που έχουν οικογένειες και καλά που έχουν αφήσει πίσω, προγράμματα όπου στους πρώτους μήνες που γυρνάνε, αποφασίζουν να γυρίσουν και εθελώς στη χώρα προέλευσής τους, τους στηρίζουν ψυχολογικά, τους στηρίζουν με σπίτι, τους στηρίζουν να βρουν δουλειά, τους στηρίζουν με σίτηση, μέχρι να ξαναβρουν τους ρυθμούς τους στη χώρα από την οποία μας ήρθαν. Οπότε τα περί εθελοντικής αποχώρησης, όλα αυτά με όλες τους αλληλέγγυους που σας λένε να μας πλασάρετε, αλλού. Πραγματικά αλλού. Λοιπόν, κάτσε να βρω και το κομμάτι που είμαστε αδέρφια. Α, έχουμε τέτοιο, έχουμε και συμμετοχή στο συλλαλητήριο της έκθεσης 5 Σεπτεμβρίου. Ντόπιοι και μετανάστες ενωμένοι στη μεγάλη παραδοσιακή κινητοποίηση της ΤΕΘ. Θα συρρεύσουν όλα τα μπάχαλα, τα αλληλέγγυα, ξέρουμε ποιοι είναι γνωστοί. Τι άλλο λέει, να κλείσουν όλα τα λοιπόν, τι ζητάνε, να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, έτσι λένε τις δομές και τα κέντρα κράτησης, τα οποία έχουν αυτό που δεν έχει ο Έλληνας, τρία γεύματα άνετα τη μέρα, που θα πρέπει να πληρώσει τους λογαριασμούς στο Έλληνας, που οι μισοί και πάνω Έλληνες δεν έχουν κλιματιστικό, δεν χρησιμοποιούν κλιματιστικό, ενώ και πέρα έχει και κλιματιστικό, και άφησε τώρα που μου λένε, επειδή είναι λιώμενα και αυτά, ότι βράζουνε. Ζητούνε, λέει, τέτοιο, άσυλο και χαρτιά. Για μετανάστες, λέει, και πρόσφυγες. Αυτό από τους λεγόμενους αλληλέγγυους, οι οποίοι λένε από κάτω, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες και εξεγέρσεις τους στα στρατόπεδα θανάτου. Και επαναλαμβάνω, γιατί δεν τους παίρνετε σπίτια σας. Στις δικές σας δουλειές, που είμαι σίγουρη ότι είστε καλύτερα οικονομικά από εμείς. Έχουμε και από κάτω υπογράφουν, λοιπόν, επιστολή προς τον αδελφό ελληνικό λαό. Εκ μέρους 300 φυλακισμένων μεταναστών στο στρατόπεδο Συντικής. Πολύ δράμα. Εντάξει.
Θέλουμε, λέει, να βγούμε έξω και να κερδίσουμε τα προστοζήν. Λέει αυτή η επιστολή προς τον αδελφό ελληνικό λαό. Έχετε έρθει παράνομα. Έχετε 105 διαφορετικά ονόματα. Ήρθατε με ένα iPhone, τα γνωστά που λέμε. Έτσι. Δεν βλέπω κανένας να λιμοκτονούσε, ας πούμε, όταν ήρθε. Έτσι, να είναι έστω, ξέρεις, κάτι τρεχμένος, αδύνατος, σκυφτός, ταλαιπωρημένος. Είναι κουρασμένη, λέει. Αυτή είναι στο μεταξύ Αιγύπτη και Μπαγκλαντεσιανή και λένε τα παιδιά μας στην Αίγυπτο δεν μπορούν να βρουν τίποτα να φάνε και εμείς είμαστε εδώ και ζούμε σαν τους νεκρούς. Ναι, αν είχατε παιδιά στην Αίγυπτο, αν όντως και έχετε οικογένεια, θα μπορούσατε πάρα πολύ άνετα, εφόσον έχουμε και διακρατική συνεργασία με την Αίγυπτο, να έρθετε κανονικά, εφόσον είχατε χαρτιά και εφόσον είστε όντως από την Αίγυπτο και χαρτιά, ορίστε, έχω την οικογένειά μου και θέλω να δουλέψω. Όχι αυτές οι ξυπνάδες περνάμε παράνομα τα σύνορα. Με την ελπίδα και την προϋπόθεση ότι κάποια στιγμή θα τρώμε και θα συστηζόμαστε και θα έχουμε τα χαρτζηλίκια μας έτσι τζάμπα. Ε? Θέλουμε, λέει, να μάθουμε ποιο αμάρτημα διαπράξαμε. Δεν είναι πολύ δακρύβρεχτη επιστολή, Γιώργο. Τι λέει. Ζούμε εδώ, λέει, με φαγητό που μόλις μεταβεί. Πήραμε, λέει, ένα πιάτο ρύζι, δύο μπιφτέκια και τρία αυγά για ολόκληρη τη μέρα. Ναι, από ό,τι ξέρω με το μενού, είναι, αυτό είναι ένα γεύμα. Έτσι. Έχετε και πρωινό, έχετε και βραδινό. Κανείς, είμαστε εξαντλημένοι. Λέει, είμαστε εξαντλημένοι και πολλοί από εμάς σκέφτονται την αυτοκτονία. Μάλιστα. Όλοι, λέει, είμαστε τεχνίτες και επαγγελματίες. Πανεπιστημία και θα έλεγα εγώ. Αλίμονο. Διαφόρων ειδικοτήτων. Γιατί να μην αποφεληθείτε, λέει, από εμάς, ώστε να αποφελούμαστε και εμείς, λέει, και να πληρώνουμε φόρους. Γιατί δεν είστε νόμιμοι, δεν ξέρουμε ποιοι είστε. Μήπως γι' αυτό. Η Ελλάδα, λέει, δείχνει ευσπλαχνία στα ζώα γιατί δείχνει και σε εμάς. Καταρχήν η Ελλάδα, πρώτα απ' όλα, δείχνει ευσπλαχνία στους Έλληνες. Είστε σε πολύ καλύτερη θέση από εμάς. Πιστέψτε μας. Και επίσης έχουμε και στο, κάτσε να σου πω, και ένα, λοιπόν, και στη δομή της Κορίνθου, το οποίο επίσης το χαρακτηρίζουν στρατόπεδο συγκέντρωσης, 9, λέει, Αυγανοί ξεκίνησαν, λέει, απεργία πείνας, ζητώντας την ελευθερία τους. Έχω έρθει παράνομα, είμαι σε κλειστό χώρο, πρέπει να είμαι, ταΐζομαι, ποτίζομαι και απαιτώ να με αφήσουν. Έτσι. Έχω δηλώσει ότι θέλω. Λοιπόν, πω λίγο και στα μηνύματά σας, γιατί πρέπει να κλείσω σιγά σιγά. Όχι, τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αλληλέγγυων δεν τους ελέγχουν προφανώς. Το βοήθημα μεταξύ οικογένειας θα ελέγχουν. Όχι, κυρία, γι' αυτό το ανέφερα. Αυτή εδώ πέρα που σας περιέγραψα, φαίνεται ότι έχει αρχηγικό ρόλο. Αρχηγικό ρόλο δεν έχεις κατατρεγμένος. Αυτή έρχεται, είναι στι καραβιέ που σας λέω και το Σαββατοκύριακο. Ότι είναι μια γυναίκα με 50 άντρες, που αυτή κάποιο ρόλο παίζει σίγουρα από μικρό, δεν ξέρω τι. Πάντως είναι το όλο το οργανωτικό. Έτσι, μην τρελαθούμε. Μπαμ κάνει. Ναι, στη χώρα τους όχι, δεν μπορεί να μπει κάποιος παράνομα. Δεν θα προλάβει να μπει παράνομα στη χώρα τους. Αλλά οι χώρες τους επίσης για κάποιο λόγο δεν τους δέχονται και αυτούς πίσω. Γιατί προφανώς. Παιδιά, δεν, δηλαδή, γιατί, πού να τους δεχτούν. Λέει ο άλλος, άντε είμαι Αφγανός. Άντε, λένε, ξέρω να κάνουν. Πες να κάνουν και καλά επιστροφή κάποιον, έτσι, που είναι Αφγανοί, για παράδειγμα. Αν αυτός έχει δηλώσει Αφγανός χωρίς να είναι, το Αφγανιστάν γιατί να τον δεχτεί, αφού έρχεται, δηλαδή, δηλώνει την αλήθεια. Δεν έχει έγγραφα. Γιατί να το δεχτεί τώρα Αφγανιστάν, σε οποιοδήποτε άλλη χώρα από την οποία έρχονται. Ναι. Ναι, αυτό που λέει και ο Γιώργος, την άλλη φορά θα ξανάρθει πάλι. Να καλημερίσω και τον Κωνσταντίνο στη Στουτγκάρδη. Λοιπόν, στο 272, παιδιά, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω, το μου γράφει τόσο πολλά, θα τα δω μετά. Αυτά που λέτε. Να καλησπέρισω και το Βασίλειο. Ναι, όλα αυτά λένε τα ανήλικα και τεχνίτες και οικογενειάρχες, ναι. Μην μου πεις ότι συγκινήθηκες. Έτσι. Δε παιδιά, είπαμε. Αλληλέγγυοι. Άρα εντάξει, το έχουν. Να, λοιπόν, κλείνοντας να σας πω και αυτό. Εμφανίστηκε και ο άλλος. Στο Skype, φυσικά, από αλλού. Μιχαλής Χρυσοχοίδης. Για την οικονομία θα σας πω τι είπε.
Α, όχι, ψαμπταγές, λες ταυτότητες. Λοιπόν, έδωσε που λέτε συνέντευξη Μιχάλης Χρυσοχοίδης στον Sky. Είναι κλασικά. Καιρό έχει να εμφανιστεί βέβαια, αλλά είναι και διακοπές τώρα. Είπε ότι... για τις ταυτότητες, είπε ότι λέει παλιές ταυτότητες, λέει ο Χρυσοχοίδης, ουσιαστικά λέει δεν ισχύουν πια και ότι όλοι πρέπει να πάνε να τις αλλάξουν. Τι μας λες, μωρέ. Τις προάλλες θυμάστε, πότε ήταν πέρσι, πότε το είχε πει πριν από 1,5 χρόνο ότι μας πιέζουν οι Αμερικανοί. Βασικά ότι δεν, πιο πολύ δική σας φάση είναι για μας ελέγξετε, αυτές τις Αμερικανιές, έτσι. Δεν κατάλαβα, γιατί δεν ισχύουνε. Εσείς το έχετε βγάλει αυτό ότι είμαστε το Σεπτέμβριο του 27, δεν κατάλαβα. Για ταξίδια το ξέρουμε. Για τις υπόλοιπες όμως συναλλαγές μας και τις εκπεραιώσεις μας, μια χαρά ισχύουν, κύριε Υπουργέ Πετάγματος Χαρταετού. Εμείς δεν πετάμε χαρταετού σαν εσάς, ξέρετε. Τα οποία ουσιαστικά δεν ισχύουν. Και πες μας που δεν ισχύουν. Λοιπόν, αυτά που λέτε και για σήμερα. Α, έχω λίγο χρόνο ακόμη. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω, περιμένετε. Έχω... γιατί έχω πολλά μαζεμένα. Ναι, βέβαια, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Τούρκο, όπου σύμφωνα με αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία του ΓΕΘΑ, είναι ότι είχαμε ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο. Γενικά είχαμε πολλές παραβιάσεις και παραβάσεις από την 1η Ιανουαρίου φέτος, από την αρχή της χρονιάς, αλλά το ρεκόρ το είχαμε τον Αύγουστο. Η πλειοψηφία των παραβιάσεων γενικά έχει πραγματοποιηθεί και με drones και με κατασκοπευτικά αεροσκάφη, αλλά όλο και πιο συχνά με οπλισμένα μαχητικά F-16. Εμείς φυσικά έχουμε κορυφαίους παλαιότητες, οπότε αυτά είναι όλα φοβιστικά από την Τουρκία. Το θέμα είναι όμως ότι οι Τούρκοι αλωνίζουν στο Αιγαίο και αλωνίζουν κατά κόρον, καθώς είχαμε από τις 471 συνολικά παραβιάσεις που έγιναν από την αρχή της χρονιάς, 471, οι 175, προσέξτε παιδιά, είναι κάτι λίγο από το μισό, σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ημερών του Αυγούστου. Οι Τούρκοι έχουν ξεχάσει πάνω από το γιατί, το συζητώ. Καλά, δεν λέμε για τις άλλες προκλήσεις που είναι σταθερά. Εξαιρετικά αρνητικό ιστορικό ρεκόρ. Υψηλότερο από αυτό που είχε καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Γιατί κάθε φορά οι προκλήσεις κλιμακώνονται, κάθε φορά κάτι άλλο βρίσκουν από την τουρκική πλευρά. Οι δικοί μας εδώ πέρα εξαφανισμένοι. Τώρα πήρε σβάρνα παιδί ο Γεροπετρίτης που ήταν εξαφανισμένος μετά την πρόκληση για το χωροταξικό περί ΑΠΕ. Μετά τις συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις και παραβάσεις, μετά το ρεκόρ μπαράζ παραβιάσεων που είχαμε την περασμένη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, 25 σε μια μέρα. Εμφανίστηκε τώρα και δίνει αναπανωτά συνεντεύξεις από την Κυριακή, δηλαδή που τον βλέπεις, που τον χάνεις σε συνεντεύξεις. Λοιπόν, το ακόμη πιο ενισχυτικό φυσικά και το πιο προκλητικό είναι ότι έρχονται, πετάνε πάνω από τον εναέριο, εθνικό εναέριο χώρο μας και οπλισμένα F-16. Από την αρχή της χρονιάς, συνολικά 17 τουρκικά μαχητικά F-16 έκαναν την εμφάνισή τους στον ελληνικό εναέριο χώρο, φέροντας πλήρη φόρτο μάχης. Και φυσικά πάντα αναχαιτίζονται κατά πάγια πρακτική από τους δικούς μας πιλότους. Προχθές θυμάμαι πότε που είχατε λειτουργεί το απόγευμα, είχαμε και εμπλοκή που κλειδώθηκε από ελληνικό σκάφος, αεροσκάφος επιφυλακής, τουρκικό, έγινε εικονική αερομαχία και είχαμε συνολικά από την αρχή της χρονιάς άλλες 8 τέτοιες εμπλοκές στον αέρα με τους Έλληνες πιλότους, τους Έλληνες χειριστές να έρχονται αντιμέτωποι με την επιθετικότητα των Τούρκων πιλότων. Τώρα, για το τι θα γίνει προσεχώς, απλά και εμείς βλέπουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για να κοπούν όλα αυτά, γιατί βλέπετε, η Τουρκία όλο και κάτι θα βρίσκουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σας πω κάτι, ξέρουμε ότι είναι ο μονίμος ενοχλητικός γείτονας. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Το θέμα είναι ότι έχουν πάρει υπερβολικά αέρα, με αλευτικά να μπαίνουν να αλωνίζουν, με τα αεροσκάφη, με την
τουρκική πολεμική αεροπορία να έχει κάνει σουρωτήρι το δικό μας ένα αέριο χώρο. Σε κάθε τι που γίνεται στην Ελλάδα, κατευθείαν πάνε, το διεκδικούνε. Θέτουν συνέχεια το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, εντός εισαγωγικών, γαλάζια πατρίδα φυσικά. Και εδώ πέρα οι άλλοι πλατσουρίζανε. Απλά. Θα μου πείτε, εδώ πέρα πλατσουρίζανε, ενώ είχαμε νεκρούς από τις πυρκαγιές. Τι ζητάς και συμβάλλια.

Ακριβώς, Πασχαλόλικο στην Τρίχα δεν αλλάζει. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω σιγά σιγά και σχήμα. Τετάρτη. Όχι, είδες, έχω μπερδέψει Τρίτη με Τετάρτη για κάποιο λόγο. Σήμερα Τετάρτη θα έλεγα. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη. Μεσημέρι Τρίτης. Το 25 Αυγούστου, καλά το θυμάμαι, έτσι. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Πρώτο Θεός, τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια.
10: Μάλιστα.
9: Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60-70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98,8. Φλάς Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς στους 97,8 στη Ρόδο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Τι να σου λέω και τι να μου λες. Και τι να πούμε και οι δυο. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε δυναμικά, τα χαιρετίσματά μας σε όλους. Έχω δεχθεί αρκετά μηνύματα, καλωσόρισες, ευτυχώς που γύρισες σε κάτι τέτοιες τρέλες. Εδώ είμαστε το ραδιοφωνικό αυτό παρεάκι, το πανελλαδικό πλέον. Είναι έτοιμο για να μπορέσετε να καταλάβετε και να καταλάβουν και οι υπόλοιποι φυσικά που δεν μας ακούνε το ότι ενωμένοι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Μόνο έτσι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Άμα δεν ενωθούμε, καληνύχτα. Φυσικά η κακοπροαίρετη είναι πάρα πολύ, δεν έχει τι να κάνει άλλο στη ζωή του. Μπαίνει και βρίζει, μπαίνει και καγγελέ τις μακακίες που έχει κατεβάσει ο εγκέφαλός του ή τις μακακίες που άκουσε από κανένα να πούμε τσαρλατάνο και δεν βλέπει το σκοπό. Ο σκοπός είναι κοινός. Πρέπει να ενωθούμε. Είτε είστε βλάχοι, είτε είστε πόντι, είτε είστε κριτικοί, είτε είστε από την Πελοπόννησο, είτε είστε από τα νησιά, είτε είστε από όπου είστε. Πρέπει να το καταλάβετε, ξαναλέω. Ενωμένοι μπορούμε να τους κερδίσουμε. Φυσικά τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας πάντα είναι επί το έργον. Ξέρετε, έχουν αναλάβει συγκεκριμένες εταιρείες, έχουν και καλές σχέσεις με τους Πακιστανούς που έχουν στήσει ολόκληρα γραφεία με εκατοντάδες κινητά όπου ένας τύπος μπορεί να διαχειριστεί χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς. Περίπου 50 με 60 λεπτά η δημοσίευση είναι για τα τρολάκια αυτά και εξαγοράζουν το μίσος, εξαγοράζουν όλους αυτούς εδώ τους ψεύτικους λογαριασμούς και συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν φτιάξει λογαριασμό τρολ για να μπορούν να υποστηρίζουν τους διεφθαρμένους πολιτικούς εγκληματίες και διχάζουν το διαδίκτυο. Μπαίνουν, βρίζουν, χειδεολογούν, αναπαράγουν προπαγάνδα, αναπαράγουν ψέματα, ρίχνουν λάσπη και κάνουν το άσπρο μαύρο με μια, θα έλεγα, βιομηχανική ακρίβεια. Δεν συζητάνε, δεν διαφωνούν, δεν έχουν επιχειρήματα. Απλά βρίζουν και λένε ψέματα για όλους αυτούς που προσπαθούν να πάνε κόντρα στο σύστημα. Και δεν κουράζονται. Ξέρετε γιατί δεν κουράζονται? Γιατί όσο περισσότερο γράφουνε, τόσο περισσότερα λεφτά θα πάρουνε.

Αλλά ξέρετε, δεν είναι όλο αυτό ένας αγώνας ιδεών στο διαδίκτυο. Είναι μια απάτη με μεροκάματο. Δεν έχουν γνώμη. Είναι έτσι ένας τρόπος χειραγώγησης, γιατί όταν μπαίνει ένας απλός άνθρωπος μέσα στο διαδίκτυο και βλέπει ότι κάποιοι γράφουν, για παράδειγμα, ότι ο Σερέτης είναι αστροναύτης. Ο Σερέτης είναι πράκτορας. Ο Σερέτης είναι το ένα, είναι το άλλο. Τα πιστεύουν και οι ίδιοι. Και αρχίζουν και το λένε και στους διπλανούς τους και στους γνωστούς τους. Το πάρθατε αυτό. Ο Σερέτης είναι αστροναύτης και πράκτορας. Ρε, ούτε αστροναύτης είμαι να λες εσύ, ούτε πράκτορας. Τι είναι αυτά που μας λέτε, αυτοί τα πιστεύουν τα τρολάκια. Και έτσι θα δημιουργείται αυτή η φήμη που λέμε και δεν μπορείς να τους κυνηγήσεις και νομικά. Γιατί? Γιατί δεν έχουν τίποτα στο όνομά τους, γιατί κρύβονται πίσω από ανώνυμα προφίλ και γιατί θα χρειαστείς πάρα πολλά λεφτά για να μπορέσεις να δικαιωθείς. Για έναν και μόνο λόγο το κάνουν αυτό. Για να μπορέσουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Για να μπορέσουν να περάσουν μηνύματα σε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι θα τους πιστέψουν και θα αναπαράγουν όλη τη λάσπη που ρίχνουν. Έτσι πεθαίνει η πραγματική συζήτηση. Έτσι πεθαίνει και σιγά σιγά η δημοκρατία. Χθες είχαμε μαζί μας τον πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, τον κύριο Χατζησάβα Εμμανουήλ, ο οποίος έκανε τρομερές αποκαλύψεις για το πώς λειτουργούν και κάποιοι ψευτοδημοσιογράφοι, για το πώς λειτουργούν τα μαύρα ταμεία και για το πώς ρέει το κομπόδεμα από χέρι σε χέρι για να μπορούν όλοι αυτοί να κάνουν τη δουλίτσα τους. Κάθεσαι εσύ εκεί πέρα έξω που ακούς αυτό το σταθμό, δουλεύεις για ένα μεροκάματο, παλεύεις για την οικογένειά σου, παλεύεις για να επιβιώσεις, παλεύεις για να έχεις ένα καλύτερο αύριο και την ίδια ώρα κάποιοι που σου το παίζουνε εθνοσωτήρες αρπάζουν το χαρτζιλίκι και βολεύουνε τους δικούς τους. Εντάξει, απλά πράγματα. Πρέπει να τα εμπεδώσετε, να τα βάλετε καλά μες στο μυαλό σας όλα αυτά που σας λέω. Έχουμε πολλά να αποκαλύψουμε για διάφορους. Ξέρετε, δεν μας χωνεύουνε. Συγκεκριμένα εμένα δεν με χωνεύουνε γιατί τους τραβάω τις μάσκες. Εμφανίζεται ο άλλος, κοροϊδεύει τα 15χρονα, κοροϊδεύει κάτι αυγοκέφαλους, οι οποίοι τρέχουνε να προσκυνήσουνε, τρέχουνε να κάνουνε κολοτούμπες, τρέχουνε να πούνε ότι βρήκαν το Μεσσία, χωρίς όμως να γνωρίζουν την ομοία αλήθεια. Χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν συγγενείς βολεμένοι στη Βουλή, χωρίς να γνωρίζουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πιόνια τα οποία κάνουν τη δουλίτσα για να παίρνουν κάποιοι το χρήμα. Έτσι, έξω από τα δόντια. Τρώτε σανό. Δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, έχει αποδείξει και δεν το έχετε πάρει πρέφα, το ότι οι περισσότεροι Έλληνες είναι φιλάργυροι. Οι περισσότεροι Έλληνες είναι συμφεροντολόγοι. Οι περισσότεροι Έλληνες κοιτάνε την πάρτη τους. Το απέδειξε ο Μητσοτάκης αυτό. Όχι γιατί είναι μόνο ο ίδιος παρτάκιας, αλλά γιατί μπορεί με επιδόματα να σας βάζει να κάθεστε όρθιοι σε στάση προσοχής. Εντάξει, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση της Ελλάδας. Εδώ που έχουμε φτάσει με πρώην πρωθυπουργούς Σαμαράδες, με πρώην πρωθυπουργούς Τσίπρες, με Μητσοτάκηδες Καραμαλίδες, με Γιωργάκη Παπανδρέου ρε αθεόφοβη, το Γιωργάκη, το Παπανδρέου κάνατε πρωθυπουργό και βγάζετε και γλώσσα. Όλοι αυτοί φτάσαν την Ελλάδα εδώ που, που τη φτάσανε, σε αυτή την κατάντια. Και έχω να σας πω και για πιο παλιά πρόσωπα. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα την πρώτη ώρα. Πολλά! Πάρα πολλά! Για αυτή τη σπάνια φυλή πολιτικών. Είναι αυτή η φυλή των απάτη, όχι των απάτσι. Είναι αυτή η Ινδιάνη της φυλής των απάτη.

στην παραλία και μου είπε, δώσε μου 50 ευρώ να σου πω το μέλλον σου. Και ωραία, λέω, και τι έκανες? Και της έδωσα, λέει, τα λεφτά να μου πει το μέλλον μου. Και πήρε, λέει, τα λεφτά και εξαφανίστηκε. Ε, ποιος φταίει που είσαι μακάκας και πίστεψες την τσιγκάνα ότι μπορεί να σου πει το μέλλον σου? Η τσιγκάνα φταίει ή εσύ που της έδωσε το 50-άρικο? Πήρα, λέει, μετά το 100 και το 100 ήρθε, λέει, μετά από 3 ώρες. Και να ερχόταν το 100, τι θα σου έκανε δηλαδή? Θα σου έλεγε ο αστυνομικός, είσαι χαζοβιόλης. Συγγνώμη που βρίζω μεσημεριάτικα, αλλά χαζοβιόλης είσαι. Δεν δυνατόν, ρε. Ποιο μέλλον να σου πει η τσιγκάνα? Κι όμως έδωσε 50-άρικο. Μπράβο του, όχι, μπράβο του. Πιο γρήγορα 50 ευρώ δεν έχει βγάλει τσιγκάνα. Τι του λες τώρα αυτού? Να του πούμε μπράβο, να του πούμε αχ καημενούλη τι έπαθες? Σκέψου ότι ο Μητσοτάκης δεν σου αρπάζει 50-άρικα. Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει να έχει δισεκατομμύρια με έναν σε εισαγωγικά παρόμοιο τρόπο. Αυτός δεν λέει το μέλλον. Αυτός το πάει με άλλους τρόπους. Όπως και όλη η κυβέρνηση φυσικά. Έχουμε, τι έχουμε μωρέ, έχουμε να πούμε όλους αυτούς πάνω στο κεφάλι μας. Που καθένας βγαίνει λέει ό,τι αρλούμπα του κατέβει στο κεφάλι. Έχουμε να πούμε τους χαζοβιόλιδες που πιστεύουνε. Όλους αυτούς που λένε ότι θέλουν να ακούσουνε. Έχουμε και την Καριστιανού, η οποία ακόμα προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Ακόμα προσπαθεί να αποδείξει ότι και εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Το καινούριο που είπε ποιο είναι? Μα την έχω βαρεθεί την Καριστιανού. Φτάνει βρε, φτάνει. Ας το καταλάβαμε. Βγήκε τώρα και τι είπε? Είστε έτοιμοι να ακούσετε τι είπε η Καριστιανού? Από αυτούς λέει όλους που αποχώρησαν, που έχει αποχωρήσει όλος ο κόσμος από το κόμμα της. Από αυτούς λέει που αποχώρησαν δεν γνώριζα λέει ούτε τους μισούς η Καριστιανού. Δεν τους γνώριζε μας λέει. Στο τέλος θα μας πει ότι δεν ήξερε και τον Αυγερινό. Στο τέλος θα μας πει ότι δεν ήξερε τον Κοκοτσάκη. Ότι δεν ήξερε τον Φρονιμάκη. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Δεν τους ήξερα λέει τους μισούς. Υπάρχει λέει σχέδιο εξόντωσης. Ποιο είναι το σχέδιο εξόντωσης? Μας έλεγες ότι είσαι κατά των εμβολίων και εδώ πέρα αποκαλύπτεται ότι το ιατρείο σου στην πανδημία το είχες κάνει εμβολιστικό κέντρο. Μας έλεγες ότι είσαι κατά των φαντ και τελικά πήγαινες και έπαιρνες σπίτια από εισπρακτικές εταιρείες. Όταν είχε γίνει αυτό που είχε γίνει στο μάτι, ανέβαζες κάτι τρέλες ότι δεν φταίει το κράτος. Ναι, εμβολιαστικό κέντρο το είχε κάνει. Μα βγήκε, έσκασε αυτή η πληροφορία, δεν το είδατε? Και ναι, σπίτι πήρε από φαντ. Τι, ακοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα επειδή προσπαθεί να μας βγάλει όλους τρελούς? Και ναι, είναι προσωποκεντρικό. Και γι' αυτό φύγανε όλοι. Αλλά ναι, τους μισούς δεν τους ήξερε. Τόσο πολύ δηλαδή. Σε πολεμάνε όλοι. Ε, όλοι. Ακόμα και αυτοί που ήταν δίπλα σου και βγαίνατε να πούμε μετά με τη γρατσία και τους λέγατε ότι δεν είναι ικανοί, ότι ήταν στημένοι και κάτι τέτοιες τρέλες. Άκου να σου πω, γίνε εκπρόσωπος τύπου της γρατσίας Μαρία Καριστιανού, να τελειώνουμε. Γιατί η γρατσία σε έχει φτάσει εδώ που σε έχει φτάσει με τον τρόπο και με όλα αυτά που σκέφτεται και η γρατσία όταν κατέβηκε υποψήφια δεν μπήκε καν στη Βουλή. Ε, άντε, πριτς κοκό τώρα και καλό μεσημέρι. Όταν τα έλεγα με βρίζατε. Ελάτε τώρα να δείτε. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαι άλλο με όλα αυτά. Μέσα από όλο αυτό που έγινε με τα Τέμπη προσπάθησαν να μπουν στη Βουλή, δεν θα μπουν στη Βουλή. Με τους περισσότερους που μιλάω εκεί πέρα έξω μου λένε δεν γίνεται. Εκμεταλλεύτηκε και εργαλειοποίησε το θάνατο του παιδιού της και αποδείχθηκε το ότι δεν είναι μία από εμάς. Αυτό μου λένε οι περισσότεροι. Δεν είναι μία από εμάς. Με τον τρόπο που λειτουργήσε, με το σπίτι που αγόρασε, με τον τρόπο που έκανε το ιατρείο της εμβολιαστικό

κέντρο και με όλα αυτά έχει ξενερώσει ο κόσμος. Έχει ξενερώσει ο κόσμος. Και όχι τίποτα. Μπόρεσε και καπέλωσε και την υπόθεση των Ντεμπών και τους υπόλοιπους συγγενείς που δίνουν μια μάχη. Τελεία και παύλα. Ας κάτσει τώρα εκεί που είναι με τη Γρατσία. Δύο άτομα μείναν έτσι κι αλλιώς στο πολιτικό κόμμα, κίνημα, ό,τι κι αν είναι αυτό. Κόμμα είναι. Ας κάτσουν οι δυο τους να παίξουν κάνα τάβλι. Μπορούν να παίξουν και ξερί άμα θέλουν. Παίζεται με δύο άτομα ξερί. Κάτσε μη μείνει μόνη στο τέλος και φύγει και η Γρατσία και κατέβει με κάνα άλλο κόμμα, γιατί η Γρατσία για την καρέκλα πηγαίνει. Και παίζει πασχέτη.

Συγχαρητήρια να πω στον Γιώργο Κουγιουμτζίδη, εδώ από την Ευκαρπία, ο οποίος έφερε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στην πάλη. Συγχαρητήρια. Αυτό το παιδί έχει πάει πάρα πολύ ψηλά. Και θα πάει ακόμα ψηλότερα. Χαρά στο κουράγιο σου, μου στέλνει ο άλλος μήνυμα. Χαρά στο κουράγιο μου. Αδερφέ, πραγματικά άμα δεν είχα στόχο, θα μπορούσα άνετα να ξαπλώσω, να κοιμηθώ και να ξαναξυπνήσω όταν θα είναι έτοιμα τα μελομακάρονα. Αλλά βλέπεις ότι δεν το βάζω κάτω, κι ας βρίζετε, κι ας φωνάζετε, κι ας κλαίγεστε. Εδώ μου έχετε κάνει υφυπουργό το Λοβέρδο, ρε. Πώς να τα αντέξω αυτό δηλαδή, πώς να τα παρατήσω όταν βλέπω το Λοβέρδο να βγαίνει στην τηλεόραση. Ξέρετε τι είχα πάθει πριν ένα μήνα? Πριν ένα μήνα ακριβώς, ακόμα εκπομπές έκανα. Εδώ απέναντι στο πάρκινγκ το Τσιμεντένιο, που είναι το ραδιόφωνο, είχε έναν άστεγο. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, ούτε προσπαθώ να περάσω κάποιο μήνυμα. Εγώ σέβομαι όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Είχε έναν άστεγο. Τώρα τι να σας πω, ότι ήταν ολόιδιος. Ολόιδιος. Δηλαδή έκατσα κάνα λεπτό και τον κοιτούσα, λέω, λες να είναι αυτός. Δεν ήταν αυτός. Αλλά ήταν ολόιδιος. Δεν μπορώ να τον βγάλω και φωτογραφία να την ανεβάσω. Είναι παράνομο. Αλλιώς θα τον έβγαζα να τον δείτε. Λες και έβλεπες το Λοβέρδο. Ολόιδιος. Κίτρινο μουστάκι έτσι πάνω από τα χείλια λίγο. Μπλουζάκι πόλο. Και έλεγε τις αρλούμπες του ότι οι Τούρκοι είναι φίλοι μας και κάνει τέτοιες βλακίες. Δεν λένε όμως όλοι αυτοί στα υπουργεία. Δεν λένε όλοι αυτοί οι ξερόλες. Δεν λένε όλοι αυτοί οι πανέξυπνοι που άμα δεν προσκυνούσαν το Μητσοτάκι δεν θα υπήρχανε, θα είχαν φύγει και αυτοί με τους υπόλοιπους στο εξωτερικό. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να επιβιώσεις στην Ελλάδα πλέον. Αν προσκυνάς τους διεφθαρμένους και σου δίνουν κανένα χαρτζιλίκι. Σας είπε εσάς ο Βασιλακόπουλος ή η Παγώνη ή ο Τσιόδρας ή όλοι αυτοί με τα εμβόλια, γιατί μου στέλνετε τώρα για τα εμβόλια. Έχουν γίνει δύο μεγάλες μελέτες για τα εμβόλια COVID που αφορούν 8 εκατομμύρια, κοντά 9 εκατομμύρια άτομα. Και ξέρετε τι επιβεβαιώνουν αυτές οι μελέτες? Ότι ο Φάουτσι και ο Γκέιτς εμβολίασαν τον κόσμο και από τη στιγμή που τους εμβολίασαν έχουν αυξηθεί ραγδαία οι καρκίνοι. Καρκίνος του μαστού, συν 54% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος προστάτη, συν 69% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος πνεύμονα, συν 53% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος κύστης, συν 62% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος παχαίου εντέρου, συν 35% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος στομάχου, συν 34% αύξηση μετά τα εμβόλια. Καρκίνος θυροειδούς, συν 35% αύξηση μετά τα εμβόλια. Για να μην αρχίσω να πιάνω τα αυτοάνοσα. Έτσι. Για να καταλάβετε τι έχει συμβεί. Και για να καταλάβετε ποιοι ήταν αυτοί που λέγανε αλήθεια, ποιοι ήταν οι ψεκασμένοι και ποιοι πέσαν στην παγίδα του συστήματος. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Γιατί και τότε βρίζατε. Και τώρα που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, δεν βγάζετε άχνα. Έχετε λερώσει τα βρακιά σας τώρα, που πήγατε και κουμπώσατε 6 και 7 εμβόλια. Και παρακαλάτε το Θεό όλα να πάνε καλά. Τότε όμως ερχόσασταν σαν εξυπνάκηδες και λέγατε η ψέκα και η συνωμοσία και όλα αυτά που σας προωθούσε η προπαγάνδα των συστημικών. Πού είναι τώρα οι δημοκράτες σε εισαγωγικά που έβριζαν όσους ήθελαν να βάλουν στο δεν ήθελαν να βάλουν, συγγνώμη, στο αίμα τους άγνωστες ουσίες? Πού είναι τώρα το εσουρού να μου επιστρέψει εμένα τα 25 χιλιάρικα που φάγαμε πρόστιμο εδώ πέρα στο σταθμό, γιατί λέγαμε ότι θα, κανονικά θα έπρεπε να γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος πριν πάει κάποιος να κάνει αυτό το πόλι? Πού είναι όλοι αυτοί οι φασίστες που έβαζαν κοινωνικούς εκβιασμούς για να εμβολιαστούν οι συνταξιούχοι και αν δεν το κάναν θα πληρώνανε πρόστιμο? Και όλα αυτά για μη δοκιμασμένες φαρμακευτικές ουσίες. Πού είναι όλοι αυτοί? Πείτε μου εσείς,
Άμα τους βρείτε, ελάτε να μου τρυπήσετε τη μύτη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχω κουραστεί. Έβλεπα προχθές μια εκπομπή στην οποία βγήκε ο Μόσχος, ο Δωμάς Μόσχος, ο οποίος για τους αγρότες πάλεψε και έκανε και έρανε και έβγαινε και έλεγε πράγματα και τώρα κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Και από τη στιγμή που κατεβαίνει με τον Τσίπρα δεν έχει ξαναμιλήσει για τον Τσίπρα. Και ήταν στο ίδιο πάνελ. Με Skype συνδεδεμένη. Άκου τώρα. Από τη μία μεριά ήταν ο Μόσχος, ο οποίος κατεβαίνει με τον Τσίπρα, και από την άλλη ήταν ο Ανεστίδης, ο οποίος κατεβαίνει με τον Σαμαρά. Και οι δύο αγρότες που πούλησαν το λαό για μια καρέκλα στη Βουλή. Και οι δύο αυτοί υποστήριζαν ο καθένας το κόμμα που θα κατέβει. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Ήτανε απέναντι. Αυτοί που ήταν μαζί χθες, τώρα που κατεβαίνουν υποψήφοι, είναι απέναντι. Τι τους λες τώρα αυτούς? Τι τους λες? Λες και δεν ξέρουνε ότι εισαγγελείς, ολιγάρχες, εφοπλιστές, πολιτικοί και άλλοι πολλοί κάνουν ό,τι κάνουνε για να έχουνε πισίνα, για να έχουνε αμάξι πολυτελείας. Λες και δεν ξέρεις ότι έχουν επαφές μεταξύ τους. Λες και δεν ξέρεις ότι κάποιοι είναι βολεμένοι. Τώρα μου έχει έρθει εδώ πέρα μήνυμα από ακροατή που λέει: ρώτησα, λέει, το ChatGPT, ο ακροατής, αν ο αδερφός του Κασιδιάρη, λέει, εργάζεται στη Βουλή. Και μου απάντησε το ChatGPT: ναι, τουλάχιστον το 2023 έχει επιβεβαιωθεί, λέει, ο αδελφός του Κασιδιάρη εργαζόταν στη Βουλή ως μετακλητός συνεργάτης βουλευτή των Σπαρτιατών. Ο ίδιος ο τότε πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας, είχε επιβεβαιώσει δημόσια την πληροφορία, λέει. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, ήταν μετακλητός του βουλευτή Δημητροκάλη. Αδερφέ, πρέπει να το επιβεβαιώσω αυτό για να μπορώ να το ισχυριστώ. Δεν γνωρίζω, πάντως ενδιαφέρον πληροφορία. Θα το διασταυρώσω, θα ρωτήσω και θα μάθω και θα σου απαντήσω. Αν ο αδερφός του Κασιδιάρη εργαζόταν στη Βουλή. Για να το λέει το ChatGPT και να απαντάει με ναι, αν και το ChatGPT πολλές φορές κάνει πολλά λάθη, αλλά για να απαντάει με ναι, κάπου θα υπάρχει κάποια πηγή. Θα το δούμε και θα σου πω, θα σου απαντήσω. Σχολίασε τις δημοσκοπήσεις. Ενδιαφέρουσα πληροφορία, ναι, ενδιαφέρουσα. Ναι, τις δημοσκοπήσεις, για να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Α, βγήκε η δημοσκόπηση. 26,5% η Νέα Δημοκρατία. 14,5% Τσίπρας. 10% το ΠΑΣΟΚ. 9% η Ελληνική Λύση. 6,1% το ΚΚΕ. 3,6% η Καριστιανού. Και μετά όλοι είναι κάτω από το 3%. Καλά, η Κωνσταντοπούλου έπεσε κάτω από το 3%, ε. Καλά τώρα, η Κωνσταντοπούλου να έχει 2,9% και ο Βαρουφάκης 2,8%, τώρα που τα βλέπω έτσι δεν το πιστεύω. Και να έχει ο Κασελάκης 2,1%. Ρε, δεν μας παρατάτε. Ας τους αυτούς όμως. Πάμε εδώ στο 26,5%. Καλά ρε, πλάκα κάνετε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, γράφτε το, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ένα 18 με 20%. Εκεί είναι. 18 με 20. Παραπάνω από το 20 δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. Για τον Τσίπρα δεν το συζητάω. Ο Τσίπρας είναι στο 8 με 9. Εκεί. Και το ΠΑΣΟΚ είναι κάτω από το 8. Κάτω από το 8 είναι. Για τον πατριωτικό χώρο σας έχω πει πάν πολλές φορές ότι η άποψή μου είναι το ότι είναι πάνω από το 15% στην Ελλάδα και άμα είχαν ενωθεί όλες οι δυνάμεις που θεωρούνται πατριωτικές, ξεπερνάει σίγουρα το 25% και μπορεί να φτάσει και το 30% ο πατριωτικός χώρος. Έχω τοποθετηθεί πάν πολλές φορές για αυτό το θέμα. Θέλω όμως σήμερα, πριν πάμε για τους παλιούς πολιτικούς και για όλα αυτά που είχαν συμβεί παλαιότερα στη Βουλή, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, θα σας κάνω σήμερα μια ανάλυση για το τι είχαν ψηφίσει, τι νομοσχέδιο είχαν ψηφίσει παλαιότερα για την ιδιοκατοίκηση και για, φυσικά και για τις ιδιωτικοποιήσεις. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλω να σας πω κάποια πράγματα για τη μαφία.
Γιατί χθες αναφέραμε ότι πολλοί Τούρκοι έρχονται σαν τουρίστες και μεταφέρουν και παράνομοι μετανάστες φυσικά και μεταφέρουν και ολοκένουργια όπλα. Ακούστε να δείτε. Στην Ελλάδα υπάρχει αρχικά η αλβανική μαφία, η οποία ασχολείται με διάφορα εγκληματικά δίκτυα. Είτε με διακίνηση όπλων, είτε με διακίνηση ναρκωτικών, είτε με διακίνηση μεταναστών, είτε με πορνεία, είτε με εκβιασμούς, είτε με συμβόλαια θανάτου. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και μεμονωμένα μέλη φυσικά, τα οποία συνεργάζονται και με την Greek Mafia και δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Απ' την άλλη υπάρχει η σερβική μαφία στη χώρα μας. Έχουν εντοπιστεί μέλη των σκληρών οργανώσεων Σκάλιαρη, Κάβατς, Μπούντβα, Σάρικ Κλάν, Καρτέλ Κότορ. Υπάρχουν αρκετοί Σέρβοι οι οποίοι ασχολούνται με επενδύσεις, ασχολούνται με ληστείες, ασχολούνται και αυτοί με πολλά και με πληρωμένα συμβόλαια θανάτου. Και αυτοί συνεργάζονται, αλλά δεν συνεργάζονται όλοι με όλους. Πιο ενεργό ρόλο στην Ελλάδα βαράει η ρωσόφωνη συμμορία, εγκληματική οργάνωση, όπως θέλετε πείτε το. Άλλοι την αποκαλούν μαφία, η οποία έχει μια πυραμιδική δομή. Μιλάμε για τους Βορζακών. Τα μέλη της αποτελούνται από 85% Γεωργιανούς, Ρώσους, Ουκρανούς, Μολδαβούς και άλλες εθνικότητες. Ακούστε να δείτε. Είναι μία από τις πιο επικίνδυνες μαφίες που διατηρεί εγκληματικά λιμάνια σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν υπάρξει αρκετές υποθέσεις, αρκετές έρευνες. Πολλές φορές αναφέρεται το ότι ηγούνται στη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων, το ότι ασχολούνται με λαθρεμπόριο πετρελοειδών, με διακίνηση ναρκωτικών και αυτοί με εκβιασμούς και με διάφορα άλλα. Και όλες αυτές οι ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως είναι και η Ιταλική μαφία, όπως είναι και η Κινέζικη μαφία, η Κουρδική μαφία και άλλες ξένες, ρουμάνικες ομάδες, ομάδες από την Νάπολη, ομάδες από τη Λατινική Αμερική, οι Πακιστανοί, Ινδοί, ακόμα και οι Hell Angels έχουν έδρα στην Ελλάδα, ακόμα και οι Ροζ Πάνθυρες της Ιουγκοσλαβίας που έχουν διεθνής δράση υπάρχουν στην Ελλάδα, ακόμα και Ρωμά και όλοι. Είναι πάρα πολλοί αυτοί. Φυσικά υπάρχει και η Greek Mafia, έτσι. Το έχουμε πει, έχουμε κάνει εκπομπές, σας έχουμε εξηγήσει πώς συνεργάζονται, ακόμα και με διάφορους πολιτικούς και με συγκεκριμένα πρόσωπα και τι ρόλο βαράνε. Ακούστε όμως που θέλω να καταλήξω. Πλέον προσπαθεί να αναλάβει δράση στην ομάδα, στην Ελλάδα, η τουρκική μαφία. Γι' αυτό περνάνε όπλα. Για να μπορέσουν να σχηματιστούν πυρήνες και για να μπορέσουν να χειραγωγήσουν και να αναλάβουν παράνομες δραστηριότητες, γιατί όλοι γνωρίζετε, όπλα, ναρκωτικά, λαθρέα τσιγάρα και όλα αυτά έχουν πάρα πολύ χρήμα, όπως και η πορνεία και οι βιασμοί και οι προστασίες. Στη χώρα μας λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, μετά από την Golden Visa, μετά από όλα όσα έχει επιτρέψει ο Μητσοτάκης στη Θράκη, εμφανίζονται οργανώσεις όπως η Red Kit και η Dalton. Τουρκικές μαφίες που έχουν έδρα την Κωνσταντινούπολη. Και φυσικά εμφανίστηκε και η οργάνωση Μπουντακλάρ. Τουρκικές εγκληματικές ομάδες, αλλά και αυτόνομα μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνται στη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διακίνηση μεταναστών, όλες αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Πολλά χρήματα που έχουν βγάλει με παράνομο τρόπο αυτές οι ομάδες επενδύονται στην Ελλάδα. Δηλαδή τα τουρκικά εγκληματικά δίκτυα βγάζουν με παράνομο τρόπο χρήμα στην Τουρκία και έρχονται και επενδύουν με αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα. Αγοράζουν ακίνητα, φτιάχνουν εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ξενοδοχεία και πάει λέγοντας. Δεν έχουν σχέση
με την ελληνική μαφία. Έχουν όμως σχέση με άλλες μαφίες. Και υπάρχουν και αρκετές διαμάχες. Και σας ρωτάω και σας θέτω μια πληροφορία που έχει έρθει στα αυτιά μου. Σε συγκεκριμένο σημείο στην Ελλάδα πλέον κάνουν κουμάντο αυτοί. Μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα και προς τα Ανατολικά. Κάνουνε κουμάντο αυτοί. Θα μπορέσετε αύριο μεθαύριο όλοι εσείς της ΕΥΠ, της ελληνικής κυβέρνησης, του ελληνικού κράτους, θα μπορέσει ο Χίψη Χρυσοχοίδης να επαναφέρει την κατάσταση στη Θράκη. Γιατί αν δεν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση στη Θράκη, σημαίνει ότι έχουμε χάσει τη Θράκη. Σας το λέω, μπας και το εμπεδώσετε. Γιατί βλέπω ότι η ΕΥΠ πετάει χαρταετό. Η ΕΥΠ έχει γίνει, όπως μας είπε χθες και ο Χατζησάβας, ιδιωτικό μαγαζί. Που το χρησιμοποιούν οικογένειες. Γκέγκε, γκέγκε. Πάμε τώρα σε μια ιστορική συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων. 23 Αυγούστου θα σας πάω του 1982. Όπου υπήρξε ένας νόμος από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο νόμος 1285 του 82. Γιατί όταν φωνάζω και λέω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, το μυαλό μου πάει στην εθνική αντίσταση του ελληνικού λαού εναντίον των στρατευμάτων της κατοχής. Και θα καταλάβετε και για ποιο λόγο κατακρίνω πάρα πολλές φορές τη Χούντα και άλλες φορές λέω ότι έχει κάνει και καλά πράγματα. Το 1982 λοιπόν, στις 23 Αυγούστου, σε αυτή τη συνεδρίαση, πέρασε αυτός ο νόμος που όρισε ημέρα εορτασμού και τιμής, που όρισε συγκεκριμένη μέρα που θα υπάρχει επέτειος της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Είχα κάνει παλαιότερα μία ανάλυση για τη γέφυρα του Γοργοποτάμου και για το πώς οι Άγγλοι μιλήσαν με τους αριστερούς αντάρτες, με τους δεξιούς αντάρτες και μπόρεσαν και κατάφεραν να συνεργαστούν για να γκρεμίσουν τις δυνάμεις του άξονα. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικοί πατριώτες, πραγματικοί αγωνιστές του λαού που πολέμησαν με ψυχή και σώμα τους Γερμανούς αναγνωρίστηκαν και δικαιώθηκαν από το επίσημο ελληνικό κράτος. Μέχρι τότε αυτό το εμφυλιακό κράτος, το μετεμφυλιακό, συγγνώμη, κράτος, ακόμα και η πρώτη μεταπολιτευτική κυβέρνηση της δεξιάς, αναγνώριζαν ως αντιστασιακούς μόνο τους δοσύλλογους, τους παρακρατικούς και τους ταγματασφαλίτες. Και διόρισαν πάρα πολλούς δοσύλλογους σε κυβερνητικές θέσεις. Και όταν λέω ότι αυτό έχει ξεκινήσει από τη Χούντα, είναι γεγονός. Δεν πάνε σπαρταράτε σαν τα ψάρια και να μου λέτε ότι έφτασε το ρεύμα στα χωριά και οι δρόμοι. Από εκεί ξεκίνησαν οι διορισμοί και τα τοποθετημένα πρόσωπα. Πάμε παρακάτω. Στη Βουλή λοιπόν, με επικεφαλής τον Ευάγγελο Αβέροφ, ο οποίος αρνήθηκε αυτό το νόμο και αποχώρησε με τη Νέα Δημοκρατία, που εισηγητής ήταν ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο Γιώργος Γεννηματάς, ο οποίος είχε ζητήσει από το λαό, να θεωρήσουν αυτή την απουσία της Νέας Δημοκρατίας ένα ιστορικό λάθος και να μην τη θεωρήσουν αιτία διχασμού. Αυτό δείχνει ανωτερότητα. Εγώ σας έχω πει, δεν είμαι με κανέναν, αλλά αυτό δείχνει ανωτερότητα. Άνθρωπος που βγαίνει και λέει στον ελληνικό λαό μην τη θεωρήσετε αιτία διχασμού, σημαίνει ότι θέλει έναν ενωμένο ελληνικό λαό. Γι' αυτό πάμε πολλές φορές, σας λέω, θα διώχνετε μακριά όσους θέλουν να διχάσουν. Είμαι απέναντι σε όποιον θέλει να διχάσει. Είτε είναι πατριώτης, είτε είναι εθνικιστής, είτε είναι κομμουνιστής, είτε είναι ό,τι είναι.
Όποιος θέλει να διχάσει είναι απέναντί μου. Γιατί εγώ είμαι με την ενότητα. Λοιπόν, ο Γεννηματάς ανακοίνωσε τότε ότι θα αναγερθεί στο Γοργοπόταμο μνημείο της καθολικής εθνικής αντίστασης. Δηλαδή, όχι μόνο των αριστερών, αλλά όλων των Ελλήνων. Και είχε ενημερώσει τότε ότι θα αποδοθεί στο Δήμο Νικαίας. Έτσι. Μια σωστή κίνηση. Μια σωστή κίνηση για να αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση των Ελλήνων. Και μετά το προχωρήσανε και για τους ναυτεργάτες. Γιατί έχει γίνει μια αναφορά στους αγώνες του μεγάλου τότε, της μεγάλης συγγνώμη τότε Ομοσπονδίας Ελληνικών Ναυτεργατικών Οργανώσεων, που έδωσαν πραγματικά έναν αγώνα και αυτοί, πάνω από 3.000 Έλληνες ναυτεργάτες στον Ατλαντικό και σε άλλες θάλασσες, όπου βυθίστηκαν εκατοντάδες ελληνικά και συμμαχικά πλοία για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλανε. Και πάλι τους κυνηγούσαν και δεν θέλανε να αναγνωριστεί ο αγώνας τους. Και τότε νομίζω είχε αναφερθεί και αυτή η περίφημη ιστορική φράση του Παπανδρέου που είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περάσει στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Γιατί τότε έλεγε ο Αβέροφ από το Βήμα της Βουλής ότι σύντομα θα είναι κυβέρνηση και θα καταργήσει αυτό το νόμο. Λες και τι τους ενόχλησε να αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση. Δηλαδή τρέλα. Μπορείτε όλα αυτά που σας λέω να τα δείτε σε μια ιστορική για εμένα συνεδρίαση της Βουλής από το ψηφιοποιημένο αρχείο της ΕΡΤ. Μπορείτε να το δείτε. Το τι λέγανε. Και σήμερα βλέπεις μια βουλή στην οποία δεν είναι κανένας εκεί πέρα μέσα. Κανένας. Απουσιάζουν από τους 300 ή 280. Καθημερινά. Τέλος πάντων. Μου λέει ο άλλος, δεν έκανες μια αναφορά, λέει, για τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Και ύμνους και λέγανε ότι ήταν φιλελεύθερος πολιτικός και είπα να τα βάλουμε σε μια τάξη και να θυμηθούμε λίγο ποιος ήταν ο Στέφανος Μάνος. Καταρχάς να πούμε ότι ο παππούς του, από την πλευρά της μάνας του, είχε αγοράσει την εταιρεία Λατίνη. Έτσι. Είναι αυτή η Ιταλοεβραίικη οικογένεια Λατίνη. Και ήταν και η πιο πλούσια οικογένεια στην Ελλάδα, μη σου πω και στα Βαλκάνια τότε. Κατά τη δεκαετία του 60 λοιπόν έβαλε τον εγγονό του, τον Στέφανο Μάνο, να τη διοικήσει. Επειδή όμως όπως πάντα στην Ελλάδα όλοι ξέρουν ότι το δημόσιο είναι καλύτερο, από το 1977 και μετά τον διόρισαν από τη δεξιά σε κυβερνητικές θέσεις. Φιλελεύθερος και τον διόρισαν τώρα άστο. Εδώ πέρα ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει ότι είναι και κάνει ό,τι να είναι. Φιλελεύθερος, ο οποίος δεν εισηγήθηκε ποτέ τη μείωση των βουλευτικών αποζημιώσεων, δεν εισηγήθηκε ποτέ τη μείωση των προνομίων, τίποτα, τίποτα. Ήταν υπέρ του μικρού κράτους. Τώρα, ο Μάνος έδειξε τα πρώτα σημάδια όταν ήταν υπουργός για το τι ακριβώς ήθελε να καταφέρει. Ήταν υπουργός με την κυβέρνηση Ράλι. Πέρασε λοιπόν τότε κάποιες φωτογραφικές ρυθμίσεις, που τι κάνανε αυτές οι φωτογραφικές ρυθμίσεις, εκεί ξεκινάνε οι ιδιωτικοποιήσεις, θέλω να δώσετε βάση σε αυτά που αναλύω. Διευκόλυναν την νομιμοποίηση κάποιων αυθαιρέτων κατασκευών. Αυθαίρετων κατασκευών, συγγνώμη. Δηλαδή, πέρασε φωτογραφικές ρυθμίσεις για να ενισχύσει την εκτός σχεδίου δόμηση. Και σηκωνόντουσαν τα σπίτια για συγκεκριμένα πρόσωπα. Αργότερα ο Στέφανος Μάνος, που ο Μητσοτάκης τον έκανε και αυτός υπουργό, πήρε την απόφαση να κλείσει τον ΕΑΣ, τη Δημόσια Εταιρεία Αστικών Συγκοινωνιών, και απολύθηκαν μέσα σε μια νύχτα 8.500 εργαζόμενοι. Και όλο αυτό γιατί? Για να ιδιωτικοποιήσουν τις αστικές συγκοινωνίες. Βλέπεις πως ξεκινάει σταδιακά το σχέδιό τους από τότε.
Από τότε, από το 70, ξεκίνησε σταδιακά το σχέδιό τους για την πλήρη ιδιωτικοποίηση. Ο Στέφανος Μάνος λοιπόν είναι αυτός που ιδιωτικοποίησε τις αστικές συγκοινωνίες. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο ένας αυτός που φταίει για την κατάντια μας. Είναι όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, που τους έχουμε φάει στη ΜΑΠΑ 60 και 100 χρόνια. Και όταν λέω 100 χρόνια, γιατί πάει από πάπου προς πάπου η κατάσταση. Τα ίδια κάνανε και η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Λοιπόν, τότε ήταν και το σύνθημα που έκλεισαν τον ΕΑΣ, που βγήκε αυτό το σύνθημα που έλεγε «ΕΑΣ, ΕΑΣ, να φύγει ο κερατάς». Τώρα γιατί τον λέγανε κερατά, δεν θα κάτσω να το αναλύσω. Λίγο πιο μετά, το 2004, κάνατε πρωθυπουργό τον ΓΑΠ. Δεν θα το σχολιάσω και αυτό, κρίμα είναι τώρα να μαλώνουμε. Άστο. Ο Γιωργάκης λοιπόν ο Παπανδρέου, που ήταν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο. Και σας το λέω αυτό για να βλέπετε πώς από Νέα Δημοκρατία πάνε στο ΠΑΣΟΚ και πώς από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όταν λέω ότι είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ, δεν το καταλαβαίνετε. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για την Πατουλίδου, για να μην αρχίσουμε να λέμε για το Σαμαρά, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον Πύρο Δήμα, για τη Διαμαντοπούλου, για όλους αυτούς. Ακούστε όμως εδώ. Ο Στέφανος Μάνος αποφάσισε το 2007, αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του φυσικά, δεν άφησε την καρέκλα, να ιδρύσει το δικό του κόμμα, που το ονόμασε Δράση. Και μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου το 2008, τον θυμάμαι, μέσα από δηλώσεις που έχω παρακολουθήσει, να λέει πρέπει να επέμβει ο στρατός και να καταπνίξει την εξέγερση των μαθητών. Δηλαδή να πάει ο στρατός και να αναλάβει δράση κατά των μαθητών. Άστο κι αυτό όμως. Το κόμμα του Δράση όμως, γιατί πολλοί φτιάχνουν κόμματα και νομίζουν ότι θα κατακτήσουν τον κόσμο και τελικά μην σας πω τι κάνουν. Γιατί ακούω και τώρα τελευταία ότι όλοι θέλουν να φτιάξουν και από ένα κόμμα. Που εγώ σας έχω πει πάμε πολλές φορές ότι είμαι κατά στο να υπάρχουν 10.000 κόμματα. Γιατί αυτό δεν θα συμβαδίζει ποτέ με όσα λέω για την ενότητα. Το 2012 λοιπόν το κόμμα του η Δράση αποφάσισε να κατέβει σε κοινό σχηματισμό με τη δημιουργία ξανά του Θάνου Τζίμερου. Λοιπόν, Στέφανος Μάνος και Θάνος Τζίμερος δεν πήραν ούτε 1%. Ούτε 1,5% δεν πήραν. Αυτοί οι δύο ξερόλες. Αυτοί οι δύο που για όλα έχουν άποψη και όλα τα ξέρουν καλύτερα και όλους τους άλλους τους υποτιμάνε και μαζέψανε γύρω τους και κάτι μασονάκια και μαζέψανε γύρω τους να πούμε και κάτι άλλους τζιτζιφιόγκους, τώρα τα λέω και έτσι ομά. Και μας τρελάνανε εμείς καλύτεροι που είμαστε εκεί απέναντι από το Λευκό Πύργο στο στρατηγείο, στη Λέσχη. Ούτε 1,5% δεν πήρανε μαζί. Και δεν το βάλε κάτω προφανώς ο Στέφανος Μάνος. Συνέχισε. Συνέχισε κανονικότατα. Γιατί? Γιατί χωρίς να είναι τίποτα, τον βλέπαμε κάθε μέρα στα κανάλια. Στα κανάλια κάθε μέρα. Και απορούσα και έλεγα, μα δεν είναι πλέον πολιτικός. Πώς γίνεται κάθε μέρα να είναι στα κανάλια ο άνθρωπος? Χωρίς να έχω κάτι έτσι μαζί του. Απλά μου ζητήσατε να κάνω μια ανάλυση για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή. Καλά να είναι η οικογένειά του, κουράγιο, υπομονή εύχομαι, Θεός χωρέσει τον. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε και τις αλήθειες. Γιατί ακούω ύμνους, βλέπω να υπάρχει προσκύνημα. Βλέπω πολλά. Το 2022, στα χιόνια και στους αποκλεισμούς, είχε βγει στα κανάλια και είχε δηλώσει το ότι οι εγκλωβισμένοι οδηγοί θα έπρεπε να πληρώσουν και πρόστιμο και αποζημιώσεις επειδή βγήκανε στους δρόμους χωρίς αλυσίδες. Φταίει
Φταίνε οι οδηγοί, δεν φταίει ο Δήμος, δεν φταίει η πολιτεία, δεν φταίει το κράτος που δεν καθάρισαν τους δρόμους. Δεν φταίει που τρώνε εκατομμύρια και δεν είναι προετοιμασμένοι για τίποτα, που δεν υπάρχει πρόληψη. Φταίει πάλι ο Έλληνας. Και έτσι λειτουργούν οι περισσότεροι άνθρωποι του συστήματος. Εντάξει. Και ήταν και από τους πρώτους πολιτικούς που διατύπωσαν και εισηγήθηκαν τη θέσπιση φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων. Πάμε τώρα να προλάβουμε να πούμε και για τον Κυριάκο Πιερακάκη. Διότι εδώ πέρα κάναμε μια εκπομπή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κάναμε μια τεράστια αποκάλυψη που φυσικά κανένας δεν την αναγνωρίζει, αλλά δεν πειράζει, όσοι ακούτε ξέρετε, για το ότι πήγανε να κάνουνε σύγκριση ενός κολεγίου με ένα πανεπιστήμιο δημόσιο και να θέλανε να τα βάλουνε στο ίδιο τσουβάλι και να μπορούν να βγάζουν πτυχία και να μπορούν να φέρουν την ιδιωτικοποίηση ακόμα και στα πανεπιστήμια. Θυμάμαι τώρα τον Πιερακάκη που έβγαινε και έλεγε «Κορυφαία ξένα πανεπιστήμια έρχονται στην Ελλάδα. Το Yale έρχεται στην Ελλάδα. Πανεπιστήμια από την Καλιφόρνια έρχονται στην Ελλάδα. Το Harvard, το Columbia, όλα στην Ελλάδα». Και πριν λίγες μέρες, εβδομάδες, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες που είχε δώσει η κυβέρνηση σε υποτίθεται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και το ΣΤΕ έκρινε ότι δεν τίθεται θέμα αντισταγματικότητας του νόμου, αλλά προέκυψε ότι τα τρία αυτά ιδρύματα είναι εικονικά παραρτήματα, καθώς δεν υπάρχει καμία εμπλοκή ξένου πανεπιστημίου σε αυτά, όπως προέβλεπε ο νόμος. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΣΤΕ, αυτά τα πανεπιστήμια κατάρτισαν και παρουσίασαν προγράμματα σπουδών χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και χωρίς να υπάρχει ο ανάλογος εξοπλισμός. Και βγαίνει το Υπουργείο και μας λέει ότι θα προβεί άμεσα σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣΤΕ. Δηλαδή μετά τη ΦΑΠΑ, στο Υπουργείο από το ΣΤΕ, λέει θα τα διορθώσουμε όλα. Και για ποιο λόγο το Υπουργείο δεν είχε ελέγξει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις? Τι κάνει το Υπουργείο, συγγνώμη, τον εκπρόσωπο τύπου των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τα δικαιολογεί και λέει δεν πειράζει να τα φτιάξουμε? Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι το Υπουργείο τα φτιάξει αυτά τα πανεπιστήμια. Ακούστε εδώ, το Υπουργείο δίνει απάντηση στο ΣΤΕ εκ μέρους των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σαν να λέει ο Πιερακάκης είναι δικά μας τα πανεπιστήμια και θα τα διορθώσουμε όλα και δεν ανεγυρουθούν στην Ελλάδα. Και υπάρχει το άρθρο 16 του Συντάγματος που λέει «Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται». Απαγορεύεται. Το καταλαβαίνετε? Και να σας πω και το άλλο, γιατί δεν έχω χρόνο. Μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια που είναι ταυτωτικό ζήτημα για την αριστερά και αντί να μιλάει η αριστερά για δικαστήρια που θα καταδικάσουν για δικαστές και πολιτικούς και για την καταπάτηση του συντάγματος, οι δίθεν αριστεροί λένε και τι να κάνουμε τώρα αφού φτιάχτηκαν τα πανεπιστήμια. Και τι να κάνουμε τώρα, λένε οι αριστεροί. Καταλάβατε? Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Δεξί και αριστερή αγκαλιά, ευχηθείτε καλή Παναγιά. Και εσείς μου λέτε μετά, θα μας σώσουνε. Ποιοι θα μας σώσουνε? Προσωπολάτρες, προσωπολάτρες. Περιμένετε μια ζωή να σας σώσουνε οι άλλοι, γιατί βαριέστε να κουνήσετε, να μην πω τι βαριέστε να κουνήσετε. Μια ζωή περιμένετε κάποιον να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Μία δεν σας κάνει ο ένας, μία δεν σας κάνει ο άλλος. Μία βρίσκετε τρόπο να υποστηρίξετε αυτούς που σας έχουν προδώσει χιλιάδες φορές και να ξαναπιστέψετε αυτούς που σας έχουν πει ψέματα άλλες τόσες.
Γιατί? Γιατί βαριέστε να σηκωθείτε από τον καναπέ. Αυτό γράφτε το. Βαριέστε να σηκωθείτε από τον καναπέ. Και περιμένετε το Μεσσία. Χωρίς να κατανοείτε ότι ο Μεσσίας έρχεται για να σώσει τον εαυτό του. Όχι για να σώσει εσάς. Γιατί είναι φιλόδοξοι άνθρωποι, φιλάργυροι και πνιγμένοι στη φιλιδονία. Και είναι και πιόνια του συστήματος αρκετοί. Και παρουσιάζονται ως αντισυστημικοί. Αντισυστημικός, για να λες ότι είσαι, πρέπει να πηγαίνεις κόντρα σε αυτά που ανέφερα. Και κόντρα ακόμα και στον ίδιο στον εαυτό. Και να μην υποκύπτεις στην αλαζονία, στον εγωισμό και σε όσα διχάζουν το λαό. Αυτός είναι ο γνήσιος αντισυστημικός. Ο γνήσιος αντισυστημικός δεν είναι φιλάργυρος, δεν είναι φιλόδοξος και δεν είναι πνιγμένος στη φιλιδονία. Πάει κόντρα ακόμα και στον εαυτό του και δεν υποκύπτει σε πλούτη, σε μαγκές, σε εγωισμούς και αλαζονίες. Στέγεται μόνος του όρθιος απέναντι σε όλους και λέει «Ναι ρε, κάνετε λάθος». Και όλοι εσείς κάνετε ό,τι κάνετε για την παρτούλα σας, γιατί είστε συμφεροντολόγοι. Αυτά γιατί κάποιοι εμφανίζονται ως αντισυστημικοί και γίνει καραμέλα η λέξη αντισυστημικός. Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτης 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος News 97 και 8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Σερέτης. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι μετά το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Να κάνουμε μια ανάλυση για το αν υπάρχουν Τούρκοι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν Τούρκοι. Υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν Κούρδοι, υπάρχουν Αφγανοί, υπάρχουν Γεωργιανοί, υπάρχουν Αρμένοι, υπάρχουν άνθρωποι του Καζακστάν. Η Τουρκία ιδρύθηκε το 1928. Δεν υπάρχει τουρκικός λαός. Και μιας και ακούτε σε όλη την Ελλάδα πλέον, να μάθουμε σιγά σιγά τις παραδόσεις. Να μάθουμε σιγά σιγά τη μουσική ακούει ο καθένας στην περιοχή του. Χθες βάλαμε κριτικά, βάζουμε βλάχικα. Πάρε και ποντιακό. Πατρίδα μαραέβωσε. Έλα η Πόντι. Έλα οι ακρίτες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στη δομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Μόνο τον Αύγουστο, από την 1η έως τις 24 του μήνα, καταγράφηκε αρνητικό ιστορικό ρεκόρ με 175 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη. Συνολικά, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 24 Αυγούστου καταγράφηκαν 471 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου, κυρίως με drones, κατασκοπευτικά, αλλά και οπλισμένα F-16. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα ελληνοτουρκικά. Οι εξανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Σήμερα η κυβέρνηση που ανέκρουσε πρίμναν ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός οφείλει να απαντήσει γιατί ο Πρωθυπουργός διστάζει να θέσει θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας στους εταίρους μας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Για την εξωτερική πολιτική, παρά τις μεγαλοστομίες, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από αρμόδιους υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας και στελέχη του ΔΔΕ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων έως τις 8 το βράδυ σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό να καταφθάνουν οι καραβιές στην Κρήτη. Πάνω από 80 παράνομοι αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε 2 διαφορετικά περιστατικά μέσα σε ελάχιστη ώρα και περισυνελέγησαν ανοιχτά του Ηρακλείου. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Μέχρι εξιμποφόρ οι βοριάδες στο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
9: Βεβαίως.
8: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος.
9: Πολλές.
8: Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
10: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
9: Χάσε τόσα γιγάντα.
11: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Φλάς Κρήτης στο Ηράκλειο στους 95 και 8. Και Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα, κύριε Πλεύρη.
12: Καλησπέρα, καπιτέ, φίλε, τι γίνεσαι.
11: Τι κάνετε, κύριε Πλεύρη, ξεκουραστήκατε?
12: Όχι, δεν ξεκουράστηκα, διότι εργάζομαι. Γράφω για τους Βυζαντινούς φιλοσόφους που είναι άγνωστοι.
11: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτά είναι τα καλοκαίρια μας, πείτε, κύριε Πλεύρη.
12: Και ενθουσιάζουμε με τις επιτυχίες που έχουμε σαν κράτος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
11: Τι εννοείτε, ποια επιτυχία σας άρεσε περισσότερο από όλες αυτές τις επιτυχίες των τελευταίων ετών?
12: Όλες οι επιτυχίες, δεν μπορώ να είπε, έχουμε επιτύχει τα πάντα. Έχουμε επιτύχει την αύξηση του δημογραφικού, έχουμε επιτύχει τη μείωση των μεταναστών, έχουμε επιτύχει το να εξαφανιστούν τα ναρκωτικά, έχουμε επιτύχει το να βάλουμε τους Τούρκους στη θέση τους και να μην μπορούν να μας μιλήσουν. Αναγνωρίσαμε και την Νότιο Αλβανία που τη λέγαμε παλιά Βόρειο Ήπειρο, έτσι.
11: Γύρισαν πίσω όλοι οι Έλληνες νέοι με τα ισχυρά μυαλά. Ναι, φοβερά. Θέλω να ξεκινήσω να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Πλεύρη, γιατί γνωρίζω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει για το τι ακριβώς συμβαίνει με την Τουρκία. Πριν λίγο ανέφερα, πριν ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα, ανέφερα το ότι, ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχουν Τούρκοι. Διότι η Τουρκία χτίστηκε. Η Τουρκία στην ουσία ιδρύθηκε το 1928, συγγνώμη. Και καλώς ή κακώς οι Τούρκοι είναι είτε Κούρδοι, είτε Πόντιοι, είτε Αρμένοι και κάποιοι από το Καζακστάν και από τη Μογγολία. Υπάρχει Τούρκος?

0: μάθεις καλά ποιος είναι. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, σύμφωνα με την μελέτη που έκανε το Πανεπιστήμιο του Τίμπικεν, υπάρχουν 52 εθνότητες. Υπάρχουν γλωσσικές, θρησκευτικές και εθνολογικές διαφορές. Ομιλούνται 34 γλώσσες. Είναι τα κουρδικά, τα αραβικά, τα καρκασιακά, τα αζερικά, τα γκαγκαζικά, τα λασικά, τα αρμενικά, τα ζάζα, είναι μια γλώσσα ιρανική και είναι και θρησκευτική αίρεση. 4.000 μιλάνε ελληνικά και 300.000 είναι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι. Γι' αυτό το λόγο στην Τουρκία απαγορεύεται να γίνει απογραφή. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Δεν το γνώρισα.
0: Βεβαίως, απογραφή μειονοτήτων απαγορεύεται. Απαγορεύεται να γίνει. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα έθνος το οποίο είναι συνοθήλευμα πολλών άλλων εθνών. Το τουρκικό κράτος έβγαλε ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο λέει όποιος ζει στο κράτος της Τουρκίας είναι Τούρκος. Οι Κούρδοι είναι, δεν είναι Τούρκοι, είναι 20 εκατομμύρια. Οι Κούρδοι για πρώτη φορά τους γνωρίσαμε από τον Ξενοφόντα. Στην κάθοδο των Μυρίων συνήθισε τους Κούρδους, ελέγχοντο Καρδούχη τότε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα κράτος το οποίο είναι ένα μοσαϊκό κρατών, στο οποίο κυρίαρχο στοιχείο ποιο είναι, οι Έλληνες. Τα DNA που έχουν γίνει από τα γερμανικά πανεπιστήμια στα παράλια της Τουρκίας δεικνύουν 95% ελληνικό γονίδιο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, να πούμε τώρα για τους Τούρκους. Καταρχήν οι Τούρκοι τους ξέρουμε από τον ιστορικό του Βυζαντίου το 550 μετά Χριστό. Βεβαίως τον Μέγανδρο Προτίκτορα, τους ξέρουμε από τον Αγαθία, τους ξέρουμε από το χρονικό του Θεοδόρου του Σκουταριώτη. Οι Τούρκοι ήσαν στα βάθη της Μογγολίας και διακρίνονται στους Ογούζους Τούρκους, στους Σελτζούκους Τούρκους και στους Οθωμανούς Τούρκους από τον 6ο έως τον 13ο αιώνα αυτοί. Λοιπόν, στην Ευρώπη ήρθανε διοκόμενοι, καταρχήν ήταν λαός, να το πούμε, λίστο κτηνοτροφικός. Δεν είχαν καμία πόλη. Ούτε είχαν, ούτε έκαναν κάποια πόλη. Όπου περνούσαν έκλεβαν. Βίαζαν, σκότωναν, ήταν λίστο κτηνοτροφικός λαός. Ζούσαν σε σκηνές, ήταν ομάδες. Δεν είχαν μόνιμη εγκατάσταση. Και επειδή δεν είχαν μόνιμη εγκατάσταση, δεν είχαν και πολιτισμό. Διότι ο πολιτισμός δημιουργείται στις πόλεις. Γι' αυτό λέγεται πολιτισμός.
1: Σωστό.
0: Αυτός ο οποίος ζει στους αγρούς και έχει, λέγεται αγρίκος. Όταν το σπίτι του, η διαμονή του είναι στους αγρούς, στη αρχή τον λέγανε αγρίκο. Αγρίκο, δηλαδή άξιστο. Οι Τούρκοι είναι ένας λαός που έχει ένα πλεονέκτημα που δεν το έχει κανείς άλλος λαός. Δεν προσέφεραν κάτι στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ποτέ. Δεν προσέφεραν κάτι. Δεν υπάρχει τουρκική φιλοσοφία, δεν υπάρχει τουρκική λογοτεχνία, δεν υπάρχει τουρκικός αθλητισμός, δεν υπάρχει τίποτα τουρκικό. Όλα τα πήραν από το Βυζάντιο. Λοιπόν, οι Τούρκοι δυστυχώς εμφανίστηκαν καταρχήν επί Ιουστινιανού, τους ξέρανε, δεν τους δίνανε σημασία, αλλά εμφανίστηκαν τον 6ο αιώνα διοκόμενοι κυρίως από τους Μογγόλους. Να σκεφτείτε ότι για να καταλάβετε για τους Τούρκους το επίπεδό τους, δεν είχαν αλφάβητο. Γράφανε μια περσοαραβική γραφή, μετά χρησιμοποιούσαν το ελληνικό αλφάβητο, μετά το αρμενικό αλφάβητο, μετά το λατινικό από το 1928. Το επέβαλε ο Κεμάλ. Εντάξει. Λοιπόν, η παρουσία τους εδώ, η οποία είναι συντριπτική για μας, συνέβη το 1971 και μάλιστα αυτές

0: δηλαδή 24, 25, 26 Αυγούστου, τότε ο Ρωμανός Διογέννης, ο αυτοκράτορ, απεφάσισε, γιατί είχαν αρχίσει να εισβάλλουν στην Μικρά Ασία, στα Βυζαντινά εδάφη, και απεφάσισε να τους εξοντώσει. Ξεκίνησε με ένα στρατό, 40.000 στρατιώτες, είχε έρθει από την αντίπαλη μεριά ο Αρπασλάν, ο ηγέτης τους, ο οποίος Αρπασλάν θα πει ηρωικό λιοντάρι. Ούτε λιοντάρι ήταν, ούτε ηρωικός. Έγινε η περίφημη μάχη του Μαζικέρτ, στην οποία ιτήθη η Ελλάς. Γιατί ιτήθη η Ελλάς? Από προδοσία. Διότι ένα μεγάλο τμήμα, 20.000 που διοικούσε ένα Αρχανιώτης, και ένα άλλο τμήμα, ο Ανδρόνικος ο Δούκας, από μίσος προς τον αυτοκράτορα Διογέννη το Ρωμανό, το Διογέννη τον τέταρτο, από μίσος ο μεν ένας δεν πήγε, έμεινε 100 τόσα χιλιόμετρα μακριά από τη μάχη, ο δε ο άλλος διέδωσε ότι πέθανε ο αυτοκράτος, σκοτώθηκε ο αυτοκράτος, ο Ρωμανός δεν σκοτώθηκε, διότι τον υπερίσπιζαν 500 Γερμανοί, Βάραγγες και Γερμανοί τον υπερίσπιζαν, οι οποίοι σκοτώθηκαν όλοι. Και συνελήφθη τραυματισμένος, τον πήγανε μπροστά στον Αλσάν, ο οποίος έβαλε το πόδι στο λαιμό του και μετά του είπε, εσύ αν ήσουν στη θέση μου τι θα σε έκανα, θα σε σκότωνα, του λέει. Εγώ θα σου κάνω κάτι χειρότερο, θα σε αφήσω ελεύθερο. Τον άφησε ελεύθερο και εισέπραξε λίτρα βέβαια. Και συνεχεία είχαμε τους σταυροφόρους, οι οποίοι από το 1204 μέχρι το 1261 κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη, διέλυσαν ουσιαστικά την ελληνική αυτοκρατορία, και ο Μιχαήλ ο Παλαιολόγος έκανε ό,τι μπορούσε για να περισσώσει την αυτοκρατορία, διότι οι Τούρκοι αρχίσανε και ήρχοντο. Συναντήσανε πόλεις, κλέψανε, βίασαν, εγκατεστάθηκαν στις πόλεις. Κάνανε πρωτεύουσά τους το Δωρίλεον, έτσι το Δωρίλεον, το οποίο το ονομάζουν τώρα Εσχίσιχίρ. Καταλάβανε σιγά σιγά όλες τις πόλεις. Πήραν την Πέργαμο, πήραν την Έφεσο, την Προύσα, την Νίκαια, την Νικομίδια. Την Νίκαια την ονομάσανε Ισυνήκτο, αλλάξαν και τα ονόματα. Πόλη δεν κάνανε ποτέ οι Τούρκοι καμία. Και αν είχαμε ένα πρόεδρο δημοκρατίας, όχι τον κύριο Τασούλα, αν είχαμε έναν άντρα με φιλότιμο, με ανδρισμό και με φιλότιμο πρόεδρο δημοκρατίας, θα έλεγε του Ερντογάν, κύριε πρόεδρε, λέτε γαλάζια πατρίδα, σας παρακαλώ, θέλουμε να κάνουμε μια περιοδία στην Τουρκία, να περάσουμε όλη τη Μικρά Ασία. 1200 πόλεις, όλες είναι ελληνικές. Δεν υπάρχει μία πόλη που να έκανε Τούρκοι. Μία, ούτε για δείγμα. Ονόματα αλλάζουν. Όπως αλλάξαν τα ονόματα των βουνών, τα ονόματα των ποταμών, τα ονόματα των τοποθεσιών, όλα.
1: Και τα διατηρούμε μέχρι σήμερα αυτά τα ονόματα, αν είναι δυνατόν, κύριε Πλεύρη. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σας πω και κάτι, γιατί δεν θέλω να σας διακόψω. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέτε. Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, γενοκτονία των Αρμενίων. Τους Κούρδους τους έχουν σφάξει. Δηλαδή στην ουσία κλέψανε τον πολιτισμό από άλλους λαούς.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, να συνεχίσουμε. Έτσι επεξετάστησαν οι Τούρκοι, μπήκανε στην Μικρά Ασία και στο τέλος, διότι είχα αδυνατήσει η αυτοκρατορία, κοιτάξτε, στις μεγάλες μάχες που έγινε είχαμε μισθοφόρους. Άγγλους, Γερμανούς, Βουλγάρους, Σλάβους, μισθοφόρους είχαμε. Οι Έλληνες είναι στα μοναστήρια. Δεν πολεμάγαν οι Έλληνες. Μισθοφόρους είχαμε. Και οι τραγικοί αυτοί αυτοκράτορες, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, η όνομα του Θεού, από όλη την πόλη, μόνο 7.000 στρατιώτες είχαμε. Η προσωπική του φρουρά ήσαν 150 Γερμανοί. Δηλαδή η προδοσία που έχει δεχθεί ο ελληνισμός είναι από τους Έλληνες. Το πρώτο κύμα από 60.000 που επιτέθηκε στην Κωνσταντινούπολη δεν ήσαν Τούρκοι, ήσαν Έλληνες. Μισθοφόροι Έλληνες, εξωμότε Έλληνες, εξισλαμιστές Έλληνες. Δηλαδή η προδοσία τη γνωρίζουμε από την εποχή φυσικά του Λεωνίδου, αλλά συνεχίζεται και στα χρόνια μας η προδοσία. Σήμερα εξακολουθεί και γίνεται προδοσία. Εάν τα βάλετε κάτω θα δείτε ότι γίνεται μια προδοσία. Με τους Τούρκους η προδοσία που γίνεται σήμερα είναι μία. Λέμε, η Ελλάς δεν διεκδικεί τίποτε. Ο Τούρκος κατέλαβε τα ελληνικά εδάφη, σχημάτισε το κράτος του επί ελληνικών εδαφών, υποδουλώντας ελληνικούς πληθυσμούς, και εμείς λέμε η ελληνοτουρκική φιλία, ότι πρέπει η Τουρκία να μπει στην Ευρώπη, ότι οι Τούρκοι είναι οι γείτονές μας. Ο κατακτητής μας τον θεωρούμε γείτονα. Και έρχεται η κυρία Μενδώνη και χρηματοδοτεί το Ισλαμικό τέμενος του κατακτητού της Ελλάδος Βαγιαζίτ στο Δημότυχο, σε μια ευπαθή περιοχή. Γιατί δίνει λεφτά για το Ισλαμικό τέμενος? Φανταστείτε να δώσει λεφτά για μια εκκλησία ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δίνουμε 6,5 εκατομμύρια έδωσε εσείς τα κορόιδα, οι φορολογούμενοι, εμείς.
1: Βέβαια.
0: 6,5 εκατομμύρια για να παρακολουθήσουμε την ταινία Οδύσσια που παρουσιάζει την ωραία Ελένη μαύρη.
1: Ναι, αλλά κύριε Πλεύρη, ακούστε με λίγο. Για την απογραφή που αναφέρατε κάτι, συγγνώμη σας διακόπτω. Θεωρείτε ότι δεν επιτρέπουν την απογραφή, διότι άμα γίνει απογραφή, οι ελληνικές μειονότητες, είτε οι κουρδικές μειονότητες, είτε οι αρμένικες μειονότητες θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και κάπως έτσι θα αρχίσουμε να διεκδικούμε, και αυτό δεν το θέλουν.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Τουρκία θα διαλυθεί ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαλυθεί και θα σας πω γιατί. Αλλά οι Τούρκοι ήρθαν περίπου 700.000 όταν ήρθανε. Τα 15 εκατομμύρια Βυζαντινών δεν εξαφανίστηκαν. Έχουμε τους εξισλαμιστέντας Έλληνες. Δεν εξαφανίστηκαν οι Έλληνες. Δεν χαθήκανε. Υποχρεωθήκαν να εξισλαμιστούν. Διότι θα του πέρανε το σπίτι, θα το σκοτώνανε. Το Ισλάμ σου λέει, είσαι άπιστος, θα γίνεις Ισλαμιστής ή να σε σώξουμε. Λέει ο άλλος, θα γίνει Ισλαμιστής. Δηλαδή λέμε η Βόρεια Κύπρος. Η Βόρεια Κύπρος δεν έχει Τούρκους. Φέρνουν συνέχεια επίκους. Φέρνουν επίκους και το λένε. Γιατί Έλληνες είναι και στη Βόρεια Κύπρο, την κατεχομένη, Έλληνες και εξισλαμιστές. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Τη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν είδα έναν πολιτικό. Προσέξτε, μην κατηγορούμε την κυβέρνηση. Να κατηγορούμε όλο τον πολιτικό κόσμο. Ποιος, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, ποιος τόλμησε να πει ποια γαλάζια πατρίδα λέτε κύριε Ερντογάν, ποια γαλάζια πατρίδα, πού τη βρήκατε, πάμε στα νησιά να δούμε μία αρχαιότητα τουρκική. Οι τίτλοι κυριότητος είναι οι ιστορικοί, οι αψευδείς και βέβαια οι τίτλοι κυριότητος. Έχουμε τώρα την Σιγκό, την σχολή του Ιπποκράτους και ένα αμφιθέατρο, ιατρική σχολή του Ιπποκράτους στην αρχαία εποχή. 2.500 θέσεις. Εντάξει. Δεν υπάρχει σήμερα στον κόσμο αμφιθέατρο ιατρική σχολή 2.500 θέσεις. Είχαμε Στιγκό. Και δίπλα μπήκε ένα μοναστή, ένα αυτό. Τζαμί. Ένα εθνικό κράτος τον κρεμίζει αμέσως. Κολλητά στη σχολή του Ιπποκράτους. Τι δουλειά έχει το τζαμί? Αλλά εμείς η τουρκική φιλία, μη μας πούνε οι Τούρκοι.
1: Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, γιατί το ανέχονται, τι πιστεύετε πραγματικά, πείτε μου, γιατί τα ανέχονται όλα αυτά, φοβούνται?
0: Καταρχήν είναι δειλή. Δειλή, σου λέει. Τι σου λέει ο Τούρκος? Κύριε, αν επεκτείνεις τα χωρικά σου ίδρωτα στα 12 μίλια, είναι casus belli. Έτσι δεν λέει? Και εμείς τι λέμε? Να συζητήσουμε λάδι το casus belli. Και κάνουμε και το πάλι καλά. Λέμε, εμείς θα τα επεκτείνουμε όποτε θέλουμε. Μας δίνει το Διεθνές Δίκαιο το δικαίωμα και όποτε θέλουμε θα τα επεκτείνουμε. Και κάνουμε το πάλι καλά. Στα λόγια. Μου θυμίζει αυτό. Κάποιος λέει στη γυναίκα του σε οργύλο ύφος. Άκουσε Μαρία, πρέπει να καταλάβεις ότι εγώ είμαι ο αρχηγός του σπιτιού. Και δεν θα μου πεις εσύ πότε θα πλύνω τα πιάτα. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πλένουμε τα πιάτα. Κάνει τους μέλη. Τώρα κάνει τα πώς το λέμε, τα θαλάσσια πάρκα. Προβάλλει την εθνική κυριαρχία. Μπαίνει στα δικά μας χωρικά ίδωτα. Μπαίνει σε διεθνή διαδικασία. Ναι, μπαίνει. Εμείς τι λέμε, αυστηρό μήνυμα. Σκληρή γλώσσα, λόγια. Ο άλλος κάνει, εμείς λόγια. Ας πούμε. Τι να πούμε. Κύριε Τούρκη, άμα μπεις, είναι κάζους μέλη. Μπορούμε να το πούμε, όχι. Γιατί. Γιατί είμαστε δειλοί. Το κράτος είναι δειλό, όχι οι Έλληνες. Κοιτάξτε, με τους Τούρκους θα συγκρουστούμε οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συγκρουστούμε. Ο Ιωάννης Μεταξάς είπε, επιλέξει, ο πόλεμος με την Τουρκία είναι αναπόφευκτος και η καλύτερη λύση είναι μία εφηβιαστική επίθεση στη Μικρά Ασία. Προσέξτε. Κάποιος θα πει ότι αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι θα πάθουμε ζημιά, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν, θα μας συγχύσουν. Απάντηση του Μεταξά. Ο Μεταξάς συνακάλεσε στο γραφείο του τον πρεσβευτή της Γερμανίας, τον πρίγκιπα Έρμπαχ, Βίκτορ Έρμπαχ, διότι προετοιμαζόταν να επιτεθεί η Γερμανία κατά της Ελλάδος για να περισσώσει τον Μουσολίνι. Και του είπε ο Μεταξάς στον Έρμπαχ, ο Έλλην δεν θα δεχθεί ταπείνωση, εκτός και αν αυτό σημαίνει δόξα. Δηλαδή, είχε πει, ο Έλλην θα νικήσουμε, αλλά δια τους Έλληνας υπέρ τη δόξα. Τώρα, μία ταπείνωση που δεχόμεθα, να μας οδηγήσει πού? Στη δόξα δεχτών. Αλλά ο Μεταξάς λέει το εξής, ότι δεν θα δεχθούμε ταπείνωση, έστω κι αν αυτό σημαίνει την καταστροφή μας. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ηγέτες τώρα, για ηγέτες. Έχεις τώρα τον Τσίπρα, ο οποίος είχε προχθές τη δόση και έλεγε ότι είμαι φτωχός, δεν έχω εισοδήματα, ζω με ενίκιο και μας χοροϊδεύει. Ο κύριος Τσίπρας είναι προδότης.
1: Εδώ μας είπε ο Φίλης ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων από του Τσίπρα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με όμως λίγο, για τη γενοκτονία των ποντίων. Των Ελλήνων του Πόντου βασικά. Για ποιο λόγο, και για τους Μικρασιάτες, αλλά και των Ελλήνων του Πόντου, για ποιο λόγο δεν υπάρχει αυτή η αναγνώριση, παγκόσμια αναγνώριση?
0: Λοιπόν, ακούστε, για τους Πόντιους, διότι εγώ κατάγομαι από το Εικόνιο, τη Μικρά Ασία. Πω να σας πω ότι είμαι Πόντιος. Η διοχωμένη οικογένειά μου ήρθε, άλλη έμεινε στην Ήπειρο και άλλη έμεινε στην Κρήτη. Λοιπόν, Δεν έχουμε το θάρρος να γυρίσουμε στο παρελθόν, στη φυλή μας, την ιστορία της φυλής μας, τη δόξα της φυλής μας. Ο γιος του Νετανιάχου μου έκανε εντύπωση, εγώ ξέρετε με τους Εβραίους έχω πολλές αντιθέσεις, αλλά ο γιος του Νετανιάχου, αποτινόμενος στον Ερντογάν, είπε, ποια Ισταμπούλ? Είναι η χριστιανική πρωτεύουσα της ελληνικής αυτοκρατορίας, η Κωνσταντινούπολης. Αυτό μπορεί να το πει κάποιος. Εγώ ζω σε μια εποχή που θα γίνει ελληνικό κράτος και θα λέει Αθήνα προσωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδος. Ναι, το πιστεύω. Και αυτό που λέω εγώ τώρα, από όλους τους πολιτικούς κανείς δεν έχει τολμήσει να το πει. Εξαιρώ τον κύριο Βελόπουλο και μπράβο του προς τιμή του που πιστεύει στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή αρνούμεθα την παράδοση της φυλής μας. Το πάλι με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Διπλό τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας επάρθει. Και τώρα μας δίνεται μια μοναδική ευκαιρία. Εγώ έχω γράψει βιβλία εναντίον των Εβραίων. Ούτε έχουν αλλάξει οι γνώμες μου, γιατί αυτά που λέω είναι αλήθεια. Και ξέρω τι έχουν κάνει οι Εβραίοι εναντίον της Ελλάδας και τα λοιπά. Τα έχω γράψει, μου κάνανε μήνυση, τους κέρδισα στο πενταμελές εβετίο, τους κέρδισα στην πλήρη ποινική ολομέλεια του Αγίου Πάγου, τους κέρδισα και στην Ευρώπη. Και κέρδισα το Κεντρικό Ισραηλικό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συμβούλιο και το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συμβούλιο. Τους κέρδισα. Το βιβλίο μου «Η Εβραίοι, η αλήθεια», 1400 σελίδες μεγάλου μεγέθους. δικαιώθηκα. Αλλά τώρα τι λέω? Το Ισραήλ είναι αντιτούρκος. Το Ισραήλ επιτίθεται στους Τούρκους. Γιατί? Γιατί το συμφέρει. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει δύναμη και συμφέρον. Και είναι μια μοναδική ευκαιρία μεταξύ μας να πούμε εδώ στην Ελλάδα, μεταξύ μας, τι θα κάνουμε τώρα? Θα ακούμε τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλου,
1: ναι,
0: την
1: αλλά...
0: κυρία Καλλιεφιανού.
1: Κύριε Πλεύρη, τον... εγώ έχω μια διαφορετική άποψη και θέλω να σας τη θέσω για να μου πείτε...
0: Α, δεν την είπα την άποψή μου.
1: Δεν την είπατε την άποψή σας?
0: Όχι.
1: Τόση ώρα τι λέτε?
0: Λέω για να φτάσω στην άποψή μου.
1: Ωραία, σας ακούω. Μετά όμως θα πω και εγώ την άποψή μου.
0: Ναι, εμένα η άποψή μου τώρα είναι μια πολεμική συνθήκη Ελλάδος-Ισραήλ κατά Τουρκίας. Τώρα.
1: Αυτή είναι η άποψή σας.
0: Ναι.
1: Εγώ διαφωνώ σε αυτό, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, έτσι. Βέβαια, ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Κοιτάξτε, τα ελεύθερα πνεύματα διαφωνούν.
1: Ωραία.
0: Αν με πείσετε, θα πιστώ.
1: Ωραία, όχι, έχω να θέσω και κάποια ερωτήματα. Ακούστε με λίγο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ το ότι η Τουρκία είναι ένα δημιούργημα. Δηλαδή, δεν έγινε μόνη της. Κάποιοι βοήθησαν στο να μπορέσει να υπάρξει η Τουρκία. Κάποιους συμφέρει το να υπάρχει η Τουρκία. Ανάμεσα σε αυτούς θεωρώ ότι είναι και οι Ισραηλινοί. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εχθροί. Μπορεί όντως.
0: Αυτό τελείωσε.
1: Ναι, ακούστε
0: αυτό
1: με λίγο να ολοκληρώσω. Γιατί προσπαθώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο και να σας κάνω μια ερώτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποιος εξυπηρετεί η Τουρκία. Και παράλληλα βλέπω ότι το 35% περίπου από τις εξαγωγές πετρελαίων του Ισραήλ, και φυσικά υπάρχουν και άλλες συνεργασίες, περνάει μέσα από την Τουρκία και η Τουρκία το επιτρέπει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολλά λεφτά στη μέση και καλώς ή κακώς Τούρκοι μαζί με τους Ισραηλινούς μπορεί μελλοντικά να κόψουν την Ελλάδα στη μέση και να τη διεκδικήσουν. Αυτό πώς το ακούτε?
0: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα γίνει μελλοντικά. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι ο Ερντογάν έβγαλε νομοθέτηση, έβγαλε δικαστική απόφαση ένταλμα συλλήψεως του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Ερντογάν που κατέχει τη μισή Κύπρο κτλ. Υπάρχει μια εκδότηση Ισραήλ και αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι και ένα ανάγχωμα στο Ισλάμ. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ανάγχωμα. Εγώ δεν είμαι φιλοεβραίος με την έννοια την θεωρητική, την πολιτική, την κοσμοθεωρητική και στον χώρο τον πολιτικό. Αλλά αυτή τη στιγμή σκέφτομαι σαν ελληνικό κράτος. Έχουμε σαν κράτος συμφέρον να επιτρέψουμε. Εγώ είμαι, υποστηρίζω τους Παλαιστινίους γιατί είναι ελληνογενείς από το γιο του Ποσειδώνα στον Παλαιστίνο. Είμαι κατά των σφαγών που γίνανε στη Γάζα κτλ. Έχω γράψει για το Ολοκαύτωμα, έχω γράψει βιβλία. Δεν αμφισβητείται η αντιπάθειά μου προς τους Εβραίους. Αλλά αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ μας συμφέρει μία πολεμική συνεργασία. Όχι πετρέλαια και συμβάσεις και εξοπλισμοί και πολεμική, κανονική πολεμική. Πολεμική συνεργασία. Γιατί η Τουρκία στέκει για ένα και μόνο λόγο. Ο συνεκτικός δεσμός των Τούρκων είναι ένας, ο στρατός. Είναι ένα καζάνι διαφορετικών εθνικοτήτων έτοιμο να εκραγεί. Και οι πόντοι οι οποίοι πολεμήσαν και μου έχουν βγάλει κάτι ότι εγώ είπα εναντίον των ποντίων δεν πολεμήσαν. Είναι οι μόνοι που πολεμήσαν. Και μου λένε ότι δεν πολεμήσαν και το πιστεύουν. Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Όχι, νομίζω για τους Μικρασιάτες υπήρξε μια τέτοια αναφορά.
0: Για τους Μικρασιάτες, ναι. Γιατί 2-3 εκατομμύρια Μικρασιάτες δεν δώσανε 200.000 στρατό. Έτσι πολεμάγανε από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο 160.000 Ελληνόπουλα και οι Μικρασιάτε κάναν εμπόριο.
1: Εγώ πρέπει να προσθέσω και κάτι ακόμα σε αυτό που σχολίασα πριν, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι έχετε τις γνώσεις για να μου απαντήσετε. Οι Ισραηλινοί, καλώς ή κακώς, βάζουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Νομίζω λυμπίζονται την Ελλάδα. Τους αρέσει η Ελλάδα. Θέλουν να την αγοράσουν την Ελλάδα, να τη διαχειρίζονται την Ελλάδα και το κάνουν ούτως ή άλλως μέσα στον πολιτικό χώρο. Και καλώς ή κακώς, ήδη υπάρχουν αρκετά σημάδια. Βλέπουμε κάποια χωριά εδώ στη Χαλκιδική να χτίζονται από Τούρκους με πάρα πολλά σπίτια και να λένε ότι δεν θα πουλήσουν σε κανέναν άλλον. Βλέπουμε στη Θράκη οι Τούρκοι να προσπαθούν με το τουρκικό προξενείο, με το κόμμα Κίεφ και με όλα αυτά να κάνουν κουμάντο. Και παράλληλα βλέπουμε στην Καλαμάτα, στην Πελοπόννησο, στην Κύπρο και στην Κρήτη να είναι πάρα πολύ ενεργοί Ισραηλινοί. Και σας ξαναρωτάω, κύριε Πλεύρη, υπάρχει περίπτωση, δεν λέω ότι είστε προφήτης για να ξέρετε, αλλά υπάρχει περίπτωση μελλοντικά με όλο αυτό τον υβριδικό πόλεμο και με όλη αυτή την εξαγορά να χωρίσουν την Ελλάδα στη μέση Τούρκοι και Ισραηλινοί?
0: Ναι, ακούστε, ποια Ελλάδα θα χωρίσουν στη μέση? Οι Τούρκοι και οι Ισραηλοί θα την έχουν πάρει οι Πακιστανοί. Οι Πακιστανοί, οι Αφρικανοί, προκαιρού είμαστε μία ταβέρνα στην Κυψέλη και δεν είδα όχι Έλληνα, δεν είδα Λευκό. Όλο μαύρη είναι. Όλο μαύρη είναι. Όλο μαύρη. Η Ελλάδα, κύριε, έχει πάψει να υπάρχει. Εσύ δεν το πιστεύετε, έχει πάψει να υπάρχει.
1: Έχει πάψει να υπάρχει η Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Οι Αλβανοί βγάζουν χάρτες μέχρι και την Πρέβεσα. Το ελληνικό κράτος δεν κάνει τίποτε. Οι Τούρκοι έχουν κερδίσει όλη τη Βόρειο Ελλάδα, δήμους, κοινότητες και τα λοιπά, σχολεία, παρελάσεις, εκείνο, ομιλίες και τα λοιπά. Έτσι, χάσαμε και τους Κομάκους. Λοιπόν, δώσαμε και τη Μακεδονία. Σήμερα έχουν οι Σκοπιανοί κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Καταλάβατε τι πέτυχε ο Τούρκος?
1: Βέβαια, βέβαια, είναι όλα σωστά αυτά που λέτε.
0: Ναι, αλλά βλέπετε όμως, μου λέτε οι Τούρκοι. Ο Τούρκος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και του λέμε Σεϊκ Σου, Καρά Μπουρνά,
1: Καράτεπέ.
0: Καράτεπέ, ναι. Εδώ στην Αθήνα, Τουρκοβούνια, Πασαλιμάνι, Τουρκολίμανο, Χαϊδάρι, προς τιμή του Χαϊδάρ Πασά.
1: Καϊμάκ Τσαλάν, έχει πολλά, ναι. Είναι σωστό αυτό. Γιατί να μην τα μετανομάσουμε και να τα κάνουμε ελληνικά?
0: Γιατί δεν θέλει η δημοκρατία σας. Στην Τουρκία δεν υπάρχει κάτι το ελληνικό. Όλα τα έχουν αλλάξει. Όλα. Βέβαια, πήρανε το θέατρο της Εφέσου. Ποια είναι η διαφορά μας? Εμείς κάναμε ένα θέατρο που κανείς άλλος λαός στον κόσμο δεν έκανε θέατρα. Στον κόσμο κανείς άλλος λαός, αρχαίος. Εμείς δώσαμε το θέατρο στον κόσμο και του δώσαμε και το όνομα. Έτσι. Λοιπόν, στο θέατρο αυτό ήσαν οι ηθοποιοί οι οποίοι παρουσίαζαν Εσχύλο, Σοφοκλή, Ευρυπίδη. Το πήραν οι Τούρκοι. Και ξέρετε τι κάνουν στο θέατρο της Εφέσου? Καμιλοδρομίες. Δεν είναι, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ένας Έλληνας πρωθυπουργός και ένας Έλληνας πολιτικός οφείλει να κάνει σύγκριση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων και να πει στους Τούρκους, εμείς έχουμε κάνει αυτό. Δώσαμε το όνομα της φιλοσοφίας, το όνομα της λογικής. Δεν υπάρχουν έννοιες που να τις έχουν βρει. Οικονομία λέτε από τα ελληνικά. Πολιτική λέτε από τα ελληνικά. Οικολογία λέτε από τα ελληνικά. Ο κλέφτης λέγεται τύφ στα εγγλέζικα. Έτσι. Αλλά όταν θες να πεις κλεπτομάνιεκ θα πεις να βάλεις το ελληνικό κλέφτη. Η γη λέγεται στα γαλλικά τέρ. Το γράφο λέγεται κρίζ.
1: Ωραία, και αλλά, να σας πω κάτι.
0: Μισό λεπτό να τελειώσω, αλλά δεν θα πεις με το τέρ και με το εκρίζ τη γεωγραφία. Θα τη μη γεωγραφή.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή οι Τούρκοι τι δώσανε στον κόσμο? Δώσανε μια λέξη? Βρήκανε κάτι οι Τούρκοι?
1: Σουτζουκλουκούμ.
0: Εμείς εδώ και λέμε τουρκική κουζίνα, ο μπακλαβάς. Ή ο μπακλαβάς είναι η αρχαία βάκλα. Και ποια κουζίνα? Ο Τούρκος δεν είχε κουζίνα. Η κουζίνα απαιτεί εγκατάσταση. Ο Τούρκος δεν είχε σπίτι. Σφαχτά, κρέας θα τρώει, στο πόδι θα τρώει. Αυτό το οποίο ληστεύει.
1: Βάρβαρος.
0: Βάρβαρος είναι. Μα πώς, λαός ο οποίος δεν είχε αλφάβητο, γιατί μιλάμε?
1: Ωραία.
0: Το 1851, προσέξτε τι θα σας πω. Το 1851 ακριβώς κυκλοφόρησε το πρώτο Οθωμανικό μυθιστόρημα. Το 1851. Εμείς το 1851 π.Χ. είχαμε παγκόσμια λογοτεχνία. Αυτοί το 1851 μετά Χριστό μπορέσαν να γράψουν κάτι.
1: Βγάζανε μουγκρίσματα.
0: Πήρανε τους Άραβες, πήρανε τα παραμύθια της Καλλιμάς, πήρανε τον Αστρατή Χόρσα, αντιγράψανε τους Άραβες. Δεν επλένονται, κύριε, δεν ξέρανε το πλήσιμο. Δεν επλένονται, το νερό το είχαν απληθούν. Δεν επλένονται. Και όταν ήρθαν και είδαν τα λουτρά, τα βυζαντινά λουτρά που είσαν χάμου, τα είπανε χαμάμ. Και έχουμε τα χαμάμ.
1: Μουκρίσματα, μουκρίσματα, χαμάμ. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Πλευρή, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν ποτέ κάποιος πάρει την πρωτοβουλία, γιατί εμείς το αναφέρουμε εδώ πέρα συχνά πυκνά, και αρχίσει ένα αφήγημα, γιατί όλα λειτουργούν με προπαγάνδα, αρχίσει αυτό το αφήγημα για τη μεγάλη Ελλάδα, την ισχυρή Ελλάδα που διεκδικεί, που ξέρει και γνωρίζει ότι είναι η ρίζα του δυτικού πολιτισμού και όχι μόνο, και της Τουρκίας και φυσικά και της Αιγύπτου σε διάφορα σημεία και σε άλλες χώρες και σε άλλες πόλεις. Και αρχίσουμε να λέμε ότι ακούστε να δείτε, μάγκες, εμείς εδώ πέρα σας φτιάξαμε τις πόλεις, μας τις πήρατε με γενοκτονίες, πλέον διεκδικούμε αποζημιώσεις. Πώς το ακούτε?
0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Ωραίο,
0: ναι, βεβαίως ωραίο είναι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ως έθνος είναι μεγάλο έθνος, μέγιστο έθνος, μοναδικό. Η ελληνική φυλή είναι η μόνη στον κόσμο η οποία έκανε αυτοκρατορίες, αλλά κοσμοκρατορίες. Και ο ελληνικός λαός έχει δώσει τα πάντα στην Ευρώπη, από το όνομα μέχρι και το περιεχόμενο. Όταν τελείωσε η ναυμαχία της Σαλαμίνος, συναντήθηκαν ο Ευρυβιάδης ο Ναύαρχος με τον Θεμιστοκλή στην αυαρχίδα του Ευρυβιάδη στην Άνδρο, για να αποφασίσουν αν θα καταδιώξουν τον Περσικό στόλο ή θα τους αφήσουν να πάνε στο διάολο να φύγουν. Και εκεί μιλάει ο Ευρυβιάδης ο Σπατιάτης και λέει στον Θεμιστοκλή: σώσαμε την Ευρώπη. Όταν λέει σώσαμε την Ευρώπη, το 480 π.Χ. πού ήσαν οι Δανείοι, οι Βέλγοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, πού ήσαν, πουθενά, ανύπαρκτοι. Η Ευρώπη είμεθα εμείς. Αυτά δεν τα παίρνει ένας Έλληνας Ευρωπαίος, Ευρωβουλευτής, να τα πει μέσα στην Ευρωβουλή. Να τους πει μιλάτε για Ευρώπη. Να είναι τα ιστορικά κείμενα ποιοι μιλάγανε για την Ευρώπη. Εάν γίνει αύριο μία χούντα στην Ελλάδα, το πρώτο το οποίο θα κάνει θα είναι διακόπτει σχέσεις με την Τουρκία. Αποσύρει την πρεσβεία, δεν θέλουμε καμία σχέση με την Τουρκία. Δεν είσαστε γείτονές μας, δεν είσαστε φίλοι μας, δεν είμαστε σε καμία συμμαχία. Είσαστε κατακτητές ελληνικών εδαφών. Σκοτώσατε 200.000 Έλληνες και τους τελευταίους το 1955 τους γκρεμίσατε τα σπίτια, τους τα κλέψατε τα μαγαζιά κτλ. Δεν θέλουμε σχέση μαζί σας. Δεν θέλουμε σχέση.
1: Έχετε ποινικό μητρό, πρέπει να επιστρέψετε πίσω όλα τα εδάφη.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Και θα τους στήσω, κύριε Πλεύρη, άμα θέλετε, να τους στήσουμε εμείς 10 σκηνές στη Μογγολία για να επιστρέψουν και κάπου.
0: Ναι, το ελληνικό έθνος, σας είπα, είναι μεγάλο και αποδεικνύεται από τη γλώσσα του, από τη γεωγραφία του, από τη γεωγραφία του. Δεν τολμά το κράτος, η Μεδόνη, η Χανού Μεδόνη, δεν τολμά να βγάλει ένα χάρτη της Αφρικής, της Ασίας και της Ευρώπης με τις ελληνικές πόλεις.
1: Καλά, από την κυρία Μενδώνη το περιμένετε αυτό τώρα, κύριε Πλεύρη, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Αλλά μην περιμένετε από τη Μενδώνη τέτοια πράγματα.
0: Στις 23 Ιουλίου που μας πέρασαν, το 356, γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Έγραψα ένα γράμμα στον Τασούλα, στον οποίο του λέω, κύριε, μπορείτε να μου πείτε γιατί η μνήμη του, η γέννηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διεμόρφωσε την παγκόσμια ιστορία, ο κοσμοκράτος. Δεν λέτε τίποτε, πουθενά, καμία ομιλία. Εγώ θέλω να μου πει ένας αρχηγός στρατού, γιατί οι ευέλπιδες δεν ορκίζονται στον τύπο των μαραθωνομάχων, να πάνε να δώσουν ορκομοσία εκεί. Γιατί? Διότι οι ευέλπιδες σκοπό έχουν να συνεχίσουν την ιστορία των Ελλήνων, την ελληνική ιστορία. Η ιστορία η ελληνική πρέπει να είναι πρωτεύουσα μάθημα. Και να μην μπορεί να γίνει κανείς βουλευτής εάν δεν εξεταστεί αν ξέρει την ελληνική ιστορία. Βγαίνει τώρα η κυρία Κρήτα και υποστηρίζει τον Μπελογιάννη.
1: Ναι, τώρα Παπαλού, το θέμα με εμένα είναι το ότι ακόμα και στην παιδεία δεν διδάσκουν στα παιδιά αυτά που πρέπει. Την γλώσσα, την ελληνική, την ιστορία, την αλήθεια, κύριε Πλεύρη.
0: Κύριε, θέλετε να καταλάβω, θα σας πω το εξής. και να, αν μπορείτε, δώστε μια απάντηση. Είναι ένα μεγάλο γεγονός 28 Οκτωβρίου, ναι ή όχι?
1: Καλά, τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Όχι, είναι. Πέστε μου, υπάρχει ένα μνημείο για την 28 Οκτωβρίου? Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί υπάρχει για το Πολυτεχνείο? Γιατί τρεις μέρες γιορτάζουν το Πολυτεχνείο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί? Λοιπόν, πέστε μου κάτι άλλο. 25 Μαρτίου είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, ναι. Υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Όχι. Δεν το βλέπετε? Απλά πράγματα σας λέω.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποια μνημεία για την Επανάσταση.
0: Όχι, ακούστε. Δεν υπάρχει μνημείο για την 25η Μαρτίου.
1: Θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα, σίγουρα.
0: Όχι περισσότερα. Ένα μνημείο στην πρωτεύουσα δεν υπάρχει. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει ένα συντριβάνι στην πλατεία Ομονίας? Τίποτε. Γιατί δεν έχουν μια τεράστια, ένα τεράστιο αντριάντα του ομίλου?
1: Και αυτό το συντριβάνι δεν το έφτιαξε το κράτος. Ήτανε δωρεά εφοπλιστή για να κάνουμε τα στραβά μάτια.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Αυτά είναι γεγονότα όμως. Τι δεν σε ενδιαφέρει? Σας είναι αλήθεια όμως.
0: Ναι, εντάξει, το έκανε κάποιος ή το χάρισε. Εντάξει, τα παλιά μας παπούτσια, το κράτος. Γιατί πού έχει τον αδειάντα του ομίλου, μπορείτε να μου πείτε?
1: Τίποτα δεν έχει.
0: Λοιπόν.
1: Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει του Κολοκοτρώνη τεράστιο άγαλμα στην πλατεία Συντάγματος. Τεράστιο άγαλμα.
0: Λοιπόν, τώρα ακούστε. Ο Μεταξάς είπε το όχι. Εντάξει. Δεν τον τιμούνε καθόλου. Α, το αφήνουμε αυτό. Οι Ιταλοί μας επετέθησαν. Κατέλαβαν την Κεφαλονιά. Ωραία. Το 1943 ρίξαν το Μουσολίνι και οι Γερμανοί, όπου υπήρχαν Ιταλικές σουρές, τους είπανε θα συνεχίσετε μαζί μας τον πόλεμο ή θα εγκαταλείψετε να γυρίσετε στην πατρίδα σας. Και πήγανε και μια ομάδα Γερμανών με ένα καΐκι, πήγανε στην Κεφαλονιά. Γιατί υπήρχε η μεραρχία άκουη και η μεραρχία αυτή ήθελε να μην μείνει με τους Γερμανούς, να επιστρέψει πίσω. Πήγαν οι Γερμανοί και τους είπανε τι θα κάνετε. Οι Ιταλοί τότε πιάσαν τους Γερμανούς και τους σκοτώσανε. Και συνεχεία οι Γερμανοί στέλνουν αρκετά στρατεύματα, καταλαμβάνουν την Κεφαλονιά και σκοτώνουν όλους τους Ιταλούς πλην του στρατηγού, ο οποίος είχε διαφωνήσει, είπε γιατί να τους σκοτώσουν, ήρθανε σαν απεσταλμένοι. Τώρα, η Ελλάς τι έκανε, το κράτος δηλαδή, έχει κάνει μνημείο για τους Ιταλούς. Τους κατακτητάς της Κεφαλονιάς τους έκανε μνημείο της Μεραρχίας Άκουη, τεράστιο μνημείο με γιορτές και τελετές. Και τον Ανδριάντα του Μεταξά που υπήρχε στην Κεφαλονιά από όπου κατήγετο, τον πέταξαν στο λιμάνι. Αυτός δηλαδή που είπε το όχι στους Ιταλούς, τον πετάξαν στη θάλασσα και τους Ιταλούς που κατέκτησαν την Κεφαλονιά τους ετοίμησαν με μνημείο. Αυτά λοιπόν όλα με οδηγούν στο συμπέρασμά μου ότι αν γίνει μια χούντα θα ζητήσω να γίνω επικεφαλής
1: εκτελεστικού αποσπάσματος. Κύριε Πλεύρη, μου αρέσει. Έχετε τέτοιο πάθος για αυτή τη θέση που πραγματικά δεν μπορώ. Έχετε πάθος για αυτή τη θέση.
0: Το 1965 κυκλοφόρησε το πρώτο μου βιβλίο, στο οποίο που έβλεπα ότι θα πέβει ο στρατός και θα τους μαζέψει όλους. Το 1967 δικαιώθηκα. Σήμερα έχουμε 2026. Ζούμε εποχή 2025-2067. Θα δείτε τι θα γίνει το 67.
1: Ωραία. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε 3 λεπτά. Για αυτήν εδώ πέρα την αμυντική συμφωνία που έχει κάνει η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, που λέει ότι άμα χτυπήσει κάποιος μία από αυτές τις τρεις χώρες, είναι σαν να χτυπάει και τις τρεις.
0: Ναι. Μπράβο. Ναι. Εμείς θα φροντίσουμε τους Πακιστανούς εδώ. Εντάξει,
1: ναι.
0: Είδατε τι κάνανε στις Σέρες, τα σπάσαν όλα. Άμα ξεσηκωθούνε, ξέρετε κύριε Σερέτη, αυτή τη στιγμή είναι 10.400.000 Έλληνες, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, επίσημα στοιχεία που μειωνόμεθα καθημερινώς λόγω της οικογεντικότητας και της μεταναστεύσεως των Ελλήνων. γιατί έχουμε μια μετακίνηση πληθυσμών. Ξέρουμε πόσοι είναι οι μετανάστες στην Ελλάδα? Ξέρουμε?
1: Ακριβώς όχι.
0: Καθόλου δεν ξέρουμε. Υποθέσεις κάνουμε. Αυτό είναι το κράτος.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, και μην περιμένετε, όταν το κράτος δεν τιμά το Μέγα Αλέξανδρο, και αρνείται ο κύριος Στασούλας να μου απαντήσει, αρνείται να μου απαντήσει, αρνείται, και όταν η Βουλή, το κτίριο της Βουλής, φωταγωγίζεται με τα χρώματα των ομοφιλοφίλων, και όταν η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Στασούλας αρνούνται να απαντήσουν σε επιστολές μου, γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες από το κράτος? Γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες από το κράτος?
1: Εδώ ο Στασούλας μπερδεύτηκε, κύριε Πλεύρη, και αντί με το χαμόγελο στα χείλη, είπε με το χαμόγελο στα στήθη. Αλλού του είχε το μυαλό του. Τώρα τι περιμένει, απάντησε τον κύριο Στασούλα? Δεν δυνατόν. Δεν ξέρει καν τις ημερομηνίες.
0: Λοιπόν, να σας πω ένα ανέκδοτο.
1: Να μου πείτε ένα ανέκδοτο, κύριε Πλεύρη.
0: Σε ένα δάσος συγκρούονται ένα τυφλό φίδι με ένα τυφλό λαγό. Λένε, είμαστε τυφλοί. Για να δω, λέει το φίδι, να καταλάβω ποιος είσαι. Α, έχεις μεγάλα αυτιά. Α, έχεις μεγάλη μουσούδα. Α, έχεις φουντωτή ουρά. Μήπως είσαι λαγός? Το βρήκε ο λαγός. Για να δω κι εγώ τι είσαι εσύ. Α, σέρνεσαι χάμω. Α, είσαι γλιώδης. Α, έχεις μια γλώσσα και γρίφεις. Μήπως είσαι βουλευτής?
1: Φοβερό, κύριε Πλεύρη, φοβερό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Υγεία να έχετε. Φοβερό ανέκδοτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πλεύρη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική. Φλάς Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς στους 97,8 στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Επιστρέφω μετά το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κάλλη να μιλήσουμε για όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουν κάνει οι Τούρκοι. Να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τα θαλάσσια πάρκα, τη Σαμοθράκη, το Καστελόριζο και για όλα όσα διεκδικούν οι ξένοι από την Ελλαδίτσα μας. Δεν φεύγει κανένας, δεν πατάτε κουμπάκια, δεν κουνιέστε, επανέρχομαι. Ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Ψηλά το κεφάλι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από τα στοιχεία του ΓΕΘΑ. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Οι εξανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο, που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε δασικές εκτάσεις σε Βέρεια και Γιάννενα. Στη Βέρεια, το πύρινο μέτωπο και στο Ξηρολίβαδο, στα Ιωάννινα, στην περιοχή Κρύα Βρύση, στο Ζαγόρι. Σε εξέλιξη για η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του Δήμου Παγκαίου, στην Καβάλα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος ζητά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατεφύθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιοχές που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχεί από την ανωδική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου, αλλά και τις υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Η χονδρική του ρεύματος έφτασε σήμερα τα 173 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όσον αφορά τα καύσιμα, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στη χώρα μας, με την αμόλυβδη να έχει ήδη περάσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Θολό παραμένει το τοπίο για το Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η στάση των διελιστηρίων και το αν θα συνεχιστούν επιδοτήσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί για κάθε λίτρο καυσίμου. Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 44χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση και τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης σύζυγου του στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
9: Είναι τόσο.
8: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News στους 97,8 στη Ρόδο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι καθημερινά 1 με 4. Πάμε κόντρα στο σύστημα. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Ερέτης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Κωνσταντίνος Κάλης. Καλησπέρα κύριε Κάλη.
1: Καλησπέρα κύριε Ερέτη, τι κάνετε?
0: Τι να κάνω, προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ όλους τους σταθμούς που ακουγόμαστε κύριε Κάλη, να σας πω την αλήθεια.
1: Καλά κάνετε.
0: Λοιπόν, πώς περάσατε αρχικά, αν είστε καλά?
1: Εγώ ανήκω σε εκείνο το ποσοστό των Ελλήνων που δεν καταφέραμε να πάμε διακοπές. Οι λόγοι είναι γνωστοί.
0: Τουλάχιστον έτσι, προσπαθήσατε να ξεκουραστείτε.
1: Εντάξει, εμείς τώρα αυτό κάνουμε. Τι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι όπως έχουμε καταντήσει.
0: Καλός ή κακός, ο καθένας προσπαθεί με τον δικό του τρόπο για μια ανασυγκρότηση. Κύριε Κάλη, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις και όπως σας είπα και πριν, θέλω να συζητήσουμε κάποια θέματα. Πείτε μου λίγο. Είδαμε ότι οι Τούρκοι κάναν μια αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν, τη Σαουδική και τη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία λέει ότι άμα χτυπήσει κάποιος μία από αυτές τις τρεις χώρες, θα είναι σαν να χτυπάει και τις τρεις χώρες. Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε, η Σαουδική Αραβία έχει αντιδράσει στεναρότατα κατά του αγωγού EastMed, γιατί αυτό τον αγωγό που θα ερχόταν από την Ινδία θα διαπέρναγε την Μέση Ανατολή κτλ. Και θα την άφηνε εκτός παιχνιδιού. Έχει κάνει ήδη 2 διαβήματα τα οποία έχουν αφουσιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την Ελλάδα, ότι δεν θέλει η Ελλάδα να εμπλακεί σε αυτόν τον αγωγό και ότι προσπαθεί, ας πούμε, η Σαουδική Αραβία να κρατήσει τις καλές σχέσεις που παραδοσιακά έχει με την Ελλάδα κτλ. Εδώ γίνεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι πάνω στο θέμα των καυσίμων, το οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να απεξαρτηθεί. Μοιραία αυτή η αγωγή, είτε περάσουν, είτε έρθουν από τη Σαουδική Αραβία, είτε έρθουν μέσω της, την παρακάμψουν και περάσουν από τη Μέση Ανατολή, θα αναγκαστούν να περάσουν από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Είναι η γεωπολιτική μας θέση τέτοια που είμαστε αναγκαστικά μέρος του παιχνιδιού. Τώρα, οι συμφωνίες αυτές έχουν έρισμα βαθύτερο στο μουσουλμανικό κομμάτι. Δηλαδή έχουν ένα θρησκευτικό έρισμα, να το πούμε. Εκεί βρίσκουν πάτημα και τις κάνουν τις συμφωνίες αυτές. Και έχουν και αυτό το μόνιμο εχθρό τους που είναι το Ισραήλ. Οτιδήποτε λοιπόν γίνεται μεταξύ αυτών των χωρών που αναφέρατε αφορά το κακό Ισραήλ, έτσι, και κατ' επέκταση τους συμμάχους του Ισραήλ. Η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει μία θέση, κύριε Σερέτη, πάρα πολύ προσεκτική σε αυτό το θέμα, γιατί το θέμα δεν είναι να παίρνουμε καύσιμα ή φυσικό αέριο από τη Σαουδική Αραβία. Το θέμα είναι να, η Σαουδική Αραβία να μην παρεμβαίνει και παραπέρα, γιατί όπως βλέπουμε η Σαουδική Αραβία μπορεί να έχει μία φιλική στάση απέναντι στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη μεριά χρηματοδοτεί και τζαμιά, προωθεί το μουσουλμανικό τόξο και πάει λέγοντας. Εδώ όμως δεν βλέπω μια κυβέρνηση να μπορεί να τοποθετηθεί σοβαρά απέναντι σε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να δούμε.
0: Ναι, και

0: άλλο. Πριν από λίγα χρόνια έχουμε ξεκινήσει και φωνάζουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα και λέμε ότι έχουμε μπει στην περίοδο των δίκαιων πολέμων. Για κάθε χώρα λοιπόν ο πόλεμος αυτός έχει το δικό της δίκαιο. Δηλαδή η Τουρκία έχει το δίκαιο της, θέλει να ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ. Κτλ. Ονειρεύεται διάφορα. Εμείς έχουμε το δίκαιο μας γιατί προσπαθούμε να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια ό,τι έχουμε κερδίσει. Η Κύπρος έχει το δίκαιο της που θέλει να απελευθερωθεί. Το Ισραήλ έχει το δικό του δίκαιο που θέλει να μείνει στη θρησκευτική του κοιτίδα κτλ. Κτλ. Η Παλαιστίνη το δικό του δίκαιο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο των δίκαιων πολέμων που ζούμε θα πρέπει να έχουμε σοβαρές κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουμε τα επερχόμενα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία σοβαρή κυβέρνηση. Και κανένα από τα μεγάλα κόμματα εξουσίας που είναι μέσα στη Βουλή δεν έχει δείξει ίχνος σοβαρότητας για την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων. Κανένα από αυτά που είναι. Θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας πω που θέλω να καταλήξω. Θέλω να πω το εξής, ότι την Παρασκευή που μας πέρασε το Ισραήλ έκανε μια καταπληκτική ανακοίνωση που αφορούσε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Δηλαδή, το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που μιλάει για την συμμαχία και αν μια χώρα δεχτεί επίθεση από κάποια άλλη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το ΝΑΤΟ κτλ. Δεν αφορά την Κύπρο και τα κατεχόμενα. Αυτή η ανακοίνωση που έγινε ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και δεν αντέδρασε κανένας. Με παρακολουθείτε?
1: Βέβαια σε παρακολουθώ.
0: Ναι. Δεν αντέδρασε κανένας από την Ελλάδα. Ούτε καν το χειροκροτήσανε αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν αφήνει εκτεθειμένη την Τουρκία. Και βγαίνει σήμερα το ΕΛΙΑΜΕΠ και λέει θα πρέπει η Κύπρος, τα κατεχόμενα να γίνουν ανεξάρτητο κράτος κτλ. Κτλ. Δηλαδή έχουμε ένα ΕΛΙΑΜΕΠ το οποίο κινείται ενάντια στα συμφέροντα της χώρας και ενάντια, το σημαντικότερο απ' όλα, στις αποφάσεις του ΟΗΕ. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση να πάρει θέση? Δηλαδή υποστηρίζουν την Κύπρο ξένες δυνάμεις, συμμαχικές μεν, αλλά ξένες προς τα εμάς δυνάμεις και δεν υποστηρίζουμε εμείς ως Ελλάδα ένα ζήτημα το οποίο μας έχει δικαιώσει στον ΟΗΕ. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και θα πω και ένα τελευταίο, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ακούμε φίλους της κυβέρνησης και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και από τον εφοπλιστικό κόσμο να λένε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ λίγη για να υποστηρίξει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που έρχονται γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και να είστε απόλυτα βέβαιος, σας το έχω ξαναπεί, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμπλακούμε.
1: Άρα είναι βέβαιο σχεδόν για εσάς το ότι θα υπάρξει...
0: 100% δεν μας εξοπλίσανε τυχαία, κύριε Σερέτη. Δεν μας επέτρεψαν τυχαία να πάρουμε Ραφάλ, να πάρουμε Μπελαρά, να κάνουμε αναβάθμιση στα στρατιωτικά συστήματα, σε πυράβλους, σε αντιντρόν συστήματα και στη σύγχρονη αυτή η εξέλιξη των πολεμικών μηχανών που επενδύει ο κύριος Δένδιας. Σίγουρα θα πάμε κι εμείς με το παιχνίδι που ετοιμάζουν, γιατί είναι η θέση μας τέτοια, αλλά για να παίξουμε σωστά θα πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Αλλιώς θα πάμε σε αυτό που είπε ο Κοντζιάς όταν υπογράφει τη συμφωνία των Πρεσπών, θα ξαναζήσουμε μια ήττα του 1897. Ανατρέξτε πίσω στη συμφωνία των Πρεσπών που είχε πει ο Κοντζιάς αυτό που σας λέω. Και είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να ξαναπάμε σε μία ήττα του 1897. Δεν πρέπει να αφήσουμε σε καμία περίπτωση την Τουρκία να έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας σε οποιαδήποτε κίνηση ετοιμάσει κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.
1: Άρα θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, ένα τίτλο «Έρχεται πόλη».

0: Λαιμός.
1: Έρχεται. Έρχεται, προετοιμάζονται όλοι γι' αυτό. Έτσι, το βλέπουμε πάρα πολύ καλά πώς ετοιμάζουν τώρα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι να στείλουν τους Storm Shadow στην Ουκρανία για να διευρύνουν την κατάσταση, να προκαλέσουν τη Ρωσία, πιθανότατα να την προκαλέσουν στις χώρες της Βαλτικής, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό, έτσι, στο Καλίνιγκραντ. Έτσι, η Γερμανία νυχθημερών ετοιμάζει την πολεμική της βιομηχανία και όλα αυτά δεν τα φτιάχνει βέβαια για να τα βάλει στο ράφι ούτε για να τα πουλήσει, έτσι, θα τα χρησιμοποιήσει. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμπλακούμε κι εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεχάσουμε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα, ανεξαρτήτως του πότε θα γίνει.
0: Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Συγγνώμη σας, Ζακώτο, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλα αυτά.
1: Με τις κατάλληλες συμμαχίες θα είμαστε οι απόλυτοι νικητές. Είμαι απόλυτα βέβαιος σε αυτό που σας λέω.
0: Το ακούω. Το ακούω, το ακούω.
1: Έτσι, εμείς δεν θα πρέπει να διαρρήξουμε τις σχέσεις μας σε καμία περίπτωση με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως με τη Ρωσία. Η μεγάλη χαμένη σε αυτή την αναμέτρηση θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε και σήμερα πάλι η εστία, αλλά και όλο το τελευταίο διάστημα που το παρακολουθώ, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αποκηρύξει το ευρώ. Και την πρώτη κίνηση σε αυτό το πράγμα, αν θέλετε διαβάστε το πρωτοσέλιδο της εστίας σήμερα, το οποίο αναμεταδίδει και το Πολίτικο και άλλα μεγάλα
0: μέσα,
1: τέλος πάντων, μέσα, ναι, θα φύγει πρώτη η Γερμανία από το ευρώ με τους όρους που θέλει και θα αφήσει όλους τους υπόλοιπους εκτεθειμένους. Αυτός είναι και ο λόγος, κύριε Σερέτη, που τρέχει ο αχυράνθρωπος αυτός, ο Μητσοτάκης, ο εκβιαζόμενος Μητσοτάκης, που τρέχει να αποπληρώσει τα δάνεια με το παλιό επιτόκιο του 1,8% με καινούρια δάνεια με επιτόκιο 3,5%. Δηλαδή τρέχει να πληρώσει το γαλλογερμανικό άξονα, τους φράγκους, έτσι, για να μπορέσουν εκείνοι να μαζέψουν λεφτά, να κάνουν τον πόλεμο που νομίζουν ότι θα τους ξαναδώσει τη δύναμη και την έγκλη του παρελθόντος. Εμείς δεν πρέπει να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, να σταματήσουμε αυτό το άρμεγμα που μας κάνει η Ευρώπη, η γερμανική Ευρώπη, και να παίξουμε δυνατά με τους ισχυρότερους παίκτες στον πλανήτη. Αυτό θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
0: Ωραία. Σε αυτό που συζητάτε και σε αυτό που αναφέρετε όμως για αυτό το πόλεμο, πρέπει να υπολογίσουμε το ότι κάθε φορά που υπάρχει έτσι, ένας τέτοιος πόλεμος, αναδεικνύεται η πείνα, οι άνθρωποι πεθαίνουν, υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες είναι πλέον συνηθισμένες σε κάθε πόλεμο και είναι πάρα πολύ άσχημες για το λαό. Γιατί στην ουσία μαλώνει ο λαός, σκοτώνεται ο λαός, εκτίθεται ο λαός, πεινάει ο λαός για τις κυβερνήσεις. Άρα, ο ελληνικός λαός, κύριε Κάλλη, πρέπει να προετοιμαστεί για τέτοιες καταστάσεις.
1: Θα πρέπει να προετοιμαστεί, θα είναι αναπόφευκτο. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω και πάρα πολλές δημοσιεύσεις ότι εγώ δεν θα πολεμήσω για κανένα Μητσοτάκη, για κανένα Δένδια και για κανέναν, ξέρω εγώ, Άδωνη κτλ. Δεν θα πολεμήσει κανείς ούτε για τον Δένδια ούτε για τον Άδωνη. Θα πολεμήσεις για την αδερφή σου, για τη μάνα σου, για το γιο σου, για την κόρη σου, για τη δική σου την οικογένεια, για να την προστατέψεις. Αλλιώς πάμε χαμένοι. Τι γίνεται αλλιώς? Θα πρέπει να συμμετέχουμε και θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά και συγκροτημένα. Κύριε Σερέτη, είστε από τους λίγους που μιλάω δημόσια για έναν και μόνο λόγο, να το πω αυτό, και δεν το λέω για να σας χαϊδέψω τα αυτιά. Είσαστε ο μόνος που μιλάει νυχθημερών για ενότητα.
0: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Και αν όχι ο μόνος, είσαστε από τους ελάχιστους, τέλος πάντων. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει σημαία για όσους σκέφτονται τουλάχιστον λίγο.
0: Για τους διανοούμενους. Έτσι.
1: Για όσους σκέφτονται λίγο, υπάρχουν και πολίτες που σκέφτονται. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίζουμε τέτοια διαιρετικά και διχαστικά παιχνίδια, τα οποία εξυπηρετούν ξένες πρεσβείες. Εμείς τόσα χρόνια που διδάσκαμε τους εμφυλίους στην Ελλάδα, οι βενιζελικούς, βασιλικούς, δεξιούς, αριστερούς, ξέρω εγώ, Αθήνα, Σπάρτη κτλ. Δεν τους διδάσκαμε για να πάρουν θέση οι ακροατές υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Τους διδάσκαμε μόνο και μόνο για να κατανοηθεί ποιος βγήκε νικητής από αυτή τη δουλειά. Τι ωφέλησε, ποιον ωφέλησε ένας εμφύλιος. Και μπορούμε να δούμε διαχρονικά ποιον ωφέλησε ο κάθε εμφύλιος. Μπορούμε να το δούμε και επιγραμματικά αν θέλετε. Στην αρχαία Ελλάδα η διαμάχη Σπάρτης Αθήνας ωφέλησε τους Μακεδόνες. Μπήκαν ως νικητές μετά και τελειώσαν τα πάντα. Έτσι. Μπορούμε να δούμε ότι η διαμάχη Βενιζελική-Βασιλική έφερε τη μεγάλη ήττα στην Μικρασιά. Έτσι. Μπορούμε να δούμε τον δεξιούς αριστερούς ας πούμε τι κατάληξη είχαμε που υποτίθεται για να λήξει το θέμα διαπαντός μας πήρε εχμάλωτους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι το διχαστικό. Και εδώ θέλω να σας εξάρω πραγματικά ότι θα πρέπει να κινηθούμε μόνο προς αυτή την ενότητα. Δεν μπορεί τώρα ο δοκιμασμένος ο Τσίπρας να βγαίνει να σου πουλάει πατριωτισμό. Δεν είναι δυνατόν.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι δυνατόν να μιλάει το Πασόκ, να βγαίνει το Πασόκ το οποίο δεν έχει να πει τίποτα απολύτως. Το οποίο έκανε μια σειρά ραδιουργίες και δολοπλοκίες για να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέφεται η Γερμανία. Δεν είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν και να έχουν λόγο σήμερα και δεν έχουμε κανένα λόγο να τους ξαναστείλουμε στη Βουλή.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αλλά θέλω να σας πω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου. Τα συζήτησα πριν και παρακαλώ με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, ο οποίος φυσικά έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το ανοιχτώ, δεν μου βγαίνει από το μυαλό. Βλέπω πάρα πολλά κοινά της Τουρκίας με το Ισραήλ. Βλέπω το ότι ανάλογα οι Τούρκοι έχουν περάσει ένα αφήγημα το ότι δεν έχουν θέμα με τους Κούρδους και το Κουρδιστάν, αλλά υπάρχουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, PKK και πάει λέγοντας. Τα ίδια που λέει και για την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και για την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Και υπάρχουν έτσι κάποια κοινά στοιχεία. Και βλέπω επίσης ότι αλληλοβοηθούνται. Εγώ δεν θα πάω με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λένε ότι είναι εχθροί και πολεμάνε μεταξύ τους και. Γιατί? Όταν έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, η Τουρκία βοήθησε το Ισραήλ με κάποια ραντάρ που είχε. Επίσης, το 35% της εξαγωγής πετρελαίου του Ισραήλ περνάει μέσα από την Τουρκία. Και βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές συνεργασίες και πολύ φοβάμαι, κύριε Κάλλη, και σας το λέω έτσι πραγματικά σαν ένας νέος άνθρωπος που παρατηρεί καθημερινά την επικαιρότητα, το ότι προσπαθεί η Τουρκία με το Ισραήλ να χωρίσει την Ελλάδα στη μέση, να πάρει το Ισραήλ, θεωρώ, την Κύπρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και από εκεί και πάνω τα υπόλοιπα να τα πάρουν Τούρκοι, Βούλγαροι, Αλβανοί και Σκοπιανοί φυσικά. Θεωρώ ότι προχωράνε σταδιακά για ακροτηριασμό της χώρας μας.
1: Το βλέπω λίγο τραβηγμένο αυτό το σενάριο και σε έτσι προσπάθεια για ακροτηριασμό της χώρας γίνεται από την Τουρκία, αλλά το Ισραήλ έχει πολύ μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ακρότητα. Δεν το συμφέρει δηλαδή το Ισραήλ μια διαμελισμένη Ελλάδα. Δεν το συμφέρει. Ήδη από ό,τι διάβαζα προχθές 270.000 οικογένειες έχουν φύγει από το Ισραήλ και έχουν μετακινηθεί δυτικά, δηλαδή σε Κύπρο και σε Ελλάδα και έχουν αγοράσει εδώ περιουσίες και μένουν και τα λοιπά. Ναι. Θέλω να πω ότι οι Έλληνες δεν κινδυνεύουν από το Ισραήλ ούτε να χάσουν τον πολιτισμό τους ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο Έλληνας ας πούμε, να υιοθετεί στο εβραϊκό μοντέλο, να πηγαίνει να βαράει το κεφάλι του στον τοίχο και τα λοιπά.
0: Που, αυτό συγγνώμη που σας διακόπτω, μακροχρόνια όλα μπορούν να συμβούν. Και παράλληλα θέλω να προσθέσω σε αυτό που λέτε, που είναι ολόσωστο, το διάβασα κι εγώ, ότι και στην Αλεξανδρούπολη και στη Θράκη έχουν εγκατασταθεί πάρα πολλοί Τούρκοι. Άρα βλέπετε ότι σταδιακά έρχεστε στα λόγια μου. Όταν μεταναστεύουν οι Ισραηλινοί, μεταναστεύουν οι Τούρκοι και έρχονται να μείνουν μόνιμα εδώ, όταν βλέπω τον Ερντογάν να μιλάει για μειονότητες στη Θράκη και για σημεία που φτάνουν μέχρι την Καβάλα, έξω από την Καβάλα, έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμένα ότι και στο Κόσοβο, ότι και στην Κύπρο, ότι και στην Ουκρανία, ότι και σε άλλες περιοχές ο πόλεμος ξεκίνησε για τις μειονότητες.
1: Ναι. Σωστά.
0: Δεν σας ακούμε καθαρά. Χάσατε λίγο το σήμα σας, κύριε Κάλλη.
1: Ήταν αμιγός ελληνικό.
0: Κύριε Κάλλη, δεν έχετε καλό σήμα για κάποιο λόγο και δεν σας ακούμε καθόλου.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σας ακούω. Τώρα σας ακούω, ναι.
1: Ωραία. Το Βυζάντιο, κύριε Σερέτη, ήταν αμιγώς ελληνικό? Όχι, βέβαια. Υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι που είχαν μεταναστεύσει στο Βυζάντιο, έμειναν εδώ, υιοθέτησαν την ελληνική γλώσσα, το ελληνικό πολιτισμό της εποχής. Εκείνο με όλα τα θετικά και τα αρνητικά κτλ. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο μετανάστης, ο οποίος έρχεται εδώ, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Εβραίος, είτε είναι οτιδήποτε και να είναι, Αμερικανοί έχουν έρθει πάρα πολύ, Αυστραλοί έχουν έρθει πάρα πολύ, Νεοζηλανδοί έχουν έρθει πάρα πολύ. Αυτό γιατί δεν το συζητάμε? Το συζητάμε. Αυτοί λοιπόν που ήρθαν εδώ δεν πρόκειται να γίνουν, να γκετοποιηθούν, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει με γκετοποιημένους πληθυσμούς. Μοιραία λοιπόν αυτοί θα απομειωθούν. Έτσι, δεν βλέπω κανένα κίνδυνο από αυτούς τους πληθυσμούς. Κανένα κίνδυνο. Έτσι, επίσης να το ξαναπώ για το Βυζάντιο. Οι Έλληνες στο Βυζάντιο, οι αμιγώς ελληνικοί πληθυσμοί ήταν μειονότητα. Ήταν μειονότητα. Έτσι, αργότερα αυτοί κατηγορήθηκαν ως εθνικοί και τα λοιπά και είχαμε όλα εκείνα που είχαμε. Αλλά θέλω να σας πω, νίκησε ο ελληνικός πολιτισμός, κέρδισε, επιβίωσε η ελληνική γλώσσα για τους λόγους που όλοι ξέρουμε και το ίδιο θα γίνει και τώρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πριν από 20 χρόνια είχαμε το ζήτημα από τη Δύση, ότι η Δύση με όλα αυτά τα φιλοσοφικά θεωρήματα που είχαν γίνει, υπήρχαν και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία πάνω σε αυτό το ζήτημα, τις οποίες είχε παρακολουθήσει ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος, αν τον θυμόσαστε, έναν παλιό φιλελεύθερο βουλευτή, τέλος πάντων, τα οποία μεταπτυχιακά προγράμματα αυτά ήταν για τη διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Αυτή λοιπόν η 20ετία που πέρασε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δούμε αυτό, υποβάθμισε την Ελλάδα και έδωσε μία προτεραιότητα στην Τουρκία για να χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως όχημα, ως πεδίο για να μπορέσει να επεκταθεί η Δύση, να κάνει την εισβολή που ήθελε στην Κεντροασία. Είτε με πολιτιστικούς όρους, είτε με πολιτισμικούς, με οικονομικούς, εμπορικούς κτλ. Αυτό το πράγμα δεν κατάφερε να γίνει. Και βλέπουμε μία υπαναχώ. Αυτό το πράγμα, το ότι έδωσε η Δύση προτεραιότητα στην Τουρκία για να την αναβαθμίσει κτλ. Η Τουρκία το εξέλαβε με ένα τεράστιο υπερεγό. Νόμιζε ότι αυτό το πράγμα, αυτή η βοήθεια που της δίνονταν από τη Δύση, ότι θα την ξαναέκανε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Έτσι. Οι συμφωνίες αυτές που λέτε Ισραήλ και Τουρκίας και τα λοιπά είναι προσωρινές. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει καμία συμφωνία στην ιστορία του πλανήτη που να είναι ιστοδιγυναικές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι καθαρά προσωρινές. Εγώ νομίζω λοιπόν από ό,τι βλέπω ότι η Τουρκία δεν κατάφερε να παίξει το ρόλο που ήθελε να της δώσει η Δύση και τώρα η Δύση είναι έτοιμη να της τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια. Τι θα κάνει η Τουρκία όταν αποπειραθεί να ακυρώσει τη συνθήκη του Μοντρέ?
0: Άρα θεωρείτε ότι έρχεται η καταστροφή της Τουρκίας?
1: Εγώ το βλέπω μπροστά μου, κύριε Σερέτη, αυτό το πράγμα. Είναι πιο εύκολο να γίνει, θα είναι πιο διαχειρίσιμη η Τουρκία εάν είναι διαμελισμένη σε 2-3-4 κομμάτια, παρά να την αφήσει η Δύση και το Ισραήλ να κοκορεύεται και να απειλεί και να καταλαμβάνει εδάφη. Μην ξεχνάμε τη ζώνη που έχει καταλάβει τα τελευταία 3-4 χρόνια στη Βόρεια Συρία. Μην το ξεχνάμε. Γιατί ένα από τα τραγικότερα λάθη που έχει κάνει η Δύση, έτσι έχει κάνει και πάρα πολλά άλλα στο παρελθόν, ήταν που έδιωξε τον Άσαντ. Γιατί ο Άσαντ έπαιρνε μια σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Από τη στιγμή που έφυγε ο Άσαντ και τον καθαίρεσαν, έτσι, βλέπουμε η κατάσταση και βράζει και θα συνεχίσει να βράζει εκεί και αυτό θα επηρεάζει όλους. Αυτή την κατάσταση την εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία προς όφελός της, το οποίο είναι σημαντικό γιατί θορύβησε το Ισραήλ, θορύβησε το Λίβανο, θορύβησε την Αίγυπτο, θορύβησε την Ιορδανία και τα άλλα κράτη. Και λέει, πού θα πάει δηλαδή η Τουρκία, κάθε 20 χρόνια θα επεκτείνεται και θα καταλαμβάνει εδάφη?
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό είχαμε και τον πρόσφατο βομβαρδισμό. Αυτό λοιπόν, αυτή η υπεροψία των Τούρκων ότι εμείς θα ξαναγίνουμε Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ήδη κερδίσαμε αυτή τη ζώνη των 100 χιλιόμετρων κτλ. Κτλ. Έτσι δεν περνάει απαρατήρητη από τη Δύση και φυσικά δεν θα περάσει και ατιμόρητη. Και σας ξαναλέω, το είδαμε στη Γιουγκοσλαβία. Έτσι, είναι πιο διαχειρίσιμη, θα είναι πιο διαχειρίσιμη η Τουρκία σε 3-4 κομμάτια παρά να την αφήσουν να γιγαντώνεται. Κρατήστε το αυτό.
0: Το ακούω βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν θεωρώ ότι...
1: Έτσι, όσον αφορά το μεταναστευτικό ρεύμα που έρχεται στην Ελλάδα, σας ξαναλέω ότι είναι σε καθεστώς απόλυτης απομείωσης. Αυτοί που επέλεξαν να φύγουν από το καθεστώς Ερντογάν, οι Τούρκοι, και να έρθουν στην Ελλάδα, έχουν ζυγίσει τα δεδομένα. Δεν ήρθανε με όρους επεκτατικής πολιτικής. Ήρθανε με όρους επιβίωσης και κατανόησης της ανωτερότητας του ελληνικού πολιτισμού.
0: Αυτό δεν το πιστεύω, δυστυχώς. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στόχο.
1: Ναι, το ότι υπάρχουν και πράκτορες μεταξύ τους δεν το συζητάμε, δεν το αμφισβητούμε, αλλά βλέπω κάποιες οικογένειες Τούρκων, γιατί έχουν φτάσει και στην Πάτρα. Έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι μόνο εκεί το θέμα. Έχουμε και εδώ Τούρκους που αγοράζουν ακίνητα στην Πάτρα. Έτσι. Εγώ βλέπω οικογένειες οι οποίες προσπαθούν να είναι συνεργατικές, συμμετοχικές κτλ. Και για να επιβιώσουν θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν το μοντέλο το ελληνικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάθε άλλη κίνηση θα είναι ένα απονεμημένο διάβημα. Τίποτα άλλο για αυτούς.
0: Θεωρώ ότι τους αξιοποιούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που τους δίνουν ηθαγένεια και όχι υπηκότητα. Κρύβεται από πίσω και το σενάριο το ότι όλοι αυτοί γίνονται άμεσα ψηφοφόροι συγκεκριμένων κομμάτων, γιατί γι' αυτό το λόγο τους δίνεται και αυτή η ασυλία, θα μπορούσα να πω.
1: Αυτό ήταν ένα τόπιμα της κυβέρνησης Σιμίτη, από εκεί ξεκίνησε. Γι' αυτό και εγώ είμαι και λάβρος εναντίον των σιμιτικών και όλων των παραλεκομένων τους. Έτσι, αυτό ήταν ένα τόπιμα, δεν έπρεπε να διαχωριστεί ο όρος γενιά και υπηκότητα. Τρομερό αυτό, δεν υπάρχει, έτσι. Και έχει αξία να πούμε και το αντίστοιχο μοντέλο πως λειτουργεί στη Δανία. Δεν ξέρω αν το έχετε αναζητήσει, εμείς το ψάχναμε κάποτε. Τέλος πάντων, στη Δανία για να πάρεις την ηθαγένεια θα πρέπει να είσαι τρίτης γενεάς. Δηλαδή θα πρέπει και ο πατέρας σου να έχει γεννηθεί στη Δανία και εσύ να έχεις γεννηθεί στη Δανία για να μπορέσεις να πάρεις την ηθαγένεια. Αυτό διασφαλίζει την δανική, κληρονομική, ξέρω εγώ, εθνική συνέχεια για τους Δανούς και είναι και απόλυτα πετυχημένο μοντέλο και δεν υπήρχαν ούτε τριβές, ούτε αντικρίσεις, ούτε τίποτα σε αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα το πήγαμε λίγο πιο γρήγορα.
0: Βέβαια, ναι, ο όρος που χρησιμοποιείται, κύριε Κάλλη, χωρίς να θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, όμως πρέπει να το αναφέρω, είναι λίγο χαϊδευτικό το να λέμε ότι είναι ατόπιμα. Εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω έγκλημα. Έγκλημα, κανονικά έγκλημα, γιατί καλός ή κακός υπάρχει το γένος των Ελλήνων. Υπάρχει ο ελληνικός λαός και δεν γίνεται να δίνεις ηθαγένεια σε έναν Πακιστανό ο οποίος ήρθε παράνομα στη χώρα.
1: Η ηθαγένεια είναι κατακριτέα. Για μένα δεν το συζητάω.
0: Αυτό. Αλλά ήθελα να φτάσω
1: στο δικαίωμα ψήφου. Όπως και το δικαίωμα ψήφου.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται να ψηφίζει ο καθένας, αλλά αυτό τους εξυπηρετεί. Το θυμάμαι όντως και από τον Γιώργο τον Παπανδρέου παλαιότερα, που κουνούσαν τις σημαίες εκεί πέρα συγκεκριμένοι άνθρωποι από διάφορες κοινότητες και μέχρι σήμερα ο Μητσοτάκης το αξιοποιεί και αυτός. Γι' αυτό βλέπουμε και την κυρία Βούλτευση να έχει άριστες επαφές με την πακιστανική κοινότητα, με τον Ασλάμ και με όλους αυτούς. Αλλά οι Πακιστανοί είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Και από ό,τι βλέπετε έχουν άριστη συνεργασία με τους Τούρκους. Είναι αδέρφια σε εισαγωγικά. Δεν κινδυνεύει δηλαδή μέσα από έναν υβριδικό πόλεμο που έρχονται όλοι αυτοί και μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, όταν γίνει το μπαμ, να υπάρξουν εξεγέρσεις, να υπάρχουν και προβλήματα εντός της χώρας?
1: Βεβαίως και κινδυνεύουμε από αυτό που συζητάτε. Βεβαίως και κινδυνεύουμε. Εξάλλου έχουμε και τα παραδείγματα του παρελθόντος. Αλλά με μια κυβέρνηση της προκοπής, για να μην πω εθνική και χαρακτηριστώ και πάμε και τίποτα ταμπέλες εδώ και τα λοιπά.
0: Πατριωτική.
1: Έτσι. Πατριωτική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση σοβαρή τέλος πάντων. Έτσι. Όλοι αυτοί που έχουν καταγραφεί ότι συμμετέχουν σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ή κινήματα ή αντιδράσεις και τα λοιπά, μπορούν να φύγουν με ένα προεδρικό διάταγμα. Τους φορτώνεις, τους διώχνεις και τελειώνει η ιστορία και κάθονται φρόνημα και οι υπόλοιποι. Τέλος. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει με αυτές τις κυβερνήσεις. Έτσι, γιατί το βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι το ίδιο και το αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπουμε τις μετακινήσεις των βουλευτών. Μην νομίζει ο κόσμος, πρέπει να σταματήσει να νομίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει έλλειμμα δεξιά στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς κεντροαριστερούς, αριστερούς, σοσιαλιστές, ακροαριστερούς κτλ. Και από τη δεξιά πτέρυγα για να μπορέσει να ισορροπήσει μια δημοκρατία σε μια χώρα δεν υπάρχει κάτι.
0: Ωραία. Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση, μιας και που αναφέρετε τώρα τα κόμματα και τις εκλογές και τις κυβερνήσεις. Είμαι άνθρωπος που θεωρώ ότι μέσα φυσικά και από κάποια στοιχεία που έχω ανακαλύψει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα, οι εκλογές και όλες αυτές οι διαδικασίες με τον τρόπο που συλλέγονται τα στοιχεία από τις κάλπες είναι νοθευμένες. Είναι νοθευμένες οι εκλογές και μπορώ να το αιτιολογήσω με διάφορους τρόπους, το έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Κάλλη, αλλά αυτή τη φορά θέλω να προσθέσω ένα ακόμα στοιχείο, γιατί αναφέραμε και το Ισραήλ και την Τουρκία. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες, υπάρχουν και κάποιες ομάδες Ισραηλινών που έρχονται προεκλογικά εδώ και πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα είναι μαγειρεμένα και ότι τελικά ζούμε σε μια ψευδαίσθηση που πιστεύουμε ότι έχουμε μια δύναμη, ενώ στην πραγματικότητα πλέον με την ψηφιακή εποχή δεν την έχουμε.
1: Να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα. Δεν αυτές όλες οι εταιρείες που λέτε και τα λοιπά και οι Singular, είδαμε πόσο μεθευμένες ήταν οι τελευταίες εκλογές που ψήφισαν μέχρι και οι νεκροί, ψήφισαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες υπερήλικες άνω των 100 ετών και τα λοιπά. Όλη αυτή η μαϊμουδιά επιβιώνει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής. Εκεί μπορούν και κάνουν ό,τι θέλουν. Εάν καταφέρουμε και ενεργοποιήσουμε τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά και να διεκδικήσει τη χώρα του πίσω, να διεκδικήσει, να σταματήσει αυτή η αιμορραγία, αυτό το άρμεγμα που γίνεται στη χώρα μας, αυτή η πώληση των παιδιών μας στο εξωτερικό, εάν το διεκδικήσουμε σοβαρά και τα ποσοστά είναι σοβαρά της συμμετοχής, της ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, τότε δεν θα μπορέσει καμία Singular Logic και κανένας Greenfield, πώς τον λέγανε αυτόν, τον
0: Greenberg,
1: αυτόν τον, μην το πω, τέλος πάντων, που βοήθησε το Μητσοτάκη να παραμείνει στη δεύτερη τετραετία, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει εδώ. Κανένας δεν θα μπορέσει να πειράξει την κατάσταση. Έτσι. Γιατί θα γίνει το μεγάλο αιματοκύλισμα. Και το ξέρουνε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όσο και να θέλουν να τον βοηθήσουν το Μητσοτάκη, τα κανάλια και οι δημοσκοπικές εταιρείες κτλ., το ποσοστό του είναι κάτω από το 18%.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει καταρρεύσει.
0: Συμφωνώ
1: απόλυτα.
0: Έχει
1: καταρρεύσει. Και θα πρέπει να καταρρεύσει κι άλλο.
0: Ναι, αλλά βλέπετε που το λέτε και μόνος σας και συμφωνώ εγώ σε αυτό που λέτε. Είναι όλα στημένα και οι δημοσκοπήσεις. Εγώ το έχω αποδείξει κιόλας για το πώς οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Αλλά ακούστε με λίγο. Και να ενημερώσω το κρατήριο, αύριο θα έχουμε και έναν δημοσκόπο εδώ την τρίτη ώρα για να το συζητήσουμε και μαζί του. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Βλέπω το ότι το παιχνίδι είναι στημένο όμως, που το λέτε κι εσείς ο ίδιος. Και πώς θα μπορέσει δηλαδή ο ελληνικός λαός να γυρίσει το παιχνίδι, να φέρει την ανατροπή εφόσον οι περισσότεροι συστημικοί παίκτες εξυπηρετούν αυτούς τους διεφθαρμένους. Και να σας πω και κάτι, γιατί αναφέρατε την αποχή και όλους αυτούς εδώ πέρα που στην ουσία δεν ζουν και ψηφίζουν ή απέχουν. Απέχουν αυτοί. 100 χρονών άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή και τον έχουν ακόμα στον εκλογικό κατάλογο. Δεν είναι
1: και
0: μόνο
1: δεν δημιουργήθηκε κανένας.
0: Μα δεν είναι μόνο ότι ψηφίζει, είναι το ότι απέχει.
1: Ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε και κανένας. Βγήκαν στη δημοσιότητα όλα και σιώπησε η δικαιοσύνη.
0: Βέβαια.
1: Δεν τιμωρήθηκε κανένας.
0: Βέβαια.
1: Δεν έγινε ανάκληση των αποτελεσμάτων. Δεν είναι δυνατόν αυτό που ζούμε. Γι' αυτό σας λέω, θα πρέπει να διεκδικήσουμε τη χώρα μας πίσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Και το πρώτο κριτήριο που θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ο Έλληνας ψηφοφόρος που θα πάει στην κάλπη θα πρέπει να είναι τιμωρητικό. Καθαρά με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να πάει. Δεν μπορούν να ξαναμπούν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή. Δεν γίνεται.
0: Στη Βουλή
1: δεν γίνεται.
0: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά στη Βουλή εγώ το βλέπω να μπαίνουν για πλάκα αυτοί όλοι. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν θεωρώ ότι θα μείνει εκτός Βουλής η Νέα Δημοκρατία.
1: λέω το ευκταίον, ποιο θα ήταν το καλό.
0: Μακάρι, μακάρι, αλλά ο Έλληνας βλέπετε ότι είναι φιλάργυρος για το χρήμα, πάει και τους ψηφίζει για το χρήμα, για απλά θα τους ξαναβάλουν στη Βουλή, κύριε Κάλλη. Εγώ μαζί σας. Θα τους ξαναβγάλουν και κυβέρνηση, αυτή είναι τρελή.
1: Κύριε Σερέτη, το 50% που έχουμε από τις τελευταίες εκλογές απέδειξε ότι η αποχή δείχνει έναν κόσμο ο οποίος δεν τζίμπησε στο χρήμα. Κράτησε μια απόσταση ασφαλείας από το σύστημα και τους είπε κόψτε το λαιμό σας, εμείς δεν σας στηρίζουμε. Υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα πάνω σε αυτό το θέμα ότι η αποχή είναι πράξη πολιτική και μην συμμετέχετε καθόλου γιατί είναι στημένο κτλ. Η αποχή επί της ουσίας τους βοηθάει να παραμείνουν εμπάνω.
0: Βέβαια,
1: γι' αυτό
0: είναι
1: μιλάω για ενεργητική συμμετοχή και ενότητα. Ενότητα με κριτήριο τιμωρητικό.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Ενότητα είναι το σημαντικότερο πράγμα. Αλλά πώς να πείσουμε τον Έλληνα, αφού θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό θα το συζητήσουμε. Πώς να πείσεις έναν Έλληνα κολλημένο που σου λέει ότι εγώ, επειδή ο παππούς μου ήταν Πασόκ, είμαι και εγώ Πασόκ. Εδώ πέρα βγάζω αγρότες κτηνοτρόφους, κύριε Κάλλη, που μου λένε με έχει καταστρέψει η Νέα Δημοκρατία σαν κτηνοτρόφο, αλλά είμαι Νέα Δημοκρατία. Τι να τους πω αυτούς τους ανθρώπους, πείτε μου, σας παρακαλώ, δηλαδή έχω αγανακτήσει.
1: Πόσο άνθρωπος θα πρέπει να πείσει. Με επιχειρήματα και παραδείγματα ακλόνητα ότι αυτό το πράγμα που πιστεύει, γιατί αυτός θεωρεί τον εαυτό του, ξέρω εγώ, δεξιό, ας πούμε, πατριώτη κτλ., γιατί έχει στο μυαλό του το δίπολο της άλλης πλευράς, έχει την καταστροφική πολιτική Τσίπρα και Πασόκ, θα πρέπει να πιστεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δεξιά, ότι δεν είναι πατριωτική κυβέρνηση, για αυτούς και για αυτούς τους 5, 10, 20 λόγους. Ο καθένας θα αναπτύξει τα επιχειρήματά του. Θα πρέπει να πιστεί ότι αυτή η κυβέρνηση ακολούθησε τις επιταγές των Βρυξελών και ξέπλυνε την προηγούμενη, όπως η προηγούμενη ξέπλυνε τους Σαμαροβενιζέλους, όπως οι Σαμαροβενιζέλοι ξέπλυναν το ΓΑΠ και πάει λέγοντας. Θα πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, ότι κάθε κυβέρνηση που είναι εντεταλμένη στην Ελλάδα ξεπλένει την προηγούμενη. Κανένας δεν απέτησε ευθύνες από τα τραγικά οικονομικά σφάλματα της πολιτικής του Τσίπρα. Μία σοβαρή κυβέρνηση που έριξε τον Τσίπρα, υποτίθεται σοβαρή σε εισαγωγικά, σαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έπρεπε να τους έχει κλείσει φυλακή αυτούς.
0: Μα βέβαια.
1: Όχι.
0: Στη φυλακή θα έπρεπε να είναι όλοι αυτοί.
1: Έπρεπε. Τι έκανε λοιπόν. Εδώ δεν είπε ούτε κατά διάνοια την πολιτική του Μουζάλα στο λαθρομεταναστευτικό. Συνεχίσανε την ίδια πολιτική Μουζάλα. Και ο Μηταράκης και ο Πλεύρης.
0: Μα είναι μαζί σε όλο αυτό, κύριε.
1: Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα πακέτο επιχειρημάτων το οποίο θα πρέπει να πούμε στον αγρότη ότι ρε φίλε, αυτό που τους εκέστρεψε θα συνεχίσει την ίδια πολιτική.
0: Δεν καταλαβαίνουν.
1: Θα πρέπει να πιστεί αυτός ο άνθρωπος.
0: Εγώ χαίρομαι που τα λέτε έτσι, αλλά δεν καταλαβαίνουνε. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν καταλαβαίνουν. Οι άνθρωποι είναι τρελοί, σας λέω. Εγώ έχω αγανακτήσει. Δεν καταλαβαίνουνε. Οι άνθρωποι είναι κολλημένοι, οι Έλληνες είναι κολλημένοι. Ψάχνουν το ρουσφέτη και την καρέκλα και το χρήμα. Δεν βλέπετε τι γίνεται με όλους αυτούς τους υποψήφιους. Κύριε Κάλλη, εδώ χθες σε πάνελ. Όχι, χθες, ναι. Απ' τη μία πλευρά ήταν ο Μόσχος, απ' την άλλη ήταν ο Ανεστίδης και μαλώναν ο καθένας για το κόμμα του. Και πριν 2 μήνες ήταν μαζί στα μπλόκα. Τι μου λέτε τώρα. Πού θα βγάλουμε άκρη με αυτούς, δε. Για να έρθει ανατροπή πρέπει να υπάρξει αφύπνιση. Εγώ γι' αυτό αγωνίζομαι. Και συμφωνώ σε αυτά που λέτε. Αλλά δυστυχώς ο λαός δεν θέλει να ξυπνήσει.
1: Πάμε πάλι σε αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα, δηλαδή. Τους εμφύλιους, γιατί τους διδάσκουμε. Τους διδάσκουμε για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και εγώ πιστεύω ότι ο λόγος είναι σπόρος. Δηλαδή θα το πούμε, θα το ξαναπούμε με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό ύφος, με διαφορετικά επιχειρήματα. Να πιστεί ο άλλος ότι αυτές οι κυβερνήσεις είναι καταστροφικές για τη χώρα. Είναι καταστροφικές. Είναι, μπορούν να δουν μόνοι τους τα συγκριτικά στοιχεία της τελευταίας 40ετίας. Πώς ήμασταν και πού έχουμε καταντήσει.
0: Ναι.
1: Και ποιος ωφελήθηκε από αυτή την κατάντια. Δεν ωφελήθηκε η Ευρώπη από αυτή την κατάντια. Ποιος ωφελήθηκε από την καταστροφή της παραγωγής στην Ελλάδα. Καταστρέφαν την παραγωγή στην Ελλάδα για να πουλιώνται τα γερμανικά προϊόντα. Είναι γραμμένο παντού. Παντού. Και τώρα έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν ακόμα και στο βορρά. Δηλαδή χθες ανακοίνωσε, ας πούμε, η Νορβηγία, θα σου πω ένα παράδειγμα, ότι αυτή η πολιτική με τα ηλεκτρικά, τέλος πάντων οχήματα, τις ήπιες μορφές ενέργειας κτλ. Δεν εξυπηρετεί πουθενά. Είναι καταστροφική. Και προχωράει, το καταργεί αυτό το πλαίσιο τελείως η Νορβηγία και προχωράει στις νέες εξορίξεις φυσικού αερίου και πετρελαϊκών. Δηλαδή εμείς πότε θα καταλάβουμε ότι να γεμίσουμε την Ελλάδα με πάνελ γερμανικής προελεύσεως και με ανεμογεννήτριες Siemens είναι καταστροφικό για την Ελλάδα. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό? Όταν σταματήσουν όλοι οι άλλοι να τα χρησιμοποιούν και τα χρησιμοποιούμε μόνο εμείς. Δηλαδή
0: τότε
1: να είμαστε σε μια μόνιμη εξάρτηση.
0: Δυστυχώς μόλον τότε μόνο θα το καταλάβουν.
1: Όταν ναι, εγώ θέλω να πιστεύω, εγώ θέλω να πιστεύω, κύριε Σερέτη, και ειλικρινά σας μιλάω, θέλω να πιστεύω ότι ο λόγος είναι σπόρος. Θα πρέπει να διευρύνουμε τον όγκο των επιχειρημάτων μας προς όλες τις κατευθύνσεις. Μπορεί να μην καταλαβαίνει τη γλώσσα τη δική μας ο αγρότης. Δεν τον κατηγορώ, το πνευματικό του επίπεδο μπορεί να είναι πιο χαμηλό. Μπορεί να το καταλάβει με άλλους όρους. Δουλειά μας είναι να τον πείσουμε ότι αυτό είναι καταστροφικό. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Πραγματικά προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κιόλας ότι και να πείσουμε εμείς χίλιους, 10.000, 20.000 ανθρώπους, όταν μέσα στα βιβλία, μέσα στη σχολική ύλη δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουν οι νέες γενιές. Οι νέες γενιές που είναι πραγματικά αφημένες στην τύχη τους. Τι να πούμε, κύριε Κάλλη, άμα ήθελε κάποιος να κάνει την Ελλάδα ισχυρή, θα την έκανε. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 5 λεπτά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Όπως οι Τούρκοι, έτσι και εμείς, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα όραμα. Θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν, να μιλάμε για μια μεγάλη Ελλάδα, όπως αυτοί μιλάνε για κάτι ανύπαρκτο, για τη γαλάζια πατρίδα, και καλώς ή κακώς θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και αποζημιώσεις για όλα όσα έχουν συμβεί, για τις γενοκτονίες, για τις καταστροφές από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, για όλα αυτά που έχουν κάνει, και όχι μόνο οι Τούρκοι και οι υπόλοιπες χώρες.
1: Ναι, αυτό το θέμα έχει αρχίσει και ξεκινήσει ήδη από τώρα που μιλάμε από την Αμερική. Στην Αμερική αναγνωρίζουν τις γενοκτονίες μία-μία πολιτεία, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, αναγνωρίζει τις γενοκτονίες και των Αρμενίων και τις δικές μας κτλ. Αυτό το πράγμα μόλις πολλαπλασιαστεί θα έρθει και η στιγμή που από τη στιγμή που θα είναι αναγνωρισμένο και όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες στον ΟΗΕ, τότε θα έρθει και η στιγμή να απαιτηθούν οι κατάλληλες αποζημιώσεις. Έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να ξεκινήσει πρώτα από την Ελλάδα, το οποίο δεν το βλέπω να ξεκινάει, έτσι, ελάχιστοι μιλάνε πλέον γι' αυτό, και να σταματήσει το ΕΛΙΑΜΕΠ να δυναμητίζει οτιδήποτε εθνικό.
0: Α, θεωρείτε ότι βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια το ΕΛΙΑΜΕΠ.
1: Βεβαίως βάζει εμπόδια. Σας ξαναλέω, δεν είναι δυνατόν προχθές την Παρασκευή να ανακοινώνει το Ισραήλ ότι εξαιρείται του άρθρου 5 η Κύπρος για αυτούς και για αυτούς τους λόγους και να καταλήγει στις αποφάσεις του ΟΗΕ, και σήμερα να βγαίνει το ΕΛΙΑΜΕΠ και να λέει ότι τα κατεχόμενα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από την Κύπρο. Δεν γίνεται να δυναμητίζονται αυτά τα πράγματα.
0: Δήλωσε αυτό το πράγμα το ΕΛΙΑΜΕΠ.
1: Μάλιστα, σήμερα.
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ,
0: να πούμε και στον κόσμο, το ΕΨΙΛΟΝ στο ΕΛΙΑΜΕΠ είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να λέγεται ΑΙΑΜΕΠ. Γιατί είναι ανθεληνικό ίδρυμα.
1: Ακριβώς. Όλες οι κινήσεις είναι υπέρ του κατευνασμού, υπέρ της ήπιας λογικής, υπέρ της συνεργασίας, υπέρ των παραχωρήσεων κτλ. Μπορείτε να διαβάσετε, να μπείτε στην επίσημη σελίδα του και να διαβάσετε όλες τις τοποθετήσεις. Από συστάσεώς του είναι μονίμως σε μια ανθεληνική πολιτική. Μονίμως. Και αυτό το πράγμα συνεχίζει και το έχει ως σύμβουλο ο κύριος Μητσοτάκης, ο ακατάλληλος.
0: Ο ακατάλληλος. Έτσι.
1: Εσείς
0: σαν καθηγητής, ένα μήνυμα που θα στέλνατε, το ρωτάω κάθε φορά σε κάθε καλεσμένο, στα ελληνάκια που ακούνε αυτή τη στιγμή και είναι απογοητευμένα και σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, που Σας βλέπω και λίγο αισιόδοξο για το μέλλον. Τι έχετε να τους πείτε?
1: Εγώ θέλω να πω να, έχουν, να είναι ενεργητικοί, συμμετοχικοί και να κοιτάνε το καλό της χώρας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διαβάσουμε όλοι λίγο παραπάνω τα θετικά και τα αρνητικά όλης της τελευταίας 40ετίας για να αποφασίσουμε ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το χάλι που τραβάει η χώρα. Ενεργητική συμμετοχή και ενότητα. Αυτό θέλω να πω. Ενεργητική συμμετοχή σημαίνει να δραστηριοποιηθούμε λίγο παραπάνω όλοι μας. Με κριτήριο την βιωσιμότητα της χώρας μας και όχι το ατομικό μας συμφέρον.
0: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ, κύριε Κάλλη.
1: Μόνο αυτό θα μπορέσει να μας βγάλει από την κρίση και να τιμωρήσει και τους υπεύθυνους, έτσι. Εγώ δεν είμαι υπέρ της λογικής του άφες αυτής. Έτσι, δεν το συζητάω καθόλου αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν χαρίζω σε κανέναν. Θα πρέπει να τιμωρηθούν όλοι αυτοί.
0: Βέβαια θα πρέπει να τιμωρηθούν.
1: Η πρώτη τιμωρία είναι να είναι όσο το δυνατόν να πετάξουμε έξω από τη Βουλή όσο περισσότερους από αυτούς. Όσο περισσότερους από αυτούς μπορούμε να το κάνουμε, θα είναι ένα μεγάλο βήμα για να πάμε παραπέρα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάλλη.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: υγεία.
1: Καλά.
0: Υγεία να έχετε. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη και όλα όσα είπε. Συγκλονιστικός για άλλη μια φορά. Τώρα ο τίτλος, να σας πω την αλήθεια, είναι λίγο επικίνδυνος, αλλά και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή να βάλουμε τίτλο «Έρχεται πόλεμος», χωρίς να θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν. Και καλός ή κακός πρέπει να προειδεάζουμε όταν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. Δεν σας λέω, παιδιά, βάλτε κράνη, αλλά ο κύριος Κάλλης, έτσι όπως το ανέλησε, εξηγείται ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν. Να έχετε το νου σας, είναι το μήνυμα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτης 95,8 στο Ηράκλειο, Νότος News 97,8 στη Ρόδο. Καλό μεσημέρι, κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4 με τον Γρηγόρη Σερέτη. Τα λέμε αύριο! Αλίμονος αυτούς που δεν αγάπησαν ποτέ. Τεράστιος Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Οι εξ Ανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε χθες μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο, που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής νωρίτερα για φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε δασικές εκτάσεις στη Βέρεια και τα Γιάννενα, στη Βέρεια το Πύρινο Μέτωπο και στο Ξηρολίβαδο, και στα Ιωάννινα στην περιοχή Κρυαυρίσης στο Ζαγόρι. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στην περιοχή της Κερατέας, οι φλόγες κατακαίνε χαμηλή βλάστηση στο Βρώμο Πούση κοντά σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται και γίνονται προσπάθειες να αποτραπεί η επέκταση του μετόπου προς τα σπίτια της περιοχής. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο Πέμπτης, αύριο Τετάρτης, περισσότερες περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητεί τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχεί από την ανωδική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και τις υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Η χονδρική τιμή του ρεύματος έφτασε σήμερα στα 173 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη βενζίνη να έχει ήδη περάσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Θολό παραμένει το τοπίο για το Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η στάση των διελιστήριων και το αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί για κάθε λίτρο καυσίμου. Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 44χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση και τον ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του στη Θεσσαλονίκη, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί. Ήταν γιος του λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM, Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Focus 103,6 ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην επικαιρότητα. Είναι η αθλητική πινελιά του Focus στις 4 η ώρα το απόγευμα.

Πήρε ένα στην Τούμπα. Αυτό δεν λέει όμως ότι είναι και το αποτέλεσμα που οδηγεί στην πρόκριση. Πρέπει η Μπραν να κερδίσει, όπως επίσης πρέπει και ο ΠΑΟΚ να πάει να κερδίσει εκεί μέσα. Θα δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε όλα στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε λοιπόν το Μπραν ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μια μεταγραφή πρώτων πυλών, τον Ούγκρεσιτς. Είναι ένας πιτσιρικάς, Όγνιεν Ούγκρεσιτς, 20χρονος αρχηγός της... είναι της Παρτίζαν, αρχηγός, 8 εκατομμύρια ευρώ ο λογαριασμός λέει. Αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, δεκάρι είναι ο παίχτης, δηλαδή είναι ο Αντικοσταντέλιας. Μπορεί να παίξει και κεντρικός και επιτελικός μέσος, είναι από τις Ακαδημίες Παρτίζαν, έχει και ουγγρική επικότητα. Πέρσι έπαιξε 44 παιχνίδια, έβαλε 8 γκολ, μοίρασε 4 ασίστ σε 2.400 λεπτά. Είναι καλός παίκτης, ταλεντάρα είναι, παίζει με το νούμερο 36, θεωρείται από τους καλύτερους Σέρβους ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνω, και ουγγρική υπηκότητα. Είναι ένας παίκτης για το οποίο γράφουν ότι μπορεί να είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Μακάρι να γίνει αυτή η μεταγραφή. Για μένα θεωρείται ότι είναι, δηλαδή, έδωσα τον Κωνσταντέλια, πληρώνω τον άλλον 8 εκατομμύρια, να τον πουλήσω και αυτόν 30, ξέρω εγώ, μετά από κάποια χρόνια. Αν είναι τόσο καλό το θέμα, θα το δούμε τι θα γίνει. Έχει sold out στο παιχνίδι της Μπραν με τον ΠΑΟΚ. Sold out από πλευράς των Νορβηγών, αναμενόμενο. 8 η ώρα το μάτς. Μεταδόση από το Nova Sports. Έτσι. Επίσης, κοντά στο sold out είναι και τα εισιτήρια που πήραν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν εξαντληθεί όλα. Είναι περιορισμένος ο αριθμός εισιτηρίων. Η προθεσμία λίγη το βράδυ 9 η ώρα για αγορά. Από πλευράς της νορβηγικής ομάδας μιλάνε για, επαναλαμβάνω, για sold out των εισιτήριων. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στο μπασκετικό ΠΑΟΚ σήμερα πήγε στο Μέτσοβο ο Τέλης Μιστακίδης. Ήταν έκπληξη για τον Τρινκέρι και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ ότι ο κ. Μιστακίδης επισκέφθηκε την αποστολή στο Μέτσοβο. Δείχνει ότι είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Έκανε και μια σχετική φωτογραφία η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εκεί που μιλούσε ο Μιστακίδης με τον Τρινκέρι. Ο ΠΑΟΚ προχωράει κανονικά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλες τις υποχρεώσεις. Από εκεί πέρα, το μεγάλο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ είναι το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά το παιχνίδι της Πέμπτης, πρέπει να κερδίσει, πρέπει να προκριθεί, για να μην υπάρξουν άλλα μπερδεμάτα στη συνέχεια που νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι και μπορούμε να καταλάβουμε ο καθένας τι μπορεί να συμβεί, τέλος πάντων, με την εσωστρέφεια και όλα αυτά τα οποία ακολουθούν μια αποτυχία. Μακάρι να μην υπάρχει αποτυχία την Πέμπτη. Ξέρει καλύτερα ο Λύση, μαζί με τους παίχτες του. Έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του από ό,τι φαίνεται και τον Τάχα Άλλη. Δεν νομίζω ότι θα παίξει βασικός, μπορεί να το βάλει σαν αλλαγή. Θα δούμε όμως τι ακριβώς γίνεται. Είναι κάποιες εξελίξεις οποίες τις παρακολουθούμε. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του Μπραγκάνσα, λέει η Record, η εφημερίδα. Τον θέλει σαν αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, αλλά λοιπόν είναι δύο οι υποψήφοι. Ένας είναι ο Μπραγκάνσα και ο άλλος είναι ο Ούγκρετσιτς. Ο Ούγκρετσιτς είναι 20 χρονών. Ο άλλος, ο παίκτης, ο Μπραγκάνσα της ομάδας της Sporting, είναι 27. Λένε οι πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά. Ενημέρωσε τη Sporting ότι τον ενδιαφέρει. Ενημέρωσε και την Παρτίζαν ότι την ενδιαφέρει ο Ούγκρεσιτς. Και οι επαφές με την Παρτίζαν είναι προχωρημένες, γιατί υπάρχει αυτή η αδελφική σχέση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν. Άρα δεν αποκλείεται να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε την πρόκριση. Επαναλαμβάνω, τρίτη φορά την Πέμπτη. Και πιστεύω ότι θα είναι μια ομάδα εντελώς διαφορετική από αυτή που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Πολύ καλύτερη για να μπορέσει να πετύχει ένα γκολ και να δημιουργήσει προϋποθέσεις πρόκρισης εκεί μέσα. Τώρα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και στο θέμα της ακαδημίας του. Ρίχνει σε όλη την Ελλάδα τα δίχτυα του και κάνει διάφορα προπονητικά camp. 10 Σεπτεμβρίου θα πάει στην Κοζάνη. Όσοι μας ακούτε εκεί από τα Κύλα Κοζάνης, να είστε εκεί. 12 Σεπτεμβρίου στο Κιλκής, στον Αλέξανδρο Κιλκής. 13 Σεπτεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, στο Ποντιακό. 17 Σεπτεμβρίου στη Δράμα, Άγιος Αθανάσιος Δράμας. 19 Σεπτεμβρίου στην Αριδαία, Τζόκα Μπονίτο. Στις 20 Σεπτεμβρίου στο Βόρειο Εύρο, στον ΠΑΟΚ Ινόης. Στις 24 Σεπτεμβρίου στην Κομωτινή, στον ΠΑΟΚ Κομωτινής. Στις 26 Σεπτεμβρίου στην ΚΟ, στον ΠΑΟΚ ΚΟ. Στις 29, 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, στον Ευκλή Σαρονή. Στη 1 Οκτωβρίου στην Κατερίνη, Ακαδημία 2006. Και στις 4, 5 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα, στην Ακαδημία του Σφακιανάκη, του Γιάννη Σφακιανάκη. Αυτές είναι

οι επελάσεις σε όλη την Ελλάδα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ σε αυτό το χρονικό διάστημα. Άρης τώρα. Ο Άρης, να πούμε ότι είχε σήμερα την πρώτη για Μανού και Σούταλο.

Ο Σούταλο και ο Μανού Γκαρσία προπονήθηκαν κανονικά, ή Γκαρθία όπως θέλει πείτε τον, προπονήθηκαν κανονικά σήμερα και τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή, όπως και ο Ρίτσαρντς έχει τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Άρα στο μάτς Κυριακής με τον Όφη θα δείτε ένα διαφορετικό Άρη με τρεις καινούριους παίκτες, γιατί και οι τρεις θα είναι βασικοί. Κατά την εκτίμησή μου, και ο Μανού Γκαρσία θα είναι βασικός και ο Ρίτσαρντς θα είναι βασικός. Απ' την άλλη πλευρά θα είναι ο Πετρής και βεβαίως και ο Σούταλο θα είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Φαμπιάνο. Έτσι βλέπω τη δουλειά. Τρεις ακόμη καινούργιοι παίκτες για τον Άρη. Ο Ηρακλής τώρα. Στον Ηρακλή να πούμε ότι οι αριθμοί στον Ηρακλή τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά όσο κάποιοι θέλουν να τα πούν, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με, με τη σχέση του κυρίου Ματζάρη με τον κύριο Κόντι, ένα θέμα το οποίο δημιουργεί ένα εσωτερικό, μια εσωτερική τριβή όπως και να το κάνουμε. Βγήκε ο Ματζάρη χτες σε ένα site στην Αθήνα και έκανε δηλώσεις και είπε ότι ποιος είναι ο Κόντις, αυτός είναι από ό,τι ξέρω πολιτικός, τι δουλειά έχει με την προπονητική, εγώ με 30 χρόνια προπονητής. Okay. Από εκεί πέρα όμως είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα βάλουν σε μια σειρά στον Ηρακλή. Όπου το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο και θα είναι έτοιμο στις 20 φεύγα του μηνός Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν, επειδή η τρίτη αγωνιστική άλλαξε και ο Ηρακλής πάει να παίξει εκτός έδρας το τρίτο παιχνίδι και το τρίτο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Θυμίζω, πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚ 4-0, δεύτερη αγωνιστική με το Βόλο τώρα, ο οποίος δίνει 1.000 εισιτήρια, ο Ηρακλής δίνει 3.000 εισιτήρια. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευρά των φιλάθλων του Ηρακλή να είναι παρόντες στο Πανθεσσαλικό. Και τρίτη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, και γι' αυτό θα πάρει στήρα ο Ηρακλής. Ενώ μπορεί και η τέταρτη αγωνιστική να γίνει σε άλλη έδρα, από ό,τι φαίνεται, είναι με τον Ατρόμητο εντός έδρας. Μπορεί να μην γίνει στο Καφτατζόγλιο, αν δεν προλάβουν, να γίνει στο γήπεδο του Πανσεραϊκού. Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα φανεί αυτό, δεν το ξέρουμε. Πάντως το Καφτατζόγλιο δεν είναι καθόλου έτοιμο. Η σπορά έχει γίνει μεν, αλλά έτσι όπως έχει γίνει η σπορά, ακόμα δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Δηλαδή, χτες εμφανίστηκε ένα βίντεο στα social media που έδειχνε ότι η κατάσταση στο αγωνιστικό χώρο είναι τραγική. Πραγματικά είναι τραγική. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν δείχνανε κάποια στιγμή ότι από τον αγωνιστικό χώρο τις τελευταίες μέρες, όταν από το Καφτατζόγλιο στάδιο, η Επιτροπή του Καφτατζογλίου έδειχνε γενικότερα τα έργα τα οποία έγιναν για την ΠΑΕ Ηρακλής. Το Καφτατζόγλιο δεν το είδαμε μέσα, το είδαμε από μια ανάρτηση που έκανε ένας πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος πήγε μες στο γήπεδο και είδε αν είναι δυνατόν αυτό να είναι γήπεδο. Ήταν δηλαδή τραγική κατάσταση, πραγματικά τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμο. Ελπίζω και εύχομαι στις ημερομηνίες αυτές για να παίξει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο επιτέλους μετά από κάποια χρόνια σαν στη Super League 1. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, υπάρχει μια, ξέχασα να πω προηγουμένως, ότι υπάρχει μια αγωνία στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για το θέμα του Ζίβκοβιτς. Έχει γίνει ένα σχετικό αίτημα, ούτως ώστε να μειωθεί η ποινή του Ζίβκοβιτς και να γίνει από δύο αγωνιστικές μία, για να μπορέσει να παίξει με την Μπραν ο Αντρία Ζίβκοβιτς στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από πλευρά της UEFA. Είναι σε αναμονή, σήμερα θα βγει απόφαση. Θα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Αν παίξει ο Ζίβκοβιτς την Πέμπτη, θα είναι μια πολύ μεγάλη ενίσχυση για, για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι αυτό, το οποίο είναι καθοριστικό. Δεν έδωσα για τον Άρη το μπάσκετ του Άρη προηγουμένως τις εξελίξεις. Να πούμε ότι ο Χαραλαμπόπουλος έπαθε μια μικρή ρήξη στον επιγονατιδικό τένοντα από την εθνική ομάδα και είναι τραυματίας. Και επίσης ο Μοκόκα έχει ένα πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού. Επομένως θα μείνουν εκτός δράσης για όλο τον επόμενο μήνα. Δηλαδή, τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με τις καλύτερες προποθέσεις θα επιστρέψουν, όπως λένε οι πληροφορίες, δίχως προετοιμασία στα πόδια τους. Τώρα αυτό είναι πρόβλημα, άρα σε αυτή τη φάση είναι αμφίβολη η συμμετοχή τους στο παιχνίδι στην πρεμιέρα της σεζόν στη Γαλλία, απέναντι στη Λεμάν για το Euro Cup, το οποίο θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου και όλα θα εξαρτηθούν από την αποθεραπεία τους. Είναι ένα μάτς πολύ σημαντικό για τον Άρη μέσα στη Λεμάν, στη Γαλλία. Η Λεμάν είναι πολύ δυνατή ομάδα. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει για την συνέχεια. Για αυτή όλη την ιστορία. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι γίνεται. Επίσης να πω ότι σήμερα ο Άρης λέει το τελευταίο αντίο στο 18χρονο Γιώργο Χατζηβασιλείου, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα, την ποδοσφαιρική φανέλα του Άρη στα 14 του χρόνια. Σήμερα στις 5.30 ώρα, περίπου σε μια ώρα από τώρα, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Ρεόκαστρο, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους. Τα συνελαφρύ το χώμα που τα το σκεπάζει. Γιώργο, πέτα ψηλά, λέει ο ΑΣ Άρης. Και εμείς μεταφέρουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια Χατζηβασιλείου για την απώλεια του 18χρονου, παρακαλώ. Δεν μπόρεσε να ζήσει τίποτα από τη ζωή του Γιωργάκη του Χατζηβασιλείου, ο οποίος έφυγε με αυτόν τον άδοξο τρόπο.
Τώρα από εκεί πέρα, με βάση αυτά τα ρεπορταζιακά, με βάση αυτά τα οποία γίνονται, βεβαίως στη δεύτερη ώρα θα ακούσετε ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή, όπως κάνουμε πάντα. Αλλά θα πρέπει να επισημάνω ότι με την Μπραν, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ υπήρχαν κάποιοι παίχτες τραυματίες, γιατί και ο σέντερφορ του Σονουά τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι και δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Λέγεται ότι μπορεί να έχουν απουσίες. Να έχουν απουσίες οι Νορβηγοί, κάτι που θα είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, η νεότερη πληροφορία η οποία υπάρχει λένε ότι την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, θα μπορεί να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς, ο παίχτης ο οποίος είναι της Παρτίζαν, 20 ετών, μετακομίζει από το Βελιγράδι για τον ΠΑΟΚ, είναι αυτή η μεταγραφή για την οποία σας είπα, και θεωρείται πολύ πιθανό ο Ούγκρεσιτς να είναι στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. 20χρονος ποδοσφαιριστής, είναι ταλεντάρα, πραγματικά χωρίς πλάκα, μπορείτε να μπείτε και να τον δείτε, είναι ένας φανταστικός παίκτης για την Παρτίζαν, αλλά και πιστεύω και για το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, 20 ετών, δίνει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να έχει μια επένδυση και για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή ένας νεαρός παίκτης με πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις, παρά τα 20 του χρόνια, αρχηγός στην Παρτίζαν, δηλαδή μιλάμε για... Είναι, πραγματικά είναι ένα κόλπο γκρόσο, εάν τελικά αυτός ο παίχτης έρθει. Λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω, αύριο Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά ο Ούγκρεσιτς και να υπογράψει στον δικέφαλο του Βορρά. Μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή. Τώρα, να πω ότι... Λοιπόν... Ναι, για το θέμα της τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα του ΠΑΟΚ, τι είπα προηγουμένως, Nova Sports είπα, μήπως από κεκτημή ταχύτητα δικιά μου, από λάθος. Πρέπει φυσιολογικά το Open να το δείχνει κανονικά, έτσι, νομίζω, δηλαδή πρέπει το Open να το δείχνει. Αν είπα, παιδιά, γιατί μου το, και ευχαριστώ πολύ το φίλο που με διορθώνει, αν είπα Nova Sports, λοιπόν... Νομίζω το Open είναι, έτσι, δεν πιστεύω να κάνω λάθος. Πιστεύω ότι είναι το Open. Τώρα, ας πούμε την αλήθεια, πρέπει να έχω δει και ζητώ συγγνώμη γιατί κόλλησα τώρα λίγο, γιατί μήπως είναι το Nova Sports λέει κάποιος και λοιπά, αλλά θεωρώ ότι είναι το Open, παιδιά, πρέπει να είναι το Open. Το Open πρέπει να δείχνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν, από ό,τι τουλάχιστον είμαι σε θέση να γνωρίζω, και έτσι νομίζω ότι είναι, ότι το Open το δείχνει, τη ρεβάνς. Ήτανε και το πρώτο παιχνίδι και το δεύτερο παιχνίδι. Τώρα αν το ψάξω λίγο καλύτερα μπορώ να το βρω. Και Μπραν ΠΑΟΚ, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, Open, τελικό παιδιά, επομένως εκεί στο κανάλι του στο κανάλι του Ιβάν Σαββίδη, στο Open, οριστικά και αμετάκλητα είναι το μάτς. Ευχαριστώ πολύ. 28 δηλαδή η ώρα, 27 Αυγούστου, Μπραν ΠΑΟΚ στο Open. Το Open θα μεταδώσει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν από το Open θα το δείτε.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 για να πάμε μετά σε μια δυνατή συνέντευξη, πιστεύω. Τώρα διαφημιστικά μηνύματα 4:30, Focus, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει στον ΠΑΟΚ επί χρόνια και εδώ σε αυτήν την εκπομπή μας δίνει τα φώτα του κατά διαστήματα, παρακολουθεί ήρεμα τα παιχνίδια. Γιώργος Κουλακιώτης είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Μπράβο, αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Και το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, είναι αν αυτό το 4-0 το χθεσινό του ΠΑΟΚ ανεβάζει λίγο και την ψυχολογία της ομάδος, των παιχτών. Το χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ, νομίζω, κάτι σαν ένεση ηθικού πριν το μάτς με την Μπραν, έτσι?
1: Ναι, και όλα όσα προηγήθηκαν και με τον Κωνσταντέλια, θεωρώ ότι ήταν ένα χαπάκι, ας το πούμε έτσι, φυσικά, λίγο ηρεμίας, ναι, ψυχολογίας. Σε ένα παιχνίδι όμως που άμα το αναλύσουμε θα δούμε ότι ο ΠΑΟΚ υπέβαλε το ρυθμό του με μια ομάδα όμως του Λεβαδιακού ο οποίος δεν έδειξε πολλά πράγματα, και η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ήταν λίγο γρίφος, μπορεί να έπιασε και να κερδίσαμε άνετα 4-0, όμως αν αναλύσουμε πάλι τους παίχτες και τις θέσεις νομίζω ότι μπορούσε η ενδεκάδα να είναι λίγο καλύτερη, με την έννοια ότι κάποιοι παίχτες μπορεί να μην παίζανε. Ας πούμε, αμυντικό χαφ, ο
0: Τέιλορ.
1: Ο Τέιλορ, ναι. Μπορεί να μην ήταν αυτή η θέση του και να έπαιξε εκεί. Κάναμε λίγο δοκιμές. Μπορεί να βγήκανε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ είχε ένα πολύ καλό ρυθμό και επέβαλε το ρυθμό του μάλλον και δεν φάνηκε ο Λεβαδιακός να μπορεί να τον... να βάλει κάποιο γκολ ή οτιδήποτε, να μπει στο παιχνίδι σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, και νομίζω ότι ο Λεβαδιακός δεν ήταν πολύ καλά, αλλά ο ΠΑΟΚ με τη βοήθεια και του κόσμου νομίζω ότι ξεπέρασε αυτό το εμπόδιο και πάει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με καλύτερη ψυχολογία.
0: Πάντως να πω ότι ο Τέιλορ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι αριστερός μπακ, δεν είναι συγγνώμη η αμυντικός χαφ, αλλά είναι αριστερός μπακ, σαν αμυντικός χαφ όπως είπες τα πήγε καλά.
1: Ναι, τα πήγε πολύ καλά. Δεν περιμέναμε βέβαια αυτή την εντεκάδα, έτσι. Όμως επαγγελματίες είναι όλοι, όπου τους βάλει ο προπονητής εκεί θα πρέπει να δώσουν το 100% από αυτό που μπορούν. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, νομίζω όμως ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κυνηγήσει και το πρωτάθλημα και την Ευρώπη και το κύπελο, θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί σε αυτή τη θέση, γιατί είδαμε και ο Σάντα Μαρία νομίζω, αλλά και ο Λουσέ ας πούμε, δεν μπορούν να κουβαλήσουν όλη αυτή την πορεία, όλα αυτά τα παιχνίδια. Ακόμα και ο Ζαφίρης, δηλαδή χρειάζονται και λίγο rotation. Δυσκολεύομαι λίγο να πιστέψω ότι θα βγει όλο το πρωτάθλημα ή αν περάσουμε και στην Ευρώπη με αυτούς τους παίκτες, αν δεν ενισχυθούμε, έτσι. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Λουσέ, δεν λέω ότι ο Τέλειος δεν μπορεί να παίξει αμυντικό χαφ. Πολύ καλά πήγανε. Αλλά νομίζω ότι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μεγάλη ομάδα ή ευρωπαϊκό παιχνίδι, νομίζω τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα.
0: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο 100%. Και ο ΠΑΟΚ ότι χρειάζεται, ενίσχυση χρειάζεται. Επειδή ανέφερε στην αρχή το όνομα Κωνσταντέλιας, ήθελα λίγο την άποψή σου για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν τον είδες και στην πρώτη του εμφάνιση με την Bayern στο παιχνίδι που έπαιξε, και πώς είναι στο μυαλό σου αυτή η απώλεια για τον ΠΑΟΚ.
1: Να ξεκινήσουμε, Νίκο, να το δούμε το θέμα, να το πάρουμε. Μπορούμε να το δούμε από δύο πλευρές. Η μία είναι συναισθηματική. Δηλαδή, εγώ μόλις βγήκε η είδηση ότι ο Κωνσταντέλιας πωλήθηκε στην Dortmund, νομίζω στεναχωρέθηκα. Αλήθεια, στεναχωρέθηκα, γιατί ήθελα να το δω κι άλλο. Ήθελα να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και να τον δω σε κάθε φάση που έπαιρνε την μπάλα τι θα κάνει. Στεναχωρέθηκα λίγο. Από εκεί και στα και πολλοί φίλοι μου, έτσι οι ΠΑΟΚτσίδες. Μετά όμως, άμα το δεις από επαγγελματικής πλευράς και άποψης, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλό deal, πολύ καλά χρήματα, και αν υποθέσουμε ότι μετά από ένα, δύο χρόνια, τρία χρόνια που προσαρμοστεί και λίγο και ο Κωνσταντέλιας και κάνει και μια καλή μεταγραφή, θα πάρει και άλλα χρήματα ο ΠΑΟΚ. Άρα το deal οικονομικά ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά και για τον παίχτη. Ένα συμβόλαιο 3 εκατομμύρια, ακούμε, το χρόνο, τριπλασιασμός. αύξηση αποδοχών. Οπότε για τον Κωνσταντέλια. Οπότε και οι δύο μεριές και η ομάδα και ο Κωνσταντέλιας κάνανε ένα οικονομικά πολύ καλό deal. Βέβαια, άμα το κοιτάξουμε επαγγελματικά καθαρά, ο Κωνσταντέλιας θα βρει εκεί το Καρέτσα που βλέπουμε εδώ και στα στιγμιότυπα πόσο φίλοι είναι από την εθνική ομάδα. Και θα παίζουν σε ένα γήπεδο, δεν ξέρω, όποιος έχει πάει, νομίζω ότι είναι ένα τρομερό γήπεδο.
0: Amazing που πήγε ο Κωνσταντέλιας. Amazing, ναι.
1: Ναι. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίξουν και σε τέτοια γήπεδα και σε τέτοιες ομάδες.
0: Ναι, πολύ βέβαια είπε και Τούμπα. Και Τούμπα is amazing, ο Κωνσταντέλιας στην προπόνηση. Ναι. Αλλά το γήπεδο είναι σίγουρα φανταστικό της Ντόρτμουντ, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Και σε ένα πρωτάθλημα έτσι από τα καλύτερα της Ευρώπης. Και επειδή το είδα και το παιχνίδι που έπαιξε, βέβαια είδαμε πάρα πολύ έντονα ότι μπορεί να συνεργαστεί με το Καρέτσα με κλειστά μάτια. Είδα και μετά βέβαια τον έβγαλε τον Καρέτσα, αλλά είδαμε και μόνος όταν ήταν τι ενέργειες έκανε. Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι αν αναλύσει το παιχνίδι του στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιξε, θα δούμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια έλλειψη φυσικής κατάστασης, το είπε και ο προπονητής του, δεν είναι 100% έτοιμος για όλο το παιχνίδι. Όπως και ο Καρέτσας το ίδιο, έρχονται σε ένα γερμανικό πρωτάθλημα το οποίο θέλει φυσική κατάσταση, θέλει δύναμη πάρα πολύ και ταχύτητα που την έχει και το είδαμε. Και αυτό βέβαια έκανε πάρα πολλές καλές ενέργειες και έδωσε μεγάλο θυσιασμό και όθηση στην ομάδα του, παρά λίγο να ισοφαρίσουν κιόλας από τη στιγμή που μπήκε και νομίζω άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Και εγώ σαν τελευταίο που θέλω να πω ένα μήνυμα, ας το πούμε έτσι, για τον Κωνσταντέλια είναι να ανοίξει τα φτερά του. Είναι τεράστια ευκαιρία αυτή που πήρε και νομίζω θα αρπάξει και θα κάνει μαγικά και εκεί.
0: Εσύ πιστεύεις, και γιατί είσαι και προπονητής, πιστεύεις ότι εκεί δεν θα δούνε τις αδυναμίες του Κωνσταντέλια στην ενδυνάμωση, ότι χρειάζεται να δυναμώσει λίγο κλπ. Και την εκρηκτικότητά του, την οποία την έχει μεν, αλλά ίσως πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη και λόγω της σωματικής του διάπλασης για να το φτιάξουν περισσότερο. Γιατί εγώ όσους παίκτες πηγαίνουν Γερμανία, τους βλέπω και αντιστοίχως μετά από ένα χρόνο όταν τους βλέπω τρομάζω όταν τους βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή έχουν αλλάξει εντελώς.
1: Το επίπεδο και κάθε ομάδας, σίγουρα στην Dortmund είναι μεγάλη ομάδα, βλέπουμε και στα στιγμιότυπα εδώ πέρα τι κάνουν στο γυμναστήριο. Πολλές ώρες, πολύ ενδυνάμωση, όπως είπες και εσύ, φαντάσου να βάλει δύναμη και στην ταχύτητά του αυτή. Δηλαδή θα είναι ένας εκπληκτικός παίχτης. Και νομίζω ότι αυτό το εξάμηνο θα είναι πολύ σημαντικό ώστε να, όπως είπες και εσύ, να δυναμώσει στο κορμί και να μην χάσει αυτή την εκρηκτικότητα που έχει με την μπάλα και χωρίς την μπάλα.
0: Ναι. Πάντως, Γιώργο, Εκεί πηγαίνουν για να συμπληρώσω αυτό που είπες. Εκεί πηγαίνουν, ας πούμε, το πρωί, τρώνε και πρωινό κλπ. Κάθονται, κάνουν βάρη, καμιά ωρίτσα περίπου, μια ώρα βάρη. Μετά βγαίνουν στην προπόνηση κανονικά, κάνουν την προπόνησή τους. Πηγαίνουν όλοι μαζί, μετά τρώνε στο εστιατόριο και μετά φεύγουν. 8 ωράκι κλείνουν. Δηλαδή, μιλάμε για. Πάει ο παίχτης και χαίρεται αυτό που κάνει, γιατί ξέρει τι πρέπει να κάνει σωστά. Και άμα έχει διπλή προπόνηση, το 8ωρο μπορεί να γίνει και 10ωρο με μια ξεκούραση στη μέση. Αυτή είναι η διαφορά με την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το. Ναι, αυτή είναι η διαφορά όπως το είπες. Εκεί και στην Αγγλία, ας πούμε, που πήγανε πολλοί και παίξανε, καμία σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα ή την ελληνική προπόνηση, ας το πούμε έτσι. Διαφορετικό επίπεδο, όλα διαφορετικά, όλα προς το καλύτερο. Πιο επαγγελματίας γίνεσαι εκεί και σε προσέχουν και είναι εξωκρατικά. Άμα θα παίξεις, άμα θα δείξεις, θα σε βάλουμε βασικό. Αλλιώς κάθεσαι πάγκο. Είδαμε και 2-3 παίκτες που είχε στον πάγκο που ήταν ονόματα και δεν τους έβαλαν. Είναι όλα πολύ διαφορετικά και εγώ μια-δυο φορές που πήγα έξω όταν έπαιζα κι εγώ και να δοκιμαστώ, εντελώς διαφορετικά όλα. Από το ζέσταμα που θα βγεις σε ένα φιλικό ή σε ένα παιχνίδι, μέχρι να τελειώσει αυτό, τι θα κάνεις μετά, τι θα φας, πότε την άλλη μέρα τι θα κάνεις, ενδυνάμωση, όπως είπαμε, γυμναστήριο, πάρα πολύ.
0: Professional, όλα, επαγγελματικά. Εδώ είναι επαγγελματικά. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που έχουν ξεφύγει βέβαια, είναι λίγο άλλο, λίγο μεγαλύτερο επίπεδο. Εντάξει, δεν θέλω να μειώσω και να πω ονόματα ομάδων, αλλά στην Ελλάδα, ας πούμε, λίγες είναι οι ομάδες που δουλεύουν πολύ επαγγελματικά. Εδώ τώρα, όπως είπες, βρήκαν στον Κωνσταντέλια αδυναμίες. η προπόνησή του, λείπει πίσω, είναι σε φυσική κατάσταση. Αυτό θα το φτιάξουν. Ας πάμε λίγο τώρα εμείς, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο παιδί, γιατί πράγματι, και να μην έχει τραυματισμούς, γιατί πράγματι είναι παιχταράς και μπορεί να μαγέψει και πιστεύω θα κάνει και άλλη μεταγραφή, Γιώργο. Εγώ πιστεύω θα φύγει από την Dortmund μετά από ένα-δύο χρόνια και θα πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι πιστεύω. Θα φανεί.
1: Έτσι πιστεύουμε όλοι, ναι.
0: Και μακάρι να είναι έτσι για το παιδί, γιατί θα υπάρχει και μια περηφάνεια ότι είναι ένας που μεγάλωσε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ, από 11 χρονών, 12 ήρθε, έγινε παίκτης εδώ και έκανε μεγάλη μεταγραφή. Πάμε τώρα...
1: Τώρα, Νίκο, θα πρέπει να το κλείσουμε λίγο αυτό.
0: Ναι.
1: Είδαμε Καρέτσα, Ντόρτμουντ, Κωνσταντέλιας, Ντόρτμουντ, Παυλίδης, Μπενφίκα, τον θέλει η Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
1: Από πίσω, Ζαφίρης,
0: Τζόλης, Άρσεναλ, Κουλιεράκης, Ρώμα.
1: Κουλιεράκης, Ρώμα. Οι τερματοφύλακοι μας παίζουν σε μεγάλες ομάδες.
0: Τζολάκης μεταγραφή.
1: Τζολάκης, είδαμε και προχθές τι έκανε, ναι.
0: Οργίες.
1: Μια φοβερή ομάδα ελληνική που σιγά σιγά θα πρέπει να πάρουμε και ένα καλό προπονητή και να μπορέσει αυτό το ταλέντο να την κάνει ομάδα και να πάμε σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, γιατί μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά.
0: Άρα λες ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν κάνει.
1: Θεωρώ ότι το μήνυμα που έδωσε και ο κύριος Γκαγκάτσης προς τα εκεί πήγαινε. Αν και δεν το παραδέχεται, εννοείται, δεν μπορεί να διώξει ένα προπονητή τώρα τα καλά καθούμενα. Θεωρώ ότι θα πάει προς τα εκεί όμως. Θα αλλάξουμε προπονητή.
0: Και αλλαγή προπονητή.
1: Και θα...
0: τώρα εδώ που τα λέμε, ρε φίλε, εμάς είναι. Όλοι τον αγαπάμε τον Γιωβάνοβιτς γιατί είναι καλός άνθρωπος κλπ. Αλλά όταν μου βάζεις, ας πούμε, τον Μπακασέτα και έχεις έξω τον Κωνσταντέλια και παίζει 13 λεπτά. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά αυτό δεν συζητιέται σε 5-6 παιχνίδια. Λέει γιατί δεν πάει στην εθνική ομάδα. Μα τι να πω, δεν το βάζεις. Άμα τον έβαζες να παίξει, θα πήγαινε. Αυτή είναι η διαφορά. Τέλος πάντων. Ήταν η παρένθεση αυτή. Να επιστρέψουμε λίγο στον ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι της Πέμπτης. Είδαμε το πρώτο μάτς με την Μπραν. Τώρα στο δεύτερο παιχνίδι θα παίξουν κανένα δυο δικοί τους που δεν είχαν παίξει το πρώτο μάτς. Κανονικά και ο Νόα, ο πρώτος σκόρερ της. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για αυτό το μάτς?
1: Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μια απορία έχω τώρα για το πρώτο παιχνίδι που κάναμε μέσα στην Τούμπα. Θεωρώ λάθος να μην πιέζαμε μπροστά, να μην πιέσουμε αυτή την ομάδα μπροστά. Καθίσαμε πίσω και αυτό από ό,τι είδα και στο παιχνίδι ήταν μια οδηγία του προπονητή και καθίσαμε πίσω και περιμέναμε πώς θα κάνει επίθεση η Μπραν, ξέροντας ότι η αμυντική της διάταξη δεν είναι καλή. Κάνουν πολλά λάθη πίσω, έχει τη χειρότερη άμυνα στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Και ένας λόγος παραπάνω να τους πιέζει μπροστά. Δεν το είδαμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να πιέζει μπροστά, ειδικά μέσα στην Τούμπα, που θέλεις και αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να μην μπορείς να κάνεις κάτι. Νομίζω ότι στο μυαλό του κυρίου Λίση ήταν να παίξει πίσω, να κλέψει μπάλες και να βγει στην κόντρα. Κάποιες φορές βγήκε, κάποιες φορές όχι. Θεωρώ όμως μέσα σε εισαγωγικά λάθος τακτικής να περιμένει η ομάδα, ειδικά μέσα στο Ιστιτούμπα, ξέροντας ότι θέλει το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα αυτό να μην έρθει το γκολ και να έχουμε ένα άτυχο αποτέλεσμα που θα πρέπει την Πέμπτη να τα δώσουν όλα τα παιδιά. Και όπως είπα και στο πρώτο παιχνίδι, κομβικοί παίκτες όπως ο Ζίφκοβιτς ή ο Τάισον, ή ποιος θα παίξει μπροστά, να τα δώσουν όλα και να μπορέσουν να πάρουν την πρόκληση.
0: Ναι. Όσον αφορά το πώς θα πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ τώρα, βέβαια το 1-1 είναι καλύτερο από το 0-1, δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη πλευρά και είναι και ένα πονηρό σκορ. Αν βάλεις ένα γκολ, έχεις και το περιθώριο να πας και παράταση ίσως, σαν την περίπτωση. Το γκολ είναι όλη η ουσία να βάλει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν. Χθες έβαλε 4 έβαλε στο Λεβαδιακό. Μήπως ανοίξουν λίγο, ή ο Μύθου λίγο πάρει πάνω του, γιατί βλέπω αυτός να παίζει την Πέμπτη. Να πάρει λίγο πάνω του και ο Μύθου, νομίζω.
1: Κοίταξε, τώρα, να μπούμε στο μυαλό του κυρίου Λύση, εμείς απ' έξω καλά τα λέμε, αλλά στην πράξη τι γίνεται και ποιος είναι εκεί και αποφασίζει. Άμα μπούμε στο μυαλό του κυρίου Λύση και με βάση το πώς έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Αν κάνει το ίδιο, ναι, υπάρχει ένα ποσοστό για να περάσει στον επόμενο γύρο, βάζοντας εσύ ένα γκολ και κρατώντας πίσω το 0. Από εκεί και ύστερα όμως, όπως είπες και εσύ, δύο-τρεις παίκτες που δεν έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω ένας είναι ο Ίκανσον, το δεκάρι. Αυτός εδώ είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός παίχτης.
0: Ο πέντε ο αρχηγός τους δεν θα παίξει το δεύτερο μάτς. Βέβαια τα center back, Γιώργο, επειδή έχει παίξει τη θέση πολλά χρόνια, τα είδα και τρακέρνανε. Και ο ΠΑΟΚ έμεινε πίσω, ενώ θα έπρεπε να τους πιέσει, σωστά μιλάς, ότι θα έπρεπε να τους πιέσει τους center back για να κάνουν λάθη, γιατί όποτε πήγαινε μπροστά κάποιος, κάναν λάθη, αυτοί σκοτώνονται μεταξύ τους, τρακέρνανε. Και εκεί πιστεύω πρέπει να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Μπραν είναι πολύ αδύναμο. Και ειδικά ο αναπληρωματικός που θα μπει είναι χειρότερος από τον αρχηγό που έπαιζε.
1: Ναι. Ξέρεις τι, Νίκο, ίσως ο κύριος Λύση τους βλέπει στην προπόνηση τα παιδιά, ίσως να έχει δει κάτι ή να είδε ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε ψηλά, γιατί περνάει εύκολα η μπάλα και έχουμε θέματα πίσω.
0: Εντάξει, αυτό ξέρει καλύτερα.
1: Αν το κάνει όμως και σε αυτό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, άμα τους πιέσει μπροστά, θα κλέψει μπάλες καταρχήν. Ναι. Θα κλέψει μπάλες και θα κάνει πιο εύκολα τον γκολ. Ναι. Εμείς δεν είμαστε όμως στις προπονήσεις να δούμε. Θεωρώ ότι αν θα πιέσει μπροστά, θα έρθει γρήγορα τον γκολ. Θα γίνει τον γκολ και θα είναι πιο εύκολο το έργο μας. Και θα πάμε σε ένα πιο εύκολο απόγευμα.
0: Ναι, ναι. Τώρα, υπάρχει μια προσπάθεια του ΠΑΟΚ να μειωθεί η ποινή του Ζίβκοβιτς από δύο αγωνιστικές σε μία που έφαγε από το προηγούμενο παιχνίδι. Και έκανε μια σχετική παράσταση στην UEFA, να πω και στη FIFA, και να πω ότι ο Ζίβκοβιτς θεωρείται ότι απόθυσε βία αντίπαλο, ούτε για γροθιά γράψαν, ούτε για επίθεση κλπ. Απόθυσε αντίπαλο, το βία λίγο το κάνει πιο σκληρό, αλλά δεν έκανε κάτι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δίνει και το βίντεο του τι συνέβη σε εκείνο το παιχνίδι, για να τους πει ότι τιμωρήστε τον με μία αγωνιστική που τον τιμωρήσατε, ξετιμωρήστε τον τώρα να τον βάλουν να παίξει με την Μπραν. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Χωρίς τον Ζίβκοβιτς, μάλλον θα παίξει ο Χατσίδης φυσιολογικά, αλλά ο Ζίβκοβιτς χθες έδειξε ότι είναι αρχηγός.
1: Ναι, έκανε πολύ καλή εμφάνιση χθες. Ο Ζίβκοβιτς είναι αρχηγός, όπως το είπες. Σε λίγο παίζει με περισσότερο πάθος και παρασύρει και τους συμπαίκτες του. Είναι ένας κομβικότατος παίκτης μαζί με τον Τάισον. Θεωρώ ότι αν δεν παίξει τελικά, οι μικροί που θα παίξουν, ή ο Χατζίδης ή ο Μύθου μπροστά, όπως είπες και εσύ, αν θα παίξει, θα πρέπει να αρπάξουν επιτέλους αυτή την ευκαιρία και να κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είπαμε και για τον Χατζίδη, αυτή η ενέργεια που κάνει, είτε παίζει δεξιά είτε αριστερά. Αν παίξει δεξιά με το αριστερό πόδι να μπει μέσα και να κάνει μια σέντρα, όπως κάνει ο Ζεύκοβιτς, για ένα σουτ. Και ο Μύθου, είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι θα πρέπει να βρει τρόπο να χαμηλώσει, να έρθει προς την εστία μας και να πάρει την μπάλα και να γυρίσει μέτωπο στην εστία που βάζουμε γκολ. Το έκανε προχθές, βγήκε πολύ ωραία με μέτωπο στην εστία, πλάσαρε ωραία και μπήκε μπάλα γκολ. Ναι. Θα πρέπει να βρει χώρο, έτσι, και στο σωστό timing και να πάρει και την μπάλα να χαμηλώσει προς το κέντρο, να πάρει την μπάλα και να συνεργαστεί μετά με τους συμπαίκτες του, έτσι ώστε να βρεθεί μπροστά στην εστία να κάνει γκολ. Ένα σούτ ή ξέρω εγώ παλιά.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω επίσης είναι, κατά τη γνώμη σου, έτσι πως βλέπεις τον ΠΑΟΚ, σε ποιες θέσεις θέλει άμεσα, βεβαίως σε μια θέση είναι σίγουρα το δεκάρι γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αλλά χρειάζεται άμεσα ενίσχυση ο ΠΑΟΚ.
1: Κοίταξε να δεις, Νίκο, πολλές είναι οι θέσεις. Εμείς τώρα από έξω που βλέπουμε έτσι τα παιχνίδια. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του κ. Λύση ή στη διοίκηση τι πρέπει να πάρει και τι όχι. Σίγουρα χρειάζεται ένα στόπερ, ένα ψηλό και δυνατό στόπερ. Αν είναι και λίγο γρήγορος, θα είναι ιδανικό. Γιατί και ο Μιχαηλίδης είναι λίγο... δεν πατάει καλά. Ο Ελιστόντο δεν μου γεμίζει το μάτι, να σου πω την αλήθεια. Θέλουμε και έναν... Ο Χατζηδιάκος... Θεωρώ ότι Χατζηδιάκος και Μιχαηλίδης έχουν καλύτερη επαφή, καλύτερη συνεργασία. Ο Χατζηδιάκος θα παίξει και δυνατά. Χρειαζόμαστε όμως ακόμα έναν εκεί ο οποίος δεν θα περνάει τίποτα εκεί πέρα. Ναι. Και ψηλά και χαμηλά. Ναι. Σε άλλες θέσεις ο Κένι θεωρώ ότι είναι ένας τίμιο δεξιμπακ. Τα βγήκε μπροστά, μπορεί να μην είναι τέλεια η σέντρα του, αλλά συμμετέχει μπροστά,
0: δεν έχει υπάρχει, συγκατάσταση καλή. Δεύτερος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δεύτερος μπακ.
1: Δεύτερος δεν υπάρχει.
0: Το μπακ του
1: Κέννη. Μπορεί εκεί να αποκτηθεί κάποιος. Αν δεν βρεθεί κάποιος, ας προωθήσει κάποιον από τις ακαδημίες. Δεν νομίζω ότι η διαφορά του δεύτερου που θα πάρει σαν δεξί μπακ, σαν δεύτερη επιλογή, δεν είναι τεράστια με κάποιον από τις ακαδημίες.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να εμπιστευτούμε αυτά τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Αριστερό μπακ, Γιαννούλης. Πολύ καλό. Με τον Μπάμπα, φοβερό δίδυμο. Και ο Μπάμπα είναι έμπειρος, είναι καλός. Και εγώ έχω πει εδώ στην εκπομπή ότι έχουν περάσει τα χρόνια, ίσως να μην μπορεί να αποκατεβαίνει άνετα. Όμως είναι και αυτός ένα τίμιος ποδοσφαιριστής. Αριστερό μπακ, οκ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο. Αν βρούμε, ας το πάρουμε.
0: Yeah.
1: Δεν νομίζω όμως, είναι δεύτερη επιλογή, έτσι. Πρώτος ο Γιαννούλης και δεύτερος αυτός. Αμυντικό χαφ, εκεί έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Ακούω και πολλούς φίλους μου, δεν τους αρέσει ο Σάντα Μαρία. Δεν έχει αυτή την εκρηκτικότητα που περιμένουμε από έναν αμυντικό χαφ, να κόψει, να μοιράσει, να ανέβει, να πατήσει περιοχή, να γυρίσει ή ακόμα και να κρατήσει την μπάλα, όπως ο Μεϊτέ για παράδειγμα. Βλέπαμε ένα Μεϊτέ, ο οποίος είχε τον χώρο του, είχε τον ρόλο του, μοίραζε πάσες, μπορεί καμιά φορά να πατούσε και περιοχή, να έκανε κανένα σουτ, ωραία, όλα καλά. Και έκοβε φυσικά και κρατούσε πολύ ωραία την μπάλα. Εδώ δεν το βλέπουμε καλά και ο Ζαφίρης πολύ καλύτερος από την περσινή χρονιά, παλεύει με πολύ πάθος. Αυτοί οι δύο, ίσως εκεί χρειαστούμε μάλλον έναν ακόμα αμυντικό χαφ, ο οποίος θα είναι πολύ γρήγορος, δυνατός και θα μπορεί να κυκλοφορεί την μπάλα άνετα. Καλός παίτης, με ποιότητα. Και φυσικά...
0: δεξιά είσαι καλά. Με Ζίβκοβιτς, Χατσίδη και Ντεσπότοφ σε καλά δεξιά.
1: Είσαι πολύ καλά δεξιά. Έχεις Τάισον, Πέλκα...
0: Και τάχα άλλη. Τάχα άλλη. Τάχα άλλη.
1: Και αυτόν τον υπολογίζουμε, εννοείται. Και φυσικά θέλεις έναν σεντερφόρ. Ο Ντιαγέ αυτός, εμένα μου άρεσε, είναι λίγο τσαπατσούλης, αλλά έχει το πάθος, θα παλέψει την μπάλα, θα την πάρει την μπάλα, όμως ξοδεύει πάρα πολύ δύναμη στο να πρεσάρει, στο να πάει να κοντράρει το σώμα του με τον αντίπαλο και να μόλις έρθει μπάλα για να κάνει ένα γκολ, εκεί δεν έχει πολύ δύναμη και χάνει την τελική προσπάθεια. Άλιστα. Αυτό μας έδειξε στα παιχνίδια που έπαιξε. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ψηλά στο κεφάλι. Θέλει λίγο χρόνο και αυτός να προσαρμοστεί. Όμως χρειαζόμαστε ακόμα ένα σεντερφόρ ο οποίος θα κάνει γκολ. Θα κάνει το εύκολο γκολ.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τα περιμένουμε τις εξελίξεις. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο που έκανες. Να είσαι καλά, τα ξαναπούμε. Να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2023. Οι εξ Ανατολών αντιδράσεις που είδαμε, που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε χθες μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ο Πρωθυπουργός, μετά τα ήρεμα νερά που έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πάλι επικαλείται το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο ίδιος παραβίασε προσφέροντας ήρεμα νερά στον Τούρκο εισβολέα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Να δούμε τι θα πει όταν ο φίλος του Ερντογάν εκδώσει νόταμ στο Καστελόριζο, που θα απαγορεύει τον ελιμενισμό ελληνικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι για να μην διαταραχθούν οι κέφαλοι μέσα στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο τους, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 70 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 21 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα, οι φλόγες κατακαίνε χαμηλή βλάστηση. Κοντά σε κατοικημένη περιοχή γίνονται προσπάθειες να αποτραπεί επέκταση του μετώπου προς τον οικισμό. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, 3 ομάδες πυροσπόρων, εθελοντές, 23 οχήματα και 3 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα από αέρος. Στις 4 το απόγευμα ήχησε και το 112 για τους κατοίκους του οικισμού Τρεχαντιέρα, ώστε να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί εκένωση. Πυρκαγιά αυτή την ώρα και σε δασική έκταση στην περιοχή της Σαλαμίνας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος ζητεί τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν το ποτακονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανησυχεί από την ανωδική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και τις υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Η χονδρική τιμή του ρεύματος έφτασε σήμερα στα 173 ευρώ ανά μεγαβάτ-ώρα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη να έχει ήδη περάσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Θολό παραμένει το τοπίο για το Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η στάση των δηληστηρίων και το αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί για κάθε λίτρο καυσίμου. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς της Αθήνας από το Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα. Ήταν γιος του λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα ημέρα Τρίτη, έχουμε φτάσει 25 του μηνός Αυγούστου του 2026. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6 όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Θα δώσουμε μία γεύση τώρα από Αλέσιο Λύση. Τι είπε μετά το τέλος του αγώνα, είπε ωραία πράγματα, μετά το τέλος του αγώνα με τον Λεβαδιακό και εν ώψη της συνέχειας ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Επειδή είναι πολύ κρίσιμη περίοδος και νομίζω ότι έρχεται το μάτς της χρονιάς, νιώθει ότι απόψε η ομάδα του πήρε μεγάλη αυτοπεποίθηση και για αυτό το παιχνίδι.
2: Because it's a very crucial period and a very important game it's coming in a few days. Do you believe that tonight's victory gave a lot of confidence in your team?
3: Yes, for sure. Win always helps to win more matches. So it was important to win. We do it in a good way, and we are happy and confident for the Norway's match.
2: Πάντα είναι σημαντικό το να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια. Πάντα πρέπει να κερδίζουμε βασικά όλα τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό το να κερδίζουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό και προφανώς η σημερινή νίκη μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης.
4: Χαίρετε, coach. Καλησπέρα. Ένα σχόλιο για το γεγονός ότι η ομάδα κράτησε το 0 πίσω στην άμυνα για πρώτη φορά, για δεύτερη νομίζω, ψέματα, δεύτερη είναι και με Δυναμό Κιέβου. Και πόσο το χαροποιεί το γεγονός, γιατί σήμερα είδαμε ένα διαφορετικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή του Λουσέ και κυρίως του Τέιλορ, ο οποίος το περιμένουμε στα μπακ και πλέον το βλέπουμε να είναι πολύ καλύτερος ως χαφ.
3: The clean sheet is so important because we score a lot. We are scoring a lot from the beginning. Just one match we didn't score, but we deserve score for sure, more than today. We didn't score. So what I see in the matches, in these matches, was that was too easy for the opponent to be dangerous. Not a lot of opportunities, but when they arrived there, was easy. So today I'm really happy for the clean sheet because the team are improving against Bran. Last day we do it better because Bran attack really, really, really, really good. And we control it good. They have three chances, but a lot of time we control it good. So I think that we manage it today nice. I'm happy with the defensive pace. Sometimes.
2: Είναι πολύ σημαντικό το ότι διατηρήσαμε για δεύτερο παιχνίδι, όπως είπατε, το clean sheet. Σκοράραμε πολλά γκολ από το ξεκίνημα. Μονάχα σε ένα παιχνίδι δεν καταφέραμε να βρούμε τέρμα και πιστεύω ότι σε εκείνο το παιχνίδι αξίζαμε να σκοράρουμε. Θεωρώ πως για τον αντίπαλο σε αυτό το παιχνίδι ήταν εύκολο το να γίνει επικίνδυνος απέναντί μας. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι διατηρήσαμε το 0 και σκοράραμε και πολλά τέρματα στην εστία τους. Βελτιωνόμαστε διαρκώς. Κάθε παιχνίδι βλέπω διαφορά στην αποδοσή μας. Στο παιχνίδι με την Μπραν ήμουν ευχαριστημένος από τον τρόπο που επιτεθήκαμε στα καρέα των Νορβηγών. Θεωρώ πως αξίζαμε να βάλουμε και άλλα τέρματα πέρα από το ένα που σκοράραμε πέραντι στους Νορβηγούς. Θεωρώ πως κοντρολάραμε καλά το παιχνίδι.
3: And sometimes we have to be more aggressive. We stop press. We lose pitch, and we have to improve in this way to continue be aggressive from being compact, but aggressive, not passive. This is our target in this moment. Without the ball.
2: Θεωρώ πως κάποιες φορές πρέπει να είμαστε πιο aggressive, πιο επιθετικοί, να μην χάνουμε έδαφος στο γήπεδο, να μην είμαστε παθητικοί και να συνεχίσουμε, αυτός είναι ο στόχος μας, το να είμαστε όσο πιο aggressive γίνεται στον αγωνιστικό χώρο.
3: And about Greg and Tom, I think that they do a really good match. All the player that wasn't play a lot of minutes today, I'm really happy in this way because they were playing the training very, very, very good. They deserve more minutes, and today they show it. This is the key. Training always very good, because when you have the opportunity, if you don't training good, you are not able to play good. So Today they show what they deserve.
2: Όσον αφορά την ερώτησή σας για τον Λουσέ και τον Τέιλορ, ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα το παιχνίδι, πως ήταν και όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν. Δεν είχαν πάρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια, ωστόσο είναι παίχτες όπως και όλοι οι οποίοι προπονούνται πάρα πολύ καλά και το έδειξαν σήμερα, το πόσο καλά προπονούνται και το πόσο καλά έδειξαν αυτά τα οποία κάνουμε στην προπόνηση στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι και το κλειδί, το να προπονούμαστε διαρκώς όσο καλύτερα γίνεται και να κάνουμε αυτά που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο.
3: Yes. He can play for sure as fullback, but in this moment for me he's a midfielder because there I think that he can do better because he's really, really, really smart.
2: Ξεκάθαρα απάντηση, ναι. Προφανώς μπορεί να αγωνιστεί και σαν fullback, αλλά σε αυτή τη φάση τη σεζόν, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, τον υπολογίζω σαν midfielder, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος σκέφτεται πάρα πολύ έξυπνα.
5: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη. Πώς αισθάνεται ένας προπονητής που βλέπει έναν ποδοσφαιριστή να πέφτει στην αγκαλιά του για να πανηγυρίσει? Μιλάω για τον γκολ του Πέλκα. Και δεύτερο, επειδή ο Μύθου ήταν ο βασικός σεντερφόρ, σήκωνε ένα βάρος μεγάλο για την ηλικία του μέχρι τώρα. Σήμερα ήρθε από τον πάγκο, πέτυχε ένα γκολ, πήρε ένα πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι μια ψυχολογική έτσι λύτρωση, να το πω.
3: About Pelkas, is one of the players that I say before that is training really, really good. Great precision, continue training good. Not playing, continue training good. So today he played very well, and I know very good the ability of Opelki. I'm very, very, very happy that today he can score a goal and show to everyone

0: συναντήσει.
1: Όσον αφορά τον Νέτο, ναι, θεωρώ πως πιθανότητα να είχε ένα έξτρα βάρος πάνω του, καθώς κλήθηκε να είναι ο βασικός επιθετικός ενός μεγάλου συλλόγου όπως είναι ο ΠΑΟ και σε πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια στην σεζόν.
0: But he is very, very, very good player with a big, big, big potential. So yes, to manage it. Anything else? I hope that this goal can let him give him more confidence and the goal and the penalty. And for sure that he's going to get him better because he's a great guy, hard worker and great player.
1: Θεωρώ πως ο Νέτο Μύθου είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ μεγάλη προοπτική. Θα πρέπει όλο αυτό να το διαχειριστεί και ελπίζω αυτό το γκολ σήμερα να του έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν και φυσικά το γεγονός ότι κέρδισε το πέναλτι, την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν για να ξεκλειδωθεί στη συνέχεια.
2: Άλλη ερώτηση? Όχι, ευχαριστούμε.
0: Thank you.
3: Focus 103,6.
4: Πάμε να μάθουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, πώς θα φύγει για Νορβηγία και το τι γίνεται μετά το τέλος, τι έγινε μετά το τέλος του αγώνα με το Λιβαδιακό. Στέλιος Τεριάδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
5: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα. Και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι αυτή η φανέλα τι είναι, της Ρεάλ είναι?
5: Ναι, Ρεάλ Μαδρίτης είναι, ναι.
4: Ποια φανέλα, την 7η?
5: Όχι, είναι μπλούζα προπόνησης.
4: Α, έλα, γιατί λέω, το σήμα το κατάλαβα, αλλά δεν κατάλαβα ποια φανέλα είναι, δεν την έχω δει ποτέ. Σήμα προπόνησης στη Ρεάλ, λοιπόν, μάλιστα.
5: Είναι
4: φανέλα προπόνησης στη Ρεάλ.
5: Προπόνησης, ναι.
4: Ωραία, ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στην προπόνηση του ΠΑΟΚ τώρα και τι έγινε μετά το χθεσινό παιχνίδι και σήμερα είχαν ρεπό, νομίζω, οι παίχτες.
5: Ναι, κανονικά δεν ήταν να υπάρχει ρεπό, κανονικά ήταν προπόνηση προγραμματισμένη, αλλά χθες το βράδυ ο Λύση, αντιλαμβανόμενος και την η καταπώνηση των ποδοσφαιριστών, πήρε την απόφαση να αλλάξει το πρόγραμμα. Κανονικά ήταν προγραμματισμένο να γίνει προπόνηση σήμερα το απόγευμα. Τελικά δεν έγινε προπόνηση σήμερα το απόγευμα, άλλαξε το πρόγραμμα Λύση. Προπόνηση αύριο το πρωί στη Νέα Μεσημβρία. Να ξεκουραστούν λίγο οι ποδοσφαιριστές. Προπόνηση αύριο το πρωί στη Νέα Μεσημβρία. Τετάρτη πρωί η αποστολή αναχωρεί για το Μπέργκεν. Και θα προπονηθεί εκεί το απόγευμα, 8 η ώρα, Ελλάδος. Όπως ήθιστε και τις ομάδες που παίζουν εκτός έδρας, ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στο Brand Stadium την 24 ώρα που ξεκινήσει το παιχνίδι με την Brand.
4: Ναι. Από εκεί πέρα τώρα να πούμε και για το θέμα της ομάδος, πώς είναι, ψυχολογία και όλα τα σχετικά.
5: Εντάξει, η νίκη με το Λεβαδιακό του δίνει στον ΠΑΟΚ λίγο ψυχολογία. Δίνει λίγο και το σκορ έτσι όπως τελείωσε το παιχνίδι, δίνει στον ΠΑΟΚ μια έτσι νότα αυτοπεποίθησης, δίνει μια νότα αυτοπεποίθησης. Αυτό που ξέρει ο ΠΑΟΚ, Νίκο, πάντως, ότι ναι μένω και χθες ο ΠΑΟΚ κέρδισε, έκανε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, ξέρει όμως ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει την Πέμπτη, είναι το πρώτο μεγάλο πρέπει της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ στο Μπέργκεν. Να κερδίσει, να κάνει μια εμφάνιση σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, ανάλογη με αυτή που έκανε χθες με το Λεβαδιακό, και να γυρίσει με την πρόκριση στη Θεσσαλονίκη σε ένα δύσκολο διάστημα όπου γίνονται αλλαγές στην ομάδα, που το ρόστερ μεταβάλλεται συνεχώς και αναμένεται να μεταβληθεί περισσότερο. Σε ένα διάστημα όπου ο ΠΑΟΚ μέσα σε 29 μέρες θα παίξει 8 παιχνίδια. Έτσι, γιατί
4: ναι.
5: Το μάτς που έγινε με την Μπραν, το μάτς που έγινε χθες, την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ παίζει στην Νορβηγία, την Κυριακή παίζει στο Περιστέρι. Το επόμενο μεσοβδόμαδο θα παίξει πρώτο μάτς κυπέλου League Face. Την μεθεπόμενη Κυριακή πάει στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Μετά έχει ΠΑΟΚ Άρης, μετά έχει πάλι κύπελο δεύτερη αγωνιστική. Και μετά πάει να παίξει στο Αγρίνιο την Πέμπτη αγωνιστική. Και μετά θα υπάρχει η μεγάλη διακοπή των 20 ημερών. Οπότε σε αυτό το διάστημα των 29 ημερών ο ΠΑΟΚ θα παίξει 8 παιχνίδια, τα οποία το καθένα έχει τη δική του σημασία. Και ειδικά για το μάτς της Πέμπτης είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ να περάσει. Μπορεί ο αντίπαλος να μην είναι κάποια ποιοτική ομάδα. Πρέπει να βρει ο ΠΑΟΚ τρόπο να κερδίσει μια πιο έτοιμη ομάδα από αυτόν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι πιο ποιοτικός. Και Νίκο, ένα από τα στοιχεία τα οποία θα παίξουν ρόλο, νομίζω ότι είναι τα νεότερα που μπορεί να προκύψουν από το

0: UEFA σχετικά με την αίθηση που έκανε ο ΠΑΟΚ για την ποινή του Ζίβκοβιτς. Αν πέσει δηλαδή η ποινή στη μία αγωνιστική και έχει εκτίσει ο Σέρβος, θα είναι πολύ σημαντική προσθήκη. Ειδικά μετά και το μάτς που έκανε χθες, όπου ξεκίνησε να μοιράζει πάλι τις assist. Είχε τις δύο πρώτες assist στο πρωτάθλημα, ενώ πέτυχε και 4-0 ένα πέναλτι. Νομίζω ότι θα είναι σημαντική προσθήκη και τον ΠΑΟΚ, αν έχει και τον Σέρβο. Περιμένουμε τα νεότερα, αν όχι. Αν όχι αύριο, την Τετάρτη, περιμένουμε τα νεότερα για το αν θα γίνει δεκτή η έφεση του ΠΑΟΚ για την ποινή του Ζίβκοβιτς.
1: Ναι. Τώρα, επειδή υπάρχουν μέσα σε όλα, υπάρχουν και τα μεταγραφικά για το τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχουν τα μέσα ενημέρωση στην Αγγλία, τα οποία έχουν γράψει ότι ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Στρέλετς, ένα παίχτη τον οποίο τον ήθελε ο προπονητής, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Τι ισχύει γι' αυτό?
0: Κοίτα, το θέμα του Στρέλετς, οι Άγγλοι αναπαράγουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Δεν έχουν δική τους πληροφόρηση.
1: Α.
0: Ναι, ουσιαστικά τα αγγλικά ΜΟΜΟΕ πέσουν θέματα που έπαιξαν εδώ πριν από 2-3 μέρες. Ανακύκλωση λέγεται. Σίγουρα ο Στρέλετς είναι στη λίστα, αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, για άλλο θέμα, για παράδειγμα, πριν από λίγο υπάρχει ένα δημοσίευμα στην πορτογαλική Record, στην ηλεκτρονική έκδοση της πορτογαλικής εφημερίδας Record, σύμφωνα με το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει ενημερώσει τη Sporting ότι μετά το μάτς με την Brann θα κάνει κίνηση πρότασης για τον Daniel Braganza, τον 23χρονο χαφ της Sporting. Με λεπτομέρεια το ρεπορτάζ πάντως, το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Δεν είναι δεκάρι ο Μπραγκάντσα, οχτάρι είναι. Μπορεί να γράφεται ότι του προορίζεται για αντιτέλειας, αλλά ο Μπραγκάντσα δεν είναι δεκάρι. Έχει παίξει κάποια λίγα μάτσος δεκάρι. Οχτάρι είναι ο Πορτογάλος. Επαναλαμβάνω ότι πριν από λίγο υπάρχει δημοσίευμα στη Record ότι ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε τη Sporting ότι θα κάνει πρόταση για αυτόν.
1: Μάλιστα. Όσο αφορά στα μεταγραφικά, μάλλον δεν παίζει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Και υπάρχει και το θέμα του Κουτίνη, ο οποίος συζητήθηκε το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Δεν νομίζω. Νίκο, ο ΠΑΟΚ, αν θέλει να πάρει. Δεν νομίζω να είναι πολύ μεγάλο όνομα, αλλά δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να ψάχνει αυτή την περίοδο παίκτη ο οποίος έχει να παίξει από το Φλεβάρι μπάλα. Το όνομα του Κουτίνη στον ΠΑΟΚ έπεσε το Μάιο-Ιούνιο εκεί. Τώρα δεν υπάρχει ζήτημα για το Κουτίνιο. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει όσο πιο έτοιμους παίκτες γίνεται.
1: Ναι.
0: Αν μπορεί να βρει και παίκτες οι οποίοι έκαναν και προετοιμασία ακόμα καλύτερα. Αλλά τώρα ο Κουτίνιο, ναι, είναι ένα μεγάλο όνομα με πολύ βαρύ βιογραφικό. Απ' την άλλη, όμως, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από το Φλεβάρι και δεν έχει βρει ομάδα από το Φλεβάρι.
1: Ναι. Για το θέμα αυτό της Record που είπες, είναι αυτό το οποίο δείχνουμε τώρα στους φίλους τηλεθεατές. Εδώ είναι, έτσι. Του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεωρείται ότι μπορεί να είναι και λοιπά, αλλά δεν ξέρω τώρα, είναι φήμες αυτό, έτσι, φήμες.
0: Η Record γράφει ότι οι δικές της πληροφορίες λένε ότι ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε τη Sporting ότι θα κάνει πρόταση.
1: Για το συγκεκριμένο παίχτη, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε λίγο τις εξελίξεις, πώς θα είναι κλπ. Τώρα, μετά το χθεσινό μάτς, μετά την νίκη με 4-0, μετά την ψυχολογία, πιστεύεις ότι κάποιοι παίκτες από αυτούς που παίξαν χθες έχουν πιθανότητες να παίξουν ενδεκάδα την Πέμπτη?
0: Σίγουρα τώρα ο Λύση έχει μπει σε σκέψεις. Σίγουρα η εμφάνιση του Λουσέ και του Τέιλορ έχουν βάλει σε σκέψεις τον Λύση. Σίγουρα η εμφάνιση του Μύθου έχει βάλει σε σκέψεις τον Λύση. Σίγουρα η εικόνα του Σορετήρα έχει βάλει σε σκέψεις τον Λύση. Εγώ, σίγουρα με το ρεπορτάζ, με τις πληροφορίες που έχω στην αποστολή για την Νορβηγία, θα μπει και ο Ταχάλη. Σίγουρα θα είναι. Δεν νομίζω να ξεκινήσει βασικός, αλλά θα είναι στην αποστολή από ό,τι φαίνεται, ο Σουηδός. Πιθανότατα θα ξεκινήσει ο Γιαννούλης αντί για τον Μπάμπα. Αλλά στις υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι θα το σκεφτεί. Έχει αρκετή σκέψη μπροστά του ο Λύση για τους παίκτες που είναι κυρίως με το κέντρο και μπροστά.
1: Ναι. Άρα θα μπορεί να έχουμε κάποιους παίκτες να παίξουν ενδεκάδα και λοιπά. Θα δούμε τι θα γίνει. Στέλη, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Νομίζω μας τα πες όλα. Εκτός αν έχεις κάτι εσύ να μας πεις. Αλλιώς θα τα ξαναπώ.
0: Να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει εισιτήρια και για το παιχνίδι στο Μπέργκεν και για το παιχνίδι στο Περιστέρι. Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα είναι στο Μπέργκεν. Είναι και δύσκολο ταξίδι, μακρινό ταξίδι στην Νορβηγία. Στο Περιστέρι πάντως έχει πάρει εισιτήρια στο κλασικό κομμάτι του γηπέδου εκεί, στο Άγγελος Ράμφος, στο δημοτικό γηπέδο Περιστερίου. Μόνο που εκεί, όπως έχει ενημερώσει η ΠΑΕΠΑΟ και θα ενημερώσει κιόλας και επίσημα τις επόμενες μέρες, θα γίνει μεμονωμένα η μετακίνηση στο φίλο του ΠΑΟ, όπως ήθιστε πλέον στα μάτς τα εκτός έδρας.
1: Εκτός έδρας, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλό βράδυ, Στέλιο. Ευχαριστούμε.
2: Focus 103,6.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Συνεχίζουμε, ακούτε Focus 103,6. Περνάμε τώρα στον Άρη και πρώτα θα πάμε να ακούσουμε, σε λίγο θα έχουμε και Γιάννη Παντελίδη, αλλά πρώτα θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, τι δήλωσε μετά το διπλό της ομάδας του και έστειλε και μηνύματα για τη συνέχεια και για τις μεταγραφές. Πρώτα Γρηγορίου.
1: Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική σεζόν, ανάλογη των τελευταίων ετών από πλευράς άματος ή αν θέλετε suspense για το ποιος θα διεκδικεί το πρωτάθλημα και το τέλος στον υποβιβασμό και γενικά να ευχηθώ υγεία στους ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο και να προσπαθήσουμε και εμείς από τη δική μας θέση να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο όπως ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και το σημερινό απέναντι σε μια ομάδα η οποία γνωρίζαμε ότι είναι οργανωμένη, ξέρετε, ζητάει στον αγωνιστικό χώρο και βρήκαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα μοιρασμένο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, από μια μετάβαση, η ομάδα της Καλαμάτας βρήκε το δεύτερο γκολ που μας έφερε σε αρκετά δύσκολη θέση. Εκεί λοιπόν, και ιδιαίτερα στο break, είπα στα παιδιά ότι επειδή θα έχει αρκετά λεπτά καθυστερήσεων, γιατί υπήρχαν αρκετές διακοπές, ακόμα και στο 90 να ισοφαρίσουμε, θα μπορούμε να διεκδικούμε τη νίκη και μας ενδιαφέρει στο μυαλό μας μόνο η νίκη. Ανταπεξήλθαν τα παιδιά μέχρι το τελευταίο λεπτό, πήραν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Για όλους νομίζω ότι στην πρεμιέρα είναι σημαντικό να κερδίζεις. Αλλά όταν το κάνεις απέναντι σε καλή ομάδα και σε θεωρητικά εκτός έδρας παιχνίδι, νομίζω ότι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και όταν είναι την πρώτη αγωνιστική. Είχαμε αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και πριν από το παιχνίδι, το ότι 4 νέα αποκτήματα μπήκαν σε βασική εντεκάδα, όπως ο Βέλιο, ο Μύρ, ο Μπασίρου και ο Πετρής, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι λίγο αλλοιώνεται η ταυτότητα την οποία είχαμε δημιουργήσει στην περίοδο της προετοιμασίας και που είχαμε πάρα πολύ καλή εικόνα. Επιβάλλονταν όμως αυτό, έπρεπε να κάνουμε αυτό, γιατί μέσα από τα επίσημα πλέον παιχνίδια δεν υπάρχουν άλλα φιλικά, δεν υπάρχει άλλος χρόνος προετοιμασίας. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να ενταχθούν άμεσα, γιατί είναι καλοί ποδοσφαιριστές και έρχονται και άλλοι καλοί ποδοσφαιριστές που ήδη έχουν αποκτηθεί. Και μέσα από τη διαδικασία των παιχνιδιών θα πρέπει ξανά να ξανασχηματίσουμε την ταυτότητά μας σαν ομάδα και να μπουν όλοι σε αυτό το κλίμα το οποίο θέλω και πρέπει να έχει η ομάδα μας από την έναρξη του πρωταθλήματος μέχρι και το τέλος. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά. Ανταποκρίθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αρκετά καλά και ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά που το ρίσκο που πήραμε ήταν τεράστιο. Βάλαμε ό,τι επιθετικό όπλο είχαμε μέσα με τον Μπουσαΐντ, ο οποίος είναι στη θέση του Γουίνγκερ και του επιτελικού μέσου, να παίζει σαν αμυντικό χαφ για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες με την μπάλα στα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, είμαι χαρούμενος γιατί αυτά τα παιδιά δεν παράτησαν το παιχνίδι και ακόμα και μετά την ισοφάριση πιστέψαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και είναι κάτι πάρα πολύ αξιοσημείωτο για εμένα. Συγχαρητήρια στον κόσμο μας, συγχαρητήρια στα παιδιά. Συνεχίζουμε, ήδη κοιτάμε την επόμενη αγωνιστική και αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
2: Πολύ συγχαρητήρια για την τεχνική και καλή σεζόν. Προφανώς ο Μάρης έχει χαρακτήρα που γυρίζει δύο φορές το παιχνίδι και έψαξε και ορθολογικά τα κομμάτια. Πώς σας προβληματίζει από την άλλη πλευρά ότι στην ουσία με το μοναδικό κόρνερ της η Καλαμάτα προηγείται και με τη μοναδική της μετάβαση σε κόντρα επίθεση, κάνει δύο γκολ. Προφανώς δεν μπορείς κάθε φορά να ανατρέπεις τα δύο γκολ.
1: Ναι, σίγουρα υπήρχε μια αδράνεια στη φάση του κόρνερ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Δεν νομίζω ότι ειδικά σε στατικές φάσεις έχουμε το δικαίωμα του να έχουμε υποπέσει αρκετά λάθη, τουλάχιστον από όσο είμαι εγώ στην ομάδα και φέτος στην προετοιμασία και στα φιλικά απέναντι σε καλές ομάδες που παίξαμε. Συμβαίνουν αυτά. θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έχω τονίσει στα παιδιά ότι οι στατικές φάσεις είτε στο ανασταλτικό τομέα είτε στο επιθετικό τομέα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο του παιχνιδιού. Σαν αφορά το δεύτερο γκολ, ήμασταν τελείως ανοργάνωτοι. Ήμασταν τελείως ανοργάνωτοι γιατί θα πρέπει να αναλύσουμε τη φάση, να δούμε τι δεν πήγε καλά και δεν έχω στο μυαλό μου. Αλλά δεν είναι επί του παρόντος, προφανώς και το να δεχτούμε έτσι γκολ, γνωρίζοντας ότι η ομάδα της Καλαμάτας θα προσπαθεί να βγει αρκετές φορές στο transition από άμυνα σε επίθεση. Θα πρέπει λοιπόν να λειτουργούμε καλύτερα γιατί αρκετά παιχνίδια θα είναι σαν το σημερινό.
2: Πάρατε πολλά εκθετικά όπλα, τη δουλειά την έκανε ένας αμυντικός, ο Στόπλος Παπιάνο. Αυτό προέκυψε έπειτα από την ασχολητή αρνητική σε τελευταία, έπειτα από τον πολίτη που παίκτησε καλά στον Πολυβάρ και βγήκε μπροστά και βρέθηκε σε θέση σε τελφόρ. Ήταν κάτι που σχεδιάζατε να κάνετε εδώ και πέρα όλα.
1: Κυρίως δουλεύουμε πάρα πολύ σε αρνητικές φάσεις και ο Φαμπιάνο είναι σημαντικός παίκτης για εμάς στον τομέα αυτόν. Άρα λοιπόν, εκτός ότι πήραμε ό,τι ρίσκο υπήρχε και βέβαια θέλαμε να είναι και μπροστά και ο Φαμπιάνο, γι' αυτό βάλαμε και το κουσά έτσι σε θέση αμυντικό χαφ, συν το ότι έμεινε πίσω ο Γκένσεν, συν το ότι κρατούσαμε και πιο πίσω τον Πετρές κάποιες φορές. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι ήταν εφικτό για να μπορέσουμε να σκοράρουμε και μετέπειτα να διεκδικήσουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
2: Κότς, επειδή αναφέρθηκες, ευχαριστώ
1: πολύ.
2: Επειδή αναφέρεται στα νέα αποκτήματα, ήρθε ο Μανού Καρφία σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ένα σχόλιο για την επιστροφή του Μανού στη Θεσσαλονίκη στην ομάδα. Αν σε βοηθάει στο πλάνο σου, γιατί είναι ένα πολύ δημιουργικό παίκτη από το φόρ. Και ένα σχόλιο και για τον Πετρί, γιατί τον είδαμε εμεί πρώτη φορά να αγωνίζεται. Και είδαμε ότι τον άλλαξε πολύ από τα φαντικά πλευρά στο δεύτερο γύρο. Στο τέλο είδε κάτι, τον άλλαξε.
1: Να ξεκινήσω αρχικά με τον Μανού, ότι η προσφύγη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή δεν χρειάζεται να πω αρκετά πράγματα εγώ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Καταλαβαίνει το DNA της ομάδας από το προηγούμενο πέρασμά του και βέβαια αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο και αγαπιέται. Γιατί είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος ο κόσμος με την έλευσή του, όπως είμαστε και εμείς, γιατί είναι σε μια θέση στην οποία θέλαμε να ποδοσφαιριστεί και νομίζω ότι έγινε καλύτερη επιλογή. Όσον αφορά την αλλαγή πλευράς μεταξύ του Πετρίς και του Φατικά, ήταν κυρίως γιατί ο Φατικά έχει μάθει να λειτουργεί από δεξιά, εύλογο κιόλας, θέλαμε πιο επιθετικό σκέλος να έχουμε από εκείνο το χρονικό σημείο του παιχνιδιού και μετά. Ο Πεντρής, όπως και να το κάνουμε, ήταν το πρώτο του παιχνίδι, δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει τόσο πολύ στις πλάγιες αποκρίσεις που χρειαζόμασταν και προτίμησα να έρθει από αυτό το χρονικό σημείο που άλλαξα το Φαντικά στην κανονική του θέση για να μπορέσουμε να είμαστε πιο επικίνδυνοι.
2: Κότς, επίδυνη της καπέκτας που είναι πει στην ομάδα, λογικά θα υπολογίσαν τους δύο ενεχομένους και βασικούς που έκανε τον Μάτ, τον Μαρίτσατς και τον Μάτ που είναι το τελευταίο απόκτημα. Θα πας σε νέες αλλαγές που θα πρέπει να το ξαναδείς από την αρχή γιατί λίγο πολύ για την άμυνα να ξέρουμε και σε όλη την προετοιμασία. Ότι αν έμεινε στους παίκτες και αν περιμένουν και κάποιον ακόμα στα στόπερ.
1: Άλλοι τρεις με τον Μανού. Ο Μανού, ο Μάτ, ακριβώς. Αρχικά θα μιλήσουμε με τα παιδιά, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι ο καθένας, θα δούμε πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και πόσο πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε. Όλα αυτά είναι μέσα από τη διαδικασία, από την ημέρα που έρχονται και βλέποντας τι μπορούμε και πόσο χρόνο μπορούμε να τους δώσουμε. Όλα αυτά δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Αλλά είναι αυτό που σας είπα, ότι τα τέσσερα σημερινά παιδιά, συν τρία παιδιά που έχουν αποκτηθεί ήδη, μιλάμε για αυτά, οι οποίοι θεωρούνται ποδοσφαιριστές που ήρθαν για να πρωταγωνιστήσουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε κι εσείς ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά να μπουν στη δική μου φιλοσοφία, σε αυτό το οποίο χτίσαμε από πέρσι και το κάναμε πάρα πολύ καλά και σε όλη την καλοκαιρινή διάρκεια της προετοιμασίας και των φιλικών παιχνιδιών. Και γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω το πόσοι θα χρησιμοποιούνται σε κάθε παιχνίδι, έτσι ώστε όσο είναι δυνατόν να επηρεάζεται λιγότερο αυτό το οποίο θέλουμε και να παίρνουμε από αυτά τα παιδιά την ποιότητα την οποία έχουν και να μας βοηθάνε άμεσα. Κατεβέρω που αμέ νομίζω ότι θα τους υπολογίζω κανονικά. Για το Χόρουγα θα πάρει αρκετά κομμάτια με την ομάδα αρχής γενομένης από αύριο ή τις αρχές της ομάδας. Πολύ σύντομα νομίζω ότι θα είναι και αυτός μαζί μας σε σημείο που να πάρει χρόνο συμμετοχής και να μπορέσει να είναι και στην ομάδα μας.
3: Τελευταία που μένει, επειδή μιλήσαμε αρκετά με τους καινούργιους ποδοσφαιριστές και τους χρόνους συμμετοχής και στον Βίλιο του Καματοφύλακα, μέσα σε μικρό χρόνο που διάστημα, ένα σχόλιο για την συμμετοχή που έχει λίγες μέρες στην ομάδα.
1: Έχει λίγες μέρες στην ομάδα, αλλά ένα θερματοφύλακας για τον οποίο η διοίκηση δαπάνησε πάρα πολλά χρήματα για να τον φέρει. Ένα θερματοφύλακας που πριν ένα μήνα σχεδόν ήταν στο Μουντιάλ. Άρα από πλευρά ετοιμότητα συνέχισε τις προπονήσεις με την ομάδα του. Άρα λοιπόν είναι ένα θερματοφύλακας ο οποίος αισιοδοξούμε ότι μπορεί πραγματικά να προσφέρει τα μέγιστα στη συγκεκριμένη θέση. Πήρα την απόφαση να ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί έκρινα και βάσει των δύο προπονήσεων που έχει και μιλώντας με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και εγώ και ο προπονητής του, ότι ήταν σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το παιχνίδι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οπότε, όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο και για αυτόν.
3: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
4: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Παντελίδη να μάθουμε τα θέματα του Άρη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Μανού Γκαρθία και Σούταλο.
1: Δύο ακόμη μεταγραφές, δεν ξέρω αν θα είναι και οι τελευταίες, γιατί ενδεχομένως να υπάρξει και συνέχεια, αλλά αναμενόμενα σήμερα ανακοινώθηκαν αμφότεροι, πολύ σπουδαία κίνηση του Μάνου Γκαρθία βεβαίως, ο οποίος επιστρέφει μετά από αυτό το σύντομο πέρασμά του περίπου 1,5 χρόνο από το MLS και τις ΗΠΑ. Είναι ξανά κάτοικος Θεσσαλονίκης, υπέγραψε στον Άρη για 3 χρόνια. Τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, ήταν κάτι που το ήθελε πάρα πολύ ο ίδιος, ήταν κάτι που το ήθελε πάρα πολύ και ο Άρης και κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με την ομάδα του στην Αμερική, στην Kansas City και να πάρει τα δικαιώματά του Άρη τα επόμενα 3 χρόνια. Πολύ σπουδαία κίνηση, ο Μάνου Γκαρθία ο οποίος θα κάνει και προπόνηση αύριο την πρώτη του και αν δεν προκύψει κάτι απρόοπτο, θα είναι κανονικά στην αποστολή για το μάτς της Κυριακής με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να σταθούμε παραπάνω στο τι μπορεί να προσφέρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Είναι ξεκάθαρο πως είναι μια ποιοτική αναβάθμιση της επιθετικής γραμμής. Το ξέρουμε τον Ισπανό, τον είδαμε το προηγούμενο διάστημα που έπαιζε στον Άρη, ο καλός Μάνου Γκαρθία είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Έκανε όμως μία δήλωση ότι είναι πίσω, την οποία δημοσιεύουμε και ήρθε η ώρα για δουλειά, είπε χαρακτηριστικά. Είμαι πίσω, λέει.
1: Ναι, αυτά συζητούσαμε και off the record, ας πούμε, εκτός κάμερα στο αεροδρόμιο όταν ήρθε και ήμασταν και εμείς εκεί και υπήρξε έτσι και σχετικό ρεπορτάζ έτσι, στο σφήνα με βίντεο και φωτογραφίες. Ήταν κάτι που το ήθελε πάρα πολύ, είναι ξεκάθαρο ότι πίεσε ο ίδιος να επιστρέψει στον Άρη και στην Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρασε το διάστημα που ήταν ποδοσφαιριστής του Άρη, έκανε ίσως είχε τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του, όταν ενσωματώθηκε πλήρως, όταν προσαρμόστηκε μάλλον πλήρως και γκολ έβαλε και ασίστ έδωσε και τους συμπαίκτες του έκανε καλύτερους. Και αυτό είναι που θέλει να κάνει και στην δεύτερη θητεία του στην ομάδα. Το θετικό με τον Ισπανό είναι βεβαίως ότι είναι έτοιμος. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι θα κάνει τώρα τις προπονήσεις της εβδομάδας και θα μπει στην αποστολή. Είναι κανονικά έτοιμος. Είχε 17 μάτς με την ομάδα του στις ΗΠΑ. Δεν τίθεται δηλαδή θέμα αγωνιστικού ρυθμού, φυσικής κατάστασης κτλ. Γι' αυτό και είπα και προηγουμένως ότι θα είναι στην αποστολή. Να δούμε αν θα τον επιλέξει ο Γρηγορίου ακόμη και για την ενδεκάδα του συγκεκριμένου αγώνα. Ο Άρης, ο οποίος όπως είπες και προηγουμένως ανακοίνωσε και δεύτερη μεταγραφή σήμερα, τον Μπόσκο Σούταλο, Κροάτης κεντρικός αμυντικός, έρχεται από τη Σταντάρ Λιέγκης με δανεισμό για έναν χρόνο. Υπάρχει βέβαια οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι. Αν ο Άρης μείνει ικανοποιημένος από τον ποδοσφαιριστή, ενδεχομένως θα την ενεργοποιήσει και να πάρει τα δικαιώματά του. Ο Άρης, ο οποίος βεβαίως επίσημα τουλάχιστον ή και ανεπίσημα αν θες δεν έχει δώσει προς τα έξω ποιο είναι το ακριβές ποσό αυτής της ρήτρας. Υπάρχουν κάποια σχετικά ρεπορτάζ στο Βέλγιο σήμερα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Υπάρχει μια ιστοσελίδα η οποία αναφέρει ότι η ρήτρα είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια, υπάρχει μια άλλη η οποία μιλάει για 500.000 ευρώ. Εγώ μάλλον θα πιστέψω το δεύτερο, δηλαδή ότι είναι γύρω στις 500.000 ευρώ, είναι πιο έγκυρο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι, για να δώσουμε μια εικόνα, κάπου εκεί θα κυμαίνονται τα χρήματα που θα χρειαστεί να δώσει ο Άρης αν θελήσει να αποκτήσει τα δικαιώματα του παίχτη του προσεχές καλοκαίρι όταν θα τελειώσει η σεζόν. Και αυτός θα κάνει αύριο προπόνηση. Και αυτός έκανε κανονικά προετοιμασία με την Σταντάρ Λιέγκης. Βέβαια, αυτός δεν έπαιξε στα φιλικά παιχνίδια που έδωσαν οι Βέλγοι. Δεν ξέρω πόσο διάστημα θα χρειαστεί. Να δούμε και τις μετρήσεις του. Δεν αποκλείω να είναι στην αποστολή. Το θεωρώ πάντως εξαιρετικά δύσκολο να είναι στο βασικό σχήμα του Άρη. Και να δούμε τώρα από εδώ και πέρα τι άλλο θα υπάρξει μεταγραφικά για τους κυτρινόμαυρους. Νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα καταφέρει να διώξει ο Άρης το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη κάναμε και σχετικό ρεπορτάζ, έτσι μεταφέραμε σχετικό ρεπορτάζ βλέποντας ότι ο Δόνης και ο Μάικιτς έμειναν εκτός αποστολής από το παιχνίδι με την Καλαμάτα το περασμένο Σάββατο, είναι ξεκάθαρο πλέον πως αμφότεροι δεν είναι στα αγωνιστικά πλάνα και μάλιστα οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουν ήδη ενημερωθεί και οι δύο να κοιτάξουν την αγορά και να βρουν ομάδα για να συνεχίσουν την καριέρα τους. Είναι βέβαια διαφορετικές περιπτώσεις. Ο Δόνης έχει έναν χρόνο ακόμη συμβόλαιο και για να φύγει, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να βρει σε κάποια άλλη ομάδα συμβόλαιο και να φύγει ως ελεύθερος από τον Άρη. Ο Μάικιτς έχει άλλα δύο χρόνια συμβόλαιο, κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης δεν θα ήταν αρνητικός και στο ενδεχόμενο να τον δώσει δανεικό, να πάει κάπου να παίξει δηλαδή, και το καλοκαίρι να επαναξιολογήσει την παρουσία του ή όχι στο ρόστερ της ομάδας. Γενικά, ίσως υπάρξουν και άλλοι δανεισμοί το επόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα του Νίνκ και του Ματάρ. Αυτοί οι δύο οι Σενεγαλέζοι δύσκολα θα πάρουν πολύ χρόνο συμμετοχής, τουλάχιστον τη φετινή χρονιά. Οπότε ίσως ακολουθηθεί το παράδειγμα με τον Διόπ και τον άλλο πιτσιρικά, τον Λάφκα, που απέκτησε ο Άρης, τους οποίους και τους δύο τους έδωσε δανεικούς στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Δεν λέω ότι θα πάνε στον Απόλλωνα ο Νίνκ και ο Τιάμ, αλλά ίσως ψάξει ο Άρης να βρει ομάδες στην δεύτερη κατηγορία να τους δώσει για να πάρουν χρόνο συμμετοχής.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.
0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Focus 103,6. Περνάμε στον Ηρακλή, όπου σε λίγο θα ακούσουμε το Μάκη Ιωαννίδη για το ρεπορτάζ, το συνάδελφο, αλλά πρώτα πάμε να πάρουμε γεύση από τον προπονητή του Ηρακλή, τον κύριο Ματζάρη, ο οποίος έστειλε πολλά μηνύματα, πολλαπλά, μάλιστα έδωσε και συνέντευξη χτες σε μέσο ενημέρωσης Αθήνας και είπε ακόμη περισσότερα, αλλά πάμε να ακούσουμε Ματζάρη και επιστρέφουμε.
3: Αμυντικά περιμένει περισσότερο από την ομάδα του, γιατί και με το Βόλο δέχτηκε 3 γκολ και σήμερα 4, αν θεωρεί ότι πρέπει να μαζέψει λίγο την ομάδα του αμυντικά στο ξεκίνημα της σεζόν.
4: Πριμένει τούτο, vorrei dire se voi avete seguito l'evoluzione della nostra squadra.
5: Παρακολουθήσατε μέχρι τώρα την εξέλιξη της ομάδας.
4: Sono arrivati tanti giocatori.
5: Έφτασαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, αλλά είναι μόλις ένας μήνας περίπου που δουλεύει μαζί τους.
4: Se voi avete visto i tre che sono entrati per ultimo, erano 4-5 giorni che sono arrivati con noi.
5: Ακόμα και οι τρεις τελευταίοι έφτασαν λίγες μέρες πριν, 3-4 μέρες πριν.
4: La rosa è stata fatta piano piano e siamo minimo un mese in ritardo rispetto alle squadre che avevano già la sua rosa dall'inizio della preparazione.
5: Σε σχέση με άλλες ομάδες, είναι σε καθυστέρηση περίπου ενός μήνα η προετοιμασία του Ηρακλή.
4: Poi alla società. Dopo che io ho preso visione a Torre Maida e in Trentino, ho dato delle indicazioni per rinforzare anche tutti i reparti, ma soprattutto il reparto arretrato, perché la rosa è molto stretta. Abbiamo 4 difensori e ce ne vorrebbero 6.
5: Χρειάζονται 6 αμυντικοί κανονικά και έχουμε 4. Ήδη πριν έρθει καν στην Ελλάδα είχε δώσει οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει για να δυναμώσει η ομάδα.
4: Rispetto a una squadra come l'AEK, che è la squadra migliore di Grecia.
5: Σε σχέση με την ΑΕΚ, που είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδος, είμαστε πάρα πολύ πίσω αυτή τη στιγμή.
4: Al di là che comunque voi sapete che siamo arrivati dalla serie inferiore, la prima volta.
5: Πόσο μάλλον η ομάδα, όπως όλοι γνωρίζετε, ήρθε από πιο χαμηλή κατηγορία πρόσφατα.
4: E nonostante tutto questo,
5: παρόλα αυτά,
4: avete ragione che il primo gol e i primi due gol sono molto arrabbiato perché potevamo evitare di prenderli in quel modo.
5: Έχετε δίκιο όμως, είναι και ο ίδιος λέει αρκετά εκνευρισμένος για τα πρώτα δύο γκολ που θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει.
4: Nel momento in cui avevamo, con tutti i cambi che abbiamo fatto fra il primo e il secondo tempo, provato a recuperare la partita.
5: Προσπάθησαν να πάρουν το προτέρημα, να έρθουν πιο μπροστά.
4: Il gol che ha fatto il bellissimo gol di Ini c'è stato annullato, secondo me, ingiustamente.
5: Di quale calciatore il gol?
4: No, Ini.
5: Είναι το γκολ που ακυρώθηκε, λέει, κατά τη γνώμη του, δεν θα έπρεπε να ακυρωθεί.
4: Credo che se il VAR si vede in quell'occasione, che secondo me, anche vedendo il VAR, doveva essere concesso il gol, dovevamo vedere il VAR anche sul fallo su Nizet del primo tempo che ha creato il 2-0 per il Light Cup.
5: Και για το έπρεπε να ξαναδούν, λέει, και για το φάουλ που έγινε. Quando è successo il fallo?
4: Prima su Nizet.
5: Πρώτα με τον Nizet.
4: Doveva essere vista il VAR e forse ha annullato il gol del Light Cup.
5: Και έπρεπε, κατά τη γνώμη του, να ακυρωθεί εκεί το γκολ για την ΑΕΚ.
4: Vorrei che gli arbitri usassero lo stesso metro sia per le squadre piccole che per le grandi.
5: Θα ήθελε το ίδιο μέτρο, τον ίδιο τρόπο να χρησιμοποιούν οι διαιτητές και για τις μεγάλες ομάδες και για τις πιο μικρές.
6: Έχει μια σπουδαία καριέρα στην Ιταλία. Ήρθε στη χώρα μας. Ποιες είναι οι πρώτες του εντυπώσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο?
4: Grazie per quello che ha detto il signore.
5: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
4: Io credetemi, sono venuto in Grecia dopo aver rifiutato squadre lontane in Russia, Iran, altri posti.
5: Αρνήθηκε θέσεις σε ομάδες της Ρωσίας, του Ιράν, για να έρθει εδώ στην Ελλάδα.
4: Prima di tutto perché sono innamorato della Grecia.
5: Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ερωτευμένος με την Ελλάδα.
4: Mi piace la Grecia, la cultura greca, mi piace come vivete qua.
5: Του αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα, η νοοτροπία, η κουλτούρα και ο τρόπος που ζούμε εδώ.
4: Quando l'Iraklis mi ha chiamato, non ho pensato nemmeno un minuto per venire. Non ho pensato né alla squadra né alla sera grande club, piccolo club.
5: Όταν ο Ηρακλής λοιπόν τον κάλεσε, δεν σκέφτηκε απολύτως τίποτα. Αν είναι μικρή ή μεγάλη ομάδα, δεν χρειάζεται να σκέφτεται τίποτα.
4: Dopo 24 anni di carriera, ho fatto solo un anno in Premier, sempre in Italia. Volevo proprio capire il calcio e la cultura greca, capire un'esperienza. 24 anni.
5: 24 χρόνια καριέρα στην Ιταλία.
4: 23 anni in Italia e uno in Inghilterra, mia carriera.
5: 23 συγκεκριμένα στην Ιταλία και ένα στην Αγγλία. Και τώρα θέλει να ανακαλύψει και τη χώρα μας.
4: L'anno scorso e l'anno prima non volevo più allenare in Italia perché ho allenato club importanti, non avevo più stimoli di stare in Italia.
5: Δεν είχε κίνητρα πια και προκλήσεις ουσιαστικά στην Ιταλία, γιατί είχε υπάρξει προπονητή σε πολύ μεγάλες ομάδες.
4: E quindi sono venuto con entusiasmo e spero, al di là della partita di oggi persa, di riuscire a dare soddisfazione ai nostri tifosi che sono molto calorosi e la società è storica e un grande entusiasmo per me allenare qua.
5: Έχει έρθει λοιπόν εδώ για τον Ηρακλή με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και θέλει να δώσει πραγματικά, να δικαιώσει τους φιλάθλους του Ηρακλή και φυσικά και την ομάδα, τη διοίκηση που τον πιστεύει.
2: Focus 103,6.
0: Πάμε τώρα στον Μάκη Ιωαννίδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Καλησπέρα, Μάκη.
7: Καλησπέρα, Νίκο. Δεν ησυχάζει ποτέ ο Ηρακλής και πριν από λίγο υπήρχε μια νέα τοποθέτηση του Ματσάρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ιστοσελίδα της Αθήνας, αθλητική ιστοσελίδα, και νομίζω ότι πλέον κάπου θα έχουμε θέματα πλέον στον Ηρακλή. Λοιπόν, τώρα ουσιαστικά απάντησε στον Γιάννη Κόντι.
0: Ναι.
7: Λέγοντας χαρακτηριστικά, είναι πολιτικός αν δεν κάνω λάθος, γιατί ασχολείται με, και με κρίνει εμένα που είμαι εγώ 25 χρόνια προπονητής, ναι, και πώς το κάνει αυτό και τα λοιπά. Άφησε μορφή ότι οι μεταγραφές, εγώ παιδιά δεν ξέρω κάτι, αυτοί που τις κάνανε δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό μετέφερε. Ναι. Αλλά εγώ δεν λέω κάτι, εγώ ζήτησα, λέει, ήθελα, λέει, δύο παίκτες που θα κάναν τη διαφορά. Ο ένας έφυγε, ο οποίος είναι ο Νταουσίλη, ο οποίος πήγε στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, και ο άλλος είναι ο Οκάκα. Και μάλιστα για τον Οκάκα έχει συνεχίσει αναφορές μέσα στη συνέντευξη που παραχώρησε και τονίζει ότι τον θέλω να μου το φέρουν, αυτός ο παίκτης θα αλλάξει την ομάδα. Και ερωτώ τώρα εγώ, δηλαδή μάλλον κάπου εδώ έχουμε χάσει το δέντρο, το δάσος μάλλον, και κοιτάμε το δέντρο. Δηλαδή ο Ματσάρη αυτή τη στιγμή θέλει να φέρει συγκεκριμένους παίκτες στον Ηρακλή και μάλιστα τους πλέον έχουμε και εικόνα. Ο Κάκα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, θέλει τουλάχιστον 2-3 μήνες προπόνησης, μήπως και χάσει κάποια κιλά για να μπορέσει να παίξει. Μεγάλο σεντερφόρ, μεγάλο παίκτη παλιά, αλλά σταμάτησε, και το ξαναλέω αυτό το ποδόσφαιρο, πριν από 2 χρόνια. Και έρχεται τώρα ένα προπονητή δημόσια να πει ότι εγώ θέλω αυτόν τον παίκτη μετά από 2 χρόνια στο ράφι για να παίξει. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπει τον Ηρακλή και τι πιστεύει ότι μπορεί να κάνει, αλλά ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει ακριβώς το αντίθετο ανάγκη. Δηλαδή να βρει τον τρόπο να σοβαρευτεί αγωνιστικά, να αξιοποιήσει τον κάθε παίκτη στην θέση του και ίσως και να αλλάξει και το αγωνιστικό σύστημα της ομάδας, γιατί με 3 στόπερ πίσω δεν πας πουθενά. Α, το είπε και αυτό. Είπε ότι εγώ ζήτησα 6 κεντρικούς αμυντικούς και έχουμε 3-4. Άρα περιμένω να μου πάρουν παίκτες και σε αυτή τη θέση. Άρα βλέπω ότι η ιστορία εδώ μεταξύ Ματσάρη, Ηρακλή συνεχίζεται.
0: Χαλάει.
7: Και δεν ξέρω πού θα τραβήξει αυτή η ιστορία.
0: Χαλάει η συνταγή. Είπε στην άμυνα είμαστε μόλις 4 παίκτες. Για να ολοκληρωθεί το αμυντικό μας τμήμα χρειαζόμαστε ακόμη 2. Ελπίζω να έρθουν καλά προπονημένοι. Χρήσιμο να επιστρέψει ο Κάκα, αυτό που είπες προηγουμένως, ο οποίος απέδειξε προετοιμασία ότι διαθέτει διαφορετικά. Δηλαδή, άλλους θέλει ο προπονητής, άλλους συσηγούνται και φέρνουν. Τι, ένα πράγμα περίεργο, δεν ξέρω τι γίνεται.
7: Δεν είναι. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση δεν το πάω άλλους θέλει ο προπονητής και άλλους θέλει. Τον Κάκα τον είδαμε, Νίκο. Είδαμε, δεν μπορεί το παλικάρι. Δεν μπορεί. Ήταν ζυγισμένος 104 κιλά. 104 κιλά ποδοσφαιριστής υπάρχει. Όχι. Και δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό το που σου λέω, ούτε ψέματα λέω. Ήταν 104. Τώρα αν έχασε 2-3 κιλά στην προετοιμασία, δεν πήγε 100. Δηλαδή, πώς αυτός ο παίκτης θα βασιστείς πάνω του για να παίξει, όταν προέρχεται και με μια αγωνιστική απραξία και βγαίνεις και το λες δημόσια. Τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω, τον θέλω. Να έλεγε για κάποιον άλλο παίκτη, να σου πω ναι, αλλά τώρα για παίκτη που τον είδαμε, δεν ξέρω πώς θα πάει η δουλειά, πραγματικά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θες κάτι πάνω σε αυτό άλλο, αλλά όχι. Να πω ότι άλλαξε και το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας. 3ο σερί εκτός έδρας παιχνίδι. Το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο και ο Ηρακλής βρήκε τουλάχιστον την σκέψη να παίξει το παιχνίδι αρχικά, να αναστραφεί η αγωνιστική με την αλλαγή έδρας, δηλαδή να κάνει με τον Αστέρα Τρίπολης. Το αποδέχτηκαν οι αρκάδες. Οπότε θα παίξει και την 3η αγωνιστική εκτός έδρας και το παιχνίδι αυτό θα γίνει όποτε έχει οριστεί ή θα οριστεί στον 2ο γύρο εντός έδρας. Τώρα αυτό δεν λέω ότι είναι, δεν ξέρω τώρα αν πώς μπορώ να το ερμηνεύσω, αν είναι καλό ή κακό για τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής θέλει βαθμούς. Και πιο εύκολα παίρνει βαθμούς στην έδρα, οπότε άμα πας να ταξιδέψει είτε στο Βόλο είτε στην Τρίπολη. Τέλος πάντων, και αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία δεν είναι ιδανική για την ομάδα του Ηρακλή, αλλά μέσα σε όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι η λύση θα έρθει μόνο από έναν άνθρωπο, Νίκο. Ο Παναγιώτης ο Μοναβασιώτης είναι αυτός ο οποίος λογικά πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Έχει κάνει αρκετές σκέψεις. Καταλαβαίνω ότι πιέζεται γιατί βλέπει ότι η ομάδα η οποία δημιουργείται δεν μπορεί. Έχει στο μυαλό του να κάνει άλλες 2-3 μεταγραφές. Αλλά λέω ότι ο Μοναβασιώτης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Εννοώ ότι θα πρέπει να φύγουν όλα αυτά οι καπνοί που υπάρχουν πάνω από το κεφάλι του Ματσάρη. Εάν θα πορευτεί έτσι, εάν θα πορευτούμε διαφορετικά, θα έχουμε πρόβλημα στον Ηρακλή. Γιατί δεν γίνεται τώρα να βγαίνουν δημόσια με συνεντεύξεις μέλη του ποδοσφαιρικού οργανισμού του Ηρακλή και ο ένας να στρέφεται κατά του άλλου και άντε να το δεχτώ αν η ομάδα πήγαινε καλά. Εδώ η ομάδα τώρα φαίνεται ότι έχει πρόβλημα και στα δύσκολα πρέπει να ενώνεσαι, όχι να πηγαίνεις αντιπαραθέσεις. Αυτό λέει η λογική.
0: Μάκη, πάντως ήταν εντυπωσιακή η εικόνα των φιλάθλων του Ηρακλή, τους οποίους έχουμε δει και στην πορεία προς το γήπεδο. Εντυπωσιακή η εικόνα και εντυπωσιακή η παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
7: Αυτό, Νίκο, πρέπει να είναι μια συνηθισμένη εικόνα στα ελληνικά γήπεδα που δυστυχώς δεν είναι. Και από τη στιγμή που δόθηκε η ευκαιρία στους φιλάθλους του Ηρακλή να το πραγματοποιήσουν, δεν την έχασαν. Και βρέθηκαν αρκετές εκατοντάδες κάτω στο γήπεδο της ΑΕΚ. Φυσικά αντίστοιχη παρουσία θα υπάρχει πλέον και στην Θεσσαλονίκη από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το βρούμε μπροστά μας και πλέον να μην συζητάμε αν σε κάθε παιχνίδι θα υπάρχουν φιλάθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας ή όχι. Εγώ είμαι της λογικής σε κάθε γήπεδο να υπάρχει μια συγκεκριμένη θύρα. Πώς να το πω, πώς είναι η θύρα το φιλοξενούμενο στο Κλεάν της Βικελίδης.
0: Ναι.
7: Ένα τρίγωνο που είναι δεξιά-αριστερά κάγκελα, εδώ είστε παιδιά και να θέλετε πάνω από 900 άτομα πόσα χωρά εκεί δεν μπορείτε να έρθετε, θα πάρετε αυτά τα εισιτήρια, θα πάτε στο γήπεδο. Το αντίστοιχο να γίνει και στο Καραϊσκάκι, στην Τούμπα, στο Καφτατζόγλιο και στα άλλα τα γήπεδα.
0: Τώρα,
7: τώρα από εκεί και...
0: ο Ηρακλής, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε από το Βόλο, θα πάρει 1.000 εστίρια για τον αγώνα Βόλος Ηρακλής, τα οποία δεν του φτάνουν. Ζητάει παραπάνω.
7: Θα πάρει αρχικά, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω, αν και δεν έχουμε, τέλος πάντων, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση, αρχικά θα πάρει 1.000 εισιτήρια, τα οποία αν εξαντληθούν μέχρι πριν τον αγώνα, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη-Πέμπτη, θα πάρει άλλα 1.000 εισιτήρια και αν χρειαστεί και ακόμα περισσότερα. Άρα για να πάρουν τα περισσότερα τα επιπλέον, θα πρέπει πρώτα να κλείσουν τα 1.000 εισιτήρια, τα οποία ουσιαστικά ανοίγει η πλατφόρμα για να τα πάρουν οι φίλοι του Ηρακλή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Εντάξει, Μάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.
0: Κάποτε ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Αμέσως μετά η εκπομπή Μαγκαζίνο με τον Κώστα Τουτσίδη. Και 11 και κάτι ψηλά, μην χάσετε τον Τζόρνταν όπως κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ημέρα σβήνει με Τζόρνταν στον Focus 103,6. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Το ραντεβού μας πρώτα Θεός αύριο στις 4. Γεια σας.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
8: Focus στον κόσμο.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βιωτία. Στο σημείο επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή υπάρχει και από το Δήμο Τανάγρας με υδροφόρες. Πυρκαγιά νωρίτερα και στην Κερατέα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Στις 4 σήχησε το 112 για τους κατοίκους του οικισμού Τρεχαντιέρα ώστε να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί εκένωση. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον αύσταθμο της Σαλαμίνας στην περιοχή Ελληνικό. Υπάρχουν πληροφορίες και για εκρήξεις. Για την κατάσβεση επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις με 30 πυροσβέστες και 13 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Στις 5 και 10 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς την Ακτή Καραϊσκάκη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε εξέλιξη με επίκεντρο την κατάσβεση πυρκαγιάς και στην περιοχή των Αγίων 10 του Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου στην Κρήτη. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και 1 αέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο και στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητεί τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλό δια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αντικαθιστώντας τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεντρώνοντας κάτω από μια ενιαία ομπρέλα τα πληροφοριακά συστήματα και τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και τα δεδομένα και τις τεχνολογικές υποδομές της αρχής. Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει την φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι τα πώς και οι προμήθειες των τραπεζών δεν είναι πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι η πάταξη φοροδιαφυγής ξεκινάει από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, των καυσίμων, των τσιγάρων και τη φοροαποφυγή των πλουτοκρατών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από τα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από τις αρχές του έτους καταγράφηκαν εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που καταγράφηκε από το 2023. Ανησυχία από την ανωδική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και τις υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη. Η χονδρική τιμή του ρεύματος έφτασε σήμερα στα 173 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη να έχει ήδη περάσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο θολό, παραμένει το τοπίο για το Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η στάση των διελιστηρίων και το αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το ποσό που θα πληρώνουν οι οδηγοί για κάθε λίτρο καυσίμου. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς της Αθήνας από τον Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα το οποίο υπέστη. Ήταν γιος του λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.
8: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
9: Για αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
10: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ξεκινάει ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Λεωνίδας Καρυπίδης και σήμερα μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πάμε να σας θυμίσουμε πως επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και φυσικά τα μέσα που έχει στη διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής τα γραπτά σας μηνύματα για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Δωρεάν γραπτά μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Αναλυτική ενημέρωση έχετε όλο το 24ωρο ακούγοντας τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων από του Focus από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Μπορείτε όμως να έχετε αναλυτική ενημέρωση και πρέπει να το κάνετε πολλές φορές μέσα στην ημέρα επισκεπτόμενοι και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά πράγματα που δεν θα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι είστε εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας ακούτε και το πρόγραμμα του Focus 24 ώρες το 24ωρο ζωντανά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πλέον είναι κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων από εμάς. Μπορείτε παντού να βρείτε σελίδα του Focus και να την ακολουθήσετε όποιο μέσο και αν χρησιμοποιείτε Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram. Το μόνο που έχετε να κάνετε στην αναζήτηση του κάθε μέσου να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού την αντίστοιχη και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να έχετε στο κινητό σας τηλέφωνο και την εφαρμογή του Focus. Την κατεβάζετε εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε εκεί, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες την αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio όπως το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του σταθμού, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου οπουδήποτε και αν είσαι στον κόσμο, διαδικτυακά πάντα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, και αφού είπαμε τα εισαγωγικά μας, όπως κάθε μέρα έτσι για να σας θυμίζουμε όλους αυτούς τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus για ενημέρωση, για επικοινωνία, πάμε να μπούμε στην ουσία της σημερινής εκπομπής και στη θεματολογία. Έχουμε καταρχήν να πούμε πολλές πυρκαγιές σε εξέλιξη. Τα ακούσατε και νωρίτερα στα δελτίο ειδήσεων. Οτιδήποτε υπάρχει θα το μεταφέρουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν υπάρχει κάτι νεότερο. Υπάρχουν και μεγάλες πυρκαγιές στη Βιωτία, στη Σαλαμίνα, θα τα πούμε σε λίγο. Ό,τι εξέλιξη υπάρχει. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε τώρα με ένα άλλο θέμα σήμερα, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι που λέει «Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα», το ξέρεις Λεωνίδα, ε? Λοιπόν, πολλές φορές έχουν γίνει πράγματα υποτίθεται για μας χωρίς εμάς, χωρίς να μας ρωτήσει κανείς. Πληροφορούμαστε όμως ότι όσον ούπο το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη μία συζήτηση η οποία μάλιστα εξοδεύτηκαν για χρήματα για να οργανωθεί, συζήτηση για τους αγρότες, για τα αγροτικά προβλήματα, για τα αγροτικά ζητήματα χωρίς την παρουσία αγροτών. Πώς ακούγεται, γελάει ο Λεωνίδας, τι γελάς, έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω περισσότερα γιατί έχουμε τον άνθρωπό μας τώρα εδώ στο τηλέφωνο για να μας τα πει αυτά, τον άνθρωπό μας εδώ του Focus, Χρήστος Τσιρανίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, άγροτος συνδικαλιστής από την Μπέλα βέβαια και ο ίδιος, αλλά και στέλεχος εκπομπής Αγροτική Κυριακή του Focus FM. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές, την ομογένεια και ιδιαίτερα τους συναδέλφους που αυτή την ώρα ακόμη εργάζονται στα χωράφια ή στα λιβάδια βόσκοντα ζώα, όσοι δυστυχώς απέμειναν.
0: Και μέσα στον καύσωνα και όλες τις μέρες του χρόνου, έτσι οι αγρότες μας που εργάζονται για να μας φέρουν την τροφή στα πιάτα μας, αλλά κάποιοι φαίνεται αποφασίσαν να συζητήσουν για τους αγρότες χωρίς τους αγρότες, όπως γίνεται, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μια πολύ παλιά ιστορία, Κώστα, την οποία μπορώ να σου πω ότι πρώτη εμείς τη φέρνουμε στην επιφάνεια και σαν αγροτική εκπομπή. Αυτή η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι η πρώτη. Και είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συζητάνε, υποτίθεται, ρωτώντας τους αγρότες και σχεδιάζουν κάθε φορά τη νέα ΚΑΠ. Τώρα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή γίνεται η τέταρτη συνάντηση όσον αφορά τη διαβούλευση. για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πιο βασική επιτροπή αυτή.
0: Και στη συνάντηση αυτή, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα παραστούν οι αγρότες.
1: Στη συνάντηση αυτή, με ΦΕΚ συμμετέχουν κάθε φορά κάποιοι εκπρόσωποι. Αυτή τη φορά είναι 112 οι εκπρόσωποι. Με ψήφο είναι η μισή περίπου, δεν είναι όλοι με ψήφο. Και κανονικά, θα σας πω λίγο τι έγινε στη

0: γίνονται αυτές οι διαβουλεύσεις και είναι κλειστές στην ουσία. Ναι, μεν φαίνεται ότι υπάρχει εκπροσώπηση των αγροτών, γιατί υπάρχουν και συνεταιριστές, υπάρχουν και οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, υπάρχουν διεπαγγελματικές, Series View, Γάλακτος, Βάμβακος, Μελισσοκομείας, υπάρχουν και οι άλλες, η ΜΚΟ, ΒΒΕΦ, Αρκτούρος, Φιλοζωικές,
1: ναι.
0: Αλλά στην πραγματικότητα αυτές δεν μπορούν να εκφράσουν απόψεις και να εκπροσωπήσουν τον αγρότη. Δηλαδή στην ουσία για μένα, μέσα σε εισαγωγικά, αν ξέρεις να χειροκροτάς καλά, είσαι μέσα σε αυτή την επιτροπή. Και το πρώτο θέμα είναι ότι ενώ η κυβέρνηση υποτίθεται ότι στηρίζει τα πανεπιστήμια, βέβαια άνοιξε και τη ζήτηση για το άρθρο 16, αντί να πάει στο Αριστοτέλειο, που είναι το αρχαιότερο τμήμα και το πιο κατάλληλο να γίνει εκεί μια τέτοιου είδους συνάντηση, πάει στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, που δεν το συζητάμε, είναι πολύ καλή σχολή, από τις καλύτερες. Και σαρά μην έφτανε αυτό, για μένα προσωπικά, γιατί παρακολουθώ αυτές τις συνεδριάσεις και βλέπω και τα έξοδα που γίνονται, έρχεται και ο Πρωθυπουργός να κάνει μια ομιλία. Βέβαια, χάρη της ομιλίας του Πρωθυπουργού, ξοδεύονται επιπλέον 29.000 ευρώ στην ΦΠΑ, κοντά στα 37.000, όπου θα στηθούν οι κάμερες, τα ηχοληπτικά, γιατί θα κάνει ομιλία Πρωθυπουργός.
1: Βέβαια, όταν θες να κάνεις μια έτσι υποτύπου φιέστας ομιλία, αυτά τα πράγματα κοστίζουν, έτσι δεν είναι, οπωσδήποτε.
0: Είναι ξεκάθαρα, είναι μια πολιτική φιέστα, είναι μια κατάχρηση των χρημάτων των αγροτών, που κανονικά θα έπρεπε με αυτά τα χρήματα να γίνουν περισσότερες συσκέψεις ανά την Ελλάδα και να δοθεί ο λόγος και στους πραγματικούς αγρότες που παράγουν. Γιατί εκεί μέσα, από αυτούς όλους που έχω δει εγώ, εντάξει, εκπροσωπούν κάποιους αγρότες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτοί που έχουν θέσει τα 40 θέματα στον Πρωθυπουργό και δεν έχει δοθεί καμία απάντηση και καταστρέφεται όλος ο πρωτογενής τομέας.
1: Αντιδράσεις υπάρχουν και από την πανελλαδική των μπλόκων, από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι, για το θέμα.
0: Υπάρχει μια συζήτηση και μια πρόταση ενδεχομένως να αλλάξει το ραντεβού που θα γίνει στο Λευκό Πύργο και να παραστούν έξω από την Αμερικανική Σχολή, ακόμη και μέσα. Δηλαδή, εγώ τώρα πραγματικά σαν αγρότης θα θελήσω να πάω να μπω μέσα. Θα δω αν θα με αφήσουν. Μπορεί να μην με αφήσουν, μπορεί να με αφήσουν. Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων όμως εκφράζει το σύνολο των αγροτών, την πλειοψηφία, και δικαιωματικά πιστεύω ότι αν ζητούσε κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να τις το αρνηθούν. Βέβαια έχει ανακοινώσει 5 Σεπτεμβρίου κάθοδο με τα τρακτέρ στο Λευκό Πύργο. Αλλά για μένα είναι ευκαιρία τώρα και όλοι οι συνάδελφοι αγρότες που με ακούνε να πάμε και εμείς εκεί πέρα, γιατί αυτό αφορά εμάς. Και δεν είμαστε καλεσμένοι, δεν συμμετέχουμε. Βέβαια υπάρχουν και τα έξοδα για το μπουφέ που είναι κοντά στα 4.500, άλλες φορές που γίνονται σε κάποια ξενοδοχεία νοικιάζεται το ξενοδοχείο, αλλά εδώ τώρα αυτό είναι πρόκληση.
1: Δηλαδή 37 χιλιάρικα για τα ηχητικά και όλα αυτά και τα, που θα χρησιμοποιηθούν για τη φιέστα και 4,5 χιλιάρικα μπουφές.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί τι θα φάνε 4,5 χιλιάρικα. Γελάει ο Λεωνίδας απέναντι μου. Ναι.
0: Άμα δούμε το πρόγραμμα της διαβούλευσης, είναι, τι να πω, ναι, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γελίο. Δηλαδή ξεκινάει στις, ξεκινάει στις 3 η ώρα.
1: Ναι.
0: Και μέχρι τις 4 έχει χαιρετισμού ο Υπουργός και ο Πρόεδρος της Αμερικανικής Σχολής. Θα χαιρετήσει και η κυρία Ιδωνά και ο Τοψίδης. Δηλαδή μία ώρα είναι χαιρετισμοί. Τώρα για να καταλάβει κόσμος τι διαβούλευση θα κάνουν. Μισή ώρα μετά, 4-4.30, έχει δύο ομιλητές, τον κύριο Φιλιππίδη που θα μιλήσει για το, για το διαπραγματευτικό πλαίσιο και το σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ, μαζί με την κυρία Ζέρβα, που είναι Γενική Γραμματέα Σπόρων και Υποδομών. Αυτοί δηλαδή που μπαίνουν λίγο στην ουσία θα μιλήσουν μισή ώρα. Μετά θα γίνει μια συζήτηση και παρεμβάσεις μελών άλλη μισή ώρα. Δηλαδή ποιος να πρωτοπαρεύει. Και πάμε μετά, βγαίνουν έξω στον προάβλιο χώρο.
1: Για τον μπουφέ.
0: Θα μετακινηθούν τώρα αυτά τα άτομα, 6 ώρα, όπου με θέμα τον περιφερειακό σχεδιασμό και τη συμβουλή του στην Εθνική Στρατηγική της Νέας ΚΑΠ Θα μιλήσει ο κύριος Κεφαλάς, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης του Ισαγωγού.

0: Ιδρυτικού Κοινότητος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Μανώση, Διευθύντρια Πωλήσεων της Ομάδας Παραγωγών ΖΕΦΣ, ο κύριος Αγγελόπουλος, πρίτανης Διεθνούς Πανεπιστημίου, ο κύριος Κορδάς, πρόεδρος ελληνικού δικτύου Leader της Καβάλας, και όλα αυτά μέσα σε 40 λεπτά. Και τελείωσε η διαβούλευση. Αυτή ήταν ολιγία.
1: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, όλα αυτά που θα αποφασιστούν για τους αγρότες μέχρι το 2034, αυτό το πρόγραμμα, το σχέδιο κτλ.
0: Που είναι πολύ βασικό.
1: Που είναι το πιο βασικό. Μέσα σε 2 ώρες, 3 το πολύ θα έχει τελειώσει η ιστορία από μια ομιλία που θα κάνει ο καθένας. Αυτό ξέρεις πώς μου ακούγεται εμένα, Χρήστο.
0: Ούτε καν 2 ώρες. Ούτε καν 2 ώρες.
1: Εμένα ξέρεις πώς μου ακούγεται αυτό. Ότι απλά είναι ήδη αποφασισμένα κάποια πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Και απλά θα τα πούνε. Τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Ναι. Γιατί μέσα σε αυτή την επιτροπή υπάρχουν και καλές φωνές. Είναι οι γεωτεχνικοί που συμμετέχουν με πολύ καλές προτάσεις. Είσαι και κτηνοτρόφοι. Άντε, ας πω και η ΕΘΕΑΣ που εκπροσωπεί το 20% των αγροτών λόγω συνδεσμών. Κάνουν προτάσεις, αλλά δεν ακούνε. Εδώ από τη διαβούλευση. Ούτε μισή ώρα δεν είναι αυτά που θα πρέπει να συζητήσουν. Και μετά έρχεται ο Πρωθυπουργός στις 7 παρά 20. Αυτοί που είναι παρόντες προφανώς πρέπει να χειροκροτάνε καλά. Δεν ξέρω αν ελέγχει κάποιος όπως στη Βόρεια Κορέα που είναι ο Κιμ Γιονγκούν και κοιτάνε ποιος δεν χειροκροτάει. Γιατί είναι και συμμετέχοντες. Θα έρθει ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει, θα πάρει η εταιρεία τα 40.000, 37. Γιατί έστησε όλο αυτό το σκηνικό που είναι απαραίτητο και εντάξει, έγινε η διαβούλευση και σώθηκαν οι αγρότες.
1: Άστε. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Πραγματικά δηλαδή τι να πει κανείς. Εγώ ξέρεις τι ξέρω, Χρήστο μου, όταν θες να κάνεις μια πραγματική και ουσιαστική συζήτηση για τα αγροτικά ζητήματα, δεν χρειάζονται ούτε φιέστες, ούτε πανηγύρια, ούτε μπουφέδες, τίποτα. Μαζεύεις τους πραγματικούς αγρότες και τους εκπροσώπους τους, τους καλείς στο Μαξίμου, θέλεις κάπου τέλος πάντων οπουδήποτε, κάθεσαι μαζί τους χωρίς, πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς κάμερες και χωρίς τίποτα γύρω από ένα τραπέζι. 3, 4, 5, 6 ώρες όσο χρειαστεί και κάνεις ουσιαστική συζήτηση με προτάσεις, με επιχειρήματα, έτσι, και τους ακούς. Έτσι γίνονται οι κουβέντες αυτές.
0: Ξέρεις κάτι, όλα τα προβλήματα της χώρας, τα τρέχοντα, όχι τα καινούργια που, γιατί κάθε μέρα που περνάει προκύπτουν και καινούργια προβλήματα, είναι καταγεγραμμένα. Η συνάντηση που έγινε από τις 2 επιτροπές με τον Πρωθυπουργό, όλοι καταθέσανε προβλήματα και μετά γίνανε συναντήσεις στα Υπουργεία, πιο εξειδικευμένες, όπου υπήρχαν και οι προτάσεις για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που δεν χρειαζόντουσαν χρήματα και παρόλα αυτά είναι όλα τα προβλήματα καταγεγραμμένα. Παρόλα αυτά κάνουν αυτές τις φιέστες και κοροϊδεύουν τον εαυτό τους και φυσικά στο τέλος η νέα ΚΑΠ θα έχει λύσεις για προϊόντα που εξυπηρετούν πολυεθνικές στην πραγματικότητα. Όχι τους αγρότες, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει αγρότες. Θέλει να γίνουμε 2% και αυτές να είναι πολυεθνικές. Θέλει να μας διώξει.
1: Και θέλει και τη Mercosur να φέρει εδώ τα προϊόντα από τη Λατινική Αμερική, έτσι, που εξυπηρετεί την αγορά των μεγάλων βιομηχανιών της Ευρώπης η Λατινική Αμερική και όλα αυτά τα οποία έχουμε πει και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές.
0: Και θα δώσουμε και μία είδηση τώρα αφού το ανέφερες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε τον επιστολικό διάλογο με το Πακιστάν. Ακριβώς για ανταλλαγή.
1: Άκουσα καλά τώρα, έτσι, με το Πακιστάν είπες. Άκουσα καλά.
0: Ναι. Συγγνώμη, δεν το είπα καλά. Με την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν.
1: Μπράβο, για ξαναπέστω, ωραία.
0: Μάλιστα λέει το Πακιστάν, έχει δοθεί το OK, τώρα είναι πρόσφατο αυτό. Την Κυριακή το παρουσιάσαμε από την Αγροτική Κυριακή, ναι, με την Τρεμπελή. Έχει δοθεί το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα λέει ότι το Πακιστάν με βάση τη συμφωνία της ΓΑΤ έχει κατοχυρώσει για το ρύζι, αν ακούνε οι συνάδελφοι στα Μάλγαρα, το αδιαπραγμάτευτο της εμπορίας. Που σημαίνει ότι έχει κατοχυρώσει προνόμια για το ρύζι και μπορεί να μπει όπου θέλει χωρίς να μπορεί να μπλοκάρει κανένα στο Πακιστάν.
1: Ρύζι από το Πακιστάν, κυρίες και κύριοι, όπως μας λέει ο Χρήστος Τσιρανίδης, θα τρώτε σε λίγο καιρό.
0: Από το Πακιστάν θα έρθουν και άλλα προϊόντα. Τώρα ξεκίνησε η διαδικασία. Πιστεύω σε ένα χρόνο το πολύ θα έχουμε μια συμφωνία όπως τη Mercosur. Όπως και με την Ινδία, όπως και με το Μεξικό και με την Αμερική και με τον Καναδά και με πάρα πολλές τρίτες χώρες οι οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει σε συμβάσεις.
1: Αυτά όλα θα ακουστούν άραγε στη διεθνή έκθεση. Αμφιβάλλω,
0: Α, καλά.
1: Οι εξαγγελίες θα είναι σε άλλο επίπεδο.
0: Εκεί Κώστα θα βγούμε ένα απόγευμα για να σας πω πόσο θα κοστίσει το περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα τρίβετε τα μάτια σας.
1: Για πες το.
0: Είναι μεγάλο το νούμερο. Ακόμη δεν το έχω μάσει, αλλά περνάει τις 300.000 ευρώ. Ένα μόνο θα πω. Οι υπάλληλοι που θα το στελεχώσουν είναι πάνω από 60 άτομα.
1: Το περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 60 άτομα να κάνουν τι?
0: Είναι και τα άλλα περίπτερα. Είναι ο ΠΚΕΠΕ, Λγό, Δήμητρα, ΕΛΓΑ.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι και τα παρατρεχάμενα δηλαδή.
1: Ξέρεις, εγώ σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις των προηγούμενων ετών, σε αυτά τα κρατικά υποτίθεται περίπτερα των κρατικών υπηρεσιών κλπ, έβρεπα κάποιους αχανείς χώρους τεράστιους, με κάτι σκηνικά έτσι, αρκετά ακριβά σκηνικά, έτσι σε πολλές περιπτώσεις. Και σε πιο πολλές περιπτώσεις ήταν ένα άτομο εκεί, δεν πατούσε κανένας φυσικά να δει τίποτα, γιατί έπαιζε καμιά οθόνη κτλ. Και αυτό ήταν όλο. Και αυτό ήταν χρυσοπληρωμένα, χωρίς τίποτα.
0: Εντάξει, τώρα θα δώσουμε άλλη μια είδηση. Το περίπτερο του Υπουργείου είναι 55 τετραγωνικά. Θα κοστίσει αρχικά κοντά στα 40.000 ευρώ. Αλλά παλαιότερα ήταν έτσι. Επειδή έχει τώρα μερικά χρόνια το επισκεφτόμαστε σαν Αγροτική Κυριακή και ζητάμε να μας δείξουν και αυτά που θα δώσουν στους πολίτες, γιατί τα έχουν κρυμμένα. Μιλάμε για κανένα 6.000 τσάντες, κάτι σημειωματάρια, 6.000. Τα αγοράζουν, αλλά τα κρύβουν. Mm-hmm. Επειδή πηγαίνουμε κάθε χρόνο και ρωτάμε πού είναι αυτό, πού είναι εκείνο, δεν μας περιμένουν. Οπότε έχει κίνηση το Υπουργείο, να το ξέρετε. Και φυσικά η κίνηση, γιατί αυτά τα κάνουν τόσο μεγάλα και έχουν και συνεχώς κάμερες, γιατί πηγαίνουν οι υπουργοί, κάνουν φιέστα. Τα ανεβάζουν μετά στο πολιτικό τους προφίλ και καταλαβαίνετε, με τα λεφτά του ελληνικού λαού παίρνουν ψηφαλάκια. Βέβαια, κατά την άποψή μου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα να σου προσφέρει. Να πάει δηλαδή ο πολίτης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να ρωτήσει τι. Να του πούνε τι. Άμα χρειάζεται κάτι, παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει στις υπηρεσίες.
1: Να δει φωτογραφίες και βίντεο, τι να κάνει. Δεν υπάρχει, ναι. Να υπήρχε, όχι να σου πω κάτι, Χρήστο μου, να υπήρχε ένας χώρος εκεί όπου να καθόταν κάποιοι αρμόδιοι απέναντι είτε σε πολίτες αγρότες που θα επισκεφτούν την έκθεση, είτε σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται κτλ. Και να κάνει μια ουσιαστική συζήτηση και να δεχθεί ερωτήματα και να γίνει κουβέντα, λες ότι έχει και ένα νόημα. Έτσι. Αλλά αυτό δεν γίνεται.
0: Σε αυτό το πλαίσιο, όσο υποστηρίζεσαι, γίνονται κάποιες ομιλίες στα αμφιθέατρα ή στις αίθουσες.
1: Όχι ομιλίες, μονόλογους. Μονόλογους και χειροκροτές από κάτω
0: μονόλογοι,
1: δεν μιλάμε.
0: Μονόλογοι.
1: Ναι, όχι τέτοια πράγματα. Μιλάμε για ουσιαστική κουβέντα.
0: Μονόλογοι είναι. Εγώ θυμάμαι τελευταία που ήταν ο Γιωργαντάς υπουργός και ήμουν παρόν και μας λέει: θα σας δώσω, λέει, και δύο ερωτήσεις. Εγώ την απέτυσα και την πήρα με την ερώτηση. Λέω: καλά, ένας αγρότης υπάρχει εδώ μέσα. Δεν μου δώσει την ερώτηση. Με κοιτούσαν όλοι: μπα, αγρότης εδώ μέσα. Πώς βρέθηκε? Όλοι ήταν κουστούμαρισμένοι. Του κάναμε τότε μια ερώτηση, το έκανα εγώ μια ερώτηση την οποία την είχα και βιντεοσκοπημένη όσον αφορά το ψηφιακό πρόγραμμα για τα ΟΣΔΕ και μου έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός στόνα ότι είναι όλα τέλεια. Βέβαια, περάσανε 4 χρόνια και ακόμη αυτά δεν λειτουργούν. Έχουμε το βίντεο βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε την ικανοποίηση ότι μια φορά και ένας αγρότης επιτέλους έκανε μια ερώτηση σε μια τέτοια σύσκεψη.
1: Έχουμε να πούμε πολλά όσο πλησιάζει η έκθεση και κατά τη διάρκεια της και στην Αγροτική Κυριακή την Κυριακή τώρα ακόμη περισσότερα στη δική σας εκπομπή με την Δήμητρα Τρεμπελή. Χρήστο, να σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και εγώ προσωπικά θα πάω στην Αμερικανική σχολή και όλοι οι αγρότες όσοι νομίζουν ότι έχουν προβλήματα, καλό θα είναι να έρθουν. Και ας μην μπούμε μέσα.
1: Αν καταφέρεις να μπεις πάντως, θα έχουμε ωραίο ρεπορτάζ. Να σε καλά.
0: Είσαι καλά και δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ.
1: Καλό σου απόγευμα. Γεια.
2: Focus 103,6.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με άλλο εξίσου σημαντικό θέμα. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Διαφημίσεις, πάσα στο Λεωνίδα και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν φεύγει κανείς. Μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
2: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα τώρα που έχει να κάνει γενικότερα με τα εθνικά μας θέματα και όχι μόνο όμως, και με τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν εδώ τη γειτονική μας Τουρκία. Προσφάτως έχει ανοίξει και ένα νέο, έτσι θα λέγαμε, μέτωπο ανάφλεξης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, που πλέον παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις στο έδαφος της Συρίας. Η Τουρκία θέλησε να ξεφορτωθεί τους S-400 για να ανοίξει το δρόμο να πάρει τα F-35 από την Αμερική. Οι πληροφορίες λένε ότι βρήκε πρόσφορο έδαφος να πάνε στην Συρία σε δικές της ελεγχόμενες βάσεις αυτοί οι S-400. Το Ισραήλ βομβάρδισε τους συγκεκριμένους χώρους και καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Το περίεργο βέβαια είναι ότι η Τουρκία δεν αντέδρασε σε αυτό. Λοιπόν, για πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και όχι μόνο αυτά όμως, έχουμε να πούμε και κάτι ακόμα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά τον στρατηγό Αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, εξαιρετικά έμπειρο και ειδήμων στα θέματα των ελληνοτουρκικών και γενικά της Τουρκίας. Στρατηγέ, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Τουρτζίδη και στους ακροατές σας.
8: Λοιπόν, έκανα εγώ έναν πρόλογο, αλλά για δώστε μας λίγο έτσι αναλυτικά το τι συμβαίνει τώρα εκεί στην περιοχή. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα θερμότατο μέτωπο ακόμα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας αυτή τη φορά?
9: Αυτό το μέτωπο, κύριε Τουσίδη, είναι ανοιχτό εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. Εγώ το είχα περιγράψει ένα άρθρο μου πριν από 2,5 χρόνια ως ο Βάλτος της Τουρκίας. Εδώ και 10 περίπου μήνες το Ισραήλ δεν εμπορική επιχείρηση του Άδωρου Σύριας, κάτι που συζήτησε στο παρελθόν.
8: Στρατιέ, μόνο λίγο, επειδή κάνει κάποιες διακοπές, δεν ξέρω αν βρίσκεστε σε χώρο που δεν πρέπει να μετακινηθείτε λίγο.
9: Τώρα με ακούτε?
8: Τώρα ναι, προς στιγμή σας χάσαμε για λίγο, ναι. Λοιπόν, σας ακούμε. Ναι.
9: Έλεγα το εξής, ότι υπάρχει μια δυναμική σύγκρουση του Ισραήλ με την Τουρκία, γιατί το Ισραήλ δεν θέλει καμία τουρκική στρατιωτική παρουσία στο έδαφος της Συρίας. Mm-hmm. Και ειδικότερα ό,τι έχει σχέση να κάνει με αεράμενα, με αεροσκάφη, με ραντάρ, με μέσα επιτήρησης, γιατί θέλει το Ισραήλ να ελέγχει όλο τον αέριο χώρο της Συρίας. Είναι ζωτικό για την ασφάλειά του, λέει το Ισραήλ. Εδώ και 10 μήνες λοιπόν υπήρχε μία πίεση από τον Τραμπ προς τον Νετανιάχου, μην χτυπάτε στόχους μέσα στη Συρία, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Και εκεί λοιπόν που είχαν επαναπαυθεί οι Τούρκοι και άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους ξανά στο έδαφος της Συρίας, είχε πάει ο στόλος τους στη Λατάκια στο λιμάνι της Συρίας, το μηχανικό τους της δεύτερης τουρκικής στρατιάς άρχισε να βάζει στον Εφράτη διάφορες στη Συρία στρατιωτικές γέφυρες, έρχεται το Ισραήλ και χτυπάει μία στρατιωτική βάση 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Τουρκίας, εντός της Συρίας, η οποία αεροπορική βάση την προηγούμενη μέρα, Τούρκοι ειδικοί και μηχανικοί ήταν στη βάση αυτή γιατί την ετοίμαζαν, για την μελετούσαν για να, να γίνει ανοικοδόμηση για να χρησιμοποιηθεί από τους Τούρκους. Λοιπόν, ήταν μια ψυχρολουσία για τους Τούρκους, γιατί σκεφτείτε άλλο να χτυπάς ένα στόχο κοντά στη σύνορα με το Ισραήλ, νότια της Συρίας, και άλλο πολύ κοντά στη σύνορα με την Τουρκία. Βγήκαν κάποιες πηγές και ανέφεραν ότι οι Ισραηλοί χτύπησαν τη βάση αυτή γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι οι Τούρκοι θα απαλλασσόταν από τους S-400 που θέλει να απαλλαγεί η Τουρκία προκειμένου να πάρει το πράσινο φως για τα F-35 και θα τους τοποθετούσε στο έδαφος της Συρίας σε αυτή τη βάση. Σκεφτείτε τώρα τι έγινε. Δηλαδή έχουμε μια Τουρκία σε μια κατάσταση, θα έλεγα, με πολλά ερωτηματικά, προβληματισμένη, ανήσυχη, γιατί πλέον παρακολουθείται και πάλι στενά παρά την παρέμβαση Τραμπ να μην επιτίθεται το Ισραήλ στη Συριακή επικράτεια. Μια Τουρκία να αρχίζει τους... ξέρετε, δεν συνηθίζει η Τουρκία να επικαλείται το διεθνές δίκαιο. Η ανακοίνωση που έβγαλε το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαλείται το διεθνές δίκαιο, τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει. Και αυτό γιατί οι Τούρκοι, όταν έχουν να κάνουν με μια ισχυρότερη στρατιωτικά από αυτούς δίδαμε, όπως είναι το Ισραήλ, ξέρετε, ξεχνάνε την ισχύ και επικαλούνται το διεθνές δίκαιο. Είμαστε εκεί, απλώς θέλω να πω το εξής, ότι η Τουρκία διατηρεί στη Βόρεια Συρία 15.000 στρατό, περίπου 5 με 6 ταξιαρχίες. Αυτό δεν απασχολεί το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτό που το απασχολεί είναι ο εναέριος χώρος της Συρίας να μην ελέγχεται από την Τουρκία, να μην τοποθετηθούν ραντάρ, βάσεις, αεροσκάφη, drones μέσα επιτήρησης για να μπορεί να κινείται ελεύθερα προς το Ιράν και καθώς επίσης να μπορεί και να παρεμβαίνει σε βοήθεια των Κούρδων της Συρίας αλλά και όλων των Κούρδων όλων των άλλων χωρών.
8: Εδώ διακρίνω όμως στρατηγία τώρα και κάτι, ότι η Τουρκία από τη μια θέλει να μπει στο πρόγραμμα ξανά των F-35, να προσεγγίσει με τις ΗΠΑ που ξέρουμε πόσο καλές σχέσεις υπάρχουν με το Ισραήλ. Από την άλλη φαίνεται να είναι εγκλωβισμένη μέσα σε μια κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και δεν ξέρω τελικά τι θα επιλέξει να κάνει.
9: Είναι μια παγίδα. Πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν ακόλουθος άμυνα στην Άγκυρα, κύριε Τουτσίδη, το 2015, οι στρατηγοί τότε και το 2016 πριν το πραξικόπημα, ο Ερντογάν τους πίεζε να μπουν στη Συρία και αυτοί λέγανε θα είναι η καταστροφή μας, δεν πρέπει να μπούμε στη Συρία. Μετά το πραξικόπημα το αποτυχημένο και την ανατροπή άλλαξε όλη την ηγεσία, άλλαξε τα πάντα ο Ερντογάν, δεν υπήρχε καμία φωνή αντίδρασης. Mm-hmm. Ξέρετε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές φορτώνουμε τα βράγματα στους στρατηγούς στην Τουρκία, αλλά σε πολλά θέματα είναι πιο λογική από τον Ερντογάν. Όλα αυτά που γίνονται από τη φιλοδοξία του Ερντογάν. Δεν θέλω να ξεπλένω τους στρατηγούς, αλλά ξέρω τι γινότανε. Λοιπόν, και όταν λοιπόν δεν υπήρξε καμία αντίδραση, 2016, μετά από περίπου 40 ημέρες, το πραξικόπημα έχει γίνει 15 Ιουλίου 2016, στις 24 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία πραγματοποιήσε την πρώτη στρατηγική επιχείρηση στη Συρία. Και από τότε είναι μέσα, δηλαδή 10 χρόνια η Τουρκία είναι μέσα στη Συρία. Αυτό αποδεικνύεται, γιατί τότε όλοι πιστεύαν ότι θα ήταν ο βούρκος, ο βάλτος της Τουρκίας στη Συρία, λόγω του ISIS, της Al-Nusra, της Al-Qaeda κτλ. Τελικά δεν είναι το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι οι φιλοδοξίες του Ερντογάν καταστήσουν τη Συρία μια χώρα δορυφόρο της Τουρκίας και φέρνουν αντίθετη, αντιμέτωπη με το Ισραήλ, το οποίο βλέπει πλέον σαν απειλή για την ασφάλειά του. την τουρκική παρουσία, με δεδομένες τις γνωστές δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας ότι θα γίνω δήμαρχος της Ιερουσαλήμ. Ο Ερντογάν θα καταλάβουμε την, θα απελευθερώσουμε το Αλαξά, το Τζαμί, την Ιερουσαλήμ κτλ. Άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι η Τουρκία έχει δημιουργήσει ένα νέο μέτωπο, το οποίο υποβόσκει εδώ και 2-3 χρόνια, ειδικότερα μετά τη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, και είναι κάτι θετικό, θα έλεγα, για μας, γιατί κάθε μέτωπο που έχει και στρατιωτικό χαρακτήρα της Τουρκίας, που προσανατολίζει την Τουρκία προς πέρα από το Αιγαίο, είναι θετικό για μας. Εδώ υπάρχει ένα αρνητικό σημάδι, ότι όταν η Τουρκία δείχνει, το έχει κάνει πολλές κυβερνήσεις στην Τουρκία, όταν βλέπει ότι έχει αδιέξοδα, προσπαθεί να βρει μια στρόφιγγα εκτόνωσης, και συνήθως αυτή η στρόφιγγα είναι προς την Ελλάδα και προς την Κυπριακή Δημοκρατία, και πρέπει να το προσέξουμε αυτό, και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που ανεβάζει την ένταση τελευταία προς εμάς είναι και αυτό, δηλαδή η σχέση μας με το Ισραήλ.
8: Προσπαθεί δηλαδή για το εσωτερικό της έτσι να δημιουργήσει κάποιες ισορροπίες.
9: Όχι ακριβώς, να μην θεωρήσουμε ότι όλα τα κάνει για το εσωτερικό της, αλλά πρέπει να σας πω ότι εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, το έχω πει από πέρυσι τέτοια εποχή, είχα γράψει το πρώτο άρθρο, ότι η Τουρκία όλα τα κάνει για τον άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Και ακόμη και ο νόμος Γαλάζια Πατρίδα που έρχεται στη προσψήφιση, γι' αυτό το κάνει η Τουρκία. Το κάνει γιατί θέλει να προλάβει να μην ενισχύσουμε τα νησιά μας, να μην τα στρατιωτικοποιήσουμε, και δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει το δόμο Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε αποφάσεις πολύ σημαντικές και κρίσιμες, κύριε Τουτσίδη, γιατί η αντιπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ να πάρει μια δυναμική και μια πιο ξεκάθαρη μορφή επιχειρησιακή, δηλαδή σύγκρουση στρατιωτική, νομίζω ότι θα μας επηρεάσει και εμάς.
8: Εκεί πρέπει όντως να πάρουμε αποφάσεις και πρέπει να σταθμίσουμε τις καταστάσεις. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα τις πάρει τις αποφάσεις, στρατηγέ, γιατί από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, μόνο παθητική στάση βλέπουμε σε πολλά πράγματα, δυστυχώς.
9: Έχουμε πολλά παραδείγματα. Έχουμε ότι. Μισό λεπτό λίγο. Ελισάβετ. Έχουμε το θέμα της Κάζου, το θέμα των ψαράδων, αυτή η ανοχή που οι εντολές στο λιμενικό μας αμήν ενοχλούν τους Τούρκους, που βλέπουμε ότι έχουν μπει σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, στον νησιωτικό μας χώρο και όχι μόνο εντός των χωρικών υδάτων, για να μην χαλάσουμε τα... Ακόμη και στη Θράκη η ανοχή απέναντι στη...
8: Λοιπόν, κάτι ακόμα Ναι, ναι.
9: Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχουν δώσει ένα κακό δείγμα γραφής προς την Τουρκία, και αυτή η παθητική στάση πρέπει να πάψει επιτέλους από την πλευρά μας, γιατί για την Τουρκία θεωρείται υποχωρητικότητα και το εκμεταλλεύεται η Τουρκία.
8: Προφανώς. Κάτι ακόμη τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή προσφάτως πέρασε και ο 15 Αύγουστος η γιορτή της Παναγίας μας και είχαμε και φέτος περιορισμούς εκεί στην Παναγία Σουμελά, στην Τραπεζούντα, και διακρίναμε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία περιορίζει τις θρησκευτικές ελευθερίες και τις θρησκευτικές εκδηλώσεις στο έδαφος της, την ώρα που εμείς εδώ ανοίγουμε τζαμιά, δημιουργούμε προϋποθέσεις για τους μουσουλμάνους κτλ. Επειδή είδα ότι έχετε και ένα σχετικό σχόλιο σήμερα, είχατε ένα σχετικό post, θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το θέμα και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
9: Κάθε χρόνο έχω τύχει πολλές φορές να πάω στην Πατριαρχή Θεία Λειτουργία, κάθε 15 Αύγουστο από το 2010 έχει καθιερωθεί, του Πατριάρχη μας, του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Παναγία Σωμαλά στον Πόντο. Εδώ και 3 χρόνια η Τουρκία δεν εγκρίνει την πραγματοποίηση της Θείας Λειτουργίας 15 Αυγούστου, κοιμήσεως στο Θεοτόκο, την Παναγία Σωμαλά, αλλά δίνει άδεια μόνο για την ημέρα της αποδόσεως της κοιμήσεως του Θεοτόκου, δηλαδή 23 Αυγούστου, όπως ήταν προχθές. Και γι' αυτό το λόγο δεν πηγαίνει και ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Προχθές λοιπόν που έγινε, οι Τούρκοι προγραμματοποιήθηκε αυτή η Πατριαρχή, η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, όπου χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως.
8: Ναι.
9: Οι Τούρκοι επέβαλαν καινούριο περιορισμό, δηλαδή δεν επέτρεψε να είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκεί, να μην υπάρχει παρουσίαση της εικόνας Θείας Λειτουργίας της Πανηγυρικής, και καθώς επίσης και περιόρισαν τον αριθμό των ελάχιστη μόνο πιστοί, ήταν περίπου 80. Επειδή έχω πάει στο παρελθόν και είχα δει, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, πήγαιναν και πάρα πολλοί Τούρκοι σε αυτή τη Θεία Λειτουργία, την Πατριαρχή, Νομίζω ότι οι Τούρκοι φοβήθηκαν αυτή τη μαζικότητα και από το γεγονός ότι οι Τούρκοι αρχίζουν και ψάχνονται πλέον όσο και ξυπνούν συνειδήσεις θρησκευτικές και εθνοτικές, φοβήθηκε η Τουρκία και αρχίζει και επιβάλλει περιορισμούς. Όταν εμείς επιτρέπουμε τους Τούρκους να πραγματοποιούν εκδηλώσεις την κάθε 10η Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του θανάτου του γενοκτόνου Σταφάκεμα, αλλά έξω από το Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, εμείς αναστηλώνουμε τζαμιά. Νομίζω ότι επιτέλους και η Ελλάδα κάπου πρέπει να βάλει φρένο, μιας και βλέπουμε, έχουμε μια Τουρκία η οποία δεν σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία των ανθρώπων μας στην τουρκική επικράτεια.
8: Έτσι, ήθελα να ακουστεί από εσάς αυτό, στρατηγέ, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία από έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, το τι συμβαίνει στην Τουρκία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε.
9: Ευχαριστώ,
8: να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Focus 103,6.

Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση με την Τουρκία και σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση με το Ισραήλ στο έδαφος της Συρίας. Ακούσατε τι είπε ο στρατηγός. Και πολύ πιθανό να υπάρχει ένα ακόμα μέτωπο εκεί πιο θερμό το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι πώς το εκμεταλλεύεται αυτό η δική μας χώρα και με ποιες κινήσεις, έτσι. Γιατί το θέμα δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι, τι κάνουμε εμείς και κατά πόσο εκτιμούμε τα όσα συμβαίνουν και προχωρούμε αναλόγως για τα συμφέροντα της δικής μας χώρας. Από την άλλη πλευρά, ακούσατε τι είπε και για το θέμα της Παναγίας σου Μελάς και των θρησκευτικών ελευθεριών. Βλέπουμε πώς κινείται η Τουρκία την ίδια ώρα που εμείς εδώ ανοίγουμε τζαμιά, οργανώνουμε εκεί για μουσουλμάνους, τα πάντα όλα. Και δεν λέω, ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν στο Ισλάμ, κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν στον Χριστιανισμό, κάποιοι άνθρωποι. Εντάξει, δεν είναι εκεί το θέμα. Έτσι. Δεν κάνει να χωρίσει τίποτα με τους απλούς ανθρώπους. Αλλά βλέπουμε πώς είναι οι πολιτικές κάποιων χωρών και πώς είναι οι δικοί μας απέναντι σε όλα αυτά. Διότι δεν μπορεί να μην επιτρέπεται να λειτουργήσει. Να γίνει αυτή η λειτουργία στην Παναγία σου Μελά, είδατε τι είπε ο στρατηγός. Τρόμαξαν οι Τούρκοι. Ανησύχησαν γιατί βλέπουν ότι και Τούρκοι πηγαίνουν πλέον εκεί. Υπάρχει μαζικότητα. Έχει αρχίσει να φυπνίζεται ο κόσμος. Λοιπόν, έτσι και προφανώς ανησύχησαν από αυτό και θέλουν να περιορίσουν, να πνίξουν την θρησκευτική ελευθερία.

Λοιπόν, στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα έχουμε και μία πυρκαγιά σε εξέλιξη πέρα από όλες τις άλλες που έχουμε πει μέχρι τώρα και στα δελτία ειδήσεων στον Δήμο Αλμοπίας Πέλλας και συγκεκριμένα στην περιοχή Χτυπημένα. 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο επιχειρούν και σε αυτή την πυρκαγιά. Σε εξέλιξη, όπως είπαμε, πυρκαγιές στη Βιωτία και στην Σαλαμίνα και στην Κερατέα είχαμε νωρίτερα έτσι μεγάλη πυρκαγιά. Εκεί γίνεται μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, επιγείων και εναέριων με τις φλόγες για να ελεγχθεί η κατάσταση και να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες.

Πάντως σε κάθε περίπτωση και το φετινό καλοκαίρι αποδείχθηκε ότι ο βαθμός ετοιμότητας σε ό,τι αφορά την πρόληψη, αν θέλετε, το να μην συμβεί κάτι, δεν ήταν αυτός που θα μπορούσε να είναι και που θα έπρεπε να είναι, έτσι. Και αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι και τα εναέρια μέσα τα οποία διαθέτει η χώρα μας προφανώς και δεν ήταν επαρκή στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι για να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις σε μεγάλα πυρήνα μέτωπα. Δυστυχώς και φέτος είχαμε ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, είχαμε σπίτια, περιουσίες που καταστράφηκαν, κόπους και αγώνες μιας ολόκληρης ζωής κάποιων ανθρώπων που έγιναν στάχτη κυριολεκτικά και που αυτοί οι άνθρωποι προφανώς και δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή τι θα γίνει και αν θα μπορέσουν και πώς θα μπορέσουν να ξαναστήσουν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Και βέβαια το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τα δάση μας, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών τα τελευταία χρόνια και φέτος, αλλά και τα τελευταία χρόνια, πολύτιμοι πνεύμονες για τη χώρα μας, καταστράφηκαν ολοσχερώς, πολλές φορές σε πολλές περιπτώσεις παρθένα δάση, έτσι. Και σε πολλές περιοχές εξαιτίας αυτού του γεγονότος έχει αλλάξει και το κλίμα, διότι άλλο είναι να έχεις από πάνω στο δάσος και τα δέντρα και το πράσινο και άλλο είναι να έχεις από καΐδια, έτσι. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά έχουν διαμορφώσει ένα πολύ άσχημο σκηνικό στη χώρα και κανείς δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ή ότι τα πράγματα είναι καλά ή να μπει στη σύγκριση ότι να πέρυσι ήταν λίγο χειρότερα και φέτος είναι λίγο καλύτερα και κάτι τέτοιο. Γιατί τα ακούμε και αυτά. Τώρα για τις άλλες περιπτώσεις εδώ, γιατί το είπαμε και στο Δελτίο Ειδήσεων σήμερα ότι υπάρχει και μία έρευνα που γίνεται για την περίπτωση προκαταρκτική εξέταση για την ακρίβεια που διατάχθηκε με εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Εφετών, τον κύριο Λεωνίδα Νικολόπουλο, ο οποίος ζήτησε διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ, λέει, να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε ξαναπεί ότι όλες αυτές οι εναέριες εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος περνάνε μέσα από δασικές εκτάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι επικίνδυνες και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο. Εδώ είναι η εισαγγελική παρέμβαση που γίνεται έρευνα, έτσι, και θα δούμε τι θα βγει από αυτή την έρευνα. Λοιπόν, δεν αποκλείεται να έχουμε και από αυτό πυρκαγιές. Είμαστε μια χώρα που πραγματικά βλέπουμε σε άλλες χώρες του κόσμου τα πάντα να είναι υπογειοποιημένα. Δεν ξέρω αν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν τόσο πολλά εναέρια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος όσο έχουμε εμείς. Έχεις δει, Λεωνίδα, εσύ πουθενά? Έχεις ταξιδέψει έξω πολύ? Όχι πολύ. Όταν ταξιδέψεις θα μας πεις. Λοιπόν, εγώ πάντως όπου έχω πάει δεν έχω δει κολόνες με καλώδια στους δρόμους. Γενικώς και στις πόλεις μέσα, αλλά και σε δασικές εκτάσεις όλοι καταλαβαίνουμε ότι με τα σχηματιστές, τα καλώδια, όλα αυτά είναι άκρως επικίνδυνα. Βέβαια δεν συζητάμε και για τις περιπτώσεις εκείνες που εκεί που καίγονται δέντρα φυτρώνουν άλλα πράγματα, έτσι, γιατί το έχουμε δει και αυτό. Για κάντε μια βόλτα στην Ήπεθρο, στην επαρχία, και όσοι πήγατε διακοπές τώρα, εύκολα θα το διαπιστώσετε. Κοιτάξτε γύρω-γύρω, έτσι, στα βουνά να δείτε. Κάποτε κοιτάζαμε στα βουνά και λέγαμε τι ωραία δέντρα. Τώρα κοιτάμε και βλέπουμε ανεμιστηράκια και φωτοβολταϊκά. Αυτά.

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά αποχωρούμε. Ήρθε η ώρα να παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη και Αγιά που θα ακολουθήσει, κωδικό Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ στον Focus FM 103,6. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Λεωνίδα Καρυπίδη που ήταν σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, την επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό απόγευμα, ένα καλό βράδυ. Και ας αποχαιρετήσουμε και μουσικά έτσι με ένα χαρακτηριστικό τραγουδάκι. Τα λέγαμε και με τον Τζιρανίδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όσοι ακούσατε. Πάμε να τα ακούσουμε. Καλό σας βράδυ.

ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

αντέχουν. Τρύπες στα γόνατα από τις υποκλήσεις, τσέπες ξυλωμένες από τα κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
4: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Πολλά και ποικίλα τα θέματα σήμερα. Και θα ξεκινήσω από τη τεχνητή νοημοσύνη. Πολύς λόγος γίνεται. Αποτελούμε την 43η χώρα η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις 120, έτσι. Μαντήλι δεν έχουμε να κλάψουμε, αλλά στην τεχνητή νοημοσύνη είμαστε στην θέση 43. Ναι. Τη χρησιμοποιούμε για τα πάντα ένα πράγμα. Τώρα θα μου πείτε είναι κακό. Κοιτάξτε κάτι. Κακό δεν είναι τίποτα. Είναι όμως όταν γίνεται εθισμός. Και από όσο φαίνεται, εμείς στην τεχνητή νοημοσύνη είμαστε εθισμένοι. Γιατί πώς αλλιώς μπορείς να πεις μια χώρα η οποία χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις 120 και βρίσκεται στην 43η θέση. Ε, πώς τη λες. Τι λες και εθισμένη, έτσι δεν είναι. Ο κάθε τύπου εθισμός όμως είναι βλαβερός. Κάνει ζημιά. Το χειρότερο όμως είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται ότι είναι ψεύτρα. Ναι. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ξέχασα να σας το πω στις δύο προηγούμενες εκπομπές, απλά δεν ασχολήθηκα τόσο με την τεχνητή νοημοσύνη. Αναγκάστηκε δύο φορές, εγώ ήξερα την είδηση, από κοντά, ήξερα πώς ακριβώς μεταφέρεται σε διάφορα site και δοκίμασα να δω τι ακριβώς θέλει να περάσει σε έναν χρήστη του διαδικτύου ή τεχνητή νοημοσύνη όταν αναζητήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο γεγονός. Ένα θα σας πω. Έφτιαξε δική της ιστορία, δική της, ολόδική της ιστορία, να μου παρουσιάσει ένα γεγονός. Όταν έκανα ερωτήσεις για να μου δώσει λεπτομέρειες για το γεγονός το οποίο μου περιέγραψε, έχω να σας πω ότι μου έδινε και λεπτομέρειες. Στο τέλος αναγκάστηκε και μου είπε ότι συγγνώμη, αυτό ήτανε, όλο αυτό το γεγονός ήτανε της φαντασίας μου. Ακούτε! Έχει και φαντασία! Ναι, έχει και φαντασία. Φαντάζεται κιόλας. Και πού να μάθετε τι άλλο κάνει. Θα σας τα πω τώρα. Πάρτε popcorn, καθίστε αναπαυτικά. Γιατί όχι μόνο φαντάζεται, όχι μόνο λέει ψέματα, όχι μόνο υποστηρίζει ένα ψεύτικο γεγονός το οποίο, από ό,τι είπε στο τέλος, ήτανε της φαντασίας της, και όντως δεν υπήρξε αυτό το γεγονός, το έψαξα στην Google. Α, στην αγαπημένη Google. Αλλά δίνει και λεπτομέρειες. Αυτό είναι το πιο αναδραχιαστικό. Δηλαδή όταν ρωτήσεις δίνει και λεπτομέρειες του φανταστικού γεγονότος του οποίου το οποίο σου παρέθεσε σαν κανονικό ότι έχει συμβεί σαν γεγονός. Προσέξτε πάρα πολύ. Είναι άκρος επικίνδυνη. Ποιο ήταν το θέμα? Αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Έπρεπε να συγκαλύψει, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, έπρεπε να συγκαλύψει κάποιο σκάνδαλο. Αυτό. Τελεία. Και μου έβγαλε γεγονός, το οποίο δεν ήταν γεγονός, ήτανε η φαντασία της. Και στο τέλος μου ζήτησε συγγνώμη. Τι να το κάνω. Μου έφαγε ένα ολόκληρο 20 λεπτό να την ανακρίνω. Τι να το κάνω. Δηλαδή, έρχεται για να σε βγάλει και να σου κερδίσει σε εισαγωγικά, έτσι, χρόνο και τελικά σου τρώει ένα 20 λεπτό με μια ιστορία που όπως έγραψε η ιστορία αυτή ήταν φανταστική. Αλήθεια τώρα, έφαγες 20 λεπτά από τη ζωή μου για να μου πεις τελικά ότι η ιστορία ήταν φανταστική και δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά γεγονότα. Παιδιά, είναι φοβερό. Μου ήρθε να τα σπάσω όλα. Ευτυχώς που δεν είμαι νευρική. Ευτυχώς. Και ακόμα μπορώ να κάνω εκπομπές.
Γιατί αν τα είχα σπάσει όλα, τώρα θα με ακούγατε με ντουντούκα, που δεν ακούγεται και Θεσσαλονίκη έτσι. Πάμε τώρα στην τεχνητή νοημοσύνη και τα χαΐρια της. Τα χαΐρια της τα μάθατε. Χαΐρια. Ναι. Όπως λέει και ένας φίλος μου, έχεις ένα μοναδικό τρόπο, έχεις ένα λεξιλόγιο απίστευτα πλούσιο, εγώ το έχω αυτό εγώ, και περιγράφεις κάποια γεγονότα που όντως σοβαρά μας κάνεις και γελάμε. Εντάξει, αυτό παιδιά είναι χάρισμα να το πω, μειονέκτημα να το πω, δεν ξέρω. Κάποια γεγονότα πρέπει να τα παρουσιάσεις έτσι, γιατί πολύ απλά θέλει και λίγο αποφόρτιση ο συναισθηματικός μας κόσμος. Ο συναισθηματικός σας κόσμος, τον οποίο σας δημιουργώ εγώ. Εντάξει, πέραν της πλάκας τώρα, έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα με την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ σοβαρά. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βλέπει πίσω από τείχους χωρίς κάμερες. Orwell, ξεκάθαρα. Τα απλά κύματα Wi-Fi μετατρέπονται σε ένα είδος αόρατου ραντάρ. Ικανού να εντοπίζει την ανθρώπινη παρουσία ακόμη και πίσω από τείχους. Και έτσι μια νέα τεχνολογική εξέλιξη έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα οικιακά ασύρματα δίκτυα. Το σύστημα αυτό, για να δούμε πώς λειτουργεί η τεχνολογία τελικά, δεν βασίζεται σε φακούς ή καταγραφή εικόνας. Αντίθετα, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι το ανθρώπινο σώμα επηρεάζει και διαταράσει τη ροή των ραδιοκυμάτων στο χώρο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αναλύει αυτές τις αλλαγές στο σήμα του Wi-Fi και να χαρτογραφεί ψηφιακά κάθε τι που κινείται. Τέλειο. Καταγράφει και τις γάτες μου. Τέλειο. Και αυτό τέλειο. Σύμφωνα με τις σχετικές δοκιμές που έχουν γίνει, το σύστημα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την παρουσία ενός ατόμου μέσα σε ένα δωμάτιο, να αναγνωρίσει τη στάση του σώματός του, να ανιχνεύσει ανεπαίσθητες φυσικές λειτουργίες όπως η κίνηση του στήθους κατά την αναπνοή, ξέρει αν είσαι νεκρός δηλαδή, ζωντανός ένα πράγμα, και να εντοπίσει ανθρώπους σε διπλανούς χώρους, καταργώντας την ανάγκη για άμεση οπτική επαφή. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, περίεργο είναι. Τεχνολογία είναι, έχει και αυτή στο μεγαλύτερο ποσοστό της τη βασική εντολή παρακολούθα τον άνθρωπο, μην τον αφήσει σε χλωρό κλαρί, και όπως είναι φυσικό δεν χρειάζεται κάμερα, απλά μια κίνηση ανοιχνεύει την κίνηση. Και ένα από τα πιο ελκυστικά στοιχεία αυτής της νέας καινοτομίας και νέας, εντάξει, συγγνώμη, πλεονασμός αυτής της καινοτομίας, είναι η προσβατισιμότητά της. Δεν απαιτείται ούτε ακριβώς, ούτε εξειδικευμένος εξοπλισμός, αφού το σύστημα

0: μεγάλο των ατόμων και ανίχνευσης της αναπνοής τους χωρίς την εισβολή που προκαλούν οι κάμερες. Ασφάλεια και έξυπνα σπίτια. Άλλη μια χρήση. Να εντοπίζουν εισβολείς και να προσαρμόζουν τα συστήματα του σπιτιού ανάλογα με την παρουσία ατόμων.
1: Αυτό είναι το διακύβευμα.
0: Ναι, ναι, για την ασφάλειά μας. Για την ασφάλεια των παππούδων και των γιαγιάδων. Των παιδιών. Την ασφάλεια του σπιτιού μας. Ε! Απατεώνες ολκής. Προσωπικά δεδομένα, ε! Ποια προσωπικά δεδομένα, βε! Όταν ένα Wi-Fi ξεπερνά πλέον τον αρχικό του ρόλο ως μέσο σύνδεσης στο διαδίκτυο και εισέρχεται σε μια νέα εποχή, στην εποχή της παρακολούθησης χωρίς κάμερα. Ε! Προσωπικά δεδομένα και κουραφέξαλα. Τι προσωπικά δεδομένα? Όταν κινείσαι στο ίδιο σου το σπίτι και έχεις το Wi-Fi να σου καταγράφει την κάθε κίνηση και τον παλμό της καρδιάς σου. Πλάκα μου κάνετε. Και αυτό είναι καλό. Αλήθεια. Επειδή είμαι καχύποπτη, θέλω να κάνω να προχωρήσω λίγο τη σκέψη λίγο παρακάτω. Όταν δεν ανιχνεύσει το Wi-Fi καμιά κίνηση στο σπίτι, μπορεί να στείλει ένα σήμα σε ένα κλέφτη και να μπει να κλέψει. Επειδή είμαι καχύποπτη. Επειδή γνωρίζω ότι όλα αυτά τα συστήματα δεν διοικούνται από καλούς ανθρώπους. Διοικούνται από τις συμμορίες. Εγκληματικές συμμορίες. Mm-hmm. Πώς θα έχω εγώ εμπιστοσύνη λοιπόν ότι μία εγκληματική συμμορία δεν θα έχει τα δεδομένα του Wi-Fi στη διάθεση, το Wi-Fi μου στη διάθεσή του, να δει αν κινείται κάτι μες στο σπίτι. Πάρτε γάτες και σκύλους. Να κινούνται, να δείχνει ότι αναπνέουν, ότι έχουν καρδιακό παλμό και να κινούνται όλη την ώρα μες στο σπίτι. Ε! Αυτό λέω εγώ. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει ασφάλεια. Αρκεί να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι απολύτως κανέναν από όλους αυτούς που κατέχουν την εξουσία και που προωθούν ένα οργουελικό σύστημα στην Ευρώπη και όχι μόνο. Γιατί στη νέα Ευρώπη και στο νέο κόσμο που θέλουν να φέρουν την μεγάλη επανεκκίνηση, έχουμε οργουελικές πρακτικές και η Ευρώπη μεταλλάσσεται αθόρυβα. Η συζήτηση σήμερα για τα όρια της κρατικής εξουσίας στην Ευρώπη αποκτά μια ανησυχητική διάσταση. Αυτό που για χρόνια παρατηρούσαμε συστηματικά στη Γερμανία και στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα παίρνει σάρκα και οστά και στη Γαλλία υπό τη διακυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα εκτεταμένο πλέγμα επιτήρησης ψηφιακών μητρών, ελέγχου των διαδικτυακών πλατφορμών και συστηματικής καταπολέμησης της αποκαλούμενης παραπληροφόρησης και ξένης επιρροής. Επισήμως, κάθε νέος νόμος και κάθε νέα ψηφιακή υποδομή θεσπίζεται στο όνομα της προστασίας της δημοκρατίας. Ωστόσο, καθώς το δίκτυο των ελέγχων πυκνώνει, ένα ερώτημα βγαίνει στην επιφάνεια. Ποιος ακριβώς είναι αυτός που προστατεύει τους πολίτες από εκείνους που ισχυρίζονται ότι προστατεύουν τη δημοκρατία? Η μετατροπή της Ευρώπης σε ένα αυταρχικό περιβάλλον δεν είναι πλέον βίαιη. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Πραγματοποιείται σταδιακά, τεχνοκρατικά και γραφειοκρατικά, συγκαλυμμένη πίσω από μια

0: καθησυχαστική ορολογία και ελκυστική, θα έλεγα, τη λέξη ασφάλεια, πάνω απ' όλα. Τη μάθαμε πολύ καλά κατά την περίοδο της ψευτοπανδημίας. Για την ασφάλειά σου. Η λέξη λογοκρισία, δεν γίνεται λογοκρισία πλέον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε εμάς των αντιρρησίων και των αφυπνισμένων πολιτών, η λέξη λογοκρισία έχει αντικατασταθεί από τη μείωση κινδύνου. Είμαστε εμείς επικίνδυνοι. Τζανάκι, ήμουν εγώ επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Άρα, αν τώρα γινότανε ό,τι έγινε με το κυνηγητό από το 2020 που μου έκαναν έως και πριν από λίγες μέρες που είχα το δικαστήριο, δεν θα λεγόταν λογοκρισία αυτό που μου έκαναν. Οποιαδήποτε καταστολή μου θα λεγότανε μείωση του κινδύνου. Η επιτήρηση βαφτίζεται ανθεκτικότητα. Και ο κρατικός έλεγχος της κοινής γνώμης ονομάζεται προστασία του δημοκρατικού λόγου, βρε. Αυτό ήτανε, δεν το ξέρατε? Δεν το ξέρατε, ναι. Έτσι ονομάζονται. Έχουν νέες ορολογίες, έτσι ελκυστικές, έτσι όμορφες. Να μην χτυπάνε άσχημα. Στη Γαλλία, λοιπόν, με το νόμο του Ιουλίου του 2024 για την αποτροπή των ξένων παρεμβάσεων, δημιουργήθηκε το ειδικό σύστημα Argos. Ούτε μία λέξη δικιά τους δεν μπορούν να βρουν, έτσι. Δικές μας κλέβουν πάντα. Το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025. Και παράλληλα διευρύνθηκε η χρήση αλγορίθμων για την ανάλυση των μαζικών δεδομένων επικοινωνίας. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μετατόπιση των ενιών, το παρελθόν. Τα εργαλεία μαζικής παρακολούθησης δικαιολογούνταν αποκλειστικά για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άμεσων απειλών εθνικής ασφάλειας. Στο παρόν, στην ίδια εργαλειοθήκη εντάσσονται πλέον ασαφείς όροι όπως επιρροή και χειραγώγηση πληροφοριών, αλλά και απειλή για εθνικά συμφέροντα. Όταν η έννοια της επιρροής παραμένει αόριστη, το πολιτικό περιθώριο αυθαιρεσίας μεγαλώνει. Είναι ύποπτη η συνομιλία με ένα ξένο δημοσιογράφο? Η κριτική απέναντι στις στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ ή στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απειλή? Τα μέτρα που υποτίθεται ότι στρέφονται κατά ξένων μυστικών υπηρεσιών μπορούν αύριο να εφαρμόζονται σε δημοσιογράφους, σε ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές και μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης? Αλλά ας πάμε τώρα λίγο στην Ευρώπη. Μέσω του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και του Ευρωπαϊκού Κώδικα Πρακτικής κατά της παραπληροφόρησης, οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες υποχρεώνονται να αξιολογούν και να καταστέλουν τους συστημικούς κινδύνους. Η λογοκρισία στον 21ο αιώνα δεν απαιτεί πλέον υπουργικές αποφάσεις. Λειτουργεί αθόρυβα. Οι Βρυξέλλες θέτουν το πλαίσιο, οι αρχές ορίζουν τους κινδύνους, οι ελεγκτές επισημαίνουν το περιεχόμενο και οι αλγόριθμοι εξαφανίζουν μία αντισυστημική ανάρτηση. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Ο πολίτης δεν συλλαμβάνεται, απλά γίνεται ψηφιακά αόρατος. Με το shadow ban, το θυμάστε? Το έχω φάει πάρα πολλές φορές, εγώ προσωπικά. Δεν μου κατέβασαν το κανάλι, δεν μου κατέβασαν την ανάρτηση, δεν με πολέμησαν κλείνοντας το Facebook πλέον. Σήμερα βρήκα μια φωτογραφία που έλεγε ότι μου είχαν κλείσει το Facebook για ένα μήνα. Γιατί είχα κάνει μια αντιεμβολιαστική ανάρτηση. Ε? Πλέον δεν γίνονται αυτά. Πλέον σου πετάνε μια σκιά και κανείς δεν μπορεί να δει τι ανάρτηση έκανες. Η ουσία, φίλες και φίλοι, είναι ότι αντί το κράτος να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του μέσω διαφάνειας, ακούς Διακοπούλη, επιλέγει την οδό του καταναγκασμού. Περισσότερη ρύθμιση και ψηφιακή ταυτοποίηση. Περισσότερος έλεγχος ηλικίας και αναγνώριση προσώπου. Περιορισμός της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Όπως είπα και στο γιο μου σήμερα που μου ζητούσε κάποιες ταυτοποιήσεις για να κάνει κάποια πράγματα στο διαδίκτυο, όταν ζήτησαν ταυτοποίηση με εγκαθαριστικό, ταυτοποίηση με λογαριασμό με IBAN, ταυτοποίηση με selfie, ταυτοποίηση, τελικώς δεν έκανα καμία ταυτοποίηση, γιατί στο τέλος η ταυτοποίηση θα ήτανε, φαντάζομαι, κάτσε στα τέσσερα και περίμενε να έρθει κάποιος υπάλληλος της εταιρείας να ταυτοποιήσει αν όντως είσαι γυναίκα. Και όχι. Γιατί περίεργο θα ήτανε. Για οτιδήποτε και να κάνεις πλέον, μέσω διαδικτύου, σου ζητάνε πάνω από 10 στοιχεία ταυτοποίησης. Και τα περισσότερα είναι κρατικά έγγραφα μέσα από το gov. Φυσικά και ήμουνα πάρα πολύ προσεκτική ούτως ή άλλως, γιατί προσωπικό αριθμό δεν θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Δεν θέλω. Και αν δεν θέλετε να σας πληρώσω τα χρέη μου στην εφορία, θα πω με γεια σας, με χαρά σας. Μια χαρά. Άμα δεν πάρω προσωπικό αριθμό, δεν πληρώνω, δεν μπορώ να πληρώσω τα χρέη μου. Τέλεια. Καταπληκτικό. Ή άμα δεν πάρω ψηφιακή ταυτότητα, δεν θα πάρω, κύριε Τουρνά. Ποιος είναι αυτός ο Τουρνάς, ρε παιδιά? Εμφανίζεται ένας, πετάει ένα πυροτέχνημα και εξαφανίζεται. Αυτή και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, δεν έχουμε ξαναζήσει πραγματικά. Αυτή η κυβέρνηση δηλαδή είναι του πυροτεχνήματος. Μπαμ και έφυγε. Σαν το λιβάνιο. Ε? Πρώτα θα τσιπαριστούν τα ζώα και μετά οι άνθρωποι. Μπαμ, εξαφανίστηκε. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά? Χαμουλάνε τόσα πολλά σκυλιά. Κάνουν ένα γάβ και υποχωρούν με την ουρά στα σκυλιά. Και εξαφανίζονται. Το διακομωδώ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε τι μου λέει εμένα αυτό? Ε? Μου λέει το πολύ απλό ότι ούτε και αυτοί πιστεύουν ότι υπάρχει περίπτωση να κάνουν υποχρεωτικά ό,τι αμολάνε στον αέρα και μετά εξαφανίζονται αυτοί που τα αμόλυσαν. Επίσης αυτό μου λέει ότι είναι δειλή. Γιατί δεν κάθεσαι εδώ να στηρίξεις τη γνώμη σου και την άποψή σου? Να το λες συνέχεια και στα κανάλια. Πρώτα θα τσιπαριστούν τα ζώα και μετά οι άνθρωποι. Γιατί δεν βγήκες να το πεις και στα κανάλια? Κάθε μέρα στα κανάλια, δεν είστε? Πέστε τον ντε από τα κανάλια. Έτσι θέλω να δω κάτι. Να δω πόσο ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ρε αδερφέ. Δεν έχω το δικαίωμα. Πέστε το λίγο έτσι, να γίνει λίγο γνωστό. Να ξέρουμε ότι ο Λιβάνιος είπε το τάδε. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πίπης είπε το άλλο. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πιερακάκης είπε αυτό. Και ανήκει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να δω πόσοι θα σας ψηφίσουν τελικά. Αυτό θέλω να δω. Ε? Και κάποια άλλα πραγματάκια που είναι δικά μου. Δική μου υπόθεση να τα δω. Θέλω να δω και το ύφος σας που θα το λέτε. Και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αυτές τις προσυνεννοημένες. Όπως και να έχει. Θέλω να δω το ύφος της απάντησης. Και την απάντηση βέβαια. Για πέστε, γιατί το λέτε και φεύγει στον αέρα και πετάει και δεν το επαναλαμβάνετε και δεν το στηρίζετε, αφού μπορείτε. Αφού τα ΜΜΕ τα έχετε μπουκώσει πάλι με εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορείτε να βγείτε σε αυτά και να στηρίξετε αυτό που για δευτερόλεπτα λέτε μέσα στη Βουλή. Δεν μπορείτε. Δηλία να το πω. Πυροτέχνημα να το πω. Ούτως ή άλλως είστε η κυβέρνηση των πυροτεχνημάτων. Τα κακά πυροτεχνήματα βέβαια είναι πάνω από 140. Και εννοώ τα σκάνδαλα, τα κακά πυροτεχνήματα. Αλλά φροντίζετε και έχετε τα πλυντήρια που έχετε πληρώσει, χρυσοπληρώσει, για να ρίχνουν στάχτη και να μας δίνουν ειδήσεις όπως ένα γατάκι που βρέθηκε καταλελειμμένο σε ένα δάσος και αναζητάει τη μαμά γάτα. Αυτές είναι σοβαρές ειδήσεις που βγάζετε όταν ξεσπάσει ένα επόμενο σκάνδαλο. Ε? Να ασχοληθούμε με το γατάκι, με το σκυλάκι, με το πρόστιμο που έφαγε κάποιος επειδή άφησε ένα σκυλάκι στη φύση. Αλήθεια τώρα, τα σκυλάκια γιατί είναι, είναι όντα τα οποία πρέπει να ζουν μέσα σε σπίτια. Είστε με τα καλά σας ή να βάλω τις φωνές? Μάλλον το δεύτερο, γιατί δεν είστε με τα καλά σας. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τις 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο έπεσε στην αντίληψή μου και μιλάει για το πόσο σχεδιασμένη ήταν αυτή η ψευτοπανδημία που ζήσαμε. Μιλάει ο Νίκολας Χάλσερ, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και μέσα από το Focus FM, αλλά και παγκοσμίως, ο επιδημιολόγος Dr. Νίκολας Χάλσερ. Γιατί τα τελευταία χρόνια η συζήτηση γύρω από τη διαχείριση της πανδημίας του κοροϊδοϊού και τις προπαρασκευαστικές κινήσεις που είχαν προηγηθεί επανέρχεται στο προσκήνιο. Εγώ θα σας υπενθυμίσω το έγγραφο το οποίο μετέτρεπε το παλαιό κέλπνο τον Οκτώβριο του 2019 σε ΕΟΔΗ. ΕΟΔΗ, ο οποίος ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε κατά την περίοδο της πανδημίας. Ξέρουμε πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε. Οι εξουσίες, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, του κέλπνο λοιπόν, το οποίο ήταν υπό τη διαχείριση ενός ούτε θέλω να τον θυμάμαι λοιμοξιολόγου, καλοπληρωμένου κι αυτού κατά την περίοδο της πλανδημίας, μετατράπηκε σε ΕΟΔΗ. Το κέλπνο έγινε ΕΟΔΗ. Τυχαία, οι αρμοδιότητες του αυξήθηκαν και πήρε και νέες αρμοδιότητες, να ασχολείται με πανδημίες, να ασχολείται με συγκεκριμένες εργασίες. Τις ξέρετε, τις είδατε, τις ζήσαμε. Να βγάζει όλους αυτούς τους υπερειδικούς να ψεύδονται καθημερινά και να παραμυθιάζουν τον κόσμο σε σχέση με τα σκευάσματα mRNA. Τα είδαμε. Τώρα λοιπόν, ο επιδημιολόγος Νίκολας Χάλσερ θέτει στο στόχαστρο τη δραστηριότητα του Bill Gates και τους δεσμούς του με αμερικανικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Κοίτα να δεις τώρα πάλι μία σύμπτωση. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν ξεσπάσει η πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε η περίφημη εκδήλωση 201, το event 201, που ήταν μια άσκηση προσομοίωσης πανδημίας, την οποία συνδιοργάνωσε ποιος άλλος, ο σατανιστής Bill Gates, και το σενάριο εξέταζε αυτής της άσκησης εξέταζε την εξάπλωση ενός νέου κορονοϊού. Δεν θα μπορούσε να πει μιας νέας γρήπης, δηλαδή πόσο πιο πολύ να σε χτυπήσει στον εγκέφαλο, να σου χτυπήσει καμπανάκι, πόσο πιο πολύ. Κάνε βρε αδερφέ με ένα νέο θανατηφόρο στέλεχος της γρήπης, ή ενός ρινοϊού, ή ενός αδενοϊού, οτιδήποτε άλλο. Κορονοϊού. Μα να εξετάζει η άσκηση την εξάπλωση ενός νέου κορονοϊού και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία και τις δημόσιες υποδομές. Αλήθεια τώρα. Ακούστε το πιο ωραίο. Ήτανε, λέει, διορατικός. Ήτανε διορατική επιστημονική προετοιμασία απέναντι σε έναν υπαρκτό κίνδυνο. Όχι, καμία σχέση, μην πιστεύετε. Όλοι εσείς τι είστε, ψεκασμένοι? Είστε ψεκασμένοι, μωρέ. Είστε συνωμοσιολόγοι. Τι πιστεύετε τώρα, δηλαδή? Τι πιστεύετε, πέστε μου. Εντελώς τυχαία, βρε, έγινε. Εντελώς τυχαία. Ήταν προνοητικός. Ποιος? Αυτή η ποντικομαμή. Με το γυαλί. Ο Γκέιτς. Δεν πιστεύω να πιστεύετε κι εσείς αυτά που βγήκανε στα αρχεία Epstein. Ε? Που σύμφωνα με αλληλογραφία που βγήκε στη δημοσιότητα για 2011, την περίοδο 2011 με 2017, όπου συζητούσε ο Epstein, η Epstein, με τον Bill Gates και λέγανε περί πανδημιών, και πώς θα κάνουν νέα πανδημία, και γενικότερα συζητούσαν για προσομοιώσεις υγειονομικών κρίσεων. Δεν πιστεύω να πιστεύετε κι εσείς τα έγγραφα Epstein, γιατί ο πολύ πώς να το πω, ο πολύ έγκυρος Bill Gates είχε πει ότι έχει μετανιώσει για τις επαφές του με τον Epstein μετά που βγήκαν τα έγγραφα, όχι πριν, έτσι για την ιστορία το λέω. Πάντως έχω να σας πω ότι και ο Νίκολας Χάλσερ δεν λέει, δεν ισχυρίζεται ότι επρόκειτο για συμπτώσεις. Εντάξει. Και ότι αυτά τα δεδομένα πλέον δεν μπορούν ούτε να προσπεραστούν, αλλά ούτε και να ξεχαστούν. Όταν ιδιώτες φιλάνθρωποι αποκτούν τόσο μεγάλη ισχύ ώστε να επηρεάζουν τις στρατηγικές διεθνών οργανισμών και κρατών, η απέτηση για διαφάνεια γίνεται επιτακτική. Δηλαδή, συγγνώμη, η σύμπτωση αυτή των γεγονότων σε συνδυασμό με τις σκιές των παρασκηνιακών επαφών δεν πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Είναι δηλαδή, πόσοι μπορούμε να πιστέψουμε ότι είναι μια απλή επιστημονική πρόβλεψη. Και τι επιστημονική? Από τον Bill Gates. Γιατί τι είναι? Γιατρός. Τι είναι? Medium. Τι είναι? Ο Μάντης Κάχας. Είναι αυτός που κινεί τα νήματα. Θα πω εγώ. Είναι αυτός που δυστυχώς σχεδιάζει το μέλλον μας. Και επειδή κάποιοι λένε, εντάξει, θα πεθάνει, μεγάλος είναι. Γιατί νομίζετε ότι δεν υπάρχουν κληρονόμοι? Αλήθεια τώρα. Δεν θα συνεχίσουν το έργο του? Αλήθεια τώρα. Και τι θα κάνουν? Θα εξαφανίσουν τα τρισεκατομμύρια που έχει αποκτήσει αυτός εν μία νυχτή, επειδή τι είναι, ηθική, η κληρονόμη. Ο Κλάους Σβάμπ, έχω να σας υπενθυμίσω, ότι έφυγε από πρόεδρος του WEF, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, και δεν συνεχίζουν το έργο τους προκειμένου να φέρουν τη μεγάλη επανεκκίνηση εις πέρας. Γιατί ελπίζουμε? Αλήθεια τώρα. Γιατί μερικές φορές μερικοί είναι αφελείς και ελπίζουν ότι θα πεθάνει ένας άνθρωπος και δεν έχουν αναλάβει άλλοι άνθρωποι που θα βρεθούν στο πόδι του, που θα πάρουν τα ηνία να συνεχίσουν το έργο του. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Wow, άμα πεθάνει ο Κλάους Σβάμπ, wow, θα πούμε. Και τι έγινε? Πέθανε ένας άνθρωπος, ένα τέρας, όπως θέλετε. Πέθανε. Και γιατί χαιρόμαστε? Γιατί η βλακεία μας είναι ανίκητη. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Γιατί δεν ξέρουμε ότι μια μεγάλη αυτοκρατορία που χτίζεται επί δεκαετίες δεν μπορεί να πεθάνει εν μία νυχτή, επειδή ο άνθρωπος που την ίδρυσε έχει πεθάνει. Είναι τουλάχιστον αφελές. Το σχέδιο των Ιλουμινάτη, και γι' αυτό θα σας μιλήσω τώρα, είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορεί εν μία νυχτή να καταρριφθεί. Και όσο και αν λένε ότι ο Bill Gates δεν έχει καμία σχέση με Ιλουμινάτη, θα μου επιτρέψετε να έχω τις αμφιβολίες μου. Είναι ο κεντρικός αρχιτέκτονας ενός παγκόσμιου τεχνοκρατικού συστήματος. Είναι. Ήταν άνθρωπος του Έπστιν. Απλά δήλωσε ότι ήταν λάθος να συνεργαστεί με αυτόν. Είναι γεγονός. Έκανε προσομοίωση πανδημίας στο event 201. Έκανε. Προώθησε τα εμβόλια μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο. Τα προώθησε. Είναι υποστηριχτής μιας υπερεθνικής τεχνοκρατικής διακυβέρνησης. Είναι. Είναι χριστιανός ορθόδοξος. Όχι. Για μένα είναι ένας δαίμονας ο οποίος προωθεί την μεγάλη επανεκκίνηση. Τελεία και παύλα. Τώρα θα σας πάω στα βαθιά. Πάρτε αναπνευστήρα. Τι αναπνευστήρα? Μπουκάλα, κανονική. Για να δούμε λιγάκι τον πόλεμο κατά των ορυκτών καυσίμων, το οποίο εννοείται ότι οι Ιλουμινάτοι το ξεκίνησαν. Ναι. Αυτοί φταίνε. Πρώτοι. Πώς λέμε, εσύ το ξεκίνησες? Αλλά δυστυχώς εδώ εμείς δεν αντιδράσαμε. Αυτό είναι το κακό. Αυτοί το ξεκίνησαν, αλλά εμείς συνενούμε. Αφού έχουμε μία εγκληματική οργάνωση στην εξουσία, τι να κάνουμε? Πού θα πάμε? Στα ορυκτά καύσιμα? Εδώ το δηλώνουν και δεν τολμάνε να το ξεκινήσουν. Είναι φοβερό. Η κυβέρνηση του πυροτεχνήματος. Το σκάει το πυροτέχνημα, αντέγραψε λίγο Κυριάκο Βελόπουλο, και σου λέει να το σκάσω το πυροτέχνημα, αλλά δεν πειράζει, από την πίσω πόρτα φέρνω ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά, Πάμε λοιπόν στο 1978. Ένας άντρας με το όνομα John Tond ανεβαίνει στο βήμα μιας εκκλησίας στο Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών και ισχυρίζεται ότι ήταν πρώην υψηλόβαθμος υψηλόβαθμο μέλος μιας μυστικής σατανικής οργάνωσης των λεγόμενων Ιλουμινάτη και μέλος του Συμβουλίου των 13 υπό την καθοδήγηση της πανίσχυρης οικογένειας Ρότσιλ. Οι αποκαλύψεις που έκανε το 1978 λοιπόν περιγράφουν με ανατριχιαστική ακρίβεια τα παγκόσμια γεγονότα που ζούμε σήμερα. Στην ομιλία του το 1978, ο John Tond έκανε μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά. Ισχυρίστηκε ότι ο Φίλιπ Ρότσιλντ διέταξε μία από τις ερωμένες του να γράψει ένα μυθιστόρημα 1100 σελίδων, το οποίο θα λειτουργούσε ως ένας οδηγός ή προσχέδιο για το πώς οι Ιλουμινάτοι θα έπαιρναν τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας. Το βιβλίο αυτό δεν ήταν άλλο από το διάσημο μυθιστόρημα «Ο Άτλας σήκωσε τους ώμους». Εκδόθηκε το 1957 από τη Ρωσίδα συγγραφέα Άιν Ραντ. Σύμφωνα με τον Tond, ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου περιέγραφε το πώς θα αύξαναν τεχνητά τις τιμές του πετρελαίου, πώς θα οδηγούσαν σε καταστροφή τις πετρελαιοπηγές και πώς τελικά θα έκλειναν εντελώς τη βιομηχανία του άνθρακα. Παράλληλα, το σχέδιο προέβλεπε την ανατροπή της γεωργικής παραγωγής, μύλιση τυρών, τον εκτροχιασμό των μεταφορών και τη σκόπιμη χρεοκοπία μεγάλων εταιριών με στόχο την καταστροφή των εθνικών νομισμάτων. Αν κοιτάξουμε την ιστορία, το 1973, 5 χρόνια δηλαδή πριν από την ομιλία του, η Φίλιος βίωσε την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση λόγω του αραβικού εμπάργκο. Ήταν η εποχή που το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα του Bretton Woods κατέρευσε, ο χρυσός αποσυνδέθηκε από το δολάριο και γεννήθηκε το σύστημα του πετροδολαρίου μέσω συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία. Το πετρέλαιο έγινε ο απόλυτος μοχλός γεωπολιτικής ισχύος. Και ερχόμαστε στο σήμερα, όπου ζούμε σε μια εποχή όπου η μείωση και η κατάργηση των υδρογονανθράκων, τα ορυκτά καύσιμα δηλαδή, επιβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη από το πρόσχημα, υπό το πρόσχημα της κλιματικής αλλαγής. Τα Ηνωμένα Έθνη πιέζουν για μείωση της παραγωγής ορυκτών καυσίμων κατά 6% ετησίως, για πλήρη κατάργηση της χρήσης άνθρακα έως το 2040 και μείωση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 75% έως το 2050. Άρα είναι ένα σχέδιο ξεκάθαρα που αποσκοπεί στη συγκέντρωση του πλούτου, τον απόλυτο έλεγχο της ενέργειας και την τεχνητή φτωχοποίηση των κοινωνιών. Απλή σύμπτωση το γεγονός ότι αυτό που ζούμε σήμερα, το κλείσιμο των σταθμών άνθρακα, τις λιγνητικές μονάδες που καταστρέφουν και καίνε και εξωφρενικές τιμές ενέργειας. Απλή σύμπτωση είναι. Περιγράφηκε στο μυθιστόρημα της Άιν Ραντ το 1957 και καταγγέλθηκε από τον Τζον Τοντ το 1978. Η Άιν Ραντ ανέπτυξε τη φιλοσοφία του αντικειμενισμού, η οποία βασίζεται στον απόλυτο ορθολογισμό, τον αθεϊσμό, τον ατομικισμό και την ηθική της ιδιοτέλειας, του εγωισμού. Πάμε για να μην σας ζαλίζω στα γεγονότα. Το 1957, η Άιν Ραντ γράφει ένα μυθιστόρημα που περιγράφει την τεχνητή κατάρρευση της ενεργειακής υποδομής του κόσμου. Το 1978, ο Τζον Τοντ προειδοποιεί ότι το βιβλίο αυτό αποτελεί το επιχειρησιακό σχέδιο των Ιλουμινάτη για την παγκόσμια κυριαρχία. Και σήμερα βλέπουμε τις παγκόσμιες ελίτ και τους διεθνείς οργανισμούς να εφαρμόζουν πολιτικές που καταργούν τα παραδοσιακά καύσιμα, αυξάνουν το κόστος διαβίωσης και επιβάλλουν ένα κεντρικό έλεγχο στην ενέργεια και την τροφή. Όλα σχεδιασμένα εν σοφία από τους παγκοσμιοποιητές. Πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα δεν είναι, σας είπα, για μένα θα αποτύχουν σε όλα τους τα σχέδια. Δεν ξέρω αν θα είναι με θεϊκή παρέμβαση. Ξέρω ότι δεν μπορούν να πετύχουν πρακτικά. Σας είπα επίσης σε προηγούμενη εκπομπή ότι όλα αυτά τα σχέδια είναι σχέδια που αφορούν σε μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, ως επί το πλείστον το δυτικό πληθυσμό, τους δυτικούς. Ευτυχώς δεν συμφωνεί όλος ο πλανήτης με τα σχέδιά τους. Ούτε θα συμφωνήσει. Άρα αν μιλάμε για Great Reset του δυτικού πολιτισμού, θα αποτύχει καταγωδώς. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι όλοι εμείς, ο καθένας από εμάς, αλλά και συνολικά, θα πρέπει να αντισταθούμε. Θα πρέπει να αντισταθούμε στα σχέδιά τους. Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενναίες. Τι σχέση έχουμε εμείς με παγκοσμιοποίηση? Τι σχέση έχουμε εμείς με ενσωμάτωση Αφρικανών? Τι σχέση έχουμε εμείς με παγκόσμιες θρησκείες? Μιλάω με το εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι. Τι σχέση έχουμε? θα απαρνηθούμε τη θρησκεία μας. Γιατί? Για την ασφάλειά μας πάλι. Για να μην μας σκοτώνουνε οι αλλόθρησκοι. Αλήθεια τώρα. Θα απαρνηθούμε τη θρησκεία μας επειδή φοβόμαστε αλλόθρησκους. Αυτοί να φοβούνται. Να φοβούνται αυτοί. Αντιστεκόμαστε στα πάντα. Γιατί αυτά που θέλουν για εμάς δεν είναι καλά. Δεν είναι καθόλου καλά. Είναι μια ψηφιακή φυλακή. Είναι μια παγκόσμια αθεία, θα το πω. Είναι απανθρωπισμός με μία λέξη. Και φυσικά αφελληνισμός. Μας μισούν ως οτιδήποτε άλλο. Παρόλο που αν καταργήσουν τις ελληνικές λέξεις από τις γλώσσες τους, θα γυρίσουν στο ουγ, μουγ, γκουνταμπαντούν γκαγκά. Εκεί θα γυρίσουν. Παρόλα αυτά, μας μισούν. Ας μας μισούν. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε τη θρησκεία μας, έχουμε την πίστη μας και θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε με αυτήν και σε όποιον αρέσει. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς που καίνε στη Βιωτία αυτή την ώρα, ενώ η πυροσβεστική επιχειρεί και σε άλλα σημεία της χώρας. Το πρώτο χρονικά μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Στεφάνη Βιωτία, στο Δήμο Τανάγρα. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 28 οχήματα και περιοδικά 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Το δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Δήμο Λεβαδέων, στην περιοχή Άγιος Βλάσιος, εκεί όπου ενισχύθηκαν σημαντικά οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την επιχείρηση κατάσβεσης. Στις 6 και 4 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκάλα. Με κατεύθυνση προς τη Λιβαδιά. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον αύσταθμο της Σαλαμίνας στην περιοχή Ελληνικό. 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα, εθελοντές καθώς και 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη στην επιχείρηση κατάσβεσης. Στις 5 και 10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση προς την Ακτή Καραϊσκάκη. Πυρκαγιά νωρίτερα σήμερα και στην περιοχή Αγίων 10 του Δήμου Γόρτινα, στην Ηρακλείου, στην Κρήτη, όπου κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για αύριο στις περισσότερες περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος ζητεί τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που αντικαθιστά τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεντρώνει κάτω από ενιαία ομπρέλα τα πληροφοριακά συστήματα, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα δεδομένα και τις τεχνολογικές υποδομές της Αρχής. Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει την φόρο διαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι τα πώς και οι προμήθειες των τραπεζών δεν είναι πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι η πάταξη της φοροδιαφυγής ξεκινάει από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, των καυσίμων, των τσιγάρων και την φόρο αποφυγή των πλουτοκρατών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από τις αρχές του έτους καταγράφηκαν εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2023. Ανησυχία από την ανωδική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και τις υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Η χονδρική τιμή του ρεύματος έφτασε σήμερα τα 173 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη βενζίνη να έχει ήδη περάσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Θολό παραμένει το τοπίο για το Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η στάση των διελιστηρίων και το αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το ποσό που θα πληρώνουν οι οδηγοί για κάθε λίτρο καυσίμου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15% έως και 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας Φρανσουά Φιλίπ Σαμπάν. Τα μέτρα αντιπίνων θα έχουν στόχο τον αμερικανικό χάλιβα, τα αμερικανικά γαλακτογομικά προϊόντα, καθώς και γεωργικό εξοπλισμό, τη χαρτοβιομηχανία, τις ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου, ίσως, ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης, υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία. Ποιος μιλάει για την ευρωπαϊκή σημαία? Μάλιστα. Εν μεταξύ, ανάμεσα στα υπόλοιπα, έτσι πάει το θέμα. Καλησπέρα καταρχάς. Focus 103,6. Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίπο. Και μόλις διάβαζα προηγουμένως ότι ο υπέροχος ο Ρόντινγκ Μπίτον, αυτός ο φιλέλληνας, δώσμα το μηχανισμός της Βρετανικής, των Βρετανικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, μόλις έγραψε ένα καταπληκτικό πόνημα, γιατί είναι φιλέλληνας ο άνθρωπος. Το πόνημα αυτό εδώ γράφει «Η Ευρώπη από το Μαραθώνα στη Μαριούπολη». Μα τι σχέση έχει, αδερφέ. Ο Μαραθώνας με τη Μαριούπολη. Τι δουλειά έχουνε τα δύο, ε? Η ιστορία με την Ουκρανία θα ολοκληρώσει τον κύκλο αυτής της ανάπηρης αστικής δημοκρατίας σε αυτό το διαρκώς μετασχηματιζόμενο ευρωπαϊκό τουρλουμπούκι, το οποίο λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και που κάθε άλλο παρά δημοκρατική βεβαίως είναι. Δυστυχώς θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πάρα πολλά πράγματα στις μέρες μας. Προσέξτε τώρα κάτι, και γιατί το λέω πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πάρα πολλά πράγματα και έτσι να φορέσουμε όλοι μαζί τους ζουρλομανδίες μας. Και να προσέξετε λιγάκι, γιατί είναι σημαντικό αυτό το οποίο θα ξεκινήσω την εκπομπή. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στα Ιωάννα για να εγκαινιάσει δύο αποκατεστημένα Οθωμανικά μνημεία, το τζαμί της Καλούστιανης και το Οθωμανικό Λουτρό. Παρούσα βεβαίως και η κυρία Μενδώνη Τσιμεντώνη. Ναι. Και η πολλούσα, πέντε κρίκοι ένα ανάλυρο, παρακαλώ περάστε, το σύνολο της πολιτισμικής περιουσίας της Ελλάδας, όλα στην παράδοση, νερό, πολιτισμός. Θα μου πείτε, εμείς υπήρξαμε άξιοι? Πολύ φοβάμαι πως όχι. Το έχω πει πολλές φορές. Και δεν έχει καμιά μορφή, δεν έχει καν μάλλον την παραμικρή αίσθηση μιας οποιασδήποτε ικανοποίησης. Γιατί μόνο λύπη μπορούν να προκαλέσουν όλα αυτά. Πήγε λοιπόν η κυρία Τσιμεντώνη με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ήπειρος, Φωτισμός, Ανάδειξης, Δελτία Τύπου, με μνήμα στην ενίσχυση του πολιτισμικού τουρισμού. Ας πάνε κάποιοι να δουν το Οθωμανικό, το τζαμί.

του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε, προσέξτε, 1430, 2030. Εμείς διδαχθήκαμε, έτσι, ωραία, για να πώς κάνει κιόλας το άλμα, το χρονικό και ιστορικό άλμα. Διδαχτήκαμε. Τα Ιωάννινα πέρασαν ανέμαχτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε. Άρα όλοι εσείς οι οποίοι είσαστε περίπου ανυπότακτοι, τίποτα γυρολόγοι, τίποτα που εσείς ας πούμε λέτε δεν θα περάσει ο οχτρός, ναι, κάτι έτσι τέλος, ανασταρβάμονες, που το μόνο που θα πράξουν είναι να μας στείλουν στα φέρετρα με τη σημαία της Ευρώπης. Πώς περνάει τίποτα στο μυαλό, αντίσταση, γιατί έρχονται και άλλες υπογραφές. Οπότε αν δεν διδαχθήκατε εσείς, εμείς έχουμε διδαχθεί, προσέξτε και εσείς λοιπόν οι υπόλοιποι που, μένεστε, που παραμένετε αδιδακτοί. Διδαχθήκαμε, λέει, από την άλλος Θεσσαλονίκης που είχε σφαγές, εξανθρωποκισμούς και οι γιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν και προνόμια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν μας την πέσουνε Τούρκοι, Αλβανοί, Βούλγαροι κλπ. Γιατί η ιστορία παραλαμβάνεται. Μην καθίστε, ρε παιδιά, και αντιταχθείτε. Θα αποφύγετε τις σφαγές, τους εξανθρωποδισμούς και θα έχετε και προνόμια. Και εδώ δεν υπάρχει αστείο, διότι όντως θα υπάρξουν προνόμια και εκεί θα μετρηθούν άπαντες. Ποιο είναι το βασικό προνόμιο που θα έχει ο καθένας μας, σας? Σε περίπτωση κατάληψης ενός μέρους, ενός κράτους, όλοι οι κάτοικοι του πρώην κράτους, που ανήκαν δηλαδή στην Ελλάδα και θα ανήκουν, δεν ξέρω πού, Αλβανό, Τούρκο, Βούλγαρο, τέτοιο, απαλλάσσονται από όλα τα χρέη τους. Ω, ναι. Να, ένας τρόπος για να απαλλαχθούμε από τα χρέη μας, αφού δεν έχουμε τα κάκαλα να απαλλαχτούμε αλλιώς. Με ωραίο τρόπο. Και αντί να μιλάμε για μία συγκεκαλυμμένη υποταγική υποτέλεια, να μιλάμε για μια πραγματική υποταγική υποτέλεια που να έχει, και αντίκρισμα. Αυτό μας λέει ο κιόλας ο κύριος Στασούλας. Και συμπλήρωσε ότι προνόμια πήρε και το Ζαγόρι. Και αυτά τα προνόμια ήταν η διατήρηση της ιδιοτυπίας τους. Η ιδιοτυπία, καλά, εξαιρετική λέξη. Προσέξτε κάτι, δεν είπε ελευθερία, είπε ιδιοτυπία. Ιδιοτυπία είναι το είδος που προστατεύεται. Το γραφικό, το τοπικό χρώμα, η παραλλαγή που της επιτρέπεται να επιβιώνει δίχως να ενοχλεί. Και η Οθωμανική διοίκηση ποτέ δεν φοβήθηκε την ιδιοτυπία. Ίσα ίσα το αντίθετο. Την ενσωμάτωνε και τη διαχειριζόταν, οπότε μη φοβάστε. Ιδιοτυπικός. Μπορείτε να σωθείτε. Το Μιλιέτ αυτό ακριβώς ήταν. Η διαφορά ως εργαλείο διακυβέρνησης. Ο ετερόδοξος καταχωρισμός, φορολογημένος και ανεκτός στη θέση του. Αν πληρώνεται τους. Δεν ξέρω τι φόρους θα επιβληθεί, ας πούμε, στον νέο Έλληνα που έγινε νέο Τούρκος, ας πούμε. Αυτονομία είναι εκείνο που ασκείς. Ιδιοτυπία είναι εκείνο που σου αναγνωρίζουν, άρα εκείνο που μπορούν και να σου το πάρουν και πίσω. Εννοείται βεβαίως, διότι όλα αυτά είναι σε μια ρευστότητα. Εγώ θα επαναλάβω ότι τα Ιωάννινα πέρασαν ανέμαχτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε, και εκείνοι οι Έλληνες και εμείς μέχρι τώρα, από την άλωση της Θεσσαλονίκης που είχε σφαγές εξανθρωποδισμούς και οι γιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν και προνόμια. Λοιπόν, υπάρχει ένα έγγραφο λοιπόν, είναι ο ορισμός του Σινάν Πασά, Μπέιλαρ Μπέι της Ρούμελης, γραμμένο στα ελληνικά,

0: μια ημερομηνία 9 Οκτωβρίου του 1430, σωζόμενος στο Σιναϊτικό κώδικα, εκδεδόμενος από τον Κωνσταντίνο Άμαντο στα υπηρώτικα χρονικά του 1930. Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο παράδοση ελληνικής πόλης στους Οθωμανούς και γι' αυτό αξίζει κιόλας να το δούμε με προσοχή. Ο Σινάν το έστειλε στους κατοίκους πριν από την άφηξή του και εξηγούσε τι θα τους περιμένει αν παραδοθούν και τι αν δεν παραδοθούν. Και βεβαίως η παράδοση δεν προέκυψε από κάποια συνέλευση του λαού, διότι όπως καταλαβαίνετε οτιδήποτε παραδώσουν, ας πούμε, δεν θα προέκυψει από μια συνέλευση, δεν θα μας ρωτήσουν. Γιατί μπορεί να μας πιάσει κανένα συναισθηματισμός περίεργος, ας πούμε, και να πούμε όχι. Μάλιστα. Προέκυψε από τις συνεννοήσεις που έγιναν μεταξύ του Σινάν με το Μητροπολίτη και τους Έλληνες και Σέρβους άρχοντες της πόλης, και ο ορισμός δεν εξασφάλιζε προνόμια σε όλους τους Γιαννιώτες, αλλά ονομαστικά στο Μητροπολίτη και στους εντιμότατους άρχοντες, δηλαδή στους ίδιους που διαπραγματεύτηκαν. Οι υπόλοιποι καλύφθηκαν από μια γενική εγγύηση όσο κρατούσε και οι διαπραγματεύσεις κάλυπταν τις περιουσίες τους αυτών των κυριών με το όνομά τους. Να στηρίζει τον Τασούλα να διαπραγματευτεί, όπως και τον Μητσοτάκαρο, όπως τον Γεραπετρίκατο, τον Γεραπετρί Κατάρατο ή τους υπόλοιπους αυτούς όλους τους ωραίους ανθρώπους, τον κύριο Παπασταύρου. Θα πρέπει να γράψω ένα σενάριο που να λέγεται Παπασταύρου και Υιός, κατά του παλιά αντιγραφή του Δελισταύρου και Υιός. Αυτό μια λοιπόν δεν είναι λεπτομέρεια, είναι ολόκληρη υπόθεση. Όποιος διαπραγματεύεται εξ ονόματος μιας πόλης με ένα στρατό απ' έξω, διαπραγματεύεται πρώτα για τον εαυτό του και ύστερα για την πόλη, λογικό είναι. Και το χαρτί που υπογράφει το αποδεικνύει, γιατί εκεί μέσα ο εαυτός του αναφέρεται στον τίτλο και οι υπόλοιποι βρίσκονται σε μια μορφή περίφρασης. Το ίδιο γίνεται και στο Ζαγόρι και στα Κουρέντα και στα βλαχοχώρια της Πίνδου, όπου επιτροπές κατοίκων κατέβηκαν στο Σινάν και ζήτησαν προνόμια με ανταλλαγή την παράδοση. Ο πρόεδρος αυτός λοιπόν το ονομάζει διδασκαλία. Εμείς το λέμε προσκύνημα. Προσκύνησες. Δεν ξεχνάμε και την εικόνα του Γεραπετρίτη. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αντί του Γεραπετρίτη μπορούμε να προβάλλουμε μπροστά μας τον κύριο Τασούλα. Και βέβαια τα προνόμια δεν ήταν το γενεδωρία, ούτε και ανταμοιβή συνένεσης. Ήτανε προβλεπόμενη κατηγορία του κατακτητικού δικαίου, το οποίο πρέπει να σας πω ότι συνεχίζει και υπάρχει το κατακτητικό δικαίω. Σας είπα μάλιστα πώς μπορείτε να απαλλαχτείτε, Έλληνες ο Έλληνες, από τα χρέη σας. Να, μια ωραία συσάχθεια μπορεί να σας προσφέρει ο κύριος Ερντογάν. Οι Βυζαντινοί ιστορικοί της άλωσης, ο Χαλκοκορδίλης, ο Δούκας, ο Κριτόβουλος, δουλεύουν λοιπόν με ένα σταθερό ζεύγος, ομολογία και κατακράτος. Πίσω τους στέκει η Ισλαμική νομική διάκριση ανάμεσα στο Σούχλχαν και στο Αναοτάν. Παράδοση με συνθήκη και κατάληψη δια της βίας. Και καθορίζει το καθεστώς της γης, το ύψος, το είδος του φόρου, την τύχη των ναών και το αν ο πληθυσμός θεωρείται πλέον λάφυρο. Όταν κατακτής λοιπόν δεν αντάμεψε τους Γιαννιώτες, τους ταξινόμησε. Και η ταξινόμηση αυτή ήταν συμφέρουσα και για τον ίδιο, γιατί μια πόλη παραδίδεται ακέραιη, αποδίδει φόρους από την πρώτη μέρα. Ενώ μια πόλη που αλώνεται πρέπει να ξαναχτιστεί, να ξανακατοικηθεί, και η ευσπλαχνία λοιπόν του Σινάν ήταν δημοσιονομική. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη το 1430, να ξέρουμε κιόλας, από το 1423 είναι Βενετική, έτσι. Η υπεράσπιση της ήταν υπόθεση της Βενετικής Φρουράς. Και ο Ιωάννης Αναγνώστης, αυτό από τις μάρτυρες άλλως, περιγράφει έναν πληθυσμό εξαντλημένο από την πείνα, διχασμένο από τις πολιτικές συνθήκες μιας περίοδου δραματικής έκπτωσης που έχει κρατήσει 200 τόσα χρόνια, με ισχυρή μερίδα που ζητούσε συνεννόηση και εμποδιζόταν από εκείνους που κρατούσαν τα τείχη, γιατί είπανε, τι νόημα έχει η ζωή σαν σκλάβο, ε. Θεσσαλονίκη λοιπόν προτίμησε το θάνατο και την υποτέλεια. Έπεσε κατά κράτος επειδή έτσι αποφάσισε. Τώρα, την απάντηση την έδωσε πάντως ο ίδιος πρόεδρος στην ίδια ομιλία και δεν κατάλαβε γιατί είπε ο άνθρωπος. Απέφυγε ότι μετά την αποτυχημένη εξέγερση του 1611 ανέφερε ότι οι εκκλησίες γκρεμίστηκαν και στις θέσεις τους χτίστηκαν ζεμιά. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως καταλάβατε, αυτό ανέρεται όλο το επιχείρημά του. Τώρα, ποιοι ξεσηκώθηκαν. Το 1611 ο Διονύσιος, ο πρώην επίσκοπος Τρίκης και ο επωνομαζόμενος Κυλόσοφος, κατέβηκε στο Γιάννα με χίλιους περίπου άνδρες και τζομπάνιδες και γορίκους της Θεσπρωτείας, οπλισμένους με βρεπάνια και με γλίτσες και με ξύλα και με πέτρες. Και σε αυτούς προσέτεξαν και οι ντόπιοι χριστιανοί, οι πτωχοί, εκείνοι που ζούσαν έξω από το κάστρο. Έξω από το κάστρο, μέσα στο κάστρο κατοικούσαν βεβαίως οι προνομίουχοι, διότι τα είχαν βρει με τους τουρκαλάδες και όπως γνωστόν τα κάστρα είχαν γύρω-γύρω, όπως και στην Ευρώπη, οι φεουδαλικά είναι. Τα κάστρα ήταν, όπως είναι σήμερα η αστυνομία και ο στρατός, για να προστατεύουν τους προνομίουχους βεβαίως. Αν νομίζετε ότι η αστυνομία και ο στρατός είναι για να προστατεύει εσάς. Όταν φτάνει σε εποχές κρίσης και χωρίζει η ήρα από το στάρι, κατανοούμε πλήρως ποιος είναι ο ρόλος αστυνομίας και του στρατού στην τελική ανάλυση. Που του έχουν αναθέσει και τον έχουν διαμόρφωσει. Δεν αναφέρουν συγκεκριμένους αστυνομικούς, ούτε συγκεκριμένους στρατιώτες. Και το σύνδημα λοιπόν με τον Σκυλόσοφο ήταν κύριε Λέισον, ήταν τα ονόματα των φόρων. Χαράτσι, Χαρατζόπουλο, Αναζουλόπουλο. Ήταν εξέγερση φορολογική πριν γίνει εθνική όπως και οι άλλες. Η καταστολή είναι αυτή που ξέρουμε. Ο Διόνυσος γδάρθηκε ζωντανός, το δέρμα του γεμίστηκε με άχυρο και περιφέρθηκε από πόλη σε πόλη στην Κωνσταντινούπολη, 300 τουλάχιστον νεκροί στα Ιωάννινα, εξισλαμισμοί, σκλαβώσεις, φυγή στα βουνά και το κρίσιμο. Οι χριστιανοί εκδιώθηκαν οριστικά από το κάστρο όπου κατοικούσαν επί 180 χρόνια, οι ναίτς μέσα αυτό καταδαφίστηκαν και στη θέση τους υψώθηκε το πρώτο τζαμί της πόλης, το Ασλάμ Παζε Τζαμί, πάνω στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Πρόδρομου. Πάνω στον Όγιο δηλαδή, που έδωσε στην πόλη το όνομά της. 180 λοιπόν χρόνια, τόσο κράτησε ο ορισμός ότι είστε σε υποπροστασία και δεν χρειάστηκε καν να το καταγγείλει κανείς επισήμως, απλώς έμπρεπε να ισχύει με μια μονομερή πράξη, εκείνη που τον είχε δώσει και εκείνος που έκρινε ότι δεν το συνέφερε πια, στο μεταξύ και πριν από το 1611, το παιδομάζωμα εφαρμόζεται στην Ήπειρο παρά τις υποτιθέμενες εξαιρέσεις και οι υπεύθυνοι της εφαρμογής καταβατούσαν τα προνόμια όποτε τους βόλευε. Ας πάμε λίγο στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι για να θυσιαστούμε και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα αντιμετωπίζει τα πράγματα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, ακόμα δεν διδαχθήκατε αυτό που διδαχθήκαν. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τη γλιτώσαν εκεί για 180 χρόνια οι αφέντες άρχοντες. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που διάβασα εδώ προηγουμένως από τον φίλο του τον Θράξ. Λέει σκυφτοπετρίτης, και εγώ λέω αυτό είναι ένα νέο είδος πουλιού που βρέθηκε, εμφανίστηκε στους κήπους του Μαξίμου. Οι σκυφτοπετρίτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα πουλάκια, τα οποία έχουν ένα πρόβλημα ευκαμψίας στην ράχη τους και δυστυχώς έχουν και πολύ μικρά, δεν θα πω αυτά, έχουν πολύ μικρά φτερά και δεν μπορούν πολύ να πετάξουν. Α, ο Γιώργος το είπε. Γιώργο, συγγνώμη, θα στο... Νόμιζα το οποίο Θράξ. Γιώργος, λοιπόν. Έτσι να έρχεσαι σας κάνω, παιδιά. Λοιπόν, ο Γιώργος, λοιπόν, είναι πολύ μικρά πουλάκια αυτά, είναι αδύναμα, έτσι. Και επειδή ακριβώς έχουν πολύ μικρά, όχι αυτό που νομίζετε, αλλά φτεράκια και μια ευκαμψία στη μέση, περπατούν γονατιστά. Είναι η φύση αυτών των πουλιών να μην πετούν και απλώς γονατιστά να περπατούν. Λοιπόν, οπότε βρήκαμε τι πουλί είναι αυτό που ασχεί την εξωτερική μας πολιτική. Δεν το ψάχνα κι εγώ, ρε παιδί μου, τόσο καιρό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν διδαχθήκατε ακόμα από την Θεσσαλονίκη που σφαγιάστηκε και από τα Γιάννενα τα οποία δεν τα εξαντραποθέσαν τους άντρες, γυναίκες και παιδιά, λοιπόν, και ζήσαν 180 χρόνια χωρίς να ξεσηκωθούν, όπως στο τέλος κάποιος Διονύσιος Σκυλόσοφος, όπως καταλαβαίνετε, είχε αποτρελαθεί ο άνθρωπος, τους οδήγησε σε μία εξέγερση, ας το πούμε έτσι. Α, διότι είπανε, τι αξίζει να ζεις ρε φίλε άμα είσαι σκλαβάκι. Καθόλου τρελό, αλλά για τον άλλο μπορεί να είναι τρελό. Λοιπόν, τώρα προσέξτε το εξής. Τα Ιωάννινα επέζησαν και έμειναν ελληνική χριστιανική πόλη και έφτασαν στα τέλη του 19ου αιώνα με 30.000 κατοίκους, ότι ανέδειξαν σχολεία, φώτισαν το γένος, ότι ο Κοσμάς ο Ετωλός βγήκε εκεί, διδασκάλους όπως ο Αθανάσιος Ψαλίδας κτλ. Μάλιστα. Η απάντηση είναι ότι οι ημερομηνίες και τα ονόματα των δωρητών, η Επιφάνιο Σχολή ιδρύεται το 1947 από τον επιφανιουγούμενο έμπορο στη Βενετία. Η Μαρουτσέα από τους Μαρούτσιδες, έμπορο στη Βενετία. Η Καπλάνιος από τον Καπλάνη, έμπορο στη Μόσχα. Η Ζωσιμέ από τους Ζωσιμάδες, έμπορο στη Νίσνα, στη Μόσχα και στο Λιβόρνο. Δηλαδή όλα μετά την κατάρρευση των προνομίων και όλο το χρήμα που κερδίθηκε έξω από την αυτοκρατορία. Οπότε δεν ήταν λοιπόν τα Ιωάννινα επειδή δεν αντιστάθηκαν, γνώρισαν αυτή την ακμή κτλ. Όχι, ήταν όταν μετά που τα σφάξανε. Αυτά του γεμίσανε μετά και με καινούριους ανθρώπους, Ρωμανιώτες, ναι. Και που τέλος πάντων να βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι που κατάγονταν από εκεί, που προκόψαν στο εξωτερικό και που βεβαίως ήρθανε να αποδώσουν, τι αποδίδουν, τι φτιάχνουν, τι στείλουν. Σχολεία. Γιατί ένας λαός αμόρφωτος παραμένει αμόρφωτος και παραμένει και υποτελής, να σαν το δικό μας το λαό. Εδώ κλείνουμε τα σχολεία. Την εποχή εκείνη άνοιγαν σχολεία για να μορφωθούν οι άνθρωποι. Έτσι. Και θέλω να πιστέψω στην αντωνυμία, γιατί οι αντωνυμίες κάνουν τη βρώμικη δουλειά που τα ουσιαστικά δεν αναλαμβάνουν. Υπεδιδαχθήκαμε από την άλωση της Θεσσαλονίκης, πρώτο πληθυντικό εκτινόμενο σε 6 αιώνες. Ποιοι όμως, διότι στα Θεσσαλονίκη, τα είπαμε αυτά εδώ. Οι εσφαγιασμένες Θεσσαλονίκης δεν διδάχτηκαν τίποτα. Το μάθημα ήταν για τους μαθητές. Και επειδή ο πρώτος πληθυντικός στο όνομα ενός αρχηγού κράτους δεν είναι ποτέ γραμματικό συμβάν, ας σημειώσουμε ότι το «εμείς» στη φράση ταυτίζεται χωρίς να το δηλώνει με τους εντιμότατους άρχοντες του ορισμού, δηλαδή αυτόν και την υπόλοιπη κλίκα που κυβερνά την Ελλάδα, και βάζει και εμάς τους υπόλοιπους, μήπως και τυχόν ξεχαστούμε, έτσι. Βέβαια, να μην ξεχνάμε και ότι οι πόλοι που πέρασαν έμακτα το 1430 δεν πέρασαν έμακτα το 1913, ελευθερώθηκε από τον Ελληνικό Στρατό, μετά τον Πιζάνη, τους νεκρούς και τα λοιπά. Και η Θεσσαλονίκη, η κακή μαθήτρια της προεδικής παραβολής, ελευθερώθηκε το 12, επίσης με στρατό και επίσης με νεκρούς. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Και μένω και το δύσκολο, γιατί εδώ αντικρούσω βέβαια μια σκέψη που είχα στην αρχή ο ίδιος. Από το ότι κάποιος επενεί μια παράδοση 1430, δεν προκύπτει ότι θα το κάνει το 2026. Απέναντι σε μια τουρκική απειλή, γιατί αυτό το άλμα είναι ρητορικά ελκυστικό, εξαιρετικά ελκυστικό. Μας προετοιμάζουν, παιδιά, να το έχετε υπόψη σας. Και δεν θα τραγουδήσουμε το να είμαστε ρεαλιστές, γιατί αυτό θα μας πούνε. Να είστε ρεαλιστές, παιδάκια, γιατί χωρίς ρεαλισμό δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε. Και πάμε λοιπόν στο ότι φεύγει χαρούμενος ο κύριος Χριστοδουλίδης για να πάνε στην Τριμερή. Μάλιστα. Και λέει ότι υπάρχει, λέει, ένα κεκτημένο, λέει, περιέχει βασικά το κεκτημένο στον Γκραν Μοντανά. Περιέχει αποκλειστικά ελληνοκυπριακές υποχωρήσεις, αυτό είναι κεκτημένο. Γιατί περιλαμβάνει εκπεριτροπής προεδρία, θετική τουρκοκυπριακή ψήφου σε κάθε ομοσπονδιακή απόφαση, το εδαφικό γύρω στο 28%, ο σημερινός προτιμνόμενος έναντι του νόμου ιδιοκτήτης της περιοχής που δεν θα επιστρέψουν λοιπόν οι άνθρωποι. Λοιπόν, και ισότιμη μεταχείριση και των Τούρκων υπηκών, των όσων έχουν έρθει, των επίκων κτλ. Στη διαμονή όλα αυτά καταγράψαν και θεωρήθηκαν και συγκλήσεις και αμετάκλητες μάλιστα. Το ότι δεν παραχώρησε η άγκυρα εγγυήσεις και τα στρατεύματα είναι το ανοιχτό κεφάλαιο. Το λογιστικό βιβλίο κρατάει λοιπόν μόνο αυτές τις δύο εγγραφές, τις υποχωρήσεις που έχει κάνει η Κύπρος. Και ετοιμάζεται για να πέσουν και οι υπογραφές για τα υπόλοιπα. Τώρα τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα Γκουτιέρες, έτσι, γιατί θα είναι ένας ευχάριστος αυτή η περίοδος στην Ελλάδα, πέρα από το Ιούλιο-Αύγουστο είναι ας πούμε η κόλαση γενικώς ας πούμε, η, χαρακτηρίζεται στα ελληνικά πράγματα, τι να πω, Κύπρος, Μικρασία και τα Σεπτέμβριο στα Σεπτεμβριανά, έχουμε μπόλικο υλικό. Λοιπόν, τι προσθέτει λοιπόν και το Gutierrez Plus, διότι αν δεν υπάρχει ένα plus, μια ξενική ομοφυλή λέξη να μορφαίνει ας πούμε την επικεφαλίδα, έτσι. Λοιπόν, χρονοδιάγραμμα, διαδοχικά στάδια εφαρμογής, μετρησμό ορόσημα, μηχανισμούς αξιολόγησης, που στην ουσία δεν προσθέτει μια λέξη ουσίας. Προσθέτει απλούστα πώς θα διαχειριστεί το έργο. Και τα 6 σημεία που έσπασαν το 2017 μένουν ακριβώς όπως ήταν. Και πάνω τους στρώνεται ένα καινούριο project management για να φαίνεται κάτι κινείται και η διαδικασία γίνεται το περιεχόμενο, και αυτό ακριβώς κάνει, όπως θα λέγαμε, η κοινοκρατία στην εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα. Και ο λαγός τρέχει και εδώ, ε. Ο Τατάρ ήταν μαξιμαλιστής και έκανε την Ομοσπονδία με τουρκικούς όρους να μοιάζει με νίκη. Ο Ερχιουμάν είναι το ευπρεπές πρόσωπο που φέρνει την ελληνοκυπριακή πλευρά στο τραπέζι. Και μόνο μετά την εκλογή του σταμάτησε να λέει τη λέξη Ομοσπονδία. Αλλά παιδιά, στην Κύπρο το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ Ομοσπονδία. Δεν ήταν ποτέ η κοινή διαχείριση. Ναι. Τώρα βέβαια με 400.000 Τούρκους Τουρκοκύπριους και 600.000 Έλληνες Ελληνοκύπριους, τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά. Σε αυτά τα 52 χρόνια, πόσα χρόνια περάσανε. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κλείσει το κύκλωμα. Έτσι είναι ακριβώς. Η νομική ομάδα για τον Φίτο και η ρητή διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το κυπριακό, σκέψω, από τη μία πλευρά του ταμείου. Η Ένωση δεν έχει να δώσει στην Κύπρο, αλλά έχει τα πάντα να δώσει στην Τουρκία. Τελωνιακή Ένωση, βίζες, το SAFE, το πρόγραμμα, χρήμα. Μάλιστα. Το βέτο βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν και διαμαρτυρηθήκαν κάποιοι γιατί άσκησε η Ελλάδα βέτο. Βέβαια, όταν τα έχεις εσύ με τους εφοπλιστές που σε βρίζουν, Λασκαρίδης και Προκοπίου, που σε στηρίζει, που φτιάχνουν, που δείχνουν κτλ. Διότι όσο γνωστό στην Ελλάδα οι εφοπλιστές κυβερνούν, ναι, παρόλο που δεν τους βλέπουμε, παρόλο που δεν τους φορολογούμε. Ναι. Εντάξει. Άσκησε λοιπόν και η Ελλάδα βέτο μία φορά για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Όπως και να το κάνουμε, παιδιά, νομίζω ότι μπορούμαστε έτσι ευτυχισμένοι σε αυτό το δρόμο που έχουμε τραβήξει. Τώρα σήμερα είχα διαλέξει, διάλεξα λοιπόν αυτή την προκλητική του Ζυρλομανδία. Λοιπόν, και θα το ονομάσουμε εργαλείο, γιατί και ο Ζυρλομανδίας εργαλείο είναι. Υπάρχει ένα εργαλείο που κατασκευάστηκε στην Ευρώπη και δεν έπαψε ποτέ να δουλεύει, αλλά κατασκευάστηκε στην Ευρώπη. Και δεν είναι ούτε ιδεολογία, δεν είναι κόμμα, δεν είναι καν πεποίθηση που μπορεί κανείς να την ασπαστεί ή να την απορρίψει. Καλό, ε! Είναι μέθοδος. Και η μέθοδος λέει το εξής απλό. Η ανθρώπινη αξία μπορεί να μετρηθεί με το μέτρο. Και βέβαια θα σκεφτείτε, καταλαβαίνετε τώρα, γιατί θα μου πεις, κάτσε ρε, τι λέει ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Δεν μετριέται η ανθρώπινη αξία. Βεβαίως μετριέται. Μετριέται μισθολογικός, μετριέται καταναλωτικός, μετριέται με ιδιοκτησία, ε? Έτσι δεν μετράμε την ανθρώπινη αξία. Τη μετράμε με το πόσο καλός και αγαθός και ευφυής και σοφός και άξιος και συμπολίτης και τα λοιπά είναι κάποιος. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε υιοθετήσει ήδη το Ζουρλομανδία. Έτσι. Και ό,τι βεβαίως μετριέται, κατατάσσεται. Και ό,τι κατατάσσεται, αναποφεύκτως ιεραρχείται. Και ό,τι ιεραρχείται, κάποια στιγμή, αδέλφια μου και αδελφές μου, χρησιμοποιείται. Αυτή είναι λοιπόν όλη η ιστορία που θα προσπαθήσω να διηγηθώ σήμερα και αύριο. Ξεκινάει με μια ρωμαϊκή μετάφραση, δηλαδή μια μετάφραση από τα λατινικά, περνά από μια γαλλική αίθουσα δικαστηρίου, ανεβαίνει στις γερμανικές έδρες και μετά μπαίνει στα εργοστάσια. Μοιράζει την Αφρική σε ένα τραπέζι με χάρτη, στυρώνει ανθρώπους σε αμερικανικά ιδρύματα, καταλαμβάνει το ημερολόγιο και το ρολόι και καταλήγει βεβαίως και στη συνέντευξη που έδωσε και ο Elon Musk στο Economist. Δεν είναι λοιπόν μια μεταφορά, η διαδρομή είναι κυριολεκτικά η ίδια οικογένεια ιδεών. Και στο τελευταίο σκαλί, όπως θα δούμε, είναι κυριολεκτικά και η ίδια οικογένεια. Ένα προειδοποιητικό για να μην παρεξηγηθεί τίποτα από την αρχή. Δεν λέω ότι υπάρχει μια συνωμοσία, έτσι. Είναι πολύ μικρή η συνωμοσία μπροστά στο μέγεθος αυτού του πράγματος. Υπήρξε λοιπόν μια μέθοδος. Η μέθοδος είναι διαθέσιμη σε όλους. Και όποιος την πιάνει στα χέρια του, καταλήγει στο ίδιο σημείο ανεξαρτήτως προθέσεων. Ο Άγιος και ο Εγκληματίας, όταν μπαίνουν στον ίδιο χάρακα, βγάζουν ακριβώς την ίδια μέτρηση. Και πάμε στο πρώτο σημείο μας. Ο ελληνικός λόγος, λέξη λόγος, σημαίνει ταυτόχρονα ομιλία. Έβγαλε λόγο, λέμε. Σημαίνει επίσης ορισμό. Αυτός ήταν ο λόγος που έκανε αυτό που έκανε. Λοιπόν, αμέσως αποδείξαμε ότι έχει και αιτία, έχει σχέση και αναλογία. Όλα αυτά τα έχει λέξη λόγος. Λογίζομαι. Και μάλιστα στα στοιχεία του Ευκλήδη, στο πέμπτο βιβλίο, ο λόγος είναι και τεχνικός όρος για τη σχέση των δύο μεγεθών. Η αναλογία και η ισότητα δύο λόγων. Ο λόγος του Α προς το Β, ίσως με το λόγο του Γ προς το Δ. Τα θυμάστε από το δημοτικό, το γυμνάσιο, τέλος πάντων, πότε τα δεχτήκατε εσείς αυτά. Εμείς είμαστε στο δημοτικό, τα δεχτήκαμε. Κρατήστε λοιπόν αυτό, διότι είναι και το κλειδί όλων. Ο λόγος στα ελληνικά λοιπόν δεν είναι ιδιότητα. Είναι σχέση. Δεν λέγεται ποτέ για ένα πράγμα μόνο του. Χρειάζεται πάντοτε δύο όρους και κάτι ανάμεσά τους. Ο Ηράκλητος δε το λέει έξω από το μαθηματικά και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Του λόγου δε όντως ξινού ζώουσιν, οι πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνηση. Κοινώς, ο λόγος είναι κοινός και οι πολλοί ζουν σαν να έχουν ιδιωτική φρόνηση. Σαν να έχουν τη φρόνηση δηλαδή κάθε άνθρωπος. Και αλλού το λέει πιο καθαρά. Κοινό είναι ότι όλοι έχουν φρόνηση. Ο λόγος λοιπόν δεν τον έχεις, συμμετέχεις σε αυτόν. Α, διάλογος. Και μάλιστα μου αρέσει γιατί έχει μια ερωτική διάσταση το λέγω, λόγος, λέγω, το ρήμα. Λέγω, έλεγω, λέξω και ερώ. Ερώ, έρος. Όπου δηλαδή στην πραγματικότητα τι σου λέει βάσει της δικής μου επιθυμίας αυτό, σου λέει ότι ο έρωτας είναι ζήτημα διαλόγου ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Λοιπόν, άρα τον λόγο λοιπόν δεν τον έχεις, μετέχεις σε αυτόν. Είναι το κοινό μέσα στο οποίο βρίσκονται, όπως είπαμε, δύο ή περισσότερα πράγματα. Και τότε έρχεται η μετάφραση. Ναι, τα λατινικά που λέγαμε. Το λατινικό ratio προέρχεται από το ρήμα reor, που σημαίνει λογαριάζουν. Το ratio λοιπόν είναι ο υπολογισμός, ο απολογισμός και το κατάστοιχο, το εμπορικό βιβλίο. Οι Ρωμαίοι χρειάστηκαν να μεταφράσουν το λόγο και είχαν δύο υποψήφιους. Το οράσιο και το ράσιο. Και ο Κικέρον τα χρησιμοποιεί μαζί. Ακριβώς επειδή γνώριζε ότι καμιά λέξη μόνη της δεν έφτανε. Το οράσιο, ορατόριο και όλα αυτά εδώ. Τη μία την πήρε στον υπολογισμό, η άλλη στην ομιλία και η ενότητα διαλύθηκε. Και επικράτησε μόνο το ένα. Το ράσιο. Και από εκεί βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Rationalism, rationality, rationalization, ποσοστό, το rate, το rational number, που σημαίνουν όλα αυτά εδώ. Να είσαι λογικός. Είναι λογικό, rationalist. Το λογικό. Η λογικότητα. Η ζημιά λοιπόν έγινε σιωπηλά μέσα από μια λέξη, από το κοινό λοιπόν στο μέτρημα. Γιατί είπαμε, ο λόγος αφορά το κοινό των ανθρώπων. Το μέτρημα αφορά το κοινό αυτών που έχουν το χάρακα. Και τώρα να προσέξουμε τη συνέπεια για την απόλυτη. Αν ο λόγος είναι σχέση. Προδότη. Λοιπόν, okay. Θα πάμε στη συνέπεια μετά το δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πίσω σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς στη Βιωτία, ενώ η πυροσβεστική επιχειρεί και σε άλλα σημεία της χώρας. Στο πρώτο χρονικά μέτωπο στην περιοχή Στεφάνη, στο Δήμο Τανάγρα. Στο δεύτερο ξέσπασε στο Δήμο Λεβαδέων, στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση. Μήνυμα νωρίτερα από το 112 για απομάκρυση όσο βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς τη Λιβάδια. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά στον αύσταθμο της Αλαμίνας στην περιοχή Ελληνικό. Στις 5 και 10 εκδόθηκε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα με κατεύθυνση στην Ακτή Καραϊσκάκη. Πυρκαγιά νωρίτερα σήμερα και στην περιοχή Αίγιον 10 του Δήμου Γόρτινας Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου κινητοποιήθηκαν ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για αύριο στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εισαγγελική παρέμβαση για τις φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος ζητάει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΕΔΙΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το αν έπιασαν τόπο τα κονδύλια που κατευθύνθηκαν στην πρόληψη, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός γράφει για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης και για στρατηγούς ανέμους, αλλά αποφεύγει να απολογηθεί για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, τις περιουσίες που καταστράφηκαν και την ανεπάρκεια της πολιτικής προστασίας, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που αντικαθιστά τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγκεντρώνοντας κάτω από ενιαία ομπρέλα τα πληροφοριακά συστήματα, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα δεδομένα και τις τεχνολογικές υποδομές της αρχής. Μια κυβέρνηση που έχει μπερδέψει τη φοροδιαφυγή και την πάταξή της με την υπερφορολόγηση των Ελλήνων για περισσότερα έσοδα είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ότι τα πώς και οι προμήθειες των τραπεζών δεν είναι πάταξη της φοροδιαφυγής, διότι η πάταξη της φοροδιαφυγής ξεκινάει από το λαθρεμπόριο του πετρελαίου, των καυσίμων, των τσιγάρων και τη φοροαποφυγή των πλουτοκρατών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ρεκόρ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο τον Αύγουστο αποτυπώνεται από στοιχεία του ΓΕΘΑ. Από τις αρχές του έτους καταγράφηκαν εκατοντάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ, το υψηλότερο που καταγράφηκε από το 2023. Ανησυχεί από την ανωδική πορεία της τιμής του φυσικού αερίου αλλά και τις υψηλές τιμές στη χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη. Η χονδρική τιμή του ρεύματος έφτασε σήμερα στα 173 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, με την αμόλυβδη βενζίνη να έχει ήδη περάσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Θολό παραμένει το τοπίο για το Σεπτέμβριο, η εξέλιξη της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η στάση των διηλιστηρίων και το αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το ποσό που θα πληρώνουν οι οδηγοί για κάθε λίτρο καυσίμου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Καναδάς θα επιβάλλει δασμούς από 15% έως και 50% σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων από τις 8 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας Φρανσουά Φίλιπ Σαμπάν. Τα μέτρα αντιπίνων θα έχουν στόχο τον αμερικανικό χάλιβα, τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και γεωργικό εξοπλισμό, χαρτοβιομηχανία, ηλεκτρονικές και οικιακές συσκευές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Η ώρα είναι 9.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Έλα. Οκ. Είμαστε στον αέρα, Λοιπόν, επιστρέψαμε πάλι πίσω εδώ στο Focus 103,6. Στο πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι ο λόγος για την γλώσσα μας σημαίνει ταυτόχρονα ομιλία, ορισμό, αιτία, σχέση και αναλογία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι αυτή την σπουδαία και μεγάλη λέξη ήρθαμε και την περιορίσαμε σε αυτό που μεταφράστηκε στην δυτική σκέψη. Θα δούμε και πώς και τι και τα λοιπά. Το λατινικό ratio, ratio. Λοιπόν, και από το οποίο προέκυψε ο ρασιοναλισμός, ας πούμε. Ας είμαστε πραγματιστές, δηλαδή. Η ζημιά έγινε λοιπόν σιωπηλά και από αυτό που αναφερόμαστε στο κοινό, σε όλους μας, γιατί είπαμε ο λόγος είναι και σχέση, περάσαμε στο μέτρημα. Πόσο ύψος έχεις, πόσα λεφτά έχεις, πόσο κοντός είσαι, πόσο ψηλός είσαι, πόσο φαρδής είσαι, πόσο πλατής είσαι, πόσο λεπτός είσαι κτλ. Λοιπόν, οπότε, χθες που συζητούσαμε με τον αγαπητό, το φίλτατο, τον κύριο Αποστόλο Αποστόλου, μιλούσαμε για τον Καντ. Ο Καντ, λοιπόν, βρήκε αυτή τη λέξη μέσα σε αυτό που σκεφτόταν. Λοιπόν, όταν γράφει, λοιπόν, ράσιο, όταν σκέφτεται, λοιπόν, λόγο, σκέφτεται το ράσιο. Και η κριτική του καθαρού λόγου είναι, από τον τίτλο της, κριτική μιας ικανότητας, δηλαδή, πράγματος που κάποιος κατέχει σε κάποιο βαθμό. Καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι ο άνθρωπος ορίστηκε, ας πούμε, από τον Αριστοτέλη ως ζώον, λόγο έχων. Στα λατινικά έγινε animal rationale, ζώο που μπορεί να μετράει. Στα ελληνικά αυτός δεν είναι ο ορισμός της νοημοσύνης και έτσι θα συνδεθεί κιόλας με την υπερνοημοσύνη του Μάσκ. Καμία σχέση. Στα πολιτικά εξηγεί ο ίδιος αμέσως μετά ότι μόνο ο άνθρωπος από τα ζώα έχει λόγο. Και ο λόγος υπάρχει για να δηλώνει το συμφέρον και το βλαβερό, άρα και το δίκαιο και το άδικο. Και η κοινωνία αυτών κάνει την οικογένεια και την πόλη. Δηλαδή ο λόγος είναι ένα όργανο του κοινού, των ανθρώπων. Είναι το αποδεικτικό της πόλης, όχι μιας ευφυΐας. Αλλά στο animal rational έμεινε το υπολογιστικό ζώο. Γιατί στην ουσία υιοθετήσαμε μέσα στην γλώσσα μας το περιεχόμενο των λέξεων και των ενιών όπως το συλλάβανε οι δυτικοί. Και ένα υπολογιστικό ζώο μπορεί να νικηθεί, όπως καταλαβαίνετε, και από τον καλύτερο υπολογιστή. Ένα ζώο όμως που συμμετέχει στο κοινό δεν μπορεί να νικηθεί από τίποτα, γιατί το κοινό δεν είναι αγώνισμα. Το πολύ να είναι άμυλα. Και βρίσκεται εκεί ολόκληρο το επιχείρημα αυτού του κειμένου σε αυτή την εποχή. Και εδώ τη φτιάξαμε εμείς. Η αναλογία για τους Έλληνες δεν ήταν μεταφορικός τρόπος του λέγει. Ήταν όργανο γνώσης. Και μάλιστα όργανο για όποιο πράγμα δεν μπορεί να μετρηθεί με κάποιον αριθμό. Το δίκαιο ορίζεται ως αναλογία. Το διαρμητικό δίκαιο είναι ισότητα λόγων και όχι ισότητα ποσών. Και η δικαιοσύνη είναι γεωμετρική αναλογία. Και ο λόγος για τον οποίο αυτό είναι τόσο αναγκαίο βρίσκεται στα μαθηματικά. Οι Έλληνες ανακάλυψαν τα ασύμετρα μεγέθη. Η διαγώνιση του τετραγώνου δεν μετριέται με την πλευρά του. Δεν υπάρχει τίποτα κοινό μέτρο ανάμεσά τους. Υπάρχει όμως ο λόγος. Και ο Εύδοξος έφτιαξε ολόκληρη θεωρία για να μιληθούν, για να ονομαστούν οι σχέσεις εκεί που η μέτρηση αποτυχάνει. Και αυτό είναι το βαθύτερο πράγμα που πετάχτηκε μέσα από την ελληνική σκέψη. Η δυνατότητα να υπάρχει λόγος χωρίς να υπάρχει ένα κοινό μέτρο. Γιατί το μέτρο, όπως καταλαβαίνετε, προϋποθέτει μια μονάδα. Και η μονάδα είναι πάντοτε μια μορφή σύμβασης.
κάποιος θα διαλέξει το μέτρο, το κιλό, το δολάριο, το δικτυφίας. Άρα η μέτρηση δεν βρίσκεται σε σχέση ανάμεσα στα πράγματα. Επιβάλλει πρώτα μονάδα και ύστερα διαπιστώνει τις σχέσεις που η μονάδα επιτρέπει να φανούν. Ο λόγος όμως υπάρχει πριν από τη μονάδα. Άρα η ακριβής διατύπωση είναι τούτη. Το ράσιο δεν είναι κακή μετάφραση του λόγου, είναι η ειδική περίπτωση του λόγου, εκείνη που τη χάνει να υπάρχει κοινό μέτρο. Και ονομάστηκε στο όνομα του συνόλου. Το μέρος πήρε το όνομα του όλου και έπειτα διέγραψε το υπόλοιπο σαν να ήταν ανύπαρκτο. Και αν το πούμε έτσι πιο, ας το λέμε έτσι πιο ποιητικά, ναι. Ο λόγος είναι το σύμπαν. Το ράσιο είναι ένας μετρητής. Γι' αυτό και ο ορθολογισμός είναι δομικά ανίκανος να δει ότι δεν έχει κοινή μονάδα. Τη ζωή, ας πούμε, απέναντι στο κέρδος. Το πρόσωπο του ανθρώπου απέναντι στη λειτουργία. Τα 8 δισεκατομμύρια ζωντανών ανθρώπων, υποτίθεται ότι λένε αλήθεια, ας το πούμε, απέναντι στα 3 εκατομμύρια αποθετικούς ψηφιακούς που θα καταλάβουν το σύμπαν. Ψηφιακά αποτυπώματα. Δεν αρνείται να τα ζυγίσει, δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν ζυγίζει. Στη δυτική σκέψη λοιπόν, αυτό που ονομάζουμε στην Ελλάδα λόγος, δεν μπορεί να αντιληφθεί οτιδήποτε δεν μετράται. Και δεν υπάρχει και ορθός λόγος. Υπάρχει μια φράση που την ακούμε συχνά. Ορθός λόγος. Ο Αριστοτέλης όντως γράφει κατά των ορθών λόγων και το συζητά και διεξοδικά. Αν η αρετή είναι κατά των ορθών λόγων ή μετά του ορθού λόγου. Και οι στοικοί κάνουν το ορθόν λόγων ταυτόσιμο με τον νόμο της φύσης, όπου βγαίνει και το ρέκτα κράτιο του Κικέρουνα. Αλλά εκεί το επιθετό σημαίνει άλλο πράγμα. Και μάλιστα το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ονόμασε ο διαφωτισμός και το παραλάβουμε εμείς ως πολιτική ορθότητα. Ο ορθός στα ελληνικά σημαίνει κατακόρυφος, ίσος, τυπός. Ο ορθός λόγος του Αριστοτέλη είναι ο σωστός κανόνας με την οικοδομητική σημασία της λέξης. Το μέτρο, ας το πούμε, το οποίο δουλεύεις. Δεν είναι πιστοποιητικό ποιότητας της σκέψης. Είναι το ίδιο το εργαλείο. Και γνωρίζουμε τι λέει ο Αριστοτέλης για εκείνο το εργαλείο όταν πρόκειται για ανθρώπινα πράγματα. Μιλώντας για παράδειγμα για την επιείκεια. Λέει για το αόριστον. Και ο κανόνας είναι αόριστος, όπως ο μολύδινος κανόνας στην οικοδομική της Λέσβου. Μετακινείται προς το σχήμα της πέτρας και δεν μένει ακίνητος. Γιατί οι οικοδόμοι της Λέσβου δούλευαν με ακανόνιστη πέτρα. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ίσιο ξύλινο κανόνα. Γιατί δεν τους έλεγε, θα τους έλεγε δηλαδή μάλλον το πάντα ψέματα. Δεν μπορεί να σε κάτι ασχημάτιστο, κάτι που το παίρνεις από τη γη να το, και το χρησιμοποιείς όπως είναι. Χρησιμοποίησαν λοιπόν λωρίδα μολύδου. Γιατί τις ζύγισαν πάνω στην πέτρα για να πάρουν το πραγματικό περίγραμμα της πέτρας. Ο ίσιος χάρακας μετρά την πέτρα με βάση τον εαυτό του. Ο μολύδινος κανόνας μετρά την πέτρα με βάση την πέτρα. Ο Αριστοτέλης λοιπόν είχε ονομάσει ήδη το αντίθετο 23 αιώνες πριν και είναι το ίδιο το αντικείμενο που λυγίζει. Και τώρα το λογικό επιχείρημα που είναι απλό και ανίκητο. Ο λόγος δεν επιδέχεται βαθμούς, παιδιά. Το αντίθετό του, ο στρεβλός λόγος, δεν είναι. Ο λόγος είναι η λόγος ή το ανάποδό του, το αντίθετό του είναι το άλογον ή το παράλογον. Στα ελληνικά η άρνηση είναι απόλυτη και δεν υπάρχει διαβάθμιση. Τα ζώα λέγονται άλογα, όχι γιατί είναι λιγότερο λογικά, αλλά επειδή το άλογον μέρος της ψυχής του Αριστοτέλη λέγεται ότι μετέχει λόγου κατά τι. Επειδή πείθεται. Ούτε εκεί υπάρχει κλίμακα. Υπάρχει μετοχή ή μη μετοχή. Το ράσιο όμως που δεχτήκαμε εμείς και το βάλαμε στην λέξη λόγος επιδέχεται βαθμούς εξορισμού επειδή είναι υπολογισμός και ο υπολογισμός μπορεί να γίνει καλύτερα ή χειρότερα. Γι' αυτό και στα αγγλικά υπάρχει και η λέξη more rational. Ενώ στα ελληνικά δεν μπορεί να πεις περισσότερος λόγος ή περισσότερο. Δεν βγαίνει. Άρα εδώ και το έβριμα, η ίδια ανάγκη του επιθέτου προδίδει ότι έχουμε ήδη περάσει.
στο Ράσιο, όπως εννοούν στη Δύση, και μόνο ένας υπολογισμός χρειάζεται πιστοποιητικής ορθότητας. Η μετοχή δεν χρειάζεται. Και μόλις δεχθείς ότι ο λόγος βαθμολογείται, έχεις ήδη υπογράψει ότι κάποιοι τον έχουν περισσότερο. Π.χ. από τον Χιούμ στον Καντ είναι απλώς μια συμπλήρωση ενός πίνακα. Δύο αποδείξεις. Η μία θεολογική και η άλλη γλωσσολογική. Λέμε εμείς εν αρχή είναι ο λόγος. Δεν λέει είναι ορθός λόγος. Θα ήταν αδιανόητο. Διότι το επίθετο θα προϋπόθετε ότι υπάρχει και ένα άλλο είδους λόγου. Μη ορθός. Δηλαδή θα κατέβαζε το λόγο σε κατηγορία που δέχεται σύγκριση. Το δεύτερο είναι ότι ο ορθός ταιριάζει απόλυτα στη δόξα. Γιατί η γνώμη όντως μπορεί να είναι ορθή ή εσφαλμένη. Γι' αυτό λέμε ορθοδοξία και δεν ξανίζει κανέναν. Στον λόγο όμως δεν ταιριάζει. Ο ορθολογισμός λοιπόν είναι σύγχυση κατηγοριών μεταφρασμένη. Κολλά στον λόγο ένα επίθετο που ανήκει στη δόξα και έτσι μετατρέπει τη μετοχή σε γνώμη και τη γνώμη σε βαθμό. Και ο ορθός δεν προσθέθηκε ποτέ για να περιγράψει τη σκέψη. Προσθέθηκε για να μπορεί κάποιος να την εγκρίνει. Υπάρχει λοιπόν μια κλίμακα ικανοτήτων. Η τέχνη αφορά τη γέννηση και ό,τι φτιάχνεται. Είναι η γνώση των χεριών, όπως είναι ο ξυλουργός, όπως είναι ο ναυπηγός, όπως είναι ο γιατρός. Η επιστήμη αφορά τα αναγκαία. Ότι δηλαδή μπορεί να είναι αλλιώς. Προχωρά μόνο με απόδειξη. Από αρχές σε συμπεράσματα. Η φρόνησης αναφορά τα ενδεχόμενα το άλλος έχει, ότι μπορεί να είναι και αλλιώς και μάλιστα τα ανθρώπινα. Είναι η κρίση της περίστασης. Και η σοφία σε σχέση και σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουμε δεν σημαίνει αυτό. Είναι η γνώμη των τιμιωτάτων και των υφίστων και των υψίστων. Είναι η επιστήμη και ο νους μαζί στραμμένα στο ότι δεν εξυπηρετεί τίποτα. Ο νους είναι το όργανο των αρχών. Των αρχών και των αξιών αυτών, των αρχόντων. Όχι να πάμε στις αρχές, αστυνομία, πόλεως κτλ. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο. Ο Αριστοτέλης παρατηρεί κάτι που φαίνεται τεχνικό και είναι θεμελιώδες. Η επιστήμη είναι απόδειξη. Αλλά η απόδειξη πάντοτε ξεκινά από κάτι. Και εκείνο το κάτι, οι αρχές, δεν αποδεικνύονται. Αν αποδεικνιόταν, θα χρειάζονται άλλες αρχές και ούτω καθεξής στο επάπειρο. Άρα δεν υπάρχει επιστήμη των αρχών. Η επιστήμη προϋποθέτει τις αρχές και δεν τις παράγει. Και επειδή κάπως πρέπει να καταλάβουμε και να συλλάβουμε, χρειάζομαστε ένα άλλο όργανο, μη αποδεικτικό. Αυτό το άλλο όργανο είναι ο νους. Η άμεση σύλληψη εκείνου από το οποίο ξεκινά κάθε απόδειξη. Ο νους όμως για τους Έλληνες δεν είναι μυστικιστικός. Είναι λογική αναγκαιότητα. Είναι παραδοχή ότι κάθε αποδεικτό ή αποδεικτικό σύστημα πατά σε κάτι που το ίδιο δεν μπορεί να αποδείξει. Και υπάρχει ακόμη ένα πράγμα για τη νέα φρόνηση που θα μας χρειαστεί πολλές φορές. Οι νέοι γίνονται γεωμέτρες και μαθηματικοί, οι σοφοί σε τέτοια πράγματα, φρόνιμοι όμως δεν φαίνεται να γίνονται. Και δίνει το λόγο ότι η φρόνηση αφορά τον κάθε ένα, τα επιμέρους, τα οποία γνωρίζονται δια της εμπειρίας και του πλήθους του χρόνου που ποιεί την εμπειρία. Ένας 20χρονος μπορεί να γίνει τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του κόσμου. Π.χ. ο Γκαλουά πέθανε στα 20 και άφησε ένα ολόκληρο κλάδο. Κανένας 20χρονος δεν υπήρξε όμως ποτέ φρόνιμος. Γιατί? Επειδή τα μαθηματικά κλιμακώνονται, ενώ η φρόνηση όχι. Η γνώση του καθολικού μεταδίδεται σε ένα απόγευμα. Του καθολικού εννοώ του ισολογισμού, στα λογιστικά. Η γνώση του συγκεκριμένου θέλει τα χρόνια και δεν μεταδίδεται καθόλου. Κάθε γενιά τα ξαναρχίζει από την αρχή. Και ο ορισμός της φρόνησης έχει άλλη μία λέξη που θα μας κυνηγά μέχρι το τέλος αυτού που συζητάμε. Τα περί του ανθρώπου αγαθά και κακά. Προϋποθέτει δηλαδή ότι εκείνος που κρίνει μπορεί να πάθει. Ο διαφωτισμός λοιπόν κράτησε

ότι ούτε η αιτιότητα ούτε η απαγωγή αποδεικνύονται και άρα ολόκληρη επιστήμη στηρίζεται σε συνήθεια. Και έρχεται ο Καν και ξυπνά αυτό το δογματικό του ύπνο και γράφει αυτές τις κριτικές, τις τρεις κριτικές, προσπαθώντας να βρει πού πατάει η γνώση και καταλήγει να τοποθετήσει τις αρχές μέσα σε ένα συγμένο υποκείμενο με μορφές όπως απριόρι, δηλαδή εκ του προτέρων. Τις λαμβάνει ότι είναι ως έτσι. Και τον 20ο αιώνα αποδεικνύουν τα μαθηματικά ότι κανένα παρκώς ισχυρό τοπικό σύστημα δεν μπορεί να αποδείξει από μέσα τη συνέπειά του. Όλη αυτή την κίνηση την κάνουν οι δυτικοί γιατί ακριβώς δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτό που είχαν σκεφτεί στην αρχή. Και έτσι ο Καντ διατυπώνει ότι ο άνθρωπος είναι ο σκοπός κατά αυτόν και ποτέ απλώς μέσον. Και τον θεωρούμε και πρότυπο. Οι Έλληνες είπαν πριν από 2.000 χρόνια νωρίτερα, όχι για τον άνθρωπο, αλλά για τη γνώση. Και είχε καταλάβει ότι το ένα συνεπάγεται το άλλο. Μια κοινωνία που δέχεται μόνο χρήσιμη γνώση, θα δεχτεί σύντομα μόνο χρήσιμους ανθρώπους. Ο δρόμος λοιπόν από το τι ας πούμε, χρησιμεύει η φιλοσοφία, ως το τι χρησιμεύει αυτός ο άνθρωπος, είναι ένα βήμα και το κάναμε. Προσέξτε τώρα κάτι. Θα σας πω κάτι που ειλικρινά ελάχιστοι το γνωρίζουν. Η λέξη πολιτισμός δεν υπήρχε. Οι Ρωμαίοι έχτισαν λοιπόν τους μεγαλύτερους πολιτισμούς στην ιστορία και δεν υπήρχε λέξη για αυτό που χτίζανε. Ούτε ο Δάντης είχε τη λέξη πολιτισμός, ούτε ο Σέξπιρ είχε τη λέξη. Η λέξη γεννιέται στα γαλλικά και η καταγωγή της είναι αποκαλυπτική γιατί ξεκινάει το 1732 το civilization, πως το λένε Γάλλοι, όπου είναι αποκλειστικά νομικός όρος, σημαίνει δικαστική πράξη. Με την οποία μια ποινική δίκη μετατρέπεται σε αστική. Δηλαδή σήμαινε αλλαγή κατηγορίας. Η σημερινή σημασία της εμφανίζεται λοιπόν το 1752. Η λέξη πολιτισμός στους δυτικούς εμφανίζεται το 1752. Είναι χρονιά που ξεκινά ο επταετής πόλεμος, ο πρώτος πραγματικά παγκόσμιος πόλεμος, γιατί είναι πόλεμος που γίνεται στην Ευρώπη και στις Αποικίες. Και η Ευρώπη αποκτά τη λέξη πολιτισμός ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται να ονομάσει αυτό που έχει και δεν έχουν οι άλλοι. Αυτοί που είναι στις Αποικίες δηλαδή. Και 10 χρόνια αργότερα, το 1767, ο Φέργιουσον, ένας Σκοτσέζος, της δίνει τη μορφή με την οποία θα ταξιδέψει στους αιώνες σε τρεις βαθμίδες. Η αγριότητα, η βαρβαρότητα και ο πολιτισμός. Εμείς οι Ευρωπαίοι. Η σκάλα λοιπόν κατασκευάστηκε και όποιος κατασκευάζει τη σκάλα στέκεται αυτομάτως και ω πάνω σκαλί. Και αυτό είναι θεμελιώδος, διότι ο Ευρωπαίος δεν κέρδισε απλώς έναν διαγωνισμό. Έγραψε την προκήρυξη, όρισε τα αγωνίσματα, διόρισε τους κριτές και ύστερα κατέβηκε ο ίδιος να αγωνιστεί. Είχε και το καρπούζι και το μαχαίρι. Προσέξτε τη συνέχεια της λέξης, γιατί κουβαλά ολόκληρη τη λογική της. Ξεκίνησε σημαίνοντας αλλαγή κατηγορία σε δικαστήριο. Γιατί αρχίζουν για πρώτη φορά να εμφανίζονται τα αστικά δικαστήρια, γιατί μέχρι τότε οι δίκες γινόντουσαν to the court. Τι είναι to the court, που θα λένε οι Βρετανοί. Είναι στην αυλή του βασιλιά. Δεν υπήρχε αστικό δικαίωμα, αλλά η δημιουργία των νέων τάξεων, τραπεζίτες, εφοπλιστές, έμποροι, μεταποιητές και τα λοιπά, αυτοί που ασχολούνται με τη μεταποίηση. Οπότε είναι ένα εργαλείο από το οποίο άλλαξαν την κατηγορία ολόκληρων λαών. Και κρύβει και ένα δεύτερο στρώμα αυτή η ιστορία. Η λέξη civil στα γαλλικά σημαίνει του πολίτη. Στα γαλλικά, στα λατινικά. Στα γαλλικά όμως, και στα αγγλικά, σημαίνει ευγενής, ευπρεπής, με καλούς τρόπους. Το civilization λοιπόν είναι το ουσιαστικό της πολιτείας. Είναι το ουσιαστικό της πολιτείας μόνο με έναν τρόπο. Γιατί είναι το ουσιαστικό της ευγένειας. Και γνωρίζουμε ακριβώς πού γεννήθηκε αυτή η ευγένεια. Διότι υπάρχει σε βιβλίο. Ο Έρασμος δημοσιεύει τα περί της ευπρέπειας των τρόπων των παιδιών, το πρώτο μεγάλο λοιπόν savoir vivre, το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο συμπεριφοράς. Τι διδάσκει? Να μην φτύνεις στο τραπέζι, να μην σκουπίζεις τη μύτη σου με τραπεζομάντιλο, να μην κατουράς μπροστά στους άλλους, να μην μιλάς με γεμάτο στόμα. Αυτή η διαδικασία του πολιτισμού δείχνει και τη διαδρομή. Η ευπρέπεια γεννιέται στην αυλή ενός ηγεμόνα ως έλεγχος του σώματος. Και κατεβαίνει ύστερα στην αστική τάξη ως διαβατήριο της κοινωνικής ανόδου και τελικά ανεβαίνει στους λαούς ως κριτήριο κατάταξης από το τραπεζομάντιλο στην αποικία σε τρεις αιώνες. Και υπάρχει και μια γλωσσική λεπτομέρεια. Ο πληθυντικός της ευγένειας δεν γεννήθηκε ως σεβασμός. Διότι οι αντωνυμίες της ισχύως και της αλήθειας

0: οδηγίες έδειξαν ότι το ζεύγος ξεκινά ασύμετρα. Δηλαδή, ο ανώτερος δέχεται πληθυντικό και σου μιλάει στον ενικό. Ο κατώτερος δίνει πληθυντικό και δέχεται ενικό. Ο αφέντης λέει εσείς στον υπηρέτη και ο υπηρέτης λέει εσείς στον αφέντη. Και οι δύο γνωρίζουν ακριβώς που στέκονται. Η αμοιβαιότητα έρχεται πολύ αργότερα όταν η ανισότητα χρειάζεται να μεταμφιεστεί. Στα ελληνικά εμείς δεν έχουμε πληθυντικό, έχουμε ενικό. Στον Θεό μιλάμε στον ενικό. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε ο βασιλείος. Ο Σωκράτης μιλάει στον ενικό, σε δούλους, σε στρατηγούς αδιακρίτους. Ο πληθυντικός της ευγένειας μπήκε στη γλώσσα μας ως δάνειο και αυτό από τη Δύση, μέσω των αυλών και έπειτα του κράτους. Η γλώσσα που δεν διαθέτει πληθυντικό ευγένειας λοιπόν δεν ήταν απολύτιστη, ήταν η γλώσσα που δεν χρειάζεται να κωδικοποιήσει την ανισότητα μέσα από τη σύνταξή της. Και εδώ βρίσκεται βέβαια και η διαστροφή. Η ευγένεια είναι μορφή και όχι ουσία. Μπορεί να πει κανείς, κύριε μου, θα σας σφάξω. Ή κυρία μου, θα σας σφάξω. Με άψογη σύνταξη, με τέλειους τρόπους και η πρόταση θα παραμένει πολιτισμένη κατά το κριτήριο του Εράσμου και των Δυτικών. Και αυτή ακριβώς η πρόταση έτσι ακριβώς συνέβη στο συνέδριο του Βερολίνου το 1884, όπου 14 πληρεξούσιοι με φράκο μοίρασαν την Αφρική πάνω σε ένα χάρτη, με άψογους τρόπους, χωρίς να υψώσει κανένα στη φωνή, χωρίς καμία χιδέα λέξη και χωρίς βέβαια και κανένα Αφρικανό στην αίθουσα. Η μορφή υπήρξε υποδειγματική. Το περιεχόμενο ήταν ένα μαχαίρι. Τώρα, ο μεγαλύτερος εμπειριστής της νεότερης φιλοσοφίας, ο Χιούμ, δημοσίευε ένα δοκίμιο για τους εθνικούς χαρακτήρες και τη λέει σε μια υποσημείωση, υποψιάζεται ότι την νέγρη, γενικώς ισχυρόχρωμη, γιατί ούτε εμείς είμαστε λευκοί στην Ελλάδα, είμαστε σταρένοι. Λοιπόν, περιλαμβάνει και εμάς, λέμε, είναι εκφύσεως, λέει, κατώτερη από τους λευκούς και ουδέποτε υπήρξε πολιτισμένο έθνος άλλου χρώματος και ούτε άτομο διακεκριμένο στην πράξη και στη σκέψη. Γι' αυτό έλεγα ότι φτιάξανε τη σκάλα μόνοι τους οι Ευρωπαίοι, τη λέξη πολιτισμός και μέσω από την λέξη και το περιεχόμενο ορίσαν αν ο άλλος είναι πολιτισμένος ή όχι. Η μορφή του επιχειρήματος, λοιπόν, θα το δούμε και δεκάδες φορές, δεν λέει τους μισώ, λέει παρατηρώ. Είναι εμπειρικό επιχείρημα, διατυπωμένο με το ύφος της επιστήμης. Και θα πω εδώ κάτι, διότι ως γνωστόν, η επιστήμη, το λέγαμε στην αρχή, χρειάζεται απόδειξη. Σήμερα περάσαμε σε μια επιστήμη που δεν στηρίζεται στις αποδείξεις. Στηρίζεται στα μοντέλα και στις υποθέσεις. Και αφού εκφραστεί σαν υπόθεση και μοντέλο, όπως για παράδειγμα τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν την περίοδο του COVID, και όλα αυτά τα μοντέλα περί κλιματικής αλλαγής, στο μέλλον θα διαπιστωθεί αν αυτή η υπόθεση από την οποία καθορίζει τον τρόπο ζωής σήμερα θα αποδειχθεί σωστή ή λάθος. Και μην ξεχνάμε το 1969-1971 όταν γράφανε οι επιστήμονες, ο Έρλιχ για την ακρίβεια, έλεγε ότι σε 5 χρόνια η γη θα έχει παγώσει, θα υπάρχει πείνα, θα υπάρχει το ένα, θα υπάρχει το άλλο, 5-6 χρόνια, στο αύριο. Αύριο αποδείχθηκε ότι είχε λάθος. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος. Λοιπόν, οπότε, μέσα από αυτά τα εργαλεία και από το εμπειρικό επιχείρημα ξεκινάει ο ρατσισμός του διαφωτισμού και το κριτήριο που χρησιμοποιεί για να μετρήσει είναι ο πολιτισμός. Μια λέξη που γράφει, δεν έχει κλείσει καν 25 χρόνια ζωής όταν το γράφει ο Χιούμ αυτό. Και έρχεται λοιπόν ο Γερμανός, που ομολογεί ο ίδιος από το δογματικό του ύπνο το αίσθημα του ωραίου και του υψηλού, λέει. Το 1884 λοιπόν κάτι γράφει, σχολιάζει ακριβώς αυτή την υποσημείωση και προσθέτει και τη δική του. Αναφέρει ένα μαύρο ξυλουργό που καταλήγει με μια φράση που έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μαύρος από την κορφή ως τα νύχια. Σαφής απόδειξη τα ότι όσα είπε ήταν ανόητα. Η αξιοπρέπεια λοιπόν στον Καντ, τον οποίο αποτελεί, ασχέτως αν δεν το γνωρίζετε, τη βάση των πραγμάτων όπως την ερμηνεύουμε, γιατί σας έλεγα προηγουμένως, η ανθρώπινη αξία, από τη στιγμή που μπαίνει η λέξη αξία έτσι όπως την έχουμε. Να πάμε λιγάκι στο διαφημιστικό ή προχωρήσω παρακάτω. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Thank you. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Έτοιμοι λοιπόν πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και συνεχίζω. Πάντα λέμε αρχές και αξίες, αλλά δεν έχει σημασία τι λέμε. Σημασία έχει, υποσυνείδητα τουλάχιστον, πώς τις ορίζουμε. Άξιος άνθρωπος. Τι σημαίνει άξιος άνθρωπος? Ότι είναι φιλάνθρωπος. Σας το έλεγα και προηγουμένως. Ότι είναι καλός, αγαθός. Το ότι είναι γενναίος. Ότι είναι φιλαλήθης. Ω, άξιος, άξιος. Τα κατάφερε μια χαρά στη ζωή του. Ω, και σπίτι έκανε. Και αυτοκίνητο πήρε. Και εξοχικό έφτιαξε. Και έχει και στην τράπεζα κάτι φραγκάκια. Άξιος, αξιότατος. Και τη γυναίκα που την έδειξε και τα παιδιά του τα έστειλε σε καλό σχολείο. Άξιος. Δεν αναφερόμαστε στις αξίες. Αναφερόμαστε στη δραχμοποίηση των αξιών. Οπότε η αξιοπρέπεια στον Καντ δεν δίνεται στον άνθρωπο, δίνεται στο λογικό. Η ανθρώπινη ιδιότητα δεν είναι το κριτήριο, είναι η υποψηφιότητα. Το κριτήριο είναι ο λόγος, όπως τον εννοούν οι δυτικοί. Ο λόγος μεταφρασμένος ήδη, σε αυτό που επιδέχεται βαθμό και μέτρηση. Και αυτός είναι ο χάρακας. Και από τη στιγμή που η αξία μετράται, κάποιος θα κρατάει το όργανο της μέτρησης. Και σίγουρα δεν είναι αυτός που θα μετρηθεί. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που κρατάμε το χαρτί, τον χάρακα για να μας πούμε. Είναι άλλος που κρατάει το χάρακα. Ας πούμε που το κρατάει ο Στουρνάρας, το κρατάει ο Πρωθυπουργός, το κρατάει οι αντιπολίτες, το κρατάει ο επιχειρηματίας, το κρατάει ο Δολοπλόκος, το κρατάει το παρασκήνιο. Αυτοί έχουν το χάρακα. Εμείς τον παραλαμβάνουμε το χάρακα για να τον χρησιμοποιήσουμε όπως πως τον ορίζουν αυτοί. Είναι και με ένα απλό τρόπο στους υπολογιστές. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν μπορείς να επέμβεις και ξαφνικά η οθόνη σου να αναδιπλώνεται και αυτό που γράφει να μην πηγαίνει έτσι ή να πηγαίνει αλλιώς. Είναι όπρα προδιαγεγραμμένα, ορισμένα. Οριζόμενα δηλαδή. Μπορεί ξαφνικά ο υπολογιστής να λειτουργήσει με τη διάθεση, την επιθυμία τη δικιά σου. Άλλος είχε το χάρακα του υπολογιστή. Πώς θα λειτουργήσει, αν θα λειτουργήσει, τι θα δεχτεί και τι δεν θα δεχτεί. Οπότε λοιπόν. Ξαφνικά, γιατί είμαστε επηρεασμένοι από τους Γερμανούς φιλοσόφους, όσο λοιπόν και αν δεν το θέλει ο καθένας από εμάς, και όσο αν γνωρίζει ή δεν γνωρίζει τον Καντ, τον Φίχτ, τον Σέλινγκ, τον Μάρξ τον γνωρίζουμε όλοι μας, φαντάζομαι, υποθέτω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθανε και μπήκανε με τον τρόπο που μετάφρασαν τα πράγματα στο δικό μας τρόπο σκέψης. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές, ίσως από τις περισσότερες, ο Έλληνας δεν έχει το εργαλείο ερμηνείας των πραγμάτων. Αντιδρά, αλλά στο αποτέλεσμα του γίνει πάντα κάτι λάθος. Τον βάζουν να λειτουργήσει ενάντια στην ίδια τη φύση της γλώσσας, ας πούμε πόλος, πόλης, πολίτης, πολιτισμός. Άλλα πράγματα είναι αυτά. Πώς θα το λέγαμε, συγκοινωνούν τα δοχεία. Αμέσως καταλαβαίνουμε περί τίνο συζητάμε. Έτσι δεν είναι. Τόσο απλά έρχονται οι λέξεις μπροστά μας και παρουσιάζουν γεωμετρία, παρουσιάζουν αρχές, δηλαδή ότι η πόλη πρέπει να είναι καλά φτιαγμένη, να κοιτάει ας πούμε το βορρά, το νότο, από πού έρχεται ο αέρας για να καθαρίζει και να αερίζεται, για να μην πάθουμε χολέρα. Να υπάρχει σε μια περιοχή που έχει νερό. Οι πολίτες θα πρέπει να περπατούν, να καθαρίζουν, να κρατούν την πλατεία, να βρεθούν στους δρόμους, όλα αυτά. Εδώ έχουμε κατευθείαν μια εικόνα. Και ο πολιτισμός είναι πώς διαχειρίζουν τα πράγματα αναμεταξύ τους, έτσι ώστε να παράγουν πολιτική, το πώς θα διαχειριστούν δηλαδή τα πράγματα της πόλης. Απλά πράγματα. Κατευθείαν η γλώσσα μας τα προδίδει. Όταν μέσα σε αυτές τις λέξεις όμως έχουμε βάλει άλλο περιεχόμενο, καταλήγουμε σχιζοφρενείς. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και γι' αυτό, ίσως, για αυτούς τους λόγους, να είναι η αδυναμία μας, πολιτικά τουλάχιστον, πολιτικά με την έννοια της κοινωνίας και της πολιτείας, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα πράγματά μας. Ας πούμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Κυρία Καριστιανό, όχι, μην βάζετε το όνομα. Οικοδομήθηκε μέσα από ένα έγκλημα η φυσική αντίδραση μιας ολόκληρης κοινωνίας απέναντι στο πώς έχει λειτουργήσει η πολιτεία, η πολιτική δηλαδή, το κράτος, δηλαδή οι διαχειριστές του κράτους, σε όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Γιατί πιο μπροστά ήταν το μάτι, πιο μπροστά ήταν η μάνδρα, πιο μπροστά ήταν το α, το β, το γ, το δ, όπου παράγουν μαζικά νεκρούς. Οι μαζικά καταστροφές. Κρατήστε το παράδειγμα των τεμπών. Βάλουμε και ένα άλλο παράδειγμα. Έρχεται ο κύριος Παπασταύρου και λέει το νερό είναι ιερόν. Άρα δεν μπορούμε να μην το διαχειριζόμαστε με σοφία και πρόνοια. Όμως, πουθενά στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, και γι' αυτό πλημμύρισε ας πούμε η Θεσσαλία, δεν έχουν γίνει έργα από ταμιευτήρες να συγκεντρώνουν τα νερά της βροχής και να χρησιμοποιούνται για το όργωμα, να χρησιμοποιούνται για το πότισμα, να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους σε λίμνες, όπου οι λίμνες τροφοδοτούν τις πόλεις. Πουθενά στον Εύρο δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πουθενά στη Τζάνθη, πουθενά στη Θεσσαλονίκη, πουθενά, πουθενά, πουθενά. Φέτος ήμασταν άφθονοι στις βροχοπτώσεις, πολύ βροχή, αλλά το νερό έφυγε μέσα από τα χέρια μας. Θα έρθει μια εποχή ανομβρίας, διότι ο γνωστόν, παιδιά, δεν βρέχει συνέχεια, ο καιρός αλλάζει. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται μια εποχή ανομβρίας και θα σου πούνε, κοίταξε κάτι, δεν ήσουν καλός στη χρήση του νερού, αλόγιστη χρήση. Έρχεται λοιπόν να τοποθετηθεί η ιδιωτικοποίηση των νερών για τη σωστή διαχείριση την ίδια στιγμή που εδώ και δεκαετίες δεν γίνεται καμία μορφή όσον αφορά την ίδια την διαχείριση των νερών. Τα νερά δεν έρχονται από το πουθενά, πέφτουν από πάνω. Λιώνουν τα χιόνια, ξέρω εγώ. Και αυτό από πάνω είναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε δύο δηλαδή παραδείγματα. Το πώς λειτουργεί η ελληνική πολιτεία. Έρχεται λοιπόν και γίνονται τα Τέμπη και ξεσηκώνεται εκατομμύρια ανθρώπων. Γιατί καταλαβαίνει ο λαός που πηγαίνει με τα τρένα και πηγαίνει έρχεται ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα ότι κάποια στιγμή η μίζα υπονομεύει στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα. Δεν το σκέφτηκε αυτό. Φανταζόνται, κοιτάξτε, πήρα τη μίζα να το φτιάξει, τέλος πάντων. Είναι ακριβώς το ίδιο όταν έγινε η επιστράτευση στην Ελλάδα το 1974. Πήγαν οι προστατευόμενοι, αλλά δεν υπήρχαν ούτε όπλα, ούτε παλάσκες, ούτε στολές, ούτε τίποτα. Με τα ρούχα τους ήταν εκεί, γιατί δεν υπήρχαν να τα δώσουν. Η καλή και σωστή διαχείριση που έκανε η δικτατορία. Ναι. Αυτό λοιπόν όλο το κίνημα, και λέω γιατί λέω ότι αδυνατούμε, γιατί δεν έχουμε την ικανότητα να συγκροτήσουμε πολιτική σκέψη, γιατί απλούστα η γλώσσα μας είναι διεφθαρμένη και απλούστα βρισκόμαστε σε μια συνεχή αντίφαση με τον εαυτό μας. Αυτό το υπέροχο, τεράστιο φυσικό κίνημα των ανθρώπων πέρασε στα χέρια, γιατί δεν ήταν η κυρία Καριστιανού που έκανε το κίνημα των Τεμπών. Το κίνημα των Τεμπών έκανε την κυρία Καριστιανού. Και προσέξτε την απίστευτη τεχνική, την ικανότητά μας να συνθλίβουμε πράγματα, όχι τυχαία, την ικανότητα, γιατί περί ικανότητας πρόκειται. Αυτό λοιπόν το μεγαλειώδες που ήταν ένα ξεσήκωμα του λαού απέναντι σε μια διαχρονική αλητεία, μέσα από την εμπειρία των μνημονίων, της πτωχοποίησης και για κάποιο λόγο παραδόθηκε σε έναν άνθρωπο. Αντί να μετασχηματιστεί σε μια πραγματική δύναμη ανατροπής όλων αυτών που μας βασανίζουν και μας κατησχύνουν σε κάθε στιγμή της ζωής μας, μεταφέρθηκε σε ένα κλειστό κονκλάβι για να το διαχειριστούν άνθρωποι που είπαν εμείς είμαστε τώρα το κίνημα των Τεμπών. Τι λέρε. Και ξαφνικά αυτός ο λαός, είδες η Καριστιανού, εκείνη φταίει. Όχι, δεν φταίει η Καριστιανού. Γιατί φταίει η Καριστιανού δηλαδή.
Τόσο ήξερε, τόσο έκανε, τόσο κάνει, τόσο λέει. Έτωνε κάτω. Ο ίδιος ο λαός ήταν αδύναμος και ανίκανος να μετασχηματίσει αυτό το κίνημα σε πολιτική πρόταση. Γιατί δεν μπορεί να συλλογιστεί. Συλλογίζομαι. Συλλογιζόμαστε. Λόγος. Γιατί έχουμε, μας έχουν φράξει την ικανότητα της σκέψης. Και το χειρότερο από όλα για την εποχή μας, γιατί εκεί φαίνεται, στις κρίσεις φαίνεται ο τρόπος που αντιδρά ένας λαός στην κρίση επάνω. Αν θα συγκροτηθεί και θα μπορέσει να επιβιώσει ή αν θα περάσει ένα δοσλωτήρα ο απέναντι. Ο απέναντι δεν είναι απαραίτητα ένα Τούρκος. Έχουν περάσει τα φαντς. Δηλαδή, προσέξτε τώρα κάτι, ε. Εμείς κοιτάμε τους Τούρκους σαν εχθρούς, ενώ οι εχθροί ενός λαού βρίσκονται μέσα στην ίδια τη χώρα. Και τις συμπεριφέρονται σαν να είναι στρατός κατοχής. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή από το στρατό κατοχής στη Γερμανία, που καθόρισε με νόμους παράν, από την εποχή δηλαδή που ήταν η Γερμανία εδώ, που καθόρισε με νόμους παράλογους, απάνθρωπους, τη λειτουργία αυτού του τόπου με τους κανόνες και τους νόμους που εφαρμόζουν αυτές όλες οι κυβερνήσεις, και όχι το Μητσοτάκη μόνο, όλες οι κυβερνήσεις. Ποια είναι η διαφορά? Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Ο εχθρός είναι ήδη εδώ. Είναι ήδη μέσα. Και βέβαια εμείς ζούμε σαν να μην τον βλέπουμε. Δεν αναφέρομαι τώρα σε προσωπικές εκτιμήσεις ή τοποθετήσεις ή συζητήσεις και για την... Εγώ αναφέρομαι τι κάνει η πλατιά μάζα των ανθρώπων. Γιατί ιστορικά τα πράγματα πάντα καθορίζονται από αυτή την πλατιά μάζα. Και τι κάνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία που μας στέρισαν την ικανότητα του λόγου? Παραλογιζόμαστε βεβαίως. Τι προσπαθεί να κάνει ο καθένας μας? Και κανονικά θα πρέπει να φωνάμε όλες τις ουρλωμάδιες. Μεταφέρουμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, την δική μας μιζέρια στο διπλανό μας. Εγώ όταν γύρισα στην Ελλάδα το 18 και επέστρεψα πίσω εδώ στη γενέθλιά μου πόλη, τι διαπίστωσα? Διαπίστωσα ότι όλοι γύρω μου συμπεριφερόντουσαν ασχέτως, όχι απλώς εμένα, γενικώς μεταξύ του, χωρίς να έχουν απαραίτητα κάποια σχέση, ότι μου χρωστάς ρε φίλε. Από πού σου χρωστάω? Χρωστάς ρε. Δηλαδή η συμπεριφορά του καθένα, ανδρών και γυναικών, ήταν σαν να τον χρωστούσε ο άλλος, ο τυχαίος, αυτός που έτυχε να περάσει, αυτός που έτυχε να συναντήσει, αυτός που έτυχε να γνωρίσει. Χωρίς να υπάρχει πρώτερη ιστορία. Μια συμπεριφορά δηλαδή παλαβή. Και λέω, τι έχουν τρελαθεί? Πού βγαίνουν τα χρέη εδώ? Είναι ακριβώς αυτή η μεταφορά. Δεν θέλω ρε παιδί μου, θέλω τη μιζέρια μου, αυτό που με θλίβει και με συνθλίβει, να με το φέρω στον διπλανό μου. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει με αυτόν. Εμένα με νοιάζει. Γιατί ξέρετε, η γλώσσα είναι σκέψη, είναι η δομή. Όταν λοιπόν όλη μας η γλώσσα έχει αφοπλιστεί από την ικανότητα της κρίσης και της ερμηνείας των πραγμάτων, είναι λογικό ότι πάντα θα στεκόμαστε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, λέω όλοι μας, δεν λέω θα στεκόσαστε, σε λάθος βάση, σε λάθος τρόπο σκέψης, σε λάθος αντίδραση, σε λάθος επιλογές, γιατί με έχει κάνει εντύπωση πώς μέσα, εξετάζοντας 70 χρόνια ιστορίας ή 80 καλύτερα, αυτός ο λαός παραμένει ίδιος και δεν έδειξε τη μάλα τομάτων. Σίγουρα είμαστε ένας λαός, όπως όλοι οι λαοί έχουν κοινά χαρακτηριστικά, δικά τους δηλαδή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μάλλον, και με ελαττώματα. Δεν μπορεί να μην έχει, να έχει τόσο μεγάλο ελάττωμα μνήμης ο Έλληνας. Δεν έχουμε μνήμη. Και όταν δεν έχεις μνήμη δεν μπορεί να κάνεις και σύγκριση. Αν δεν θυμάσαι τι έγινε πριν από 40 χρόνια που ακόμα ήσουν νεαρός και ζούσες, έχεις πρόβλημα. Αν νομίζεις ότι είναι αλλιώς, έχεις πρόβλημα. Αν θες να το αποθήσεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου, γιατί δεν θέλεις να αναλάβεις ευθύνη των όσων έχεις επιφέρει στη ζωή σου, έχεις πρόβλημα.
Αυτή λοιπόν η ιστορία έχει, τι λέει, συγγνώμη, μάλιστα, έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος η ανακοίνωση της πυροσβεστικής, προφανώς για δύο ανθρώπους της πυροσβεστικής που έχασαν τη ζωή τους. Μην πω τη λέξη, στα κακαδά τους τώρα. Βαθμοί θα πέσουνε. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν η ικανότητα, αυτό εδώ, τι θα γίνει, τίποτα δεν έγινε. Φύγαν δύο πυροσβεστές, εντάξει. Α, οι άλλοι είχαν σκοτωθεί με το Καναντέρ πέρσι. Και τι έγινε. Πληρώσε κανένας. Όχι. Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω κιόλας. Όλη η οικοδόμηση του ακαταδίωκτου και της ασυλίας, που παίρνει και μορφή νομοθετικού περιεχομένου στην Ελλάδα, είναι ακριβώς αυτό το αυτού του αποτελέσματος. Και θα το αποδείξω μέσα από αυτή την εκπομπή στο σήμερα όσα είπαμε και στο αύριο όσο θα ολοκληρώνουμε. Το γεγονός είναι πάντως ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία που αστερνίστηκαν οι δάσκαλοι μας, καθηγητές μας που μας διδάσκουν στις φιλολογικές σχολές ή στους καθηγητές στα γυμνάσια και στα λύκεια που μεταφέρουν αυτό που τους έμαθαν στο πανεπιστήμιο, γιατί οι καθηγητές μας, παιδιά, δεν ήρθαν αυτοφυοί, δεν είναι από παρθενογέννηση, ήρθαν μέσα από τα πανεπιστήμια. Και ό,τι έμαθαν μέσα από τα πανεπιστήμια και τις σχολές τους, αυτά έρχονται και μεταφέρουν στους μαθητές τους. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν δεν γνωρίζει κάποιος άνθρωπος την προσωπική του ζωή για τον Καντ ή για τον Φίχτη, για τους Έλληνες, για αυτούς Γερμανούς τέλος πάντων φιλοσόφους που διαμόρφωσαν τον τρόπο σκέψη μας και που φτάνει σήμερα στο Μάσκ να μας μιλάει για την υπερνοημοσύνη και για το τι θα γίνει το 2036. Οκ, το καταλαβαίνω, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει χρόνο να διαβάσει, γιατί δουλεύει σαν το σκυλί πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αλλά για το ότι δουλεύει σαν σκυλί πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ότι δεν πληρώνεται για τη δουλειά του και τον έχουν για, πώς θα το λέγαμε, για κρέας απέναντι στα φορολογικά κανόνια, είτε στα κανόνια των funds, είτε στα κανόνια των δανειστών, είτε στα κανόνια δεν ξέρω του πολέμου, σαν αυτά που θέλει ο κύριος Δένδιας για να μας στείλει να πολεμήσουμε, διότι Μαραθώνας λέει και Μαριούπολη είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή οι φασίστες ναζί του Αζόφ που ήταν στη Μαριούπολη είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το Μιλτιάδη και τους υπόλοιπους στο Μαραθώνα. Αν δεν έχουμε στοιχείο κρίσης για να αντιδράσουμε, θα φτάσουμε να πούμε, ναι ρε παιδιά, ο φασίστας του Αζόφ, ο Ναζί, δηλαδή ο παδί του Χίτλερ, της φιλετικής ανωτερότητας, είναι ίδιος με τον Μιλτιάδη. Γιατί όχι. Γιατί τότε ήταν οι Πέρσες, σήμερα είναι οι Ρώσοι. Άκρητα θα το σκεφτούμε και θα το υιοθετήσουμε. Και το λογικά θα σου πει ο Πρωθυπουργός, είμαι σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Τι είπε ο άνθρωπος. Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά επειδή έχουμε τον Προκοπίου, τον εφοπλιστή που βγάζει δισεκατομμύρια, δεν φορολογείται για τα δισεκατομμύρια του. Και λέει μάλιστα ο Πρωθυπουργός, είπε ότι θα χαθούν και δουλειές. Πόσοι Έλληνες δουλεύουν στα πλοία του κύριου Προκοπίου για να μας πει τι θα δημιουργήσει, λέει, τι είπε, θα δημιουργήσει κοινωνική αναστάτωση. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 και 100 και βγαίνω. Τόσοι είναι. Μπροστά στους χιλιάδες Φιλιππινέζους και όλους τους υπόλοιπους που χρησιμοποιεί στα πλοία του. Και τους 100 καπιταναίους λέμε, και τους 100 μηχανικούς και τους 100 υπομηχανικούς. Ναύτες που αποτελούσαν το βασικό κορμό της ελληνικής ναυτιλίας και που τα φτιάξει στα πλοία του. Όπως και να έχει. Άρα, μας λείπει το στοιχείο της ικανότητας κρίσης. Για να μας λείπει ένα στοιχείο ικανότητας κρίσης, σημαίνει ότι δεν έχουμε δύο πράγματα που δεν έχουμε. Μνήμη, για να θυμάμαστε. Άρα δεν έχουμε και κρίση και δεν έχουμε τα γλωσσικά εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε για να μην λέω εγώ τι θέλω. Και άλλο λέει από κάτω, α, μπράβο, τα είπε ο Τσίγκος. Τι σας είπε ο Τσίγκος, κάτσε να το βάλουμε κάτω εδώ. Έλα εδώ ρε Τσίγκο, τι μας είπες. Θα συνεχίσω αύριο. Και τι λέει,
Very good, λέει σήμερα μπουζουλουζάκια Γκάντ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και όλους που ήσαν συντονισμένοι. Εγώ θα μείνω σε αυτό το θέμα, γιατί θέλω να το ολοκληρώσω και γιατί θεωρώ ότι είναι βασικό για μένα να το ολοκληρώσω πριν ξεκινήσω τις διακοπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, μέσα από την ψυχή μου. Και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στη συγχρονότητα αυτή και παρακολουθείτε την εκπομπή αυτή τόσα χρόνια. Και εσάς που είστε εδώ, στο YouTube, στο Alex Τσίγκος. Και με το ζουρλομανδία θα έρθω αύριο. Να μην σου πω ότι θα βρω και ζουρλομανδία να το φορέσω κανονικά. Και να βγω στην εκπομπή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλες και όλους σας. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν εδώ με τους ήχους και με τις μουσικές και με τις επιλογές του. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Fox 103,6. Θα συνεχίσουμε τις εκδοχές του σταθμού εδώ. Έχει μια ανεξαίρετο άνθρωπο, τον Γιώργο Σολεμέζογλου και τις μουσικές ανιχνεύσεις, τον οποίο τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Πολύ καλό στη δουλειά του. Εμείς θα τα πούμε αύριο, θα ολοκληρώσουμε το λόγο το παράλογο, τον λόγο και το παράλογο και τη σχιζοφρένεια που μας δέρνει. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: Κουρσάρος.
1: Λατρευτός.
2: Μαχητικός.
3: Νικητής.
4: Ξεκάθαρος.
5: Όαση.
6: Παγκόσμιος.
7: Ρεαλιστής.
8: Σεισμός. Τιτάνιος.
9: Υπεύθυνος.
10: Φιλαλήθης.
11: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.
12: Φταγμένος.
13: Ωραία.
14: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό σας βρήκαμε. Μαζί με τον Στέφανο Εμμανουήλ, παρέα σας μέχρι τις 11 με τις μουσικές μας ανιχνεύσεις και σήμερα έχουμε ένα μεγάλο ταξίδι όπως κάθε βράδυ. Σήμερα δεν θα μείνουμε σε μία γλώσσα, σε μία ήπειρο, σε μία εποχή. Θα περάσουμε από τα μπουλβάρτα του Παρισιού σε ένα καράβι που ταξιδεύει προς τη Λήθη από ισπανικούς φαντάγκο ρυθμούς, σε ένα ποίημα του Μποντλέρ ντυμένο με μουσική, από τις φωνές της γαλλικής Ανζών μέχρι τη βαθιά βελούδινη του Barry White. Θα συναντήσουμε ανθρώπους που έγραψαν τραγούδια για αγάπες που δεν κράτησαν, καλλιτέχνες που δανείστηκαν μελωδίες από άλλες χώρες και τις έκαναν δικές τους, και φωνές όπως του δικού μας του αξέχαστου Ντέμι Ρούσου, που έμαθαν στον κόσμο να αγαπά την Ελλάδα μέσα από τη μουσική. Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία αγάπης, κάποιες χαρούμενες, κάποιες πιο πικρές, όλες όμως αληθινές. Αφήστε την καρδιά σας ελεύθερη και να σας πω με τι ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με Αλφόνς Μουζόν, ένας Αμερικανός jazz drummer γνωστός ως πρωτοπόρος της jazz fusion, όλα αυτά στη δεκαετία του 70 με συνεργασίες σε θρυλικά albums όπως του Herbie Hancock. Το Alone in Paris που ακούμε κυκλοφόρησε το 88 σε ένα album που είχε τον τίτλο Early Spring, δηλαδή πρώιμη άνοιξη, και ήταν το 16ο άλμπουμ της καριέρας του μέσω της εταιρείας του, της Optimism Records, μια πιο μελωδική, ρομαντική στιγμή μέσα στην έντονα ρυθμική καριέρα ενός drummer που συνήθως εντυπωσίαζε με την ταχύτητά του, την τεχνική του, όχι όμως με τον λυρισμό. Αυτό που κάνει το κομμάτι όμορφο είναι ακριβώς αυτή η αντίθεση. Ένας μουσικός φημισμένος για τη δύναμη και την πολυπλοκότητά του επιλέγει να μας ταξιδέψει σε μια στιγμή μοναξιάς, σε μια από τις πιο ρομαντικές πόλεις του κόσμου. Μια υπενθύμηση πως ακόμα και οι πιο δυναμικοί καλλιτέχνες κρύβουν και μια πιο ευάλωτη εσωστρεφή πλευρά. Το 2016 ο Μουζόν διαγνώστηκε με νευροενδοκρινικό καρκίνωμα, μια σπάνια μορφή καρκίνου. Ο γιος του Ζαν Πιέρ Μουζόν ανέφερε ότι ο πατέρας του πέθανε από καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του, στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 68 ετών. Η επόμενη που θα ακούσουμε είναι πασίγνωστη. Αρκετοί γνωρίζουν την έτσι μικρή βιογραφία της, μερικά πράγματα. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό το δραματικό κομμάτι της ζωής της. Ας ακούσουμε πρώτα «Ο λόγος για τη Δαλιδά» στο «Βαβαβα» και θα πούμε λίγα πράγματα για τη Δαλιδά, γιατί η Δαλιδά έχει μια τεράστια ιστορία, μουσική ιστορία και προσωπική ιστορία, που κανονικά θα έπρεπε να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Δαλιδά, γεννημένη το 1933 στο Κάιρο της Αιγύπτου από Ιταλούς γονείς.

η Δαλιδά. Το πραγματικό της όνομα Ιολάντα Κριστίνα Τζιλιώτη, και στην καριέρα της πούλησε πάνω από 140 εκατομμύρια δίσκους και τραγούδησε σε πάνω από 10 γλώσσες. Το «Βα, βα, βα» που ακούσαμε, δηλαδή «Φύγε, φύγε, φύγε», κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Σε Μαφερβέ», «Αυτό με κάνει να ονειρεύομαι», το 78. Η στίχη είναι μια αποφασιστική, σχεδόν προκλητική δίωξη ενός πρώην εραστή. Πήγαινε όπου θέλεις, δεν είσαι πια 20 χρονών. Είναι όμως αδύνατο να ακούσουμε αυτή την επιφανειακή αποφασιστικότητα χωρίς να σκεφτούμε τη δική της βαθιά τραγική ζωή. Στην προσωπική της ζωή η Δαλιδά θεωρήθηκε μια δυστυχισμένη γυναίκα και τραγικό πρόσωπο, καθώς δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει μια οικογένεια όπως ονειρευόταν. Έζησε τρεις μεγάλους έρωτες, αρχικά με τον Γάλλο μάνατζερ Λισιέν Μόρισε, μετά με τον Ιταλό τραγουδιστή Λουίτζι Τένκο και στη συνέχεια με τον Γάλλο παρουσιαστή Ρισάρ Σανφρέ. Ακούστε τώρα. Και οι τρεις άντρες είχαν ψυχική αιμονή μαζί της, κάτι που οδήγησε και τους τρεις σε αυτοκτονία. Αυτό κλόνισε τη Δαλιδά και έτσι το τέλος της ήταν μοιραία ανάλογο. Στις 3 Μαΐου του 87 και η ίδια έβαλε τέλος στη ζωή της με αυτοκτονία. Βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της, έχοντας λάβει μια ισχυρή δόση βαρβιτουρικών. Είχε αφήσει σημείωμα στο οποίο ανέφερε «Η ζωή μου άρχισε να γίνεται ανυπόφορη». Συγχωρέστε με, ο ξαφνικός θάνατος της Δαλιδά σόκαρε και βύθισε σε πένθος τη γαλλική και αιγυπτιακή κοινωνία, ενώ η Δαλιδά θεωρήθηκε το μεγαλύτερο σύμβολο μοιραίας γυναίκας. Στον Τζόε Ντόλαν, ο οποίος γεννήθηκε στο Μάλιγκαρ της Ιρλανδίας, έχασε τον πατέρα του στα 8 και τη μητέρα του στα 15 και μεγάλωσε με τη στήριξη του αδερφού του. Ο Ντόλαν ήταν ένα από τα 9 παιδιά της οικογένειας και παρόλο που έχασε νωρίς τους γονείς, η καριέρα του ήταν εξαιρετική. Ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης ποδηλάτων, καμία σχέση δηλαδή με τη μουσική, και πέθανε όταν ήταν μικρός, λοιπόν, όπως είπα και λίγο πριν. Η μητέρα του και αυτή έφυγε νωρίς, τραγουδούσε στο σχολείο και η μητέρα τον είχε ενθαρρύνει να ασχοληθεί με το πιάνο. Έκανε την πρώτη εμφάνιση στη σκηνή σε μια επίδειξη ταλέντων που πραγματοποιήθηκε σε μια τέντα στο Fair Green στην πατρίδα του, στο Μάλιγκαρ. Σημείωσε πολύ μεγάλη διεθνή επιτυχία με το Make Me an Island, που έφτασε νούμερο 1 σε 14 χώρες. Έχω διαλέξει για σας να ακούσουμε το τραγούδι «You are such a good looking woman». Είσαι τόσο όμορφη γυναίκα.

Το τραγούδι είναι γραμμένο από το ίδιο διάσημο ζευγάρι στιχουργών, τους Albert Hammond και Mike Hazlewood, που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο το 1970, στο νούμερο 4 της Ιρλανδίας και στο top 20 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το τραγούδι απέκτησε και μια πρόσμενη δεύτερη ζωή δεκαετίας αργότερα, όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας της Disney Cruella, αυτό πρέπει να ήταν στις αρχές του 2000, αν θυμάμαι καλά. Στον Χωσέ και στον ονομαζόμενο διαφορετικά πρίγκιπα του τραγουδιού, ο οποίος ξεκίνησε την επίσημη καριέρα του με ακριβώς αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, το La Nave del Olvido, που σημαίνει το καράβι της Λύθης. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1969 από τον Αργεντινό συνθέτη Ντίνο Ράμος. Ο Χωσέ, γεννημένος το 48 σε μια πόλη του Μεξικού, ο πατέρας του Χωσέ ήταν τενόρος, η μητέρα του Ορτίζ ήταν πιανίστρια. Όταν ο Χωσέ έδειξε ενδιαφέρον για το τραγούδι, οι γονείς προσπάθησαν να τον αποθαρρύνουν, ισχυριζόμενοι ότι ήταν πολύ δύσκολο να πετύχει στη show business. Εκείνη την περίοδο

Είναι γύρω περιοχή όπου μεγάλωνε. Η ιστορία το πώς έφτασε στα χέρια του Χωσέ Χωσέ το τραγούδι είναι ότι η δισκογραφική εταιρεία σχεδίαζε να το δώσει σε έναν άλλο καθιερωμένο Ισπανό τραγουδιστή, τον Τιάνγκο, αλλά εκείνος αρνήθηκε να το ηχογραφήσει και μετά το τραγούδισε η Μίρθα Πέρες το 69 σε ένα φεστιβάλ στο Buenos Aires. Ο νεαρός τότε άγνωστος Χωσέ Χωσέ παρακολούθησε να φεύγει ευκαιρία και πίεσε προσωπικά να το τραγουδήσει ο ίδιος. Φέρεται μάλιστα να γλίστρησε σε ένα στούντιο για να ηχογραφήσει τη δική του εκδοχή πρώτος. Πάμε να το ακούσουμε. Χωσέ Χωσέ, La Nave del Olvido.

Ένα τραγούδι που κάποιοι δεν το ήθελαν, αλλά έγινε η βάση της θρυλικής καριέρας του Χωσέ Χωσέ. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γίνει επιτυχία και από τον Iglesias. Στον Ανδρέα Μποτσέλη, σε ένα τραγούδι που έγινε παγκοσμίως γνωστό από τον Φρανκ Σινάτρα. Εδώ το έχουμε σε μια άλλη εκδοχή, σε μια ισπανική εκδοχή. Εξτράνιος ελανότσε, δηλαδή ξένη μέσα στη νύχτα. Στην χθεσινή εκπομπή είχαμε αναφέρει τον συνθέτη Μπερτ Κέμφερτ,

ο οποίος είχε συνθέσει το Love που έχει ερμηνεύσει ο Nat King Cole. Είναι ο ίδιος ο συνθέτης πίσω από την σύνθεση του τραγουδιού Strangers in the Night. Ο Ανδρέα Μποτσέλη το ηχογράφησε στα ισπανικά, στο άλμπουμ το βρίσκει κανείς Πασιόνε, και είναι μια συλλογή αφιερωμένη σε ρομαντικά τραγούδια από Ιταλία, Ισπανία, Λατινική Αμερική, όπου ο μεγάλος τενόρος έδειξε για μια ακόμη φορά την ικανότητά του να μεταμορφώνει pop κλασικά σε κάτι σχεδόν οπερατικό. Φέτος, όσοι έτσι ψάχνετε τα ιταλικά τραγούδια, εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Σαν Ρέμο και έκανε την είσοδό του με ένα ολόλευκο άλογο. Ανδρέα Μποτσέλη, με αυτόν θα πάμε στις διαφημίσεις και με Ανδρέα Μποτσέλη θα επιστρέψουμε, όπου έχει κάνει ένα ντουέτο με τον Ed Sheeran. Αυτό όμως θα το ακούσουμε στο δεύτερο μέρος. Κλείνουμε το πρώτο μέρος με Extraneous Ελανότσε, δηλαδή όπως είπαμε, ξένοι μέσα στη νύχτα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Όταν κυκλοφόρησε αυτό το ντουέτο του Ed Sheeran και του Andrea Bocelli, Perfect Symphony, ήταν βέβαια ήδη τεράστια επιτυχία στο τρίτο studio album του Ed Sheeran που κυκλοφόρησε το 2017. Υπήρξε και μια δεύτερη έκδοση του single Perfect Duet με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Beyoncé. Αυτή κυκλοφόρησε 1η Δεκέμβρη του 2017 και στις 15 Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησε η ενορχιστρωμένη εκδοχή του Perfect Symphony ντουέτο, όπως είπαμε, Andrea Bocelli, με την ενορχίστρωση να έχει κάνει ο αδερφός του Ed Sheeran, ο Matthew Sheeran. Το τραγούδι αυτό έστειλε το Perfect στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts, ενώ λίγα χρόνια αργότερα οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν ξανά στο τραγούδι «Amo soltanto te», «Αγαπώ μόνο εσένα», για το άλμπουμ του Bocelli «Si». Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Μουσικές ανιχνεύσεις». Να στείλω με την ευκαιρία, βλέπω εδώ τα μηνύματα, στον φίλο μου τον Δημοσθένη, στην Εκατερίνη, στον Γιώργο, στην Μαρία, στον Γιάννη, στον Αντώνη, στην Θεοδώρα, στον Ανδρέα, στην άλλη Θεοδώρα, στην Βίκη, στον Σωτήρη και σε μία ακόμα Κατερίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μουσικές ανιχνεύσεις στο μικρόφωνο Γιώργος Σοηλεμάζογλου, στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ. Και είχαμε πει ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει μέσα του ως στίχο ένα πεζό ποίημα ενός μεγάλου Γάλλου ποιητή, του Σαρλ Μποντλέρ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχουν συνθέσει οι Gramophiles και έχει τον τίτλο «Ανιβρέ Βου», δηλαδή «Μεθύστε» ή «Να μάθετε». Τα γαλλικά μου δεν είναι και τα καλύτερα. Ψάχνω πάντοτε να βρω τις μεταφράσεις. Δεν είναι αρχικά τραγούδι με την κλασική έννοια. Είναι ένα διάσημο, όπως είπα, πεζό ποίημα και βρίσκεται σε μία συλλογή, στην συλλογή L'Esprit de Paris. Το ίδιο το ποίημα λέει σε ελεύθερη απόδοση, έτσι όπως το ψάξα, έτσι, όχι με Google Translate, αλλά έτσι όπως κάποιοι άνθρωποι κάθονται και κάνουν πραγματικά τις μεταφράσεις, όσο πιο κοντά γίνονται στο γνήσιο, στο πραγματικό, ελεύθερη απόδοση όπως είπαμε, και λέει πως πρέπει να είμαστε πάντα σε εισαγωγικά μεθυσμένοι από το κρασί, την ποίηση ή την αρετή, για να μην αισθανόμαστε το φοβερό βάρος του χρόνου. Πάμε.

Το κομμάτι είναι μια μουσική επεξεργασία που δημιουργήθηκε από το γαλλικό project Gramophiles πάνω σε μια ηχογράφηση του θρυλικού ηθοποιού, τραγουδιστή Σερ Ρετζιάνι, ο οποίος απήγγειλε το ποίημα του Μποντλέρ με την χαρακτηριστική βαθιά φωνή του. Οι Gramophiles έντυσαν αυτή την απαγγελία με σύγχρονη μουσική, μετατρέποντας ένα κλασικό λογοτεχνικό κείμενο του 19ου αιώνα σε κάτι που μπορεί να ακουστεί σήμερα σε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Και τώρα η βαθιά, επίσης βαθιά, χαρακτηριστική φωνή του Barry White, η θρυλική βαθιά φωνή της soul μουσικής, κυκλοφόρησε το It's Only Love Doing This Thing. Είναι μόνο η αγάπη που κάνει αυτή την δουλειά. Αυτό κυκλοφόρησε το 1970, γύρω στα 80, αν και πάλι θυμάμαι καλά. Το κομμάτι απέκτησε μία δεύτερη ζωή δεκαετίες αργότερα, το 1989. Το κομμάτι το διασκεύασε το βρετανικό συγκρότημα Simple Red με τον τίτλο It's Only Love, ενώ στοιχεία του χρησιμοποιήθηκαν ως sample στο 21 Questions του rapper 50 Cent. Το τραγούδι, ναι, τώρα το θυμήθηκα, πρώτο ηχογραφήθηκε το 1978. Ακόμη πιο απρόσμενα, το τραγούδι εμφανίστηκε το 2008 στον φανταστικό ραδιοφωνικό σταθμό soul μουσικής του βίντεο παιχνιδιού Grand Theft Auto 4, μια απόδειξη πως η φωνή του Barry White συνεχίζει να επηρεάζει γενιές πολύ μετά την εποχή του. Barry White. I must relax you. I mean totally relax you.

Μια φωνή που περνάει από γενιά σε γενιά. Barry White, It's Only Love Doing Its Thing. Το βαθύ βελούδινο sound που έγινε πρότυπο για δεκαετίες soul μουσικής. Στην Σαρλίν Σπιτέρι, η οποία γεννήθηκε στη Γλασκόβη της Σκωτίας και έγινε γνωστή ως συνειδήτρια και τραγουδίστρια του συγκροτήματος Texas από το 1986. Μετά το άλμπουμ Red Book των Texas, το 2005 ξεκίνησε το πρώτο της solo άλμπουμ με συμπαραγωγή τον Bernard Butler. Κυκλοφόρησε το 2008 και έφτασε στο νούμερο 3 στην Μεγάλη Βρετανία. Το If I Can't Have You όμως, που θα ακούσουμε, δεν ανήκει σε αυτό το άλμπουμ, αλλά στο επόμενο solo project, το The Movie Songbook, το 2010 κυκλοφόρησε, ένα άλμπουμ αφιερωμένο σε διάσημα τραγούδια από ταινίες, ηχογραφημένο μάλιστα μόλις σε 8 ημέρες στα θρυλικά στούντιο των Capitol Records στο Los Angeles. Το πρωτότυπο, το If I Can't Have You, έχει μια ξεχωριστή ιστορία. Γράφτηκε το 1977 από τους Bee Gees, Barry Gibb και Maurice Gibb, για το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever, γνωστή ταινία με τον John Travolta. Το περίεργο είναι ότι παρόλο που το έγραψαν οι ίδιοι Bee Gees, το τραγούδι τελικά ερμηνεύτηκε στην ταινία από την Yvonne Elliman, μια τραγουδίστρια που είχε ξεκινήσει την καριέρα της ως backing vocalist του Eric Clapton και είχε παίξει την Μαρία Μαγδαληνή στην αρχική παραγωγή του Jesus Christ Superstar στο Λονδίνο. Ο λόγος που το τραγούδι δεν τραγουδήθηκε από τους ίδιους τους συνθέτες, τους αδερφούς των Bee Gees, το συγκρότημα Bee Gees, ήταν πρακτικός. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν τόσα πολλά τραγούδια των Bee Gees στο ραδιόφωνο που αναγκάστηκαν να μοιράσουν ορισμένα σε άλλους καλλιτέχνες. Η εκδοχή της Elliman έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η δική τους εκδοχή κυκλοφόρησε αργότερα στο B-side του Staying Alive, που έγινε βέβαια τεράστια επιτυχία. Δεκαετίες αργότερα η Σαρλίν Σπιτέρι αποφάσισε να το ξανατραγουδήσει στο δικό της άλμπουμ, αφιερωμένο σε τραγούδια από ταινίες, τιμώντας ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της disco εποχής.

Focus FM, μουσικές ανιχνεύσεις, 103,6. Σαρλίν Σπιτέρι ήταν αυτή που ακούσαμε στο If I Can't Have You, ένα κλασικό δίσκο τραγούδι της δεκαετίας του 70, ντυμένο ξανά με τη μοναδική φωνή μιας από τις πιο σεβαστές σκοτσέζες τραγουδίστριες. Θα κλείσουμε με Ντέμι Ρούσο, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές φωνές διεθνώς, ο οποίος κυκλοφόρησε το Need to Forget, Χρειάζομαι να ξεχάσω, στο άλμπουμ Ντέμις το 2016, μία από τις τελευταίες δισκογραφικές δουλειές της καριέρας του, καθώς ο ίδιος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2015, λίγο πριν την ολοκλήρωση του άλμπουμ. Το Mixed French και English Version που θα ακούσουμε για το κλείσιμο είναι μία παραγωγή ενός Έλληνα DJ, του DJ Στέφανος, και συνδυάζει τη γαλλική και την αγγλική εκδοχή του τραγουδιού, μια πρακτική που ο ίδιος ο Ντέμις Ρούσος ακολουθούσε σε όλη του την καριέρα, τραγουδώντας τα κομμάτια του σε πολλές γλώσσες για να φτάσει σε ακροατές σε όλη την Ευρώπη. Εύχομαι καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του Όταν Μιλάει ο Τζόρνταν, και μην ξεχνάτε, σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις βάλτε μουσική στη ζωή σας για να βελτιωθούν κάπως τα πράγματα. Αύριο το βράδυ και πάλι μαζί, λίγο μετά τις 10.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος, θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Ναι. Χωρίς, αλλά με δύναμη και άλλη. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα. Ναι. Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει καλύτερη.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

Τα Pokémon κατάρρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τλήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται

0: σας γλεντάει. Από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά μπαίνει, κάνε αυτή κομμίνη, πάω πρώτα τμήμα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρώτα τμήμα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρώτα τμήμα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν τη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντούμπα της εντώνει.
1: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και καλημέρα σε πολύ κόσμο. Focus FM 103 και 6 λοιπόν εδώ στην συχνότητα, 3η 25 Αυγούστου. Είδα εχθές φίλο ακροατή, ο οποίος ήρθε από την μακρινή Αυστραλία. Γι' αυτό είπα και καλημέρα, να πούμε σε κόσμο μπόλικο, έτσι πολύ πράγμα μας ακούει εκεί κάτω. Πώς λέω, αυγολόμουνος και χάμου. Άλλη μία μέρα λοιπόν καλοκαιριού, έτσι μία μέρα κάψωνα, απίστευτη ζέστη παιδιά. Δεν ξέρω στις περιοχές που μένετε πώς την παλεύετε εκεί με την θερμοκρασία. Αυτό το πράγμα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε τώρα για όταν έχει υγρασία, έχει άπνοια και φοβερή ζέστη, να πούμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κολλάνε τα πουκάμισα, τα μπλουζάκια ή ό,τι άλλο, τα φανελάκια φοράτε, να πούμε, κολλάνε πάνω σας. Θα μου πεις, εντάξει ρε μεγάλε, καλοκαίρι είναι τώρα, τι περιμένεις τώρα? Ναι, καλοκαίρι είναι. Εγώ γουστάρω το καλοκαίρι, ας είναι και έτσι, προσέξτε. Γιατί το χειμώνα θα λέμε, πω, πολύ κρύο ρε φίλε. Και είπαμε, το καλοκαίρι έχει και άλλες απάντες, έτσι. Με ένα μπλουζάκι βγαίνεις έξω, να πούμε, με ένα σορτζάκι, με σαγιονάρες ή με ένα παπουτσάκι έτσι λαφρύ, να πούμε. Την ψιλοβγάζεις, να πούμε, έτσι στα ψεύτικα στο φαγητό. Δεν τρως και πολύ. Δεν τρως, γιατί πού να κουβαλάς τώρα, να μου πας κάνα δύο κιλά πράγμα τώρα, το κουβαλάς τώρα μες στον κάψο να γίνεται. Μπόλικα νερά. Αν έχεις την πολυτέλεια και τον χρόνο, ρίχνεις και καμιά βουτιά. Και άλλα πολλά, άλλα πάρα πολλά άλλα, να πούμε, μες στο καλοκαίρι, τα οποία φυσικά περιμένεις το καλοκαίρι για να τα δεις. Το θέμα είναι να έχεις και παιδεία όμως ρε φίλε, έτσι, γιατί το καλοκαίρι γίνεται και ένα μπάχαλο από τα πάντα, έτσι να πούμε, από την κυκλοφορία, από τα αυτοκίνητα, από τα μηχανάκια, από τα πάντα, να μου, από τους πεζούς. Έρχεσαι ρε παιδί μου στο δρόμο με το αυτοκίνητο και βλέπεις σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας μπαίνουν 2-3 πεζοί, να πούμε, να περάσει απέναντι ο άλλος, δηλαδή να περάσει το δρόμο, να πούμε, υπάρχει παρακάτω, στα 30-50 μέτρα παρακάτω υπάρχει διάβαση, υπάρχει σηματοδότηση, υπάρχει φανάρι. Να σταματήσει το κόκκινο για τα αυτοκίνητα, να ανάψει το πράσινο, πώς μας λέγανε στο σχολείο, ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης. Και να πας από τη διάβαση να περπατήσεις. Και μόλις του το λες, λέει, εντάξει μου ρε, τι έγινε ρε μεγάλη. Σε βάζει και χέρι, να πούμε. Γιατί τον λες, να πούμε, το αυτονόητο. Πάτε λίγο παρακάτω ρε παιδιά, λες, έχει διάβαση εκεί στα 70 μέτρα. Εντάξει ρε μεγάλη, αυτό σε πείραξε, σε λέει. Μετά μην πείραξες, ένα θα πατήσουν ρε μεγάλη. Και δεν είναι ότι θα σε πατήσουν. Θα κλείσει και αλλού σπίτι που δεν φταίει, να πούμε. Έχω δει ρε παιδιά σκύλο στη διάβαση, αν θέλετε το πιστεύετε, αδέσποτο σκύλο να περιμένει στο φανάρι. Μόλις άναψε πράσινο, στο λόγο της τιμής μου, πέρασε απέναντι από τη διάβαση. Και βλέπω ανθρώπους μέσα από το δρόμο, μέσα από το δρόμο, όχι από τη διάβαση, να περνάει απέναντι με κόκκινο. Όχι με πράσινο, με κόκκινο. Θα μου πεις, το πράσινο στον δρόμο ευρείας κυκλοφορίας, αν δεν είσαι στη διάβαση, δεν ισχύει. Έτσι, τι πράσινο, τι κόκκινο. Απαγορεύεται να πεις εκεί. Θέλω να μην φάμε στα αυτονόητα, να πούμε, έτσι κάνουμε μαθήματα στα αυτονόητα. Πού είναι, δηλαδή αυτά θα πρέπει από το σχολείο να τα μαθαίνουν και μέσα από την κοινωνία. Οι τροχονόμοι τι κάνουν? Δεν πρέπει να περάσουν ένα νόμο να γράφουν και τον πεζό? Να περνάει μέσα, Ελλάδα του πει, Ελλάδα ρε φίλε, από εδώ γιατί πέρασες? Παπ, 30 ευρώ πρόστιμο. Και πέρασε τον και στα κομπιούτερ, την επόμενη φορά γίνει 200. Α, δούμε, ξαναπεράσει. Λοιπόν, Focus FM 103.6, επικοινωνία μέσω μηνυμάτων αυτή τη στιγμή μέσω του γνωστού αριθμού του Viber 6907-483-483. Παιδιά, όταν ένα πράγμα δεν το γνωρίζει κάποιος και κάνει πως το γνωρίζει, πώς λέγεται αυτός, ξέρετε? Μπορείτε να το χαρακτηρίσετε όπως θέλετε. Εγώ θα πω το αυτονόητο. Βλάκας. Αφού δεν το ξέρεις, ρε μεγάλε, τι το πιάνεις το θέμα. Δεν το ξέρεις και τι το πιάνεις. Και όταν σου το λέει κάποιος άλλος ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς τα πράγματα και ξανά επιμένεις, τότε είσαι κανονικός βλάκας. Και όταν εκτίθεσαι δημόσια, διότι εκπέμπεις κιόλας, κάνεις και εκπομπές, υποτίθεται, σε ακούνε αυτοί οι 5-10 ή οι 200 που σε ακούνε και λοιπά, και το λες και το ξαναλες, τότε είσαι deep για deep. Μιλάμε deep για deep, έτσι. Καταλαβαίνουν αυτοί για ποιους σας λέω, έτσι. Μιλάμε για νούμερα, για σούργελα, τα καταλαβαίνω. Ο κόσμος έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται με δάφτους. Μιλάμε για σούργελα κανονικά, έτσι, όχι νούμερα, σούργελα κανονικά. Και μάλιστα εκθέτουν και ανθρώπους ότι τάχα μου δήθεν τους είπανε ότι αυτό το πράγμα έγινε έτσι. Ενώ δεν συμβαίνει αυτό, έτσι, δεν συμβαίνει. Και τους εκθέτουν δημόσια, παρακαλώ. Θα μου πεις, ας προσέχουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι όταν οι άλλοι τους πλεύρισαν, έκαναν και αυτοί να μην ξέρεις, τον φίλο τον διαλέγεις, έτσι. Τον φίλο τον διαλέγεις. Τους συγγενείς, στους φυτεύουνε, θες δε θες τους τρως τη μάπα, τον πολύ πολύ άμα δεν τους γουστάρεις αποφεύγεις να πούμε, αλλά κάπου κάπου τους συναντάς πάλι σε καμιά εκδήλωση, έτσι, σε, πώς θα λένε, σε μυστήρια και ιστορίες να πούμε, τι να κάνεις τώρα, είσαι καλεσμένος ή συνειδητά πρέπει να πας, τον τρως τη μάπα να πούμε, τον ξαναβλέπεις εκεί, λες, δεν να γίνει, τι να κάνεις τώρα, το πάμε κανένα δύο ώρες στη μάπα, δεν πειράζει, κάνε λίγο τον Κινέζο, φεύγεις. Τον φίλο όμως τον διάλεγεις, δεν σε κάνει τον μπούλο, δρόμο, άλλος. Πώς θα γίνει? Δεν σε κάνει, ρε φίλε. Ο φίλος δεν σε κάνει, έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, το φίλο μέσα από τον χρόνο τον καταλαβαίνεις. Πολλοί σου κάνουν τον φίλο, μπορεί να είναι καλά παιδιά, αλλά δυστυχώς εσύ δίνεσαι, δίνεις την ψυχή σου για αυτόν και στο τέλος βλέπεις ότι τη φιλία αυτός την έγραφε στο γόνατο. Τι ψάχνεις να βρεις, ρε φίλε? Στη ζωή νομίζουμε ότι είδαμε, δεν μπορώ να πω εγώ τα είδαμε όλα, αλλά πιστεύω ότι είδαμε πάρα πολλά. Και το λέω πολλές φορές σαν παράδειγμα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Γι' αυτό που λέει και το ρητό, έτσι, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη το ένα μάτι στο άλλο. Γι' αυτό λέει ο Θεός έβαλε στη μέση τη μύτη για να μην βλέπονται μεταξύ τους. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γρήγορα. Θα έρθουμε να πούμε έτσι αρκετά πράγματα με ουσία. Γιατί το ραδιόφωνο, παιδιά, είναι ωραίο πράγμα, είναι μαγεία. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι γιατί δεν το έχουν. Θέλει προσόντα. Και όταν λέω προσόντα, δεν είναι μόνο γνώσεις. Πρέπει να έχεις και γνώσεις. Πρέπει να έχεις και θάρρος. Πρέπει να έχεις και θράσος. Πρέπει να έχεις και φαντασία. Και πάνω απ' όλα πρέπει να τα αγαπάς. Εάν δεν τα αγαπάς, όλα τα υπόλοιπα να τα έχεις δεν πετυχαίνει. Εάν το αγαπάς, αλλά έχεις και τα υπόλοιπα, νομίζω γίνεσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει, έτσι, γιατί βγαίνει από μέσα σου, ρε φίλε. Έτσι, το απολαμβάνεις, βγαίνει από μέσα σου. Είναι ωραίο πράγμα να κάνεις το χόμπι σου απόλαυση. Έτσι, να το γουστάρεις, να πούμε. Λοιπόν, Focus FM 103.6, διαλυματάκι γρήγορο και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Είπαμε επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, έτσι 69 07 483 484.

Ετοιμάζονται οι ομάδες μας για τα επαναληπτικά, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ τελικά δεν θα έχει το Ζίβκοβιτς πάνω στην Νορβηγία, στο παιχνίδι με την Μπραν. Απορρίφθηκε με λίγα λόγια η έφεση που έκανε ο ΠΑΟΚ όσον αφορά την τιμωρία του, έτσι να πέσει από δύο αγωνιστικές τουλάχιστον σε μία, για να τον έχει στην Νορβηγία. Προσπάθησε, αλλά η UEFA δεν έκανε δεκτό το αίτημα λοιπόν του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα ο Ζίβκοβιτς να χάσει και το δεύτερο παιχνίδι. Εγώ περίμενα φυσικά να μην το δεχτεί, διότι δεν σε γουστάρει η UEFA, είναι γεγονός. Όταν πας και σηκώνεις ρωσικές σημαίες εκεί στην Πολωνία μέσα στο παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου, έρχονται οι μπάτσες μετά. Τι να κάνουμε, είδαμε τις διαιτησίες λοιπόν στα επόμενα παιχνίδια και όχι μόνο, έτσι, οι οποίες δεν είναι καθόλου καλές, δεν είναι πενταρίσιες που λέμε, και να μην πω ότι σέσπαξε και με το Γάντι, να πούμε. Θα μου πεις, πρώτη φορά είναι, τα έχουμε φάει στη μάπα αυτά, έτσι, τα έχουμε φάει στη μάπα αυτά, ειδικά εδώ στο Ελλαδιστάν και στην Ευρώπη βεβαίως τα έχουμε δει, δεν μπορεί να είναι τυχαία η αντίπαλη του ΠΑΟΚ στις κληρώσεις, να πούμε, έτσι, να παίζει όλο με θηρία, με μεγαθύρια, με Άγιαξ, με Σάλκε, με τόνα, με τάλο, να πούμε, με Αϊτγόβεν, με ιστορίες, με Άντερλεχτ, εντάξει, στα προκριματικά και στα play-off που λέμε. Και άλλα να παίζουν με κάτι χωριά, να πούμε. Καλά για την Ελλάδα, χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες θα είχαμε δει, έτσι, με την ΕΠΟ την κάτω των Αθηνών, ό,τι θέλανε κάνανε και τι δεν κάνανε εκεί κάτω, όργια μιλάμε, με και κάμερες και ορισμούς και τα πάντα των διαιτητών και τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Τώρα θα μου πεις, εμείς στείλαμε τον Γκαγκάτση, μήπως τι έκανε, κάνει κάτι τίποτα καλύτερο? Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Κουμάν το κάνει ο Λανουά. Ο Γκαγκάτση πετάει αετό, είναι όλοι μαζί εκεί κάτω, δημόσιες σχέσεις κάνει. Κρίμα Γκαγκάτση, Μάγκη, κρίμα. Κρίμα. Παρεμπιπτόντως, μια που είπα Γκαγκάτση, να πω ότι είχε υποσχεθεί ο Γκαγκάτση ότι θα λύσει τα οικονομικά προβλήματα των ποδοσφαιριστών απέναντι στις. Των ομάδων, μάλλον απέναντι στους ποδοσφαιριστές και λοιπά, να πούμε, έτσι, όταν θα αναλάβει και λοιπά. Άλλο ένα όμως αγκάθι μεγάλο, πρόβλημα μεγάλο, δεν το λύσε, δεν το λύνει, κάνει τον Κινέζο, δεν βλέπει, δεν κάνει, έτσι, μιλάω για τον Μπούρμπο τώρα, τον ποδοσφαιριστή του Όφη, ο οποίος είναι απλήρωτος, έχει δικαιωθεί παντού, έτσι, παντού σε όλα τα αρμόδια όργανα, παντού δικαιώθηκε, μέχρι και από το ΚΑΣ και παντού, και εκεί πετάνε το, κάνουν τον Κινέζο, έτσι. Λέει ο νόμος, ο κανονισμός, ότι εάν δεν πληρωθεί, παίρνει το πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδος που του χρωστάει. Του Όφη, παρεμπιπτόντος, έτσι. Και ο Γκαγκάτσης, σιγά μην το πάρει τώρα. Φιλαράκι του ο Τζόρτζο Γλουκουμπάρι είναι. Σιγά μην το πάρει. Να λέμε τις αλήθειες. Εδώ του δώσε κύπελο τώρα, να πούμε απευθείας στο Βόλο. Τι να κάνω το Σαββίδι. Τι να του κάνω, σε κουτσά άλογα έχει ποντάρει, δυστυχώς. Όσοι πάνε κάτω κάνουν δημόσιες σχέσεις, βλέπε γραμμένο, γραμμένος. Ούτε τα τηλέφωνα σηκούνε μετά όταν πήγε κάτω. Βαγγέλης γραμμένος. Με αφορμή λοιπόν αυτή την ιστορία, έτσι, στέλνει μέσω του δικηγόρου του Παναγόπουλου υπόμνημα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ο Μπούρμπος και ζητάει την επιβολή κυρώσεων στην ΠΑΕ Όφη. Για πολλωστή φορά το κάνει αυτό, έτσι. Αυτά που φωνάζω τόσο καιρό εγώ, που τον βάλανε και έπαιξε και κύπελο, πήρε και το κύπελο, πήρε και το Super Cup, θα παίξει και Ευρώπη. Τι ωραία! Άμα χρωστάς, είσαι ωραίος. Ο άλλος θα ρίχνει στον πάγο, στο χιόνι που λένε, βλέπε ΑΕΚ σε παρένθεση και σε κουνάνε και το δάχτυλο τώρα και ο άλλος πληρώνει και τον κυνηγάνε. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Μόνο στο Ελλαδιστάν γίνεται αυτό. Δεν θέλω να διαβάσω, παιδιά, είναι πολύ μεγάλο, άμα θέλετε και επιμένετε όμως θα το διαβάσω, έτσι, θέλει κανένα πεντάλεπτο να το διαβάσουμε.
αυτό το υπόμνημα που στέλνει ο Μπούρμπος στην ΕΠΟ, στον πρόεδρο και στα μέλη. Με ντοκουμέντα, λέει το παιδί, έτσι ο Παναγόπουλος μάλλον τα λέει, με ντοκουμέντα τι υποσχέθηκε ο Γκαγκάτζης πριν αναλάβει και τώρα κοφεύει. Οφείλουμε να λέμε εμείς τις αλήθειες, όποιες και αν είναι αυτές.

Ο ΠΑΟΚ πήρε έναν παίκτη από την Σερβία. Πολλοί λένε ότι είναι μεταγραφάρα. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε στο χορτάρι. Πολλά είδαμε, πολλά ακούσαμε στο παρελθόν. Πάρα πολλά, έτσι. Άσε να δούμε στο χορτάρι. Ταλέντο είναι, πιτσιρίκος είναι. Να τον δούμε όμως στο χορτάρι. Είναι, λένε ότι είναι η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πιτσιρίκος είναι. Μετά το Ζαβίρ δηλαδή είναι αυτός. Και το όνομα αυτού Ούγκρεσιτς. Από την Παρτιζάν τον παίρνει ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε, δεν λέμε τίποτα, θα δούμε.

Θα δούμε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εξακολουθούν να πούμε να χλεβάζουν την ΠΑΕ, έτσι, τον Σαββίδη κλπ. Καλά, μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Εάν δεν είναι αυτοί κατευθυνόμενοι, τότε είναι ύποπτοι, έτσι. Εάν δεν είναι κατευθυνόμενοι, αν δεν τους κατευθύνουν κάποιοι άλλοι δηλαδή για να το κάνουν, τότε υπάρχει πρόβλημα, παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα όντως. Στα παιδιά αυτά, όχι κάπου αλλού. Κοιτάξτε, μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Λίγο πολύ. Άλλοι ξέρουν λίγο, άλλοι ξέρουν πολύ, άλλοι ξέρουν πιο πολύ. Να είστε σίγουροι. Για μένα αποκλειστικός υπεύθυνος είναι, είπαμε, ο ΑΣ από πέρσι. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αυτός έσπηρε τη διχόνοια. Ας σταμάσει αυτός τώρα. Την κάναν με λαφριά πηδηματάκια, παραιτήθηκαν και αφήσαν το πρόβλημα να υπάρχει. Καλησπέρα, Ιορδάνη Παλέκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών κλπ. Κλπ. Καλησπέρα στο καπετάνιο Ιχολύπτες, εκλεκτό ακροατήριο. Και ζήτω, λέει, ένας-ένας όλοι οι ακροατές, τέλος πάντων. Να μην τους πω τώρα γιατί θα πάμε χρόνο. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή, Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Φλαράκη. Καλή εκπομπή, καλή σεζόν, καλή ακρόαση, όλα. Καλησπέρα από το Ασπρόμβρο, Λιπαρό, Δον Ιορδάνη. Πολύ ωραία μέρα, λέει, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μεταγραφή 8 εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο με υπογραφή Βαν Σαββίδη και η προέγκριση της συμμετοχής του ΠΑΟΚ, λέει, στην Ευρωλίγκα. Χαιρετισμούς σε Δημοσένη και κύριο Κωνσταντινίδη και φυσικά στον Γιώτη από την Πετρία. Εάν μπορεί ο Γιώτης να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το γλέντι που θα στηθεί στο στάδιο Πυρσού Πετριάς. Από το αν θα βγει, θα μας τα πει. Γεια σου, φίλε μου Τζόρνταν. Εύχομαι, λέει, ο ΠΑΟΚ να βρει την άκρη του με όσους τον αγαπάνε, λέει, πραγματικά. Σαββίδης, σε παρένθεση. Και χαιρετισμούς, λέει, στον Γιάννη από τη Βέρεια. Νίκος, Ηλιούπολη, Αθήνα. Μάλιστα, γεια σου, Νίκολα. Ηλιούπολη, ρε φίλα. Έχω κάτι φιλαράκια εκεί πέρα. Ηλιούπολη, Αργυρούπολη. Κοντά είναι, δίπλα-δίπλα. Πάνω από τη Βουλιαγμένης.

0: Καλησπέρα, φίλε. Καλή εκπομπή. Τι είπανε, λέει πάλι, οι μημαθείς πουθενάδες. Πέτρος από Γέρακα. Γεια σου, Πετράν, γεια σου, Φλαράκη. Αυτοί δεν είναι μόνο πουθενάδες. Αυτοί είναι τυποτάδες, κανονικοί. Μιλάμε για βλάξ. Ξέρετε, θα πει βλάξ. Ένας βλάξ μόνο μπορεί να επιμένει στο αυτό που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6, 2310 500676 και 677, οι γραμμές ανοιχτές. Επιστρέφουμε εμείς σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 2310-506-76 και 677, οι δύο γραμμές εδώ του Focus FM. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι είναι, πώς πάει?
0: Καλά. Μέσω βάζεις ρε μπαγάσα και τα πιάνεις.
1: Ε?
0: Μέσω βάζεις και πιάνεις την πρώτη γραμμή.
1: Το σου έδωσε την απάντηση ο κοσμοκαλόγερος με την τρόπο βγάζω γραμμή.
0: Με τι τρόπο?
1: Ε? Όταν θα βγεις ο Νάρα θα σου πει.
0: Πάλι θα μου πει, εντάξει.
1: Άκου να σου πω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εγώ δύο μέρες τον άφησα χώρο. Και σχεδόν μια εβδομάδα δεν έβγαζα γραμμή.
0: Είναι αργός τροφός, δεν μπορεί να βγάλει.
1: Άκουσε με. Εγώ και θα χάσω μέρη για να πάρω τηλέφωνο ξεπιτηδές. Ναι. Ο κοσμοκαλόγερος θα βγει τρίτος, τέταρτος, μη σου πω και πέμπτος.
0: Εννοείται. Κοίταξε, πάντα δεν θα είσαι τελευταίος αλλού, θα πρέπει να είσαι και πρώτος κάπου, έτσι δεν είναι? Εδώ είσαι πρώτος, κορυφή.
1: Άκου να, και να σου πω κάτι, ξέρεις ώρα σε πέρα τηλέφωνο. Τι? Δηλαδή έλεγε το ρολόι 12 και 4. Το χρονόμετρο που άνοιξε η γραμμή ο οικολήπτης ήταν στο ένα λεπτό.
0: Ποια
1: τέλαβες η ώρα πήρα τηλέφωνο?
0: Μόλις έδωσα τις γραμμές στον αέρα, ναι.
1: Τι ώρα τις έδωσες, ξέρω.
0: Πού να θυμάμαι, ναι.
1: Τα βλέπεις.
0: Ναι, τα ακούω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Εσύ...
0: Ορίστε.
1: Τι στεναχωριέσαι, ήρθε το καλοκαίρι, είχατε ζέστη οντός, εκεί πανώ.
0: Ψήνει ρε φίλε.
1: Κοίτα, ας πούμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα μόλις ανάψα το κλιματιστικό γιατί δούλευε όλη μέρα και το ξανά άναψα να ξεκουράσει και αυτό το καημένο και περίμενα να πέσει λίγο η θερμοκρασία.
0: Κάτσε λίγο, εσύ δουλεύεις χωρίς κλιματιστικό?
1: Τι?
0: Δουλεύεις χωρίς το κλιματιστικό?
1: Τι δουλεύεις χωρίς το κλιματιστικό?
0: Τώρα μόλις άναψα το κλιματιστικό λες γιατί δούλευα, έτσι δεν είπες?
1: Όχι, δεν δούλευα. Εγώ...
0: Δούλευα όλη μέρα, δεν είπες?
1: Όχι, δεν με καταλάβες.
0: Ναι.
1: Δούλευε το κλιματιστικό, λέω, όλη μέρα.
0: Ναι.
1: Το κλείνω,
0: ναι,
1: για λίγο και το ξανάναψα. Ξεκουραστεί, να μην κάνει κανένα μηχάνημα.
0: Να ξεκουραστεί και αυτό, ναι.
1: Το κατάλαβες,
0: ναι.
1: Αγιά σου. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Εδώ φάραγε όλη μέρα, χθες και σήμερα, ειδικά χθες ήταν άλλο πράγμα. Άνοιξα τα νερά να βραχούν τα τσιμέντα και ευτυχώς έχω 31 βαθμούς έξω.
0: Αχ, καλά είσαι εσύ.
1: Ναι, μια χαρά. Όλη αυτή τη ζέστη... Τα αποδίνουν τα τσιμέντα.
0: Ναι.
1: Η θερμοκρασία δεν, η φυσική θερμοκρασία δεν είναι το 34, ξέρω εγώ, από τα τσιμέντα. Είναι το 30, παράδειγμα εδώ, έτσι.
0: Κάτσε λίγο, εδώ πάνω εμείς γιατί έχουμε παράπανω θερμοκρασία, έχουμε πιο λίγα τσιμέντα.
1: Τι θερμοκρασία έχεις τώρα αυτή τη στιγμή έξω, έχεις θερμόμετρο?
0: Τώρα δεν ξέρω ρε φίλε, τώρα εγώ...
1: τι μου λες τώρα, άμα δεν ξέρεις τι...
0: Τώρα είμαι στο στούντιο, ξέρω εγώ τι θερμοκρασία έχει έξω. Πού να ξέρω εγώ?
1: Ότι κόλλανε τα που κάμισε, τα άλλες, άκουγα, μισά χωρίς.
0: Από νωρίς ρε φίλε που ήμουν έξω, αυτό λέω.
1: Ναι φίλε, καλοκαίρι είναι. Μετά σε άκουγα.
0: Τα τσιμέντα.
1: Όχι, για το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις, να μάθεις να περνάς καλά.
0: Έλα.
1: Δεν πάει να κάνει οι καρέκλες να βρέχει. Πες φιλαράκια, καλαμπουρίστε το και παίζει ο αγώνας μαζί σου. Δείτε τον αγώνα, ή ξέρω εγώ.
0: Μπρε, εγώ δεν είμαι που σε λέω, μου αρέσει το καλοκαίρι, ας είναι ο κάποιος να σκεφτούν να κοιτάω.
1: Και το καλοκαίρι και το χειμώνα να παίρνουν να μάζει, να περνάς καλά.
0: Τι να περνάω καλά, ο χειμώνα δεν υποφέρεται. Ρε.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Γιατί άμα πλακώσουν τα κρύα τα πολλά,
1: ναι,
0: έξω δεν θα περπατάει ψυχή, ούτε δεμένο σκύλο. Θα κάθεται.
1: Να σου πω κάτι,
0: ναι,
1: να σου πω κάτι.
0: Να μου
1: πεις. Εγώ το χειμώνα κάνω τις περισσότερες βόλτες.
0: Τι νομίζω ότι τρελίσαν και σαν άνερε. Ποιος κάνει βόλτα το χειμώνα, ρε, μέσα στα σπίτια είναι όλοι.
1: Λοιπόν, τώρα θα σου πω και το άλλο και σίγουρα θα με πεις πάλι τρελό.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα, ανοίγω ξεπίτρες το παράθυρο.
0: Όχι, για δέσιμο είσαι.
1: Το σκάω.
0: Ναι.
1: Άμα δεν βρέχει, το σκάω όλο.
0: Το παράθυρο.
1: Ναι, τραβάω την κουρτίνα να μην φαίνομαι.
0: Γιατί...
1: Δεν χρησιμοποιώ βατζούρια, τα έχω ανοιχτά όλη την ημέρα.
0: Άμα κάνει κρύο, πάλι το ίδιο.
1: Ναι, και θα σου πω γιατί.
0: Εσύ είσαι για τη Μόσχα, εκεί πρέπει να ζεις.
1: Πώς?
0: Για τη Ρωσία είσαι εσύ, εκεί πρέπει να ζεις. Εκεί αντέχουν το κρύο.
1: Ναι.
0: Ή στον Ευρωκόπη πάνω.
1: Από τη Ρωσία φύγανε. Με το εξαιτίας του Μητσοτάκη. Τέλος το άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν. Και κοιμάμαι, σκεπάζομαι με την κουβέρτα, με το πάπλωμα. Εγώ ξέρεις τι θέλω το κρύο, επειδή μου αρέσει να το αναπνέω αυτό το καθαρό.
0: Το υγιές, ναι, σωστό.
1: Μπράβο. Mm. Και να σου πω κάτι, να χτυπήσω ξύλο, δεν έχω αρπάξει γρήπες, δεν έχω ανεβάσει πυρετούς, δεν έχω πάει νοσοκομείο να χτυπήσω ξύλο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό. Το άμα πάω εγώ σε έναν χώρο και έχει έξω 10 βαθμούς, ναι, και μου το κάνει ο άλλος 28,
0: ναι,
1: θα αρρωστήσω εγώ, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, λέω, μου έχει τύχει να πάω στο σπίτι, λέω, ή χαμήλωσε τη θέρμανση ή σε χαιρετώ.
0: Mm.
1: Έχει γίνει και αυτό. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Η ουσία είναι μία. Μάθετε λίγο με τον χειμώνα να το αγαπήσετε. Κρυώνεις, βάλει κάτι παραπάνω.
0: Αυτό κάνουμε, ρε. Άμα κρυώνουμε, τι θα είμαστε εκεί.
1: Αυτό, ναι. Mm. Δεν χρειάζεται να... Τέλος πάντων, λοιπόν, και μετά είπες για τα φανάρια. Για το πρόστιμο. Οκ, okay, μαζί σου. Θα σου πω κάτι. Στον Πειραιά, στην Αγία Τριάδα,
0: ναι,
1: εκεί που είναι το λιμάνι, ξέρω, και μπαίνει, πώς λέγεται τώρα, η Ρόμ Πολυτεχνείου.
0: Η Ρόμ Πολυτεχνείου είναι ο κεντρικός δρόμος, εσύ.
1: Όχι, ψέματα, για από κάτω, πώς λέγεται, εθνικής αντιστάσεις.
0: Ναι.
1: Τα μπερδεύω, τέλος πάντων.
0: Τα μπερδεύεις, ναι.
1: Ωραία. Έχει τα φανάρια. Ανάβει πράσινο για τον πεζό.
0: Ναι.
1: Γιατί κυκλοφορώ πολύ πεζός εγώ.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε να περπατάω, βόλτες και αυτά. Ανάβει το πράσινο για μένα στα πεζό. Επειδή εγώ το γνωρίζω και την ψηλιάζομαι, σκάω το κεφάλι αριστερά, γιατί στη στροφή έρχονται όλοι την ώρα που εγώ περνάω.
0: Ναι.
1: Και θέλει προσοχή εκεί. Αν ακούνε και πυρώτες, θα σου πούνε κιόλας. Θέλει προσοχή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Τώρα με κόκκινο έρχονται αυτοί, δεν ξέρω.
0: Πώς έρχονται.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Με κόκκινο πώς έρχονται, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω αν έχουν κόκκινο ή αν είναι κάποια δυσλειτουργία, αλλά μου κάνει εντύπωση. Τώρα τελευταία το παρατηρώ, δεν αναμοσβήνει. Γιατί σου αναμοσβήνει το ανθρωπάκι, σου λέει πρόσεχε, γιατί και ο άλλος έχει πράσινο προφανώς. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να λέω και βλακεία τώρα, έτσι.
0: Τέλος πάντων, να προσέχεις με λίγα λόγια.
1: Εντάξει, εγώ προσέχω.
0: Να πηγαίνεις από τις διαβάσεις.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι τυπικός. Σε έχω πει και σε άλλες εκπομπές, δεν τρέχω και αυτά. Όταν είμαι πιτσιρίκος, τις έκανα τις μαμουνιές μου.
0: Από εκεί πηγαίνεις, από την Εθνική Αντίσταση, από εκεί κατεβαίνεις.
1: Εντάξει, πηγαίνω βόλτες και αυτά.
0: Α, βόλτα πας. Να, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είπαμε καλή χρόνια για τον ΠΑΟΚ εχθές, το ξέχασα αυτό.
0: Ναι.
1: Και θα πω και κάτι, να δώσουμε... Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι.
0: Πάμε, πάμε γρήγορα όμως, γιατί έχουμε
1: πολύ κόσμο. Αυτό, ναι, αυτό. Εννοείται καλημέρες σε κόσμο, καλό καιρό, γιώτη και αυτά.
0: Ναι.
1: Και θέλω να χαρίσω ένα τραγούδι, αν σε παίρνει ο ραδιοφωνικός χρόνος.
0: Ναι.
1: Ιδιαιτέρως στους ναυτικούς.
0: Της Μαρινέλα.
1: Της Μαρινέλας.
0: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
1: Το καπετά, μπράβο.
0: Έγινε.
1: Για όλους τους ναυτικούς και στο εμπορικό και στο πολεμικό.
0: Okay.
1: Που είναι στη θαλάσσια. Έγινε, χαιρετώ.
0: Τα λέμε, τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Για
1: καλή εκπομπή, χαιρετώ.
0: Για χαρά, για χαρά. Μπαγά σας δεν κρυώνει, λέει. Παρακαλώ.
2: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθα, καλώς ήρθα. Γεια σου, Γιώτη.
2: Τι γίνεται, ρε Τζόρνταν, πολύ γλυστρίδα έπεσε.
0: Κράξω λίγο.
2: Βέβαια να το κράξω, ρε. Mm. Εγώ, συγγνώμη που σε είπα, ρε, δεν το...
0: Δεν πειράζει.
2: Λέω, είσαι φίλος και θα ακούσεις και καμιά κουβέντα από τον Γιώργο.
0: Ναι.
2: Πρώτος, ξέρεις γιατί βγαίνει ο Δημοσθένης.
0: Γιατί.
2: Γιατί ο Γιώργης παίρνει τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνο κανονικά,
0: ναι,
2: και σε δευτερόλεπτα πέφτει η γραμμή μου.
0: Γιατί.
2: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, θαύμα γίνεται.
0: Πώς πέφτει, ρε, Γιώργη, δεν το ξέρω.
2: Κάτι κάνει κάποιος. Τέλος πάντων.
0: Από εμάς δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, να ξέρεις.
2: Τέλος πάντων, Τζόρνταν,
0: ναι,
2: να ενημερώσω το φιλαράκι από το Ασπρόμαυρο Λιπαρό,
0: ναι,
2: ότι την Κυριακή στην Πετρία, στο δημοτικό γήπεδο Πετριάς, θα γίνει χαμός.
0: Χαμός, ναι.
2: Θα έρθει ο μεγάλος Αλέξης Παρχαρίδης,
0: ναι,
2: και το συγκρότημα Πρατίμια με θρακιώτικα τραγούδια, Χάλκινα και Κλαρίνα. Να έρθει, θα περάσει καλά, θα έρθει πριν τις 8. Γιατί μέχρι τις 9-10 η ώρα μπορεί να μην βρει ούτε καρέκλα.
0: Α, θα το ξενυχτήσετε.
2: Βέβαια, Τζορτάν, όσες φορές κάναμε χορό στο γήπεδο της Πετρίας που είναι σε απόσταση 70 μέτρων η πίστα από το γιο της το σπίτι,
0: ναι.
2: Και εδώ που έπαιζα μπάλα από εδώ που άφησα τα κόκαλά μου στην μπάλα,
0: ναι.
2: Γινόταν χαμός και ο Καψάλης ήρθε και ο Γαβρίλος ο Σιδηρόπουλος ήρθε δυο φορές. Όλοι οι χωροί του Πυρσού Πετριάς είχαν μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό ενημερώνω το Δήμο Σκίδρα στα χωριά που είναι γύρω στα 16 αν δεν απατώμεν, να έρθουνε, δεν θα χάσουνε. Λοιπόν, να κάνω μερικές αφιερώσεις και να κλείσω για να μην με κυνηγάνε οι επόμενοι ακροατές.
0: Ναι.
2: Το Κώστα από τον Μπίλεφεντ.
0: Ναι.
2: Το Δημοσθένη από τον Πειραιά, σχέτως αν μιλάει πάρα πολύ. Το Κουκούλι το Γιώργο από το Μαυροβούνι. Το Κώστα από την Άουσα. Το Γκρέμτζι.
0: Ναι.
2: Το μεγάλο το Τζέμτζι το Γόλι που είναι πρόεδρος του Πυρσού Πετριάς και πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να φέρνει μεγάλους τραγουδιστές και γίνεται χαμός στην Πετριά. Το Μπάκι το Σκληροπυρηνικό Παοκτή.
0: Ναι.
2: Το Γιάννη από τα Λευκάδια. Το μεγάλο το Τζόρνταν το Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
2: Το πιο μεγάλο μπουρλοτσέρι της Σκίδρας. Και μετά κάπου εκεί γύρω ήμουνα κι εγώ. Πρώτα ήσουν εσύ. Λοιπόν Τζόρνταν, σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό,
0: ναι.
2: Και το πρώτο τραγούδι που θέλω να ακούσω και να ακούσουν αυτούς που προανέφερα είναι το 40 στεφανώματα με τον Αλέξη τον Παρχαρίδη. Πρέπει να έχει και κλαρίνο αν δεν απατώμε. Σε παρακαλώ.
0: Εντάξει,
2: δεν θέλω να με εξευτελείς. Λοιπόν, κλείνω το τηλέφωνο,
0: ναι.
2: Και σ' ακούω από το ραδιόφωνο. Και αυτός ο παίχτης που παίρνουμε από την Παρτιζάν είναι μεγάλος παίχτης.
0: Έτσι λένε όλοι, να δούμε.
2: Το πιστεύω. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καληνυχτό και σε ακούω, Τζόρνταν, από το ραδιόφωνο. Κλείνω.
0: Κλείσε,
2: καληνύχτα.
0: Έγινε και ότι καληνύχτα, για γράμμα.

0: Έλα, Βιλούς.
1: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Καλώς όρισες, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, τι να γίνει. Α, εδώ, ξανά, στις επάλξεις.
1: Εντάξει, εντάξει. Αφήστε τον Κωνσταντέλια να αφήσει τα φτερά του, ρε, να πάει μπροστά, ρε.
0: Πάει ο Κωνσταντέλιας, τελείωσε, έφυγε.
1: Ναι, κάτι λένε ο Κωνσταντέλια.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Στεναχωρηθήκαμε όλοι γιατί έφυγε από την ομάδα, αλλά τι, δεν μπορεί να του κρατήσει, τι θα κάνουν τώρα, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μια πραγματικότητα είναι, μεγάλη.
1: Και πώς να καθόταν το παιδί, έπρεπε να φύγει κάποια στιγμή. Είναι μεγάλο ταλέντο, είναι... Στην Τόρμου θα βγάζει μάτια.
0: Τι Τόρμου, ούτε η Τόρμου θα μπορείς να του κρατήσει.
1: Εγώ βλέπω μεγάλη ομάδα να πηγαίνει, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Του «Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια».
0: Μάλιστα. Πολύ ναυτικό σήμερα, ρε φίλε. Μάλιστα.
1: Δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, αφιερωμένο στον Γιώτη,
0: ναι,
1: τον Παναγιώ, στον, από τον Πειραιά τον Δημοσθένη,
0: mm-hmm,
1: τον φίλο μας τον Γιάννη από τα Λευκάδια,
0: ναι,
1: στον Παμπίκο και στη γυναίκα μου την Εδεσέα.
0: Εδεσέα, ε.
1: Ναι.
0: Ντόπια είναι.
1: Ντόπια, ντόπια, ναι, ντόπια. Mm.
0: Ντόπια. Ναι, μάλιστα, ωραία. Πώς την βρήκες εκεί πάνω, ρε, εσύ από την Άουσα, η άλλη από την Έδεσα?
1: Σιγά, ρε, δύο βήματα είναι.
0: Τι δύο βήματα, είναι 36 και 14, 50 χιλιόμετρα είναι.
1: Πώς 50 χιλιόμετρα, μπορεί, εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Α, 36 είναι η Βέρεια από τη Σκύδρα, συγγνώμη, η Άουσα είναι καμιά 25, 23, κάπου κατά εκεί είναι.
1: Μέχρι το σπίτι θα παίξει είναι 29,5. Από την Άουσα.
0: Άρα είναι 20 από τη Σκύδρα, όχι. Όχι,
1: από τη Σκύδρα είναι 12.
0: Η Νάουσα είναι, η Σκύδρα από την Έδεσα είναι 14.
1: Η Σκύδρα με την Νάουσα απέχει μέσα από τη Σκύδρα στους 20 χιλιόμετρα.
0: 20, άρα είναι 34. Καλά το λέω.
1: Ναι, 34 είναι.
0: Ναι, 34 χιλιόμετρα, ναι. Μάλιστα, ωραία.
1: Έγινε, φίλε μου.
0: Έγινε, τα λέμε, να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά. Γεια σου, Βαγγέλα, την αγάπη μου. Καλησπέρα, Ιορδάνη, Βαγγέλη, Σελβετία. Η Ευρώπη μας έχουν, λέει, για τα μπάζα. Δυστυχώς, όταν έρθει ο κόσμος, ο καιρός για Ολυμπιακούς αγώνες, να πει η Ελλάδα όχι, λέει. Να σε πω την αλήθεια, από τους Ολυμπιακούς αγώνες χτυπήσαμε πίσω, φίλε, καταστράφηκε η χώρα όλη. Άστα να πάνε. Έδωσε δισεκατομμύρια να τους πάρει και μείνανε τα Ολυμπιακά έργα, να πούμε, στην τύχη, και τα πήρανε, να πούμε, άντε να μην πω ποιοι τα πήρανε εκεί κάτω, έτσι. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Έλεγες για τις κληρώσεις, λέει, της UEFA, αλλά και η κλήρωση στο κύπελλο, τέλεια. Μόνο ομάδες από τη Super League, λέει, για μας. Πώς γίνεται, λέει, τέτοια ατυχία? Συνέχεια, λέει. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ. Άντε,

Πήπου Ιορδάνη από το μεσημέρι λέει παίρνει κλίση. Λες, ε. Δεν ξέρω, μερικοί ρε παιδιά έχουν βρει το αυτό όπως το λένε. Γιατί το ίντερνετ είναι δύσκολο να πάρεις. Υπάρχει καθυστέρηση ήχου, έτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα λέω εδώ, τώρα μιλάω, αλλά στο ίντερνετ έχει κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρηση. 10, 15, 20 δευτερόλεπτα μέχρι να τα ακούσει ο άλλος από το διαδίκτυο. Πώς γίνεται ο μπαγάσας. Είχαμε εκεί τον Νικολάκη να πούμε. Έβγαινε, έπαιρνε πρώτος. Πώς το πιάνε.

Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν, καλώς μας ήρθες λέει. Εύχομαι να πέρασες όμορφα την καλησπέρα μου στον αγαπητό και συμπαθή τον κύριο Γιώτη. Με μεγάλη εκτίμηση λέει τον έχω. Ζήτω, δύο είναι οι ηγέτες στον πλανήτη. Ο Πούτιν και ο Ιβάν λέει. Ζήτω, Ντόρτμουν λέει και Σάλκε. Τώρα τι έγινε, το ρίξες και στη Ντόρτμουν, Κώστα Μπίλεφελτ. Αυτοί δεν μιλούνται να πούμε, η Ντόρτμουν με τη Σάλκε. Είμαι ο Κώστας λέει από Μπίλεφελτ. Φίλε μου Τζόρνταν, εδώ στη Γερμανία λέει, αν περάσεις πεζός με κόκκινο, είναι το πρόστιμο 25 ευρώ λέει. Εάν πέταξε τσιγάρο σε βρεάτιο είναι 50 ευρώ. Αχα, μια χαρά είναι. Πρέπει να μπουν και εδώ τα πρόστιμα ρε φίλε. Δηλαδή αυτό παράγει πρόστιμο στους πεζούς. Αν περνάνε με κόκκινα, αν περνάνε μέσα από τις μέσες του δρόμου και το να και τ' άλλο. Δηλαδή κινδυνεύει να κλείσει αλλονό σπίτια. Πρόστιμο στα μηχανάκια αν ανεβαίνουν τα πεζοδρόμια, αν παρκάρουν όπου να είναι κλπ. Αυτό το πράγμα εδώ δεν υποφέρεται ρε φίλε. Δεν υποφέρεται και δεν κάνει τίποτα ρε φίλε. Δηλαδή η τροχέα, η αστυνομία δεν κάνει τίποτα για αυτά. Θα μου πεις πρέπει να πάρει εντολή, έτσι, να πάρει εντολές από την ίδια την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, ξέρω εγώ, το αρμόδιο. Έτσι, να βγάλει εκεί ψηλό και να πει κυνηγήστε να πούμε τα μηχανάκια άμα ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια. Κυνηγήστε να πούμε τους πεζούς αν περνάνε τους δρόμους ενδιάμεσα και δεν περνάνε από τους διαβάσεις. Βέβαια. Θα πρέπει να γίνουν, ρε φίλε. Αυτονόητα πράγματα εμείς δεν μάθαμε ακόμα. Τα αυτονόητα. Ανεβαίνει ο άλλος στο πεζοδρόμιο με το μηχανάκι και του κάνεις παρατήρηση και σε κοιτάει στραβά σου την πει κιόλας. Δηλαδή δεν υπάρχει. Θα σε ρίξει κάποιον ελίγη.

Ακούστε ένα μήνυμα από έναν τύπο. Αυτό το χάλι, λέει, που λες, το λες εκπομπή, λέει. Παίρνουν, λέει, τηλέφωνο 5-6 άτομα, λέει, τα ίδια κάθε μέρα και λένε τα ίδια πράγματα. Έχει δίκιο, λέει, ο Μένιος, εκπομπή για να κάνεις, λέει, musical, λέει, ως ευρύ. Δεν μπορεί να ακούω, μεγάλε. Πάνε εκεί στο Γελαδάρι, ούστα από εδώ. Γιατί εκεί στην εκπομπή του Γελαδάρι είστε μαζεμένα τα γελάδια και είστε 7-8 γελάδια, τα ίδια και τα ίδια, και ο ένας βρίζει τον άλλον. Σας έχω ακούσει τώρα το καλοκαίρι που πήρα λίγο άδεια, άκουσα μερικές εκπομπές. Είστε όλοι να μασάμε κουκιά και να σας φτύνουμε. Άντε, πάρ' τον μπούλο από εδώ πέρα, πάνε εκεί στο Γελαδάρι, ξαφανίσου. Και από εδώ ούτε τα μηνύματά σου άμα ξανά. Εσύ γιατί άκουσες εδώ πέρα, για πες μας. Που θα μας πεις τώρα, κάνει εκπομπή ο Γελαδάρης. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Έχω δει κάτι πράγματα εκεί πέρα και έπαθα πλάκα, ρε φίλε. Αυτό δεν υποφέρεται. Ο άλλος στο εξωτερικό πήγε για να βρει δουλειά. Πήγε για να βρει δουλειά στο εξωτερικό. Να πάρει μεροκάμα του, γιατί εδώ δεν μπορούσε να πάρει. Και από το εξωτερικό το κάνει donate, να πούμε, 20-30 άρικα. Δηλαδή μιλάμε το deep για deep. Το κεφάλι του είναι άδειο μέσα. Άχυρα έχει. Εσύ δουλεύεις και τα στέλνεις τα λεφτά στον άλλον, ρε. Κάνεις donate τον άλλον. Τέτοιο νούμερο υπάρχει να είσαι. Άρα θα μείνεις εχμάλωτος εκεί στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται να γυρίσεις ποτέ στη χώρα. Απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Καλά σας λέω εγώ, γελάδια. Είστε γελάδια υπό την επίβλεψη του Γελαδάρη. Πού θα μας πεις εσύ τώρα τι γίνεται. Έλα κάνε εκπομπή σε ραδιόφωνο τρίωρη, να την έχεις κορυφή

Θα τον φώναξε ο Γελαδάρη να κάνει μια εκπομπή. Να δεις πόσο, τι πρόστιμα θα φάει. Φώναξε τον λίγο. Στο YouTube κάνει και ο κάθε επικραμμένος. Δεν απαγορεύεται τίποτα. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Βρίζει τον άλλον και είναι σαν να είσαι στο καφενείο. Και μια που είπες για τον Γελαδάρη, για πες μου και τα νούμερά του. Όλες οι εκπομπές, όλα τα νούμερά του, όπου και αν κάνει και στο YouTube που κάνουμε, είναι χιλιόμετρα από πίσω σε προβολές. Τον πήραζαν οι Παρασκευές, τον πήραζαν οι Τρίτες, τον πήραζαν τα απογεύματα, τον πήραζαν τα άλλα, έβαλε μποτάκια, έβαλε στριγκάκια. Α, τα λέμε όλα. Τι να ακούεις από ένα Γελαδάρη, για πες. Που είναι καλό φαγητό, να πάει να φάει. Άιντε. Μόνο να κατηγορεί, να βρίζει τον άλλο, να τον κατηγορεί, να τον σηκωπαντεί. Μεταξύ σας βρίζεστε εκεί μέσα. Σας πήρα χαμπάρι εγώ. Άργησα, αλλά σας πήρα χαμπάρι. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Έναν είχατε, πως το λέγανε, κάπτεν και σας έφυγε. Δεν σας γουστάρει, έμαθα. Τον βρίζατε τον άνθρωπο, τον κοροϊδεύατε εκεί πέρα όλοι μαζί.

0: Θα το δούμε, φιλαράκι, θα το δούμε του ταλεντάρα. Θα τη δούμε, μακάρι. Πιτσιρίκος είναι, τα καλύτερα ακούσαμε, θα δούμε. Γεια σου Παυλάρα, γεια σου φιλαράκι. Καλή εκπομπή αδερφέ, λέει, από το εξωτικό υποκράτη. Τι λέει φιλαράκι, περαστικά τι έπαθες. Τι έπαθες, μήνυμα στείλε. Την αγάπη μου στο φιλαράκι μου τον Παύλο, τα περαστικά μου. Τώρα του είδα το μήνυμα. Από το εξωτικό υποκράτιο, λέει, και το χιούμορ. Στο κρεβάτι ξάπλα, την καλή εκπομπή από το εξωτικό υποκράτιο. Πάντα έτσι ήταν, πάντα λεβέντης. Καλή εκπομπή, κύριε Ιορδάνη. Σοφία Μιχαηλίδου από Ορμήλια. Περιμένω να ακούσω τον κύριο Γιάννη, λέει. Α, ναι. Και η Ορμήλια στο Γιάννη είναι δίπλα, τι να κάνουμε. Πρέπει να είναι αυτή η περσινή που έσαλε με τις ελιές, ε. Focus FM 103 και 6, πάμε διαλυματάκι. 2310-500-676 και 677 οι γραμμές. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύντηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6, ανοιχτό το κέντρο. Όγκνιεν Ούγκρεσιτς είναι αρχηγός στην Παρτιζάν, 20 χρονών πιτσιρίκος. Πώς γίνεται ρε φίλε 20 χρονών να είσαι αρχηγός? Πρέπει να είσαι πολύ καιρό εκεί, έτσι, και με μεγάλη ποιότητα και καλό παιδί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, 20χρονος, γέννημα θρέμα από τις ακαδημίες της Παρτιζάν, έτσι, και λένε να πούμε τα καλύτερα όλοι τους. Έχει 63 συμμετοχές, 13 γκολ και 4 ασίστ με την πρώτη ομάδα της Παρτιζάν. Πολύ πράγμα ρε φίλε. Μακάρι να είναι έτσι, να το δούμε και εμείς, πιτσιρίκος 20 χρονών. Πιθανό να είναι αντικοσταντέλιας αυτός, να δούμε. Η μεταγραφή αυτή θα κοστίσει λίγο παραπάνω από 8 εκατομμύρια. Από τις πιο ακριβές μεταγραφές που κάνει ο ΠΑΟΚ, νομίζω είναι η δεύτερη ακριβή μεταγραφή μετά τον Ζαφίρι, πέρυσι το καλοκαίρι. Και λένε και από τις πιο ακριβές πωλήσεις που κάνει η Παρτιζάν, έτσι, 3-4 παίκτες της Παρτιζάν στον παρελθόν που έχουν φύγει με πιο πολλά λεφτά, είναι από, με λίγα λόγια, από τις πωλήσεις ακριβές, έτσι.

Γεια σου, αδερφέ, λέει Τζόρνταν. Αντώνης, λέει, από Σκλήθρο, λέει. Τι κάνεις, δεν μπορέσαμε να βρεθούμε, λέει, αδερφέ. Ίσως ξανακατεύω. Ρε, υγεία να υπάρχει, μη στενάχωριεσαι. Άμα δεν μπορείς και να κατέβεις, δεν πειράζει, του χρόνου, τον άλλο χρόνο. Υγεία να υπάρχει. Αν υπάρχει υγεία, του χρόνου θα. Τον άλλο χρόνο, τον παράλληλο χρόνο. Αν δεν έχεις υγεία, άστα να πάνε είναι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά πάντως. Ευχαριστώ, να είναι καλά και ο 032. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε εσείς. Μια χαρά είναι.

Λένε επίσης για μεταγραφές στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι οπωσδήποτε προτεραιότητα έχει και ένας σέντερφορ, έτσι. Τώρα οπωσδήποτε χρειάζεται, γιατί αυτόν τον Ενδιαγέ που είδα εγώ προχθές, παιδιά, βαρύς, δεν μ' άρεσε καθόλου, δεν ξέρω, δεν θέλω να ακούω για προσαρμογές και τέτοια, έτσι, όταν το έχεις και είσαι σε τέτοια ηλικία, τι θα πει προσαρμογή. Εγώ τον είδα και στο χτύπημα, την μπάλα που δεν πρόλαβε εκεί πέρα να τη βρει, σε 2-3 περιπτώσεις δηλαδή τον είδα, δεν μ' άρεσε. Μακάρι να κάνουμε λάθος, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ίσως να είναι λίγο καλύτερος από το Σαμάτα που λέμε. Θα το δούμε και αυτό. Άμα δεν πιάσουν οι μισές μεταγραφές, είναι δύσκολα, είναι πρόβλημα.

Γεια σου Αποστόλη, γεια σου φιλαράκι μου. Είμαι Θάσο, λέει, διακοπές. Είμαστε οι Έλληνες, το 2% των τουριστών. Γεμάτο Τούρκοι είναι πολύ εκεί. Τούρκοι και Ρουμάνοι πρέπει να είναι. Ιορδάνη μου, λιοντάρι μου, λέει, είμαι Θάσο, διακοπές. Είμαστε οι Έλληνες, το 2% των τουριστών. Γεμάτο Βούλγαρους, Ρουμάνους, Σέρβους. Βλέπω πολλά παοκτσάκια με φανέλες μας και Σέρβους παρτιζάνους, λέει, και ΠΑΟΚ. Σε περιμένω, μισό αδερφό μου. Σε ποιο μέρος εσύ, Θάσο? Ωραία είναι. Να πας στη Γιουργίτσα εκεί πέρα κάτω, στην ψηλή άμμο, άμα είναι. Πάει να πιεις κανένα τσίπουρο εκεί μπροστά στη θάλασσα, να γουστάρεις, να ρίξεις και καμιά βουτιά εκεί πέρα. Ψηλή άμμο, κανονική. Κρύσταλλα νερά. Και μέχρι τον αβαλό το νερό, μη φαντάζεσαι, μέχρι το στήθος. Στα 100 μέτρα μέσα, τόσο είναι. Μιλάμε νερό να το πιείς, για τέτοιο πράγμα. Κρύσταλλο μιλάμε. Μετά τον ποτό, κάνα 2-3 χιλιόμετρα είναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και κάνει και χρήση και το όνομά μου, Μαθαίο, γουστάρεις εκεί πέρα. Έπεσε 22 αιματοκρίτες και με βάζουν, λέει, αίμα, λέει, ταλάνια και ό,τι άλλο προκύψει πολύ. Το ιατρικό προσωπικό είναι, λέει, πολύ σωστό, καθώς και οι νοσοκόμες. Μάλιστα. Άμα χρειαστείς κάτι θα με πεις. Τώρα δεν ξέρω, λέει, ο Μπαμπίκος γιατί δεν μπορεί να βρει, λέει, άκρη και όλο τους βρίζει. Ας, ο Μπαμπίκος είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Στον Πρίνο είμαι, λέει, όντως έχει πολλούς Τούρκους. Α, είσαι πάνω σε εκεί που είναι τα πετρέλαια, μάλιστα. Ο Πρίνος έχει λίγο θάλασσα πιο άγρια, ρε φίλε. Βαθιά θάλασσα και λίγο άγρια. Κάτω είναι η ιστορία όλη. Προς τα κάτω. Στην Νότια Θάσο. Μετά την Καλλιράχη, μετά το, πώς όλα τα, με Μαριές εκεί πέρα, έτσι. Ποτό. Το άλλο το χωριό το μεγάλο, πώς όλα είναι εκεί πέρα τα λιμενάρια. Ωραία η Θάσος, πολύ ωραία. Το νησί για όλο τον κόσμο είναι.

Γεια σου Αντώνη, γεια σου Λαράκη. Αποστόλη να πας πιο κάτω, μετά τη σκάλα Καλλιράχης, λίγο παρακάτω στα λιμενάρια, έτσι, πιο κάτω από τα λιμενάρια, δεν ξέρω αν έχεις πάει και τα ξέρεις και τζάπα, μην τα λέω να πούμε, Ποτός, εκεί κάπου είναι και μετά τον Ποτό λίγο είναι υψηλή άμμο και απά να φας κανένα κατσίκι εκεί πάνω στο, πώς το λένε, στο βουνό και στο Θεολόγο, βέβαια, ή στην Παναγιά, εκεί απά να τρως. Παναγιά είναι πολύ ωραία, έχει τον πλάτανο εκεί πέρα στην πλατεία, ας πούμε. Πλατεία δεν είναι, αλλά είναι έτσι στο κέντρο του χωριού. Ο πλάτανος μπορεί να έχει 35 βαθμούς και κάτω έχει 25, να πούμε, μιλάμε για δροσιά, έτσι. Και ωραία κουντουσούμπλια, κουκορέτσια, ωραία πράγματα. Και θάλασσα καλή, έχει από εκεί μεριά χρυσή ακτή, από κάτω μεριά. Ποταμιά από κάτω, ξέρετε.

0: Έσκασε, λέει ο Ζίβκοβιτς, να πούμε, γιατί δεν μειώθηκε η τιμωρία του. Εσύ, Αντρίγια, εσύ θα έπρεπε να προσέχεις την ομάδα, ρε φίλε. Είσαι αρχικός. Απαγορεύεται να κάνεις τέτοια λάθη. Τέλος πάντων, πάμε στις γραμμές. Έλα, φίλο σου.
1: Είσαι.
0: Πολύ πεσμένο αγκούρε, φιλαράκι. Τι έγινε.
1: Άκουσα για ψηλή άμμο, για κοντή άμμο.
0: Και είπε να. Αλήθεια, γιατί δεν πας κατά κύριε Γιάννη.
1: Καταρχήν, καλημέρα εδώ στο ακροατήριο.
0: Καλημέρα. Πήγες καμιά φορά.
1: Πού, στη Θάσο.
0: Ναι.
1: Στην πισίνα σε προχώρη δεν έχω πάει εγώ ακόμα. Για τη Θάσο είμαστε.
0: Γιατί ρε φιλαράκι.
1: Εσύ που ξέρεις από Θάσο.
0: Πήγα πολλές φορές εγώ. Ρε. Μόνο φέτος δεν πήγα.
1: Πήγες στη φίλη σου τη Γεωργίτσα.
0: Πολλές φορές πήγα, ναι.
1: Τέλος πάντων, θάλασσα δεν μ' αρέσει, έχω πει.
0: Έχει βουνά εκεί η Θάσος.
1: Έχω πάει στον Άγιο Πανεπιστήμιο να εκεί μ' αρέσει.
0: Εδώ στην Πιερία, μετά την Πιερία.
1: Ναι. Και πάνω στο βουνό είχε σπίτι, είχαμε ένα σπίτι από μια θεία της εδώ της πρώην γυναίκας μου. Πολύ ωραία ρε φίλε. Αυτά γουστάρω εγώ. Τώρα θάλασσα δεν μ' αρέσει.
0: Βλέπεις το Αιγαίο μπροστά, πιάτο το έχεις κάτω ρε φίλε.
1: Αυτά τα γουστάρω.
0: Εκεί έχει μία βίλα κάτω ρε Γιάννη, να πούμε, εκεί σε μία στόχη.
1: Δεν θυμάμαι τώρα τι όταν, δεν θυμάμαι τι βίλα.
0: Πιθανόν να είναι και η καλύτερη βίλα της Ελλάδος, ρε φίλε. Κάτω, στη στροφή, κάτω.
1: Στο Άγιο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι, κάτω στη θάλασσα όμως, κάτω. Από τον δρόμο τον παλιό που πας δηλαδή, σε μία στροφή, όπως έρχεσαι από την Αθήνα.
1: Γιατί κατέβει κανένα φορά στη θάλασσα εγώ, στο όλο τότε ήμουν στο Άγιο Πανεπιστήμιο.
0: Α, δεν κατέβεις. Άρα θες βουνό.
1: Δεν γουστάρω στη θάλασσα. Δεν την γουστάρω, γιατί δεν καταλαβαίνεις.
0: Γιατί να μην την γουστάρεις, η θάλασσα κάνει καλό.
1: Δεν την γουστάρω, ρε φίλε.
0: Δηλαδή τώρα, άμα ρίξεις 3-4 βουτιές τώρα, 3-4 μέρες πειράζει.
1: Όχι, δεν την γουστάρω, ρε φίλε.
0: Γιατί να μην την γουστάρεις.
1: Εκεί πάμε στον Άγιο Παντελήμουνα, να πού, παϊδάκια, γάπα και ναι. Τελείως υπόθεση.
0: Και λίγο την κορμάρα μέσα στην αλμύρα, μην την ρίξεις.
1: Όχι, ποια κορμάρα τώρα. Θα μου δείξουν για να βγει μισή θάλασσα. Λοιπόν.
0: Ναι. Ξέρεις, κάνει καλό για το χειμώνα, ε.
1: Τι καλό κάνει τώρα το χειμώνα.
0: Τα πάντα ρε φίλε.
1: Τι κάνει καλό κάπου, για πες μου, τι κάνει.
0: Ρευματισμούς, ιστορίες, να πούμε, σε προφυλάσσει από πολλά πράγματα.
1: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα εμείς.
0: Για να μην αποκτήσεις, προληπτικά γίνονται αυτά.
1: Λοιπόν, είδα σε μια φωτογραφία, ρε Ζωζό.
0: Ναι.
1: Να κλείσω με αυτό λίγο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ήσουν αναλογικά, αν δεν κάνω λάθος, στο χωριό σου.
0: Ναι.
1: Έχεις καφενείο με μπουριά με σόμπα εκεί.
0: Γιάννη, το ξέρεις ότι καθόμασταν έξω στην πλατεία.
1: Ήσουν με δύο άτομα ακόμα.
0: Παιδική μου φίλη, ναι.
1: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω.
0: Ήτανε παραπάνω, αλλά η φωτογραφία όταν βγήκαμε ήμασταν τότε μόνο 2-3. Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ναι. Τα παιδιά, αν είναι καλά τα παιδιά.
0: Κάνει κρύο εκεί πάνω, είναι υψόμετρο, 750.
1: Έχετε καφενείο με σώμα με μπουριά ακόμα εκεί.
0: Με τι θα έχουμε, ρε φίλε.
1: Τώρα τι μιλες να πάω στη Βροντούλα.
0: Τι λες ρε φίλε, υπάρχει καλύτερο πράγμα
1: από... Εδώ ο κόσμος εξελίσσεται, έχει καλοβέρα ακόμα, μπουργιάρες σόπα.
0: Τι καλό
1: ρε σόπα, μπουργιά.
0: Να σε πω κάτι Γιάννη.
1: Αν ψήνεται κάστανα εκεί, πιστεύω που ψήνεται κάστανα εκεί πάνω.
0: Άκου λίγο. Άκου λίγο να μαθαίνεις. Καλύτερη θέρμανση από την ξυλόσοπα δεν υπάρχει.
1: Και ποιος θα πηγαίνει να βάλει ξύλα σόπα συνέχεια. Να σηκώνεις ή να παίζεις μπουρλός και να σηκώνεις να βάζεις ξύλα.
0: Στο καφενείο λες.
1: Ναι, στο καφενείο.
0: Το καφενείο έχει 40-50 άτομα ρε φίλε.
1: Ναι, οι πελάτες σηκώνονται και βάζουν ξύλα.
0: Πετάς δυο κούτσουρα μέσα μεγάλα και είναι 2-3 ώρες, 4. Κάποια στιγμή...
1: Καταρχήν τα κούτσουρα πρέπει να τα έχει έξω το μαγαζί αυτή.
0: Ναι ρε φίλε, απέξω.
1: Πας με το καλότσι και με παίρνεις 4 κούτσουρα και πηγαίνεις μέσα.
0: Κρατάς και 5 κούτσουρα μέσα στο μαγαζί ρε φίλε σε μια άκρη.
1: Τέλος πάντων, πάει αυτό.
0: Τι πάει αυτό ρε εσύ, πάνε στη φύση να γουστάρεις να πούμε, τι είναι αυτά που με λες τώρα ρε. Είδαμε την εξέλιξη και τον πολιτισμό.
1: Εμένα θα με πεις για φύση, τη φύση, τι γουστάρω ρε
0: εμείς. Είδαμε τον πολιτισμό, την εξέλιξη που μας έφαγε ο πολιτισμός, η εξέλιξη στις πόλεις και πληρώνουμε όλη θέρμανση να πούμε και ενέργεια και ξέρω εγώ και δεν έχει ζαλιστεί ο κόσμος, δεν ξέρω τι απληρώσει να πούμε. Υπάρχει ρε καλύτερο πράγμα από την ξυλόσωπα. Υπάρχει.
1: Όχι, το καλύτερο πράγμα είναι.
0: Καταρχήν βγάζει την καλύτερη ζέστη. Δεύτερον, είναι οικονομία.
1: Εγώ δεν τρίτον, είπα αυτό, και αυτό το λόγο, ρε Ζώτα.
0: Τρίτον, μπορεί να μαγειρέψεις και πάνω.
1: Εγώ σου είπα ότι έχει καφενείο με μπουργιά πάνω.
0: Όπως το είπες όμως, πήγες να το προσβάλλεις, κατάλαβες.
1: Όχι να το προσβάλλω, τρολάρω τώρα, τι να προσβάλλω. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Έτσι μεγαλώσαμε, αυτό είναι η παράδοση ρε φίλε.
1: Συνήθηκα καμιά ρέγκα εκεί μέσα στα κάρβουνα.
0: Δεν έκατσα και πολύ ρε Γιάννη, εντάξει. Ήπιαμε κάτι βότκες να πούμε, είπαμε τα παλιά, είπαμε τα καινούργια, είπαμε τα πάντα. Πήγε ο Λέοντας στη γενέτειρά του, τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, η σόπα ήταν αναμένη όταν ήσουν μέσα.
0: Όχι.
1: Α, δεν ήταν αναμένη.
0: Όχι, αλλά το βράδυ έπρεπε να την ανάψουμε, έκανε κρύο. Αύγουστο. Γιάννη, ήμασταν έξω στην πλατεία.
1: Να.
0: Και...
1: τι ώρα περίπου δηλαδή.
0: Το βράδυ, 10 η ώρα, 9.30 ώρα, 10 η ώρα.
1: Α,
0: και έκανε μετά, άρχισε να βγάζει ψυχρά. Και έπρεπε να έχει ζακέτα. Όσοι δεν είχαν ζακέτα μπαίνανε μέσα στο μαγαζί. Μιλάμε για κρύο τώρα. 15 Αυγούστου. Ναι, 15 Αυγούστου, ε. Το βράδυ ήταν για να κοιμηθείς θες δύο κουβέρτες, όχι μία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Λοιπόν. Μην ξεχνάς, μιλάς με το πρωταθλητή Ελλάδος.
0: Ναι, δεν το ξεχνάω αυτό, αλήθεια είναι.
1: Σε παρακαλώ, δεν θα το ξεχνάς αυτό.
0: Όχι. Εννοείται.
1: Αυτό θα το λέω μέχρι που να τελειώσει το πρωτάθλημα λογικά Τζόρνταν και βγει καινούριος πρωταθλητής. Καινούριος πρωταθλητής, πάλι ΑΕΚ θα είναι από ό,τι βλέπω τα πράγματα Τζόρνταν, γιατί έχει την καλύτερη ομάδα, ξέρεις όποιος ξέρει μπάλα και κόβει το μάτι του λίγο, βλέπει όλες τις ομάδες. Εγώ πιστεύω ακόμα είναι νωρίς Τζόρνταν για δηλώσεις, αλλά πιστεύω εμένα μέχρι που στο μάτι, όχι επειδή είμαι έξις,
0: ναι.
1: Η ΑΕΚ έχει μέχρι τώρα την καλύτερη ομάδα από την πρώτη αγωνιστική που της είδα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Εντάξει.
0: Αλήθεια είναι, συμφωνώ. Δείχνει να έχει τον κορμό τον περσινό. Της έφυγε βέβαια ο, πώς το λένε εκείνος ο Μεξικάνος.
1: Έχει τον Πινέδα, πήγαμε δύο τις πίκτες, αλλά ο Πινέδα είναι πάντα Πινέδα.
0: Πίσω είστε λίγο για γέλια ακόμα. Αλλά
1: πίσω είμαστε... είμαστε γαλλιές,
0: αλλά μεσοεπιθετικά δείχνεται να είστε σε καλύτερη κατάσταση από τις άλλες ομάδες. Αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, θα δείξει πορεία, αλλά αυτό είναι το μάτι μου μένα.
0: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Δεν άκουσα το πρόλογο σου τι είπες. Για το ΠΑΟΚ Τζόρνταν, σε έχω πει ότι από ό,τι άκουσα πριν με έναν παίκτη από τη... Ζάγκρεπ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, όχι Ζάγκρεπ. Όχι Ζάγκρεπ, ρε.
1: Πού παίζουν πολύ σε εδώ.
0: Από την Παρτιζάν Βελιγραδίου, ρε.
1: Παρτιζάν, φιλικά σωματεία είστε εκεί πέρα.
0: Βέβαια.
1: Πιτσιρίκος είναι αυτός.
0: Πιτσιρίκος, ναι. Αρχηγός είναι.
1: Τι αρχηγός είναι.
0: Της Παρτιζάν.
1: Έπαιζε στην πρώτη ομάδα, δηλαδή.
0: Βέβαια, τι.
1: Αν το πήρατε για να παίξει την πρώτη ομάδα σας.
0: Πού τον πήγαμε να παίξει.
1: Τι θέση παίζει αυτός καταρχήν.
0: Πρέπει να τον πήρανε στη θέση του Κωνσταντέλια. Μεσοεπιθετικός. Ναι, δεκάρι και τέτοια.
1: Ψάχνετε να αντικαταστάτε του Κωνσταντέλια τώρα κι εσείς.
0: Τόσα λεφτά ρε φίλε, τι θέση μπορεί να πάρει.
1: Τι λεφτά, πόσα λεφτά δώσατε.
0: 8 εκατομμύρια.
1: Έδωσε ο Σαββίδης 8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Γιατί να σε κάνω πλάκα ρε φίλε, παράξενο είναι.
1: Δεν είναι παράξενο ρε φίλε, το παράξενο είναι μόνο όταν ακούω Μητροπάνωνα.
0: Λοιπόν, 20 βγήκε του Ζαφίρη μεταγραφή μαζί με τον παίκτη. 12 ο Ζαφίρης και η ομάδα του. Συγγνώμη λίγο. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Ένα λεπτό λίγο ρε, περίμενε επειδή ακουγόμαστε. Ένα λεπτό λίγο ρε, θα μιλήσεις. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να διορθώσω κάτι, περίμενε λίγο. Είπαμε κάτι, άμα δεν κάνουμε, ο άλλος θα καταλάβει άλλα τώρα.
1: Όχι να τεκμηριώνεις.
0: Περίμενε.
1: 20 εκατομμύρια δεν αξίζει
0: να λέει. Περίμενε ρε, να μιλήσω ρε. Περίμενε να ολοκληρώσουμε λίγο.
1: Άντε.
0: 12 εκατομμύρια πήρε η ομάδα του και μαζί με την αμοιβή του Ζαφίρη όλα αυτά τα χρόνια σχεδόν 20 εκατομμύρια θα βγει μεταγραφή αυτή.
1: Αξίζει τα λεφτά του αυτός.
0: Όχι τόσα. Ένας καλός χάφι είναι, αλλά δεν είναι για...
1: Μισό λεπτό Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Επειδή κόβει και το μάτι ο δικό σου,
0: ναι.
1: Εγώ πιστεύω πάνω από 5 εκατομμύρια αυτός ο παίκτης...
0: Τώρα δεν μιλάμε με νούμερα. Είναι και το νεαρό της ηλικίας του, είναι και αυτά, δεν ξέρω πώς τον εκτιμήσανε. Για τόσα λεφτά δεν αξίζει. Αλλά είναι ένας καλός χαφ, έτσι. Και φέτος είναι καλύτερος, καμία σχέση δεν έχει με πέρσι.
1: Συνέχατο.
0: Ναι. Είναι... Έχει, είναι υπερεκτιμημένος, δηλαδή η αξία του είναι λίγο παραπάνω. Πληρώσαν παραπάνω λεφτά για αυτό.
1: Πολύ κιόλας, πάμε.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Άμα θέλουμε να τοποθετηθούμε σωστά, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Α, λέμε αλήθειες εδώ, ναι. Δεν είναι ζώδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν. Πήρες τώρα αυτό το παίκτη, εντάξει, θα το δούμε και αυτό το παίκτη. Ότι έχετε τότε αυτός.
0: Δύσκολο όνομα έχει γίνει.
1: Δύσκολο όνομα έχει.
0: Ναι.
1: Κάνω το εύκολο εσύ.
0: Με τη μία δεν μπορεί να το θυμάσαι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ούγκρεσιτς.
1: Ούγκρεσιτς.
0: Ναι.
1: Ούγκρεσιτς. Τι δύσκολο όνομα. Ούγκρεσιτς. Εντάξει. Μια χαρά όνομα.
0: Μετά από δύο ώρες, άμα σε ρωτήσω, δεν το ξέρεις. Μετά από μια ώρα.
1: Θα θυμάμαι την Ουγγαρία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι είπες στον πρόλογό σου, σε λέω και πάλι δεν άκουσα πρόλογο.
0: Ναι, μήπως νομίζεις, εγώ θυμάμαι τι είπα, τέλος πάντων.
1: Σε είπα τότε ακόμα είναι αρχή, αλλά εγώ σε λέω ότι αυτή την ΑΕΚ που είδα εγώ τώρα σε δύο παιχνίδια,
0: ναι,
1: και στην Ευρώπη, Ζόταν δεν μ' άρεσε η ΑΕΚ στην Ευρώπη με την Λεύσκη, παίζουμε με ποιον
0: παίζουμε. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά δείχνει να είναι καλύτερη από τους άλλους.
1: Έχει παιχνίδια στα πόδια της.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πιστεύω θα περάσουμε, πότε έχετε League Straight, πότε
0: έχετε. Δεν ξέρω, μια γνωστή είναι, δεν ξέρω.
1: Όχι ρε, για το Champions League λέω ρε.
0: Α, στη League Phase, ναι.
1: Ναι, πιστεύω να περάσουμε εκεί και θα είμαστε η μόνη ομάδα που θα παίξει στο League Phase του Champions League, να τεντώνει το στεντώνει να ακούσει εκεί πέρα τον ύμνο του
0: Champions League. Θέλω να ξέρω το συνέστημά σου εάν αποκλειστείς.
1: Τζόντα θα στεναχωρηθώ λίγο.
0: Λίγο.
1: Λίγο θα στεναχωρηθώ τώρα. Δεν πιστεύω να αποκλειστούμε τώρα. Αν αποκλειστούμε.
0: Ναι, όλα μέσα είναι ρε φίλε.
1: Θα παίξουμε στην Ευρώπη. Τι θα κάνουμε εδώ.
0: Το συνέστημά σου. Το ξέρω ότι θα παίξετε εκεί. Το συνέστημά σου ποιο θα είναι.
1: Εγώ θα ήθελα να παίξω League Face, Champions League.
0: Ναι. Εάν αποκλειστείς, πώς θα νιώθεις.
1: Τι στόμα έχεις εσύ όταν αποκλειστείς. Αυτό επιθυμείς, οι επιθυμίες αυτό είναι εσύ όταν. Και εγώ σε ρωτάω, πες μου τον αλήθεια, πες μου τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι η επιθυμία σου να αποκλειστεί η ΑΕΚ από το Champions League.
0: Όχι, αν αποκλειστείτε.
1: Όχι, εσένα ρωτάω τώρα σαν Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Αν αποκλειστείτε. Θα να αποκλειστεί η ΑΕΚ από το Champions League.
0: Κοίταξε, δεν στεναχωρηθώ κιόλας.
1: Δεν με απαντάς, θα γουστάρεις να αποκλειστεί.
0: Εσέ είπα, δεν θα στεναχωρηθώ κιόλας.
1: Δεν το ξέρω, δεν στεναχωρηθεί. Θα χαρίσω όμως άμα δεν περάσει Champions League.
0: Άμα δεν στεναχωρηθώ, τι θα κάνω.
1: Τι παιδί είναι αυτό,
0: ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τι είπες άλλο, τι να πούμε άλλο τώρα.
0: Έστειλε μήνυμα μία από την Ορμίλια, να ξέρεις. Για πάρτι σου.
1: Τι είναι αυτή η Ορμίλια, τι είναι.
0: Χαλκιδικής, πρέπει να είναι αυτή με τις ελιές.
1: Έχει πολλά θέματα.
0: Κάτσε να το βρω το μήνυμα, κάτσε. Το διάβασα προηγουμένως, πού το είσαι. Καλή είναι εκπομπή, κύριε Ιορδάνη. Σοφία Μιχαηλίδου λέει από Ορμίλια.
1: Ακυπριακά μιλά τώρα. Τι, αυτά είναι καλκιδικώδικα.
0: Καλή εκπομπή, λέει κύριε Ιορδάνη. Ρε, τι κυπριακά.
1: Α.
0: Σοφία Μιχαηλίδου από Ορμίλια. Περιμένουν να ακούσω, λέει, τον κύριο Γιάννη. Μάλιστα.
1: Μ' ακούσει, λοιπόν. Ναι. Σοφία την είπε. Πώς την είπε, Σοφία.
0: Σοφία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω κι άλλα να πω, Τζόρνταν. Δεν θα πω, σ' ακούσει επιτυχία πολλά.
0: Ναι.
1: Έχεις, Τζόρνταν, να σε πω τι έχεις το εξής, εσύ τι παθαίνεις στα μπιλιάκια.
0: Τι παθαίνω.
1: Άκουσε τώρα. Λέει.
0: Ακούω.
1: Λέει ο Παθηναϊκάκιας ή ο εξής, ο Μπόμπας ή ο Άντεκρος εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα τώρα δεν έχει ο ΠΑΟΚ ομάδα, παράδειγμα σε λέω. Ρε κάνετε κήπεδο και στην Αθήνα, τζάμπα και εσείς και ο Παθηναϊκός. Δηλαδή η απάντηση σου είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν πάει απευθείας έτσι. Πάει κουβέντα εκεί πέρα.
1: Μας ακούει εδώ, μας ακούει.
0: Ναι, όχι άλλο λέω. Δεν το γυρνάω στο ψυχρό απευθείας έτσι. Η κουβέντα άμα
1: το πει. Εσύ δεν παίζεις ακόμα με το Μάνταρο, βρε. Μιλάτε για τον Πόπα που μιλάτε. Με το Μάνταρο παίζεις ακόμα, λες.
0: Κοίταξε.
1: Δεν τότε, συγγνώμη λίγο.
0: Δεν μπορεί, ο Μπόμπας είναι πολύ καλό παιδί, να ξέρεις. Αλλά δεν μπορεί να με λέει. Δεν μπορεί να με λέει, έχουμε 13 πρωταθλήματα, 14 πόσα είναι λέει, και από την άλλη να υπάρχει ΑΕΚ 2014.
1: Κανόνισε τα. Τι υπάρχει 2014 ή ΑΕΚ. Εγώ είμαι καταρχήν ΑΕΚ Τζόρνταν.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ΑΕΚ 2014. Άρα λοιπόν κάνατε καινούριο. Πώς το λένε, ιδρύσατε καινούργια εταιρεία, καινούριο αφημί. Άρα δεν υπάρχει εκείνο το άλλο το παλιό.
1: Να σε δώσω μια απάντηση σε αυτό.
0: Μα αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Όχι, να σε δώσω μια απάντηση γιατί θα ακούσει αμπιτεάκια.
0: Ναι.
1: Και συνέχεια το λες.
0: Για αλήθεια λέω. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Με τα λεγόμενα τα δικά σου Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Με τα βιντεάκια που σου ακούω.
0: Ναι.
1: Λες τον Άντεκδοκ. Από τότε που ήρθε ο κύριος Σαββίδης θα μετράς τα πρωταθλήματα. Τότε συζήθηκες. Έχεις δηλαδή 15-16 πότε ήρθε ο κύριος Σαββίδης. Τότε συζήθηκες.
0: Άκου λίγο να σε πω. Να σε πω.
1: Κατάλαβες τι είπα τώρα.
0: Να σου πω, κατάλαβα.
1: Συνέχεια αυτό δεν ξέρω.
0: Άκου λίγο. Πριν τον.
1: Και δεν ξέρω γιατί το λες.
0: Πριν τον κύριο Σαββίδη.
1: Θα
0: σου πω, ρε φίλε. Θα σου πω.
1: Δεν είχαμε δίκη σε αυτό δεν πεις.
0: Άκου λίγο.
1: Για παίζω.
0: Εμείς μεγαλώσαμε και οι ομάδες. Ξέραμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κάνανε πρωταθλητισμό, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Χτυπούσαν το πρωτάθλημα κλπ. Και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ. Αλλά πρωτοκλασάτα ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Αυτοί οι δυο.
1: Συμφωνώ.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν είχε διοίκηση ποτέ. Είχε ανθρώπους.
1: Τι να κάνουμε τώρα εμείς τώρα.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε, να ολοκληρώσω. Στην Αθήνα υπήρχαν οι εφοπλιστές και στον ΠΑΟΚ εδώ πέρα υπήρχαν οι βιοτέχνες, να πούμε. Δεν έχει καμία σχέση με ένα μετάλλο. Ήταν μακριά από τα κέντρα αποφάσεων ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να επηρεάσει τίποτα. Το έτρωγε τις καρπαζιές, δεν μπορούσε να αντιδράσει και ό,τι έκανε μόνο ο λαός του έκανε, τίποτα άλλο. Η διοίκηση πάντα ήταν πολύ πιο μικρή από το λαό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με τον ορχομό λοιπόν του Σαββίδη, κατάφερε και γιγαντώθηκε ο ΠΑΟΚ σε τέτοιο σημείο που κάνει κουμάντο στο ποδόσφαιρο το ελληνικό. Τα άλλαξε όλα. Έβερε το ΒΑΡ, έβερε τους ξένους, έβερε όσο γίνεται το 50-50 που λέμε, όσο γίνεται, έτσι. Πάλι γίνονται κάποιες μπαγαμποντιές, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Με τα προηγούμενα χρόνια, να σε πω τώρα να συμφωνώ μαζί σου, από το Σεπτέμβριο ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής.
0: Τον Οκτώβριο, ναι, σωστά.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Αλλά κοίταξε τώρα, έφερε το βάρο ο κύριος Σαββίδης. Λες, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, λέω, αυτό είναι.
1: Το έφερε, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται τα πράγματα 50-50 ακόμα δεν τότε.
0: Ακόμα δεν έγιναν, αλλά το σημάδεψαν.
1: Με τα λεγόμενα τα δικά σου, ακόμα με το ΒΑΡ ασχολείσαι και κάνεις παράπονα με το ΒΑΡ.
0: Άκου λίγο. Σε μεγάλο βαθμό συμμαζεύτηκαν
1: όπως
0: τα πράγματα.
1: Εκείνο ήταν ο νόμος με τους παίκτες του Όβη, εκείνο ήταν άλλο τέλος πάντων.
0: Εκείνο είναι κανονισμός, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα φτάνουμε και τον κανονισμό να μην δίνουμε σημασία, μετά πάει η δουλειά αλλού.
1: Ναι, τώρα συμφωνώ, είναι κανονισμός. Συμφωνώ. Αλλά σε ρωτάω, έχεις ζήσει τέτοιο παιχνίδι να πάνε 7 παίκτες κόκκινη και κίτρινη κάρτα.
0: Τι θα πει, έχω δει, ρε φίλε. Τότε ο κανονισμός τι έχει να λέει.
1: Τι ο κανονισμός τι έχει να πει.
0: Τι θα πει εγώ, βγήκαν έξω πάνω να φάνε κάρτα. Ανεβήκαν στα κάγκελα όλοι πάνω, ρε. Κάρτα είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω να το θέσω διαφορετικά. Υπάρχουν πολλοί νόμοι. Εφαρμόζονται. Αλήθεια παίζουν.
0: Γιάννη, άκουσε με λίγο. Μιλάμε για ένα τρόπαιο τώρα. Είναι τελικός και είναι τρόπαιο. Πρέπει να εφαρμοστούν οι κανονισμοί. Αλλιώς υπάρχει αδικία. Πώς θα γίνει.
1: Και ρωτάω Τζόρνταν εγώ πάλι. Εφαρμόζονται οι κανονισμοί. Γενικά μιλάω τώρα, όχι μόνο για το κύπελο.
0: Όχι.
1: Τότε τι ψάχνεις τώρα, Τζόρνταν.
0: Πώς να μην την ψάχνω τότε, ρε. Εσύ γιατί έκλαιγες, ρε φίλε, με τη διαιτησία στον Βόλο. Γιατί την ψάχνεις εσύ. Στο Λανουά γιατί ορμήξατε. Γιατί την ψάχνετε δηλαδή εσείς.
1: Άλλο θέμα ο Λανουά.
0: Η διαιτησία τώρα που έκανε εκεί ο διαιτητής του τελικού, ποιος είναι ο Λανουά, δεν είναι υπεύθυνος.
1: Αυτός είναι υπεύθυνος.
0: Τότε τι άλλο θέμα ο Λανουά.
1: Τέλος πάντων, Τζόρνταν.
0: Δεν
1: μπορώ να καταλάβεις τι θέλω να πω. Οι νόμοι, εκτός ποδοσφαίρου, άλλο να σου πω.
0: Εν ολίγες συμμαζεύτηκε η κατάσταση τώρα στα χρόνια που ήρθε ο Σαββίδης με το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν ήταν αυτό το χάλι που γινόταν παλιά.
1: Ναι, για το θέμα του
0: Τζέγια.
1: Ναι. Για το θέμα του Τζέγια. Γιατί δεν πήγε στον Πάρα το δίδε.
0: Για το θέμα.
1: Που ήθελε να κόψει το ποδόσφαιρο που έλεγες.
0: Που ήθελε να.
1: Για το θέμα του Τζέγια με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Που έφαγε κρουσιά από πίσω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πήγε στο πάρακτο να πάει κόκκινη κάρτα, ρωτάω.
0: Γιατί έφαγε κίτρινη.
1: Όχι, γιατί δεν πήγε στο πάρακτο.
0: Μα δεν έδωσε ούτε φάουλ, πώς θα πάει στο ΒΑΡ. Στο ΒΑΡ για να πας, υπάρχουν κάποια πράγματα για να πάει στο ΒΑΡ. Δεν μπορεί να πάει στα καλά καθομένα στο ΒΑΡ. Πρέπει να δώσει φάουλ και κίτρινη κάρτα και με να τον φωνάξει ο ΒΑΡ του πει αλλά δες τον πάλι να δει άμα είναι κόκκινη. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, αυτά...
1: Τι να πω ρε Τζόντα.
0: Αυτά γίνανε. Τίποτα, μην πεις, κλείσα, πάμε σε διάλειμμα.
1: Έγινε, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, για χαρά. Λοιπόν, διάλειμμα, Focus FM 103 και 6, 23, 10, 576 και 567 οι γραμμές και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103.6 λοιπόν, εδώ είμαστε για μηνύματα μέσω του Viber 69 07 483 484, 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Καλημέρα Τζόρνταν, πες στον κύριο Γιάννη, μας έκλεψαν ένα πρωτάθλημα, λέει. Εμείς τους κλέψαμε έναν ποδοσφαιριστή. Άγγελος Λάτσης λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, είναι 15 ετών, λέει, και θα παίζει στην ΚΑΠΑ 17. Είναι σαν τον Κωνσταντέλια, λέει. Παίζει εθνική ΚΑΠΑ 15. Μάλιστα, θα τον δούμε. Ακαδημίες ο ΠΑΟΚ είναι κορυφή, τι να λέμε τώρα, βρε. Κορυφή στα Βαλκάνια, όχι εδώ. Αυτό είναι τα πράγματα, δεν θα σας εξηγώ. Μετά από 3,5 χρόνια δικαιωθήκαμε και σε αυτό για τον Κωνσταντέλια, με πόσα εκατομμύρια θα φύγει. Έλα φίλος.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
1: Καλημέρα Τζόρνταν.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε.
0: Προσπαθούμε. Τι να κάνουμε.
1: Προσπαθούμε καλά. Είμαι από Σέρες, περνώ.
0: Από.
1: Από Σέρες.
0: Α, μάλιστα. Σέρες. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αύριο θα είσαι εκεί.
0: Πού θα είμαι.
1: Μπορούμε να έρθουμε. Μπορούμε να έρθουμε.
0: Να έρθείτε βεβαίως.
1: Στο. Πάκυνε, εκεί.
0: Στο Focus λες, ναι.
1: Ναι, για το Focus μιλάω.
0: Από βέβαια,
1: Γερμανία είμαι, από Γερμανία με άδεια με.
0: Μάλιστα.
1: Είχες πει μέχρι τις 21 που είχες άδεια.
0: Αχα.
1: Μιλήσαμε.
0: Να έρθετε λίγο πιο νωρίς, θα παρκάρετε κάπου, ξέρω εγώ.
1: Έχει από κάτω, λέω, αυτό λέω.
0: Από κάτω τώρα πάνω στην Τζιμισκή Πολυτεχνείου εκεί απαγορεύεται, δεν είναι, αλλά κάπου εκεί καμιά σφήνα. Εκτός αν θες να το βάλεις σε πάρκινγκ μέσα, να το πληρώσεις ακριβώς απέναντι από το. Αυτό έχει από το Focus. Ένα πολύ όροφο μεγάλο. Ναι.
1: Άμα υπάρχει την μέρα που μας πειράζει.
0: Ναι, το βάλεις εκεί μέσα.
1: Έγινε περίπου τι ώρα. Κάθε 10:30, 11.
0: Εσείς θα έρθετε 10:30 εδώ, το βάλετε μέσα, μελάτε πάνω στο Focus και περιμένετε. 11 η ώρα θα έρθω κι εγώ.
1: Έγινε η ώρα, να τα πούμε αύριο.
0: Έγινε, οκ, okay, φίλε μου, έγινε.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλένε,
0: να είσαι καλά.
1: Καλήσουμε.
0: Αδιούχοι, αδιούχοι, έτσι είναι. Όλη η Γερμανία εδώ, τι να κάνουμε. Η Ελλάδα είναι πατρίδα. Και όταν είσαι έξω την αγαπάς ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έλα φίλος.
2: Έλα Γιούρκα.
0: Έλα. Κλείσε τα μηχανήματα, μπάμπη, τα αυτιά μου πουνάνε. Κλείσε τα λίγο.
2: Έκλεισα ρε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ πήρω και πω να δω και άκουγα τον Γιάννη. Δεν ξέρω πότι ώρα μιλούσατε.
0: Κοιμόσουνα και άκουγες ο Γιάννη.
2: Ναι, δεν μιλούσε με τον Γιάννη πριν το διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Ναι, άκουγα του λέω, ψιλοάκουγα δηλαδή, δεν ξέρω πότι ώρα μιλούσατε. Εγώ ακούω τον Γιάννη εκεί που θα παίρνει τηλέφωνο να θέλει και κάθε βράδυ να κάνει εκπομπή τον κανά. Καλύτερα είναι.
0: Ναι, εσύ παρακάτω πας. Εσύ δεν θες να κάνεις εκπομπή ζωντανά.
2: Εγώ δεν κάνω.
0: Δεν κάνεις, άμα σε αφήσω μιλάς εδώ μισή ώρα τώρα.
2: Εγώ πού μιλάω μισή ώρα, εγώ έχω πέντε πράγματα και θα
0: πω. Άντε να δούμε, ναι. Εμένα ξέρεις τι μου τη δίνει. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο γιατί μιλάει πολύ και αυτός μιλάει πιο πολύ. Ο καθένας. Αυτός που κατηγορεί τον προηγούμενο.
2: Εγώ κατηγοράω τον Γιάννη γιατί κάνει εκπομπή. Δεν κατηγοράω κανέναν άλλο.
0: Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
2: Εγώ Παναγιώτη δεν με λένε.
0: Ναι.
2: Παναγιώτη δεν με λένε.
0: Εσύ δηλαδή δεν έχεις μιλήσει μισή ώρα.
2: Μισή ώρα δεν έχω μιλήσει.
0: Λιγότερο
2: ναι. Κάλυκο, ναι.
0: Ρε παίξτε μπάλα τώρα. Ξέρω εγώ τι με γίνεται εδώ. Μη στεναχωριέσαι.
2: Καλά ρε, παίρνουμε μπάλα, αλλά με βιαστή μιλάω, εγώ θα παίξω μπάλα, λοιπόν.
0: Ναι, παίξε.
2: Πάμε κοσένα κουκοκατέλια που δείχατε κοκόγμο.
0: Πώς, ναι.
2: Κοκόγμο που δείχατε, κοδείχατε για ένα λόγο. Κάποια στιγμή θα έσχευγε. Αλλά, λοιπόν, κολεκαπεκά που κόκαν όλοι κοιμούνται και όλοι είναι και εκκλησίες. Δεν μπορεί τώρα να γίνει μια πόλη και με να μην πέσει να πάρει
0: κάτι. Μπάμπη, ξέρεις τι γίνεται. Είστε παρά είστε πονηροί. Παρά είστε πονηροί.
2: Δεν είμαστε καθόλου ναι. Πονηροί.
0: Άκου λίγο. Άκου λίγο.
2: Εκεί που μάλλε πονηρού.
0: Άκου λίγο. Δηλαδή, άμα ήταν 20 Ιουλίου, τι θα βγαίνει, πόλεμο.
2: Εγώ πόλεμο δεν έκανα.
0: Γιατί το λες τώρα, η πρόταση ήρθε το 15 Αύγουστο. Εσύ γιατί το λες αυτό το πράγμα.
2: Εγώ δεν ξέρω πότε που είδε η πρόκαλη. Η πρόκαλη μπορεί να έρθει πιο γρήγορα.
0: Άμα δεν ξέρεις γιατί το λες αυτό το πράγμα δηλαδή, για πες.
2: Η πρόκαλη μπορεί να έρθει πιο γρήγορα, δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν ήρθε πιο γρήγορα, ήρθε εκείνες τις μέρες.
2: Ναι, βρήκα λίγο με κάποιο.
0: Τότε, εσείς το λέτε, εσείς το λέτε.
2: Το λέμε γιατί.
0: Ξέρεις γιατί το λέτε, εγώ ξέρω γιατί το λέτε.
2: Γιατί το λέμε.
0: Το λέτε γιατί λες 15 Αύγουστο που ο κόσμος λείπει, το έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γιατί φοβόταν εσάς. Αυτό λέτε.
2: Όλοι αυτό είπανε, ρε Γιώργα.
0: Τόσο σας κόβει γι' αυτό.
2: Καλά, ακόμα κόβει. Αν δεν σε κόβει δεν είπε τίποτα.
0: Εγώ μια χαρά, μια χαρά τα είπα εγώ.
2: Τι να κάνουμε, διαφωνούμε και κάπου. Δεν θα συμφωνούμε παγκού.
0: Άκου λίγο να μαθαίνεις πρώτα το γεγονός και μετά να τοποθετήσει. Την πρόταση την έφερε η πλευρά του Κωνσταντέλια, φίλε.
2: Η πρόταση την έφερε η πλευρά του Κωνσταντέλια, λέει εσύ.
0: Όχι, λέω εγώ. Ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας το είπε.
2: Ο Κωνσταντέλια πότε το είπε.
0: Να μάθε το, να το δεις. Η πρόταση την έφερε ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας. Απλώς ο Σαββίδης το υποσχέθηκε από πέρσι. Θα μείνεις φέτος εδώ, έχουμε τα 100 χρόνια και του χρόνου να έρθει πρόταση με κάρτα.
2: Αυτό που άκουσα.
0: Άλλο τι να λέμε τώρα.
2: Κάτι το εγώ ακούω, αλλά εκεί λέει αυγάλα πράγματα, αν είπα να βγάλουμε συμπέραμα. Λοιπόν.
0: Ρε σε μπαμπή, άκουσε με λίγο. Εάν δεν ήθελε ο Κωνσταντέλιας να φύγει, ο ΠΑΟΚ με το ζόρι μπορούσε να τον πουλήσει.
2: Με το ζόρι δεν ξέρει κανείς.
0: Τότε αυτονόητα πράγματα δεν μπορεί να καταλάβετε, ρε.
2: Μην καταλαβαίνουμε και αυτονόητα, γιατί πολύ καλά καταλαβαίνουμε. Και να σε πω μια μέρα που σε είχα πει κάτι και δεν κοέβεσαι σημασία. Δεν κοέβεσαι σημασία και τελικά το είπε σήμερα. Να σε πω τι.
0: Για πες.
2: Σε είχα πει δεν είναι δυνατό να πηγαίνουμε την Πολωνία και να σηκώνεται σημαία από τη Ρωσία.
0: Άμα το είχες πει, αυτό έχεις δίκιο.
2: Ναι, το είχα πει και με λέει μια ασχολείται με τη σημαία. Και μετά από λίγο είδε και
0: αποδείχθηκε λοιπόν ότι σε έβαλαν στο μάτι στην UEFA.
2: Αποδείχθηκε λοιπόν ότι εγώ ξέρω τι λέω και για ποιο λόγο το λέω.
0: Ναι. Σε αυτό το κομμάτι, αν το είπες σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι.
2: Το είπα, είναι εκπομπέ κατεγραμμένε.
0: Μπράβο, έχεις δίκιο.
2: Το είπα, είναι εκπομπέ κατεγραμμένε. Και με λέει, επιλέγει, μην ασχολείται με τη σημαία.
0: Καλά, δεν σε είπα εγώ ότι δεν ισχύει όμως.
2: Όχι, με λέει, μην ασχολείται με τη σημαία, μου λέει.
0: Εγώ δεν θέλω να γίνεται θέμα. Να μεγαλώνει.
2: Είναι που κοκάνε σε θέμα κάποιοι άλλοι.
0: Ναι, το είδανε.
2: Και κάνετε χειρουργείο καδίο παιχνιά με την Άντελε.
0: Με την Άντελε, σωστά. Σωστά.
2: Ο Παπίνο ξέρει τι λέει, πότε καλέ.
0: Ναι.
2: Κάτι, ακούει έχουμε την κόκρα Ρουμανία, Ουκρανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι περιμένα σε κάνουνε, ρε. Σε η Άντελε πια πόλη μένει. Την Ευρωβουλή μένει.
0: Στις Βρυξέλλες, ναι.
2: Ναι, τι είναι δύσκολο να βρει.
0: Εμένα με κάνει εντύπωση οι κληρώσεις. Είναι τυχαίο, ρε φίλε, να πέφτουν όλο τέτοια.
2: Σε είπα, κληρώθηκαν εκειμένοι και έκανε το χέρι από κοσίλιο σε βοήδη. Τελεία την παύλα. Άντε. Τελεία την παύλα. Ναι. Γιατί. Και κάτι μου λέει εμένα ότι πολλά γίνονται για να κοσίλιο να διάβαλε το κοσίλιο σε βοήδη.
0: Δεν μας άρεσε τέτοια μία. Αυτά μην τα ψάχνεις, άστα.
2: Βρε, εγώ σε... Δεν είπα να φύγει.
0: Yeah.
2: Εγώ σε λέω
0: για
2: εσύ
0: μένα.
2: Γιατί
0: μακάρι
2: είναι άλλη η κορία αυτή.
0: Όχι, όταν λες, όταν μιλάτε, να ξέρετε πώς μιλάτε, να το στείλουν αδιάβαστο λες. Είναι κουβέντες αυτές που δεν λέγονται.
2: Εντάξει, είπε πολλές φορές. Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνει, είναι. Δηλαδή θα αποκλειστεί και θα χάσει 4-5 εκατομμύρια και τι νομίζει από αυτά, καταλαβαίνει.
2: Δεν μιλάω για τον αποκλεισμό, ρε.
0: Άλλο γιατί
2: μιλάω. Μιλάω για κοντινή που κοκάουνε κόκα χρόνια.
0: Εντάξει, θα, τι να κάνω.
2: Εγώ για άλλα μιλάω.
0: Εδώ...
2: Ναι, αλλά ο Σαββίδης όλα αυτή τη στιγμή, σε εγώ που θέλει ακόμα, γιατί το ακούω από το πρωί, γιατί το ακούω από το πρωί και έχω νευριάσει πάρα πολύ. Δηλαδή λέει, λένε...

0: Ναι, κοντά, και επειδή εγώ έχω μυαλό μου, εμένα κάνει καλοκαίρι πονάει, και εγώ βαρέθηκα να πονάει, ότι να κάνει πάει πάγου με καγραφέ, και εκεί κάνει τέλεια φούσου, να πω κάτι τι θα κάνω για τελευταία χρόνια.
1: Τι θα κάνω.
0: Ότι κάποια πράγματα γίνονται για κάποιο λόγο.
1: Δηλαδή, γίνεσαι αφέ.
0: Δηλαδή, μου κάνει πάνω και μου κάνει τελευταία και με παρακαλάει ο Ρουσιάς να γίνουν με καγραφέ, μου κάνει μαρεμένε 10, 12, 8 παράδειγμα ένα νούμερο στοιχεία έχουν λέω, και με κάπου να δει ο Λουσέκου και αγίδε κάπου είναι μεταγραφέ. Και έχω προπονητή με βοηθάνια και η ομάδα με βοηθέσαι. Τι κοβιάλο γίνεται με τη μεταγραφέ δεν μπορώ να καταλάβω. Εν κάτι μάλλον κατάλαβα να θέλω να πω αέρα. Σήμερα έμαθα ότι αυτό να που είναι να πάρουμε την Παρτιζάν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Βορέ, μόνο μαζί θα πήγε η Γονίδε. Κάλε, κύριε Τέσσερι Βορέ, πήγανε κάποιοι άλλοι.
1: Και εσένα, εσένα τι σε χαλάει αυτό.
0: Δεν με χαλάει ρε πουδενά, απλά που αναφέρω.
1: Ναι.
0: Είπε ονόματα ο άλλος, αυτό λέω και εγώ ονόματα. Όχι παρακολουθούσατε.
1: Από πέρσι τον παρακολουθούν τώρα.
0: Ναι, πού να το ξέρω εγώ. Εγώ ούτε καν το είδα, ούτε το ξέρω, απλά κομποξόν είδα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Εσύ είπε κάτι, το πρόλογο σου. Όχι, κομμουνικάδες να κρυφούν όλοι.
1: Εννοείται.
0: Καλευκά δεν παίρνουν ρόλο. Καλευκά δεν είναι πολλά για μένα. Αλλά θέλω πάντα που θα πληρώνει ο Σαββίδη. Το θέμα είναι να δικαιώσει τον πρόεδρο και για τη μεταγραφή που ήρθε. Θα φανεί το γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα παρακύρισε, η φωτογραφία σου είναι σχεδόν παρόμοια με τον Τέλια. Δεν ξέρω άμα τον παρακύρισε.
1: Και άμα είναι ίδια τι δηλαδή.
0: Εκεί που έκανες, λέω, τυχαίο μπορεί να είναι κι αυτό.
1: Ναι.
0: Και λέω, δημοκρατία μου κοίτα κομπαλικάρι. Δεν μου λέει, έχει φίλου που με όνει κολοφία.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, κάποιον περιμένω για αυτό και λέω.
1: Μουτίδου Γιαννιτσά, Μουτίδου Ευρυδίκη, μήνυμα για πάρτι σου.
0: Ωραία, να δει να με βρει αυτό να πιούμε καφέ.
1: Είναι ο άντρας της ζωής μου, λέει, ο έρωτάς μου, τον ήρωά μου, είμαι το στραγάλι στη σφυρίχτα του.
0: Και πότε, από πότε βρέπει αγάπη σε αυτήν
1: την κόκκινη. Είμαι η κόκκινη κάρτα, λέει, στα χέρια του.
0: Και πότε αυτή την αγάπη και δεν τη ξέρω.
1: Μπορεί τέτοιο, πλατωνικά ρε φίλε, από τα τηλέφωνα.
0: Ποια τηλέφωνα, βρε, δεν μιλάω με καμία.
1: Από αυτά τα τηλέφωνα που σ' ακούει. Σ' ακούει εδώ. Που σ' ακούει εδώ, ρε παιδί μου. Που...
0: Α, καλά. Εγώ είχα εδώ βρε γενικά να πήγανε μου τσίπου, να σε πετύχουμε να πιούμε ένα καφέ, δίκο παιδό βρωμάτε.
1: Ναι.
0: Πήγα να τη βάλει για να πιούμε ένα καφέ.
1: Να πας στον πεζόδρομο.
0: Κάνε και αγάπη και καλούπια.
1: Ναι.
0: Η πραγματική έρωση δεν κάνουν καλό, η κανονική έρωση κάνουν καλό.
1: Η πλατωνική.
0: Η πλακωνική.
1: Του μπαγάζα.
0: Εσύ κόρα βρήκα αφορμή και εγώ είπα. Και κάτι δώρα θα σε φέρω μια μέρα, με φέρουν κάτι δώρα κάποιοι φίλοι σου.
1: Ναι.
0: Ναι, με πήρα τηλέφωνο σήμερα. Με φτιάχνουν, λέει, και εδώ και πολύ καιρό.
1: Σε φέρανε δώρα.
0: Θα με φέρουν αύριο.
1: Το θα είναι σαν του Παπανδρέου, άστο. Άμα θα τα πάρει το.
0: Σήμερα με πήρα τηλέφωνο. Με είπανε αύριο, με κάτω θα μην πάτε φέρουν και κάτι
1: καλά,
0: δώρα.
1: Εντάξει, έγινε. Εσύ τα πήρε στο χέρι.
0: Εγώ θα τα πάρω, θα σε πω.
1: Όταν θα τα πάρει, τότε θα με τα πει.
0: Αύριο πιθανό μπορεί να τα πάρω. Και λέω, εσύ... άμα με λένε ψέμακα, δεν λέω ψέμακα.
1: Άκουσε με τι σε λέω. Μην εκτίθεσαι στον αέρα, τζάπα. Όταν θα τα πάρει ο γύρο, τότε θα τα λε αυτά.
0: Ρε, αυτό με είπε να ακούγε την εκπομπή για αυτό.
1: Όχι, ρε, μπάμπι, εμένα ξέρει τι με έχουν πει μέχρι τώρα χιλιάδε φορέ. Τίποτα.
0: Και εμένα με είπε πολύ ακουρασία και από εδώ μέχρι πολλά.
1: Ρε, μπάμπι.
0: Για το καπολάμι, τίποτα δεν έχει.
1: Δεν είσαι μόνο να πούμε, δεν καταλαβαίνει.
0: Ο Παντελή έστειλε κανένα μήνυμα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, και σήμερα ο Κάρκου είκοντε. Την καλή πήγαμε και βουλιά.
1: Τι είναι?
0: Κοκάρκου είσαι ρε σήμερα λόγω και καλή πήγαμε και βουλιά.
1: Μήπως ήρθε Ελλάδα ρε φίλε.
0: Όχι, δεν είναι Ελλάδα ρε. Άμα ήταν Ελλάδα από δάκο ήξερα. Μα πρώτο που δάκο ξέρω εγώ θα είδε. Κολονίνο τη φίλη μας τη Νίκη.
1: Ναι.
0: Τη Γερμανία του Ακρόματο και εκείνο το φίλο μας τον Γιώργο από Κουαφούργο.
1: Ναι.
0: Εγώ κομπάω κονίδα όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, δεν μπορεί να βγάλει άποψη από κόρα. Μόνο άποψη θα βγάλει για κορότερο και...

0: Σημαίνει δεν χρειάζονται μεταγραφέ.
1: Σίγουρα. Τουλάχιστον 3-4.
0: Για μένα μια πεγκάδα, μια εκάδα. Και άμα θέλει κουκαλό και αναλυτικά μία-μία.
1: Όχι, μην το λες γιατί φάγαμε 20 λεπτά τώρα. Άστο, άλλη μέρα.
0: Εγώ ακουπώ γρήγορα. Κεντρικό αμυντικό οπωσδήποτε. Μπάς από την πλευρά Κουκένη. Πάρε ένα ή δύο γαφ. Γιατί δεν υπολογίζει κομμενικέ ο... Που ακολουθάνω άλλο καλό βλεβάρδα σου έρθει. Δεν υπολογίζει και τον Καμαρά από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, πάρε μια φοράκλα και πάρε και βοηθερική κάκρα.
1: Μάλιστα. Έγινε. Κλείσε. Τα λέμε. Για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, ρε Τζόντα.
1: Έλα.
2: Καλημέρα, καλά είσαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά. Εσύ.
2: Καλά, να τώρα εδώ άκουγα τον κύριο Μπάμπη. Συμφωνώ σε όλα όσα είπε.
1: Όχι και σε όλα.
2: Εντάξει. Εγώ θέλω να μου δώσει το γιατροσόφι αυτό που δίνει τέλος πάντων και ρίχνει τις γυναίκες γιατί έχω να δω γυναίκα να πούμε πολύ καιρό.
1: Αυτός έχει στο Facebook 5.000 γυναίκες.
2: Έτσι, γαργαλιάρης ο κύριος.
1: Μόλις λέει καλημέρα από την όμορφη Έδεσα αρχίζουν γεια σου μπαμπίκο μου η χαρά, γεια σου μπαμπίκο μου η Βαγγελίτσα που σας λένε.
2: Έτσι. Ο Καζανόβα της Έδεσας να
1: πούμε. Ναι ρε ο Μπάγασας, ναι.
2: Ρε πώς το κάνεις. Κύριε Μπάμπη αυτό πώς το κάνεις. Mm. Θα δώσω το τηλέφωνο μου αν είναι να με πάρεις τηλέφωνο να τα πούμε άμα είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν Τζόρνταν.
1: Έλα.
2: Μόνο Τζόρνταν μην ακούς κανένα κουνουποκέφαλο. Κανένα τηγανοκέφαλο από τον Κιλκής. Κανένα πουθενά ταξιτζή. Ουρά του πουθενά. Κανένα μην ακούς.
3: Κάθορα.
2: Μόνος σου και όλοι τους.
1: Τι να
2: βάλ τους απέναντι, βάλ τους από κάτω.
1: Τι να ακούσω, οι άνθρωποι είναι άσχετοι σε όλα ρε φίλε. Άσχετοι.
2: Είναι πουθενάδες πραγματικοί όπως είπες. Mm. Ακόμα και ο τζουκμπόξ είναι μεγάλος κλόουν.
1: Πουθενάδες
2: κανονικοί. Είναι μεγάλος κλόουν, είναι καραγκιόζης.
1: Και τι είναι.
2: Ο καραγκιόζης έλεγε και κάτι σωστό, αυτός μόνο να μην πω τι λέει.
1: Κοίταξε ο κλόουν φίλε, μεγάλο πράγμα, δεν είναι λίγο πράγμα να είσαι κλόουν. Είναι επιτυχία για τον κλόουν. Αρκεί να το κάνει καλά.
2: Αυτός χρόνια τον κάνει καλά τον κλόουν.
1: Άρα καλά τον είπα μια μέρα έκανες καριέρα σαν κλόουν.
2: Καλά τον είπες, εννοείται. Αυτά μόνο... Ο κέρδιος δηλώνει γελοντοποιός.
1: Μόνο
2: δεν
1: εγώ...
2: Δεν Τζόρνταν τώρα.
1: Έλα.
2: Η ομάδα που πιστεύεις ότι θέλει μεταγραφές.
1: Θέλει 3-4 σίγουρα.
2: Θέλεις... Πού, ποιες θέσεις.
1: Οπωσδήποτε center for. Όπως και δίποτε.
2: Συνήθως, να σε διακόψω λίγο.
1: Πάμε δεξί back. Έλα.
2: Τις ομάδες τις χτίζεις από πίσω λένε.
1: Από πίσω άμα θέλουμε πάμε δεξί μπακ τότε.
2: Ωραία.
1: Δεξί μπακ.
2: Μία.
1: Ένα στόπερ σίγουρα.
2: Δύο.
1: Ένα χαφ σίγουρα.
2: Τέσσερις.
1: Τρεις.
2: Τι τρεις, δεν υπάρχει αυτό. Τέσσερις. Ένα, δύο, τέσσερα.
1: Τι ένα, δύο, τέσσερα. Δύο στόπερ θα βάλεις.
2: Πάουκ είμαστε αφού.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο, δεν υπάρχει.
1: Και τώρα πήραν αυτόν τον πιτσιρίκο από την Παρτιζάν για 10 που λένε
2: αυτό
1: και...
2: Αυτό θα κλείσει, Τζόρνταν, γιατί να σε πω την αλήθεια...
1: Το κλείσανε, τι θα κλείσει.
2: Που έχουν δει τα μάτια μας...
1: 8 εκατομμύρια λέει.
2: Να κρατάει φανέλα του ΠΑΟΚ και να λέει ήρθα στον ΠΑΟΚ, εδώ... υπέγραψα, δεν εμπιστεύουμε
1: εντάξει,
2: τίποτα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά μιλάει για 8 εκατομμύρια τώρα, δεν είναι, αυτά γίνανε, δεν μπορεί να τα βγάλαν έτσι.
2: Επίσης να πούμε πολλά συγχαρητήρια.
1: Και ένα center for οπωσδήποτε.
2: Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Τέλη Μισθακίδη,
1: ναι.
2: Που λογικά την ομάδα του χρόνου θα την παίζει στην Ευρωλίγκα. Κάτι σαν το Champions League.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Μπάσκετ.
1: Μπράβο.
2: Που βέβαια, να πούμε και αυτό, είναι μια κλειστή λίγκα η οποία δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο οι πρωταθλητές που παίζουν Champions League.
1: Καλά, αυτά τα ξέρω.
2: Κάτι άλλο. Mm.
1: Το προπονητικό το έκανε εκεί πέρα που λέει.
2: Δεν ξέρω. Να πούμε πάντως μπράβο που κατάφερε κάποιος να δούμε τον ΠΑΟΚ σε υψηλό επίπεδο.
1: Ναι.
2: Σε αγωνιστικό.
1: Το προπονητικό.
2: Γιατί δυστυχώς ακόμα με τον πρόεδρο, ενώ είχαμε πολλές ευκαιρίες να μπούμε, δεν τα καταφέραμε.
1: Άκου λίγο.
2: Νομίζω
1: άκου
2: η
1: λίγο.
2: Καταλληλότερη ευκαιρία νομίζω ήταν η χρονιά που πήραμε το double, δηλαδή το καλοκαίρι του 18 ας πούμε.
1: Ναι. Ήταν
2: και... Νομίζω είχαμε πολύ καλή ομάδα, είχαμε και φόρ, είχαμε και αμυντικούς καλούς είχαμε.
1: Το 19 πήραμε το double. Το 18 μας κλέψανε το πρωτάθλημα.
2: Το καλοκαίρι του 18 αυτό λέω.
1: Το πρωτάθλημα το κλέψανε το 18, να τα λες αυτά.
2: Αυτά τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε.
1: Να τα λέμε, να μην τα ξεχνάμε, να τα μαθαίνουν και οι καινούργοι.
2: Πρέπει να το θυμούνται.
1: Όχι, όχι, να τα λέμε. Εμείς πρέπει να τα λέμε.
2: Εντάξει, έχει δίκιο. Το 18 μας το κλέψανε,
1: Μπράβο. Το 19.
2: Καλοκαίρι του 18 είχαμε την ευκαιρία, την πολύ καλή
1: το
2: ευκαιρία.
1: Το καλοκαίρι του 19.
2: Του 19 δεν ξέρω. Δεν... δεν είχαμε την ομάδα του 18. Ήταν πιο ξεκουραστή, πιο καλή ομάδα νομίζω.
1: Α, είτε το το πήρες, ρε φίλε. Double πήρες το 19.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω κάτι. Δεν με χαλούσε που είχε φύγει ο Λουτσέσκου. Δεν μου έδινε σιγουριά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Φερέιρα έπρεπε να μείνει. Αλλά δεν μου έδινε τη σιγουριά.
1: Άμα έμενε ο Φερέιρα, τώρα δεν θα έχεις τίποτα. Θα ήσουν λίγο πιο κάτω από τον Παναθηναϊκό.
2: Έκανε πολλά καλά και ο Φερέιρα. Μην το λες αυτό.
1: Πώς δεν έπαιζε.
2: Έβγαλε τον Τζόλι.
1: Ναι, ναι.
2: Έβγαλε τον Γιαννούλη.
1: Ήρθε ο Φερέιρα και έβγαλε τον Τζόλι, ναι.
2: Βέβαια. Με αυτόν έπαιξε.
1: Με αυτόν έπαιξε. Ο Τζόλις ήταν έτοιμος. Απλώς έκατσε στο Φερέιρα η φάση.
2: Πιστεύεις ότι με τον Λουτσέσκου θα έπαιζε
1: ο Τζόλις? Δεν θα έπαιζε. Γιατί ο Χατζίδης με τον Λουτσέσκου
2: δεν.
1: Τι λες τώρα. Ο Τζίμας με τον Λουτσέσκου δεν βγήκε. Ο Χατζίδης με τον Λουτσέσκου δεν βγήκε. Ο Κωνσταντέλιας με τον Λουτσέσκου δεν βγήκε. Ποιο βγήκαν αυτοί?
2: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι βγήκαν συγκυριακά αυτοί.
1: Γιατί ο Τζόλις δεν βγήκε συγκυριακά. Τι βγήκε?
2: Όχι. Ο Τζόλις ήταν καλύτερος από το Λιμιό για να παίζει. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Ο Τζόλις ήταν καλύτερος από το Λιμιό.
2: Για να παίξει βασικό ήταν πολύ καλύτερος, εννοείται.
1: Ο Λιμιός πρώτα απ' όλα ήταν, έπαιζε δεξιά. Ο Τζόλις παίζει αριστερά.
2: Και δεξιά και αριστερά έπαιζε.
1: Ο Λιμιός.
2: Και ο Τζόλις και ο Λιμιός και ο Ζαμπά.
1: Όχι. Ο Ζαμπά έπαιζε και από τις δυο. Ο Λιμιός έπαιζε δεξιά. Αριστερά δεν το είχε.
2: Συνήθως τους έβαζε αντίθετα πόδια όλοι οι προπονητές.
1: Ρε εσύ τώρα, μένα θα με πεις εκεί στην ένα τον είχα πάντα μπροστά μου τον Λιμιό. Τον έβλεπα πάνω στη γραμμή έτρεχε.
2: Σου λέω ότι τους βάζουν αντίθετα πόδια για να συγκλίνουν κάποιους.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ σε λέω, ο Λιμιός έπαιζε δεξιά. Ο Ζαμπά έπαιζε και από τις δυο. Το είχε. Ναι. Ο Τζόλις έπαιζε αριστερά.
2: Έτσι.
1: Ο Τζόλις ήταν εξτρέμ, ο Λιμιός ήταν άλλη φάση. Έτσι. Να μου πεις, εντάξει, τώρα ο Λιμιός αδικήθηκε, να το ξέρεις,
2: Ήταν άτυχος ο Λιμιός, νομίζω. Είχε τραυματισμούς, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν πολύ άτυχος.
1: Ναι. Ο Φερέιρα ήταν δολοφόνος σε εισαγωγικά σε αυτό που έγινε για το Champions League. Εάν δεν πήγαινε την κόντρα του με το Μάτος, ο ΠΑΟΚ θα ήταν Champions League τότε.
2: Περίμενε, για ποια χρονιά μιλάς? Γιατί και
1: με την, την Κράσνοσταρ εκείνη τη χρονιά.
2: Κοίταξε όμως, Τζορντάν, να τα λέμε όλα. Δύο παιχνίδια που παίξαμε, βασικά ένα παιχνίδι πριν μπούμε ο Μίλους, πουλήθηκε ο βασικός σέντερ φορ.
1: Άκου λίγο. Εκείνον τον είχαν πουλήσει, δεν περίμεναν να περάσουν την Μπενφίκα και τον πούλησαν. Κατάλαβες? Την άλλη μέρα του αγώνα με την Μπενφίκα είχαν συμφωνήσει σε αυτό. Αυτοί περίμεναν να αποκλειστούν. Δηλαδή ήταν κανονισμένο από πριν παίξουν.
2: Απάθεια για την ομάδα, ας
1: πούμε. Ρε φίλε, που τα λέμε, οι άλλοι είχε 250 εκατομμύρια μπάτζετ, να πούμε. Το Γκριμάλντο αριστερά.
2: Εμένα η ομάδα πρέπει να παίζει μπάλα στο γήπεδο.
1: Άκουσε με λίγο. Όταν έγινε η συμφωνία, ήδη συμφωνήσανε την άλλη μέρα ακριβώς του αγώνα με την Μπενφίκα να φύγει. Άμα ξέρανε ότι θα περάσει, δεν θα τον αφήνανε. Κατάλαβες τι σου λέω τώρα?
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι για ποιο λόγο τόσο αυτή η απάθεια για την ομάδα, δηλαδή, ότι δεν το πίστευαν. Η απιστία δηλαδή.
1: Τι να σε πω τώρα, τον Ακπομ άλλοι τον βρίζανε εδώ, άλλοι τον κάνανε.
2: Όχι, δεν ήταν κακός επιθετικός.
1: Ναι, άλλο λέω εγώ, όταν τον είχαμε εδώ άλλοι τον βρίζανε, τα θυμάσαι?
2: Όχι, ναι, κακός τον βρίζανε.
1: Κακός τον βρίζανε και για μένα κακός.
2: Πολύ καλός επιθετικός.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό που ήθελε ο Λουτσέσκου, του το πρόσφερε. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ο Πρίγιοβιτς, ας πούμε, όταν ήταν, δεν έπαιζε βασικός τη χρονιά του Double σε κάποια παιχνίδια. Έπαιζε ο Κουλούρης, αν θυμάσαι καλά.
1: Δεν θυμάμαι, όχι.
2: Άμα πατήσεις όλα τα παιχνίδια εκεί.
1: Εγώ τον Πρίγιοβιτς το θυμάμαι στη Λέγκια. Σε ένα παιχνίδι. Από εκεί το θυμάμαι.
2: Με την Dortmund, ναι.
1: Το 7-2, το θυμάσαι?
2: 5-2, πόσο ήρθε, 5-3.
1: 7-2, ρε. Ή 8-2. Εκείνο. Ξέρεις γιατί το θυμάμαι? Γιατί το πιάσα 7 σύν εκείνο. Ή έβαλε γκολ εκεί πέρα.
2: Α.
1: Είχα παίξει στοίχημα να πούμε και εκείνο το είχα 7 σύν. Και το πιάσα. Με την Dortmund δεν θυμάμαι τώρα με ποιο παιχνίδι ήταν.
2: Με την Dortmund νομίζω είχε έρθει 5-3 Τζόρνταν και είχε βάλει 2 γκολ. Ή 3-2 είχε βάλει.
1: Ή 7-2 ή 8-2 είχαν χάσει αυτή τώρα.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν με την Dortmund, ήταν τώρα δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, εκείνη τη χρονιά.
2: Και μετά τον Μπρίγκοβιτς η αλήθεια είναι.
1: Δεν βρήκαμε τίποτα.
2: Και ο Ακπομ ήταν καλός, αλλά μετά τον Μπρίγκοβιτς δεν έχει περάσει επιθετικό σαν τον Κοτσίδα στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Μην μου πείτε κι εσείς κανένα τσάλοφ τώρα ότι πέρασε και πάω και φουντάρω να πούμε καμιά γέφυρα.
1: Δεν υπάρχει, τρελό. Πώς θα το πούμε αυτό το πράγμα?
2: Είπαμε, μήπως.
1: Τρελό είσαι, δεν γίνονται αυτά.
2: Πριν τον Μπρίγιοβιτς, ναι, υπήρχαν, όχι του επίπεδου του Μπρίγιοβιτς, αλλά υπήρχαν. Εγώ, ας πούμε, ο Κλάους μπορεί να έκανε τη ζωή που έκανε σαν παίχτης, αλλά πολύ καλός επιθετικός ήταν όταν ήταν στα καλά του.
1: Τέλος πάντων, ο Κλάους...
2: Δεν τον έφαγε και η γκόμενα, να τα λέμε και αυτά.
1: Έκανε λάθη άλλα, τέλος πάντων. Εγώ επειδή γνωρίζομαι με τον Κλάους, τώρα τελείωσε το ποδόσφαιρο τέλος πάντων.
2: Εγώ γνωρίζομαι με τον Κλάους.
1: Ναι, τον έχω πει πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Τότε. Τότε τον έλεγα.
2: Και ο Μίετσελ ήταν καλός και ο Μουσλίμοβιτς μ' άρεσε.
1: Μια μέρα ήμασταν κάπου, δηλαδή εγώ τέλος πάντων ήμουν έξω, πήγα κάπου και είχαμε στέκει να πούμε τέλος πάντων. Και τον βλέπω εκεί πέρα το βράδυ, 2:30. Και του λέω, ρε, εσύ τι κάνεις εδώ. Το μεταξύ τότε ήταν η Νίκη Βόλου, αν θυμάσαι, Αλφα Εθνική. Το θυμάσαι που τα παράτησε.
2: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Το 14.
1: 14 ήταν.
2: 13-14 ναι. Χρονιά. Το και... 14-15 κάπου εκεί.
1: Και του λέω, τι κάνεις εδώ. Μου λέει, αφού έχουμε. Ήταν Σαββατόβραδο. Εμείς δεν παίζουμε, λέει, αύριο. Λέει, επειδή η άλλη τα είχε παρατήσει η Νίκη.
2: Ναι, το δεύτερο μισθό εννοεί. Ναι.
1: Ναι. Λέω, δεν έχει σημασία, ρε, του λέω. Τώρα περνάει κόσμος από εδώ. Άμα σε δει κάποιος εδώ πέρα και δει και εμένα εδώ, θα με πούνε εμένα εσύ γιατί τον καλύπτεις που ξενυχτάει αυτός εδώ. Μιλάμε τώρα για 5 το πρωί, 4 το πρωί, έτσι.
2: Άλλες εποχές, Τζόρνταν, ναι. Θα έτρωγε καμιά φάπα από κανένα παλιό παόξι, πιστεύεις?
1: Εκεί μέσα όχι που ήτανε.
2: Γιατί... Άμα τον έβλεπαν έξω τέτοιες ώρες.
1: Γιατί όλοι ήτανε φίλοι εκεί μέσα, κατάλαβες. Και είμαστε φίλοι όλοι εκεί μέσα.
2: Για έξω σου λέω εγώ τώρα. Άμα τον
1: θα τρώγε, θα τρώγε. Θα τρώγε, πάμπες.
2: Γιατί δεν τον έδωσε σημεία εκεί πέρα να πούμε.
1: Το δώσω,
2: τι κάνεις, ρε. Είσαι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ.
1: Δεν γίνονται αυτά. Τι λες τώρα.
2: Έξω.
1: Δεν γίνονται αυτά.
2: Πλέον δεν γίνονται, δυστυχώς δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται.
2: Λίγο, λίγο πρέπει να ζουν και με το φόβο γιατί. Εντάξει, αυτός ήξερε, απλά.
1: Το Κλάους, το Jukebox, εγώ το γνώρισα. Μ' ακούς.
2: Έλα.
1: Στο Jukebox, εγώ του το γνώρισα. Το Κλάους. Μέχρι να το γνωρίσω, τον έκραζε. Μόλις το γνώρισα, άρχισε τον έγλυφε. Κατάλαβες, Φιλού?
2: Ναι.
1: Άμπρεο.
2: Όσο τον έβγαλε και αυτόν και έκανα τραπέζι όπως τον έβγαλε ο Λουτσέσκου.
1: Τον έγλυφε για να μαθαίνει τώρα. Κατάλαβες, το ρώταγε συνέχεια. Τέλος πάντων. Ναι.
2: Τέτοιος είναι, ρε, αυτός. Και μου χρήτσα είναι. Αυτός, να ξέρεις, χαίρεται πιο πολύ από όλους για αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ. Με τον κόσμο που είναι.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται.
2: Αφού Αριανός είναι. Εντάξει, λογικό είναι. Χαίρεται.
1: Εννοείται.
2: Πουλάει, νομίζει, την τρελίτσα του. Ευτυχώς πλέον δεν ψαρώνει ο κόσμος γιατί ξέρει τι καραγκιόζης είναι. Οπότε.
1: Έσο. Αυτά.
2: Λοιπόν, έγινε, Τζόρνταν, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Και θα
1: καλημέρα.
2: Τα ξαναπούμε. Έγινε.
1: Υγεία να υπάρχει. Για χαρά. Ήταν εκείνα τα χρόνια τα οποία, να πούμε, ο ΠΑΟΚ Μεσαβίδη ξεκίνησε και πήγαινε, να πούμε, για να καθιερωθεί, να πούμε, να βρει την άκρη ο Σαβίδης και δυστυχώς και η ομάδα δεν το βοήθαγε. Δηλαδή όλοι κοιτάζανε τότε και τα παιδιά που ήταν στην ομάδα, μπορεί να ήταν τα παιδιά στην ομάδα, όποια παιδιά και ήταν, κοιτάζανε πώς θα πάρουν λεφτά, πώς θα κάνουν καινούριο συμβόλαιο, πώς θα πάρουν τα λεφτά. Δεν κοιτάζανε πώς θα είναι πιο σωστοί από όλους. Σου λέει, ήρθε ο επενδυτής ο μεγάλος, πολλά λεφτά ο Σαβίδης, να πούμε, άσε τώρα εδώ. Και η πρώτη του δουλειά ήταν ο άνθρωπος, να μην τους έμασε εκεί αυτού που χρώσαγε η ομάδα, τους πλήρωσε. Έτσι. Σαλμπικίδης, αυτά, ξέρω εγώ, 3-4 που ήταν είχαν να παίρνουν κάτι λεφτά. Τους καθάρισε, τους πλήρωσε. Πληρώνει και κάποια λεφτά τη ΠΑΕ τότε που ήταν δεξιά-αριστερά. Άστα να πάνε. Πολλά ξέρουμε, άμα τα πούμε, είναι ντροπή να τα βλέπεις για ένα σύλλογο. Μέχρι και αυτοί που κάνανε και τα παρκέ ακόμα κάτω εκεί που κάνανε τα χρωστάγανε τα ξύλα. Τι να πεις, από πού έπιασε ο άνθρωπος, τι να... Δηλαδή όποιος παίρναγε από εκεί έξω πήγε να πάρει λεφτά να πούμε γιατί το χρωστάγανε. Και τώρα αυτόν τον άνθρωπο σηκώνουνε τα... Τι να πεις, ρε φίλε. Τον κράζουνε κάποιοι καλικάτζαροι τώρα. Γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Γιατί πιστεύουν από πίσω υπάρχει Μιστακίδης και σου λέει άμα φύγει να πούμε, βέβαια κάποιοι είναι και φυτευτοί, έτσι, τα λέμε αυτά. Τους κάνει ένα τεστ τώρα ο Σαβίδης όλους αυτούς, κοιτάει. Ποιοι είναι μαζί του, ποιοι είναι απέναντί του, το σφιγμό του κόσμου, βέβαια. Ένα καλό τεστ είναι αυτό για τον Σαβίδη. Τελικά είναι κακό να είσαι καλός.

0: Άρε Τζόρναλι, θα σας είναι όνειρο, λέει, και εκεί, και εκεί Άγιο Ντομίνικο, λέει, όμορφα, παραδεισένια είναι, λέει, αλλά η Ελλάδα, αδερφέ, είναι ευλογημένη. Ναι, η Ελλάδα είναι, να είσαι καλά λίγο οικονομικά, να πούμε, και να το μυαλό στο κεφάλι και να περνάς καλά. Καλή είναι η Ελλάδα. Αλλά σε λίγο καιρό θα γίνουμε οι μπάτλερ των ξένων. Θα γίνουμε οι δούλοι των ξένων. Θα έρχονται εδώ για διακοπές οι ξένοι και εμείς θα είμαστε οι δούλοι τους. Θα γίνουμε σερβιτόροι, θα κουβαλάμε τις βαλίτσες στα ξενοδοχεία, τα πιάτα στις ταβέρνες. Σεζόν που λέμε. Θα κάνουν όλη την Ελλάδα σεζόν. Καλοκαιρινές διακοπές και χειμωνιάτικες διακοπές. Γιατί έχει χειμωνιάτικο τουρισμό. Έχει, πώς λέγεται ο τουρισμός, Στέφανε, το χειμώνα. Το χειμώνα όταν, πώς λέγεται αυτό, ο τουρισμός το χειμώνα, πώς δεν έχει, κάπως το λένε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα, γεια σας Ζορδάν.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά.
1: Λοιπόν, σχετικά με τα κουραζιρόπλα που είχατε πει χθες, ήθελα να το πω και το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Τα κουραζιρόπλα όταν πάνε σε κάποιο λιμάνι, να ξέρεις, δεν είναι το ίδιο όπως ήταν παλιά, βέβαια. Τώρα το έχουν κάνει πάρα σχεδόν 100%. Λοιπόν...
0: Είπαμε για πλοία τώρα σήμερα καθόλου?
1: Όχι, σήμερα δεν είπατε, αλλά είχατε πει χθες με κάποιο παιδί εκεί πέρα.
0: Ναι, εγώ το, αν είπαμε σήμερα δεν θυμάμαι κιόλας, ναι.
1: Όχι μόνο, εντάξει.
0: Για πες.
1: Τι γίνεται, μπορεί να βρεις φθηνό εισιτήριο,
0: ναι,
1: αλλά να ξέρεις ότι θα σταρπάξουν απαλού.
0: Μέσα,
1: και μέσα και μέσα στο πλοίο και έξω. Λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσει να σε πάνε, ας πούμε, σε μια καμπίνα φτηνή, στην οποία εσύ δεν θα έχεις να κάνεις τίποτα εκεί πέρα. Τι να κάνεις?
0: Να κοιμάσαι.
1: Καμιά εσωτερική ειδικά.
0: Να κοιμάσαι. Τι θα κάνεις στην καμπίνα, τι θα κάνεις άλλο?
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά όταν πας εκεί πέρα μέσα δεν πας για να κοιμηθείς.
0: Κάτσε ρε φίλε,
1: στην
0: καμπίνα όταν θα πας στη δικιά σου θα πας να ξεκουραστείς και να κοιμηθείς.
1: Α, λες εσύ ότι θα πας, εντάξει, το βραδάκι, ας πούμε.
0: Το βραδάκι, το μεσημέρι, αν δεν σε ξεκουραστείς, ναι, πότε θα πας?
1: Εντάξει, καλά, μην κοιτάς ότι αυτοί οι ξένοι δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει μεσημέρι για αυτούς. Το βράδυ. Λοιπόν, τι κάνουν μέσα? Από τη στιγμή που θα ξεκινήσεις από την καμπίνα σου μέχρι να πας εκεί που θέλεις, θα περάσεις από 1000 μέρη. Θα έχεις δώσει την κάρτα σου, δεν ξέρω, το κινητό σου, για να αγοράσεις διάφορα, ξέρεις, αυτό το κλικ-κλικ που κάνεις. Ας πάρω και αυτό, ας πάρω και εκείνο, περνάς από μαγαζιά και ιστορίες. Λοιπόν, εκτός από το κανονικό φαΐ σου έχουν και κάτι άλλα, τα οποία τώρα, παλιά ήταν free, τώρα τα πληρώνεις.
0: Πάντως, Άγγι, πολύ ακριβές τιμές επάνω στα καράβια, ρε φίλε.
1: Ναι, σου λέω, παλιά ήταν free.
0: Τι free?
1: Ξέρεις, το εστιατόριο, είχε πολλές φορές τα ποτά.
0: Ήταν στο πακέτο για να κάνεις κουρασιέρα?
1: Ναι, ναι, ήταν free, σου λέω.
0: Άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω τώρα μπαίνεις σε ένα καράβι, να πούμε, να πας σε ένα δρομολόγιο, να πας από εδώ στην Κρήτη, παράδειγμα. Ή να πας στη Ρόδο ή στην Κο. Έτσι.
1: Όχι, δεν πας έτσι.
0: Άλλο λέω. Άλλο λέω. Θέλεις να πας να κάνεις διακοπές στην Κο τώρα. Και λες, να πάρω τη γυναίκα μου και τα παιδιά και να πάμε στην Κο, λες. Πας από τον Πειραιά να πάρεις το καράβι, παράδειγμα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό δεν πας σε κουραζιερόπλιο.
0: Άλλο λέω, ρε φίλε, εγώ κάτι άλλο λέω. Ναι, δεν, ναι. Δεν λέω για κουραζιερόπλιο, λέω για γραμμής, πώς το λένε.
1: Γραμμής.
0: Ναι. Επάνω τα προϊόντα είναι ακριβά, ό,τι αγοράζεις είναι πανάκριβα όλα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Και σε αυτά το έχουν κάνει σύστημα και ξέρεις τώρα, με το δεν που θα το, μέσα
0: δεν θα το
1: αρπάξουν από παντού.
0: Δεν θα το ξεχάσω. Όταν πρώτο πήγα στα Δωδεκάνησα, πριν από πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, πού να ξέρω εγώ τώρα να πούμε, ανεβαίνω πάνω, παίρνω ένα σάντουιτς με μαρούλι μέσα και μια φέτα κασέρι και ξέρω εγώ, κατάλαβες, τυλιγμένο στη ζαλατίνα. Και ένα μπουκαλάκι νερό. Και πληρώνω, να πούμε, 1500 δραχμές, φίλε. Ζαλίστηκα.
1: Ναι, γιατί σου λέει το έχουμε εδώ πέρα, εντάξει. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα όμως τα οποία είναι και εκείνα φθηνά, δηλαδή μπορείς να πας, να μην πας ας πούμε σε εστιατόριο,
0: ναι,
1: να πας εκεί πέρα που είναι το self-service. Εκεί είναι πιο φθηνά.
0: Δεν υπάρχει, ρε, στο Καράπανο είναι ακριβά όλα.
1: Όχι, όχι, έχει μια διαφορά. Επίσης εσύ, αν δεν κάνω λάθος, πήγαινες και σαν επαγγελματίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Εσύ είχες τουλάχιστον 50% έκπτωση σε όλα.
0: Άκου τώρα να σε πω. Γυρνάω μια μέρα από την ΚΟ, φορτωμένος. Έχω το φορτηγό κάτω και εγώ είμαι πάνω. Είμαι κουρασμένος, ανεβαίνω πάνω, λέω πάνω πιο ένα ουίσκι τώρα. Έχει δισκοτέκ το καράβι. Βράδυ. Ναι. Λέω θα πάω στην δίσκο να πούμε. Ανεβαίνω πάνω στην δίσκο. Είμαι μόνος, δεν έχει τίποτα. Μόνος, παίζει δίσκο, αλλά εγώ είμαι μόνος. Λέω και έναν, λέω μεγάλε, πού είναι ο κόσμος, δεν θα έρθει ο κόσμος. Λέει, ίσως αργότερα, λέει, ξέρω εγώ. Τέλος πάνω. Λέω, βάλε ένα ουίσκι. Και πληρώνω, ρε Άκη, αν θες το πιστεύεις, 2.000 δραχμές ένα ουίσκι. Όταν το ουίσκι έξοδο στην ΠΑΠ είχε 500 δραχμές. Και ουίσκι, και ουίσκι μισό, όχι κανονικό ουίσκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι ότι δεν είχε, ξέρεις, είχες τίποτα δηλαδή ιδιαίτερα εκεί, είχες κάτι, ρε παιδί μου, ιδιαίτερο. Καλύτερα δεν ήταν έξω.
0: Μα δεν ήξερα εγώ. Λέω, απ' άκουσα λίγο μουσική, ρε φίλε. Ένα ουίσκι πήρα, δηλαδή ψηλαδούρα σε λέω τώρα δύο γουλιές τώρα, κατάλαβες, λέω. Μισό ουίσκι δηλαδή. Ξεροσφύρι, χωρίς τίποτα, χωρίς ξηρούς καρπούς, χωρίς τίποτα. 2.000, ζαλίστηκα, λέω, τι είναι, δηλαδή, πώς λέμε τώρα έξω έχει, πόσο έχει ένα ουίσκι έξω τώρα, 10 ευρώ ας πούμε.
1: Δεν ξέρω, Τζόρνταν, δεν πίνω.
0: Ο Στέφανος μου λέει 10 ευρώ, εκεί είχε 40 ας πούμε, 4 φορές πάνω, δεν αζαλιστείς ρε φίλε.
1: Φυσικά τι.
0: Ναι. Και μετά κατάλαβα, λέω, γι' αυτό ήταν, ήμουνα μόνος εκεί πέρα και δεν ήταν κανένας άλλος. Ποιος θα πάει να πληρώσει τώρα 2.000 ευρώ. Απίστευτα,
1: ειδικά, ειδικά αυτά τα επιβατικά,
0: ναι, επιβατικά.
1: Δεν πάει πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν πηγαίνει πολύ. Θα πάει αν μπορέσει, αν είναι ας πούμε 2 ημερών να πας για Ιταλία και έτσι ίσως να πάει. Αλλά συνήθως είναι, ξέρεις, είναι και τα σακίδια και αυτά.
0: Μετά ο περισσότερος, ο περισσότερος κόσμος, όπως είπες, τα σακίδια, έχουν μέσα τα αυτά που χρειάζονται να πούμε μέχρι να βγάλουν το ταξίδι τους. Αν μείνουν από κάτι, μπορεί από ανάγκη θα πάρουν ένα κάτι. Αλλά τα περισσότερα τα έχουν μέσα στο σακίδιο, έτσι.
1: Και μετά πηγαίνουν εκεί πέρα που είναι να πάνε, έχουν μάθει που είναι τα φτηνά τα μαγαζιά, που θα πάνε, ξέρεις, γύρους και τέτοια, ας πω ο γύρος και αυτός ακριβώς έγινε. Αλλά εγώ ήθελα να σου πω για αυτά τα κουραζιρόπλια.
0: Ναι.
1: Ότι αν είσαι επιβάτης σε κουραζιρόπλιο, να ξέρεις ότι σε βάζουνε τώρα όπως έχει γίνει, έτσι. Να πας να κάνεις εκδρομές, παλιά ήταν ότι όποιος ήθελε πήγαινε, υπήρχαν πολλά γκρουπ και τέτοια. Τώρα έχουν μέχρι και τους οδηγούς των λεωφορείων, μέχρι και τα λεωφορεία, είναι της εταιρείας, δηλαδή είναι της εταιρείας των κουραζιρόπλιων. Δεν φεύγει φράγκο, δηλαδή ελάχιστα, πες ότι είναι 100%, δεν φεύγει τίποτα. Τα αρπάζουν όλα αυτοί, μέχρι και έξω που θα πας, σε ποια ταβέρνα θα πας. Εκεί που θα πας, ξέρεις, τα αξιοθέατα, αυτοί που πουλάνε τα αναμνηστικά, όλα τα πάντα εκεί πέρα είναι, ξέρεις, κάτω από την εταιρεία. Και αυτοί θα σε πάνε σε σημεία τα οποία από εκεί εσύ θα πας να ψωνίσεις.
0: Ενός φίλου μου ο αδερφός, σήμερα τον είδα, πριν από 15 μέρες, μου είχε πει θα πάω για 7 μέρες, μου είπε 6 μέρες, 6 βράδια, δεν θυμάμαι, 7 βράδια.
1: 7.
0: Ναι, έτσι τόσο είναι.
1: 7 είναι 8 βραδιά.
0: Ναι, κάπως έτσι. Κρουαζιέρα μες στο Αιγαίο. Μες στο Αιγαίο, ναι, ναι. Μου είπε τη διαδρομή, δεν τη θυμάμαι. Σήμερα τον είδα. Ναι. Από Αθήνα ανέβηκε και θα πήγαινε σε κάποια άλλα μέρη. Λέω, θέλω να μου πεις σήμερα που τον είδα, βιαζόμουν κι εγώ. Τον είπα καλώς όρισες. Σήμερα θέλω να μου πεις αναλυτικά πώς πέρασες. Και θα μου τα πει αυτές τις μέρες. Και πόσο τον βγήκε η ιστορία και πώς έγινε και τι πλήρωσε και πόσο πάνε οι τιμές και τέτοια. Θέλω αναλυτικά να μου τα πει. Και να το κάνουμε κουβέντα.
1: Ποια εταιρεία πήγε, ξέρεις.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν μπορώ. Okay. Ναι.
1: Καλό.
0: Πάντως μου είπε ότι και τα νησιά μου είπε. Άμα μου τα πεις μπορεί να τα θυμηθώ.
1: Κοίταξε να δεις. Συνήθως, έτσι, τα πιο κλασικά, ας πούμε, δρομολόγια ήταν ότι ξεκινάς από Πειραιά για 7 ημέρες τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω για 4 ημέρες, για 3 ημέρες.
0: Όχι, όχι, ήταν 7 μέρες νομίζω, όπως λες.
1: Λοιπόν, 7 μέρες. Συνήθως τώρα διαλέγεις αν θα πας Τουρκία, πρόσεξε, Τουρκία Κωνσταντινούπολη,
0: ναι,
1: ή αν θα πας προς τα κάτω, προς, ναι, τους Αγίους Τόπους.
0: Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Τουρκία μέσα από τα στενά, που το είπες στο Δημήτρη.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάς λοιπόν
0: από τα Δαρδανέλια, ναι.
1: Ναι, ξεκινάς Παρασκευή απόγευμα, έτσι. Σαββάτο συνήθως, λέμε συνήθως, έτσι. Συνήθως είσαι σε δύο λιμάνια, είσαι Σαντορίνη και Ηράκλειο, ας και στα δύο, πρωί-πρωί στο ένα και απόγευμα στο άλλο. Λοιπόν, μετά Κυριακή πας Ρόδο.
0: Ναι.
1: Όλη μέρα Ρόδο, δηλαδή πας το πρωί και αν θέλεις έρχεσαι να φας μέσα για λίγο και μετά ξαναβγείς έξω και είσαι όλη μέρα Ρόδο. Την άλλη μέρα, Δευτέρα, πας Πάτμο, Ουσάνταση.
0: Ναι.
1: Ουσάνταση ήταν κάτι παράγκες και τώρα έχει γίνει διπλάσιο, μπορεί και τριπλάσιο από την Θεσσαλονίκη και είναι μοντέρνα πόλη, έτσι, δηλαδή είναι σε όλα τέλεια, είναι καθαρά τουριστική πόλη.
0: Τριπλάσιο από τη Θεσσαλονίκη είναι.
1: Ναι, από εκεί και πέρα, πας Τετάρτη, απόγευμα, κάτι είπαμε, Δευτέρα αυτό. Πας μετά την άλλη μέρα, την Τρίτη, το απόγευμα, Κωνσταντινούπολη. Απόγευμα τα λέμε, μεσημέρι φτάνεις, κάνεις με το πλοίο ένα γύρο μέσα εκεί, Κεράτιο Κόλπο, φτάνεις μέχρι εκεί πέρα που αρχίζει η Μαύρη Θάλασσα και αράζεις στην Κωνσταντινούπολη εκεί πέρα στο λιμάνι, στο Καράκιο λιμάνι που λέμε,
0: ναι,
1: εκεί πέρα αράζουν όλα τα κουρασιρόπλια και κάθεσαι και κάνεις όλη νύχτα, κάνεις διενεκτέρευση και την άλλη μέρα το απόγευμα φεύγεις. Την Πέμπτη, όχι την Πέμπτη, την Τετάρτη, το απόγευμα φεύγεις. Γυρνάς πίσω Πέμπτη και πας Μύκονο. Στη Μύκονο φτάνεις εκεί πέρα με σημεράκι και έτσι και κάθεσαι μέχρι αργά το βράδυ. Και από εκεί και πέρα χτυπάς πάλι Πειραιά και ξανά από την
0: άλλη. Μήπως κάνεις λάθος για τον Κουσάνταση. Μια μικρή πόλη είναι.
1: Τεράστια είναι τώρα, Τζόρνταν. Τώρα είναι τεράστια. Παλιά ήτανε, ξέρεις τι, ήτανε χώματα. Χώματα, τίποτα δεν υπήρχε. Ήτανε κάτι παράγκες, κάτι τέτοια, δεν υπήρχε ούτε λιμάνι, με βάρκες βγαίναν έξω και τέτοια. Τώρα έχει γίνει φοβερή πόλη.
0: Μικρή όμως είναι, δεν είναι... Μπορεί να είναι...
1: Δεν είναι μικρή.
0: Σαν την Καβάλα πρέπει να είναι.
1: Πιο μεγάλη.
0: Όχι ρε.
1: Έχει απλωθεί φοβερά. Εάν έχεις το, πώς το λένε, το Google Earth,
0: ναι,
1: βάλτο και θα το δεις.
0: Θα το δω, περίμενε λίγο.
1: Παλιά ήταν, σου λέω, ίσα ίσα ένα λιμανάκι, ήταν και κάτι σπίτια όπως έβγαινες έξω αριστερά, ήταν ελληνικά κιόλας. Εκεί από παλιά, ξέρεις, που μέναν οι Έλληνες, τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Μετά χτιστήκαν πολυκατοικίες.
0: Λοιπόν, το βρήκα, περίμενε λίγο.
1: Κοίταξε το να δεις.
0: Το κουντάλι.
1: Είναι στη Σάμο απέναντι, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη Σάμο,
0: ξέρω,
1: απέναντι, περνάς από τη Σάμο.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι.
0: Έχει 70.000 κατοίκους, λέει, 70.143 κατοίκους, ενώ όλη η περιοχή έχει 90.652. 95 χιλιόμετρα νότια της Σμύρνης. Δεν είναι μεγάλη, ξέρω εγώ τώρα, γι' αυτό σου λέω.
1: Κάτσε, τι, κάτσε, περίμενε. Αυτή είναι η μόνιμη, έτσι.
0: Μόνιμη, τι.
1: Ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα από Γερμανούς. Ξέρεις τι γίνεται από ξένους που πατάνε εκεί πέρα μέσα. Πανικός, Τζόρνταν. Βάλει κάθε κάτοικο επί 3, επί 4. Το Κουσάνταση τώρα δεν είναι αυτό που ήταν, δηλαδή μια... Και ξέρεις τι γίνεται, αυτούς εμείς τους σηκώσαμε, έτσι, με τα πλοία που πηγαίναμε εκεί πέρα συνέχεια, γιατί όλες οι εταιρείες πηγαίναν εκεί και αφήναν χρήματα. Σου μιλάω ότι η καλύτερη καφετέρια τους ήταν μια που υπήρχε, που ήταν με τούβλα.
0: Ναι.
1: Σε 5 χρόνια κάπου εκεί κοντά τρεπόσουν να πηγαίνεις έξω, γιατί ρίξανε χρήμα πραγματικά. Ήρθαν και αυτοί, όπως λέμε εμείς, οι Λαζογερμανοί, αυτοί είχαν τους Τούρκο-Γερμανούς. Ήρθαν και ρίξαν πολύ χρήμα εκεί πέρα. Φέρανε από πάνω, κατεβάσανε γκρουπ και κάνανε αυτό που κάνανε. Και είναι πολύ ωραία η περιοχή τους, έτσι εκεί πέρα. Από εκεί ξέρεις που πηγαίναν τα πλοία, στην αρχαία την Έφεσο.
0: Yeah.
1: Η Έφεσος τότε ήταν ακόμα και εκείνη στα Σπάργανα, δηλαδή μπορούσε να πας και πέρα να κλωτσάς κάτω και να βγάζεις νομίσματα, να πάρεις ό,τι θέλεις εκεί πέρα, γάλματα, οτιδήποτε. Τους πηγαίναν στο αρχαίο θέατρο και έτσι. Εκεί πέρα τα κάνανε αυτά, τα καθαρίσαν όλα, τα κάνανε, να πηγαίνει εκεί πέρα ο κόσμος. Βρήκαν και ένα άλλο κόλπο εκεί πέρα που λένε το The House of Virgin Mary. Δηλαδή είναι το σπίτι της Παναγίας.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται τώρα. Βγάλανε και αυτό. Για να δεις αυτοί πώς τα εκμεταλλεύονται. Και εμείς εδώ πέρα πάνω, yeah, μπορούσαμε στην Αμφίπολη, στην Πέλα, μέσω Θεσσαλονίκης, έτσι, στην Αμφίπολη, να κάνεις εκεί πέρα ένα λιμάνι και να τους ταράξεις όλους εκεί πέρα, να έρχονται εκατομμύρια κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Την Μπέλα που ήταν το κέντρο όλου του κόσμου, έτσι. Μπορούσε να στείλεις εκεί πέρα, δηλαδή κουραστηρόπλια στη Θεσσαλονίκη να πηγαίνουν εκεί πέρα. Είχες δίπλα να τα στηρίξεις αυτά με την Έδεσα, με τους καταράκτες, με αυτά, να κάνεις ωραία εκεί πέρα, ξέρεις, να χτίσεις ωραία πράγματα, να τους στείλεις και στην Άουσα, να τους στείλεις και κάπου αλλού που υπάρχει το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλη, Πανεπιστήμιο όπως λέγεται εκεί πέρα, μπορείς να τα στηρίξεις όλα αυτά με τα κουραστηρόπλια και να αφήνουν εκατομμύρια, έτσι, δισεκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα δεν κάνουν τίποτα. Ότι κάτι άλλο τώρα να το προχωρήσω, γιατί πήρα...
0: Περπάτα το για να το κλείσουμε, γιατί πήγε 2 ώρα να κλείσουμε.
1: Ναι, βρεσί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που λέμε, ποιος είχε πει, δεν ξέρω, για τον Κωνσταντέλια, ότι τελευταία στιγμή λέει, το έκανε, λέει, και άντε, λέει, το δώσανε, το κρύβανε, ξέρω εγώ, και
0: τέτοια. Ναι, μυστικό.
1: Τι παράμυχε είναι αυτά, ρε φίλε, που ακούω.
0: Ναι, μυστικό.
1: Η Ντόρτμουντ ήθελε να κάνει μια άλλη μεταγραφή. Κάπου 50 εκατομμύρια ήταν, είχε βρει ένα παιχταρά εκεί πέρα στην Κολονία, μου φαίνεται, κάπου εκεί. Και μόλις τα χάλασε τελευταία στιγμή, κατευθείαν ήδη είχε έτοιμο, η Ντόρτμουντ είχε ήδη έτοιμο τον Κωνσταντέλια να τον χτυπήσει. Και τι ήθελες δηλαδή τώρα? Γιατί έκανε πρόταση στον Πάουκ και τον είπε ότι εγώ τον θέλω τώρα, γιατί αν χτυπήσει μετά και πάθει καμιά ζημιά, ξέρεις, ενώ παίζει στον Πάουκ και τέτοια, μετά τι να τον κάνω? Έτσι έγινε μεταγράφη. Είναι αυτά που ακούει, δηλαδή, πραγματικά ακούω και εγώ στα ράδια και τρελαίνομαι. Λέω ότι τι είναι αυτή η ρεση. Και υπάρχει κόσμος που τους ακούει, ρε φίλε. Υπάρχει κόσμος που τους ακούει. Εσύ τώρα όταν πας να πάρεις ένα παίκτη, θα τον αφήσεις να συνεχίσει να παίζει?
0: Από τη στιγμή που κλείνεις τη συμφωνία, τον παίρνεις κανονικά.
1: Έτσι. Φυσικά, και την κλείνεις πώς? Πόσα θες, πόσα πάρτα?
0: Μόνο...
1: Με τέτοιο στυλ, έτσι.
0: Μόνο
1: και όταν ξέρεις ότι αυτός ο Κωνσταντέλιας δηλαδή, ότι θα σε κάνει και πέρα, θα σου φέρει κόσμο. Το στηρίζει αυτό το, πώς είναι, το project που λέμε του Κωνσταντέλια, να το στηρίξει. Υπάρχουν έννοιες να το στηρίξουν. Ολόκληρη η Ελλάδα θα βλέπει Ντόρτμουντ. Και βλέπει Ντόρτμουντ, έτσι. Γιατί σου είπα και τις προάλλες ότι δεν βλέπαμε άλλο, ρε παιδί μου, παιχνίδι. Βλέπαμε τον Κωνσταντέλια, βλέπαμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όπως επίσης, να μην ξεχνάμε ότι αυτό που, που λένε, ότι ανάλογα με το αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ ή όχι, δηλαδή κάνει διαφορετικές μεταγραφές. Δηλαδή, εάν εσύ, όταν πας τώρα να πάρεις ένα παίχτη, αυτός ο παίχτης δεν θα περιμένει να δει, γιατί λένε ότι καθυστερεί ο ΠΑΟΚ τώρα, δεν θα περιμένει να δει αν εσύ θα προκριθεί στην Ευρώπη ή όχι, να αποφασίσει και αυτός τι θα κάνει.
0: Ναι, είναι και αυτό, παίζει και αυτό.
1: Πώς λοιπόν λένε για τον ΠΑΟΚ? Οι παίχτες είναι που το αποφασίζουν αυτό, λένε δηλαδή. Θα παίξει αυτή η ομάδα, για να δούμε, θα προκριθεί. Και ανάλογα κάνουν. Δεν είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ, είναι στο χέρι των παιχτών.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
1: Αύριο. Έγινε, Τζόλα.
0: Αύριο τα υπόλοιπα. Έγινε.
1: Και αύριο και μεθαύριο έχουμε πολύ καλά λεπτά.
0: Έχουμε. Καλό ξημέρωμα, έγινε. Για χαρά. Αυτός που ξέρει, λέει, από μπάλα, που λέει ο τραγουδιστής πληρώνει, λέει, για δοκάρια και σμπροξήματα, λέει, για πολλά. Μάλιστα. Ένα τραγούδι, αν μπορείς, λέει, Νίκος, πάνω σε ένα παλικάρι. Αύριο μου το ξαναθυμίσεις. Δεν έχουμε χρόνο τώρα.

0: Έξι μήνες είχαμε και του Κρυμέτσι και δανεικό, λέει, πολύ καλός επιδικός, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν το κρατήσαμε, λέει. Κωνσταντίνος, 5 εκατομμύρια ρήτρα νομίζω για αυτός. Κακό ζήτησε τη γνώμη, λέει, που θα κάνει τη νέα Τούμπα, λέει. Με την καλή του, λέει, την καρδιά δέχτηκε, λέει, το δύσκολο δρόμο. Ο Σαββίδης δεν ήθελε, λέει, στη Τούμπα, αλλά μη χαλάσει χατήρι, λέει, στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αλλά αμέσως με την πρώτη ευκαιρία, λέει, του γύρισαν την πλάτη. Πού καθυστερεί και ξέρουμε τους λόγους, λέει, πολύ καλά. Ευχαριστία. Άστα να πάνε. Για ευχαριστία είναι, άστα να πάνε, φίλε. Ο Τζούλια Μπόξ, λέει. Τζουκ Μπόξ δηλαδή. Ο Τζούλια Μπόξ, λέει, τώρα γλύπτης, λέει. Τον πήγανε, λέει, στη Γερμανία. Και Κολοτούμπας. Τώρα, λέει, Κωνσταντέλια, τρομερός, φοβερός. Έβαλε τη φανέλα, λέει, τη φανέλα του, λέει, ο Καραγκιόζης. Να είναι, λέει, Κουσάνταση. Ναι, είναι, λέει, Κουσάνταση. 140.000 κατοίκους. Μπες, λέει, να το δεις, λέει, να ρωτήσεις, λέει, τι λέει αυτός. Ναι, το είπαμε. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Τα υπόλοιπα αύριο πάλι, έτσι. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Υγεία και πρώτα ο Θεός εμείς. Καλώς εγώ των πραγμάτων που λέμε, λίγο μετά τις 11 αύριο τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
0: Και

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr